0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
2: Disc jockey! Disc jockey! Disc jockey!

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου, να αγκαλιάσω, να φιλιώσω.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Αχή 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μάχη 99,8 στα FM.
3: Energy Mix. Energy Mix. Και το πάρτι ξεκινάει. Συντονιστείτε.
4: Συντονιστείτε.
5: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
6: Disc jockey. Disc jockey. Disc jockey.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Αργύρης Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
2: Disc jockey. Disc jockey. Disc jockey.

Θεσσαλονίκης, Βουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Μπουζούνις. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά.

Νίκης Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.

Καλημέρα, καλημέρα. Μάχη FM 99,8 είναι η εκπομπή Ευπιθώς Αναφέρω. Με την Ιωάννα Ηλιάδη σήμερα, καθώς ο Περικλής Ροζοβίλης μας την κοπάνισε, απέδρασε. Είναι, λέει, άρρωστος. Να το ευχηθούμε περαστικά. Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό. Έστειλε μήνυμα 6 ώρα τα χαράματα ότι δεν μπορεί να. Ότι έχει πυρετό και ότι έχει κάνει διάφορα τεστ. Περικλή, δεν ξέρω αν μας ακούς. Περαστικά σου. Στον ήχο είπαμε, το είπαμε, είναι ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης. Εσείς μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο Viber 6943-6354-51. Επίσης μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο όσοι θέλετε να παρέμβετε, αν και σήμερα, να πω το τηλέφωνο 210-718-000. Σήμερα λοιπόν, όπως είχαμε υποσχεθεί, θα έχουμε καλεσμένο τον κύριο Ηλία Τσιομπανίδη, ο οποίος, αν θυμάστε και από την προηγούμενη φορά που δεν είχαμε χρόνο, θα μας μιλήσει, θα αναλύσει όλες τις εξελίξεις σχετικά με τους pop. Και λέω εξελίξεις γιατί την προηγούμενη εβδομάδα βγήκαν 2 fake που τους αφορούσαν, που αφορούσαν και τους άσι και τους pop, τέλος πάντων, για το νέο βαθμολόγιο. Και στη συνέχεια, αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε, βγήκαν καινούργια fake. Προκλήθηκε αναστάτωση με τη δεύτερη, με την τρίτη σειρά των ΕΠΟΠ, με τους ΕΜΘ. Γενικώς υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αναστάτωση. Ο κόσμος δεν ξέρει μέχρι πού τελειώνουν όλες αυτές οι αλλαγές και πού αρχίζουν. Βέβαια, το που αρχίζουν, αρχίζουν από τα ΦΕΚ. Είναι σαφές, έτσι, από τη δημοσίευση των σχετικών αποφάσεων. Υπάρχει σύγχυση, έχουμε λάβει πάρα πολλές ερωτήσεις, τις έχουμε ταξινομήσει. Και θα έχουμε λοιπόν τον Ηλία Τσιομπανίδη να μας τα αναλύσει. Εγώ θα σταθώ σε αυτή την απίστευτη περίπτωση με τα κρυπτονομίσματα λίγο. Γιατί ειλικρινά, μέχρι να έρθω σήμερα στο στούντιο εδώ, κατά τη διάρκεια του δρόμου της διαδρομής, με έπαιρναν διαρκώς τηλέφωνα να μου πούνε πάρα πολλές πληροφορίες. Τέλος πάντων, θα πούμε τα βασικά, ότι είναι εμπλεκόμενοι ως θύτες ή ως θύματα, τέλος πάντων, μεγάλος αριθμός στρατιωτικών και μεγάλος αριθμός πολιτών. Σύμφωνα με την αστυνομία, σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Φαντάζομαι στην Κατερίνη εκεί θα έχουμε κάποια εικόνα αργότερα. Η πρώτη, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί μάλλον επίκειται και άλλες συλλήψεις. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από τα δημοσιεύματα και από τις διαρροές προς τον τύπο. Επίσης έχει μπει στο μικροσκόπιο αυτή η ομάδα Alpha Taf Team Greece, η οποία αναφέρεται από κάποιες εφημερίδες, ας πούμε, όπως η Καθημερινή, για παράδειγμα, δεν έχω λόγο να αμφισβητήσω, ας πούμε, το ρεπορτάζ της, ότι είναι αυτή η οποία εμπλέκεται στο... τη χρησιμοποιούσαν ως... ομάδα που προσέδινε νομιμοφάνεια στο επενδυτικό σχήμα για τα κρυπτονομίσματα. Και εκεί, τι να σας πω, βρήκα ακόμα σε αναρτήσεις, δηλαδή, που έχει κάνει, ξέρω εγώ, στο Telegram και τα λοιπά, βρήκα ακόμα και στρατιωτικούς συνδικαλιστές να αναφέρονται. Τώρα, ειλικρινά, μερικές φορές μένεις άφωνος με το τι συμβαίνει, έτσι. Ένας στρατιωτικός, ο οποίος συνελήφθη στην Πάτρα, φέρεται ότι έχει αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Υπάρχει, έτσι, μεγάλος... Δεν ξέρουμε πόσοι είναι στην πραγματικότητα, έτσι. Έχουμε κάποιους εμπλεκόμενους, από ό,τι θυμάμαι είναι νέα στρατιωτική και αρκετούς πολίτες. Μιλάμε για ότι στην πλατφόρμα αυτή των... παράνομη πλατφόρμα των κρυπτονομισμάτων είχαν εισρεύσει πάνω από 8 εκατομμύρια δολάρια. Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί πάνω από 20 παθόντες, έτσι. Έχουν κατασχεθεί κινητά, ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Είχαν ανοίξει σε όλη την Ελλάδα καταστήματα. Τάμπλετ βρέθηκαν, μετρητά βρέθηκαν, τραπεζικές κάρτες, δεν ξέρω. Είναι μπλεγμένη η ιστορία. Ελπίζουμε να βγάλουμε άκρη, τουλάχιστον μετά την απολογία τους, και να δούμε σε ποιους και αν θα απαγγελθούν κατηγορίες.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι να μας φτιάξει λίγο το κέφι. Να πω ότι δεν ξέρω αν το είδατε, πάλι το απαγορευτικό απόπλου συνεχίζεται στα λιμάνια, άρα δεν μπορείτε να πάτε πουθενά. Εδώ θα κάτσετε και θα μας ακούτε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που θα επιλέξει ο Εφρέμ να είναι χαρούμενο, γελάει, και θα επιστρέψουμε με τον Ηλία Τσιομπανίδη.

0: Έχουμε λοιπόν αποκαταστήσαμε επικοινωνία. Έχουμε στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική μα γραμμή τον Ηλία. Καλημέρα, Ηλία.
1: Καλημέρα, Ιωάννα. Καλημέρα. Καλημέρα και σε όλου του
0: ακροατέ. Τι γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα? Έχει πληγεί από τα κρυπτονομίσματα, από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή η συζήτηση περιστρέφεται εκεί. Ειλικρινά σου μιλάω, από το σπίτι μου μέχρι να έρθω εδώ, με πήραν 6 τηλέφωνα να μου δώσουν πληροφορίες. 6 τηλέφωνα. Φαντάζομαι ότι αντίστοιχα συμβαίνει και σε εσάς εκεί, έτσι είναι?
1: Ναι, το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και εδώ στην περιοχή μας. Είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα.
0: Σήμερα, από ό,τι ξέρω, οι πρώτοι πηγαίνουν στον εισαγγελέα για να απολογηθούν.
1: Οπότε, εσύ ξέρεις καλύτερα.
0: Το Σάββατο, είναι, οπότε θα μάθουμε λίγο περισσότερα από τα τοπικά μέσα. Λοιπόν, τι γίνεται?
1: Να πούμε και περαστικά στον Περικλή, έτσι.
0: Να πούμε και περαστικά στον Περικλή. Φαντάζομαι θα κοιμάται, δεν έχει επικοινωνήσει. Δεν μας έχει στείλει μήνυμα από αυτή τη στιγμή.
1: Πιστεύεις ότι δεν θα ακούγεται την εκπομπή μας?
0: Κοίταξε, ήταν στις 6 ώρα ξύπνιος.
1: Ναι.
0: Και ήταν και άρρωστος. Άρα, ορίστε. Ξύπνησα με πυρετό και βήχα, λέει, ξύπνησε 6 ώρα. Επειδή βράχηκα χθες, θα δείξει το τεστ. Έχει κάνει και τεστ. Πέφτω για ύπνο πάλι και μιλάμε.
1: Εντάξει, ωραία. Περαστικά του.
0: Περαστικά του. Το ευχόμαστε. Λοιπόν, να πω στους ακροατές μας, γιατί ξέρω ότι είναι αρκετοί σήμερα και περιμένουμε αγωνία τις απαντήσεις. Μπορούν να μας στείλουν μηνύματα στο Viber 6943 63 54 51. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Από πού να ξεκινήσω? Να ξεκινήσω με μια απλή ερώτηση, έτσι.
1: Ναι.
0: Έχει γίνει ουσιαστικά όλος αυτός ο θόρυβος. Έχει γίνει επειδή επηρεάζει οι αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν, επηρεάζουν, αλλάζουν το βαθμολόγιο σας. Δηλαδή έχουν δημοσιευτεί οι εφαρμοστικές, έτσι, αποφάσεις που αφορούν πλέον την υλοποίηση του νόμου Δένδια για το στο σκέλος του βαθμολογίου. Ναι, αυτό επηρεάζει και τα οικονομικά σας?
1: Αυτό επηρεάζει και τα οικονομικά μας. Πριν να πω για τα οικονομικά, να δώσω συγχαρητήρια στην δεύτερη σειρά ΕΠΟΠ για την προαγωγή της στο βαθμό του αρχαιολογία. Ήταν κάτι που το είχαμε πει το προηγούμενο Σάββατο εδώ στην εκπομπή, Ιωάννα, ότι αυτό θα γίνει και ότι θα είναι μια ευχάριστη έκπληξη, και τελικά μέσα στην εβδομάδα έγινε και αυτό.
0: Ναι, αλλά το πρόβλημα υπάρχει τρίτη σειρά ΕΠΟΠ.
1: Το πρόβλημα υπάρχει τρίτη σειρά ΕΠΟΠ. Να σας πω λίγο ποιο είναι το χρονικό όλης της υπόθεσης. Τον Οκτώβριο του 2025, όταν κυρώθηκαν οι πίνακες των κρίσεων, μέσα σε αυτούς ήταν η ΕΠΟΠ του 2002, η ΕΠΟΠ, συγγνώμη, 2003, της δεύτερης σειράς, οι οποίοι δεν είχαν υπηρετήσει θητεία, δηλαδή αυτοί προάχθηκαν τώρα στο βαθμό του αρχαιολογία, και η ΕΠΟΠ του 2004-3 σειρά, αυτοί οι οποίοι είχαν πληρώσει την στρατιωτική τους θητεία. Από εκεί πέρα, σε κάποιο σημείο εκεί, είχε έρθει ένα έγγραφο το οποίο μας ενημέρωνε ότι λόγω της ψήφισης του νομοσχεδίου, δηλαδή του νόμου
0: 5265,
1: ότι από ό,τι είχαμε πληροφορίες, μας είχαν πει ότι δεν υπάρχει λόγος τώρα να γίνει κάτι το οποίο θα αλλάξει μετά, εφόσον ήταν σίγουρο ότι θα ψηφιστεί ο νόμος. Οπότε του Απριλίου ήταν προγραμματισμένο τον Απρίλιο του 2026 να γίνουν αυτές οι κρίσεις και πήγαν λίγο αργότερα. Μέσα στο πλάνο.
0: Ο νόμος βγήκε τον Ιανουάριο.
1: Τον Ιανουάριο, αν δεν κάνω λάθος, στις 10 Ιανουαρίου του 26, αν δεν κάνω λάθος, ναι, εκεί. Και τι γίνεται? Να σου πω την αλήθεια, μέσα στις προαγωγές δεν είχαν σκοπό να προάγουν κανέναν από εκείνο το σημείο και μετά. Γι' αυτό και εγώ στην ομάδα μου, την ΕΠΟΠ 24/7, στο Facebook έγραφα ότι δεν θα προαχθεί κανένας. Δεν υπήρχαν όλοι αυτοί για προαγωγή. Μετά τι έγινε? Μετά όμως μπήκε στην εξίσωση ο πίνακας από το παράρτημα Β.

0: Έτσι, το οποίο παράθυμα Β έχει τους ΕΠΟΠ δεύτερη σειρά της 2000, του έτους 2003 σαν αρχιλοχίες, αλλά εκεί δεν διευκρινίζει όμως αυτούς οι οποίοι έχουν πάει στρατιώτες, έχουν εκτελέσει, έχουν πάει και έχουν εκπληρώσει τη θητεία τους ή όχι. Δηλαδή υπήρχαν ήδη οι ΕΠΟΠ 2003 δεύτερη σειρά, οι οποίοι ήταν ήδη αρχιλοχίες. Κάπου όμως αυτό θα ήταν άτοπο, γιατί εφόσον εγώ θα είμαι δεύτερη σειρά, ο οποίος δεν θα έχω πάει στρατιώτης, θα πω εντάξει, δεν διευκρινίζει εδώ πέρα ότι... ότι υπάρχουν δεύτερη σειρά από δύο ταχυτήτων, έτσι. Ναι. Οπότε κάπου εκεί ήταν ατόπιμο αυτό και κάπως έτσι μπήκε στην εξίσωση να γίνουν και αρχιλοχίες η δεύτερη σειρά. Όσον αφορά τώρα την τρίτη σειρά του έτους 2004, οι οποίοι αυτοί δεν εκπλήρωσαν τις, οι οποίοι εκπλήρωσαν μάλλον τις στρατικές υποχρεώσεις. Τι γίνεται τώρα με αυτούς? Είδαμε τώρα 10 αποφάσεις μέσα στην εβδομάδα, οι οποίες έχουν να κάνουν σχέση με τις προαγωγές. Εντάξει, στην αρχή βιάστηκαν πολλοί να πούνε ότι δεν προάχθηκαν η τρίτη σειρά, η ΕΠΟΠ. Αυτές οι αποφάσεις αφορούν, δεν αφορούν βασικά την τρίτη σειρά. Δεν είναι δηλαδή προαγωγές που αφορούν την τρίτη σειρά. Την τρίτη σειρά την αφορούν μόνο όσον αφορά σε αυτούς που είναι διατηρητές στο βαθμό. Αν δεν κάνω λάθος, έχει 4-5 άτομα, σύνολο 9 άτομα μαζί με την πρώτη σειρά. Κάτι που είναι δηλαδή προστίμουν, που είναι διατηρητές στο βαθμό. Από εκεί και πέρα, οι πληροφορίες λένε ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρχει ενημέρωση. Δεν ξέρω αν αυτό θα είναι προαγωγές ή αν θα λέει κάτι άλλο.
1: Νομίζω θα έχουμε, τουλάχιστον από το ρεπορτάζ του δικό μου, είπαν ότι θα υπάρχει συνέχεια. Βέβαια, δεν διευκρίνησα, δεν ρώτησα ειδικά για τους ΕΠΟΠ, έτσι.
0: Πολύ σημαντικό ως αυτό, να δείτε πώς ευσταθεί όλο αυτό το επιχείρημα ότι πρέπει να γίνει και η τρίτη σειρά που έχουν υπηρετήσει. Αν δούμε τώρα μέσα στην απόφαση στις προαγωγές, λέει άρθρο μόνο, η απόφαση που αφορά μόνο τους ΕΠΟΠ 2002 και 2003. 2002 είναι κάποιοι οι οποίοι ήταν χωστούμενα. Στις 26 Ιανουαρίου του 2026 η τρίτη σειρά ΕΠΟΠ έχει συμπληρώσει τα απαιτούμενα χρόνια στο βαθμό του επιλογία, τα 8 χρόνια. Στις 17 Μαρτίου του 2026 η δεύτερη σειρά, η οποία προάχθηκε στο βαθμό του επιλογία, και αυτή συμπλήρωσε τα 8 χρόνια στο βαθμό του επιλογία, γιατί σαν απαραίτητο κριτήριο μέσα μας λέει τώρα η απόφαση της προαγωγής ότι παίζουν ρόλο τα ουσιαστικά τυπικά προσόντα και η συμπλήρωση στο χρόνο του βαθμού του επιλογία. Είναι πολλοί αυτοί που λένε ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς τρίτη σειρά συμπληρώσαμε από τον Ιανουάριο τα χρόνια, ενώ η δεύτερη σειρά θα συμπλήρωσε τον Μάρτιο, και για ποιο λόγο δεν μας κάνετε? Αν δούμε προσεκτικά μέσα την απόφαση της προαγωγής, θα δούμε άτομο το οποίο θα προαχθεί στο βαθμό του αρχιλοχία στις 28 Δεκεμβρίου του 2026, έτσι. Ο οποίος είναι ελαφρά υπηρεσία και καλά θα κάνει ο άνθρωπος, έτσι, για καλά κάνανε. Πού θέλω να καταλήξω? Θέλω να καταλήξω ότι αυτός ο άνθρωπος συμπληρώνει τα χρόνια 11 μήνες μετά από την τρίτη σειρά που συμπλήρωσε τα χρόνια στο βαθμό του επιλογία για να προωθήσει στο βαθμό του επιλογία από τις 28 Ιανουαρίου του 2026. Δηλαδή κάποιοι λένε ότι από τις 17 Μαρτίου συμπλήρωσε δεύτερη σειρά και εμείς από τις 26 Ιανουαρίου του 2026. Υπάρχει, σας λέω, άτομο και μέσα, αν το δείτε, το οποίο θα πάρει το βαθμό του επιλογία στις 28 Δεκεμβρίου του 2026.
1: Για να προφτάσουμε να απαντήσουμε περισσότερες ερωτήσεις,
0: ναι,
1: ας αφήσουμε αυτές τις δύο σειρές, φαντάζομαι.
0: Ναι, γιατί εντάξει, έχει τώρα το επόμενο πολύ... διάστημα θα δείξει ακριβώς θα γίνει, ναι.
1: Έτσι,
0: εντάξει,
1: γιατί υπάρχουν και επόμενες σειρές, ας πούμε.
0: Να πούμε και για το... Ναι. Θέλεις να πούμε κάτι για το μισθολογικό αποτύπωμα?
1: Ναι, εγώ δεν έχω καταλάβει. Γιατί, να σου πω κάτι, ωραία, αλλάζει το βαθμολογικό, έτσι. Θα μπορούσε να σας λένε ΕΠΟΠ 1, ΕΠΟΠ 2, ΕΠΟΠ 3, ή ξέρω εγώ, ανάλογα με τη σειρά να είναι και ο βαθμός. Ή, καταλαβαίνεις, έχει σημασία η ονομασία ή όχι?
0: Ως προς τι εννοείς?
1: Έχει σημασία το πώς θα ονομάζεται ο βαθμός που κατέχει ο καθένας και γιατί? Δηλαδή, γιατί υπάρχει όλος αυτός ο θόρυβος?
0: Γιατί
1: είναι θέμα τιμής, ας πούμε?
0: Κύριε, όλο αυτό έχει ένα μισθολογικό αποτύπωμα, έτσι. Όλο αυτό εδώ έχει ένα μισθολογικό αποτύπωμα, γιατί οι βαθμοί έχουν σπάσει. Έτσι, δεν υπάρχουν άλλοι βαθμοί 19 λοχίας, επιλοχίας και αρχιλοχίας. Έχουν σπάσει αυτοί οι βαθμοί μέχρι τον επιλοχία διοίκηση αλφα τάξης. Γι' αυτό το λόγο.
1: Και έχουν διαφορετικά, δηλαδή παίρνουν διαφορετικούς μισθούς, ας πούμε, ανάλογα με
0: θα σας πω ένα απλό παράδειγμα, mm-hmm. το οποίο είναι αληθές και είναι εντελώς ρεαλιστικό. Θα σας πω ένα παράδειγμα με έναν ΕΠΟΠ αρχιλογία, ο οποίος έχει προαχθεί τώρα, που πήρε στο 2003. Και θα σας πω και για έναν ΕΠΟΠ 2004, τον οποίο, ο οποίος αυτός δεν έχει πυρηθεί στη θητεία, αυτός δεν θα προαχθεί στο βαθμό του αρχιλογία. Αυτοί οι δύο έχουν ένα χρόνο διαφορά. Αυτές οι δύο σειρές, θα σας πω τώρα ένα παράδειγμα για παντρεμένο με δύο παιδιά. Από 1η-1η-27, μόλις μπούμε δηλαδή στο νέο έτος, 82 ευρώ λιγότερα θα παίρνει αυτός που είναι τρίτη σειρά και δεύτερη αρχιλογίας, και αυτός που είναι δεύτερη σειρά, ο οποίος προήλθει τώρα στο βαθμό του αρχιλογία, η διαφορά τους θα είναι 82 ευρώ λιγότερα. Να το πάμε και πιο μετά, γιατί κάποιοι λένε ναι τώρα, αλλά τι θα γίνει μετά, να δείτε ότι και μακροπρόθεσμα το ίδιο πράγμα ισχύει. Το 2028 θα παίρνει 85 ευρώ λιγότερα. Το 2030 να σας πω θα παίρνει 87 ευρώ λιγότερα. Το 2036 να σας πω μετά από 10 χρόνια θα παίρνει 124 ευρώ λιγότερα.
1: Λιγότερα από όσα θα έπαιρνε εσύ.
0: Συγκρίνουμε τώρα έναν ΕΠΟΠ δεύτερη σειρά από αυτούς που προάστηκαν τώρα, στο αρχιλοχία, έτσι, αρχιλοχία, με έναν ΕΠΟΠ τρίτη σειρά, ο οποίος θα έχει επιλογές διοίκησης. Έτσι, τώρα δεν ξέρουμε ακριβώς τη τάξη, είναι από αυτούς τους ΕΠΟΠ τους οποίους δεν θα προαχτούν, οι οποίοι δεν έχουν θητεία.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, και οι οποίοι θα γίνουν
1: επιλογές. Οι οποίοι εντάσσονται στο καινούργιο σύστημα, αυτό
0: μου. Ναι, από 1η-1η-27 που, εν πάση περιπτώσει, έχουν ένα χρόνο διαφορά αυτοί, έτσι.
1: Ναι.
0: 11 μήνες έχουν διαφορά. Βλέπετε τι διαφορά.
1: Δηλαδή σήμερα η διαφορά ανάμεσα σε δύο ανθρώπους
0: που έχουν 11 μήνες διαφορά.
1: Που έχουν 11 μήνες διαφορά, ποια είναι μισθολογικά.
0: Μισθολογικά,
1: σήμερα.
0: Μόλις μπούμε τώρα στο 2027 που θα εφαρμοστεί
1: το. Πριν το 2027.
0: Νέο... Πριν το 2027.
1: Σήμερα, πώς, ναι.
0: Πριν το 2027 δεν κάθισα να το δω, Ιωάννα, αλλά η διαφορά αυτή είναι σε διαφορετική περίπτωση. Για ποιο λόγο? Για το λόγο ότι αυτός ο οποίος προάχτηκε τώρα ήταν στο βαθμό του επιλογία. Κατάλαβες, να σου πω. Εγώ κάθισα, έκανα ένα παράδειγμα γιατί το τι γινότανε...
1: Δεν κατάλαβα, όχι δεν το κατάλαβα. Λοιπόν, ας πάρουμε δύο στρατιωτικούς, έτσι... Έναν από τη δεύτερη σειρά και έναν από την τρίτη σειρά.
0: Αυτό που
1: πριν την προαγωγή. Πόσο παίρνουν σήμερα?
0: Πριν την προαγωγή με τον ίδιο βαθμό. Με τον
1: Όχι,
0: ίδιο βαθμό,
1: ωραία.
0: Ναι.
1: Με τον καινούργιο βαθμό. Τώρα λοιπόν έγινε η προαγωγή τους, έτσι.
0: Έγινε η προαγωγή τους, ναι.
1: Ωραία.
0: Έγινε η προαγωγή
1: Πόση
0: τους.
1: Διαφορά έχουν από την τρίτη σειρά?
0: Μπορώ να σας πω πόση διαφορά θα έχουν σε δύο μήνες. Είναι το ίδιο πράγμα, έτσι. Γιατί τέλος Δεκεμβρίου θα πληρωθούμε το μισθό του Ιανουαρίου του 2027. Το ίδιο πράγμα. Είναι
1: εγώ θέλω το μισθό που ισχύει σήμερα να δω, για να κάνω σύγκριση. Μου είπες ότι με το μισθό του 2027 θα έχουν 87 ευρώ. 82 ευρώ. Σήμερα πόσο έχουν? Σήμερα πόσο έχουν?
0: Σήμερα πρέπει να δεν σου πω την αλήθεια, δεν κάθισα να το κάνω αυτό. Έτσι. Εστίασα στο.
1: Γιατί νομίζω ότι αξίζει να ξέρουμε. Είναι 20 ευρώ, είναι 150 ευρώ.
0: Μπορώ να σου το πω μετά το διάλειμμα. Έτσι.
1: Ωραία,
0: μπορώ
1: εντάξει.
0: Λίγο να κάτσω να το δω. Μπορώ να το.
1: Θέλεις να βάλουμε ένα τραγούδι τώρα να ακούσουμε και να το δεις, γιατί αυτό αξίζει τον κόπο για να καταλάβει και ο κόσμος γιατί γίνεται όλη αυτή η φασαρία.
0: Ποια είναι η διαφορά τώρα, με ποια θα είναι η διαφορά
1: από το κινητό, έτσι. Σήμερα, δηλαδή, πόση διαφορά έχουν για να δούμε. Να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης. Οπότε πάμε να βάλουμε ένα τραγουδάκι.
0: Ωραία.

0: Επιστρέφουμε στο στούντιο. Δεν ξέρω, είναι ο Ηλίας στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κλείσαμε.
1: Η διαφορά είναι 35 ευρώ αυτή τη στιγμή.
0: Άρα ουσιαστικά μιλάμε ότι διπλασιάζεται, έτσι.
1: Ναι, δηλαδή ένας pop δεύτερη με τρίτη σειρά και δύο.
0: Λοιπόν, να το πούμε, για να μας ακούσουν οι ακροατές μας, επειδή γυρίσαμε από τραγούδι. Λοιπόν, συζητάμε το θέμα της διαφοράς που έχουν μισθολογικά, δηλαδή έχει αλλάξει το βαθμολόγιο στις ένοπλες δυνάμεις. Έχουν γίνει ανακοινώσεις την προηγούμενη εβδομάδα σχετικά με το βαθμολόγιο, έχουν εκδοθεί κάποιες αποφάσεις, υπάρχει μια αναστάτωση και τώρα συγκρίνουμε δύο σειρές, τη δεύτερη και την τρίτη σειρά ΕΠΟΠ, οι οποίοι παρουσιάστηκαν το 2003 και 2004, σωστά, αντίστοιχα.
1: Σωστά.
0: Η πρώτη, το 2003, προήχθησαν την προηγούμενη εβδομάδα σε αρχιλοχίες. Η δεύτερη σειρά δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, δεν ξέρω, εκτιμούμε ότι δεν θα συμβεί με βάση τα όσα μας ανέλησες.
1: Βασικά δεν μπορώ να απορρίψω τίποτα, έτσι.
0: Αυτό λέει, υπάρχει μια εκτίμηση ενδεχομένως, γιατί χωρίς να αποκλείεται, θα το δούμε. Αλλά τέλος πάντων, αν δεν συμβεί αυτό και ενταχθούν πάνε κατευθείαν να ενταχθούν στο καινούριο μισθολόγιο το 2000, που θα ισχύει από το 2027, θα έχουν αυτοί οι άνθρωποι από την προηγούμενη σειρά γύρω στα 72 ευρώ, μου είπες, σωστά?
1: 82
0: ευρώ.
1: Ούτως ή άλλως η τρίτη σειρά, η οποία δεν έχει
0: διαφορά οικονομική στο μισθό τους, ενώ σήμερα έχουν 35 ευρώ.
1: Σήμερα έχουν 35 ευρώ που μιλάμε, και αυτό θα πάει στα 82 ευρώ. Μιλάμε για μια σειρά η οποία, δηλαδή δύο σειρές οι οποίες έχουν ένα χρόνο διαφορά. Και σας είπα και για τα επόμενα έτη, για το 2028 και 30 και 36, γιατί μπορεί κάποιος να σκεφτεί ότι κοίτα να δεις, ναι τώρα, αλλά μπορεί στο μέλλον τα πράγματα να αλλάξουν, τίποτα. Στο μέλλον πηγαίνουν κάπως έτσι, 82, 85 ευρώ, 87 ευρώ, και φτάνουμε και μετά από 10 χρόνια που έχουμε φτάσει στα 124 ευρώ διαφορά. Γιατί δεν είναι μόνο ο βασικός μισθός ο οποίος αυξάνεται, έχει σχέση ο βαθμός και με το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών, η οποία διαφορά είναι από 12 έως και 40 ευρώ, δηλαδή μπορεί να φτάσει μετά από χρόνια η αύξηση ένα βαθμό. Οπότε θέλω να καταλήξω.
0: Πάμε για τα επόμενα, να αφήσουμε αυτές τις δύο σειρές, γιατί πραγματικά. Λοιπόν, έχω μια ερώτηση εδώ, να ρωτήσουμε τον κύριο Ηλία, για σειρά ΕΠΟΠ 2025. Έτσι. Δεν είναι σειρά, είναι αυτή που παρουσιάστηκε. Αν θα λάβουν βαθμολογική εξέλιξη και πότε. Νομίζω ότι αυτοί θα είναι 8 χρόνια, φαντάρι, σωστά.
1: Αυτοί που μπήκαν το 2025, τώρα έγγραφο που έχουμε ενημερωθεί από το καλοκαίρι, από τον Ιούλιο, από το ΓΕΣΒΙΤΑ1, αναφέρει για τους συγκεκριμένους ΕΠΟΠ ότι οι έκτακτες κρίσεις θα διεξαχθούν εντός του δεύτερου 15ημέρου του Σεπτεμβρίου του 2026. Αυτό μας λέει όλο αυτό. Μετά από εκεί και
0: πέρα. Πέρασε το Σεπτέμβριο του 26.
1: Πέρασε το Σεπτέμβριο, έχουμε μπει στον Οκτώβριο. Το ΦΕΚ, το οποίο του υφυπουργού μας, του κ. Δαβάκη, το οποίο αναλύσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, λέει μέσα για αυτούς, που έχει να κάνει σχέση με διαδικασία μετάβασης στο νέο βαθμολόγιο. Επίσης λέει μέσα ότι η ΕΠΟΠ μέτρος κατάταξης 2025 δύναται, λέει, να κριθούν για προαγωγή στο βαθμό του 19β τάξης κατά σειρά αρχαιότητας, εφόσον, λέει, κενώνονται οργανικές θέσεις στο βαθμό του 19β τάξης εντός του έτους κρίσεως 2027. Αυτό λέει.
0: Οπότε αυτό που αντιλαμβάνομαι. Πάνω στο 2027, όπου όλες οι κρίσεις είναι όλες, σε όλους τους βαθμούς, για όλο τον κόσμο. Όλοι κρίνονται εφόσον υπάρχουν οργανικές θέσεις.
1: Πάντα, αυτό είναι και πάντα. Αυτό ισχύει από τις 10 Ιανουαρίου του 2026 και μετά. Ναι. Πάντα για οργανικές θέσεις μιλάμε.
0: Το είχαμε επισημάνει αυτό στο Army Voice, έτσι.
1: Ναι,
0: μόνο εφόσον υπάρχουν οργανικές θέσεις.
1: Και αυτό είναι προϋποθέσεις.
0: Οι οποίες οργανικές θέσεις δεν είναι δημόσιες, δεν μπορεί να τις δει οποιοδήποτε. Έτσι. Είναι απόρριτες, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Είναι απόρριτες, γιατί σε κάθε περίπτωση, κάθε χρόνο θα κοιτάνε τις ανάγκες, θα κοιτάνε πόσους θέλουν να προαχτούν. Μέσα σε αυτούς θα βλέπουν και ποιοι είναι διατηρητές στον αυτό βαθμό. Δηλαδή είναι προς τα αφαιρέσεις, δηλαδή, να το πω κάπως έτσι. Όλα θα παίξουν ρόλο, και οι ανάγκες και πολλά πράγματα.
0: Και τα βίσματα. Εγώ, εσύ δεν τα λες αυτά, τα λέω εγώ λοιπόν, γιατί δυστυχώς λαμβάνουμε από πάρα πολλούς στρατιωτικούς ανάλογες καταγγελίες και δεν έχουμε κανένα λόγο να μην τους πιστέψουμε, έτσι.
1: Είναι σίγουρα, δεν έχουν λόγο να πούνε ψέματα γι' αυτό. Τι λόγο να έχουν, όλοι κοιτάνε δηλαδή το...
0: Και ψέματα, εδώ πέρα μας στέλνουν ακόμα και τα αποδεικτικά... τις ενδικοφανείς προσφυγές που κάνουν οι άνθρωποι. Καταλαβαίνουμε, ναι. Δεν είμαστε. Λοιπόν, άλλο, τι άλλο έχουν ερωτήσει. Να ανοίξω τις ερωτήσεις ή τις έχεις σημειώσει, γιατί τις έχω προωθήσει τις ερωτήσεις.
1: Κοίταξε να δεις, τώρα όσον αφορά για τις ερωτήσεις, θα πούμε κάποια πράγματα. Δηλαδή, οι ερωτήσεις έχουν να κάνουν σχέση με, την τρίτη σειρά. Όσον αφορά για τις προαγωγές, θα πω 2-3 πράγματα πάνω σε αυτό και θα απαντηθούν αρκετά από τα ερωτήματα τα οποία σου έχουν στείλει. Εντάξει, ένα ερώτημα είδα ότι ήταν για αυτούς οι οποίοι είναι του έτους 2025 που το απαντήσαμε μέχρι τώρα. Εικάζω τώρα ότι αυτοί θα περιμένουν τα αποτελέσματα των κρίσεων αυτών που λέει ότι θα γίνει το δεύτερο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου. Από εκεί πέρα δεν ξέρω τελικά τι θα γίνει αν θα τους προάγουν σε δεκανείς β' τάξεις. 15 Νοεμβρίου, όπως είπαμε, θα έχουμε όλη ενημέρωση για τον βαθμό τον οποίο προτείνεται να έχουμε από 1η-1η 27 και εν συνεχεία εκεί πέρα θα αναλάβουν το λόγο τα συμβούλια των μόνιμων υπαξιωματικών. Είναι αυτά που είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα υπάρχει...
0: Ναι, εδώ πέρα βλέπω, ας πούμε, καταληκτικός βαθμός για τη σταδιοδρομή ενός επόπιν είναι πλέον ο επιλογίας διοίκησης αλφα τάξης.
1: Καταληκτικός βαθμός είναι ο επιλογίας διοίκησης αλφα τάξης. Ναι, κάποιοι δεν το βγάζουν με τα χρόνια, γιατί αν δούμε το παράδειγμα...
0: Λέει από τον πίνακα για τους νέους βαθμούς, απουσιάζει ο βαθμός του αρχιλοχία.
1: Εντάξει, τώρα αυτό το ερώτημα είναι από ΕΠΟΠ έτους 2025, σωστά.
0: Δεν γνωρίζω, δεν μου λέει.
1: Ναι, από αν δεν κάνω λάθος. Έχει μέχρι το έτος 2046. Ο καταληκτικός βαθμός είναι ο επιλογίας διοίκησης αλφα τάξης και για να φτάσεις στον καταληκτικό βαθμό θα πρέπει, όπως είπαμε, να περάσεις από όλα αυτά τα εμπόδια τα οποία έχουμε προαναφέρει σε προηγούμενες εκπομπές που έχουμε πει αυτό για τους βαθμούς κατ' επιλογή και τα σχετικά. Αν είσαι ένα ακούραστο άλογο μέχρι τα 35 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας που θα πρέπει να συμπληρώσεις, τότε ναι, θα φτάσεις σε αυτόν τον βαθμό. Εκτός από αυτό υπάρχει και ο βαθμός τον οποίο μπορεί να τον πάρει στο τέλος σαν αποστρατευτικό βαθμό. Ας πούμε, για παράδειγμα, η ΕΠΟΠ αποστρατεύεται, ας πούμε, σου λέει για λόγους υγείας ως ευδοκίμως τερματίες αυτής της αδιοδρομίας τους, προάγονται στον επόμενο βαθμό εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της κρίσης διατηρητικής.
0: Μου γράφει εδώ ο Χρήστος, είναι δίκαιο, λέει, τρεις σειρά που δεν υπηρέτησε θητεία να μην γίνει αρχιλοχίας για 26 μέρες και λέει νομίζει ότι ο αρχιλοχίας θα γίνει ανθυπασπιστής ένα μήνα πριν βγει στη σύνταξη. Ενώ η επιλογία θα βγει ως αρχιλοχίας.
1: Όχι. Τώρα μιλάμε για ΕΠΟΠ, σωστά.
0: Ναι.
1: Αυτός που έκανε το ερώτημα. Όχι. Ο καταληκτικός βαθμός είναι του...
0: Ναι, να πούμε, να διευκρινίσουμε ότι
1: δεν
0: σήμερα...
1: Δεν υπάρχει αθυπασπιστής, έτσι.
0: Να διευκρινίσουμε ότι σήμερα μιλάμε για ΕΠΟΠ. Δεν είναι για τους ΕΜΘ, γιατί υπάρχει αντίστοιχο θέμα με τους ΕΜΘ και με τις σειρές που δεν γίνονται. Δηλαδή, ΕΜΘ υγειονομικού του ποινή για 26 μέρες, νομίζω, κάπου εκεί χάνουν και αυτοί, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν μιλάμε για τους ΕΜ, δεν μιλάμε για τους ΑΣΥ. Μιλάμε αποκλειστικά σήμερα για τους ΕΠΟΠ.
1: Εντάξει, σίγουρα είναι πολλοίς κόσμος ο οποίος αδικείται από όλο αυτό. Αν το πάρουμε δηλαδή όλο τον νόμο και τον ξεψαχνίσουμε, θα δούμε ότι εντάξει,
0: μία ακόμα ερώτηση που τη βρίσκω ενδιαφέρουσα. Λέει, όλη αυτή η διαδικασία με το νέο βαθμολόγιο θα ακολουθήσει μετά την ολοκλήρωσή της νέες ταυτότητες, νέα σήματα για στολές και αλλαγές σε μια εσωτερικά
1: Όσον αφορά για τα νέα σήματα, τα νέα σήματα τα έχουμε ανεβάσει εκεί πέρα στο Facebook, σε ποια μορφή θα είναι. Ναι. Αλλάξουν και τα σήματα. Ναι, τα έχουμε δει όλοι. Ποια είναι τα νέα σήματα. Το μόνο σήμα που θα μείνει το ίδιο είναι ο βαθμός του αρχιλοχία και του ΕΜΘ αθυπασπιστή. Αυτά είναι τα μοναδικά σήματα τα οποία θα μείνουν. Όλα τα υπόλοιπα θα αλλάξουν. Τα έχουμε ανεβάσει όλα σε φωτογραφίες.
0: Ναι, από τον νόμο, τα περιλαμβάνει.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Πιστεύεις, Ιωάννα, ότι μέχρι και αυτές τις μέρες με ρωτούσαν ακόμα αρκετοί τι σημαίνει κατεπιλογή και τι σημαίνει προακτέ και τι σημαίνει διατηρητέ. Υπάρχουν δηλαδή άτομα ακόμα τα οποία δεν έχουν καταλάβει.
0: Ναι, γιατί δεν έχουν καταλάβει, ναι. Το προακταίος δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι θα προαχθείς. Κρίνεσαι ότι είσαι ικανός για προαγωγή, αυτό είναι το προακταίος. Είσαι ικανός για προαγωγή. Αλλά η προαγωγή εξαρτάται από το αν υπάρχουν οργανικές θέσεις.
1: Και εάν ο βαθμός που είναι να προαχθείς είναι ο βαθμός που είναι μόνο κατ' επιλογή, δεν θα προαχθείς εκεί. Έχουμε πει ποιοι είναι αυτοί οι βαθμοί. Δηλαδή εγώ και προακταίος να είμαι, εάν είναι να προαχτώ τον βαθμό, ας πούμε για παράδειγμα είμαι επιλογής α τάξης, έτσι. Η επόμενη βαθμή μέχρι τον καταληκτικό όλοι είναι κατ' επιλογή. Επιλογές βοηθός επιτελούς, επιλογές δίκης γάμα, βήτα και αλφα τάξης. Έτσι, όπως και πιο πριν,
0: ολοχίας βοηθός
1: επιτελούς. Ναι, δεν γίνεται. Δηλαδή ένας επιλογές αλφα τάξης για να προαχθεί και να πάει στον επόμενο βαθμό, μόνο κατ' επιλογή μπορεί να γίνει αυτό. Αυτή η βαθμή είναι μόνο κατ' επιλογή. Δεν μπορώ εγώ να προαχθώ αν δεν είμαι κατ' επιλογή. Κατ' επιλογή
0: θα είσαι θα χαρακτηρίζεσαι προακταίο όμως.
1: Προακταίος κατ' επιλογή. Προακταίος κατ' επιλογή είναι αυτός που έχει στα ουσιαστικά, αυτός που έχει στα ουσιαστικά του προσόντα βαθμολογία εξαίρετα.
0: Θα πεις δηλαδή ότι εγώ έχω τα προσόντα, αλλά άμα δεν αλλάξουν θέσεις δεν θα προαχθώ.
1: Όχι αν δεν αλλάξουν θέσεις.
0: Δεν ανοίξουν θέσεις.
1: Όχι, δεν μπορώ να προαχθώ στο βαθμό. Επιλογίας βοηθός επιτελούς και διοίκησης γάμα τάξης, β τάξης και α τάξης θα προαχθούν μόνο αυτοί οι οποίοι είναι κατ' επιλογή. Έτσι, προακταίο κατ' επιλογή. Αν εγώ δηλαδή είμαι επιλογές α τάξης και με κρίνουν εμένα προακταίο, δεν μπορώ να προαχτώ εγώ σε αυτούς τους βαθμούς. Θα μείνω στάσιμος εκεί. Τελείωσε. Είναι αυτοί οι πέντε βαθμοί. Όπως και αν είμαι επιλογές α τάξης.
0: Οι οποίοι εξαρτώνται από το αν υπάρχουν κοινές οργανικές θέσεις. Αυτό προσπαθούμε.
1: Πάντα με κοινές οργανικές θέσεις, βέβαια.
0: Άρα λοιπόν κάποιοι μπορεί να έχουν τα προσόντα, αλλά να μην υπάρχουν ανοιχτές θέσεις. Άρα αυτοί ναι. Το πατάνε, αυτό.
1: Εννοείς δηλαδή να κρυφθούν κάτι ψυχογραφία ή κατ' επιλογή και να μην προαχτούν, αυτό εννοείς. Ναι, βέβαια, ναι. Αν οι θέσεις είναι λιγότερες από αυτούς οι οποίοι είναι προαχτές για επιλογή, ναι, θα γίνει αυτό. Και μετά θα περιμένεις την επόμενη χρονιά για να ξανακριθείς πάλι.
0: Αυτό εννοώ, ακριβώς. Αυτό σημαίνει και προακταίοι. Προακταίοι είναι η δυνατότητα κάποιος δηλαδή να έχει τα προσόντα. Αλλά αν δεν ανοίξουν θέσεις, δεν θα έχει την προαγωγή.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Αυτή είναι η διαφορά.
1: Ένα άλλο ερώτημα είναι, αν δούμε εδώ πέρα τώρα μέσα στις προαγωγές, είναι ένα ερώτημα το οποίο το έχω και εδώ πέρα, είναι το άρθρο 60 για τον ελάχιστο χρόνο παραμονής.
0: Ναι, το έχω μπροστά μου, σωστό.
1: Αυτό εδώ πέρα, γιατί ας πούμε ρωτάνε, λέει στο βαθμό του επιλογή α τάξης, μένεις λέει 3 έτη για προαγωγή στο βαθμό επιλογή βοηθού επιτελούς, ή 5 έτη για προαγωγή στο βαθμό του επιλογία διοίκησης γάμα τάξη. Αυτό το ή είναι που έχει μπερδέψει αρκετό κόσμο. Όπως και στο βαθμό του λογία αλφα τάξης γράφει αυτό εδώ ακριβώς. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι εγώ ας πούμε είμαι στο βαθμό του επιλογία αλφα τάξης. Έτσι, στα 3 χρόνια θα πρέπει να έχω συμπληρώσει 3 χρόνια για να προαχτώ στο βαθμό του επιλογία βοηθού επιτελούς. Αυτό τι σημαίνει? Αν εγώ στα 3 χρόνια δεν προαχτώ στο βαθμό στον επιλογία βοηθού επιτελούς, θα κάτσω και 4ο χρόνο, έτσι, ενώ θα είμαι ήδη επιλογής α τάξης, μπορώ μετά ένα χρόνο πριν, δηλαδή στα 4 χρόνια να προαχτώ στον επιλογία βοηθού επιτελούς και στα 5 χρόνια, ένα χρόνο αμέσως αργότερα, να προαχτώ στο βαθμό του επιλογία διοίκησης γάμα τάξης. Έτσι. Δηλαδή αντί να έχω μια προαγωγή μετά από 3 χρόνια στο βοηθό επιτελούς στον επιλογία μπορώ να κάψω σε αυτόν στον επιλογία τάξη να κάψω και ένα χρόνο παραπάνω. Έτσι και στο τέλος να γίνουν επιλογές διοίκησης γάμα τάξη κατευθείαν. Με απαραίτητη προϋπόθεση να κάψω και ένα χρόνο στην επιλογία του βοηθού επιτελούς. Αυτή είναι η διαφορά. Έτσι. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει μπερδέψει αρκετό χρόνο. Σε κάθε περίπτωση, στο βαθμό του επιλογή αλφα τάξης χρειάζεται 5 έτη να παραμείνεις για να προαχθείς στο βαθμό του επιλογή διοίκησης γάμα τάξης. Όπως αντίστοιχα και στο βαθμό λογή αλφα τάξης χρειάζονται 5 έτη να παραμείνεις σε αυτό το βαθμό για να προαχθείς στον επιλογή β' τάξης. Αυτή είναι η απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Πες μου, έχεις άλλα ερωτήματα? Έχω και άλλα πράγματα εγώ να πω, να ξέρεις εδώ πέρα.
0: Πέστα, γιατί να μην παίρνω δηλαδή ένα-ένα. Αν τα έχεις ομαδοποιήσει, πέστα. Αλλιώς.
1: Λοιπόν, κάτι που δεν πρόλαβα να πω την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι. Είναι ο χρόνος. Από το Σάββατο που
0: τώρα, και τώρα έχουμε 10 λεπτά, δεν μην νομίζεις. Τελειώνει ο χρόνος, δυστυχώς.
1: Λοιπόν, να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Από το Σάββατο και μετά που μιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα στην εκπομπή, έχει έρθει ένα ΦΕΚ ακόμη, το 5777, πάλι από τον Υφυπουργό, το οποίο μας λέει εδώ πέρα για τον χρόνο ειδικής υπηρεσίας. Εκτός που πρέπει να είσαι, εκτός που πρέπει να κριθείς για κάθε επιλογή για να προαχθείς, υπάρχει εδώ πέρα όμως και μια άλλη απαραίτητη προϋπόθεση. Μας λέει εδώ ότι οι ΕΠΟΠ εξερευμένων όσων τελούν σε ειδική κατάσταση υπηρετούν, λέει, σε συγκεκριμένες θέσεις και επιχειρησιακές μονάδες για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τη βαθμό τους.
0: Οι οποίες θα ανακοινωθούν.
1: Οπότε τι σημαίνει, δηλαδή, εγώ και προακτέως κατ' επιλογή μπορεί να μου βάλει, θα μου βάλει κάποια στιγμή μια προϋπόθεση που έχει να κάνει σχέση αυτή η προϋπόθεση με το ως προϋπόθεση προαγωγής θα πρέπει να είναι η συμπλήρωση, θα πρέπει να έχω εγώ χρόνο ειδικής υπηρεσίας σε συγκεκριμένες θέσεις. Ή μπορεί να θέλει φίτηση σε σχολεία ή κέντρα εκπαίδευσης των ένοπλων δυνάμεων. Αυτό είναι κάτι που θα έρθει σε δεύτερο χρόνο. Έτσι, δεν μπορούμε να ξέρουμε τώρα.
0: Θα τα έχουμε μάθει λογικά μέχρι τον Νοέμβριο όλα. Αυτό καταλαβαίνω, σωστά.
1: Αυτό το συγκεκριμένο μέχρι τον Νοέμβριο δεν ξέρω αν το μάθουμε, αλλά μόλις θα μπει η καινούργια χρονιά θα το
0: μάθουμε. Όχι για τις θέσεις. Οι θέσεις λογικό είναι να ανακοινωθούν με την καινούργια χρονιά. Όχι να ανακοινωθούν, να βγουν. Τώρα δεν ανακοινώνονται. Αλλά εννοώ ότι όποιες. Περιμένουμε και άλλες αλλαγές. Δεν έχουν, οριστικοποιηθεί ακόμα τα. Οι κανονιστικές πράξεις, τέλος πάντων, γιατί αυτό είναι.
1: Είμαστε, Ιωάννα, ακόμη στην αρχή και βλέπεις τι χαμός γίνεται. Έτσι, ήταν πολλοί που λέγανε εντάξει, μωρέ, δεν μας νοιάζει και πολύ, πολύ. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε σημείο, έχουμε πάθει ανοσία. Έτσι, και λέμε εντάξει, τι να κάνουμε. Ας πούμε, είναι τα πράγματα έτσι. Τα λεφτά μόνο μας νοιάζουν. Έτσι, αλλά έχουμε φτάσει τώρα εδώ σε σημείο, βγήκε τώρα εδώ η απόφαση για τις προαγωγές και έγινε ένας χαμός. Γιατί εμείς προαχθήκαμε, γιατί
0: είναι
1: εμείς
0: λογικό. Κοίταξε,
1: αν
0: τώρα, η διαφορά είναι τόσα χρήματα, είναι λογικό.
1: Να σου πω κάτι. Σκέψου τι άσχημο είναι. Βλέπει δηλαδή τώρα ο άλλος έχει ένα χρόνο διαφορά τον άλλον και λέει: εμένα, γιατί να μην με προάγησες στο βαθμό του ρεκλειού που έχουμε ένα χρόνο διαφορά. Σκέψου τι θα γίνει. Έτσι, τα επόμενα χρόνια που θα είναι δύο άτομα που θα είναι σειρές.
0: Υπήρχαν κάποιοι που διαβεβαίωναν ότι το μισθολόγιο, λέει, δεν έχει καμιά σχέση με το βαθμολόγιο. Να όμως που αποδεικνύεται ότι έχει.
1: Πώς την έχει, αυτό το ξέρει ο κόσμος ότι έχει. Το είπαμε και με παραδείγματα, έτσι. Και έχει διαφορά και στο βασικό μισθό. Είναι ο συντελεστής προσάρξησης ο οποίος αλλάζει αναλόγως στο βαθμό τον οποίο κατέχει. Και από εκεί πέρα αλλάζει και το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών.
0: Μας λέει ο Χρήστος.
1: Έχει να κάνει σχέση με το βαθμό που κατέχει.
0: Μας λέει ο Χρήστος ο κρατήμος, ούτε το ChatGPT λέει να έβγαλε αυτό το βαθμολόγιο έλεος.
1: Καλό. Άδικο αυτό. Δεν έχει άδικο.
0: Ήθελα να τα ακούσουν οι ακροατές μας, γιατί χθες στην εκπομπή την απογευματινή στο μαγκαζίνο αναρωτιόντουσαν το τι γίνεται σε ένοπλες δυνάμεις και τέτοια. Και τους είπα να έρθουν να ακούσουν από πρώτο χέρι τη σημερινή εκπομπή και να καταλάβουν σε τι δεινή θέση βρίσκονται οι στρατιωτικοί.
1: Έτσι. Υπάρχει ένας μεγάλος αναβρασμός και όπως είπα, ήθελα να συνεχίσω αυτό που έλεγα τώρα. Το πόσο άσχημο είναι δηλαδή αυτό το πράγμα να βλέπεις έναν ο οποίος έχει ένα χρόνο διαφορά και να έχει άλλη βαθμολογική εξέλιξη. Σκεφτείτε τι θα γίνει στο μέλλον όταν θα υπάρχουν σειρές οι οποίες μπήκαν μαζί στο κέντρο και θα βλέπει ο ένας τη σειρά του να προάγεται, να προάγεται, να προάγεται και ο άλλος θα μείνει στάσιμο και θα βλέπει τον άλλον ο οποίος είναι νεότερος από αυτόν κατά 2 και 3 χρόνια και 4 χρόνια και αυτός θα τον προσπεράσει. Έτσι, θα τον προσπεράσει και θα είναι αρχαιότερος από αυτόν. Εκεί να δείτε τι θα γίνει.
0: Έτσι. Ναι,
1: και δεν μιλάμε για άτομα τα οποία είναι απαράδεκτα, μιλάμε για άτομα τα οποία, ας πούμε, θα είναι προακταίοι. Έτσι, και δεν θα μπορούν να προαχθούν και θα προάγεται ο άλλος που είναι κατ' επιλογή και καλά θα κάνει. Έτσι, αλλά όπως είπαμε, αυτός που είναι προακταίος δεν είναι κακός.
0: Το προακταίος
1: θα έχει 10, άλλος θα έχει 9. Εντάξει, λίγαν καλός.
0: Λοιπόν, δεν μιλάμε για απαράδεκτα. Έχουμε έναν ακροατή που μου λέει το εξής. Όλο αυτό που συζητάτε, τι αλλάζει στο στράτευμα, θα βελτιώσει την καθημερινότητα του στρατού, πρόκειται για αναβάθμιση ή απλά για ένα σύστημα βαθμολόγησης που απλά εξοικονομεί χρήματα για το Υπουργείο?
1: αναβάθμιση στο ότι υπαξωματικοί ήμασταν, αν το πάμε έτσι, 10 νέες συλλογίες, επιλογές, αρχιλογίες, και όλοι αυτοί οι βαθμοί που συζητάμε είναι οι βαθμοί υπαξωματικών.
0: Ναι, συζητάμε, Νίκο, ο ακροατής μας, συζητάμε μόνο για τους επόπτες στη σημερινή εκπομπή, από επιλογή, γιατί είναι μεγάλη πληθυσμιακή ομάδα στις ένοπλες δυνάμεις. Και επειδή το μεγαλύτερο μέρος των αποφάσεων που εκδόθηκε, μεγαλύτερο, όχι το όλο, τις προηγούμενες μέρες αφορούσαν, ρύθμισαν τα θέματα δικά τους.
1: Ναι, τα δύο.
0: Έτσι, είναι ένα απλό σύστημα βαθμολόγησης? Όχι, επηρεάζει και τα χρήματα τα οποία παίρνουν. Απλά για να, τι λέει, για να εξοικονομήσουμε χρήματα για το Υπουργείο, ναι. Είναι απλά τα πράγματα. Φυσικά γίνεται αυτό. Για να εξοικονομήσει χρήματα το Υπουργείο. Γιατί θα αναγκάσει πάρα πολλούς σε παρέτηση, γιατί θα αναγκάσει πάρα πολλούς. Και όπως βλέπεις, όπως τα ακούς δηλαδή, οι διαφορές, ας πούμε, στις απολαβές τους είναι μεγάλες ανάμεσα στους διάφορους βαθμούς. Και κυρίως δυσκολεύονται να ανέβουν να εξελιχθούν στο βαθμολόγιο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα γίνει εμέσως, πλην σαφώς, εξοικονόμηση χρημάτων.
1: Αυτό το παράδειγμα που είπαμε, τα 82, 85, 87 ευρώ για τα 24, μιλάμε για άτομα τα οποία θα προαχθούν κανονικά. Έτσι, η σειρά η οποία θα παίρνει λιγότερα χρήματα. Αν το πάμε τώρα αλλιώς και πω εγώ ότι κοίτα να δεις, ο άλλος θα παραμείνει στο βαθμό του επιλογή Α τάξη, διαφορά θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Ήδη αυτές τις μέρες έχω λάβει πολλά μηνύματα, έχω μιλήσει με αρκετό κόσμο, ο οποίος κάθεται και σκέφτεται, ας πούμε, τι θα γίνει, ειδικά αυτοί που είναι των ειδικών καταστάσεων. Σου λέει, τι θα μας κάνουν, θα μας διώξουν, τι θα γίνει, θα προάγονται.
0: Οι οποίοι δεν θα μπορούν να προάγονται και αν μην είναι δύο φορές κριθούν, πώς το λένε, ως παραμένοντες.
1: Διατηρητές.
0: Ναι. Μετά θα υπάρχει θέμα, ας πούμε. Αν θα μπορέσουν να. Αν θα αποσταλιστούν ή όχι.
1: Κοίτα, δεν μου αρέσει να κινδυνολογώ, Ιωάννα, αλλά το θέμα. Η αλήθεια όμως
0: είναι. Είναι θέμα να προβλέπουμε τι πρόκειται να γίνει, ας πούμε, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι γίνεται.
1: Και εμείς αυτό κάνουμε. Θέλουμε να ενημερώνουμε τους συναδέλφους έτσι ώστε να έχουν τουλάχιστον μια γνωστική βάση για να ξέρουν τι έρχεται. Έτσι, να μην τους έρθει κάτι που είναι οχτή, είναι αυτό τώρα, δεν ξέρω τι είναι. Έτσι, αυτό κάνουμε εμείς. Ενημερώνουμε τον κόσμο έτσι ώστε να ξέρει τουλάχιστον κάποιες ορολογίες, να ξέρει τι ακριβώς θα γίνει, μην είναι σε ένα στο δικό του το συνεφάκι.
0: Ρωτάει ο Νίκος ότι άκουσε, λέει, για 5-6 διαφορετικούς επιλογές, για παράδειγμα, τι διαφορά θα έχουν στην εργασία τους αυτή. Ακόμα δεν ξέρουμε, είναι σωστή απάντηση. Δεν έχει βγει καθηκοντολόγιο. Θα έχουν καθήκοντα? Δεν ξέρουμε, δεν έχει βγει καθηκοντολόγιο. Άλλες υπηρεσίες, άλλες μεταθέσεις.
1: Θα σας πω κάτι. Κάποια στιγμή θα βγει ένα καθηκοντολόγιο. Έτσι. Και τώρα, για παράδειγμα, πάνω κάτω υπάρχει ένα καθηκοντολόγιο. Από εκεί πέρα, όταν εγώ είναι να κάνω μια δουλειά πάνω στην ειδικότητά μου και θα μου πει εμένα ο διοικητής μου ότι κοίτα να δεις, πάνε, ας πούμε, ηλία εκεί, γιατί δεν έχω μάθημα, πρέπει να πας εκεί. Τι θα του πω δηλαδή εγώ, ότι.
0: Α, δεν είστε καθηκοντά μου.
1: Λέει αυτό. Τι θα κάνω, θα μου πει όχι, πάνε. Τι θα κάνω από εκεί πέρα, θα του πω όχι, δεν πάω. Δεν πάω για παράδειγμα.
0: Το πρόβλημα δεν γίνεται τόσο στα. Το πρόβλημα δεν γίνεται μόνο στα δικά σας.
1: Να έχουμε τον κόσμο. Έτσι, στο Αμερικάνικο στρατό ο καθένας κάνει τη δουλειά. Επειδή,
0: το πρόβλημα δεν γίνεται στους δικούς σας βαθμούς. Αφορά κυρίως τους βαθμούς που έπαιρναν οι απόφοιτοι των στρατιωτικών σχολών υπαξιωματικών, οι οποίοι πήγαιναν και κάλυπταν θέσεις αξιωματικών. Τώρα δεν θα γίνονται αξιωματικοί, συνεπώς δεν θα καλύπτουν τις θέσεις των αξιωματικών. Εκεί θα εμφανιστεί, πιστεύω, κατά τη γνώμη μου, το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Δεν ξέρω αν μπει πάλι όμως αυτό μπροστά λόγω υπηρεσιακών αναγκών. Έτσι. Γιατί κακά τα ψέματα.
0: Ακόμα και λόγω υπηρεσιακών αναγκών, η ευθύνη είναι εντελώς διαφορετική ενός υπαξιωματικού από αξιωματικό. Δεν θα μπορεί ακόμα και να επικαλεστεί κάποιος υπηρεσιακές ανάγκες, δεν μπορεί να αναθέσει καθήκοντα. Είναι χαόδης η διαφορά δηλαδή. Άρα δεν μπορεί να ανατεθούν τέτοια καθήκοντα στον οποιοδήποτε.
1: Είναι δύσκολο. Κάνουμε, έτσι. Μπορεί να είμαστε δηλαδή εδώ.
0: Όχι, βάσει τη λογική το λέμε. Δεν είναι εικασία. Είναι βάσει τη λογική.
1: Λογική όμως πολλές φορές δεν συνάδει με αυτά τα οποία συμβαίνουν στην πραγματικότητα.
0: Θα φτάσουμε να λέμε αυτό που λένε. Εκεί που σταματάει η λογική, αρχίζει ο στρατός. Θα συμφωνήσω.
1: Κάπως έτσι.
0: Μερικές φορές συμφωνεί. Συμφωνούμε και σε αυτό.
1: Έτσι, λοιπόν, έτσι θα τα δούμε. Είναι πάρα πολλά. Ακόμα θα τα δούμε το επόμενο διάστημα.
0: Το ρεζουμέ είναι ότι το επόμενο διάστημα περιμένουμε και άλλα και θα περιμένουμε πάρα πολλές κανονιστικές πράξεις μέχρι να διαμορφωθεί όλο αυτό το πλέγμα των,
1: ναι,
0: των σχέσεων με τους βαθμούς των, του στρατεύματος, γιατί αφορά όλους, όλες τις βαθμ, όχι μόνο των υπαξιωματικών, είναι όλες τις βαθμίδες στην πραγματικότητα που θα αλλάξουν. Ναι. Θα είμαστε εδώ και θα σας ενημερώνουμε.
1: Θέλω να πω κάτι, Ιωάννα.
0: Πολύ σύντομα, γιατί.
1: Πολύ σύντομα. Έχει να κάνει σχέση αυτό που είχαμε πει για τα αρνητικά μόρια που είχαμε πει πριν από καιρό. Mm-hmm. Να γνωρίζουν όλοι αυτοί που έχουν αρνητικά μόρια, που έχουν δει τη μοριοδότηση την προσωπική που είναι επί τρία, που επλησιάζονται επί τρία τα αρνητικά του μόρια. Mm-hmm. Κανονικά δεν είναι επί τρία, είναι επί δύο. Έτσι, όσοι έχουν επί τρία, είναι λάθος. Αν λάβουν γνώση της υπουργικής απόφασης, θα δουν ότι τα αρνητικά μόρια πολλαπλασιάζονται επί δύο και όχι από τρία. Οπότε πολλοί συνάδελφοι μπορεί να γλιτώσουν με όλο αυτό ένα και δύο χρόνια που έχουν κάνει στην παραμεθόριό της και να πάρουν τα μόρια πίσω. Αυτό ήθελα να πω.
0: Λοιπόν, Ηλία, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας για τον χρόνο που διέθεσες. Αν χρειαστεί, θα σε έχουμε, φαντάζομαι, πάλι στην. Στην τηλεφωνική μας γραμμή να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση.
1: Εννοείται.
0: Αν βγουν καινούργιες αποφάσεις, θα τις διαβάσετε στο armyvoice.gr. Τις γράφουμε από τους πρώτους. Δεν λέω οι πρώτοι, τις γράφουμε από τους πρώτους. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε να ενημερώνουμε όσο καλύτερα γίνεται τον κόσμο. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν σήμερα. Όλους τους ακροατές που μας έστειλαν μηνύματα, που μου παρακολούθησαν και από το διαδίκτυο και από το ραδιόφωνο. Όλους τους ακροατές που μας έστειλαν μηνύματα στο Viber. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε με την εκπομπή Ευπιθώς, να αναφέρω, την άλλη εβδομάδα, Σάββατο, 10 η ώρα το πρωί. Ελπίζω και με τον Περικλή Ζορζοβίλη που να έχει Γιάννη, να έχει γίνει καλά. Εμείς θα τα πούμε την Δευτέρα, 6 με 8. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στο απογευματινό μαγκαζίνο του Μάχη FM 99,8. Από μένα, την Ιωάννα Ηλιάδη, και από τον Εφραίμ Χαραλαμπίδη που ήταν στον ήχο, να έχετε μια πολύ καλή ημέρα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουμε και σου προσφέρουμε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Μάχη 99,8 στα FM.
2: Ο Γιώργος Γαριφάλου στον Μάχη FM 99,8 με την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το πρωί.

Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. 4 Οκτωβρίου του 2026 και για άλλη μια φορά είμαστε μαζί, 5 λεπτά μετά τις 7. Εδώ στον Μάχη FM 99,8. Στο μεγαλύτερο, στο αληθινότερο, στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης και όχι μόνο. Είναι Κυριακή σήμερα και είναι η δεύτερη εκπομπή της εβδομάδος. Μια εκπομπή που την ακούτε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 7 μέχρι και τις 10 το πρωί. Η εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Στο μικρόφωνο και στην επιμέλειά της είναι ο Γιώργος Γαριφάλου. Στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο σήμερα είναι ο Αλέξανδρος ο Χαραλαμπίδης. Και σήμερα πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Καταρχήν να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την μεγάλη αποδοχή και τη συμμετοχή σας στη χθεσινή εκπομπή. Πάρα πολλά μηνύματα, πολλά που δεν προλάβαμε να τα διαβάσουμε. Ζητούμε συγγνώμη γι' αυτό, δεν προλαβαίνουμε. Και φυσικά σήμερα ακόμα μεγαλύτερα θα έχει σημασία η συμμετοχή σας, γιατί θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές. Προσπαθήσαμε σήμερα να μην έχουμε πάρα πολλούς καλεσμένους. Θα είμαστε λοιπόν μέχρι τις 10 μαζί. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο 6943 63 54 51, είναι ο αριθμός που μέσω της εφαρμογής Viber μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Μπορείτε να στέλνετε επίσης email στο studio machi 998@gmail.com ή στο καταγγελίες@machifm.gr και φυσικά το τηλεφωνικό μας κέντρο, το 210 710 8000, γνωστό πια. Η Κρήτη δοκιμάζεται και άλλα πολλά θέματα και έκτακτα μέσα στη νύχτα και άσχημα, καλά, δύσκολο τώρα να ακούς ειδησιογραφική εκπομπή και να ακούς καλά θέματα, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Δεν προλαβαίνουμε δυστυχώς να μαζεύουμε θλιβερές ειδήσεις, και πόσο δε ειδήσεις από έναν άλλον πόλεμο που έχουμε πέρα από αυτό τον οικονομικό, το πόλεμο της διαβίωσης και όλα αυτά. Έχουμε και αυτό το τραγικό πόλεμο, τα τελευταία μην πω πολλά, τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια, τον πόλεμο της ασφάλτου. Δυστυχώς χάνονται ζωές, χάνονται πάρα πολλές ζωές. Άλλος ένας 26χρονος, ένα παλικάρι, αυτό το τροχαίο που αναφέραμε χθες στην Κόνηθο, τελικά εξελίχθηκε σε δυστύχημα. Άλλο ένα παιδί 26 χρονών βγήκε νεκρό, ζωντανό βγήκε από τα συντρίμια, έτσι είχαμε αναφέρει χθες στην εκπομπή μας, όμως το δρόμο για το νοσοκομείο ξεψύγησε. Κι άλλα άσχημα νέα. Θα μου πεις τώρα, ανοίγουμε το ραδιόφωνο να ακούμε τέτοιες ειδήσεις? Δεν έχει και κάτι καλό. Δεν έχει και κάτι καλό. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί όπως είπα μέχρι και τις 10. Πάμε να πάρουμε την πρώτη μας μουσική ανάσα, να δούμε τι επέλεξε ο Αλέξανδρος και επιστρέφουμε εδώ για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά την ραδιοφωνική παρέα.

Λοιπόν, να πούμε ότι την εκπομπή και γενικότερα τις εκπομπές του Mach FM μπορείτε να τις ακούτε και μέσω του καναλιού μας στο YouTube. Το, αν κάνετε αναζήτηση Mach FM 99,8, μπορείτε να βρείτε εκεί όλες τις εκπομπές και πραγματικά από ό,τι μπαίνω αρκετές φορές και βλέπω, υπάρχει και από εκεί μεγάλη ανταπόκριση. Να το διαδίδετε, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι του Mach FM, να διαδίδετε ότι και από εκεί έχετε την ευχέρεια να ακούτε τις εκπομπές μας. Σας ευχαριστούμε γι' αυτό και για αυτή την ανταπόκριση. Πάμε λοιπόν να δούμε σήμερα, να πούμε ότι είναι των Αγίων Δομνίνης και Βερίνης, Αγίου Ιεροθέου του Αεροπαγίτου, Αγίων Αδάφκτου και Καλλισθένης. Γιορτάζει η Βερίνα, η Βέρα, η Βερούλα, ο Ιερόθεος και ο Καλλισθένης. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατοικίας, είναι Παγκόσμια ημέρα των ζώων και Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής. Επίσης είναι και η Παγκόσμια εβδομάδα διαστήματος. Σαν σήμερα το 1853 είχαμε την κήρυξη του Κρυμαϊκού πολέμου με το παλιό ημερολόγιο ανάμεσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία έχει την υποστήριξη της Γαλλίας και της Αγγλίας, και στη Ρωσία γίνεται δεκτή με ενθουσιασμό από την ελληνική πολιτική ηγεσία και τον βασιλιά Όθωνα που πιστεύουν στη νίκη των Ρώσων. Σαν σήμερα το 1883 το θρυλικό τρένο Orient Express αναχωρεί για το παρθενικό του ταξίδι. Ενώ το 1912 μετά την άρνηση της Τουρκίας να υιοθετήσει τη διακίνωση της Ελλάδος, Βουλγαρίας και της Σερβίας για την επικύρωση της εθνικής αυτονομίας των εθνοτήτων της αυτοκρατορίας και να προβεί σε διοικητικές πολιτικές μεταρρυθμίσεις στις περιοχές όπου ζουν εθνότητες χριστιανών, οι τρεις χώρες χειρίσουν τον πόλεμο κατά της πύλης και είναι η αρχή του πρώτου Βαλκανικού πολέμου. Σαν σήμερα

0: Άρα επίσης το 1943 σε ομιλία του μπροστά στη συγκέντρωση Γερμανών τοποτηρητών τους Gauleiter στο κατεχόμενο Πόζναν της Πολωνίας, ο Heinrich Himmler περιγράφει την εξολόθρευση των Εβραίων με λεπτομέρειες. Η ομιλία αυτή μαγνητοφωνήθηκε και αποτέλεσε σημαντικό αποδεικτικό στοιχείο για τα εγκλήματα των εθνικοσοσιαλιστών στη δίκη της Νιρεμβέργης. Επίσης, σαν σήμερα το 1952 τοποθετείται εξωτερικά στη ασθενή ο πρώτος βηματοδότης που κατασκευάστηκε από τον Dr. Paul Zoll του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ. Τέλος, σαν σήμερα το 1974, δυστυχώς, ιδρύεται η Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή. 1916, σαν σήμερα γεννιέται το 1916, έρχεται στη ζωή ο Άντων Ρούπερτ, νοτιοαφρικανός επιχειρηματίας και ακτιβιστής, ιδρυτικό μέλος του ομίλου που ανήκαν οι φίρμες Καρτιέ, Ντάνχιλ, Πίτερ Στίβενσον, αλλά και του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση, την γνωστή WWF. Το 1917 γεννιέται η Βιολέτα Πάρα, χιλιανή τραγουδοποιός, ενώ το 1946 η Σούζαν Σάραντον, Αμερικανίδα ηθοποιός. Το 1947 φεύγει από τη ζωή ο Κάρλ Έρνστ Λούντβιχ Πλάνκ, γνωστότερος ως Μαξ Πλάνκ, Γερμανός θεωρητικός, φυσικός και συγγητής θεωρίας των κβάντα, όπου τιμήθηκε και με το βραβείο Νόμπελ το 1918. Το 1970, σαν σήμερα, και αν έχουμε Αλέξανδρε να βρούμε ένα τραγούδι να παίξουμε, φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα η Αμερικανίδα τραγουδίστρια της ροκ Τζάνις Τσόπλιν. Αν βρεις κάτι, έχουμε στη βιβλιοθήκη μας, στη μουσική, θα το βάλουμε. Και τέλος, σαν σήμερα το 2009, φεύγει από τη ζωή η άλλη μια τραγουδίστρια από την Αργεντινή, γνωστή και με το προσωνύμιο La Negra, η Mercedes Sosa. Λοιπόν, και άλλα πολλά γεγονότα, επιλέγουμε τα πιο σημαντικά που είχαμε σαν σήμερα. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους φίλους ήδη έχουν στείλει μηνύματα από διάφορες περιοχές της Αττικής, αλλά και της χώρας μας, αλλά και από το εξωτερικό. Καταρχήν να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο μου τον Γρηγόρη από το Ξυλόκαστρο που μας κάνει ακρόαση, αλλά και τον Φώτη από τη Ξάνθη, ο Θανάσης από Περιστέρι. Καλημέρα σας, καλή εκπομπή αγαπητέ κύριε Γαριφάλου, καλή εβδομάδα να έχουμε. Γιορτάζει η γειτονιά μου, κερνάμε λουκουμάδες στο πανηγύρι αν έρθετε. Α, έχετε πανηγύρι εκεί? Για να σε δω, μπας και έρθω από εκεί. Άγιος Ιερόθεος, ναι, έχεις δίκιο. Είναι, σήμερα είπαμε, είναι του Αγίου Ιεροθέου και είναι μεγάλη γιορτή για το Περιστέρι, πολύ μεγάλη γιορτή. Λοιπόν, αυτά και ο Κωνσταντίνος. Τι λέει ο Κωνσταντίνος εδώ, μισό λεπτάκι. Όπα, το χάσαμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, την πρωινή ενημέρωση. Να είσαι καλά Κωνσταντίνε, δεν ξέρω ποια περιοχή μας καλείς, μας στέλνεις μήνυμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, όπως επίσης και τον Ανδρέα. Καλημέρα Γιώργο, διάβαζα και κανένα μήνυμα. Διαβάζω. Ναι, διαβάζω. Έχει στείλει κάτι άλλο. Ο Ανδρέας λέει είναι από τη Σπάρτη. Δεν βλέπω κάτι. Μήπως κάποια μηνύματα παλιότερα που δεν είναι στην εκπομπή μου από ό,τι βλέπω. Είναι σε άλλες εκπομπές που δεν έχουν διαβαστεί. Άρα μην ρίχνεις το φταίξιμο σε μένα, φίλε Ανδρέα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ που κάνεις ακρόαση. Να πω μια μεγάλη καλημέρα και στον συνάδελφο, τον αγαπητό συνάδελφο, τον Γιάννη τον Σκάλκο. Έχω την εντύπωση ότι μας ακούει εκεί από τη Μάνη. Επίσης μια μεγάλη καλημέρα και στον Νίκ Παπ που μας στέλνει τη δική του καλημέρα και ένα κείμενο εδώ. Θα το διαβάσουμε. Προσπαθούμε να έχουμε επικοινωνία και με την Κρήτη, να δούμε τα τελευταία νέα και όλες τις ζημιές που έχουν γίνει εκεί. Λοιπόν, έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ ο κόσμος τρεις μέρες τώρα στην Κρήτη. Προσπαθούμε μήπως έχουμε με κάποιον επικοινωνία. Καλημέρα στην Εύη την Γιαγιά στο Ηράκλειο. Ο Νίκ Πάκου τι λέει εδώ? Καλημέρα κύριε Γαριφάλου, καλή εκπομπή. Καλημέρα και σε όλους τους ακροατές. Θα σε πάρω από τα μούτρα, λέει, πρωί-πρωί. Φεύγω για δουλειά σε λίγο. Οπότε θα ήθελα πολύ να αναφερθείς, όποτε κρίνεις εσύ, στη χθεσινή είδηση με τη φυτεία 5 Τούρκων στη Μεσσηνία. Τι να πρωτοσχολιάσω, ότι μπήκαν σαν πρόσφυγες, ότι ζούσαν μέσα στη χλειδί για να κάνουν τη φυτεία και ό,τι άλλο σημαίνει ότι είχαν πάρα πολύ χρόνο στη χώρα. Επίσης ότι είχαν σίγουρα εγχώριους συνεργάτες, ότι ασφαλώς και είχαν όπλα και όλα τα κατάλληλα σύνεργα, ότι Χρυσοχοΐδης και Πλεύρης θα έπρεπε να είναι ήδη σπίτι τους. Τέλη του μηνός αυτοί θα καταθέτουν στεφάνια στην εθνική επέτειο. Έχεις δίκιο. Αχ, Νίκο, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Βέβαια, θα το αναφέρουμε το θέμα. Θα το αναφέρουμε το θέμα αργότερα. Φυσικά και θα το αναφέρουμε. Μάλλον, Αλέξανδρα, έχεις κάνει τσεκ τα ηχητικά. Τα ηχητικά, εδώ πέρα. Αν παίζουνε. Να παίξουμε αυτό το ηχητικό. Το έχω βάλει να ξεκινήσει να παίζει. Να ακούσουμε τι ακριβώς εννοεί ο Νίκος για αυτή την αποκλειστική είδωση που μεταδόθηκε χθες από τα τηλεοπτικά δίκτυα, όπου συνελήφθησαν Τούρκοι καλλιεργητές κάναβης με την ιδιότητα του πρόσφυγα. Πάμε να ακούσουμε λίγο το ρεπορτάζ, έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος και αυτό που λέει ο Νίκος, που δεν έχει καθόλου άδικο σε αυτό που λέει.
1: Στις δίωξεις ναρκωτικών βρίσκονται 5 Τούρκοι που κατηγορούνται ότι είχαν στήσει ολόκληρη επιχείρηση παραγωγής και διακίνησης κάναβης με ορμητήριο τη Μεσσηνία. Ο Sky παρουσιάζει βίντεο ντοκουμέντο από το δύσβατο μονοπάτι που οδηγούσε στη φυτεία, αλλά και νέα στοιχεία για τη δράση των συλληφθέντων. Η αξία των ναρκωτικών που κατασχέθηκαν εκτιμάται στις 200.000 ευρώ.
2: Είναι το δύσβατο μονοπάτι κοντά στον οικισμό Νέδα Μεσσηνίας, που οι Τούρκοι καλλιεργητές, έχοντας και ρόλο διακινητή, διέσχιζαν προκειμένου να φτάσουν στο σημείο της φυτείας. Όπως φαίνεται στο βίντεο που παρουσιάζει ο Sky, η πυκνή βλάστηση παρήχε φυσική κάλυψη, καθιστώντας τον εντοπισμό τους ιδιαίτερως δύσκολο. Και αυτοί είναι οι 5 Τούρκοι που συνελήφθησαν κατά την διάρκεια της μεγάλης επιχείρησης της δίωξης ναρκωτικών του ελληνικού FBI. Πρόκειται για άτομα τα οποία βρίσκονταν στη χώρα μας με το πρόσχημα του πρόσφυγα, καθώς είχαν αιτηθεί άσυλο. Είναι εντυπωσιακό, ωστόσο, όπως αποκαλύπτει ο Sky, ότι διέθεταν για τις μετακινήσεις τους αυτό το ολοκένουργιο υπερπολιτελές όχημα αξίας άνω των 170.000 ευρώ, χωρίς όμως να δικαιολογείται από κάποια νόμιμη επαγγελματική τους δραστηριότητα. Οι 4 από τους 5 είχαν απασχολήσει τις ελληνικές αρχές, κατά περίπτωση, για παράνομη είσοδο και διαμονή στη χώρα μας, ναρκωτικά, πλαστογραφία και πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Σε 2 από αυτούς είχε επιβληθεί και ο περιοριστικός όρος της εμφάνισής τους στο Τμήμα Ασφαλείας του Αγίου Παντελεήμονα.
3: Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα των αστυνομικών της δίωξης, είχαν αναλάβει την καλλιέργεια των δενδρυλίων κάναβης, τη συγκομιδή, τη συσκευασία και την περαιτέρω διακίνησή τους, κυρίως στην περιοχή των εξαρχείων, χωρίς μεσάζοντες και χωρίς να συνεργάζονται με άλλους διακινητές.
2: Ως ορμητήριό τους για να πηγαίνουν έρχονται στη φυτεία χωρίς να γίνονται αντιληπτοί, είχαν νοικιάσει σπίτι σε κοντινή απόσταση.
4: Τέλη Μαΐου, ένας άνδρας τουρκικής καταγωγής, τον οποίο γνώριζα ως σερβέτ, με ρώτησε αν μπορώ να νοικιάσω σε κάποιους φίλους του το σπίτι. Επειδή είχα ανάγκη χρήματα, είπα ναι. Τα κλειδιά τα έδωσα σε έναν άλλο Τούρκο. Εγώ δεν έχω καμία σχέση όμως με τα ναρκωτικά.
2: Εκτός από τα 126 δενδρύλια που εντοπίστηκαν στη φυτεία, σε έρευνες που έγιναν σε Αθήνα, Άγιο Δημήτριο και σε πολυτελές διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης με θέα στη θάλασσα στη Σαρονίδα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων σχεδόν 9 κιλά κατέργαστης κάναβης, τα οποία εκτιμούν οι αστυνομικοί της δίωξης ότι είναι ποσότητες που προέρχονται από την εν λόγω φυτεία, καθώς και σχεδόν 1 κιλό καταργασμένης κάναβης, γνωστή ως σοκολάτα, που ερευνάται πώς και πότε εισήχθη στην Ελλάδα. Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, οι τουρκικές εγκληματικές οργανώσεις φαίνεται τα τελευταία 2 χρόνια να έχουν μπει δυναμικά στη διακίνηση ναρκωτικών, με αποτέλεσμα τα στελέχη του ελληνικού FBI να βρίσκονται σε εγρήγορση για τυχόν συγκρούσεις με άλλες εγκληματικές οργανώσεις, τα ενία των οποίων πολλές φορές κινούν άτομα αλβανικής.
0: Βρε τα προσφυγόπουλα, βρε τα κακομήρικα τα άτομα. Κύριε Πλεύρη, να τους χαίρεστε. Εξετάζεται ακόμα αν πρέπει να δοθεί άσυλο στα παλικαράκια αυτά. Και επειδή δεν είχατε εικόνα, το πολυτελές αυτοκίνητο που αναφερόταν στο ρεπορτάζ ήταν ένα υπέροχο Πόρσε. Άκου τώρα, ήρθανε σαν πρόσφυγες, από κάποια παράλια κάπου, και ξαφνικά βρεθήκαν να έχουν μια πόρσα στην κατοχή τους. Τους είχαν πιάσει και για πρόκληση σωματικής βλάβης, πιθανόν κάποιον δίρανε στον δρόμο ή χτυπήσανε καμιά γυναικούλα. Τους είχαν πιάσει για ναρκωτικά και για απρεπή συμπεριφορά και διάφορες άλλες τέτοιες κατηγορίες, και τους είχαν βάλει, λέει, περιοριστικούς όρους να παρουσιάζονται στον Άγιο Παντελεήμονα στο Τμήμα Ασφαλείας κάθε 1η και 16 του μήνα. Λοιπόν, και όλα καλά, όλα καλά. Κάποια στιγμή, παρόλο το ότι είχαν παραβατική συμπεριφορά, θα τους δίναν και άσυλο, μην νομίζεις, Αλέξανδρε, θα τους δίναν και άσυλο. Λοιπόν, και αυτοί ξαφνικά βρέθηκαν να κυκλοφορούν με Πόρσε, να έχουν υπερπολιτελεία στη Σαρονίδα διαμέρισμα, μπροστά στη θάλασσα, αμέ, κάναν και τα μπανάκια τους. Λοιπόν, κύριε Χρυσοχοίδη, καλημέρα σας, να είστε καλά, καλή Κυριακή να έχετε και εσείς, κύριε Πλεύρη, όλα καλά. Πηγαίνετε τώρα να ζητήσετε ψήφους. Θα τους πάρετε, τους ψήφους θα τους πάρετε. Έρχονται εκλογές. Θα σας τιμήσουν τα... Τώρα μου ανοίξει το στόμα μου. Οι αγαπούλιδες, όλοι αυτοί που είναι με τους μετανάστες. Νέα Δημοκρατία θα ψηφίζουν στο τέλος. Αφού εξυπηρετούν εδώ πέρα τους σκουπούς των ανθρώπων αυτών, των καημένων ανθρώπων που έρχονται στη χώρα μας, τι να πω. Καλά λέει ο Νίκος. Χώρα μπάτε σκύλια λέστε και αλεστικά μην δίνετε. Λοιπόν, είναι, έτσι είναι. Σε αυτή την πατρίδα ζούμε, σε αυτή τη χώρα ζούμε. Δυστυχώς. Όπως και να έχει, δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε, γιατί αρχίσαμε την κρίνια πρωί-πρωί. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα να ανακοινώσουμε εδώ πέρα. Πάρα πολλές ειδήσεις και θέλουμε να τις προλάβουμε όλες. Πάμε. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Ναι, επιστρέψαμε 31 λεπτά μετά τις 7. Οφείλω να πω κι άλλο ένα σημαντικό γεγονός που συνέβη, θλιβερό γεγονός που συνέβη σε αυτή την περιοχή, την καταραμένη περιοχή των Τεμπών. Και οφείλω να το πω, ένα περιστατικό που είχαμε πριν από 27 ακριβώς χρόνια σαν σήμερα, όπου ξημέρωσε μια μαύρη μέρα για όλη τη φίλαθλη Ελλάδα, για όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα για την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Είχαμε ένα τότε, στις 4 του Οκτώβρη, είχαμε ένα θανατηφόρο αυτοκινητιστικό δυστύχημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 6 οπαδούς του ΠΑΟΚ και άλλον έναν διερχόμενο οδηγό, που βύθισε σε θλίψη όλη τη φίλαθλη Ελλάδα. Ήτανε τότε ο Δημήτρης ο Ανδρεαδάκης, 25 μόλις ετών, ο Αναστάσιος ο Θέμελης, 22 ετών, ο Χαράλαμπος ο Ζαμπουνίδης, 20 ετών, η Χριστίνα Ιτζιόβα, 18 χρονών παιδί, όπως και ο Γιώργος ο Γκανάτσιος, επίσης 17 χρονών, αλλά και ο Κυριακίδης ο Λαζαρίδης, επίσης 17 ετών. Σαν σήμερα, 4 Οκτωβρίου του 1999. Πριν από 27 χρόνια, 6 οπαδοί του Δικεφάλου επέστρεφαν από ένα παιχνίδι με το Παναθηναϊκό με ένα πούλμαν, όπου περίπου 2 χιλιόμετρα πριν από τα Τέμπη, κοινώς μια μισή ώρα περίπου πριν φτάσουν στον τελικό τους προορισμό, ο χρόνος πάγωσε για πάντα και στις 4.30 τα ξημερώματα το τουριστικό λεωφορείο που μετέφερε 77 οπαδούς συγκρούστηκε με ένα διερχόμενο φορτηγάκι στην προσπάθειά του να προσπεράσει και ανατράπηκε πέφτοντας μέσα σε ένα χαντάκι. Αυτή η σύγκρουση σκόρπισε το θάνατο σε 7 άτομα, στα 6 παιδιά και στον οδηγό του δεύτερου οχήματος, 7, οι 6 αδικοχαμένοι οπαδοί των Ασπρόμαυρων ήταν μέλη του Συνδέσμου Φίλων του ΠΑΟΚ Κορδελιού, ενώ παράλληλα τραυματίστηκαν τότε και 33 οπαδοί στο σύνολο, με τον πιο σοβαρά από αυτούς, τον Χαράλαμπο Τσολακίδη, ο οποίος ακροτηριάστηκε τότε, έχασε το αριστερό του πόδι σε αυτή την τραγωδία των Τεμπών. Σε εκείνο το μοιραίο βράδυ είχε γίνει γνωστό τότε μετά το δυστύχημα πως ο οδηγός του λεωφορείου άλλαξε θέση και έδωσε τη θέση του για να οδηγήσει ο 19χρονος τότε γιος του, ο οποίος ήταν φαντάρος, είχε επιβιβαστεί σε μια στάση στο Βελεστίνο και πήρε τη θέση του πατέρα του, πιθανόν για να τον εξεκουράσει, ποιος ξέρει τι, και είχαμε όλο αυτό το τραγικό, την τραγική κατάληξη, το τραγικό αυτό δυστύχημα. Και όφυλα να το πω, Τέμπη, καταραμένος τόπος, καταραμένος. Όλοι γνωρίζετε γιατί. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τον καιρό. Φαίνεται ότι βελτιώνεται σταδιακά. Η εβδομάδα που μας έρχεται θα φέρει ηλιοφάνεια. Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία, σήμερα Κυριακή στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα έχουμε νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι και το μεσημέρι. Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ισχυρά στην Κρήτη έως τις πρωινές ώρες, στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων έως το μεσημέρι, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένα στα ανατολικά, υπηρετικά και την Εύβοια. Στην Εύβοια θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές μέχρι και το μεσημέρι. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και πρόσκαιρα στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πλύνουν βορειοανατολική 5 με 7 και στο Αιγαίο μέχρι το πρωί τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά υπηρετικά, θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 24 με 27, στα υπόλοιπα τους 22 με 25 βαθμούς.
Οι θερμοκρασίες, από ό,τι βλέπω, στη Θράκη θα κυμανθεί από 12 μέχρι 24 και στην γενικότερα στην Ανατολική Μακεδονία, στην Κεντρική Μακεδονία θα κυμανθεί από 11 μέχρι 25, στη Δυτική Μακεδονία 6 με 21, στην Ήπειρο θα φτάσει τους 26, η ελάχιστη σε Ήπειρο και Θεσσαλία στους 9 βαθμούς, στα νησιά του Ιωνίου, του Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο 26 με 27, Κυκλάδες 18 με 23, στην Κρήτη 17 με 23, στα Δωδεκάνησα 18 με 24, εδώ στην Αττική από 16 μέχρι 23 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 12 μέχρι 25. Λοιπόν, η πρόγνωση για αύριο στην Κρήτη και τα νοτιότερα, το Δωδεκανήσο, θα έχουμε νεφώσει με λίγες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δευτείς στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Για την Τρίτη 6 Οκτωβρίου γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες δευτείς 4 με 6 μποφόρ. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει την Τρίτη αξιόλογη μεταβολή, ενώ την Τετάρτη θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με αραιές νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά θα πλέουν από βόρειες δευτείς έως 5 μποφόρ. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Να πούμε ότι είχαμε σοβαρά προβλήματα που εξακολουθεί να προκαλεί κακοκαιρία στην Κρήτη με τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τους θυελλώδεις ανέμους να έχουν αφήσει πίσω τους ζημιές σε δίκτυα ίδρευσης και δρόμους, με κατολισθήσεις, με πλημμυρισμένες αγροτικές εκτάσεις και προβλήματα στην παραλιακή ζώνη. Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση σε περιοχές του Ρεθύμνου, ενώ προβλήματα καταγράφονται επίσης στα Χανιά και στην Ιεράπετρα. Στην Αγία Φωτιά, 4 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν με σκάφους του λιμενικού, καθώς οι πλημμυρισμένοι δρόμοι δεν επέτρεπαν την πρόσβαση από την ξηρά. Ενώ χωρίς υδροδότηση παραμένουν τα Ζωνιανά, η Κράναντ και τα Λιβάδια στο Δήμο Μιλοποτάμου μετά τις σοβαρές ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία στο δίκτυο ίδρευσης. Σύμφωνα με τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης και Άδρευσης στο Μιλοπόταμο, τα προβλήματα συνδέονται και με την κατάρρευση τμήματος του δρόμου στην περιοχή της Μονής Δισκουρίου, με αποτέλεσμα τα συνεργεία να δυσκολεύονται να προσεγγίσουν τα σημεία που απαιτούνται παρεμβάσεις. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν μόλις καταστεί ασφαλής η πρόσβαση, ενώ προς το παρόν δεν μπορεί να δοθεί συγκεκριμένος χρόνος για την αποκατάσταση της υδροδότησης. Η Δημοτική Επιχείρηση καλεί τους κατοίκους των τριών οικισμών να περιορίσουν την κατανάλωση και να χρησιμοποιούν μεμφιδότα αποθέματα νερού που διαθέτουν, ενώ παράλληλα ο Δήμος Μιλοποτάμου έθεσε σε λειτουργία 24-ωρη γραμμή επικοινωνίας για τους κατοίκους και τους επισκέπτες που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες και χρειάζονται προσωρική διαμονή ή τη συνδρομή δημοτικών συνεργείων. Μεγάλα επίσης είναι τα προβλήματα και στο Δήμο Αμαρίου, όπου οι συνεχείς βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει κατολισθήσεις, συγκέντρωση μεγάλων ποσοτήτων νερού και μεταφορά φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη στις περιοχές Φουρφουρά, Πλατανίων και Φυσταγής, όπου σε ορισμένα σημεία οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ορμητικούς χυμάρους, ενώ η κυκλοφορία έχει διακοπεί στις δημοτικές οδούς Βυσταγή, Πλατάνια, Φουρφουρά, Αφρατές, Πλατάνια, ενώ κλειστή παραμένει και επαρχιακή οδό στο ύψος του γυμνασίου Λυκείου Φουρφουρά. Μηχανήματα της περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Αμαρίου επιχειρούν για την απομάκρυνση των φερτών υλικών και την αποκατάσταση κυκλοφορίας όπου αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια, και οι αρχές ζητούν από κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, καθώς το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο και ο κίνδυνος νέων κατολισθήσεων παραμένει αυξημένος. Επίσης, σημαντικές ζημιές καταγράφονται και στο αγροτικό οδικό δίκτυο των Ανογείων. Δρόμοι που οδηγούν σε αγροκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις έχουν καταστεί σε αρκετά σημεία απροσπέλαστοι, ενώ μικρά και μεγάλα οροπέδια έχουν πλημμυρίσει από τις μεγάλες ποσότητες νερού. Τα συνεργεία επιχειρούν όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν, με προτεραιότητα να αποκατασταθεί η πρόσβαση προς τις κτηνοτροφικές και αγροτικές μονάδες. Στην Ιεράπετρα, 4 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από τον όρμο της Αγίας Φωτιάς, καθώς τα πλημμυρικά φαινόμενα είχαν καταστήσει αδύνατη τη χρήση του οδικού δικτύου. Στην επιχείρηση συμμετείχε πλωτό σκάφος του λιμενικού, το οποίο παρέλαβε τα 4 άτομα καλά στην υγεία τους και τα μετέφερε με ασφάλεια στο λιμενίσκο του Μακρύ Γυαλού. Στα Χανιά επίσης οι ισχυροί άνεμοι και ο έντονος κυματισμός έχουν προκαλέσει προβλήματα στην παραλιακή ζώνη της πόλης. Στο ενετικό λιμάνι θάλασσα έχει φτάσει σε καταστήματα εστίασης και τουριστικές επιχειρήσεις, προκαλώντας ζημιές, ενώ στη Νέα Χώρα έχουν σημειωθεί φαινόμενα αμμοδιάβρωσης και καταστροφές σε εξοπλισμό κατά μήκος της παραλίας. Την ίδια ώρα, 8 εργαζόμενοι του Εθνικού Δρυμού παραμένουν στο φαράγγι της Αμαριάς, καθώς η αυξημένη στάθμη του ποταμού δεν επιτρέπει την ασφαλή αποχώρησή τους. Οι εργαζόμενοι βρίσκονται μέσα σε φυλάκιο, είναι καλά στην υγεία τους και διαθέτουν τρόφιμα και φάρμακα, ενώ βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές. Όπως ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Τσαπάκος, η κατάστασή τους είναι ελεγχόμενη και η αποχώρησή τους θα γίνει όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, ο μηχανισμός παραμένει σε επιφυλακή σε ολόκληρο τον νομό Χανίων, παρακολουθώντας τα σημεία όπου έχουν καταγραφεί προβλήματα και παρεμβαίνοντας όπου χρειάζεται.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είδαμε, ακούσαμε, διαβάσαμε τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την κακοκαιρία στην Κρήτη. Να πούμε ότι ήταν και ιδιαίτερα εντυπωσιακή η εικόνα της κεραυνικής δραστηριότητας, αφού μέσα σε μία μέρα καταγράφηκαν 22.000 κεραυνοί, με τη μεγαλύτερη συγκέντρωσή τους να εντοπίζεται πάνω από την Κρήτη και τα νότια Δωδεκάνησα. Είναι ένα στοιχείο που προκαλεί πραγματικά εντύπωση και δεν είναι βέβαια μόνο ο αριθμός των κεραυνών, αλλά και η πυκνότητα, καθώς σχεδόν ολόκληρο το νησί φαίνεται να εμφανίζεται να είναι καλυμμένο στο σχετικό χάρτη δραστηριότητας. Και βέβαια να πούμε για άλλη μια φορά ότι ο πορτοκαλί συναγερμός παραμένει σε ισχύ για την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Συμπεριλαμβάνεται μέσα και η Ρόδο και τα νοτιότερα νησιά του συμπλέγματος μέχρι και σήμερα το μεσημέρι. Μετά την υποχώρηση της έντασης των φαινομένων αναμένεται ένα ακόμη διάστημα περίπου 12 μέχρι και 15 ώρες με εξασθενημένες βροχές, οι οποίες σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων δεν αναμένεται να προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα. Η ουσιαστική βελτίωση του καιρού στην Κρήτη αναμένεται από το πρωί της Δευτέρας, όπου υποχωρούν σταδιακά οι άνεμοι στο Αιγαίο, με βελτίωση να αναμένεται και στις θαλάσσιες συνθήκες. Είχαμε και απαγόρευση απόπλου των πλοίων. Οι άνεμοι στο Αιγαίο που φτάσαν ακόμη και τα 9 μποφόρ αναμένεται να αρχίσουν να υποχωρούν από αργά το βράδυ και σήμερα τα ξημερώματα. Φαίνεται ότι θα περιοριστεί σημαντικά το πρόβλημα για τα μεγάλα πλοία. Αυτά λοιπόν με τον καιρό, αυτά λοιπόν με όλα όσα αντιμετώπισε η Κρήτη. Να πούμε ότι είχαμε και πέρα από όλα τα προβλήματα στην Κρήτη, είχαμε και μία σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε σήμερα, πριν από λίγες ώρες, στις 4 παρα 10 τα ξημερώματα, κοντά στο Ρέθυμνο, σε περιοχή της κεντρικής Κρήτης. Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 15,4 χιλιόμετρα σύμφωνα με το Ινστιτούτο και το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 7 χιλιόμετρα ανατολικά της Βυσταγής Ρεθύμνου. Η αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου δίνει το σεισμό στα 4,1 Ρίχτερ με εστιακό βάθος στα 6 χιλιόμετρα και επίκεντρο τα 12 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά των Ανογείων. Ο σεισμός, να πούμε ότι έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές της Κρήτης και κάποιοι ξύπνησαν στην κεντρική Κρήτη, πάνω από τις Μοίρες, εκεί λίγο πιο πάνω από τις Μοίρες. Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι είχαμε και τη νύχτα ένα αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στο Μενίδη, όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ εναντίον αυτοκινήτου στην οδό Βαρδουσίων. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ένας 26χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ και υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση αυτή την ώρα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δράστες πυροβόλησαν τουλάχιστον 3 φορές προς το όχημα. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν 4 κάλικες, οι οποίοι περισυνελέγησαν και εξετάζονται. Η αστυνομία προσπαθεί να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς συνέβη πριν από τους πυροβολισμούς, ποιοι επέβαιναν στο αυτοκίνητο και ποιοι ήταν οι δράστες, και στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και το ενδεχόμενο το περιστατικό να συνδέεται με προηγούμενη συμπλοκή μεταξύ ομάδων Ρωμά, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμα αποσαφινιστεί η αλληλουχία των γεγονότων. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των δραστών και τη διαλεύκαση της υπόθεσης. Παιδί μου, αυτή η Ρωμά. Παντού, παντού, παντού. Λοιπόν, αυτά για την κατάσταση στο Μενίδη. Να πούμε και το τροχαίο που σημειώθηκε στην Κόρινθο, όπου εκεί η γειτονιά του συνοικισμού έχει πέσει σε βαθύ πένθος, έχει βυθιστεί σε μεγάλο πένθος η γειτονιά εκεί της Κορίνθου μετά την είδηση του θανάτου του 26χρονου, ο οποίος ανασύρθηκε νεκρός από τη σφοδρή σύγκρουση που σημειώθηκε στην Αθηνική Οδό Αθηνών Πατρών. Ο 26χρονος είχε πάει μια βόλτα με μια 20χρονη φίλη του και έναν 17χρονο και λίγο πριν από τις 11 το βράδυ επέστρεφαν στο σπίτι από την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών. Ενώ οδηγούσε το μπλε αυτοκίνητό του, κάποια στιγμή έχασε τον έλεγχο του οχήματος λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, καθώς είχε ξεκινήσει να βρέχει με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του και να φύγει από το δρόμο με μεγάλη ταχύτητα. Το γιο ταχύ συγκρούστηκε με ένα άλλο αυτοκίνητο το οποίο ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση και τα δύο οχήματα ακολουθώντας μια τρελή πορεία κατέληξαν σε 4 κολόνες τις οποίες και έκοψαν. Οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν από τα συντρίμια τον 26χρονο, την 20χρονη και τον 17χρονο που επέβαιναν στο μπλε αυτοκίνητο και τους 3 18χρονους από το δεύτερο γιο ταχύ. Ο νεαρός οδηγός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒΟ που το μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, αλλά δυστυχώς ήταν ήδη αργά. Όταν έφτασε στα επίγοντα, υπέκυψε στα σοβαρά τραύματα που έφερε παρά τις προσπάθειες των γιατρών να του κρατήσουν στη ζωή. Και σύμφωνα με δηλώσεις του θείου του αδικοχαμένου παλικαριού, τον έβγαλαν ζωντανό από το αμάξι αλλά ξεψύχησε στο δρόμο για το νοσοκομείο. Είχαν πάει μια βόλτα με την παρέα και επέστρεφαν. Ήταν και ο δρόμος γλιστερός, γυάλιζε η άσφαλτο και έτσι έγινε το κακό. Ήταν με δύο φίλους στο αμάξι. Θα δώσουν λέει και κατάθεση για να μάθουμε τι έγινε. Ήτανε μοναχοπέδι. Είναι μια τραγωδία για αυτούς τους γονείς. Έχουν κλειστεί στο σπίτι και ο πατέρας και η μητέρα. Η μητέρα είναι σε τραγική κατάσταση. Την Τρίτη θα γίνει κηδεία, ανέφερε ο θείος. Δυστυχώς. Αυτός είναι πόλεμος. Αυτός πραγματικά είναι πόλεμος. Τι να πεις. Δεν υπάρχουν λόγια γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε, τι λέει εδώ πέρα, έχουμε τις καλημέρες εδώ, Δέσποινα, η Δέσποινα Ταξί, καλημέρα σε κύριε Γαριφάλου, στον κύριο Επίκουρο και σε όλους τους ακροατές και στο σταθμό. Αναρωτιέμαι, οι ακρίδες θα έρθουν τώρα ή θα καθυστερήσουν, τέτοια κατεμιά στην Ελλάδα πρώτη φορά βλέπω. Μήπως να κάνουμε ένα πανελλήνιο αγιασμό, ευχέλαιο μπας και φύγουν τα πάγανα. Αυτή η κυβέρνηση θέλει εξορκισμό το λιγότερο, σεισμοί, λοιμοί και καταποτισμοί. Δέσποινα, το άλλο δεν τ' άκουσες. Δεν ξέρω, φίλες και φίλοι, όσοι παίζετε στοίχημα, τζογάρετε γενικότερα και σκοπεύετε να παίξετε το σημερινό. Σήμερα παίζει η Ελλάδα μας. Σήμερα έχουμε στην Τούμπα το μεγάλο παιχνίδι με τη Γερμανία. Στη ρεβάνς της νίκης που κάναμε με 0-1 πριν από μια εβδομάδα περίπου μέσα στο γήπεδο της Γερμανίας, έχουμε σήμερα το δεύτερο παιχνίδι που γίνεται στη Τούμπα. Όσοι λοιπόν παίξετε στο στοίχημα το παιχνίδι, αν θέλετε να κερδίσετε, νομίζω είναι λίγο σιγουράκι αυτό, παίξτε το δυστυχώς για την χώρα μας, δυστυχώς για την ομάδα μας, παίξτε το στο διπλό της Γερμανίας. Γιατί το λέω αυτό? Έχω σοβαρό στοιχείο και το λέω. Το λέω γιατί εχθές ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε την εθνική μας ομάδα στο ξενοδοχείο που διαμένει στη Θεσσαλονίκη, πήρε και μια φανέλα, ευχήθηκε για νίκη. Καταλαβαίνετε τώρα ότι οι πιθανότητες δυστυχώς γέρνουν προς νίκη της Γερμανίας. Λοιπόν, αν εγώ είχα σκοπό να παίξω το παιχνίδι, θα το έπαιζα με λύπη μου το λέω, με βαριά καρδιά, θα το έπαιζα για νίκη της Γερμανίας. Μετά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο ξενοδοχείο για ευχές, καταλαβαίνετε ότι πάει προς τα εκεί η ιστορία. Λυπάμαι που το λέω. Λοιπόν, αυτά Δέσποινα. Ότι σεισμοί, λοιμοί, καταποτισμοί και ήτες. Έρχονται και ήτες στο ποδόσφαιρο, Δέσποινά μου. Λοιπόν, ο Γιώργος, καλημέρα. Ο Σάκης, ο Γκαντέμις λέει καλημέρα σε όλους. Τα λάστιχα λέει φταίνε, όχι τόσο η βροχή. Ναι, βέβαια, φτάνει και τα λάστιχα. Αναφέρει το Σάκης στο θέμα του τροχαίου στην Κόρινθο. Φταίνε τα λάστιχα, φταίνε οι κακοσυντηρημένοι δρόμοι, γιατί με το που πέσει ένας δρόμος πάνε ρίχνουν εκεί μια άσφαλτο που μπορεί να είναι και 40 χρόνια, 50 εκεί πέρα. Δυστυχώς δεν υπάρχει συντήρηση πολλών εθνικών δρόμων, εθνικών δικτύων, επαρχιακών δικτύων, και μπορεί να περπατάμε σε ένα δρόμο, να πηγαίνουμε σε ένα δρόμο με το αυτοκίνητό μας και να, αυτός ο δρόμος να είναι κατασκευασμένος 50 χρόνια και να μην έχει πέσει ούτε ένα στρώμα καινούργιας ασφάλτου. Λοιπόν, ο Σάκης φωνάζει φταίνε και τα λάστιχα, φυσικά φταίνε και τα λάστιχα. Γκαντέμι λέει, Γκαντέμι, φανέλα της Τουρκίας με το νούμερο 10 έπρεπε να του δώσουν. Όχι, του δώσανε της χώρας μας με το 10 και έγραφε και Μητσοτάκης απάνω. Αμέ, αμέ. Η Βέρα λέει, με αυτό που άκουσα, δεν μιλάμε μόνο για νίκη της Γερμανίας, μη σπάσουν και μερικοί παίκτες στα πόδια τους, θα φοβόμαστε, καλημέρα σε όλους. Έλατε, έλατε Δέσποινα, Βέρα συγγνώμη, έλατε, τι να πεις, τι να πεις. Λοιπόν, αυτά, πάμε, θα περάσουμε, θα διαβάσουμε και τα άλλα μηνύματα, έρχονται συνεχώς μηνύματα βλέπω. Θα περάσουμε να ακούσουμε ένα ηχητικό, το πώς αντιλαμβάνονται στη Νέα Δημοκρατία, το πώς περνάμε εμείς οι απλοί θνητοί, εμείς οι κακομύριδες. Εμείς είμαστε οι κακομύριδες, θυμάστε τι είπε ο κύριος Θεοχάρης. Στη Νέα Δημοκρατία ζουν στο δικό τους κόσμο και καλά κάνουν και το απολαμβάνουν οι άνθρωποι, και καλό είναι να τα ακούμε αυτά. Έτσι, γιατί έρχονται, πού θα πάει, έρχονται εκλογές. Δεν θα είναι αύριο, δεν θα είναι μεθαύριο, κάποια στιγμή θα έρθουν και εκλογές. Αυτά να τα ακούμε, εγώ τα παίζω έτσι και εγώ εκνευρίζομαι μαζί σας, αλλά υπενθυμίσεις είναι αυτά όλα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι λένε και στη Νέα Δημοκρατία και πώς αντιλαμβάνονται τη χώρα μας και εμάς τους κακομύριδες. Πάμε να τα ακούσουμε. Οπ. Ναι, θα το φτιάξω αμέσως, συγγνώμη.
1: Ζεις αυτή τη χώρα. Εγώ σου λέω, είσαι πάφτωχος, παιδάκι μου. Είσαι αυτό που λες τα όρια της λόγια στην Ελλάδα. Και στην Αθήνα. Και είσαι δίπλα στο φάλαμα και να πάει στο όλα τα τζάμπα. Να μπεις στο λεωφορείο κάτω από το γράφος τζάμπα. Να μπεις στο νοσοκομείο τζάμπα. Και είσαι όλα τα καλές. Πόσο δυστυχισμένος είναι. Πόσο χαλή είναι η Ελλάδα.
2: Γιατί μην μου βάλετε να κάνουμε λογαριασμό, γιατί είναι και λυπηρό, δηλαδή. Έρχεται ο
3: Τζάμπα, πέθανε.
2: Ο Κάλλιο
3: Κάλλιο. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το Τζάμπα δεν υπάρχει. Και όλοι θέλαμε το Τζάμπα.
4: Και ότι αυτό είναι δείγμα υγείας. Το ότι η υγεία κρυβαίνει. Ότι η περιουσία του Έλληνα ξανά
5: είναι δείγμα υγείας.
4: Κάποιος αυτά τα ενίκια τα εισπράττει.
6: Αυτό γίνεται γιατί την πρώτη μέρα του σχολείου εμφανίζονται οι μισές εγκυμονούσες.
7: Όταν έγινε το μέτρο της 13ης σύνταξης επικυβέρνησης Τσίπρα, ήρθαν όλες οι συντοξιοκικές οργανώσεις και είπαν ότι πραγματικά ήταν ένα προεκλογικό μέτρο και δυστυχώς δεν έπεισε κανένα. Ήρθαμε εμείς ως κυβέρνηση και καταργήσαμε τη 13η σύνταξη.
8: Πρώτον,
7: το είδανε περιφεκτικά.
9: Άρα λοιπόν δεν μπορούν να ισχύουν και τα δύο. Ότι τελειώνουν τα χρήματα 15-20 του μηνός, όπως γράφουν τα ρεπορτάζ σας, και ότι τα όποια χρήματα ξοδεύουν οι Έλληνες τα δίνουν μόνο από το μαξιλάρι τους.
10: Και αυτή τη στιγμή υπάρχει κόσμος που βολεύεται με το επίδομα ανεργίας.
11: Για να ψωνίζουμε πάνω από ό,τι έχουμε. Δεν ψωνίζει κάποιο που δεν έχει. Το καταλαβαίνετε αυτό ή όχι? Δεν θα το πω πιο απλά.
12: Προσωπική μου θέση είναι, δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες. Το ξαναλέω.
13: 2 μήνες μόνο.
14: Και γεμάτη λεωφόρος. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, δεν χρησιμοποιούν.
15: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερία στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό που γίνει.
16: Τη βεβαιότητα ότι τα καλύτερα έρχονται, καθώς η πατρίδα μας θα γίνεται όλο και πιο ισχυρή. Γιατί ισχυρότεροι κάθε μέρα θα γίνονται πρώτα οι πολίτες. Αυτό είναι το νέο εθνικό στοίχημα. Μαζί, όπως πάντα, θα το κερδίσουμε.
17: Η ώρα είναι 8.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.
1: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: Διευχών των Αγίων, να πούμε και εμείς Διευχών των Αγίων. 8 και 5 πρώτα λεπτά, 4 Οκτωβρίου του 2026. Εδώ πάντα συντονισμένοι στον Μάχη FM 99,8. Ακούτε την εκπομπή Ο Λόγος των Πολίτης. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλειά της είναι ο Γιώργος Γαριφάλου. Στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Αλέξανδρος ο Χαραλαμπίδης. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πολλά τα μηνύματα που παίρνουμε. Τι λέει εδώ πέρα, ναι, το διαβάσαμε αυτό. Στέλιος: καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Έλληνες, ψηλά το κεφάλι. Στέλιος από Γαλάτσι. Ο Γιώργος μας στέλνει μια φωτογραφία. Βρε Γιώργο φίλε, βγάλε αυτή τη μάσκα. Έχεις μια φωτογραφία με μια μάσκα από τον κορονοϊό. Βγάλε τη να πάει στο απέρα έξω από εδώ. Μου φοράς τη μάσκα, βλέπω μόνο τα ματάκια σου. Μου στέλνει μια φωτογραφία από το Λασίθι, οροπέδιο Λασιθίου. Πραγματικά λες και βλέπεις μια τεράστια λίμνη, μια τεράστια λιμνοθάλασσα. Η Δέσποινα ταξί, είσαι σκληρός και αδυσόπιτος. Ένα καφέ πήγα να πιω και με έπνιξες, κύριε Γαριφάλου. Μου σηκώθηκαν τα μαλλιά, ειδικά με κυρανάκι που είναι η αδυναμία μου. Με χαμομήλια θα τη βγάλω σήμερα για να ηρεμήσω. Δέσποινα μου, εντάξει, τι να κάνω κι εγώ. Η Ρένα, μια γλυκιά καλημέρα από τις πανέμορφες Πέτσες. Καλή εκπομπή και να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Ο Σάκης, εγώ απορώ τι κάθονταν λέει οι παίχτες και τον άκουγαν. Τι μπορεί κάποιος να μάθει από τέτοιους ανθρώπους. Αναφέρεται στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο ξενοδοχείο που διαμένει η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Αν δούμε, λέει, πόσοι έχουν φύγει από την άσφαλτο, στην άσφαλτο από το 1980 ως τώρα, θα πάθουμε πλάκα. Πραγματικά. Πραγματικά έχει δίκιο. Ο Άκης, καλημέρα σας. Τι έχασα, λέει. Άργησα σήμερα. Και τι δεν έχεις χάσει, Άκη μου. Και τι δεν έχεις χάσει. Απ' την άλλη, πέρα από αυτά που λένε εκεί οι κυβερνητικοί για μας τους κακομύριδες, ότι περνάμε καλά αφού ψωνίζουμε, πάνε να πει ότι είμαστε εντάξει, και αν στο κάτω κάτω δεν τα βγάζουμε και πολύ πέρα και δυσκολευόμαστε να βάλουμε 10 ευρώ βενζίνη να πάμε και να έρθουμε στη δουλειά μας, δηλαδή 300 ευρώ το μήνα μόνο για να πας στη δουλειά σου. Δεν λέμε για τα υπόλοιπα. Να πεις, ρε παιδί μου, να πάω πιω ένα καφέ ή να πάω ένα ταξίδι ή να πάω μια βόλτα όχι μακριά, μέχρι την Γλυφάδα, ας πούμε, μέχρι το πορτοράφτη που λέει ο λόγος. Τα 300 δεν φτάνουν ούτε για πλάκα. Λοιπόν, απ' την άλλη, όλους αυτούς τους κλεβάζει ο κόσμος. Το θέμα είναι τι θα κάνει στην κάλπη. Υπάρχουν και πολιτικοί που με πολύ μεγάλη χαρά ο πολίτης, ο κόσμος τους υποδέχονται, και ένας από αυτούς που οι πολιτικοί που έχουν πάρει την απόφαση να κατεβαίνουν μπροστά στον δρόμο, στον κόσμο, να απλώνουν το χέρι και να χαιρετούν τον κόσμο, τον απλό πολίτη, να μην φοβούνται, γιατί όλοι αυτοί που ακούσαμε πριν δεν τολμάνε να πάνε χωρίς αστυνομία κάτω στο πεζοδρόμιο να μιλήσουν με τον κόσμο, δεν τολμάνονται για πλάκα. Λοιπόν, εχθές ο Κυριάκος ο Βελόπουλος βρέθηκε στο Νέο Κόσμο, εκεί στη Λαϊκή. Ακούστε ένα απόσπασμα πώς τον υποδέχτηκε εκεί ο πολίτης, η Πάγκη, ο κόσμος που πήγε για ψώνια. Όσοι έχουν απομείνει και έχουν χρήματα στην τσέπη τους, θα πάνε να ψωνίσουν στη Λαϊκή. Ακόμα και στη Λαϊκή δεν μπορούμε να πάνε να δώσουμε μισό ευρώ. Πού μισό, μπορεί να έχει φτάσει και ευρώ. Ένα ματσάκι άνηθο και μαϊντανό. Και αυτά μπορεί να έχει ξεπεράσει το 1 ευρώ. Τι να λέμε τώρα. Πάμε να ακούσουμε πώς υποδέχτηκαν τον Κυριάκο Βελόπουλο.
1: Με την νίκη σας χαιρόμαστε μπροστά μαζί σας. Βοηθήστε μας, στηρίξτε μας.
2: Τους παραγωγούς τους στηρίζουν. Παραγωγούς, παιδιά και λαϊκές. Τι κάνετε,
3: να μας σώσει από τα αρκετά.
4: Κύριε Βελόπουλε, σας παρακολούθησα σας χθες. Μου άρεσε που είπατε ότι δεν θα συνεργαστείτε με ανθρώπους που δεν έχουν βγάλει υδρότα.
2: Με ροκάματο.

0: μόνο κάτι σαν και σας πριν με
1: για αυτούς που δουλεύουν. Για
2: ποιος είναι
1: αυτό, καλά.
3: Κοικός παιδί.
1: Να σε καλά.
3: Εντάξει, προχωρά.
4: Κανόνισε την πορεία σου, σε εσένα στήριξε.
1: Ευθεία πάμε. Μόνο ευθεία.
4: Πάει πάλι θα πίσω.
1: Αυτό είναι το σημαντικό, έχει φυλακή. Τα λεφτά. Τα λεφτά. Παραδείμευση. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
4: Και θέλω δικαιοσύνη.
1: Αυτό θέλουμε όλοι.
5: Αγαπάω πολύ που κάνεις.
1: Να σε
5: καλά. Γιατί πιστεύεις σε αυτό που είμαστε. Χριστιανοί, Έλληνες, Ορθόδοξοι. Πατρίδα της και οικογένεια. Παγόρα και εδώ είμαστε.
6: Καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά.
6: Μας επιτρέπει.
1: Ναι.
7: Καλημέρα,
1: καλά είστε.
7: Όσο μπορούμε και όσο μας αφήνει να αντέχουμε.
8: Καλώς τον Τουρέδο.
1: Τι έγινε.
9: Αγώνα μεγάλος.
7: Στη Μάη που ήρθατε στη γειτονιά μας.
1: Να είστε καλά.
7: Ξέρετε.
1: Να είστε καλά.
10: Άκουσε το Ισλαϊκή. Σε πιστεύουμε, τίποτα σου λέω.
1: Να είστε καλά.
10: Μην κοροϊδέψεις τίποτα άλλο. Μόνο αυτό τίποτα άλλο.
7: Όλα καλά και μπράβο για την ανυπολίτευση.
1: Είστε καλά.
7: Καλά
1: είμαστε. Τι κάνετε κυρία μου. Είστε καλά. Τι έγινε. Καλά είσαι. Όλα καλά. Αρχηγέ μου, τι έγινε. Σε καλά.
11: Με την νίκη, μπας και σοδόμη. Γιατί με αυτά εδώ τα ρετάλια που βλέπεις.
1: Θα παλέψουμε, παιδιά, θα παλέψουμε. Δεν γίνεται.
12: Με την νίκη.
13: Αυτά λοιπόν. Άκου τώρα τι έπαθα. Έβλεπα τα πλάνα. Δεν είχα δει τα πλάνα. Είχα ακούσει λίγο το ηχητικό. Και μέσα σε όλους αυτούς, Αλέξανδρε, που παρακολούθησα, είναι και ένας φίλος μου. Παραγωγός. Δεν το είχα αντιληφθεί. Το είδα τώρα. Αυτός, φανταστείς, Αλέξανδρε, ήταν φουλ Νέα Δημοκρατία πριν μερικά χρόνια. Φουλ, όταν σου λέω φουλ, και πιθανότατα είναι από τους απογοητευμένους. Και υπάρχει και μια περίπτωση να τον συναντήσω κιόλα σήμερα. Και ξαφιάστηκα τώρα, κοίταγα τα πλάνα και δεν λέω ονόματα για να μην εκθέσουμε καταστάσεις. Λοιπόν, τον είδα εκεί που τον υποδέχτηκε μαζί με όλο τον κόσμο εκεί, τους παραγωγούς, τους πολίτες που υποδέχτηκαν τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με τον επίκουρο Ικαριώτη που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή να σχολιάσουμε όλα αυτά που μας απασχολούν τις τελευταίες ημέρες και ώρες και φυσικά να σχολιάσουμε και την επίσκεψη του Κυριάκου Βελόπουλου στη Λαϊκή εχθές το πρωί μεσημέρι και γύρω στις 12 νομίζω βρέθηκε εκεί στο Νέο Κόσμο. Καλημέρα επίκουρε.
14: Καλημέρα κύριε Γαρυφάλου, καλημέρα σε όλη την παρέα του Μάκη, καλημέρα στην κυρία Δέσποινα, στην οδηγό ταξί, στον κύριο Σαμπάιν, στον κύριο Στέφανο, σε όλους. Καλημέρα.
13: Καλημέρα.
14: Λοιπόν, είδατε πόσο εκπληκτικό είναι να υποδέχονται έναν άνθρωπο, να του μιλάνε στον ενικό, να του δίνουν το χέρι, να μην χρειάζεται να υπάρχει δηλαδή διαμεσολαβητής ανάμεσα σε αυτόν και στον κόσμο. Όταν επισκέπτεται ο Μητσοτάκης ή ο Ανδρουλάκης κάποιο μέρος, γιατί σε λαϊκοί δεν τολμούν να πάνε.
13: Αυτό μου λέει ο Άκης και αξίζει μια, είναι ακριβώς αυτό που λες τώρα. Μου στέλνει μήνυμα και μου λέει μία φορά, δεν θέλω λέει, μία. Θέλω να δω το Μητσοτάκη ή το Σπύρο Γεωργιάδη στη Λαϊκή. Ας είναι και στην Κηφισιά, ας είναι και στη Φιλοθέη. Μία λέει φορά. Η μισή Λαϊκή και τα γύρω στενά θα είναι μόνο με αστυνομία.
14: Μα και όταν παρουσιάζεται ο Μητσοτάκης, να ξέρετε ότι από τον κόσμο που βλέπετε το συγκεντρωμένος πρέπει να βγάλετε την ασφάλεια της περιοχής. Γιατί αν πάει στο Νέο Κόσμο, παράδειγμα, ή αν πάει στον Πειραιά, θα πάει της αστυνομικής διεύθυνσης Πειραιά η ασφάλεια και με πολιτικά, η ασφάλεια η δική του με πολιτικά, τα στελέχη που θέλουν να προβληθούν, οι δημοσιογράφοι οι οποίοι ακολουθούν πάντα το Μητσοτάκη, σύν τους τοπικούς δημοσιογράφους που έχουν τα site ή τα ραδιόφωνα και της περιοχής. Α, τώρα, αν βγάλεις όλους αυτούς, μένουν και 10 άνθρωποι οι οποίοι περνούν τυχαία από εκεί.
13: Ναι.
14: Όλοι αυτοί λοιπόν είναι ο κόσμος ο πολίτης τον οποίο βλέπεις.
13: Σωστά. Έβλεπα λοιπόν κάτι πλάνα, θυμάσαι που είχε πάει τελευταία εκεί που προς την Πιερία Κατερίνη, υπήρχε ένα πλάνο που τράβαγε ένα τοπικό κανάλι από ψηλά που πέρναγε να πάει σε μια επίσκεψη, δεν ξέρω που πήγαινε, και μόνο τα αυτοκίνητα που τον συνοδεύαν ήταν 30. Μόνο τα αυτοκίνητα που τον συνοδεύαν. Λοιπόν,
14: άκου να σου πω μια προσωπική μου εμπειρία. Όταν είχε έρθει στη Σάμο. Λοιπόν.
13: Πότε, τότε. Ένα... Τελευταία φορά με το σεισμό, δεν ήρθε το 20.
14: Όχι. Πριν.
13: Α, πριν το
14: σεισμό. Όταν είχαμε ακόμα ΣΥΡΙΖΑ.
13: Ναι.
14: Που έκανε την.

0: πώς τη λένε,
1: προεκλογική περιοδία, περιοδία, ναι.
0: Από τότε ούτε ξαναπάτησε. Βέβαια και τώρα η συμπεριφορά
1: ήρθε, του... ήρθε τότε με το σεισμό.
0: Παιδιά, μισό λεπτό, έχουμε 2020.
1: Α, λες το 23, μήνες. Το 23 λες.
0: Έχουμε 2026, πάμε για 2027. Και εκτός του σεισμού που ήρθε και έφυγε, γιατί δεν γινόταν να μην έρθει.
1: Ναι, ήρθε αυθημερών, μπράβο, ναι.
0: Πότε ξανάρθει.
1: Ναι, δεν έξανα.
0: Ήρθε για να κάνει κάτι, και αυτό πιο παλιά, κάτι εξαγγελίες, όταν μας έκανε μεταναστευτικό προορισμό για να μας διαφημίσει σε όλη την Ευρώπη. Γιατί τελικά αυτό που μένει στην Ελλάδα από την Ευρώπη είναι να μας επιβάλλουν πρόστιμα, να μας φέρουν εδώ όλους τους λαθρομετανάστες από όλο τον κόσμο και από την Ευρώπη και να χρησιμοποιούν την Ελλάδα για να εκδίδουν ευρωπαϊκά ταξιδιωτικά έγγραφα οι λαθρομετανάστες. Λοιπόν, δεν θυμίζουμε σε τίποτα Ευρώπη, ούτε σε μισθούς, ούτε σε δικαιοσύνη, ούτε σε τίποτα, ούτε σε παροχές, υγεία, σε τίποτα. Και στο τέλος μας απειλούν, θα μας βγάλουν και από την Ευρώπη. Ποιοι πρέπει να στεναχωριούνται, εγώ δεν έχω καταλάβει.
1: Έτσι.
0: Μέχρι και η Τουρκία παίρνει χρήματα για να φυλάει τα σύνορά της από την Ευρώπη. Για να είμαστε οι λαθρομετανάστες. Τέλος πάντων όμως, αυτό το οποίο μου έκανε εντύπωση είναι ότι όταν κατέβηκε ο άνθρωπος αυτός για να περπατήσει στον πεζόδρομο του Πυθαγορείου, όλος ο κόσμος ο οποίος συναντήθηκε, δηλαδή σας το λέω, εγγυημένα, έτσι, όλος ο κόσμος συναντήθηκε και ο κόσμος βλέπει και λέει, α, τυχαίοι ήτανε, αστυνομικοί με τις οικογένειές τους και τα παιδιά τους, πυροσβέστες, λιμενικοί, εργαζόμενοι στην περιφέρεια, διορισμένοι στο Δήμο, για να μην πω αυτοί οι οποίοι φωτογραφήθηκαν μαζί του ενώ κατέβαινε τον πεζόδρομο, τι δουλειά, που έχουν μετατεθεί τώρα και τι επιδόματα παίρνουν, να μην πω τα καταστήματα τα οποία το άνοιξαν την πόρτα και φωτογραφήθηκαν μαζί τους, τι επιδοτήσεις έχουν πάρει και επί COVID και τώρα, έτσι, για να μην πω τι λαμόγια στο δρόμο φωτογραφήθηκαν μαζί του και του δώσαν το χέρι. Δεν υπήρξε το κογλύφος που να μην ήταν εκεί να του δώσει το χέρι και να φωτογραφηθεί μαζί του.
1: Και γνωρίζεστε κιόλας μεταξύ σας, ξέρετε το καθένας τι.
0: Μα κάτσετε, εννοείται. Και να ξέρεις το άλλο, εγώ το έχω πει. Εκτός από τη Νέα Δημοκρατία, τους βουλευτές που έχει, που εμπλέκονται σε σκάνδαλα και πρέπει να συλληφθούν, πρέπει να συλλαμβάνονται και τα εγγεγραμμένα μέλη τους. Αν δεν ξέρει η δικαιοσύνη γιατί τους συλλαμβάνει, ξέρουν αυτοί. Τι έχουν κάνει ή τι σκοπεύουν να κάνουν. Γιατί ακόμα τρώνε. Εν τω μεταξύ, σήμερα είναι Κυριακή, έτσι. Πώς έχει σήμερα,
1: 4
0: Οκτωβρίου, θα σας πω μία είδηση η οποία θα απασχολήσει το Πανελλήνιο, αλλά πολύ αργότερα. Πάρα πολύ αργότερα. Μπορεί και μετά τις εκλογές. Θυμάστε όταν είχαμε συζητήσει μαζί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μας είχαν δηλώσει εδώ στη Σάμμο τα χωράφια μας, κάναμε τις πρώτες εκπομπές και μετά ήρθαν τα σκάνδαλα και όλη αυτή η αποκάλυψη.
1: Το είχαμε πει, το είχαμε αναφέρει πρώτη εδώ στο ραδιόφωνο.
0: Μπράβο, άκου τώρα τι θα σου πω. Να ανοίξει ο κόσμος τα μάτια του, να μπει στο εθνικό κτηματολόγιο που υπάρχουν αναρτημένοι χάρτες, να δει πού έχει βάλει το κτηματολόγιο τα σύνορα στα οικόπεδά του, να ενημερωθεί μέσω GOV με τους κλειδαριθμούς του αν έχουν κατατεθεί ενστάσεις ή όχι, και αν έχουν ενημερωθεί, διότι κατατίθονται ενστάσεις από αντιδίκους, από συνοριάριδες, από πολιτικούς μηχανικούς, από δικηγόρους, ο κόσμος δεν το γνωρίζει ώστε να κάνει ενστάσεις. Υπάρχει προθεσμία 30 ημερών, τελεσιδική μετά η απόφαση στο κτηματολόγιο, αναρτάται και μετά θέλει δικαστήρια και τρεχαγύρευε. Γίνεται ένα μπάχαλο σε όλη την Ελλάδα, ο ένας κλέβει το χωράφι του αλουνού μέσω του Εθνικού Κτηματολογίου, βγαίνουν δρόμοι εκεί που δεν υπάρχουν ώστε να έχεις τα 25 πολυπόθητα μέτρα για να χτίσεις, γίνεται ένα φοβερό πανηγύρι στο οποίο όχι μόνο δεν μπορείς να βγάλεις άκρη, δεν προλαβαίνεις και την ημερομηνία που σου έχουν δώσει, γιατί σου λέει έχεις δικαίωμα έτος 30 ημερών αν θες να κοινοποιήσεις τις αμφισβητήσεις σου. Και ας έχεις εσύ και χάρτη, ας έχεις και τοπογραφικό, ας έχεις και συμβόλαιο, ας είσαι γραμμένος και στο κτηματολόγιο σου και στο υποθηκοφυλάκιο, ας το έχεις και περιφραγμένο. ό,τι αναρτήσουν αυτοί και φαίνεται. Υπήρχε γυναίκα η οποία είχε 6 στρέμματα και της λένε ότι σε κατεβάζουμε στα 4, επειδή η τράπεζα που έχει το διπλανό κατασκευμένο κατέθεσε, λέει, με τους δικηγόρους της ένα τοπογραφικό το οποίο λέει γιατί την βολεύει και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, σου παίρνει 2 στρέμματα. Το κτηματολόγιο, λέει, όμως, λέει, λανθασμένα του τα έδωσε. Κατέθεσέ μου εσύ, λέει, τα δικά σου συμβόλαια να δούμε αν ισχύει για να το διορθώσουμε. Ναι. Και αν φτάσει το email σε σένα. Ναι. Μετά, δρόμος, τον οποίο είχε μια γυναίκα, ένας άντρας τέλος πάντων, και ήταν η δουλεία διόδου. Συνόρευε με τράπεζα, στη δουλεία διόδου έχεις δικαίωμα να περνάς εσύ, κύριε Γαρίφαλο, που έχεις τη δουλεία διόδου, και εγώ, ο επικούρος. Αν τώρα όμως το κτηματολόγιο το κάνει οδικό δίκτυο, άρα προσβάσιμο από, και από άλλους, καταργείται ουσιαστικά η δουλειά και μπορεί χρήση να κάνει οποιοδήποτε συνορεύει με το δρόμο αυτό ή εκεί που καταλήγει ο δρόμος αυτός.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, το επόμενο διάστημα, λοιπόν, αυτό που θα απασχολήσει την επικαιρότητα θα είναι το κτηματολόγιο και τι γίνεται με τις τροποποιήσεις αυτού. Γιατί καλά κάτσαμε και τα αναρτήσαμε όλα, καλά το φτιάξαμε, καλά βάλαμε όλοι τα τοπογραφικά μας και τρέχαμε να βρούμε τις συντεταγμένες του τελευταίου κατσικοχώρου που έτυχε κάποια θεία μας, ο πατέρας μου είχε εμείς οι ίδιοι να αγοράσουμε χωράφι. Από εδώ και πέρα αρχίζει το πανηγύρι.
1: Δηλαδή υπάρχει περίπτωση ένα κτήμα, ένα που έχω ήδη διασφαλίσει, το έχω δηλώσει στο κτηματολόγιο, να το έχει δηλώσει ταυτόχρονα και μια εταιρεία, κάποιος άλλος, και να είναι αμφισβητούμενο.
0: Εγώ αυτό που λέω είναι ότι έρχεται ο γείτονάς σου,
1: ναι,
0: και σου τρώει και καταθέτει μια αίτηση με ένα συμβόλαιο, με ένα τοπογραφικό, οτιδήποτε, να σου φάει ένα κομμάτι σου του χωραφιού. Εάν εσύ δεν έχεις ενημερωθεί ή αν σου έχουν στείλει κάπου ένα mail το οποίο εσύ δεν έχει πέσει την αντίληψη, φανταστείτε για την κυρία που μιλάμε εδώ στη Σάμμο, το mail το στείλανε στον λογιστή τον προηγούμενο που είχε.
1: Ναι, αυτό που είχε δηλωθεί φαίνεται. Πιθανότατα αυτό που ήταν δηλωμένο και δεν τροποποιήθηκε, δεν άλλαξε, πιθανότατα κάτι τέτοιο έχει γίνει.
0: Λοιπόν, στο λογιστή της τον προηγούμενο. Και αφορούσε διανομή ακινήτου η οποία δεν είχε γίνει πριν πολλά χρόνια, διανομή ακινήτου που είχε γίνει το 2024 και είχε τελεσιδικήσει. Και έρχεται το κτηματολόγιο να τους βάλει καινούργια όρια, καινούργια σύνορα. Αν τώρα αυτή η γυναίκα που δεν μιλάει με τον παλιό της λογιστή, γιατί για δικούς της λόγους πήγε σε άλλον, δεν την ενημέρωνε ο λογιστής της, που δεν έχει καμία δέσμευση.
1: Απλά αυτό που μου κάνει έτσι την απορία που μου γεννάτε είναι, δεν χτυπάει καμπανάκι στο ΚΑΕΚ σου, δηλαδή δεν φαίνεται πορτοκαλί κόκκινο ότι κάτι συμβαίνει?
0: Όχι, δεν φαίνεται.
1: Ναι.
0: Φαίνεται μια χαρά στο χάρτη όταν μπεις, όπως το έχεις δηλώσει και λοιπά.
1: Αυτό, τότε, είναι θέμα τότε, αυτό είναι πρόβλημα.
0: Γίνεται μετά μια καινούργια ανάρτηση στο ΚΑΕΚ το δικό σου και στους χάρτες που είναι με κίτρινη διαγράμμιση και βλέπεις αλλαγές στο σύνορό σου. Κάποιοι επαναπαύονται γιατί σου λέγω έχω το συμβόλαιο και το τοπογραφικό.
1: Ναι.
0: Κάποιοι άλλοι μπαίνουν σε διαδικασίες να πληρώνουν δικηγόρους, πολιτικούς μηχανικούς και τέτοια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μάτια 14, τα ελέγχουμε αυτά τα πράγματα, τα βλέπουμε και ζητάμε και από το μηχανικό μας ή από το λογιστή μας να βλέπει αν υπάρχει κάποιο mail σχετικό ή αν υπάρχει κάποια αλλαγή σε κάποια ΚΑΕΚ ή κάποια σύνορα τα οποία υπάρχουν εκεί με την κίτρινη διαγράμμιση, να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, γιατί πλέον την περιουσία μας δεν μας την κλέβουνε. Ήρθε ο γείτονας και μετακίνησε τον μπάσαλο της περίφραξης 2 μέτρα. Μας την κλέβουν και μας την αλλιεύουν διαδικτυακά πλέον μέσα από εφαρμογές οι οποίες είναι δυσνόητες, ακόμη και από ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται χρόνια με τους υπολογιστές, τα διαδίκτυα και, και όλες αυτές τις εφαρμογές.
1: Επίκουρε, με ρωτάει ένας ακροατής αν έχεις ενημέρωση. Αυτό αφορά και για οικόπεδα, είτε είναι εντός είτε εκτός σχεδίου? Είναι
0: παντού. Δεν προσδιορίζει. Έχεις γείτονα που φύγονται τα συμφέροντά του και έχει καταθέσει ένσταση, μπορεί το κτηματολόγιο να σε έχει ενημερώσει από κάπου που εσύ να μην λάβεις ενημέρωση, να έχεις 30 μέρες προθεσμία για να το τακτοποιήσεις και να ψάχνεις μετά.
1: Α, θέλει μεγάλη προσοχή αυτό.
0: Βέβαια και θέλει προσοχή. Ειδικά όσοι έχουν μαϊμουδιάριδες γειτόνους ή βρίσκονται στα δικαστήρια με κάποιους γειτόνους, ξέρετε τώρα τι γίνεται στην ελληνική επαρχία, να μεταβιβάζεται ένα κίνητο, Αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν στη
1: Αλέξανδρε,
0: μεταβίβαση.
1: Το να ακούς κάτι χαρακτηρισμό σου κάνει μαϊμουδιάριδες.
0: Όταν λοιπόν. Ναι, μαϊμουδιάριδες είναι. Όταν λοιπόν μπλέκονται δικηγόροι, συμβολιογράφοι, μεσίτες, μεσάζοντες. Αυτοί, για να έχουν μεροκάματο οι άνθρωποι, φροντίζουν πάντα να κάνουν και κάποια, όχι παρατυπία, κάποια προσεξία τέλος πάντων, για να έχουν και αυτή η δουλειά και τα παιδιά τους.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα τρέχα γύρευε.
1: Το καταθέτουμε, ειδικά, το καταθέτουμε. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λες.
0: Ειδικά κάτι άλλο, κύριε Γαρυφάλου. Πλέον, όπως έχετε παρατηρήσει κι εσείς οι ίδιοι, η επένδυση στην Ελλάδα δεν είναι η αποταμίευση χρημάτων στην τράπεζα, δεν είναι το χρηματιστήριο, δεν είναι κάποια επένδυση σε κάποια εταιρεία, είναι τα ακίνητα. Και για να καταλαβαίνει ο κόσμος στο πού πρέπει να επενδύσει τα χρήματά του, θα πρέπει να βλέπει οι βουλευτές και οι υπουργοί του κυβερνώντος κόμματος που πάνε και βάζουν τα χρήματά τους ώστε να τα αυγατήσουν. Αυτοί όλοι έχουν επενδύσει λοιπόν στα ακίνητα. Βλέπεις ότι ο ένας έχει από ένα ακίνητο και δυο, 49, 60 ακίνητα παραπάνω και σου βγάζει και το ποθενέσχες. Να, σου λέει τι θες να το δεις κιόλας. Για να το έχουν και για δικαιολογία. Σου λέω, εγώ τα έκανα από αθενέσχη. Εγώ λέω, ότι λες και κάποιος θα τους ζητήσει, ας πούμε, την ευθύνη να τα φέρνει πίσω. Λοιπόν, αφού λοιπόν βλέπουν όλοι ότι επενδύουν εκεί οι βουλευτές και οι υπουργοί, εκεί είναι η επένδυση στην Ελλάδα και βλέπετε και αυξάνονται οι νίκια, αυξάνονται τα μεσητικά, αυξάνονται τα δάνεια, αυξάνονται οι τιμές των ακινήτων. Οπότε καταλαβαίνετε κι εσείς πολύ εύκολα ότι μέσα από το κτηματολόγιο και σαν Έλληνες, οπουδήποτε μπορούμε να βρούμε τη λύση. Κατάλαβες, εδώ μόλις βγήκε η κακοποίηση των ζώων για τα σκυλάκια, αν είχες μια αντιδικία με τον γείτονα, το πρώτο πράγμα που σου έκανε είναι ότι σε κατέγγελνε ότι κακοποιείς το σκύλο που έχεις.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, προσοχή μεγάλη, γνωρίζουμε πάρα πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που δεν θέλω να τους πω γιατί ακούνε πολύ την εκπομπή και θα είναι σαν να τους φωτογραφίζω. Λοιπόν, να δείτε τώρα μόνο ένα μικρό παράδειγμα θα πω. Διανομή ακινήτων, 4 κτίρια ο ένας και 3 ο άλλος, έτσι, από κληρονομιά, που ο μηχανικός του δήλωσε, γιατί ήταν ο κοινός μηχανικός, πολιτικός μηχανικός για τους δύο, του δήλωσε δρόμο δουλείας, δρόμο κοινόχρηστο, ώστε να μπορέσει μετά ο άλλος τα κομμάτια αυτά να τα χωρίσει σε μονοκατοικίες και να τα πουλήσει.
1: Μια χαρά.
0: Δηλαδή βγαίνουν και μετά, εκ των υστέρων, έτσι, βγαίνουν και απάτες στην επιφάνεια, τις οποίες λόγω του ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι αναγνωρίσιμοι με χρήματα και με θέσεις, φοβάται μετά ο κόσμος να τους κυνηγήσει. Εκεί θα έπρεπε να ερχόταν το κτηματολόγιο και το κράτος και σου πει, αλλά εδώ κύριε, σου εμπιστεύτηκα να κάνετε αυτή τη δουλειά και μέσα από την ιδιότητά σου τους εξαπάτησες, πάρτες το κεφάλι.
1: Ναι.
0: Αλλά εκεί η δικαιοσύνη είναι διαφορετικά από τους μαθητές. Τους οποίους είδες τηλέφωνο μέσα, αυτόφορο.
1: Μπράβο. Μπράβο. Α, άλλο αυτό. Τι γίνεται τώρα εδώ, χαμός γίνεται. Έρχονται μηνύματα. Επίκουρε, χαμός γίνεται. Κάτι λες καλά, φαίνεται.
0: Κάτι δεν λες... είναι το κάτι λέω καλά. Εμείς δεν λέμε, εγώ δεν λέω οι ειδήσεις οι οποίες βγαίνουν μέσα από το μαξί μου ή μου εμπιστεύτηκε ο Πρωθυπουργός που μου δίνει την απευθείας ανάθεση. Λέμε πράγματα τα οποία σαν πολίτες κι εμείς, σαν μεροκαματιάριδες κι εμείς, στην καθημερινότητά μας απασχολεί. Δηλαδή, γιατί να μου φάει ο άλλος το χωράφι, δεν κατάλαβα.
1: Ναι, καλημέρα από το Στέλιο από το Γαλάτσι, καλημέρα από το. Τι λέει ο Σάκης εδώ. Έρχεται, λέει, πάντα πριν και μετά τις καταστροφές, δεν ξέρω γιατί αναφέρεται. Η Δέσποινα Ταξί λέει: μα είναι πλέον γεγονός όσοι στηρίζουν Νέα Δημοκρατία. Είναι λαμόγια ή κομματόσκυλα ή λύθη. Λέει: Εθνικό κτηματολόγιο. Ο Κυριανάκης λέει: δεν ήταν υπουργός. Βέβαια. Έχει δίκιο. Ο Κώστας ο Οικονομόπουλος στέρνει: καλημέρα, καλό υπόλοιπο ημέρα. Σε αυτό που πρέπει να κατανοήσει ο λαός μας είναι το παρακάτω. Ο ηγέτης δείχνει τον τρόπο. Ο κάθε ηγέτης τύπου Μητσοτάκη, ποιον δρόμο μπορεί να μας δείξει? Του πλουτισμού, των επαναλαμβανόμενων λαθών εις βάρος των πολλών, της αγωνίας, της επιβίωσης, της αξιοπρέπειας? Πολύ πιθανόν τίποτα από αυτά. Δεν είναι ηγέτες αυτοί. Είναι διαχειριστές κλειστών ομάδων. Τα σέβη μου και καλή λευτεριά στις έντεμες παραγωγικές τάξεις του λαού μας.
0: Ο Μητσοτάκης μας δείχνει πώς μπορείς, χωρίς να σπουδάσεις, χωρίς να έχεις χρήματα, απλά ακολουθώντας ένα κόμμα πιστά και τυφλά από την αρχή της ζωής σου και τουλάχιστον δύο γενιές, μπαμπάς παιδί, να διοριστείς, να κάνεις καριέρα, να κάνεις περιουσία, να επιβληθείς στον συνάνθρωπό σου. Κατάλαβες, αυτό το πράγμα διαφημίζει ο Μητσοτάκης και σκεφτείτε τι, δεν ξέρω, έκανε τώρα το γάμο του γιού του με την ταινίστρια.
1: Με τη Σάκαρη. Ναι, τώρα.
0: Το παιδί μας θα μεγαλώσει με το να βγαίνει στο ραδιόφωνο και στα social media και να παραπονιέται για το πόσο δύσκολα περνάει με πρωθυπουργό το γιο του Μητσοτάκη.
1: Έτσι.
0: Εν τω μεταξύ, ενδιάμεσα μπορεί να βγει και καμιά άλλη κυβέρνηση. Τώρα είπατε προηγουμένως, σας άκουσα, ότι είχατε έναν φίλο στη Λαϊκή, ο οποίος ήταν Νέα Δημοκρατία και ψήφισε και τώρα θα ψηφίσει Βελόπουλο. Εγώ νομίζετε δεν έχω ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Έχω ψηφίσει και εγώ Νέα Δημοκρατία.
1: Καλά να πάθεις.
0: Λοιπόν, και πάρα πολλοί κόσμος, όπως και πιο παλιά, ψήφισε και η ΣΥΡΙΖΑ. Πώς βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ από μόνος του?
1: Καλά να ξαναματαπάθουν.
0: Μετά ψηφίσαμε Νέα Δημοκρατία. Τώρα ήρθε η ώρα να στηρίξουμε το Βελόπουλο.
1: Τώρα, αχ, με προκαλείς τώρα.
0: Αν δεν τα καταφέρει και ο Βελόπουλος, θα ψηφίσουμε μετά κάτι άλλο.
1: Με προκαλείς.
0: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να είμαστε από γενιά σε γενιά προσιλωμένοι σε έναν άνθρωπο. Αυτή τη στιγμή, αυτός ο άνθρωπος που τα λέει σωστά, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος είναι, τον αποδέχεται ο κόσμος αυθόρμητα, είδατε στο ηχητικό, το ηχητικό που βάλατε έχει κάποια στοιχεία μέσα. Πρώτον, δεν ακούγονται κομματόσκυλα και κομματικά στελέχη να τους συστήνουν τους δικούς τους. Δεν ακούς άνθρωποι να στείνονται απέναντί του και να τον φωνάζουν για το οτιδήποτε. Βλέπεις ότι οι άνθρωποι τον προσεγγίζουν οι ίδιοι. Ακούγεται μια φωνή να λέει «Πρόεδρε, μην τρέχεις, περίμενε να σε χαιρετήσω». Θα το δεις πουθενά αυτό στο Μητσοτάκη. Είναι όλοι στημένοι ρομποτάκια και φανταστείτε ότι, να σας πω εγώ, τον κόσμο τον οποίο επιλέγει να χαιρετήσει είναι συγκεκριμένος. Θα βρει ή παιδάκι, ή ηλικιωμένος, ή ζευγάρι με καρότσι. Εκεί θα πάει.
1: Εδώ βρήκε και σκυλάκι και μάλιστα το ομολόγησε και ο ίδιος. Αν είδες ένα βίντεο που κυκλοφορεί από χθες, ένα βίντεο που λέει «Να, βρήκα», λέει, «και ένα ψηφοφόρο μου», και πήγε και αγκάλισε ένα σκυλάκι.
0: Και κούκλες χαιρετάει στις βιτρίνες και άλλος ένας υπουργός που
1: έρχεται
0: και
1: όμως,
0: χαιρέταγε
1: Έρχεται ο Σωτήρας όμως, έρχεται ο πρώην άθεος που τώρα θυμήθηκε το Άγιο Όρος και κάνει επισκέψεις.
0: Λοιπόν, άκου, όχι, αυτός δεν πήγε για να το παίξει εκεί χριστιανός.
1: Τι πήγε να
0: αυτός,
1: κάνει, πήγε να
0: το παίξει πήγε, γιατί. Όχι, αυτός πήγε εκεί γιατί μόνο με ένα θαύμα θα ξαναβγεί.
1: Λες.
0: Χωρίς θαύμα, παιδιά, μισό λεπτό. Τι ξεχάσατε που πηγαίναμε στο Σύνταγμα για τη Μακεδονία που ξεπούλησε και έριξε όλα τα λιγμένα χημικά από τις δημιουργίες και είχε γεμίσει το παιδόν από παιδάκια τα οποία
1: εχθές
0: τα είχαν πιάσει τα μάτια τους.
1: Εχθές το ανέφερα, βέβαια. Στους συνταξιούχους μέσα στα μούτρα δεν έριχνε δακρυγόνα.
0: Ξεχάσατε τα capital control. Ξεχάσατε το ότι δεν είχαμε να πάμε νοσοκομεία. Δεν είχαν τα οχήματα των εστόλων πετρέλαιο να κινηθούν. Δεν μπορούσαμε να σηκώσουμε τα χρήματά μας από τις τράπεζες. Με το που έκανε το capital control, έχετε διανοηθεί πόσες επενδύσεις γινόταν από και προς την Ελλάδα, οι οποίες πάγωσαν? Μέχρι και δανεισμούς σε επιχειρήσεις της Αμερικής είχαν κάποιοι επιχειρηματίες που έφεραν σε συνάλλαγμα μέχρι και κάτι εκατομμύρια ευρώ την ημέρα στην Ελλάδα και τα πάγωσε αυτά.
1: Ο καταδήλωσή του άθεος. Ο καταδήλωσή του άθεος.
0: Βρε, δεν υπάρχει εδώ. Α, δεν υπάρχει θεός και πίστη σε αυτούς τους ανθρώπους.
1: Πόσο δεν υπάρχει.
0: Από σου λέει θα εκλεγώ και θα σου αλλάξω την πίστη. Πόσους μουσουλμάνους κουβάλεις εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Δεν βγήκε και είπε δεν υπάρχουν σύνορα. Ο υπουργός του έβγαινε και έλεγε ότι και να χάσουμε, λέει, κάποια νησιά. Εντάξει, αυτό είναι, λέει, άνευ σημασία.
1: Του το είπε χθες, πήγε επίσκεψη δεν ξέρω σε ποιο μέρος και πετάχτηκε ένας πολίτης και του λέει, βρε πρόεδρε, του λέει, τι, αφού δεν υπάρχουν σύνορα, λέει, στη θάλασσα. Και του απαντάει ο Τσίπρας, τώρα τι κάνεις, λέει, προπαγάνδα, κάπως έτσι του το είπε. Γιατί πειράχτηκε που του το είπε ο άνθρωπος.
0: Την ευκαιρία του την είχε δυο φορές. Και μετά έχασε και πήγε στο 3%.
1: Το ζητάει πάλι όμως. Το ζητάει πάλι.
0: Τον εδιώξανε. Έφυγε. Ο ελληνικός λαός αποφάνθηκε. Κύριε εις άχρηστος. Σπίτι σου. Λοιπόν, μας επέβαλαν ως ευκαιρία τη Νέα Δημοκρατία. Η οποία τι έκανε. Α, και κάτι άλλο σημαντικό. Ζητάνε πάρα πολύ τη βραδιά των εκλογών εκτός το να πηγαίνουν τα αποτελέσματα στην Singular Logic, σε ποια πάει,
1: ναι,
0: η οποία βλέπει μόνο εκείνη τα αποτελέσματα των εκλογικών τμήματων και μετά αφού τα συγκεντρώσει αναρτά ποσοστά κλπ. Κλπ. Ζητάνε πάρα πολύ και σωστό να υπάρχει και online διαδικτυακά το αποτέλεσμα από το κάθε εκλογικό κέντρο και έτσι να μην το βλέπει ούτε η εταιρεία που διαχειρίζεται τις εκλογές στην Ελλάδα, να μην βλέπει μόνο δηλαδή η εταιρεία που ελέγχει το εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά και ο κάθε πολίτης ξεχωριστά. Δηλαδή είμαι εγώ τώρα εκλογικός αντιπρόσωπος στις Ράχες. Ναι. Μαζί θα αναρτάται διαδικτυακά το αποτέλεσμα και θα ενημερώνεται μέσα από αυτό το αποτέλεσμα και η Singular Logic που ελέγχει το εκλογικό αποτέλεσμα, ώστε να μπορεί οποιοδήποτε να κάνει έλεγχο στην εταιρεία που διαχειρίζεται τα εκλογικά αποτελέσματα, για να μην υπάρχουν υπόνοιες ότι γίνεται το οτιδήποτε.
1: Ναι, αλλά μπορεί να είναι σε ένα εκλογικό κέντρο, παραδείγματος χάρη στα Πελετά της Λακωνίας, υψόμετρο 500 μέτρα, 600, 700 πόσο είναι, και να είναι εκεί μόνο ο δικαστικός αντιπρόσωπος που είναι φύλλα προσκύμενος, ξέρω εγώ, στο Πασόκ που λέει ο λόγος.
0: Ναι.
1: Και να βγάζει online αυτό που λες αποτελέσματα, αυτά που θέλει.
0: Ωραία. Όταν θα πηγαίνει μετά στην εισαγγελία ο υποψήφιος από το οποιοδήποτε κόμμα, όπως μπορεί και τώρα για να γίνει η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων που βάζει στο σάκο, θα πηγαίνει και φυλακή μετά αυτός.
1: Σιγά, σιγά.
0: Ξεχνάς. Γιατί παράγεινε τα αστείο εδώ πέρα σε αυτή τη χώρα.
1: Μάλλον ξεχνάς, αγαπητέ επίκουρε. Μάλλον ξεχνάς. Όταν έπιασα τότε τον σημερινό βουλευτή, τον κύριο Στεφανάδη, να ψηφίζει, να θυμηθεί και ο κόσμος, στις τελευταίες εκλογές του 23, είδαμε τον κύριο Στεφανάδη να πηγαίνει να ψηφίζει σε ένα εκλογικό κέντρο εκεί στο βαθύ της Σάμου, στην πρωτεύουσα. Είχα πληροφορίες ότι είχε ψηφίσει και στην Ικαρία. Λοιπόν, όταν πήγα μέσα και λέω θέλω μια βεβαίωση ότι ψήφισε μόνο εδώ και όχι σε άλλο εκλογικό κέντρο, εκεί λίγο ανατρίχιασε ο δικαστικός αντιπρόσωπος. Λοιπόν, μου λέει δεν μπορώ εγώ να σας δώσω, λέει, τέτοια βεβαίωση, που ξέρω εγώ, λέει, αν πήγε και αλλού να ψηφίσει. Ωραία, λέω, εντάξει, καλώς. Λοιπόν, πήγα την επόμενη μέρα στο εκλογοδικείο, και μου λένε, ναι, λέει, υπάρχει μία πιθανότητα, λέει, να ψήφισε και στην Ικαρία. Ωραία, λέω, το θέλω γραπτός. Θέλω να δω αν έχει υπογράψει υπεύθυνη δήλωση ότι έχει ψηφίσει σε ένα μόνο εκλογικό κέντρο. Δεν γίνεται, λέει, πρέπει να κάνετε προσφυγή στο εκλογοδικείο. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι κάτι βρωμάει εδώ πέρα.
0: Εγώ καταλαβαίνω.
1: Για να ξέρει ο κόσμος, επειδή πολλοί λένε τώρα τι λες, βάσει ποιας νομοθεσίας υπάρχει αυτό. Να ξέρει ο κόσμος, οι ακροατές που μας ακούνε, ότι αυτός που είναι υποψήφιος σε μια περιφέρεια, παραδείγματος χάρη ο κύριος Στεφανάδης που είναι στο νομό της Σάμου. Ο νομός της Σάμου είναι μονοεδρικός ο βουλευτής που βγαίνει, μία έδρα βγάζει και περιλαμβάνεται από τρία νησιά. Τέσσερα. Το Σύμπλεγμα των Φούρνων και της Θήμενας, την Ικαρία και τη Σάμο. Λοιπόν, αυτός που είναι υποψήφιος στην τάδε περιφέρεια, στην Σάμο εν προκειμένου, λοιπόν, ο βουλευτής έχει δικαίωμα, ο υποψήφιος, οποιοσδήποτε υποψήφιος, πολιτευτής, να πάει να ψηφίσει σε όποιο εκλογικό κέντρο θέλει στην περιφέρειά του. Δηλαδή μπορούσε ο υποψήφιος του Πασόκ που λέει παραδείγματος χάρη στη Σάμο να πάει στους Φούρνους να ψηφίσει. Μπορούσε να πάει και στο Καρλόβαση, μπορούσε να πάει στις Ράχες όπως είπες. Αλλά μία φορά μόνο. Εκεί υπογράφει και μία υπεύθυνη δήλωση ότι ψήφισε μία φορά και το έχει το δικαίωμα αυτό από τον εκλογικό νόμο. Εδώ δεν ξέρουμε αν ο υποψήφιος βουλευτής ή και άλλοι βουλευτές υποψήφοι, δεν λέω τώρα μόνο του κύριο Στεφανάδη, αν πήγανε και σε δύο και σε τρία και σε τέσσερα εκλογικά κέντρα και ψήφισαν ταυτόχρονα.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι όταν γίνεται η καταμέτρηση των ψήφων, κοιτάνε ποιο είναι λίγο λερωμένο, ποιο είναι χωρίς να έχει βάλει σταυρό, ποιο είναι... Εκεί πέρα να δείτε τι γίνεται με τους ψήφους. Γι' αυτό θα έπρεπε να υπήρχε μέσα εκεί που γίνεται η καταμέτρηση, καμερούλα, έτσι, έτσι. Και να ήταν όλα online. Όχι στο παραβάν που μπαίνουμε μέσα, εκεί που γίνεται η καταμέτρηση. Και όταν θα βγαίνει και το αποτέλεσμα που θα είναι προσιτό σε όλους, να γυρνάνε και να λένε για να δούμε τι είδους καταμέτρηση κάνατε τότε. Έτσι. Γιατί χάνονται χιλιάδες ψήφοι κατά τη διαδικασία της καταμέτρησης.
1: Κάνε μία παύση, κάνε μία παύση. Ο Αλέκος μας στέλνει καλημέρα, κύριε Γαριφάλου, και στον κύριο Επίκουρο. Καλημέρα στον Αλέκο. Ο Θανάσης μας στέλνει. Τι λέει εδώ, ο Αλέξης το Άγιο Όρος, η αρχή μιας επανάστασης. Λοιπόν, ναι, βέβαια. Επαναστατεί και ο Αλέξης. Λοιπόν, ο Σάκης, ο Μητσοτάκης έρχεται πάντα πριν και μετά τις καταστροφές. Αυτοί οι τύποι έχουν πουλήσει την ψυχή τους στο διάβολο, στο Μανολόπουλο, πάνε τα εκλογικά αποτελέσματα, δηλαδή στο Μαξίμου. Ο Άκης λέει, πες τα επίκουρε, γιατί τα αποτελέσματα των εκλογών δεν κοινοποιούνται την ώρα που βγαίνουν από κάθε περιφέρεια σε όλα τα κόμματα για να κάνουν και αυτά την καταμέτρηση. Ποιος διαφωνεί με αυτό και πόσο δύσκολο είναι. Και άλλα και άλλα μηνύματα. Ο κόσμος βέβαια έχει ερωτήματα που
0: και καμερούλα. Σε καμερούλα και μπροστά στην κάμερα θα ανοίγεται ένα-ένα το ψηφοδέλτιο. Αμήντε άλλο ζούμε σε μια χώρα που γέννησε τη δημοκρατία, έτσι.
1: Τώρα η κάμερα, μια κάμερα online, έχει 5 ευρώ. Σε κάθε εκλογικό τμήμα θα μπορούσε να ψηφιστεί μια ρύθμιση έτσι στον εκλογικό...
0: Όχι, για να μην δίνουμε λοιπόν και το 5 ευρώ, θα χρησιμοποιούμε τους διαδραστικούς πίνακες που έχουν τα σχολεία που παίρνουν μέσα οι πίνακες,
1: online,
0: οι εκλογές, και όπως online κάνουν οι μαθητές από τα σχολεία στο καθενός του κινητό μάθημα, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, γιατί εγώ δεν θέλω να χρεώνω και το δημόσιο με χρήματα, έτσι, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο από όλα τα σχολεία, γιατί όλα τα σχολεία κάνουν WebEx, μέσω του συστήματος αυτού, κατευθείαν θα βλέπουμε τα αποτελέσματα και θα βλέπουμε και το τι γίνεται με τους εκλογικούς αντιπροσώπους, με τους δικαστικούς εκπροσώπους κλπ. Εύκολα πράγματα. Εμείς δεν λέμε κάτι δύσκολα. Λέμε χειροπιαστά πράγματα καθημερινά.
1: Μάλιστα.
0: Και όταν θα κάνει κάποιος μαϊμουδιάρης κάτι, να ακολουθεί τη σύλληψη όπως έγινε με τη σύλληψη των μαθητών. Δηλαδή θα παίρνουν τηλέφωνο τη μαμά και τον μπαμπά του δικαστικού που θα είναι εκεί και του λένε πάρ' το γιο σου ή την κόρη σου και έλα από το αστυνομικό τμήμα για μια κατάθεση.
1: Σωστά.
0: Θα κάθεται εκεί. Δεν είναι τίποτα. Μετά θα τον βάλουν και κρατητήριο εκεί πέρα. Υπάρχει χώρος εκεί που πήγαν οι μαθητές, παιδαγωγικός χώρος. Θα κάτσει κι αυτός.
1: Έτσι. Λοιπόν, από ό,τι έμαθα, είχαμε χθες και τον κύριο Πυριώτη, τον πρόεδρο των Αλλιέων της ΣΑΜΟΥ, αποφασίστηκε κινητοποιήσει την επόμενη Κυριακή, τον είχαμε χθες εδώ πέρα, συζητήσαμε το θέμα των ψαράδων, κινητοποιήσει σε όλη την Ελλάδα. Οι ΣΑΜΙΟΤΕΣ αποφάσισαν την επόμενη Κυριακή να προχωρήσουν σε δυναμικότερες κινητοποιήσεις, θα κλείσουν λιμάνια εκεί πέρα στο νησί.
0: Κύριε Γαριφάλου, μετά την κινητοποίηση των αγροτών, η οποία έληξε άδοξα, θεωρώ ότι οποιαδήποτε κινητοποίηση και να γίνει
1: δεν θα έχει αποτέλεσμα.
0: Κανένα αποτέλεσμα απολύτως. Η μόνη κινητοποίηση η οποία θα έχει αποτέλεσμα είναι να πέσει ο Μητσοτάκης. Αν πέσει αυτό το καθεστώς, τότε μπορούμε να συζητάμε. Από εκεί και πέρα, η αλήθεια είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μερουκαματιάριδες. Αν δεν βγουν να αλλιεύσουν, δεν έχουν χρήματα. Λοιπόν, πόσο καιρό μπορούν να αντέξουν και με αυτή την οικονομική κρίση και με ένα χειμώνα ο οποίος είναι μπροστά τους, μπορούν να κάτσουν να κλείσουν λιμάνια και τέτοια πράγματα. Αυτά είναι κάτι συμβολικές διαδικασίες οι οποίες λειτουργούν και ως βαλβίδα εκτόνωσης. Σου λέει πήγαμε να, όπως και οι αγρότες. Δεν θυμάστε που κλείνανε εδώ τους δρόμους στη ΣΑΜΟΥ και σε άλλα μέρη.
1: Ετοιμάζονται πάλι για κινητοποίηση, ετοιμάζονται.
0: Σκά πρόβλημα. Βγάλαμε και όνομα για αυτούς τους ανθρώπους. Είναι οι μίζεροι και δεν είναι οι νοικοκυρέοι. Αυτή είναι με τους νοικοκυρέους, λέει. Αλλά με τους νοικοκυρέους που κλέβουνε. Όχι με τους νοικοκυρέους που παράγουν πλούτο.
1: Έτσι. Πληροφοριακά να πω ότι στις 9, στο τρίτο μέρος της εκπομπής, θα έχουμε καλεσμένο εδώ έναν αλλιέα από την Κυλλήνη, τον Οδυσσέα τον Μανιά, που θα μας πει και από τη δική του μεριά αυτά που αντιμετωπίζουμε, όσα είπαμε και χθες και με τον πρόεδρο των Αλλιέων της ΣΑΜΟΥ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις.
0: Δεν έχω κάτι άλλο, κύριε Γαριφάλου. Να είναι καλά ο κόσμος και να προσέχει τον εαυτό του.
1: Έτσι.
0: Γιατί δεν έχουμε ούτε δικαιοσύνη να πάμε να βρούμε το δίκιο μας, ούτε γιατρούς να μας περιθάλψουν.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, να προσέχει ο κόσμος τον εαυτό του και πάνω απ' όλα τα παιδιά του. Γιατί η κυβέρνηση έχει βάλει στόχο τα παιδιά των Ελλήνων. Αν υπάρχουν Ελληνόπουλα που έχουν γεννηθεί από λαθρομετανάστες γονείς, αυτά είναι ευνοούμενα παιδιά. Και έχουν και μεταφραστεί στο σχολείο και άλλη μοριοδότηση της Πανελλήνιας και χρηματοδότηση για να τους βρουν σπίτια να μείνουν και μια πατρίδα πίσω άμα θέλουν να φύγουν να τα περιμένει. Τα δικά μας έχουν μόνο αυτόν τον τόπο εδώ. Και δύο γονείς τους οποίους τους επέβαλαν να δουλεύουν 13ωρο και όταν είσαι στη δουλειά για 13ωρο μπορεί να σε πάρει και τηλέφωνο η αστυνομία να σε πάει αυτόφορο γιατί λέει άφησες το παιδί σου μόνο του. Αμέλεια. Δεν μας είπαν όμως αυτοί που μας επέβαλαν το 13ωρο ποιος θα προσέχει το παιδί που αφήνουμε στο σπίτι ή τα παιδιά.
1: Έτσι.
0: Ή ποιος θα είναι υπεύθυνος γιατί οι γονείς που συνελήφθαν τα παιδιά τους τα στείλανε σχολείο.
1: Και δεν ξέρεις και πόσο έχουν στοχοποιηθεί και όλα αυτά και λοιπά και λοιπά.
0: Πόσες φορές πια θα στοχοποιηθούν αυτά τα παιδιά. Μια είχαν εκείνο τον ανεκδίκητο γυμνασιάρχη. Η πολιτεία τους έβαλε έναν άρρωστο γυμνασιάρχη και να τα προσέχει.
1: Που εξακολουθεί και είναι προφυλακισμένος.
0: Λοιπόν, μετά από πόσα χρόνια έβαλε έναν άνθρωπο, έναν σωστό γυμνασιάρχη που τη λίστα βαθμολογικά όπως θα έπρεπε. Και η ίδια η κοινωνία λοιπόν έρχεται και συλλαμβάνει αυτά τα παιδιά, τα οποία τι έκαναν, ουσιαστικά είχαν το θάρρος να μιλήσουν, είτε στην πρώτη περίπτωση είτε στη δεύτερη περίπτωση. Άρα αν θέλουν να βγάζουν γενναίες παιδιών ανιστόρητων και δουλοπρεπών, για να ικανοποιείται έτσι η θεωρία του κυρίου Κερίδη ότι είμαστε σπέρματα Οθωμανών και δεν μπορούμε να αλλάξουμε την ιστορία μας, εγώ να πω στον κύριο Κερίδη να προσπαθήσει να ξεκολλήσει το μυαλό του από τα σπέρματα. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, αυτό και να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.
1: Τι ωραία που τα λέει. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα, Επίκουρε. Τι ωραία που τα λέει. Τι ωραία που τα λέει. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Λοιπόν, και άλλες καλημέρες. Καλημέρα στο Σπύρο από Τάνο Λιώσια, μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα στο Μιχάλη από Φραγκφούρτη, μας στέλνει και αυτό την καλημέρα του. Καλημέρα, Μιχάλη. Ο Άκης, πες τα Επίκουρε. Πες τα Επίκουρε. Λοιπόν, τώρα, μιας και αναφέραμε για τον... για εκείνο τον άθεο που ξαναζητάει την ψήφο των πολιτών, πάμε να θυμηθούμε τι έλεγε με αφορμή το ότι επισκέφτηκε το Άγιο Όρος προκειμένου να πάρει κανένα ψηφαλάκι. Πάμε να θυμηθούμε τι έλεγε λίγο καιρό πριν. Ναι, για τον Τσίπρα λέω, για τον Τσίπρα. Πάμε.
2: Να πάμε μέσα και να πάμε.
3: Νομίζω ότι δεν θα έχει νόημα να το κάνουμε ακόμα και αν το θέλαμε, να το κάνουμε όπως ασκάμενες. Είναι αυτό το οποίο δεν μπορώ καθόλου. Κάποιοι που κάνουν τους μεγάλους σταυρούς και ανάβουν τα κεριά μπροστά στις ταφλάς και στις κάμερες και ας μην πούμε τι κάνουν από πίσω. Δεν θα το κάνουμε, όχι. Εγώ δεν είμαι θρησκευόμενος και δεν θέλω να κρύβομαι. Δεν θέλω να λέω ψέματα στον κόσμο. Ακόμα και αν ήμουν όμως, δεν θα επέλεγα να το κάνω μπροστά στα ταφλά της δημοσιότητας.
4: Θα σας κρύψω ότι δεν πιστεύω, η προσωπική πεποίθησή μου είναι είτε ξέρετε από τις σπουδές μου είτε από τις προσωπικές μου έτσι, τα διαβάσματά μου, δεν είμαι θρησκευόμενος. Και πιστεύω ότι ίσως οι περισσότεροι που ασχολούνται με τα κοινά της αριστεράς, ναι, είναι γνωστό ότι δεν είναι θρησκευόμενος.
1: Λοιπόν, δεν είμαι λέει θρησκευόμενος. Και οι περισσότεροι που είμαστε εκεί στην αριστερά, λέει ο... αυτά είναι, δεν είναι οι κουβέντες δικές μου, είναι του Αλέξη του Τσίπρα. Δεν είναι θρησκευόμενοι. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε κάνα δύο γραμμές, αν και έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις να διαβάσουμε. Για δύο λεπτά έτσι όσοι θέλουν δύο-τρεις γραμμές... μέχρι να κλείσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε κάποιους φίλους ακροατές που επίμονα θέλουν να παρέμβουν στην εκπομπή. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Να πούμε μια ευχάριστη είδηση. Ένας 42χρονος κυνηγός Εντοπίστηκε ευτυχώς στο όρο στην Εμέρτσικα κοντά στα ελληνοαλβανικά σύνορα μετά από επιχείρηση αναζήτησης. Ο άντρας είχε χαθεί από το πρωί της προηγούμενης μέρας ενώ κυνηγούσε με άλλους τρεις από το Αγρίνιο. Η επιχείρηση αναζήτησης περιελάμβανε 15 πυροσβέστες από την 5η ΕΜΑΚ, την 5η ΕΜΟΔΕ, το πυροσβεστικό κλιμάκιο Δελβινακίου και την ομάδα Ίκαρος της Υπήρου. Στις έρευνες συμμετείχαν επίσης δυνάμεις ελληνικής αστυνομίας και ο 42χρονος παραδόθηκε σε ασθενοφόρο που τον παρέλαβε από το σημείο μετά τον εντοπισμό του και από ό,τι λένε οι πληροφορίες είναι εντάξει στην υγεία του, δεν κινδυνεύει η ζωή του, είναι καλά. Να, έχουμε και κάποιες ευχαριστηδίες. Λοιπόν, θα παρακαλέσω τρεις γραμμές από 2 λεπτά η κάθε μία προκειμένου να ακούσουμε απόψεις ακροατών και να κλείσουμε σιγά σιγά το δεύτερο μέρος της εκπομπής, μετά καλεσμένο και μετά τον καλεσμένο θα ξανανοίξουμε γραμμές. Καλημέρα, ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Χριστιανός.
5: Χριστιανός, εγώ άκουσα ότι ανοίγεις γραμμές και πήρα, δεν είχα πάρει. Λοιπόν,
1: να είσαι καλά.
5: Να δώσω συγχαρητήρια στην αστυνομία και το στρατό που φυλάει τα σύνορα και δεν έρχονται μετανάστες και στην ηγεσία του στρατού και της αστυνομίας που δίνει εντολές να υπακούν οι αστυνομικοί και στις εντολές αυτών που καταστρέφουν, ξεπουλάνε την Ελλάδα και καταστρέφουν τους Έλληνες. Συγχαρητήρια λοιπόν σε αυτά τα δύο σώματα, έτσι. Και τώρα, επειδή είπες για τους ψαράδες ότι θα κατέβουν και δεν θα γίνει τίποτα,
1: ναι.
5: Έτσι κατέβηκαν και οι αγρότες και δεν έγινε τίποτα γιατί ήταν μόνοι τους. Όταν κατεβαίνει μια κοινωνική ομάδα να διαμαρτυρηθεί για αυτό που ζούμε, πρέπει να κατέβουν όλοι. Εάν τους αφήσουμε μόνους τους και κάτσουμε εμείς στον καναπέ και τους κοιτάμε και λέμε δεν θα γίνει τίποτα, φυσικά δεν θα γίνει τίποτα. Να κατέβουμε όλοι κάτω και να φροντίσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης όσοι κάνουν αντιπολίτευση να κατεβάσουν τον κόσμο στον δρόμο.
1: Δεν διαφωνώ.
5: Απλά είναι τα πράγματα, αλλά δεν γίνονται αυτά που λέω, ούτε πρόκειται να γίνουν.
1: Δεν διαφωνώ.
5: Μπράβο.
1: Να είσαι καλά, Χριστιανέ.
5: Και νοθεία και των γονέων. Εντάξει.
1: Να είσαι καλά.
5: Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Δεν έχει άδικο. Δεν έχει άδικο. Όλοι μαζί. Μόνο όλοι μαζί. Γιατί ένας-ένας δεν μπορούμε. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή γρήγορα. Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Στέφανε, καλημέρα.
6: Χρόνια πολλά στο Περιστέρι. Σήμερα θα περιμένουμε για λουκουμάδες, για μεζεδάκι.
1: Θα
6: για
1: περάσω κασάκι. Μια βόλτα, γιατί είμαι και γείτονας. Θα περάσω.
6: Ερώτερο, έτσι.
1: Ναι, ξέρω, θα περάσω. Να δω και τον άλλο, το Θανάση εκεί πέρα, τον Περιστεριώτη.
6: Ωραία.
1: Έχει πολύ κόσμο εκεί πέρα.
6: Μακάρι να έρθεις και ευλογία.
1: Να είσαι καλά.
6: Ο Θεός και στο σταθμό και σε όλο τον κόσμο.
1: Να είσαι καλά.
6: Ήταν ο πρώτος επίσκοπος Αθηνών ο Άγιος Ιερός.
1: Σωστά.
6: Λοιπόν, ο στρατός ναι φυλάει τα σύνορα, αλλά για τους μετανάστες είναι υπεύθυνο το λιμενικό και οι συνοριοφύλακες. Μην τον εμπλέκουμε το στρατό με τους λαθρομετανάστες.
1: Το λιμενικό τα έχει μπερδέψει λίγο όμως τα πράγματα.
6: Το λιμενικό παίρνει εντολές, Γιώργο. Εντάξει, δεν είναι. Δεν είναι από μόνο του. Σου είπε χθες ο άνθρωπος, δεν ξέρω, εκεί με τους ψαράδες.
1: Ναι.
6: Ωραία, είναι και ο νόμος που έχουν κάνει. Παλιά υπήρχε ένας νόμος, αν ψάρευες εντός χωρικών υδάτων, ήταν ποινικό αδίκημα. Τώρα δεν είναι. Είναι πτέσμα, κάτι τέτοιο.
1: Ναι. Πτέσμα.
6: Λοιπόν, εντάξει, οι νόμοι που ψηφίζουν. Μην τα βάζουμε με άσχετους ανθρώπους.
1: Σωστά.
6: Λοιπόν, καλή επιτυχία στην Εθνική.
1: Ναι, καλά, τι καλή επιτυχία. Τώρα πλάκα κάνουμε.
6: Μαθώ, άσχετο, καλά έκανες και θυμήθηκε στα Πέμπη. Ήτανε αυτό με τον ΠΑΟΚ, είχαμε και το... Με ένα, δεν ξέρω αν θυμάσαι, ένα χτέλ με παιδάκια από τη Βέρεια.
1: Ναι, αυτό με τις...
6: Με τις μελαμίνες,
1: μπράβο. Δεν νομίζω, δεν είναι τώρα αυτό, είναι...
6: Παλιό είναι, Γιώργο μου, ναι.
1: Ενώ δεν είναι μέσα σε αυτό το μήνα. Πρέπει να είναι άλλη περίοδο.
6: Ναι, αλλά λέω στα τέμπη πια τυχήματα.
1: Βέβαια, και αυτό φυσικά μετά τους μαθητές.
6: Μακριχώρι, λέγω
1: στο Μακριχώρι, έχεις δίκιο. Πάλι εκεί κοντά στα τέμπη.
6: Έχετε στο Μανολάκι σου, δεν ξέρω αν έχεις άλλο γιο.
1: Έχω κι άλλα, έχω κι άλλα.
6: Να σου ζήσουν τα παιδάκια σου,
1: να σε καλά.
6: Η οικογένειά σου.
1: Να σε καλά.
6: Η μάχη να είναι πάντα καλά να μας ενημερώνει. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Να σε καλά, Στεφανέ μου. Καλή εβδομάδα σου εύχομαι.
6: Καλή εβδομάδα και ό,τι υποθείς.
1: Και χρόνια πολλά στο Περιστέρι, στον Άγιο Ιερόθεο.
6: Και στην ομάδα του Αγίου Ιερόθεου.
1: Φυσικά. Φυσικά. Να σε καλά, Στεφανέ. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα.
7: Κύριε Γαριφάλου, καλημέρα. Καλημέρα και σε όλους τους ακροατές.
1: Καλημέρα.
7: Λοιπόν, δύο πραγματάκια. Ο Κυριάκος Βελόπουλος.
1: Ποιος είναι η Δέσποινα,
7: Ναι, είναι λίγο μπάσα η φωνή.
1: Έλα, έλα, τι έπαθες.
7: Μάλλον έβαλα πολύ τις φωνές τώρα τελευταία.
1: Λοιπόν, ουρλιάζεις, ακούς Κυρανάκη, ακούς Μητσοτάκη και ουρλιάζεις.
7: Θα σε συγχωρήσω μόνο και μόνο γιατί σε συμπαθώ πάρα πολύ και είμαι καλός άνθρωπος. Μόνο αυτό σου λέω.
1: Λοιπόν, για πάμε.
7: Λοιπόν, ο Κυριάκος Βελόπουλος έχει αποδείξει συνεχώς ότι βγαίνει, μιλάει με τον κόσμο, όχι μόνο στις λαϊκές πηγαίνει, αλλά και στο ραδιόφωνο. Νομίζω ότι είναι ο μοναδικός πρόεδρος κόμματος που βγαίνει και μιλάει με όλο τον κόσμο. Στην ιστορία της Ελλάδος δεν νομίζω να έχει καταγραφεί ποτέ κάτι τέτοιο. Έτσι. Λοιπόν, και αν έχετε τον κάθε ένα να του πει τα προβλήματά του, τη στενοχώρια του και όλα. Έστω και αν μερικοί τον αδικούν. Εν τη αυτή περιπτώσει, θα ήθελα να βάλετε κάποια στιγμή όταν είχαν βγει οι αντίστοιχοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στη Λακωνία, το τι γιούχο φάγανε.
1: Μόνο στη Λακωνία.
7: Πούμε, για να κάνουμε μια ψιλοσυγκρισούλα.
1: Μόνο στη Λακωνία. Δεν θυμάσαι ο Γεωργιάδης που πήγε, πού είχε πάει στην Κατερίνη.
7: Αυτός έχει κόψει καπίστρια.
1: Που είχε πάει στην Κατερίνη και του λέει ο άλλος δεν πιάνω σκατά στα χέρια μου.
7: Αυτός έχει κόψει καπίστρια. Αυτός πηγαίνει παντού και τρώει γιούχο.
1: Ναι.
7: Μιλάμε τώρα εντάξει για κάποιον άλλον εκτός από τον Γεωργιάδη. Έτσι να έχουμε και λίγο έτσι ποικιλία. Τώρα για τα παιδιά εκεί πέρα κάτω στην Σάμο. Θα πω κοίταξε όμως η διαφορά. Υποτίθεται ότι έχουμε δημοκρατία κύριε Γαριφάλου, αλλά στην ουσία δεν έχουμε δημοκρατία. Γιατί αν αυτά τα παιδιά ήταν κάποια παιδιά πολιτικών που τα είχαν πιάσει αστυνομική διακίνηση και χρήση ναρκωτικών ουσιών, θα είχε κρυφτεί η δικογραφία. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι,
7: έλεγε. Α, μπράβο. Επομένως, εφόσον λοιπόν δεν υπάρχει ισονομία, γιατί η αρχή της δημοκρατίας, από ό,τι ξέρω, είναι η ισονομία, να είμαστε όλοι ίσοι στους νόμους. Έτσι. Εφόσον λοιπόν δεν υπάρχει ισονομία, δεν έχουμε και δημοκρατία. Και άρα για τι πράγμα μιλάει αυτή η κυβέρνηση. Και θα συμφωνήσω με τον Χριστιανό, συμφωνώ με τα χίλια, όλοι μαζί θα κάνουμε τη διαφορά. Αν θυμάστε και παλιά είχα πει, γίνονται απεργίες. Εμείς οι ταξιτζίδες έχουμε πλέον τις απεργίες, τις έχουμε μέσα στο αίμα μας. Έτσι δεν υπάρχει περίπτωση. Από οποιοδήποτε πολιτική πεποίθηση και να έχουμε, έτσι, γιατί σε αυτές τις απεργίες δεν είναι μόνο άνθρωποι που ψηφίζουν Κυριάκο Βελόπουλο, ή άνθρωποι που ψηφίσαν Νέα Δημοκρατία, ή Κουκουέ, ή ΣΥΡΙΖΑ ή οτιδήποτε. Είμαστε όλοι μαζί εκεί. Δεν βάζουμε τις κομματικές ταυτότητες στην άκρη και κατεβαίνουμε όλοι μαζί. Λοιπόν, θα έπρεπε όλος μαζί ο ελληνικός λαός να κάνει τη διαφορά και να κατεβαίνει και να συμμετέχει και να ενθαρρύνει τους ανθρώπους που κάνουν απεργιακές κινητοποίησεις. Γιατί αυτό φοβούνται οι κυβερνώντες. Αν θυμάστε τότε που πηγαίναμε ταξιτζίδες στο Κιάτο, σας τα είχα πει αυτά. Τα είχαμε καταγγείλει και τα είχε ανεβάσει ο Κυριάκος Βελόπουλος στη Βουλή. Λοιπόν, και το είχε κάνει ερώτημα. Μας είχαν εκβιάσει ότι αν πηγαίναμε κάτω θα μας πέρανε τα διπλώματα και τις ειδικές άδειες και τις άδειες του αυτοκινήτου μας. Τα θυμάστε αυτά κύριε Γαριφάλου? Αλλά εμείς πήγαμε, δεν πήγαμε σαν κομβόι, πήγαμε 50-50, 100-100 περάσαμε, και παρόλο που μας σταματούσαν και στα διόδια να μας ελέγξουν και σταματήσαν στα διόδια για να ελέγξουν το, φανταστείτε πως ξέρανε ότι στα συγκεκριμένα αυτοκίνητα υπήρχε το προεδρείο του ΣΑΤΑ. Εμείς όμως πήγαμε. Λοιπόν, πρέπει όλοι μαζί να ενωθούμε στις απεργιακές κινητοποίησεις. Όλοι μαζί να δώσουμε μία φωνή. Ναι, ο κάθε κλάδος έχει τα δικά του προβλήματα. Ναι, εγώ δεν είμαι αλιέας. Ναι, δεν είμαι αγρότης. Ναι, δεν ήμουνα εκτινοτρόφος. Ναι, πήγα όμως. Πήγα για να τους συμπαρασταθώ. Και θα πρέπει αυτό το πράγμα να το κάνουμε όλοι μας. Συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, δημόσιοι υπάλληλοι. Είναι πλέον η φωνή, και θα σας επιστήσω λίγο, θα σας επισημάνω λίγο και αυτό που είπατε. Ότι εκεί πέρα στη Λαϊκή, στο Νέο Κόσμο, δεν κάνω λάθος κύριε Γαριφάλου, είπατε ότι ήταν ένας γνωστός σας, καλά δεν άκουσα?
1: Ναι.
7: Που είχε ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, η πείνα μας έχει αγγίξει όλους μας. Εδώ δεν υπάρχει Νέα Δημοκρατία, Κουκουέ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Η πείνα είναι ίδια. Τα προβλήματα είναι ίδια. Ο κόπος μας που χάνεται και αυτή η συνεχιζόμενη ηρωνία από την κυβέρνηση που μας λέει ξεκάθαρα, πλέον μας λέει ξεκάθαρα, σας γράφω στα μέζεά μου, είδατε το είπα και όμορφα,
1: μπράβο,
7: σας γράφω στα μέζεά μου, δεν με ενδιαφέρεται, το τσάμπα έχει πεθάνει, περνάτε καλά γιατί μπορείτε να πάτε στο παλιό Φάληρο και να πνιγείτε άμα θέλετε, κάνει ωραίο καιρό, ή να αυτοκτονήσετε αναλόγως τι γουστάρει ο καθένας. Ή ο άλλος είπε ότι δεν έχεις να βάλεις βενζίνη, πάρε ρε αδερφέ το λεωφορείο.
1: Έλατε.
7: Τα τρόφιμα είναι, θα έρθουν αυτοί.
1: Δες, που να έχουμε δελτίο, έχουμε δελτίο, να κλείσουμε.
7: Ωραία, κλείνω εντάχει. Θα σπούν αυτοί που εγώ τους πληρώνω τους μισθούς τους, που εγώ τους πληρώνω, έχω φτιάξει τα υπουργεία που είναι μέσα και τους έχω δώσει τα σπίτια τους, να μου πούνε αν θα μπορώ εγώ να βάλω βενζίνη στο αυτοκίνητό μου και τι θα φάω. Πόσο ξεφτύλα πια, ρε Έλληνες.
1: Να σε καλά, Δεσποινά μου, να σε καλά. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε για το τρίτο μέρος της εκπομπής.
8: Η ώρα είναι 9.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται σήμερα στην Αθήνα και τον Πειραιά λόγω δύο αγώνων δρόμου. Στην Αθήνα, λόγω του Greece Race for the Care, περιορισμοί και διακοπές κυκλοφορίας ισχύουν από το πρωί έως και το μεσημέρι, γύρω από το πεδίο του Άρεως και κατά μήκος της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, της Πατησίων, της Ακαδημίας και της Πλατείας Αμερικής. Στον Πειραιά, λόγω του The Run Greece 2026, από τις 7 έως και τη 1 το μεσημέρι, επηρεάζονται η Γρηγορίου Λαμπράκη, η Ακτή Μουτσοπούλου, η Ιρών Πολυτεχνείου, η 34ου Συντάγματος Πεζικού, η Ευαγγελίστριας, η Πύλης και η Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, η Βασιλέως Παύλου και η Ακτή Φουντουριώτου. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Μενίδιο, όταν άγνωστοι πυροβόλησαν εναντίον αυτοκινήτου στην οδό Βαρδουσίων, τραυματίζοντας έναν 26χρονο. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Η αστυνομία εντόπισε 4 κάλικες και αναζητά τους δράστες. Σύμφωνα με το οικονομικό ρεπορτάζ του Μάχη FM, πάνω από το μισό της τιμής της αμόλυβδης βενζίνης πηγαίνει σε φόρους. Με μέση τιμή στα 2,207 ευρώ το λίτρο, περίπου 1,12 ευρώ αντιστοιχούν σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ. Σε ένα γέμισμα 50 λίτρων, από τα περίπου 110 ευρώ, τα 56 ευρώ είναι το κόστος σε φόρους. 5 Τούρκοι υπήκοοι που βρίσκονταν στην Ελλάδα με καθεστώς πρόσφυγα συνελήφθησαν για οργανωμένη καλλιέργεια και διακίνηση κάναβης. Η ομάδα φέρεται να παρήγαγε τα ναρκωτικά σε φυτεία στην Μεσσηνία και τα διακινούσε στα Εξάρχεια. Ενώ κατασχέθηκαν 126 δεντρίλια και περίπου 9 κιλά κάναβης. 4 από τους 5 είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις ελληνικές αρχές. Σοβαρές καταγγελίες για ανύπαρκτους ή ανεπαρκείς ελέγχους στις βιομηχανικές περιοχές του Ασπροπύργου εργότερες στο φως της δημοσιότητας, ιδίως μετά την έκρηξη της 9ης Ιουλίου που είχε κοστίσει τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Εργαζόμενοι και συνδικαλιστές υποστηρίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Οδηγία ΣΕΒΕΟ για την πρόληψη μεγάλων βιομηχανικών ατυχημάτων δεν εφαρμόζεται στην πράξη, ενώ καταγγέλουν έλλειψη σχεδίου εκένωσης στα εργοστάσια, ανεπαρκές συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών και ελλειπή μέτρα προστασίας. Με τα μέσο νύχτια επιχείρηση διάσωση στήθηκε στην περιοχή της Πεντέλης όταν γιο ταχύ με δύο άνδρες 47 και 54 ετών εξετράπη της πορείας του και κατέπεσε σε απόκρημνο σημείο κοντά στο νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης. Η πυροσβεστική απεγκλώβησε τον έναν τραυματία ενώ ο δεύτερος βγήκε μόνος από το όχημα και οι δύο μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες, κατολισθήσεις και σοβαρές ζημιές σε δρόμους, σπίτια, καλλιέργειες και άλλες σημαντικές υποδομές. Σε ορισμένες περιοχές εκτιμάται ότι έπεσαν έως και 700 τόνοι νερού ανά στρέμμα μέσα σε 3 ημέρες. Πλέον ξεκινάει η καταγραφή της καταστροφής σε ολόκληρο το νησί. Και τώρα ο καιρός. Σήμερα στην Αττική θα επικρατήσουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι, τοπικά 7 έως και 8 μποφόρο. Ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως και τους 21 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Ο Λόγος στο Πολίτη με τον Γιώργο Γαριφάλου.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
3: Ο Γιάννης Τσιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη 99,8. Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα, Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και Κυριακή 11 με 1.

Εδώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε 8 λεπτά μετά τις 9. Μπήκαμε στο τρίτο μέρος της εκπομπής, 4 Οκτωβρίου του 2026 σήμερα. Ακούτε την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Στο μικρόφωνο και στην επιμέλειά της είναι ο Γιώργος Γαριφάλου. Στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Αλέξανδρος ο Χαραλαμπίδης. Σημαντικές ειδήσεις πριν την επικοινωνία με τον κύριο Μανιά, που πρέπει να αναφέρουμε, είναι πάρα πολλές. Όσο μπορούμε πιο συνοπτικά, πιο γρήγορα, πριν την επικοινωνία, για να προλάβουμε να ανοίξουμε και άλλες γραμμές στους ακροατές, στους φίλους ακροατές. Πολλά τα μηνύματα που μας έχετε στείλει, θα τα προσπαθήσουμε να τα διαβάσουμε και αυτά. Να έρθουμε σε ένα γεγονός που ήθελα να το πω από χθες, και μου δίνεται ευκαιρία να το αναφέρω σήμερα, επειδή υπήρχαν πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες, βγαίνανε κάποιες φήμες για τη γυναίκα, τη διευθύντρια του δεύτερου γυμνασίου της Ηλιούπολης, που είχε χτυπηθεί από κεραυνό πριν από 15-20 μέρες περίπου στην Ηλιούπολη, και βγαίνανε κάποιες πληροφορίες ότι κατέληξε, πέθανε, αλλά τελικά τις διαψεύδανε. Μάλιστα μία εφημερίδα εκεί τοπική είχε ζητήσει και συγγνώμη, γιατί είχε αναπαράξει αυτή την είδηση. Τελικά επιβεβαιώνεται. Προχθές η 50χρονη διευθύντρια, επαναλαμβάνω, του δεύτερου γυμνασίου Ηλιούπολης, που είχε υποστεί ανακοπή έπειτα από πτώση κεραυνού στο σχολείο, όπως έγινε γνωστό από σχετική ανακοίνωση του Δήμου, έχασε την ζωή της, δυστυχώς, και συγκεκριμένα

να ξεπερνά προβλήματα και να ανοίγει νέους δρόμους για τη σχολική κοινότητα. Το σχολείο ήταν η ζωή της και το αποδείκνυε καθημερινά. Με την ηγετική της παρουσία αποτέλεσε πηγή έμπνευση για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Υπό τη διεύθυνσή της στο δεύτερο γυμνάσιο σχεδίασε και υλοποίησε σημαντικές δράσεις, δημιούργησε ομίλους και πρωτοβουλίες δημιουργικής έκφρασης, ανέπτυξε συνεργασίες με φορείς του Δήμου όπως η Δημοτική Βιβλιοθήκη και οργάνωσε οικαστικές, κοινωνικές και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις. Χάρη στις πρωτοβουλίες της, το σχολείο απέκτησε τη δική του κουλτούρα μάθησης, συμμετοχής και ζωντάνια σε απόλυτη αρμονία με την έντονη προσωπικότητα της διευθύντριάς του. Η συνεργασία της με τους συναδέλφους της, τους γονείς, τους μαθητές, το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και το Δήμο Ηλιούπολης υπήρξε πάντοτε άριστη. Η Βασιλική Μαρία Τζούβελ ήταν ένας άνθρωπος που αγαπήθηκε πραγματικά, γιατί πίσω από την αποφασιστικότητα και τη δύναμή της υπήρχε βαθιά αγάπη για τα παιδιά, για την εκπαίδευση και για το σχολείο. Η απώλειά της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στο σύζυγο, στα δυο της παιδιά, στην οικογένειά της, στους οικείους της και στο δεύτερο γυμνάσιο Ηλιούπολης, στη σχολική κοινότητα και στη δημόσια εκπαίδευση. Ο Δήμος εκφράζει τη βαθύτατα και ειλικρινή του συλληπιτήρια στην οικογένειά της, στους συναδέλφους, στους μαθητές και σε όλους όσοι είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί της. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την 3η 6 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό του Κημητηρίου Ηλιούπολης. Καλό ταξίδι, Βασιλική Μαρία. Το περιστατικό, να πούμε ότι είχε σημειωθεί το μεσημέρι της 3ης 22 Σεπτεμβρίου, όταν η εκπαιδευτικός βρισκόταν έξω από το σχολικό συγκρότημα στα αστυνομικά πανοράματος Ηλιούπολης και ακούστηκε ισχυρός κρότος κεραυνού. Έφτασε ασθενοφόρο άμεσα στο σημείο, μετέφερε την 50χρονη με ανακοπή στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Οι γιατροί κατάφεραν να την επαναφέρουν, ενώ στη συνέχεια διασωληνώθηκε και εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Όλη αυτή η ιστορία, να πούμε ότι δημιούργησε μεγάλη αναταραχή γενικότερα στο Δήμο, ήρθε και θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκάλεσε έντονες αντιπαραθέσεις και σύμφωνα με καταγγελία, τόσο στο δεύτερο γυμνάσιο όσο και στα σχολεία με τα οποία γειτνιάζει δεν έχουν άλεξη κέραυνο, ενώ παρά τη σχετική εξαγγελία της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη ήδη από τον Αύγουστο του 25 ότι τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα εξοπλίζονταν με απεινιδωτές εν τούτη στο συγκρότημα της Ηλιούπολης, δεν υπήρχε. Σύμφωνα με καταγγελία όλο αυτό που λέω, τις πρώτες βοήθειες στην άτυχη εκπαιδευτικό έδωση η νοσηλεύτρια του Δημοτικού Σχολείου που βρίσκεται απέναντι από το γυμνάσιο, η οποία έκανε επί ώρα κάρπα στην άτυχη γυναίκα προσπαθώντας να την επαναφέρει, δίνοντας το 1000% των δυνάμεών τους, όπως χαρακτηριστικά περιέγραψε μάρτυρας. Ωστόσο, ακόμη κι αν ο κεραυνός δεν χτύπησε την εκπαιδευτικό και δεν συνδέεται αιτιοδός με την ανακοπή που υπέστη, το ζήτημα της ανυπαρξίας του αλεξικέραυνου σε ένα σχολικό συγκρότημα παραμένει σοβαρό. Σύμφωνα με πληροφορίες και καταγγελίες, τεχνικοί του Δήμου Ηλιούπολης πήγανε μετά το περιστατικό στο σχολείο, παρά το γεγονός ότι η έλλειψη είχε επισημανθεί εγγράφως από την εκπαιδευτική κοινότητα. Το θέμα αναφέρθηκε στη διάρκεια της συνεδρίας του τελευταίου Δημοτικού Συμβουλίου της Ηλιούπολης το απόγευμα της Τετάρτης και αναφέρθηκε σε αυτό και ο Δήμαρχος Στάθης Ψηρόπουλος. Και όπως είπε, δεν τεκμηριώνεται πλήγμα κεραυνού στο σχολικό κτίριο και επικαλέστηκε μάλιστα στοιχεία του αστεροσκοπίου, σύμφωνα με τα οποία οι κεραυνοί έπεσαν στο βουνό. Η ένταση, ωστόσο, όπως και είπε και ο κρότος του κεραυνού, μπορούν να προκαλέσουν ευνηδιασμό και τρόμο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι με αυτόν τον τρόπο συνδέεται το φαινόμενο με την ανακοπή που υπέστη εκπαιδευτικός, σημειώνοντας ότι πρέπει να υπάρξει ιατρική τεκμηρίωση. Προκάλεσε βέβαια πολλές αντιδράσεις αυτή η αναφορά του Δημάρχου. Υπήρξαν έντονες αντιπαραθέσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εδώ είμαστε, τα καταγράφουμε. Να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια με αυτή την υπόθεση και την τραγική απώλεια της εκπαιδευτικής κοινότητας από το θάνατο της 50χρονης εκπαιδευτικού. Είχαμε επίσης ένα άσχημο περιστατικό με 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα και εθελοντές που κινητοποιήθηκαν σήμερα τα ξημερώματα μετά τα μεσάνυχτα για να διασώσουν 2 άνδρες οι οποίοι έπεσαν με το αυτοκίνητό τους σε γκρεμό στην Πεντέλη. Το περιστατικό συνέβη εκεί κοντά στο νοσοκομείο Παίδων της Πεντέλης. Οι 2 άντρες 47 και 54 ετών επέβαιναν σε ένα γεωταχύ αυτοκίνητο το οποίο ξέφυγε από την πορεία του, έπεσε σε ένα απόκρημνο σημείο. Ο ένας κατάφερε να βγει από το όχημα, ο άλλος όμως παρέμεινε σε αυτό εγκλωβισμένος.

0: Και μετά την κλίση που έγινε στο 112, κινητοποιήθηκαν δυνάμεις πυροσβεστικής και το εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο Πεντέλης, όπου απεγκλώβησαν τον τραυματία, ενώ και οι άνδρες παραλήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Λοιπόν, έχουμε και δύο, δυστυχώς, μέσα σε λίγες ώρες, δύο τραγικά τροχαία στο Ηράκλειο της Κρήτης, με θύματα ένα 32χρονο, δυστυχώς, και ένα 16χρονο παιδί. Δύο άνθρωποι, λοιπόν, έχασαν τη ζωή τους μέσα σε λίγες ώρες σε ισάριθμα τροχαία δυστυχήματα στο νομό Ηρακλείου, με τελευταίο θύμα ένα 32χρονο οδηγό στην περιοχή του Αγίου Βλάση. Το δεύτερο αυτό θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 32χρονος εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ και ο οδηγός μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, και παρά τις προσπάθειες που έγιναν από τους γιατρούς, ο 32χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Αστυνομικοί της τροχιάς βρέθηκαν στο σημείο και διεξάγουν προανάκριση προκειμένου να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ παράλληλα χρειάστηκε επέμβαση πυροσβεστικής για τον καθαρισμό του οδοστρώματος από συντρίμια και λάδια, προκειμένου να αποκατασταθεί με ασφάλεια η κυκλοφορία. Ο θάνατος του 32χρονου έρχεται ως δεύτερο θανατηφόρο τροχαίο που καταγράφηκε μέσα σε λίγες ώρες στο νομό του Ηρακλείου. Νωρίτερα το μεσημέρι του Σαββάτου, εχθές το μεσημέρι, ένας 16χρονος μαθητής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στη Χερσόνησο. Ο ανήλικος κινούταν με δίκυκλο, όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έχασε τον έλεγχο και έπεσε με σφοδρότητα πάνω σε μια κολόνα. Τα τραύματά του αποδείχθηκαν θανάσιμα παρά την άμεση κινητοποίηση των αρχών και των διασωστών, και επίσης εκεί η τροχαία διερευνά την έρευνα προκειμένου να διαπιστώσει πώς ακριβώς έγιναν αυτά και τα δύο τραγικά δυστυχήματα. Κόρινθος, είπαμε νωρίτερα, άλλος ένας νέος έχασε τη ζωή του, 26χρονος, ο 32χρονος και ο 16χρονος. Ο πόλεμος της ασφάλτου καλά κρατεί. Έχουν χαθεί χωριά ολόκληρα, πόλεις ολόκληρες από αυτή την υπόθεση. Δυστυχώς. Λοιπόν, έχουμε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Πειραιά. Σήμερα Κυριακή, με προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας, εκτροπές και περιορισμούς σε Αθήνα, Πειραιά, Πετρούπολη, Μαραθώνα και Αιτωλικό. Η ελληνική αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν όπου είναι δυνατόν τις περιοχές στις οποίες διεξάγονται εκδηλώσεις, να ακολουθούν την προσωρινή σήμανση και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των τροχονόμων. Στην Αθήνα, στο κέντρο, θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω του Greece Race for the Cure 2026 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 1 το μεσημέρι σε τμήματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας Ευελπίδων, Μαυροματέων, Πατησίων, 3 Σεπτεμβρίου, Μάρνης, Ακαδημίας Πανεπιστημίου. Σε πολλά σημεία των οδών αυτών θα υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας. Επίσης, στον Πειραιά, από τις 7 μέχρι και τις 1 το μεσημέρι, διακοπή κυκλοφορίας σε μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου λόγω του Run Greece Πειραιάς 2026. Μεταξύ των δρόμων που επηρεάζονται είναι η Γρηγορίου Λαμπράκη, η Ακτή Μουτσοπούλου, η Λεωφόρος Συρώων Πολυτεχνείου, η 34ου Συντάγματος Πεζικού, η Ευαγγελιστρίας, η Πύλης, η Λεωφόρος Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, η Λεωφόρος Βασιλέως Παύλου και η Ακτή Κουντουριώτου. Και η ελληνική αστυνομία ζητά από τους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από την περιοχή όσο διαρκούν οι ρυθμίσεις. Στην Πετρούπολη θα έχουμε προσωρινές και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας, θα ισχύσουν από τις 8.30 με το πρωί μέχρι και τις 11 σήμερα, σε τμήματα των οδών Κολοκοτρώνη, Βορείου Επίρου, Φερών, 25 Μαρτίου, Ιγνατίου, Προκοπίου, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μάρκου Μπότσαρη. Στο Δήμο Μαραθώνα, λόγω του πρωταθλήματος τριάθλου ανδρών και γυναικών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, έχουμε ρυθμίσεις από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 12.30 το μεσημέρι. Προβλέπεται αντιδρόμηση λωρίδας στη λεωφόρο Σουλίου και πλήρης διακοπή κυκλοφορίας σε τμήματα της λεωφόρου Σκηνιά και της λεωφόρου Σουλίου. Θα ισχύσουν παράλληλα εναλλακτικές διαδρομές για τους οδηγούς που κινούνται μεταξύ Αθήνας, κάτω Σούλης, Σκηνιά και Δικαστικά. Στο Αιτωλικό έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα τεθούν σε ισχύ από τις 9 το πρωί μέχρι το τέλος της διοργάνωσης, με λόγω του πρώτου γύρου της λιμνοθάλασσας, προβλέπονται προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας και απαγόρευση στάθμευσης σε τμήματα της παλιάς εθνικής οδού Αγρινίου Μεσολογγίου, καθώς και σε δημοτικές και επαρχιακές οδούς της περιοχής. Σε αρκετά σημεία θα πραγματοποιούνται εκτροπές, ενώ θα διατηρούνται εναλλακτικές διαδρομές για την εξυπηρέτηση των οδηγών. Επίσης, πέρα από τις αθλητικές διοργανώσεις την Κυριακή, σήμερα θα ισχύουν και περιορισμοί στον ανισόπεδο κόβο μεταμόρφωσης της Αττικής Οδού στο πλαίσιο έργων που έχουν ξεκινήσει από χθες. Μέχρι και τη Δευτέρα στις 6 το πρωί θα υπάρχει πλήρης αποκλεισμός του κλάδου εξόδου προς την Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία στο ρεύμα προς Λαμία, με διαφορετικές εναλλακτικές διαδρομές για γιοταχή και βαριά οχήματα, και παράλληλα εφαρμόζονται στενώσεις λωρίδων τόσο στον αυτοκινητόδρομο όσο και στην Αττική Οδό. Η τροχέα θα βρίσκεται στα σημεία των εκδηλώσεων και των κυκλοφοριακών περιορισμών για τη ρύθμιση κυκλοφορίας και την ασφαλή διέλευση οχημάτων και πεζών, και η βασική σύσταση προς τους οδηγούς είναι να προγραμματίσουν τις μετακινήσεις τους, να αποφεύγουν τους κλειστούς άξονες, να ακολουθούν την προσωρινή οδική σήμανση και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αστυνομικών. Στο ετωλικό και Μεσολόγγι προβλέπεται και απαγόρευση στάθμευσης σε συγκεκριμένα τμήματα της διαδρομής. Σε λίγο θα έχουμε και τον κύριο Μανιά, τον Αλιέα. Καλημέρα σε όλους τους Έλληνες. Αντώνης από Άμστερνταμ. Καλημέρα στον Αντώνη. Καλημέρα σε όλους τους ομογενείς. Ο Χριστιανός λέει: σε αυτούς που μπαίνουν από τον Εύρο, από Αλβανία και λοιπά, είναι ο στρατός υπεύθυνος. Όσο για τις ένοπλες εντολές, συγγνώμη, παίρνουν και οι πολιτικοί από τους Εβραίους τραπεζίτες Ρότσιλντ, Ροκφέλλερ. Η Αλεξάνδρα, καλημέρα στην Αλεξάνδρα από τη Φρόρινα. Καλημέρα και στη Βαλεντίνα, καλημέρα. Καλημέρα και στον Νίκο και τη Χρύσα. Να είναι καλά, ευχαριστώ για τα μηνύματά τους. Έχουμε καθυστερήσει λίγο τον κύριο Μανιά, αλλά λόγω της ροής των ειδήσεων είναι πάρα πολλές οι ειδήσεις που έχουμε σήμερα. Δυστυχώς και τροχαία δυστυχήματα και η κακοκαιρία στην Κρήτη μας ανάγκασαν να πάμε λίγο παρακάτω την σύνθεσή μας με τον κύριο Μανιά. Όπως όλοι έχουμε αναφερθεί και ξέρετε, γνωρίζετε, οι επαγγελματίες αλληλείς με το κόστος των καυσίμων να αποτελεί πλέον έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που καθορίζουν ακόμη και το αν συμφέρει ένα αλλιευτικό σκάφος να βγει στη θάλασσα, με τα καύσιμα, με τη συντήρηση των σκαφών, των μηχανών, τα αλλιευτικά εργαλεία, τις ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις που τους δημιουργούν ένα σφιχτικό οικονομικό περιβάλλον, σίγουρα δεν ξέρουμε τι μπορεί να μένει πραγματικά στην τσέπη του ψαρά όταν επιστρέφει στο λιμάνι. Οι αλλιείς για όλα αυτά έχουν φτάσει στο σημείο να προβαίνουν σε κινητοποιήσεις. Πάμε να μιλήσουμε, χθες είχαμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Αλλιέων της ΣΑΜΟΥ, πάμε στην Κυλλήνη να μιλήσουμε με έναν επαγγελματία χρόνια τώρα, έχει διατελέσει και πρώην πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου της Κυλλήνης, τον κύριο Οδυσσέα Μανιά, που τον έχουμε στην γραμμή μας. Κύριε Μανιά, καλημέρα και συγγνώμη για την καθυστέρηση.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Θέλω να ξεκινήσουμε έτσι λίγο πολύ απλά. Μπορεί σήμερα ένας επαγγελματίας αλλιέας να ζήσει αξιοπρεπώς την οικογένειά του από τη δουλειά που κάνει?
1: Δεν μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς και δεν μπορεί να ζήσει καν, γιατί πλέον η δουλειά δεν έχει γίνει βιώσιμη. Και η κυβέρνηση προσπαθεί για τους δικούς τους λόγους, και επειδή πλημμυρίζουν εκλογές, να κρατήσει μια δουλειά μέχρι τις εκλογές καθαρά επιδοτούμενη και με ταξίματα. Αυτά είναι παλιά πολιτικά τερτύπια, τα οποία τα έχουμε ξαναζήσει πολλές φορές στο παρελθόν.
0: Ναι, τα τελευταία χρόνια οι κυβερνήσεις μας συντηρούν με επιδόματα και με έκτακτες παροχές και κουπόνια και διάφορα τέτοια. Το θέμα είναι ότι τα εισοδήματα μένουν εκεί που μένουν σε σχέση με άλλες Ευρωπαίους. Είμαστε οι τελευταίοι, μας έχουν ξεπεράσει ακόμα και οι Βούλγαροι.
1: Εντάξει, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Επειδή όπως έχω διατελέσει από διάφορες αιρετές θέσεις τοπικής αυτοδιοίκησης, εγώ έχω να προτείνω και τρεις διαφορετικές λύσεις. Το θέμα είναι ποιος θα τσακούσει. Γιατί δυστυχώς όλοι αυτοί που κυβερνάνε αυτή τη στιγμή είναι άσχετοι με τη θάλασσα.
0: Πριν φτάσουμε στις λύσεις που θέλω, έχω πραγματικά την απορία και να τις ακούσω, και πρέπει να, πέρα από το να καταδικάζουμε και να λέμε και αυτά, σίγουρα πρέπει να κάνουμε και προτάσεις. Και που ξέρεις, καμιά φορά μπορεί να ακούγει ένας κυβερνητικός και να πάρει κάποια από την πρότασή μας και να την εφαρμόσει. Θέλω να μου πείτε πόσο έχει αλλάξει η κατάσταση για τον ψαρά τα τελευταία χρόνια.
1: Τα τελευταία χρόνια καταρχήν έχουν αλλάξει 4 δεδομένα. Το πρώτο δεδομένο είναι ότι ο παράκτιος ψαράς, εκεί που πλήρωνε 80 ευρώ το μήνα ΕΦΚΑ, ΟΓΑ, ασφαλιστικές εισφορές δηλαδή, έχει φτάσει να πληρώνει 155. Και όλα αυτά έχουν γίνει τελευταία 8 ετία. Ναι. Με η τακτική κάθε χρόνο 8 με 10 ευρώ αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών. Ναι. Αυτό είναι η μία παράμετρος. Η δεύτερη παράμετρος είναι ότι τα καύσιμα, ενώ κινούντουσαν στα ναυτιλιακά από 50 έως 60 λεπτά το λίτρο, τώρα έχουν φτάσει ένα 40 το λίτρο και ένα 50.
0: Πάνω από 100%.
1: Ακριβώς. Εγώ λοιπόν, επειδή μπορώ να ξέρω για κάποια πράγματα από την πολιτική και από την τοπική αυτοδιοίκηση, γι' αυτό έχω και τις προτάσεις μου και θα χτυπήσω ακριβώς πού είναι το θέμα. Ξεκινάω πρώτα. Λοιπόν, το θέμα του πετρελαίου είναι παγκόσμιο αυτή τη στιγμή. Το θέμα του πετρελαίου αυτή τη στιγμή είναι κάτι το οποίο το έχει όλη η Ευρώπη. Τι θα μπορούσε να κάνει λοιπόν η Ελλάδα αυτή τη στιγμή? Τα αλλιευτικά σκάφη, σε περίπτωση πολέμου, κατατάσσονται όλα στο πολεμικό ναυτικό. Η απάντηση λοιπόν είναι ότι θα μπορούσε τώρα το κράτος να δώσει τα αποθέματα πετρελαίου του πολεμικού ναυτικού κάποια, προκειμένου να μην χαθεί η αλλιευτική περίοδο. Και έτσι να μην έχουμε ούτε επιδοτήσεις, ούτε έκτακτα επιδόματα, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Αυτή είναι η μία πρόταση, την οποία ο Τραμπ, ο πρόεδρος της Αμερικής, την ανέφερε στην Ευρώπη, αλλά στο κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα.
0: Μάλιστα.
1: Το δεύτερο είναι το πιο ουσιαστικό για μένα, ότι θα πρέπει πολύ απλά να καταργηθούν η υπερφορολόγηση, η οποία έχει επιβάλει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πιο συγκεκριμένα, τα αλλιευτικά σκάφη ξεκινάνε από 5 μέτρα μήκος και φτάνουν έως 35 μέτρα μήκος. Επί εποχή λοιπόν κορονοϊού 2021-2022, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έφευρε έναν φοβερό νόμο. Τι? Να πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας στη θάλασσα. Άκουσον. Από 200 ευρώ το μικρότερο σκάφος το χρόνο μέχρι 2.000 ευρώ το χρόνο το μεγαλύτερο σκάφος. Τέλη κυκλοφορία στη θάλασσα. Σε λίγο θα μας βγουν και διόδια.
0: Είναι άλλο αυτό από τα λιμανιάτικα που ξέρουμε εμείς.
1: Το λιμανιάτικα είναι πάρκινγκ.
0: Είναι πάρκινγκ, ναι.
1: Και η απάντηση λοιπόν είναι ότι αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι τρομερά. Είναι ένας φόρος καθαρά της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος κατακώνει, από τη στιγμή που μιλάμε, από 200 έως 2.000 ευρώ αναλόγως στο σκάφος, ετησίως. Άρα λοιπόν αυτά τα λεφτά για να βγούνε και να τα πάρει το κράτος, από πού θα βγούνε? Θα πρέπει από τη μία μεριά η θάλασσα να αλλιεύεται μέρα νύχτα, και έχουμε φτάσει σε σημείο που τα αποθέματα μειώνονται τραγικά της αλληλείας, και από την άλλη μεριά να έχουμε ένα κοινό όπου ο ελληνικός πληθυσμός φτωχαίνει κάθε μέρα από τη μία και από την άλλη μεριά πεθαίνει κάθε μέρα, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο μέσος όρος του Έλληνα πλέον είναι 48 χρονών. Είμαστε γερασμένος λαός. Και μην ξεχνάμε επίσης ότι επειδή ο Έλληνας ψαράς είναι 61 χρονών μέσος όρος, είναι ένας κλάδος ο οποίος πάει για αφανισμό. Γιατί δεν υπάρχει συνέχεια. Για τους άλφα και υψηλόγους.
0: Έτσι.
1: Η δεύτερη παράμετρος είναι η κατάργηση των λιμενικών τελών. Δηλαδή κοινώσεις στη θέση πάρκινγκ. Όπου και αυτές είναι ένα νούμερο πάρα πολύ δυνατό. 1.000 ευρώ για άλλο σκάφος, 2.000 ευρώ για άλλο σκάφος και ούτω καθεξής. Τα οποία κοινώσεις αυτά τα χρήματα, όπου θα βγουν, θα τα πληρώσει ο Έλληνας πολίτης, ο Έλληνας καταναλωτής, που τι θέλει? Να φάει ψάρι. Λες και είπαμε να πάει στο φεγγάρι. Να φάει θέλουμε. Η τρίτη παράμετρος...
0: Πέρα το ότι έχετε και μειωμένη παραγωγή, από ό,τι ξέρω. Μειωμένη τα τελευταία χρόνια, δεν πιάνετε τα ψάρια που πιάνατε πριν από κάποια άλλα χρόνια.
1: Είναι μειωμένη η παραγωγή, γιατί η κλιματική αλλαγή έχει κάνει τη ζημιά της από τη στιγμή που τα νερά ζεσταίνονται υπερβολικά, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Και οι βροχές πλέον δεν είναι αυτές που ήταν μια φορά και αν καιρό. είτε πολύ απλά είναι χωρίς ρυθμό, δηλαδή ή θα έχουμε κατακλυσμό ή θα έχουμε το χειμώνα, θα έχουμε ανομβρία.
0: Ναι.
1: Ή και όχι αυτές οι βροχές υποτιστικές που υπήρχαν μια φορά και έναν καιρό.
0: Έτσι.
1: Αργά και σταθερά. Όχι τσουνάμι, όχι θύελλα, όχι καταστάσεις τραγικές, λες και είμαστε στην Καλιφόρνια, να έχουμε κυκλώνες. Λοιπόν, επίσης ένα άλλο που έχει επιβάλει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι πολύ απλά μας έχει βάλει λοιπόν VMS στη Μέση Αλία και στην παράκτη Αλία θέλει να βάλει VMS. Τι είναι το VMS? Το VMS είναι ένα ζωοδιαφορικό σύστημα για να παρακολουθεί που είμαστε. Και το πρόβλημα που είναι, το πρόβλημα είναι ότι πολύ απλά θέλει να πληρώνουμε κάθε σκάφος 1500 ευρώ το χρόνο για να μας παρακολουθούν αυτοί που είμαστε. Ενώ φυσικά υπάρχουν ένα σωρό άλλα πράγματα που αποδεικνύεται που είμαστε και που ψαρεύουμε. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι μας έχουν, επειδή η φορολογία είναι τρομερή και αν αποσύρανε τις φορολογικές αυτές δαπάνες που έχω αναφέρει και θα αναφέρω συνέχεια, τότε πολλά αυτά τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο ελαφρυντικά για τον κάθε Έλληνα ψαρά. Είναι ότι τα φενιζόλ, δηλαδή κοινώς τις ψαροκασέλες που χρησιμοποιούμε για να βάλουμε μέσα τα ψάρια μας, μας φορολογεί με 24% ΦΠΑ όταν τα αγοράζουμε. Γιατί να μην υπάρχει μια φορά απαλλαγή? Τι ποιά συζητάμε, δεν συζητάμε κάτι τρομερό.
0: Σωστό.
1: Γιατί όλα αυτά τα έχουμε σαν αποτέλεσμα το χταπόδι παραδείγματος χάρη να φεύγει 10 ευρώ από τον παραγωγό, από το καΐκι και να φτάνει στην μπάγκα, να φτάνει στο ηχθειοπολείο, στον καταναλωτή 20 ευρώ το κιλό.
0: Σωστό.
1: Άρα καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για κάτι τρομερό. Επίσης, όταν έρχεται η ώρα να κάνουμε επιθεώρηση στα σκάφη μας μέσα του λιμεναρχείου, μας ζητάνε ένα σωρό παράβολα να πληρώσουμε. Αυτά τα παράβολα γιατί δεν καταργηθούν? Γιατί πολύ απλά όλα αυτά θα βγουν από το ψάρι, από τον καταναλωτή, από τη θάλασσα, από τον κάθε Έλληνα πολίτη. Επίσης, ένα άλλο που συμβαίνει ακόμα. Έχουμε κάποιους φόρους οι οποίοι είναι δυσβάστακτοι. Δηλαδή, τα πράγματα βλέπουμε ότι έχουμε μία κρίση. Δεν είναι κακό να αφαιρέσουμε κάποιους φόρους. Και υπόψη την ώρα που ανακοινώνει ο κύριος Πρωθυπουργός ότι η Ελλάδα έχει πλεόνασμα και πάμε καλά οικονομικά. Τι πάει καλά η Ελλάδα και έχει βουλιάξει ο Έλληνας? Τρομερά πράγματα. Δηλαδή δεν μπορεί να δέχεται το, σας είπα προηγουμένως, το ένα κιλό χταπόδι φεύγει 10 ευρώ περίπου από το καΐκι και φτάνει 20 ευρώ στον καταναλωτή. Γιατί? Γιατί δέχεται ένα 13% ΦΠΑ το αλίευμα όταν είναι να το πουλήσει, να το αγοράσει ο χοντρέμπορας από τον παραγωγό. Άλλο ένα 13% να τα αγοράσει το ηχθειοπολείο από το χοντρέμπορα και μετά άλλο ένα 13% να το αγοράσει ο καταναλωτής από τον ηχθειοπόλη, σύν όλα τα υπόλοιπα 13% και 13% αντίστοιχα.
0: Μου στέλνει, κύριε Μανιά, ένας ακροατής μήνυμα και μου λέει να ρωτήσουμε, λέει, και για την τσιπούρα που πολλές φορές που αγοράζουμε και γράφει πάνω ότι είναι ελληνική, μήπως σε κάποιες περιπτώσεις είναι ελληνική αλλά η εισαγωγή της είναι από την Τουρκία.
1: Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Άλλος λαός σαν ιερό μυστήριο έχει το γάμο. Άλλοι έχουν το ευχέλαιο. Στην Ελλάδα υπάρχει πολύ το βαφτίσι. Το βαφτίσι λοιπόν, αυτό δεν μπορώ να το κρίνω εγώ τι γίνεται μέσα από τα Τελωνία ή όχι. Δεν μπορώ να εκφέρω άποψη. Εκείνο που ξέρω να πω είναι ότι η τσιπούρα η ελληνική από αλλιευτικά σκάφη, η περίοδος της ξεκινάει από τις 20 Νοεμβρίου και τελειώνει στις 20 Γενάρη και είναι 2 μήνες. Μετά τσιπούρα στις ελληνικές θάλασσες ελεύθερη δεν υπάρχει.
0: Ξαναπέστε το αυτό για να το ακούσει ο κορατής. Η αυθεντική τσιπούρα είναι από πότε μέχρι πότε?
1: Η γνήσια τσιπούρα είναι από τις 20 Νοεμβρίου μέχρι τις 20 Γενάρη.
0: Έτσι.
1: 2 μήνες. 20 Νοεμβρίου έως 20 Γενάρη.
0: Έτσι.
1: Εκεί βγαίνει η ελληνική τσιπούρα, η γνήσια. Από εκεί πέρα όλες τις άλλες τσιπούρες που βλέπουμε τις υπόλοιπες εποχές είναι καθαρά από ιχθυοτροφία. Ή εισαγωγής, δεν μπορώ να απαντήσω παραπάνω.
0: Εισαγωγής, ελληνική, τουρκική, τώρα ποιος το ξέρει τώρα τι μπορεί να συμβαίνει. Έτσι.
1: Επίσης κάτι άλλο που συμβαίνει ακόμα. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα έχουν και μια άλλη όψη. Τι γίνεται? Όλοι οι πολέμοι που γίνανε κατά τη διάρκεια, κατά την ιστορία, είχαν μια αφορμή και μια αιτία. Αυτή τη στιγμή αφορμή μπορεί να είναι η απότομη άνοδο του πετρελαίου όπου είναι παγκόσμια, αλλά υπάρχουν άλλα αίτια τα οποία είναι η υπερφορολόγηση του ελληνικού κράτους απέναντι στον Έλληνα ψαρά. Και υπόψη ο Έλληνας ψαράς, θα πω κάτι πολύ βασικό. Δεν είναι απλά ένας ψαράς, δεν είναι απλά ένας αλλιεύς, δεν είναι απλά ένα επάγγελμα. Είναι εθνοφρουρός, είναι εθνοφύλακας. Γιατί ο Έλληνας χτυπιέται και μονομαχεί κάθε βράδυ στο Αιγαίο με τον Τούρκο και ο Έλληνας εξολοθρεύει και εντοπίζει τα ουκρανικά ντρόουν στο Ιόνιο. Συν ότι οι Ιταλοί στο Ιόνιο και αυτοί δίνουν ένα παρόν δυναμικό, το οποίο βέβαια δεν είναι σαν τους Τούρκους, γιατί είναι πιο πολιτισμένος λαός, αλλά δεν πάνε και αυτοί να κάνουν την αλίευσή τους εποχές και περιόδους που δεν πρέπει και αυτοί. Και δεν είναι λύση τα εθνικά πάρκα, τα θαλάσσια πάρκα να ανακοινώνει η κυβέρνηση όταν δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τους Τούρκους και τους Ιταλούς. Μια μικρή παρένθεση να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ποια είναι η διαφορά τους. Ο Τούρκος στο Αιγαίο λέει του Έλληνα ψαρά, σήκω φύγε εσύ να ψαρέψω εγώ τα δικά σου ελληνικά εθνικά ύδατα, δηλαδή το Αιγαίο.
0: Έτσι.
1: Ενώ ο Ιταλός, επειδή είναι πιο πολιτισμένος, τι λέει, αφού δεν πας εσύ να ψαρέψεις εκείνη την περιοχή, εκείνη την εποχή, γιατί σου απαγορεύει η ελληνική νομοθεσία, ή εσύ δεν πας, θα πάω εγώ.
0: Ναι.
1: Να καταλάβουμε λίγο και τις νοοτροπίες.
0: Καλά το βάζετε, καλά το βάζετε.
1: Κοιτάξτε, λέτε κάτι, αυτή τη στιγμή συμβαίνει το εξής. Τα Εφτάνησα ήταν ενετοκρατούμενα, δηλαδή έχουν ιταλική νοοτροπία, ιταλική κουλτούρα. Η Πελοπόννησος και η υπόλοιπη Ελλάδα έχει τουρκική νοοτροπία. Οπότε είναι καλό να καταλάβουμε και ποια είναι η διαφορά, πώς συμπεριφέρεται ο ένας λαός, πώς συμπεριφέρεται ο άλλος.
0: Πόσο έχει συμβάλει στην υπόθεση της Αλίας και όλα αυτά που συμβαίνουν και στην Αλία η υπόθεση της Μέρκοσουρ, κύριε Μανιά?
1: Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Όλα έχουν ένα αντάλλαγμα σε αυτή τη ζωή, από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, για να προωθηθούν τη Μερκοσούρ πρέπει να χρηστευτεί. Για να προωθηθούν τις Μερκοσούρ τα προϊόντα πρέπει να χρηστευτούν όλα τα ελληνικά. Πρέπει να αφανίζουμε ότι υπάρχει ελληνικό προϊόν. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, να ξεκαθαρίσουμε κάποια έτσι νούμερα να πούμε χοντρικά, έχει περίπου γύρω στα 600 αλλιευτικά μηχανόταυδες, γρυγροί, ψηφιάτικα, σε αυτήν την κατηγορία των σκαφών που ανήκει η Μέση Αλία, και έχει περίπου γύρω στις 10.000 παράκτια αλία. Σκάφη. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Για να μπει η Μερκοσούρ πρέπει να φύγει η ελληνική παραγωγή. Αυτό της ελληνικής κυβέρνησης το σκεπτικό δεν θα περάσει. Γιατί οι εκλογές σε 6 μήνες έχουμε και θα αναμετρηθούμε.
0: Εσείς...
1: Και να πούμε κάτι ακόμα σημαντικό.
0: Ναι.
1: Ότι αυτή τη στιγμή, επειδή είμαστε σε προεκλογική περίοδο, η απάντησή μας είναι η εξής των περισσότερων ψαράδων. Ότι όποιος στηρίζει το επάγγελμά μας, θα στηρίξουμε και εμείς στην κάλπη. Και αυτή τη στιγμή ο μοναδικός που έχω ακούσει εγώ με τα αυτιά μου να μιλάει για πρωτογενή τομέα, ότι θα υποστηρίξει και καταλαβαίνει ποιος, τι δουλειά κάνει ο ψαράς, ο μελισσοκόμος, ο κτηνοτρόφος, ο γεωργός που ανήκει πρωτογενή τομέα, είναι μόνο ο Κυριάκος Βελόπουλος της ελληνικής λύσης ο πρόεδρος. Μόνο αυτός έχει μιλήσει μέσα στο Βουλή για στήριξη πρωτογενούς τομέα. Όλοι οι υπόλοιποι λες και έχουν έρθει από το φεγγάρι. Λες και τρώνε χάπια που ταΐζονται οι αστροναύτες.
0: Εσείς, κύριε Μανιά, θα λέγατε αύριο στο παιδί σας πάρει το καΐκι και συνέχισε τη δουλειά μου? Υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την επαγγελματική αλία?
1: Είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά όπου οι νέες γενναίες την αποφεύγουν. Η απάντηση είναι η εξής, ότι για να ασχοληθεί κάποιος πρέπει να αλλάξει κυβέρνηση καταρχήν. Γιατί όλα είναι θέμα κυβερνήσεων. Οι κυβερνήσεις σου κάνουν μια δουλειά βιώσιμη, οι κυβερνήσεις με υπερφορολόγηση και με άστοχες κινήσεις σου κάνουν μια δουλειά ακατάλληλη που πρέπει να φύγεις νύχτα. Θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Και αυτή είναι η τρίτη λύση που έχω να προτείνω. Και ίσως η πιο καθοριστική και η πιο εφικτή. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει κάποιο αλλιευτικό στόλο, κάποιες χιλιάδες σκάφη. Η κυβέρνηση γύρισε και είπε ότι εγώ κύριε θα επιδοτήσω τα σκάφη σας με 12 λεπτά το λίτρο από την άνοδο που κοντεύει η διαφορά κοντεύει το ευρώ στο λίτρο. Κύριε, γιατί να δώσετε 12 λεπτά που δεν μας φτάνει εμάς και δεν μας κάνει αυτό το μέτρο και να μην κάνετε κάτι άλλο. Τα λεφτά που έχετε δρομολογήσει για αυτά τα λίγα, τα ψίχουλα, γιατί να μην κάνετε αποσύρσεις επαγγελματικών αλλιευτικών σκαφών, τα οποία πλέον έχουμε έναν γέρικο στόλο. Και Η απάντηση είναι εξής. Βγάλατε 16 εκατομμύρια ευρώ ένα πρόγραμμα τον Ιούνιο μήνα που τελειώνει αυτές τις μέρες. Τι? Για αντικατάσταση στόλου και αναβάθμιση σκαφών. Και λέτε το κορυφαίο, ποιος θα φτιάξει καινούριο σκάφος στο Θεό που λατρεύεται, ποιος θα φτιάξει καινούριο σκάφος που θα το πληρώσει από την τσέπη του όλα τα λεφτά και θα πάρει μετά ένα ποσοστό επιδότησης της τάξης 80% άκουσα, μετά όταν θέλουν οι κυβερνώντες.
0: Και αν τα πάρει.
1: Την ώρα που ένα επάγγελμα αιμορραγεί.
0: Και αν τα πάρει. Άρα αντιλαμβάνομαι ότι δεν θα λέγατε στο παιδί σας πάρ' το καίκι και συνέχισε τη δουλειά μου.
1: Αυτή τη στιγμή, όχι μόνο για το παιδί μας δεν είναι η δουλειά, είναι να σηκωθούμε να φύγουμε και εμείς από τη δουλειά.
0: Το λέω γιατί ξέρετε κάτι, η αλληλεία είναι και παράδοση. Πέρα από τα σκάφη τα παραδοσιακά, υπάρχουν και γνώσεις που περνούν από γενιά σε γενιά και φαίνεται ότι αυτό χάνεται χρόνο με το χρόνο.
1: Αυτή τη στιγμή είναι τρομερό να συζητάμε για μια χώρα που έχει γαλάζιο στη σημαία της χρώμα που αντιπροσωπεύει τη θάλασσα και άσπρο που αντιπροσωπεύει τους γλάρους και να συζητάμε τώρα ότι κοιτάμε να ξεπαστρέψουμε ό,τι αλλιευτικό σκάφος υπάρχει γύρω μας. Όχι να μείνουμε με ένα συγκεκριμένο αριθμό και αυτά να είναι το ένα καλύτερο από το άλλο. Θα σας δώσω μια πληροφορία. Έχει περίπου 25 χρόνια να φτιαχτεί καινούριο αλλιευτικό σκάφος. Ό,τι φτιάχτηκε καινούριο αλλιευτικό σκάφος φτιάχτηκε μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.
0: Πριν 25 χρόνια δηλαδή.
1: 25 χρόνια περίπου έχει να φτιαχτεί καινούριο αλλιευτικό σκάφος. Είτε λέγεται μηχανότατα, είτε λέγεται γρηγρή, είτε λέγεται παράκτης αλλίας. Όλα αυτά γίνανε γιατί υπάρχουν αποτυχημένες πολιτικές.
0: Εσείς τι θα λέγατε στον κόσμο που αύριο θα πάει να αγοράσει ψάρι και θα αναρωτηθεί γιατί είναι ακριβό, για να αντιληφθεί, γιατί πολλές φορές τα βάζουν μαζί σας, τα βάζουν με τους παραγωγούς, με τους αγρότες. Τι θα λέγατε στον κόσμο που θα πάει να αγοράσει ένα ψάρι που άλλες χρονιές το αγόραζε τουλάχιστον 100% φτηνότερα?
1: Θα πρέπει να σκεφτεί ότι στο ένα κιλό χταπόδι που φεύγει το χταπόδι με τιμή το κιλό 10 ευρώ από το καΐκι, από τον αλιέα, και φτάνει στο ηχθοπολείο 20 ευρώ το κιλό, θα πρέπει να σκεφτεί πρώτα απ' όλα τι ψηφίζει. Γιατί την κάλπη εξαρτούνται όλα. Θα πρέπει να καταλάβει τι φορολογία τρώει αυτό το προϊόν. Και στη συνέχεια εκείνο που πρέπει να καταλάβουν όλοι είναι ότι μην ψάχνουμε ευθύνες να ρίξουμε κάπου αλλού, αλλά στον εαυτό μας, από το τι πάμε και ψηφίζουμε. Η συνήθεια, ξέρετε, είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό και δεν κόβεται η συνήθεια. Με αποτέλεσμα να συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν. Θα πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Κάποιοι έχουν τάση και ψηφίζουν ακόμα Πασόκ. Έχω να τους ενημερώσω ότι εδώ και 30 χρόνια ο Παντρέου πέθανε. Καλός Χρυσός και Άγιος ήταν ο Αντρέας Παντρέου, πέθανε. Δεν ανασταίνεται όσο και να τον ψηφίζουν. Άρα λοιπόν φτάνουμε σε ένα σημείο ότι δεν πρέπει να είμαστε κολλημένοι. Δεν πρέπει να κάθε φορά πρέπει να ψηφίζουμε διαφορετικό κόμμα. Να δίνουμε σε διαφορετικούς ανθρώπους την ευκαιρία να μας κυβερνήσουν για να δούμε τι μπορούν να κάνουν. Η Αμερική, εάν έχει γίνει πλανητάρχης, είναι γιατί έχει ένα νόμο. Τι? Όποιος και να πάει επάνω πρωθυπουργός, δύο θητείες και έφυγε. Όχι αυτό το πράγμα που επικρατεί στην Ελλάδα οι ίδιοι και οι ίδιοι και οι ίδιοι. Αφού βλέπουμε, δεν καταλαβαίνουν, δεν είναι ικανοί, δεν είναι άξιοι. Τι συνεχίζουμε να ψηφίζουμε τους ίδιους και τους ίδιους?
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, μια Ελλάδα πρέπει να κυβερνείται δηλαδή αποκλειστικά εδώ και 50 χρόνια από δύο οικογένειες.
0: Έτσι, έτσι. Να τα
1: ακούει. Αυτό το πράγμα είναι τραγικό. Και επίσης ακόμη πιο τραγικό τι είναι, είναι ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα σωρό πράγματα τα οποία καθημερινά εμφανίζονται, όπως παραδείγματος χάρη είναι η κλιματική αλλαγή, όπως πολύ απλά είναι ο κίνδυνος που αντιμετωπίζουμε στη θάλασσα με τις φώκες, τις χελώνες, τα δελφίνια και ένα σωρό άλλα, τους καρχαρίες, που αυτά ευθύνονται η κλιματική αλλαγή. Άρα δεν έχουμε κανένα σταθερό παρανομαστή. Και υπόψη είναι ότι εμείς κάνουμε ένα επάγγελμα το οποίο φεύγουμε το πρωί από το λιμάνι, από το σπίτι μας και δεν ξέρουμε το βράδυ αν θα γυρίσουμε στο σπίτι μας ή θα πάμε στον πάτο της θάλασσας.
0: Ναι.
1: Άρα παίζει ρόλο και η επικινδυνότητα που υπάρχει.
0: Λοιπόν, κύριε Μανιά, να κλείσουμε με μια τελευταία ερώτηση που κάνει μια ακροάτρια. Και λέει, και θέλω να κλείσουμε με τη δική σας απάντηση. Ο πολίτης που δεν μπορεί να, που δεν μπορεί να αγοράσει ψάρια και πάει, ξέρω εγώ, στο μεσάζοντα, πώς μπορεί, γιατί δεν πάει, θέλει να το ακούσει αυτό, γιατί δεν πάει κατευθείαν στο καΐκι, δεν μπορεί κατευθείαν από το καΐκι να πάρει το ψάρι του?
1: Κοιτάξτε, ειδικά στα σκάφη της παράκτειας αλληλείας, γι' αυτό πληρώνουμε ένα ΦΠΑ κατά αποκοπή, προκειμένου να μπορεί να αγοράσει από τη βάρκα, από την παράκτεια αλληλεία, στο λιμάνι. Στο λιμάνι λοιπόν, από το καΐκι μπορεί να πάρει τα ψάρια ο κάθε Έλληνας πολίτης, γιατί ο Έλληνας ψαράς πληρώνει ΦΠΑ κατά αποκοπή. Και αυτό του δίνει το δικαίωμα να μπορεί να πουλήσει τα ψάρια του από το σκάφο του. Και αυτό τονίζω ισχύει για την παράκτεια αλληλεία.
0: Άρα επιτρέπεται.
1: Φυσικά επιτρέπεται. Όλα γίνονται σε αυτή τη χώρα. Το κράτος αυτή τη στιγμή θα ενδιαφέρει να πάρει το ΦΠΑ του. Όταν θα πάρει σε ένα σκάφος μέσα αλληλείας και θα πάρει το τιμολόγιο του και το κράτος θα εισπράξει το ΦΠΑ του, δεν έχει πρόβλημα. Όλα γίνονται για το χρήμα. Όλα γίνονται για το ΦΠΑ. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Όπως επίσης η απάντηση είναι η εξής. Γιατί πολύ απλά όλοι τους είναι σε μια φάση που δεν ακούνε πλέον. Παραδείγματος χάρη, αυτή η κυρία και καλή της ώρα της γυναίκας είχε αυτή την απορία, αυτή την κίνηση. Ο στόχος είναι ότι ο κόσμος πρέπει να μιλήσει, να ψαχτεί γύρω του τι γίνεται, να ασχοληθεί, να στύψει στο μυαλό του, προκειμένου να καταλάβει πού είναι το πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι ότι αυτοί που μας κυβερνάνε θέλουν να μας απομονώσουν, να μην επικοινωνούμε, να μην ψαχνόμαστε, να μην μιλάμε, να μην σκεφτόμαστε.
0: Έτσι.
1: Και δεν είναι τυχαίο τα τελευταία χρόνια μπήκε τόσο πολύ έντονα στη ζωή μας το Facebook, το Instagram, το WhatsApp και όλα αυτά τα social media, προκειμένου να μην μιλάμε μεταξύ μας.
0: Καθόλου τυχαίο, καθόλου τυχαίο.
1: Βλέπεις μια παρέα με παιδιά και μεταξύ τους μιλάνε με μηνύματα αντί να μιλήσουν που κάθονται μαζί σε μια καφετέρια. Άρα λοιπόν η απάντηση είναι ότι ρωτώντας φτάνεις στο βουνό. Ρωτώντας φτάνεις στην πόλη.
0: Κύριε Μανιά, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Κουράγιο. Φαντάζομαι κινητοποιήσεις και εκεί υπάρχουν. Έχετε κάτι νεότερο? Τις επόμενες μέρες θα γίνει κάτι δυναμικότερο με τους αλλοίς?
1: Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Αυτή τη στιγμή η απεργία συνεχίζεται παόριστο. Αυτή τη στιγμή έχουν παρελάσει άτομα της αντιπολίτευσης από τη Θεσσαλονίκη. Που η Θεσσαλονίκη, να ξεκαθαρίσουμε κάτι, η Μηχανιώνα της Θεσσαλονίκης είναι η πρώτη αλλιευτική δύναμη στην Ελλάδα, σε στόλο, και η δεύτερη είναι η Κυλλήνη. Αυτό λοιπόν που έχω να σας πω από τη μεριά μου είναι ότι όσο και να παρελάσουν ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Ανδρουλάκης και ούτω καθεξής από όλα τα αλλιευτικά σκάφη, έχω να στείλω ένα τελεσίγραφο. Το τελεσίγραφο που έχω να πω είναι ότι ο κύριος Τσίπρας δεν ήξερε όταν ήταν πρωθυπουργός να πάει να επισκεφτεί τους ψαράδες. Τώρα όμως ξέρει που πολύ απλά είναι στην απέξω.
0: Ένα.
1: Και δεν έχει ελπίδες για κάτι περισσότερο.
0: Ψηφοθυρία του κύριου Τσίπρα.
1: Είναι τρομερό δηλαδή να πηγαίνεις. Και κάτι ακόμα. Ο κύριος πρωθυπουργός γιατί δεν πάει να συναντήσει ο ίδιος και στέλνει τον υπουργό, τον υφυπουργό και άλλους. Ντελιβεράδες, στην κυριολεξία ντελιβεράδες, γιατί δεν είναι αγγελιοφόροι Ερμής, δεν είναι κανείς από αυτούς αγγελιοφόρος Ερμής, είναι ντελιβεράδες. Να πάει να μιλήσει και να καταλάβει μόνος του τι είναι και τι δεν είναι. Γιατί πολύ απλά η απάντησή μου είναι μία: καμία εξουσία δεν έμεινε εφόρου ζωής, καμία αυτοκρατορία δεν έμεινε αιώνια. Όλες πέσανε. Έτσι από ό,τι φαίνεται έχει δρομολογήσει το κύριος Μητσοτάκης. Όλοι εμείς που τον ψηφίσαμε και τον δώσαμε το 41%, τώρα είμαστε όλοι εναντίον του. Γιατί κοιτάει να μας αφανίσει από τον κλάδο. Κοιτάει να μας κάνει άνεργους. Κοιτάει να μας στείλει σπίτια μας. Αλλά οι εκλογές σε 6 μήνες φτάσανε πλέον. Δεν πάει παραπέρα. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει.
0: Να είστε καλά κύριε Μανιά, σας ευχαριστώ πολύ, καλή εβδομάδα, καλό αγώνα και κουράγιο. Βέβαια όλοι πρέπει να συμπαρατασσόμαστε δίπλα σε όλες τις ομάδες αυτές που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτή την κυβερνητική λέλαπα. Να είστε καλά.
1: Να θυμάστε ένα πράγμα, όλες οι αυτοκρατορίες πέσανε, το έγραψε η ιστορία. Αυτή θα μείνει όρθια, αν είναι δυνατόν. Και κάτι ακόμα, δεν έχουν καταλάβει, ένα τελευταίο θα πω. Έχουν περάσει από την Ελλάδα τόσοι πρωθυπουργοί. Είναι τυχαίο ότι 200 χρόνια μετά το θάνατό του όλοι μιλάνε για έναν Καποδίστρια. Η Σεροφημία δεν έχουν καθόλου όλοι αυτοί που κυβερνάνε τι όνομα θα αφήσουν από αυτή τη γη που περνάνε περαστική. Γιατί η ζωή μας, κύριε Γαριφάλου, είναι σαν το φανταριλίκι, σαν τη θητεία. Τη θητεία μας κάνουμε και φεύγουμε και μετά χανόμαστε εφόρου ζωής. Τι θα αφήσουμε πίσω, τι όνομα θα αφήσουμε στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας, στα δυσέγγονά μας. Ότι πολύ απλά κάποια στιγμή κυβερνήσαμε ο καθένας από τη μεριά του ως τοπική αυτοδιοίκηση, ως άρχοντας, ως πρωθυπουργός, ως βουλευτής, ως υπουργός και κάψαμε κόσμο και κοσμάκι.
0: Έτσι.
1: Και στείλαμε κόσμο σπίτι του, άνεργο και νηστικό, έλεος. Καλή υπάρχει λίγο ανθρωπιά επάνω μας.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Καλή σας ημέρα, κύριε Μανιά. Καλή εβδομάδα να έχετε.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ο κύριος Οδυσσέας Μανιάς, αλιέας από την Κυλλήνη. Τα είπε όλα ο άνθρωπος. Το θέμα είναι, θα πέσει η αυτοκρατορία αυτή της οικογένειας. Θα πέσει. Εκεί είναι το θέμα. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματα, πάρα πολλά. Τι να πρωτοδιαβάσει εδώ τώρα. Χριστιανός, οι ψαράδες φυλάνε θερμοπύλες. Η Άννα η Αντωνίου από τη Σάμο. Καλημέρα κύριε Γαριφάλου, καλημέρα στον αγαπητό κύριο Επίκουρο. Κάθε φορά που ακούω τον κύριο Επίκουρο, πραγματικά είναι τόσο ενημερωμένος και πάντα μέσα στα τρέχοντα θέματα. Καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα. Η Αλεξάνδρα από Φλόρινα, καλημέρα. Ο Φάνης, καλημέρα κύριε Γαριφάλου, καλό υπόλοιπο Κυριακής. Καλή εβδομάδα με υγεία, καλή εκπομπή να έχετε. Ο Άκης, εδώ μου λένε ότι θα ψηφίσουν Λατινοπούλου, λέει, γιατί είναι όμορφοι. Έλατε. Έλατε. Ο Νίκ Παπ, αν αυτό που συμβαίνει με την αλιεία δεν είναι προδοσία, τότε τι είναι, ρωτάει. Ο άνθρωπος το είπε, σε περίπτωση πολέμου όλα τα σκάφη τα επιτάσσουν. Αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος. Δεν είναι μόνο η τροφή και η επαρκεία της, που και αυτό είναι εθνικό θέμα. Κρίμα σε μια χώρα με τέτοια παράδοση να έχει αυτά τα χάλια και οι πολίτες πελάτες της να συνεχίζουν τον ύπνο του δικαίου. Η Δέσποινα, συγχαρητήρια στον κύριο Μανιά. Καλημέρα, καλημέρα στο Ηράκλειο. Καλημέρα στην Εύη, την γιαγιά, την αγάπη που μας στέλνει. Την ευχαριστούμε πολύ. Κρατάτε γερά. Ταλαιπωρηθήκατε πολύ. Δυστυχώς η Κρήτη αυτό το Σαββατοκύριακο, τις τελευταίες τρεις ημέρες τουλάχιστον, είναι στο προσκήνιο με όλη αυτή την κακοκαιρία, τις τεράστιες ζημιές, με ένα νεκρό, με άλλα παιδιά, δύο παλικάρια, ένα 16 χρονών και ένα 32 στα τροχιά δυστυχήματα που σημειώθηκαν μέσα σε μία μέρα, με το σεισμό που είχαμε τα ξημερώματα. Τι τραβάει και αυτή η Κρήτη, τι τραβάει η Παναγία μου. Σήμερα, και μάλλον όλο το Σαββατοκύριακο, η Κρήτη είναι στο προσκήνιο. Ο Θανάσης, δυστυχισμένε μου λαέ, καλέ και αγαπημένε, πάντα ευκολόπιστε και πάντα προδομένε. Ο Διονύσος Σολωμός αναφερόταν βέβαια στους Έλληνες, αλλά οι στίχοι του έχουν οικουμενική διάσταση. Άντα ευκολόπιστε και πάντα ευκολόπιστε και πάντα προδομένε. Ο Διονύσος Σολωμός αναφερόταν βέβαια στους Έλληνες, αλλά οι στίχοι του έχουν οικουμενική διάσταση. Καλημέρα κύριε Γαριφάλου, πάντα επίκαιρο δυστυχώς. Αυτός ο λαός ποτέ δεν υπήρξε πατριωτική κυβέρνηση. Έχει απόλυτο δίκιο για τον κύριο Μανιά αναφέρεται. Καλημέρα, καλημέρα. Να πούμε και μία είδηση που αφορά τα μικρά παιδιά. Η Ελλάδα είχε ανοίξει τη συζήτηση για την ψηφιακή ενηλικίωση πριν το ζήτημα της προστασίας των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μιας και αναφέρθηκε και ο κύριος Μανιάς, και από την πρώτη πολιτική παρέμβαση του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών πήρε από περίπου 2 χρόνια μέχρι την ανάπτυξη του Kids Wallet και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το EU Kids Act, η συζήτηση μετακινήθηκε από το αν χρειάζεται να υπάρξει ηλικιακό όριο στο πώς αυτό μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη, χωρίς να δημιουργούνται νέοι κίνδυνοι για τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Να πούμε λοιπόν, το νέο βήμα είναι πλέον η εθνική νομοθέτηση, με την κυβέρνηση να προωθεί την εφαρμογή του ορίου των 15 ετών από 1η Γενάρη του 2027. Δηλαδή, από 1η Γενάρη του 2027 παιδιά που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους δεν θα έχουν πρόσβαση στο περιβάλλον της κοινωνικής δικτύωσης, θα έχουν αυξημένους περιορισμούς και ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους. Βέβαια, το μέτρο αυτό απέτυχε σε πάρα πολλές άλλες χώρες του κόσμου. Βρήκαν οι νέοι τον τρόπο και το ξεπέρασαν αυτό. Φαίνεται ότι θα είναι ένα μέτρο που δεν θα πετύχει. Παρ' όλα αυτά, θα το δούμε και στην πράξη. Από 1η Γενάρη λοιπόν, να ξέρετε ότι παιδιά κάτω των 15 δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν απεριόριστα το διαδίκτυο και τις εφαρμογές αυτές κοινωνικής δικτύωσης σε όλα αυτά τις εφαρμογές. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τα, μιας και αναφέρθηκε ο κύριος Μανιάς με τα social media. Να πούμε επίσης ότι σήμερα να επαναλάβουμε, η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει στην κατάμεστη Τούμπα τη Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική του δευτέρου ομίλου της League A του Nations League σε μια αναμέτρηση που βρίσκει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στην κορυφή της βαθμολογίας και τους Γερμανούς να θέλουν να πάρουν τη ρεβάζ για το διπλό της εθνικής μας στο Άουσμπουργκ. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει μπει φουριόζα σε αυτή τη διακοπή των εθνικών ομάδων, παραμένοντας αίτητη στα τρία πρώτα παιχνίδια και έχοντας συγκεντρώσει 7 βαθμούς, και στο τελευταίο της μάτσα αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία, αποτέλεσμα που της επέτρεψε να διατηρήσει την πρώτη θέση στον όμιλο. Βέβαια, μέχρι να κάνει αυτά τα τρία παιχνίδια, να επαναλάβω ότι δεν την είχε επισκεφτεί την ομάδα, δεν είχε ασχοληθεί καθόλου με την εθνική ομάδα ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με την επίσκεψή του εχθές στο ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη που διαμένει η εθνική ομάδα, τα πράγματα για μένα είναι πολύ εξαιρετικά δυσίωνα και δύσκολα για την εθνική μας ομάδα στο σημερινό παιχνίδι. Εξαιρετικά δύσκολα. Μακάρι να ξεπεράσει αυτή τη σκόπελο η εθνική μας ομάδα και να ανταποκριθεί, να ξεπεράσει την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο ξενοδοχείο και να φανεί αντάξια της ικανότητας που έχει και της δυναμικής της στο ποδόσφαιρο, που δείχνει πάρα πολύ καλά σημάδια σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Λοιπόν, ο Μιχάλης μας λέει από τη Γερμανία, για να ξεβρωμήσει ο τόπος πρέπει να αλλάξει η κυβέρνηση. Τι λέει? Να ησυχάσει ο τόπος, αν το καταλαβαίνω καλά, γιατί είναι και λίγο περίεργα τα γράμματα που μου στέλνει. Για να ξεβρωμήσει ο τόπος πρέπει να αλλάξει η κυβέρνηση, να ησυχάσει ο τόπος, λέει ο Μιχάλης από Γερμανία. Ο Θανάσης από Περιστέρι, εξαιρετικός πάντα αγαπητέ Γιώργο, σε ευχαριστούμε, να είσαι καλά Θανάση μου. Λέω να περάσω μια βόλτα από τον Άγιο Ερώθεο. Γιορτάζει σήμερα, έχω να πάω πόσα χρόνια σε πανηγύρι. Έξω από την πόρτα μου γιορτάζω τον Άγιο Φανούριο. Και ούτε εκεί δεν κατάφερα να πάω. Έχω χρόνια να πάω σε πανηγύρι. Λοιπόν, θα πάμε για τα πανηγύρια, τι να κάνουμε. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Έχουμε μια έκτακτη είδηση. Μόλις μου ήρθε τώρα. Λοιπόν, νήσος Κο, στην Κο έχουμε πυρκαγιά σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρδάμενα, στη Δημοτική Ενότητα Ηρακλειδών, στο νησί της Κο. Έχουν κινητοποιηθεί 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ένα πεζοπόρο, συνδρομή από υδροφόρες του Δήμου. Επαναλαμβάνω, πυρκαγιά στο νησί της Κο, στην περιοχή Καρδάμενα, στην Δημοτική Ενότητα Ηρακλειδών. Φαντάζομαι ίσως λόγω του καιρού τώρα, κανένας κεραυνός, κάτι τέτοιο μάλλον έχει γίνει. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακολουθεί η εκπομπή του πατέρα Σεραφείμ. Φυσικά έχουμε και Γιάννη Τσιτούρη πιο μετά. Δεν θυμάμαι την ώρα τώρα, μας έχει μπερδέψει και αυτός ο Τσιτούρης. 11 η ώρα είναι ο Γιάννης, νομίζω. 11 με 1, κάτι τέτοιο, αν δεν κάνω λάθος. Γιάννης Τσιτούρης 11 με 1 και άλλες πολλές ενδιαφέρουσες εκπομπές μέχρι και το τέλος της ημέρας. Και φυσικά η πρωινή ζώνη καθημερινά του Μάχη FM, που ανταποκρίνεται πάνω στην ενημέρωση, έχει πάρα πολύ καλές αποδόσεις. Σας ευχαριστούμε. Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή και από το κανάλι μας στο YouTube, Μάχη FM. Όλες οι εκπομπές εκεί. Μπορείτε να κάνετε εγγραφή, να κοινοποιήσετε και το κανάλι. Μπορείτε να ακούτε και τις εκπομπές εκεί. Και μιας και Είχα και τη χθεσινή παρουσία τη συνέντευξή μου. Ευχαριστώ τον κύριο Κομνηνό για την χθεσινή συνομιλία που είχαμε στο ραδιόφωνο του Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Και μιας και είχα και την καλημέρα της αξιολάτρευτης και αγαπητής Εύης Κιαγιά, να πούμε ότι η κυρία Κιαγιά καθημερινά 7 με 8 το απόγευμα στο Focus FM έχει και την καθημερινή της εκπομπή. 103,6 και διαδικτυακά μπορείτε να ακούσετε και το Focus FM της Θεσσαλονίκης, ένα από τα μεγαλύτερα και αυτό ραδιόφωνα της Ελλάδος. Να είστε καλά, πάμε σε δελτίο ειδήσεων, θα τα ξαναπούμε πάλι το επόμενο Σαββατοκύριακο, το Σάββατο στις 7 το πρωί. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 10.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωραία να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται σήμερα στην Αθήνα και τον Πειραιά λόγω δύο αγώνων δρόμου. Στην Αθήνα, λόγω του Greece Race for the Care, περιορισμοί και διακοπές κυκλοφορίας ίσχυουν από το πρωί έως και το μεσημέρι γύρω από το πεδίο του Άρεως και κατά μήκος της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, της Πατησίων, της Ακαδημίας και της Πλατείας Αμερικής. Στο Πειραιά, λόγω του Run Greece 2026, από τις 7 έως και τη 1 το μεσημέρι, επηρεάζονται οι δρόμοι Γρηγορίου Λαμπράκη, η Ακτίμου Τζοπούλου, η Ιρών Πολυτεχνείου, η 34ου Συντάγματος Πεζικού, η Ευαγγελιστρίας, η Πύλης, η Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, η Βασιλέως Παύλου και η Ακτή Κουντσουριώτου. Στο μικροσκόπιο της ελληνικής αστυνομίας βρίσκεται 18χρονος αλλοδαπός που διαμένει στην Αθήνα και φέρεται να είχε ρόλο προγραμματιστή στη διεθνή ομάδα hacker με την ονομασία KillSec. Οι αρχές κατέσχεσαν υπολογιστή, κινητά, σκληρούς δίσκους και USB, αναζητώντας στοιχεία που να τον συνδέουν με περισσότερες από 1000 κυβερνοεπιθέσεις και εκβιασμούς για λίτρα. Ο 18χρονος δεν έχει συλληφθεί μέχρι στιγμής. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Μενίδη, όταν άγνωστοι πυροβόλησαν εναντίον αυτοκινήτου στην οδό Βαρδουσίων, τραυματίζοντας έναν 26χρονο. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Η αστυνομία έχει εντοπίσει 4 κάλικες και αναζητά τους δράστες. Σύμφωνα με το οικονομικό ρεπορτάζ του Μάχη FM, πάνω από το μισό της τιμής της αμόλυβδης βενζίνης καταλήγει σε φόρους. Με μέση τιμή στα 2,207 ευρώ το λίτρο, περίπου 1,12 ευρώ αντιστοιχούν σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ. Σε ένα γέμισμα δηλαδή 50 λίτρων, από τα περίπου 110 ευρώ, τα 56 ευρώ είναι το κόστος σε φόρους. 5 Τούρκοι υπήκοοι που βρίσκονταν στην Ελλάδα με καθεστώς πρόσφυγα συνελήφθησαν για οργανωμένη καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικής κάναβης. Η ομάδα φέρεται να απαρήγαγε τα ναρκωτικά σε φυτεία στην Μεσσηνία και να τα διακινούσε στα Εξάρχεια. Από την υπόθεση κατασχέθηκαν 126 δεντρίλια κάναβης και περίπου 9 κιλά κάναβης. 4 από τους 5 είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις ελληνικές αρχές. Σοβαρές καταγγελίες για ανύπαρκτους ή ανεπαρκές ελέγχους στις βιομηχανικές περιοχές του Ασπροπύργου έρχονται στο φως της δημοσιότητας, ιδίως μετά την έκρηξη που είχε σημειωθεί στις 9 Ιουλίου και είχε ως απώλεια τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Εργαζόμενοι και συνδικαλιστές υποστηρίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Οδηγία σε ΕΒΕΣΟ για την πρόληψη μεγάλων βιομηχανικών ατυχημάτων δεν εφαρμόζεται στην πράξη, ενώ καταγγέλουν έλλειψη σχεδίου εκένωσης, ανεπαρκή συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών και ελλειπή μέτρα προστασίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ουκρανία ετοιμάζει νέα πλήγματα σε ρωσικά δηληστήρια. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστηρίζει ότι το Κίεβο έχει στοιχεία για νέο ρωσικό δόγμα επιθέσεων και σε κρίσιμες μη στρατιωτικές υποδομές της Ουκρανίας εν ώψη του χειμώνα. Παράλληλα, συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί γύρω από το πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, όπου υπέστη ζημιές εξοπλισμός εξωτερικής ηλεκτροδότησης και ο σταθμός λειτουργεί με εφεδρική τροφοδοσία. Μόσχα και Κίεβο αλληλοκατηγορούνται για ενέργειες που αυξάνουν το κίνδυνο για την πυρηνική ασφάλεια. Και τώρα ο καιρός. Σήμερα στην Αττική θα επικρατήσουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι, τοπικά 7 έως και 8 μποφόρο. Ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως τους 21 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί εκπομπή Ορθοδοξία στην πράξη με τον αρχιμανδρίτη Σεραφείμ Δημητρίου.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.
4: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή 10 με 1 τη νύχτα στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στεφανοσίος.

0: Είσαι χριστιανός ορθόδοξος? Ορθοδοξία στην πράξη, στον Μάχη 99,8, με τον πρεσβύτερο Σεραφείμ Δημητρίου, Αρχιμανδρίτη, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως Αττικής. Η Ορθοδοξία είναι μάχη, αγώνας αέναος, διαρκής πόλεμος για τη σωτηρία μας.
1: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, ή να ένα αυτό αψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διεύηματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές της εκπομπής Ορθοδοξία στην Πράξη, εδώ από τον ραδιοφωνικό σταθμό Μάχη 99,8, σας χαιρετίζω και εύχομαι αυτή η ημέρα του Κυρίου να είναι για τον καθένα μας ευλογημένη από τον Παντοκράτορα Κύριο και να αντέξουμε και να ανεχτούμε τα όσα συμβαίνουν γύρω μας από τις επιλογές και επιβολές της εξουσίας. Με τον Θεόδωρο Μπαρμπαρή να είναι στην ηχοληψία και τον οποίον ευχαριστούμε, θα κάνουμε αυτή την εκπομπή για σας και θα μείνει και στο διαδίκτυο, οπότε μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή εκτός αυτής της ζωντανής μετάδοσής της στις 10 με 11 κάθε Κυριακή να την ακούτε και μέσα από την ιστοσελίδα του Μάχη 99,8 στο σχετικό λίμα της δικής μας εκπομπής. Σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, έχουμε ήδη μπει στον Οκτώβριο και η Εκκλησία μας προβάλλει τους Αγίους της ημέρας, ανάμεσα στους οποίους με πρώτον τον Άγιο Ιερόθεο, τον Επίσκοπο Αθηνών, τον πρώτο Επίσκοπο της Αθήνας. Ήτανε πλατωνικός φιλόσοφος και ένα από τα 9 μέλη του Συμβουλίου της Γερουσίας του Αριουπάγου. Δέχθηκε και διδάχθηκε την πίστη του Χριστού από τον Απόστολο Παύλο, χειροτονήθηκε πρώτος Επίσκοπος Αθηνών, μαθητής του υπήρξε ο Άγιος Διονύσιος ο Αερεοπαγίτης, ο οποίος στα συγγράμματά του πλέκει το εγκόμιο για τον διδάσκαλό του. Εκινήθη εν ειρήνη σε βαθιά γεράματα μετά από πολύχρονη ποιμαντική και συγγραφική δραστηριότητα. Ο Άγιος λοιπόν Ιερόθεος, ο οποίος τιμάται ιδιαίτερα στην Αθήνα και μάλιστα υπάρχει και η λεγόμενη Μονή του Αγίου Ιεροθέου, είναι αφιερωμένη στην Παναγία, την Κυπαρισιώτησα, στην κοίμηση της Θεοτόκου, αλλά όλοι εκεί στα Μέγαρα λέμε ο Άγιος Ιερόθεος και μάλιστα οι Μεγαρείς ιδιαιτέρως αρέσκονται στο να ονομάζουν τα παιδιά τους με το όνομα του Αγίου Ιεροθέου. Χρόνια λοιπόν πολλά σε όσους φέρουν το όνομα του Αγίου Ιεροθέου και στους επισκόπους μας, τον Ιερόθεο Λίμνου και άλλους οι οποίοι κληρικοί και λαϊκοί έχουν ονοματιστεί με το όνομα του Αγίου Ιεροθέου. Σήμερα λοιπόν ακόμα τιμούμε τους Αγίους Μάρτυρας Δομνίνα και τις θυγατέρες αυτής Βερνίκη και Προσδόκη, τον Άγιο Άβδακτο και Καλισθένη την θυγατέρα του, μάρτυρες και αυτοί, τον Όσιο Αμούν τον Αιγύπτιο, τον Όσιο Ιωάννη τον Λαμπαδιστή, τον Άγιο Πέτρο τον Ιερομάρτυρα από το Καπιτόλιο, τους Αγίους Φαύστο, Γάιο, Ευσέβιο και Χερίμωνα, τους Διακόνους. Έχουμε τον Άγιο Θεόδωρο του Ταμασού, τον Άγιο Εδουίνο, την Οσία Άννα την Πριγκίπισσα, τον Άγιο Πιόρ τον Έγκλειστο,

όχι πια, αν και ο Μητροπολίτης Παντελεήμων έχει πήξει εκεί θυσιαστήριο και μεταβαίνει όσο μπορεί παρά το γύρας του και η ιερουργή, και επίσης έχουμε την σύναξη πάντων των εν Κύπρο Αγίων. Να έχουμε τις πρεσβείες των Αγίων και τις Θεοτόκους στη ζωή μας. Θα ήθελα στη σημερινή μας εκπομπή να αναφερθώ σε κάτι που μας πίκρανε πραγματικά όλους όταν το ακούσαμε από τον πρίτανη του Πανεπιστημίου των Πατρών. 400 φοιτητές που πέρασαν στις πανεπιστημιακές σχολές στα τμήματα των σχολών του Πανεπιστημίου της Πάτρας δεν πήγαν να γραφτούν στις σχολές τους. Και αυτό, παρότι προσπαθεί ο πρίτανης να το κάνει πιο όμορφο, οφείλεται στην οικονομική αδυναμία των οικογενειών τους να αντέξουν το σύνολο των εξόδων που χρειάζεται ένας φοιτητής που θα μετοικήσει από την πόλη του σε μια άλλη πόλη για να γίνει εκεί κάτοικος και για 3-4 ή περισσότερα χρόνια να πρέπει να δαπανά μηνιαίως ισόποσο ενός μισθού με ενίκιο, κοινόχρηστα, λογαριασμούς κοινής ωφελίας, σύντηση, μετακίνηση και όλα αυτά που χρειάζεται ένας φοιτητής. Γιατί καυχόνται οι εξουσιαστές μας ότι η παιδεία στην Ελλάδα είναι δωρεάν, αλλά δωρεάν δεν μπορεί να έχουν όλοι οι σπουδαστές και φοιτητές σύντηση και στέγαση. Γι' αυτό με τα ενίκια να έχουν φτάσει σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα, με το κόστος διαβίωσης να είναι δυσβάστακτο, ακούσαμε με πολύ θλίψη αυτό, το οποίο πραγματικά πρέπει να κάνει εκείνους που φέρουν την εξουσία να ντρέπονται, αλλά που βρέθηκε ντροπή για αυτούς. Όταν 400 αυτοί οι άνθρωποι και πόσοι άλλοι στα πανεπιστήμια της υπόλοιπης Ελλάδος αγωνίστηκαν 12 χρόνια στο σχολείο, έκαναν φροντιστήρια, χάλασαν χρήματα γιατί η παιδεία δεν είναι πλήρης και χρειάζεται υποβοήθηση από εξωτερικούς παράγοντες παιδείας. Όλα αυτά λοιπόν τα παιδιά που τον χρόνο που πέρασε με πολλή αγωνία, ψυχική και σωματική κόπωση πέρασαν σε μια σχολή στην οποία δεν μπόρεσαν να πάνε να γραφτούν. Και αυτά τα παιδιά πιθανώς να είναι παιδιά τα οποία με θλίψη θα ακολουθήσουν κάτι που δεν ήταν το όνειρό τους για να μπορέσουν να διαβιώσουν. Πιθανώς κάποια από αυτά θα γίνουν θύματα επιτίδιων και εκεί που έχει γίνει πια πραγματικά λέλαπα η όρη μάμι και ντάντι σε ό,τι αφορά την ερωτική επιλογή, θα δούμε να καταγράφονται τέτοιες καταπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι θα θελήσουν να προχωρήσουν κάπως τη ζωή τους εκμεταλλευόμενοι τα χρήματα κάποιων άλλων, παραδίδοντας όμως το σώμα και την ψυχή τους. Σε αυτή την ώρα και με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα να σταματήσουμε και να προσευχηθούμε για αυτούς τους νέους να μην χάσουν την ελπίδα τους. Ελπίδα όλων μας είναι ο Θεός. Να μην παραδοθούν σε πράγματα ευτελή και υποτελή για την ψυχή τους. Να μην δώσουν την αξία της νιώτης τους θυσία στο κακό το οποίο προσπαθούν άνθρωποι της εξουσίας να επιβάλλουν σε μας. Και ακούτε κάποιους να ουρλιάζουν σαν χιμπατζίδες ότι τα πάντα είναι όμορφα, τα πάντα είναι καλά, τα πάντα είναι η Ελλάδα σε καλύτερη θέση από όλες τις άλλες χώρες. Αυτά όμως τα πάντα είναι στα δικά τους μυαλά, όχι στην πραγματικότητα. Δεν έχουν καμία σχέση με το λαό, δεν έχουν καμία σχέση με το γραφείο του παπά που κάθε τρεις και λίγο έχει την είσοδο ενός ανθρώπου που ζητά βοήθεια. Βρείτε μου μια δουλειά, βρείτε μου ένα σπίτι, βρείτε μου λίγη τροφή. Όχι αδελφοί μου, όχι, μας έχουν φτάσει εκεί που δεν πάει και θέλουν να τα κάνουν χειρότερα. Ας ακούσουμε λοιπόν έναν ύμνο. Έναν ύμνο προσευχής, έναν ύμνο γαλήνης για τις ψυχές μας. Και ας ελπίσουμε ότι ο Θεός δεν θα αφήσει την Ελλάδα μας στα χέρια αυτών
των καιροσκόπων, κερδοσκόπων, δολοφόνων και όλων εκείνων των κακών που ορίζει η σημερινή δυναστική κατάσταση η οποία νέμεται την εξουσία στην Ελλάδα. Και δείτε στη γειτονική μας Σερβία τι έγινε. Ο πρόεδρος παραιτήθηκε για να είναι υποψήφιος πρωθυπουργός, να πάει απέναντι στο κίνημα των σπουδαστών και φοιτητών που έχει ξεσηκώσει όλο τον κόσμο μετά το έγκλημα στο Νόβι Σαντ. Και εκεί πρόεδρος της Δημοκρατίας σε αντικατάστασή του θα γίνει ένας άνθρωπος ο οποίος ποτέ δεν εξελέγει από το λαό. Έγινε πρωθυπουργός της γείτονος χώρας, έγινε πρόεδρος της Βουλής της γείτονος χώρας, θα είναι τώρα ο πρόεδρος της γείτονος χώρας και αυτή η γυναίκα δεν έχει εκλεγεί από τον λαό, δεν έχει ποτέ εκτεθεί στην ψήφο του λαού, δεν έχει πάρει ποτέ μία ψήφο. Λοιπόν, μας μιλάνε για δημοκρατία? Ποιοι? Αυτοί που ασκούν την εξουσία δικτατορικά? Ναι, δεν πρόκειται να αφήσουν το λαό να έχει την γνώμη του εκλεγμένη στην εξουσία. Πάντοτε με τρόπους δόλιους και επικίνδυνους θα κάνουν τη δημοκρατία μια φορεσιά για δικτάτορες. Γιατί δημοκρατία δεν υπάρχει όταν ο Δήμος, ο λαός, δεν έχει γνώμη και όταν οι εταιρείες είναι αυτές που ορίζουν τα αποτελέσματα χωρίς να δίνουν την δυνατότητα της γνώσης ακόμα και στα πολιτικά κόμματα ταυτόχρονα με την εταιρεία εκείνη που έχει αναλάβει την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Ο έχω νου νοήτου.

Αφού ακούσαμε, αγαπητοί μου ακροατές, τους κατανοητικούς ύμνους «Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς», τους τρεις αυτούς ύμνους που τους λέμε και στην παράκληση, τους λέμε και σε διάφορα άλλα σημεία προσευχής, όπως κάνουμε εμείς οι ιερείς κάθε φορά που θα λειτουργήσουμε στην λεγόμενη ακολουθία του καιρού, αν έχετε παρατηρήσει μπροστά στον όρθρο, βγαίνει ο ιερεύς, οι ιερείς που θα λειτουργήσουν και ασπαζόμενοι τις δεσποτικές εικόνες της Παναγίας, του Χριστού, του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και του Αγίου του Ναού, λένε κάποιες προσευχές μυστικά ή χαμηλόφωνα. Σε αυτές λοιπόν τις ώρες λέμε και αυτές τις τρεις κατανοητικές προσευχές, τις οποίες ακούσαμε σήμερα εμελώς καταγεγραμμένες από την θέση την διαδικτυακή Άπαντα Ορθοδοξίας 1, όπως έχουν αποδοθεί από τους αδελφούς στο ιερό κάθισμα της μεταμορφώσεως του Σωτήρος Δολών Δυτικής Μάνης. Ας μας ελεήσει λοιπόν ο Θεός, αδελφοί μου. Και περνάμε αμέσως στην ανάγνωση των αγιογραφικών αναγνωσμάτων της σημερινής ημέρας, Δευτέρας Κυριακής του Λουκά. Το Ιωθινό Ευαγγέλιο ήταν το 7ο της σειράς των 11 Ιωθινών Ευαγγελίων και δεν θα το επαναλάβουμε, είναι η αναφορά μας στην Ανάσταση κάθε Κυριακή. Η Αποστολική Περικοπή αυτήν την ημέρα είναι από την Δευτέρα προς Κορινθίους Επιστολή στο κεφάλαιο 9 και μεταξύ των στίχων 6 έως 11. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος: «Αδελφοί, όποιος παίρνει με φιδό θα έχει λίγη σοδιά, και όποιος παίρνει απλόχερα η σοδιά του θα είναι άφθονη. Ο καθένας σας δώσει ό,τι του λέει η καρδιά του, χωρίς να στεναχωριέται ή να εξαναγκάζεται, γιατί ο Θεός αγαπάει αυτόν που δίνει με ευχαρίστηση. Ο Θεός έχει τη δύναμη να σας χορηγήσει πλουσιοπάροχα κάθε δωρεά, ώστε να είστε πάντοτε σε όλα τελείως αυτάρκης και να δίνετε με το παραπάνω για κάθε καλό σκοπό. Το λέει και η Γραφή: σκόρπισε, έδωσε στους φτωχούς, η αγαθοεργία του θα διαρκεί αιώνια. Και αυτός που δίνει στον σποριά τον σπόρο και το ψωμί για να τραφεί, ας δώσει και ας πληθύνει και τον δικό σας σπόρο και ας αυξήσει τους καρπούς της αγαθοεργίας σας. Ο Θεός θα σας κάνει πλούσιους σε όλα για να μπορείτε να δίνετε γενναιόδωρα. Αυτοί που θα πάρουν από μας τη δική σας εισφορά θα ευχαριστούν το Θεό». Μέσα σε αυτήν την περικοπή συνιστάται η φιλανθρωπία μέσα στις εκκλησιαστικές κοινότητες. Έτσι λοιπόν ο Παύλος λέει καταλήγοντας ότι αυτά που οι αναγκεμένοι θα πάρουν από την δική σας εισφορά θα τους κάνουν να ευχαριστούν το Θεό. Στα αλήθεια, στην 30χρονη περίπου διακονία μου στην εκκλησία δεν είμαι σίγουρος ότι αυτοί οι οποίοι εξυπηρετούνται κατά κόρον από τα ενωριακά φιλόπτωχα ευχαριστούν τον Θεό, γιατί πολλοί από αυτούς δεν ευχαριστούν και εκείνους οι οποίοι τους παρέχουν τα αναγκαία. Ξέρετε, οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά έχουν ανάγκη είναι ευγνώμονες. Οι άνθρωποι όμως που από επιλογή έχουν φτάσει σε κατάσταση παινίας είναι δύστροποι, είναι απαιτητικοί, δεν είναι ευχαριστιακοί. Πολλές φορές έχουμε παρατηρήσει ανθρώπους οι οποίοι με πολλή συστολή για λίγο διάστημα ζήτησαν την βοήθεια της Εκκλησίας, αμέσως μετά με επιστολές ευχαριστήριες, με πράξεις ευχαριστίας δηλαδή και ανταπόδοσης, να δείχνουν αυτήν την ευγνωμοσύνη τους και φυσικά να ευχαριστούν έτσι τον Θεό. Πολλές φορές λοιπόν αυτούς που φτωχοποιεί η εξουσία, γιατί ναι, καυχέται ο τύραννος ότι αύξησε τον ελάχιστο μισθό, όμως δεν βλέπει, κάνει πως δεν βλέπει, ότι αύξησε και όλα τα άλλα γύρω τα οποία χρειάζονται οι άνθρωποι, δηλαδή την ενέργεια, την τροφή, το νερό. Μας λέει λοιπόν την αλήθεια
Όχι, γιατί ποτέ η εξουσία δεν θέλει την αλήθεια. Ποτέ σπάνια άνθρωποι οι οποίοι έγιναν ευεργετικοί προς το λαό ευδοκίμησαν. Βρέθηκαν οι δυνάστες της κακίας, οι δυνάστες οι καταχωρημένοι στο άρμα του διαβόλου να τους εξουθενώσουν, να τους δολοφονήσουν, να τους εξαφανίσουν, όπως έγινε με τον δικό μας σπουδαίο Ιωάννη Καποδίστρια, για να μπορεί να έχει η εξουσία από τότε, όχι δι' αγάπης προς τον λαό την διοίκησή του, αλλά δυναστικά και τρομοκρατικά και με νόμους οι οποίοι δεν είναι υπέρ του λαού. Έτσι λοιπόν, αδερφοί μου, ο Θεός μέσω του Αποστόλου Παύλου μας λέει να δίνουμε στους φτωχούς και η αγαθοεργία αυτή θα διαρκεί αιώνια. Ας προσπαθούμε με στερήσεις και εμείς πια να ανταποκρινόμαστε σε αυτό. Μου ζήτησαν σήμερα χρήματα για κάποια κοπέλα η οποία έπεσε θύμα ενός ασυνείδητου, όπου άρχισε να πυροβολεί και το κοριτσάκι βρέθηκε στην ευθεία της σφαίρας χωρίς λόγο να είναι σήμερα ανάπηρη. Και η απάντησή μου είναι: έδωσα λίγα, θα προσπαθήσω κι άλλα, δεν υπάρχουν όμως αρκετά. Και δεν μιλούσα φυσικά για το φιλόπτωχο, γιατί δεν μπορεί το φιλόπτωχο κάθε ενορίας να ανταποκριθεί για καταστάσεις οι οποίες είναι εκτός των ορίων της περιοχής ευθύνης του. Να έχει ο Θεός και εκείνο το κοριτσάκι και όλους μας σε δύναμη, και τους γονείς της και τους ανθρώπους που βοηθούν αυτούς σε ευλογία. Να περάσουμε στην ανάγνωση της Ευαγγελικής περικοπής της ημέρας. Είναι η δεύτερη Κυριακή του Λουκά, είπαμε, και το Ευαγγέλιο είναι από το κατά Λουκάν, κεφάλαιο 6, στίχη 31 έως 36. Είπε ο Κύριος: «Όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από το Θεό, αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν? Και αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από το Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σε όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από το Θεό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν τους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα, εσείς να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός, που είναι καλός ακόμα και με τους αχαρίστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως σπλαχνικός είναι και ο Θεός πατέρας σας». Όμορφα συνδέονται αυτές οι δύο περικοπές, αδελφοί μου, και μας μιλούν για την προς τον άνθρωπο φιλανθρωπία, των συνανθρώπων του. Να κάνετε καλό σε αυτούς που δεν σας κάνουν καλό. Γι' αυτό συνεχίζουμε να προσευχόμαστε αδιάκοπα για την εξουσία που δεν κάνει καλό στους ανθρώπους, για να τους φωτίσει ο Θεός και να συνέλθουν, κι αν όχι σαν εξουσιαστές, σαν πρόσωπα, και να μπορέσουν να μετανοήσουν για να σώσουν την ψυχή τους, να την κάνουν να ηρεμήσει, να βρουν τη γαλήνη που ποτέ τους δεν είχαν και δεν θα έχουν. Και έχοντας, αδελφοί μου, στη σκέψη μας ότι σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Ιερόθεος, ο οποίος ήταν άρχοντας της εποχής του, αλλά άφησε την αρχή για να μπει στον ζυγό του Χριστού και να γίνει επίσκοπος και να γίνει διδάσκαλος των ομοεθνών του και να πήξει την Εκκλησία των Αθηνών ως πρώτος της επίσκοπος, εκεί που ο Παύλος έσπηρε, για να χρησιμοποιήσουμε τους όρους της σημερινής περικοπής του Αποστόλου, εκεί λοιπόν που ο Παύλος έσπηρε, ο Ιερόθεος πότισε, για να μπορούμε σήμερα να καυχόμαστε και εμείς εδώ στην πρωτεύουσα και να λέμε ότι είμαστε ακόμα χριστιανοί. Δεν ξέρω έως πότε, δεν ξέρω πώς θα φτάσει αυτή η κατάσταση, αφού βλέπετε ότι το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα είναι πραγματικά ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο η εξουσία αγνοεί ουσιαστικά και σφυρίζει αδιάφορα, απλά αναφέροντάς το και δίνοντας ευχολόγια χωρίς όμως πράξεις.
πώς βοήθησαν τους πολυτέκνους, προσπαθώντας τους να τους εξαφανίσουν. Πώς βοήθησαν ανθρώπους οι οποίοι έγιναν τρίτεκνοι και είχαν ανάγκη βοήθειας, κάνοντας τα παιδιά τους να μην μπορούν να φοιτήσουν στα πανεπιστήμια λόγω οικονομικών ζητημάτων. Ναι, αδερφοί μου, ας ακούσουμε το απολυτίκιο του Αγίου Ιεροθέου, όπως το έψαλε ο Δημήτριος Παπαγιανόπουλος και το έχει καταχωρήσει στον ίστο τόπο του, και ας ζητήσουμε τον Άγιο Ιερόθεο να μας γίνεται προς τον Θεό Μεσίτης για όλους όσους θέλουμε να τον δούμε κάποτε πρόσωπο προς πρόσωπο.

0: Συνεχίζοντας, σεβαστοί πατέρες και αγαπητές και αγαπητοί αδελφές και αδελφοί εν Χριστώ, την εκπομπή μας σήμερα, 4 Οκτωβρίου, Κυριακή, Δευτέρα Λουκά, θα ήθελα, με αφορμή την αναφορά μας στην μη εγγραφή 400 φοιτητών στα τμήματα των σχολών του Πανεπιστημίου των Πατρών, να δανειστώ τον λόγο δύο σοφών κληρικών του παρελθόντος και να σας διαβάσω καταρχήν από το βιβλίο «Εγώ και η οικία μου» του Αρχιμανδρίτου Θεοδόρου Μπεράτη, το κεφάλαιο «Οικογένεια και εξέλιξη των παιδιών». Έχουν αρχίσει τα σχολεία μας και βλέπουμε καθημερινά τα πράγματα να τρέχουν γύρω μας, την εκπαίδευση να βάλετε. Γίναμε μάρτυρες και μιας ιστορίας εκεί σε ένα σχολείο στα Αναλιώσια, μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικού. Οι γονείς είναι απαιτητικοί, δεν έχουν καθοδηγήσει σωστά τα παιδιά τους, δεν έχουν φτιάξει παιδιά που να μπορούν να σταθούν και να είναι χρήσιμα για τους εαυτούς τους πρώτα απ' όλα και για την κοινωνία στο αύριο. Ο εγωισμός έχει φτάσει στο απίστευτο ύψος που μπορεί να φτάσει για το κάθε παιδί και οι γονείς, αντί να τα συνετίζουν, συνεργούν στην καταστροφή τους με όλους τους τρόπους. Ας ακούσουμε λοιπόν τον μακαριστό πατέρα Θεόδωρο. Γενικώς για τη φροντίδα των γονέων ως προς την αγωγή των παιδιών του, είναι φυσικό ότι η φροντίδα αυτή περνά διάφορα στάδια και διαφοροποιείται αναλόγως προς την ηλικία των παιδιών. Διαφέρει η φροντίδα στην πρώτη, βρεφική, νηπιακή και παιδική ηλικία και η φροντίδα στην εφηβική και νεανική ηλικία. Βεβαίως, το βασικό στοιχείο κάθε περίοδου είναι ότι η αγωγή γίνεται πάντοτε κατά το Πνεύμα του Θεού. Είναι χριστιανική ορθόδοξος, ελληνική επιμελημένη. Ιδιαίτερο καθήκον των γονέων είναι αναμφιβόλως και η επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών. Πρέπει όμως να σημειωθεί ευθύς εξ αρχής ότι δια τη φροντίδα αυτή πρέπει να υπάρξει η συνεργασία των γονέων με το αναπτυγμένο πλέον στην ηλικία παιδί. Άλλωστε, δια την επαγγελματική αποκατάσταση, τον πρώτο λόγο έχουν αυτά τα ίδια τα παιδιά, εφόσον είναι γνωστό ότι εις κάθε άνθρωπο και εις καθέναν από τα παιδιά ο Θεός Δημιουργός έχει εμβάλει ειδική κλίση, κλίση και ικανότητα η οποία εγκαίρως εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους, με τις ιδιαίτερες κάθε παιδιού διαθέσεις, προτιμήσεις και αποσχολήσεις. Και άλλα μένα από αυτά τρέπονται φυσικώς και αυτομάτως προς την σπουδήν κάποιες επιστήμης που τους ελκύει, άλλα δε προς κάποιαν τέχνη η οποία τα ενδιαφέρει και τα ευχαριστεί. Παρ' όλα αυτά όμως, και στο σημείο αυτό απαραίτητος είναι και ο ρόλος των γονέων. Ο ρόλος και το καθήκον να παρακολουθούν τα ενδιαφέροντα των παιδιών, να διαπιστώσουν εάν πράγματι υπάρχει κλίσεις και ποια είναι αυτή, και εφόσον υπάρχει θα πρέπει να διευκολύνουν τα παιδιά των ώστε να προχωρήσουν προς αυτήν με σύνεση και προσοχή. Βεβαίως, δεν είναι απαραίτητον όλα τα παιδιά να τραπούν στις επιστήμες, εάν μάλιστα δεν έχουν κλίση, ικανότητες και δυνατότητες. Η τυχόν δε αναγκαστική σπουδή των παιδιών με την πίεση των γονέων δια τούτο δεν τα ικανοποιεί, τουναντίον μάλιστα ή μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, πολλές φορές δύσκολα ψυχολογικά και να τα ταλαιπωρεί και να τα κάνει ανικανοποίητα, αποτυχημένα, δυστυχισμένα. Και είναι μεν καλόν να ακολουθήσουν τα παιδιά την επιστήμη ή την τέχνη του πατέρα των, δια να διευκολυνθούν να έβρουν ανοιχτό δρόμο πορείας. Δεν πρέπει όμως οι γονείς να το επιβάλλουν αυτό υποχρεωτικώς, εάν μάλιστα τα παιδιά δεν το επιθυμούν ή δεν έχουν τις ανάλογες ικανότητες. Ας σημειωθεί όμως και τούτο δια τη χριστιανική οικογένεια, ότι θα ήταν ευχής έργων να προωθήσουν κάποιο παιδί τον εις τη σπουδή και τα έργα της πνευματικής διακονίας, να γίνουν εκπαιδευτικοί, να αφοσιωθούν εις την αγωγή της παιδικής και φηβικής ηλικίας, ακόμα περισσότερο εις έργα εκκλησιαστικής διακονίας, εάν μάλιστα υπάρχει και διάθεση των παιδιών, να γίνουν θεολόγοι, ιερείς, κήρυκες του Θείου Λόγου, λειτουργοί του Αγίου Θυσιαστηρίου, διάκονοι των ιερών μυστηρίων. Μεγάλη αυτή η τιμή, τόσο δια την οικογένεια, όσο και δια τα ίδια τα παιδιά, εάν βεβαίως και τα ίδια το επιθυμούν. Είναι τόσο απαραίτητη και πολύτιμη η ευσυνείδητη εργάτη της Εκκλησίας, συνεργή του Θεού και οδηγή των ψυχών εις την οδόν της σωτηρίας. Δεν πρέπει δέκα του δένα λόγο να εμποδίσουν οι γονείς τα παιδιά των, εάν τα ίδια με πόθο πολύ και ζήλο το επιδιώκουν. Γενικώς, τα παιδιά των χριστιανικών οικογενειών πρέπει με την βοήθεια των γονέων να διδαχθούν και συνειδητοποιήσουν ότι με το επάγγελμα ή την επιστήμη που θα εκλέξουν και εξασκήσουν θα εξοικονομούν βεβαίως και τα προστοζήν απαραίτητα, αλλά θα το εξασκούν και ως ολοπρόθυμον προσφοράν στην κοινωνικών σύλλογων προς εξυπηρέτηση και ανακούφιση των συνανθρώπων των, με τη σκέψη μάλιστα ότι το προσφέρουν εις τον Κύριον ως το Κυρίο και ουκ ανθρώπης, κατά την Εφεσίους κεφάλαιο 6 στίχος 7. Επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Τότε θα έχουν και την ευλογία του Θεού. Ειδικότερα δια τα κορίτσια δεν αποκλείεται βεβαίως να σπουδάσουν και αυτά κάποιαν επιστήμη της αρεσκίας τους, μάλιστα ανάλογο με το φίλον των, εφόσον εις την εποχή μας είναι αναγκαία η γνώση. Όμως υπάρχει ανάγκη δια τη γυναίκα να είναι σύγχρονος και εις όλα καλή, νοικοκυρά, σύζυγος πιστή και στοργική μητέρα, διότι αυτή αποτελεί το στήριγμα του σπιτιού και είναι η αναντικατάστατος και πρώτη παιδαγωγός των παιδιών. Εκτός όμως από τη φροντίδα που πρέπει να έχουν οι γονείς για την επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών, οφείλουν να φροντίζουν και για την οικογενειακή αποκατάστασή του. Είναι φυσικό όταν τα παιδιά, αγόρια ή κορίτσια έλθουν στην κατάλληλη ηλικία να δημιουργήσουν την δική των οικογένεια, ή σε αυτό το έργο πρέπει να βοηθήσουν αναμφιβόλως οι γονείς. Στις πρώτες σελίδες του βιβλίου εγγράφησαν αρκετά, γράφει ο συγγραφέας, περί του τρόπου της δημιουργίας της οικογένειας και περί της εκλογής συντρόφου. Στο σημείο αυτό θα προσθεθούν ακόμα ολίγα. Πρέπει δηλαδή οι γονείς να εμπνεύσουν στα παιδιά τους το να μην βιαστούν. Το θέμα της οικογενειακής αποκατάστασης απαιτεί όριμων και κατάλληλων ηλικίαν, όριμων σκέψην και όριμων συναισθηματικών κόσμων. Νους, σκέψεις, καρδιά, συνέστημα και φωτισμός Θεού πρέπει να συνεργαστούν. Οι γονείς θα πρέπει να παρακολουθούν τις παρέες των παιδιών και να συμβουλεύουν με αγάπη, συνετά και ήρεμα. Και όταν γίνονται προτάσεις και συνοικέσια, ας μην θαμβώνονται οι γονείς και τα παιδιά από τα εξωτερικά, εμφάνιση, θέση, μόρφωση, πλούτη. Αυτά μόνα των δεν δημιουργούν ευτυχισμένη οικογένεια. Την ευτυχισμένη οικογένεια την κάνει ο καλός χριστιανικός χαρακτήρας με την αγάπη, την πίστη και την ταπείνωση, τον σύνδεσμο με τον Χριστό, τον λόγο του Θεού και τα ιερά της Εκκλησίας μας μυστήρια. Εις αυτά πρέπει να βοηθήσουν οι γονείς τα παιδιά των και αυτά θα απαιτήσουν από τον ή την υποψήφια σύντροφο. Δια τούτο και η ανατροφή των παιδιών από την πρώτη ηλικία πρέπει να είναι μέσα στο πνεύμα της χριστιανικής αλήθειας, της ειδικής ζωής και της αγνότητας, απαραίτητες αυτές προϋποθέσεις για μια καλή αρχή και εξέλιξη της οικογενειακής ζωής. Όμως, εις το θέμα της οικογενειακής αποκατάστασης των παιδιών υπάρχουν και ορισμένες εξαιρέσεις. Πρόκειται δια τις ολίγες εκείνες περιπτώσεις των παιδιών, αγοριών και κοριτσιών, τα οποία δεν επιθυμούν να δημιουργήσουν οικογένεια. Όχι διότι δεν παραδέχονται την αξία και αναγκαιότητα της οικογένειας ή διότι δεν επιθυμούν να υποβληθούν στους σκόπους της οικογενειακής ζωής, αλλά διότι υπάρχει βαθιά μέσα τους άλλη ανωτέρα, υψηλωτέρα και αγιωτέρα κλίσεις. Κλίσεις, πόθος δηλαδή, αλλά και κλίσεις, κάλεσμα του Θεού δια μίαν ολοκληρωτική αφιέρωση σε αυτόν και στα έργα της Εκκλησίας. Εάν οι γονείς διαπιστώσουν τέτοια κλίση και κλίση, δεν πρέπει. Δεν έχουν δικαίωμα να αντιδράσουν ή να εμποδίσουν, διότι με τον τρόπο αυτό εναντιώνονται στο θέλημα του Θεού. Πώς δε θα διαπιστώσουν οι γονείς την ύπαρξη τέτοιας κλίσεως και κλίσεως, με ιώτα και με ήτα? Αφενός, θα προσέξουν εάν η επιθυμία αυτού του παιδιού των δεν προέρχεται από εξωτερικές επιπόλαιες και προσωρινές επιδράσεις ενθουσιασμού, αλλά παραμένει μόνιμος και σταθερά ή και γίνεται ολοένα αυξανόμενη. Και ακόμη, εάν η επιθυμία των αυτή είναι συνδυασμένη με πραγματική πνευματική ζωή, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, με αγώνα πνευματικό και αν σημαδεύει όλη τη ζωή και συμπεριφορά των εσωτερική και εξωτερική. Εάν αυτό διαπιστωθεί, τότε οι χριστιανοί γονείς δεν πρέπει να θεωρήσουν τα παιδιά των αποτυχημένα και τον εαυτό τους ντροπιασμένων έναντι της κοινωνίας. Τουναντίον, πρέπει να χαρούν και να δοξάσουν το Θεό δια τη τιμή που τους κάνει και να διευκολύνουν με σύνεση τα παιδιά τους δια την πραγμάτωση του ιερού πόθου. Με αυτό λοιπόν το κείμενο και με την επιστολή 1290 του μακαριστού Αγίου Φιλοθέου του Αρχιμανδρίτου του Πίκλιν Ζευβάκου, ηγουμένου της Μονής της Λογοβάρδας, θα συνεχίσουμε αναφερόμενοι στα παιδιά μας. Και η επιστολή αυτή απευθύνεται προς την κυρία Άννα Στρατάκου στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ευλαβέστατη και αγαπητή μου κυρία Άννα, έλαβον την επιστολή σας και τα εσοκλήστος 40 δολάρια. Μεγάλη χαρά έλαβον όταν έλαβον την επιστολή σας, μεγαλυτέρα όταν την ανέγνωσα και είδον τον ζήλον και την προθυμία την οποία έχετε και την οποία σας δίδει ο Πανάγαθος Θεός και ουράνιος μας Πατήρ, ο οποίος όταν είδη εις τον άνθρωπον καρδίαν καθαρά, αγάπη, ειλικρινή, χριστιανική πίστη, ευσέβεια, του δίδει το μεγαλύτερο χάρισμα, το χάρισμα της αγάπης, το οποίο όταν το λάβει ο άνθρωπος δεν αγαπά τότε τον εαυτό του μόνο, αλλά αγαπά πρώτον τον Θεό και κατόπιν όλους τους άλλους ανθρώπους και περισσότερο τους πάσχοντας, τους φτωχούς αδελφούς του Κυρίου. Αυτό το χάρισμα της φιλανθρωπίας που εξασκείτε σας το έδωκεν ο Θεός δια την καλή σας προαίρεση και την καλή σας καρδιά. Πρόσεξε, πνευματικό μου τέκνον, αγαπητή Μιάννα, να το αυξήσεις και να το πολλαπλασιάσεις ως αν εκείνον που έλαβε τα 5 τάλαντα και τα διπλασίασε. Όταν τα διπλασιάσεις, θα ακούσεις κατά τη Δευτέρα Παρουσία τη γλυκητά τη φωνή του Δεσπότου μας Χριστού. Ελθέα, Άννα, καλό μου τέκνο, να κληρονομήσεις την αιώνιον βασιλεία των ουρανών, διότι επείνασα και μη έδωκες να φάω. Εδίψασα και με επότησες, γυμνός και με ενέδισες. Και τότε θα του υπείς, πότε Κύριε σε είδα πεινώντα και σε εξέθρεψα, υψώντα και σε επότησα, γυμνό και σε ένδυσα. Και τότε θα σου υπεί, εμέ μεν δεν με είδες, αλλά ό,τι έκανες εις έναν από τους φτωχούς τους αδελφούς μου, εις εμέ το έκαμες. Είσαι εις τη χαρά του Κυρίου σου. Όταν ανέγνωσα την επιστολή σου και είδα ότι αγαπάς τους φτωχούς και τους βοηθάς τόσο πολύ εχάρη, που εάν μου έστελνες 1 εκατομμύριο δολάρια, δεν θα εχαιρόμουν. Τώρα θα σε αγαπώ περισσότερο. Αλλά πόσον σε αγαπά ο ουράνιος Πατήρ, όταν κάμνεις ελεημοσύνη και έχεις αγάπη, δεν δύναμε να σου παραστήσω. Σε συμβουλεύω ως πατέρας σου φιλόστοργος να εξακολουθείς μέχρι τέλος του προσκέρου βίου σου την ευπραγίαν, την ελεημοσύνη και αγάπη. Σου γράφω για να ευχαριστηθείς. Το παιδί εκείνο το πτωχό, το ορφανό, που σου έγραψα και το ευωήθης, αυτό έγινε ένας καθηγητής από τους καλύτερους της Ελλάδος. Είναι καθηγητής του Γυμνασίου Σύρου και έχει αναλάβει την ηθική διαπαιδαγώγηση των μαθητών του Γυμνασίου. Βλέπεις, Άννα μου, πόσο μεγάλο καλό έκαμες. Εάν δεν με ευωήθης, δεν θα εσπούδαζε. Μόνο που δεν επρόφθασα να τον κάμω με γαβρώνει στην ανιψιά σας, την οποία αγαπώ, διότι είναι πολύ καλή κόρη. Ο Θεός και η ευχή μου θα την προστατεύσουν. Από όλους τους πατέρες και αδελφούς της Μονής έχετε ευχάς και ευλογίας εις τους οικείους ημών τα σεγκαρδίους ευχάς μου, με τα πατρικής αγάπης και ευχών εγκαρδίων ο πνευματικός Πατήρ. Ιστερόγραφο. Την παράκληση στην Παναγία την εκατονταπλιανή, όταν καλθέλθω θα σας την κάμω. Παρακαλούσα το Θεό να με έπαιρνε, δεν με επήρε. Εάν με αφήσει, έχω κατά νου να κάμω ένα μικρό νοσοκομείο, αλλά αφού ελιγοστεύσαμε το χρέος του οικοτροφείου και του εκκλησιδίου που εκάμουμε, τότε πάλι θα ζητήσω τη συνδρομή σας. Θα το κάμω εδώ εις την Μονή δια τους γέροντας και ασθενείς της Μονής που στερούνται. Αν τύχει και κανένας άλλος φτωχός εκ των περίοικων, αφού το κάμω, ας πεθάνω. Αλλά και πάλι θα αποθάνω όταν θέλει ο Κύριος ο ίδιος. Τη 6η Σεπτεμβρίου 1964. Σας διάβασα αυτή την επιστολή γιατί ο Άγιος Φιλόθεος, ο Ζερβάκος, αναφερόμενος σε αυτήν τη γυναίκα, καταδεικνύει ότι με την δική της συνδρομή ενισχύθηκε ένας άνθρωπος ο οποίος σπούδασε και σπουδάζοντας έλαβε την ευλογία του Θεού να προκόψει με τα χρήματα κάποιου φιλόπατρου και φιλάνθρωπου ανθρώπου. Εκεί λοιπόν, αδερφοί μου, σταματώ και λέω ότι όσοι μπορούμε να βοηθάμε τα παιδιά με όποιον τρόπο ο καθένας μας μπορεί, ας το κάνει. Και τούτη την ώρα, πριν κλείσουμε την εκπομπή μας, σας λέγω πως θα ακούσουμε το κήρυγμα το οποίο έκαμα την Κυριακή την παρελθούσα στο ναό της Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως και η εκπομπή μας θα ολοκληρωθεί με το Αναστάσιμο Πολιτίκιο σε ήχο πρώτο, που είναι ο ήχος της σημερινής Κυριακής, και με το οποίο θα κλείσουμε ακούγοντας τους ιεροψάλτες του Ναού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Θεσσαλονίκης, τον Αλέξανδρο Δασκαλάκη, τον Νικόλαο Σιμιτσάκο και τον Μιχαήλ Πάρπα να ψάλουν το όμορφο αυτό Αναστάσιμο Απολυτίκιο. Έως την άλλη Κυριακή, ο Θεός να μας ευλογεί όλους.
1: Κυριακή 1η Λουκά, η σημερινή, αδελφή μου, η ημέρα που μας συνήγαγε στην Θεία Ευχαριστία, τελέσαμε την εορτή του Σταυρού και η Εκκλησία μας από σήμερα αλλάζει τις περικοπές του Ευαγγελίου και από Ματθαίο τις Κυριακές διαβάζει Λουκά. Σήμερα λοιπόν ακούσαμε την πρώτη περικοπή και αυτή ονομάζει και την Κυριακή πρώτη Λουκά, παρότι είναι 17η από του Πάσχα. Σήμερα συμπίπτει η Εκκλησία μας να τιμά ανάμεσα στους Αγίους που προβάλλονται από την ημέρα της μνήμης τους και την Αγία Νεομάρτυρα Αγγελίνα ή Ακυλίνα από το Ζαγκλιβέρι της Χαλκιδικής. Ακούσαμε σήμερα στο Ευαγγέλιο να μιλάει ο Χριστός μας για την συλλογή των μαθητών του και σε αυτήν τη συλλογή των μαθητών του να στηρίζεται η Εκκλησία για την οποία η Αγγελίνα έδωσε τη ζωή της. Εποχή της τουρκοκρατίας, ο πατέρας της γίνεται εξωμότης για να έχει τα προνόμια της εξουσίας της εποχής. Εξωμότης για να έχει τα προνόμια της εξουσίας της εποχής. Έχουμε σήμερα πάρα πολλούς τέτοιους για να έχουν τα προνόμια της εξουσίας της εποχής. Τι λέει η εξουσία? Ό,τι λέει η εξουσία το κάνουμε. Τι έκανε η εξουσία? Πάντα κατέστρεφε το λαό. Πάντα καταστρεφόμαστε με τη θέλησή μας, ως πρόβατα στη σφαγή. Τι έκανε ο πατέρας της Αγγελίνας? Έγινε μουσουλμάνος για να έχει τα προνόμια των μουσουλμάνων, να μην πληρώνει φόρους και. Τι κάνουμε εμείς σήμερα? Γινόμαστε υπόδουλοι του εξουσιαστή τυράννου και δυνάστη της χώρας μας και τρέχουμε να πάρουμε τον προσωπικό αριθμό για να πάψουμε να είμαστε άνθρωποι και να γίνουμε αριθμοί. Εξωμότες λέγονται κι αυτοί. Γιατί λέγονται εξωμότες? Γιατί η Αποκάλυψη μας μίλησε για αυτόν τον αριθμό και μας είπε ότι θα έρθει καιρός που χωρίς αυτόν τον αριθμό δεν θα μπορείτε ούτε να αγοράσετε ούτε να πουλάτε. Εξωμότης λοιπόν έγινε ο πατέρας της Αγγελίνας, όμως η μάνα της δεν την άφησε να ακολουθήσει του πατέρα της στο δρόμο και την ανέπτυξε με χριστιανικά ιδεώδη στο βαθμό εκείνο που την έκαναν όταν την ερωτεύτηκε ο γιος του Μπέη της Θεσσαλονίκης να αρνηθεί τον έρωτά του και φυσικά τα προνόμια που θα αποκτούσε ως σύζυγος του γιου του Μπέη και γι' αυτό το λόγο να οδηγηθεί στο μαρτύριο κρατώντας την πίστη της. Της κόψανε και τα πόδια και τα χέρια και για να την ατιμάσουν εντελώς την έθαψαν σε μουσουλμανικό κημητήριο. Όμως τρία αγόρια το βράδυ την ξέθαψαν και πήραν τα κομμάτια που βρήκαν από το σώμα της και έφυγαν μέσα στη νύχτα που είχε πανσέλινο και απομακρύφθηκαν και έφτασαν στην όσα του Λαγκαδά από το Ζαγκλιβέρι της Χαλκιδικής και την έθαψαν εκεί πίσω από το ιερό χωρίς να ξέρει κανείς τι και πώς. Πέρασαν χρόνια και καιροί και οι άνθρωποι της περιοχής τιμούσαν τα δυο καμάρια τους, την Κυράννα που είχε μαρτυρήσει λίγο νωρίτερα και την Αγγελίνα που εμπνευσμένη από το μαρτύριο της Κυράννας έδωσε και αυτή τη ζωή της για την πίστη της στο Χριστό. Και όλα αυτά γιατί εκείνους τους οποίους μάζεψε στο σημερινό Ευαγγέλιο ο Χριστός κήρυξαν στην οικουμένη και είπαν ότι όποιος θέλει ο πίσω μου να έρθει να σηκώσει το σταυρό του και να με ακολουθήσει. Και τον σήκωσε η Αγγελίνα το σταυρό της και έμεινε κρυφό το σώμα της για αιώνες. Ναι, για αιώνες. Πέρασαν αιώνες. ώστε κάποια γυναίκα στη Θελκυδική είδε στον ύπνο της την Αγία Κυράνα και της είπε «Εκεί που βρήκατε τα δικά μου λείψανα είναι θαμένη και η φίλη μου η Αγγελίνα». Ποια είναι η Αγγελίνα? Όλοι την τιμούσαν ως Ακυλίνα, την μάρτυρα του Ζαγκλιβερίου. Δεν μπορεί να συνδυάζονται αυτά τα δύο. Πάει λοιπόν, το λέει στους παπάδες. Οι παπάδες λένε «Αϊ καημένη όνειρα, βλέπεις και όνειρα θα λέμε τώρα». Και η Αγία Κυράνα της εμφανίζεται στον ύπνο της και της λέει «Απέναντι από τον εντύχιο σταυρό, 7 βήματα από την πόρτα του ιερού, είναι θαμένη η φίλη μου η Αγγελίνα». Ο δεσπότης του Λαγκαδά, δύσπιστος για όσα άκουγε, είπε να αρχίσουν έρευνα να δούνε ποια είναι αυτή η Αγγελίνα. Και ο μοναχός Μάξιμος ο Ιβυρίτης, στην έρευνα στην οποία συμμετείχε, δίπλα στο σπίτι της Αγίας Αγγελίνας στο Ζαγκλιβέρι, μέσα σε ένα άλλο σπίτι, βρήκε έναν συνέκδημο παλιό που χειρόγραφα έγραφε αυτή την ημέρα το όνομα Αγγελίνα Μάρτυρ. Το αποκάλυψε αυτό στον Μητροπολίτη και ο Μητροπολίτης λέει «Άρα ή οι άνθρωποι την ονόμαζαν Αγγελίνα της εποχής της ή αυτό ήταν το κανονικό τους όνομα. Μήπως να ψάξουμε εκεί που λέει το όνειρο να την βρούμε». Είπανε λοιπόν να πάνε και ήταν χειμώνας καιρός και ήταν χιονισμένη η όσα. Φτάνοντας λοιπόν στην αυλή της εκκλησίας, ακριβώς πίσω από το ιερό, ενώ ήταν ελεύθερος ο χώρος και ήταν όλα χιονισμένα, ένα κομμάτι δεν είχε χιόνια. Λέει ο Μητροπολίτης στον Μάξιμο, τον παίρνει τηλέφωνο στο Άγιον Όρος, «Μάξιμε, αυτό και αυτό συμβαίνει και αν μετρήσουμε την απόσταση είναι ακριβώς το αχιόνιστο κομμάτι εκεί που υποδεικνύει η γυναίκα από το όνειρό της». Και του λέει ο Μάξιμος, «Ξέρετε», λέει, «Σεβασμιότατε, στο Άγιον Όρος, στα σκαλιά που έσφαξαν τον πρώτο στις καριές και τους συναυτό επιβέκου, δεν πιάνει ποτέ χιόνι». Οπότε λέει ο Μητροπολίτης, «Άρα εδώ έχουμε ένα θεϊκό σημάδι». Και βάζει να σκάψουνε και πράγματι στους 70 πόντους κάτω από τη γη βρήκανε τα λείψανα της Αγίας σε εμβριακή θέση, όπως το είχε δει στον ύπνο της η γυναίκα αυτή και μάλιστα έτσι όπως της είχε πει η Αγία Κυράνα, χωρίς χέρια και χωρίς πόδια. Αμέσως κάλεσε τον ιατροδικαστή ο Μητροπολίτης και με μακροσκοπική εξέταση ο ιατροδικαστής είπε «Είναι κορίτσι που δεν έχει γεννήσει». Ο ιατροδικαστής με μακροσκοπική εξέταση. Σήμερα λοιπόν πώς θα μπορούν οι ιατροδικαστές να πούν τέτοια πράγματα όταν οι άνθρωποι μπαίνουν στους φούρνους και από τους φούρνους στο μίξερ και γίνονται θρύψαλα? Θα μπορεί να μπει κανένας ιατροδικαστής τέτοιο πράγμα?
2: Όχι.
1: Αλλά εκεί μας πάνε οι βάρβαροι της εξουσίας. Εκεί μας οδηγούν εκείνοι που οδήγησαν την Ακυλίνα στο μαρτύριο. Να γινόμαστε εξωμώτες ή μάρτυρες. Πήραν τα λείψανα της Αγίας, τα τίμησαν, τα έβαλαν σε προσκύνηση και πλέον η Αγία Ακυλίνα του Ζαγκλιβερίου είναι ως ευλογία και αγιασμό για όλους μας. Μάλιστα ο Μητροπολίτης φόρτωσε τα λείψανα μέσα σε 2 καλάθια απάνου σε μουλάρια και όπως την είχαν πάει τα παλικάρια στο μουλάρι από την Ζαγκλιβέρη στην Όσα, γύρισε τα λείψανά της στο Ζαγκλιβέρη για να υπάρχει εκεί στον τόπο που γεννήθηκε και μαρτύρησε. Αυτή
2: δεν ήταν εξωμότης. Αυτή δεν άκουσε τον Μπέι ούτε τον Σουλτάνο. Εμείς ό,τι λέει ο Μπέις θα κάνουμε. Εμβόλια λέει ο Μπέις, εμβόλια. Γρήγορη καρκίνη, πάμε τώρα παρτιακές, φεύγουν νεαροί, παλικάρια, 60, 65, σε 2-3 μήνες φεύγουν οι καρκίνοι, που κάναν 10 και 15 χρόνια κάποτε. Τα σχέδιά τους. Δεν ακούσαμε τους γιατρούς, ακούγαμε τις τηλεοράσεις. Δηλαδή τι γίναμε, εξωμότες. Παραδώσαμε το σώμα μας στην εξουσία. Τώρα μας λένε να παραδώσουμε και την ψυχή μας στην εξουσία. Παίρνοντας τον προσωπικό τους αριθμό, με τον οποίο θα μας ελέγχουν για τα πάντα. Σας είπα, ο Θεός μας έδωσε την ελευθερία να αμαρτάνουμε. Η εξουσία θέλει να ελέγχει και τις αμαρτίες μας. Μέχρι τώρα μπορούσαμε να πούμε τις αμαρτίες μας στο πνευματικό και να συγχωρεθούμε και να μην τις ξέρει κανείς άλλος παρά μόνο ο Θεός. Σήμερα θα τις ξέρει εκείνος ο οποίος έχει τον προσωπικό μας αριθμό. Γιατί ό,τι κι αν σας λένε οι ψεύτες της εξουσίας και θα σας ακούνε και θα σας παρακολουθούνε και θα σας βλέπουνε όσους τον πήρατε. Και θα ελέγχουνε τι αγοράσατε, τι δεν αγοράσατε και σε μια στιγμή θα σας πούνε δεν μπορείτε να μετακινηθείτε πέρα από 5 χιλιόμετρα από το σπίτι σας ούτε να χρησιμοποιήσετε τα χρήματά σας που θα είναι πλέον πλαστικά για να αγοράσετε κάτι σε απόσταση μεγαλύτερη από εκεί. Το πέρασαν το καλοκαίρι αυτό με νόμο, την ώρα που κεγόταν η Ελλάδα, η μισή, και η άλλη μισή ήταν στις θάλασσες και έκανε μπάνια. Αυτός ο τύραννος πέρασε το νόμο για το credit score, δηλαδή, όσοι δεν πληρώσατε στην ώρα σας τη ΔΕΗ, τον ΟΤΕ, ό,τι τέλος πάντων χρωστάμε, δεν θα μπορούμε να κάνουμε συναλλαγές. Ακόμα και αν έχουμε λεφτά στον παούλο ή κάτω από το στρώμα, δεν θα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, γιατί σε λίγο με το credit score θα είμαστε ανύπαρκτοι. Και εμείς είμαστε οι ψεκασμένοι. Εντάξει, και η Ακυλίνα ψεκασμένη ήταν για την εποχή της. Γιατί αν δεν ήταν ψεκασμένη, θα άνοιγε τα πόδια της στον οντά του Μπέι και θα ήταν μια χαρά και θα περνούσε καλά και θα ήταν υπέροχη. Σήμερα λοιπόν το απόγευμα στις 5.30, ακόμα και αν βρέχει, να βρεθούμε εκεί, στα προπήλαια του Πανεπιστημίου, για να διαλώσουμε την άρνησή μας, την διαμαρτυρία μας κατά του προσωπικού αριθμού. Ναι, λίγοι θα είμαστε, γιατί δεν είμαστε έξυπνοι σαν τους Άγγλους, είμαστε βλαμμένα. Οι Άγγλοι κατέβηκαν στους δρόμους όλοι, έγινε χαμός, έριξαν την κυβέρνηση, εξαφάνισαν τον Πρωθυπουργό, που ήθελε να περάσει τον προσωπικό αριθμό. Τρίβει τα μάτια της όλη η Ευρώπη για την αντίδραση των Άγγλων. Αλλά τι θέλαν οι Άγγλοι πάντα? Να είναι κυρίαρχοι. Και αν παίρναν τον προσωπικό αριθμό, θα χάναν την κυριαρχία τους. Έριξαν την κυβέρνηση, εξαφάνισαν τον Πρωθυπουργό και ο επόμενος απέσυρε τον νόμο και είπε δεν χρειαζόμαστε τέτοιους νόμους στην Αγγλία. Αλλά εμείς, εξωμότες και βόδια, ακολουθούμε τον σφαγέα μας στη σφαγή. Δεν είμαστε άνθρωποι να κοιτάμε ψηλά. Δεν είμαστε άνθρωποι να ανοίγουμε τα μάτια μας και να διαβάζουμε την Αποκάλυψη που μας λέει ακριβώς αυτό που ο συγκεκριμένος, να μην λέμε το όνομά του γιατί κακά φέρνει, με νόμους πέρασε στην Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα τους ενοχλεί. Η Ελλάδα μετέφερε το μήνυμα της Αποκάλυψης στην ελληνική γλώσσα, την έγραψε ο Ιωάννης. Και γι' αυτό πρέπει η Ελλάδα να γονατίσει και να πέσει. Θα γονατίσουμε και θα πέσουμε. Μέσα στα επόμενα 20 χρόνια η Ελλάδα θα είναι λιγότερη από 2 εκατομμύρια. Αυτό είναι το σχέδιό τους. Όμως δεν ήταν περισσότεροι αυτοί που την έκαναν να ξηκωθεί από τα πόδια της. Λίγοι ήτανε. Τα παιδιά των παπάδων, των πολυτέκνων, εκείνων που δεν γινότουσαν κοτσαμπάσιδες και εξωμότες, εκείνων που δεν τα βρίσκαν με την εξουσία της εποχής τους. Βρείτε τα με την εξουσία, να περάσετε καλά. Αλλά δεν θα σας ξέρει κανείς, όπως ξέρουμε σήμερα την Αγγελίνα όλοι. Βρείτε τα με την εξουσία. Ακούστε και τους δεσποτάδες που αντίθετα στην απόφαση της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία είπε εν συνόλο δεν θα πάρουμε ταυτότητες και προσωπικό αριθμό, βρέθηκαν 12 και είπαν «Δεν πειράζει, πάρτε τον». Και μετά από λίγο τους ήρθε το δωράκι τους. 5.000 ευρώ, λέει, μισθός. Τους ήρθε το δωράκι τους. Αλλά πάντοτε η εξουσία της Εκκλησίας ήταν το μακρύ χέρι της πολιτικής εξουσίας. Γι' αυτό, σε ό,τι αφορά της πίστεως, ακούμε την Εκκλησία. Σε ό,τι αφορά τη ζωή μας, δεν ακούμε την διοικούσα Εκκλησία. Γιατί η διοικούσα Εκκλησία είναι εξουσία. Και η εξουσία είναι πάντοτε εναντίον του

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σοβαρές καταγγελίες για διαφθορά και λάδωμα στις εξετάσεις εκπαιδευτών οδήγησης ερευνούν οι αρχές στην Αττική, με ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους ανθρώπων του κλάδου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι καταγγελόμενες ταρίφες φέρονται να ξεκινούν από 1.000 ευρώ για τις θεωρητικές εξετάσεις και να φτάνουν ακόμη και τις 10.000 ευρώ για τις πρακτικές. Η έρευνα αναδεικνύει σοβαρά ερωτήματα για το αδιάβλητο ενός συστήματος που πιστοποιεί εκείνους οι οποίοι στη συνέχεια εκπαιδεύουν τους νέους οδηγούς. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται σήμερα στην Αθήνα και τον Πειραιά λόγω δύο αγώνων δρόμου. Στην Αθήνα, λόγω του Greece Race for the Care, περιορισμοί και διακοπές κυκλοφορίας ισχύουν έως και το μεσημέρι γύρω από το πεδίο του Άρεως και κατά μήκος της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, της Πατησίων, της Ακαδημίας και της Πλατείας Αμερικής. Στον Πειραιά, λόγω του Run Greece 2026, έως τη μία το μεσημέρι, επηρεάζονται η Γρηγορίου Λαμπράκη, η Ακτήμου Τσοπούλου, η Ιρών Πολυτεχνείου, η 34ου Συντάγματος Πεζικού, η Ευαγγελιστρίας, η Πύλης, η Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, η Βασιλέως Παύλου και η Ακτή Κουντουριώτου. Για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζεται η πανελλαδική απεργία των αλιέων. Τα καΐκια και οι τράτες των εργαζομένων ψαράδων παραμένουν δεμένα στα λιμάνια και η αγορά καταγράφει ήδη έλλειψη φρέσκου ελληνικού ψαριού. Χθες στη Θεσσαλονίκη περίπου 200 αλιευτικά σκάφη προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού. Ο δίκαιος αγώνας τους αφορά το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του εξοπλισμού και οι τουρκικές παράνομες αλιεύσεις στο Θρακικό Πέλαγος. Οι κινητοποιήσεις είναι ανοιχτής διάρκειας και στις 11 Οκτωβρίου προγραμματίζονται νέες πανελλαδικές συγκεντρώσεις. Στο Μενίδη, 26χρονος, τραυματίστηκε από πυροβολισμούς και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου μετά από χειρουργική επέμβαση. Οι αστυνομικοί εντόπισαν 4 κάλικες και ένα αυτοκίνητο με τρύπες από σφαίρες. Ενώ εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, σύμφωνα με την πρώτη εικόνα των αρχών, το περιστατικό φέρεται να αφορά αντιπαράθεση μεταξύ Ρωμά. Στο μικροσκόπιο της ελληνικής αστυνομίας βρίσκεται 18χρονος αλλοδαπός που διαμένει στην Αθήνα και φέρεται να έχει ρόλο προγραμματιστή στη διεθνή ομάδα hacker υπό την ονομασία KillSec. Οι αρχές κατέσχεσαν υπολογιστή, κινητά, σκληρούς δίσκους και USB, αναζητώντας στοιχεία που να το συνδέουν με περισσότερες από 1.000 κυβερνοεπιθέσεις και εκβιασμούς για λύτρα. Ο 18χρονος δεν είχε συλληφθεί μέχρι στιγμής. Σύμφωνα με το οικονομικό ρεπορτάζ του Μάχη FM, πάνω από το μισό της τιμής της αμόλυβδης βενζίνης πηγαίνει σε φόρους. Με μέση τιμή στα 2,207 ευρώ το λίτρο, περίπου 1,12 ευρώ, αντιστοιχούν σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ. Σε ένα γεμίσμα 50 λίτρων, δηλαδή, από τα περίπου 110 ευρώ, τα 56 είναι το κόστος που πηγαίνει σε φόρους. 5 Τούρκοι υπήκοοι που βρίσκονταν στην Ελλάδα με καθεστώς πρόσφυγα συνελήφθησαν για οργανωμένη καλλιέργεια και διακίνηση κάναβης. Η ομάδα φέρεται να παρήγαγε τα ναρκωτικά σε φυτεία στη Μεσσηνία και τα διακινούσε στα Εξάρχεια. Κατασχέθηκαν 126 δεντρίλια και περίπου 9 κιλά κάναβης. 4 από τους 5 είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις ελληνικές αρχές. Σοβαρές καταγγελίες για ανύπαρκτους ή ανεπαρκείς ελέγχους στις βιομηχανικές περιοχές του Ασπροπύργου έρχονται ξανά στο φως της δημοσιότητας, ιδίως μετά την έκρηξη της 9ης Ιουλίου που κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Εργαζόμενοι και συνδικαλιστές υποστηρίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Οδηγία σε ΕΒΕΣΟ για την πρόληψη μεγάλων βιομηχανικών ατυχημάτων δεν εφαρμόζονται στην πράξη, ενώ καταγγέλουν έλλειψη σχεδίου εκένωσης στα εργοστάσια, ανεπαρκή συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών και ελλειπή μέτρα προστασίας. Και τώρα ο καιρός. Σήμερα στην Αττική θα επικρατήσουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι τοπικά από 7 έως και 8 μποφόρ. Ο καιρός θα παραμείνει όμως αίθριος και με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως τους 21 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά και το Γιάννη Τσιτούρη.
0: Χωρίς μάχη δεν κατακτάς το σύστημα. Μάχη λοιπόν στους 99,8 στα FM.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

Καλημέρα σας, εδώ Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Στο μικρόφωνο Τσιτούρης ο Γιάννης, τον ήχο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Δύο ρίτσες, μην παρεξηγείτε, λίγο χάλια με 2-3 μέρες, αλλά θα καταφέρουμε. Λοιπόν, τι λέει εδώ τώρα. Έντονα καιρικά φαινόμενα στο Δήμο Ιεράπετρας, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, περιορίστε τις μετακινήσεις σας. Έχει ενεργοποιηθεί το 112, να ξέρετε.

πιο χαλαρά. Εννοείται χαλαρά, δεν είναι τίποτα με μένα. Αλλά εντάξει, θέλω να σας μιλήσω σήμερα λίγο έτσι διαφορετικά, όχι σαν ραδιοφωνικός παραγωγός και τέτοια, απλώς σαν ένας άνθρωπος σαν εσάς, που και εγώ είμαι έξω στους δρόμους, να πάω στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσω, εργάζομαι και ζει μέσα στην κοινή για την κοινωνία με εσάς και βλέπει και καθημερινά την αγωνία, όπως βλέπετε εσείς, βλέπω και εγώ την αγωνία του κόσμου. Βλέπω πολλούς νέους πια που τελειώνουν το σχολείο και δεν ξέρουν αν θα μπορέσουν ποτέ να φτιάξουν δικιά τους οικογένεια. Αυτό μου το συζητήσανε παιδιά, από νέα παιδιά 24, 26, 27, 30, σκεφτείτε ότι είναι μένα ακόμα με την οικογένεια, με τους γονείς που έχουν σπουδάσει αλλά δεν θέλουν να πάνε στο εξωτερικό. Βλέπω εργαζόμενο να πληρώνει το ενίκιο, το ταμένει σε ενίκιο, λογαριασμού, σούπερ μάρκετ, αυτά τα καύσιμα που έχουν πάει στα ύψη. Αλλά μου λένε, ρε Γιάννη, ο μισθός δεν αλλάζει. Μας λένε 920, δεν λένε την αλήθεια, λέει ότι είναι μεικτά και ότι μας κοροϊδεύουν. Ακριβώς. Γιατί μην νομίζω ότι παίρνουμε λεφτά. Έτσι. Ο συνταξιούχος, είπαμε, μετράει, δηλαδή με το που πάει, με το που πάρει τα λεφτά και πάει στο φαρμακείο, και αν έχει και ένα ενίκιο, τελειώσαν τα λεφτά του συνταξιούχου. Εντάξει, ο γονιός φοβάται για το αύριο των παιδιών του. Αυτά την κυβέρνηση δεν την ενδιαφέρει. Ούτε την κυβέρνηση, ούτε την αντιπολίτευση που λέγεται Τσίπρας και Ανδρουλάκης και κάποιοι άλλοι δεκανίκια που είναι εκτός και θέλουν να τα κατεβάσουν. Λοιπόν, και μην ξεχνάμε ότι έρχεται ένας ακόμη δύσκολος χειμώνας. Δεν το περιμέναμε έτσι. Εγώ έλεγα, λέω, μέχρι τέλος Οκτώβρη έχουμε μάθει, καταλαβαίνετε, έχουμε μάθει να φοράμε κοντομάνικα. Άλλαξε το τοπίο. Γεια σου, ρε Νίκο. Νίκος από Ελευσίνα. Ευχαριστώ, Νίκο μου. Και ο άλλος ο Νίκος. Καλησπέρα, λοιπόν. Να είστε καλά, παιδιά. Λοιπόν, άλλαξε το κλίμα. Εν τω μεταξύ, πλημμυρίζουν τα πάντα, έτσι. Και ξέρετε τι εννοώ όταν λέω πλημμυρίζουν τα πάντα. Γιατί αντιπυρικά, ναι, μέτρα για τις πλημμύρες, όλα αυτά δεν μπαίνουν. Καίγονται τα δάση. Καίγονται ελιές, καίγονται όλα, τίποτα. Η κυβέρνηση, μπάχαλο. Λοιπόν, και αφού είναι το δύσκολο χειμώνας, θέλω να πω κάτι έτσι απλό. Να μη μας αφήσει, ρε παιδιά, κανένα να μας παραμυθιάζει. Ξανά και ξανά. Μας παραμυθιάζουν. Ήδη έχουν γεμίσει τα συστημικά κανάλια με τον ίδιο υφυπουργό οικονομικών, που λέει έχετε εμπειρία. Τι εμπειρία έχει? Δημοσιογράφος είναι. Έμαθα την οικονομία της Ελλάδας. Δεν τρεπόμαστε λίγο? Βγαίνουν συγκεκριμένα άτομα. Κατευθυνόμενοι είναι, παιδιά. Κάθε φορά που πλησιάζουν εκλογές εμφανίζονται καινούρια, πώς να το πω, συνθήματα, καινούργιες υποσχέσεις, καινούργιες σωτηρίες, για να μην πω σωτήρες, μέσα εισαγωγικά, και λύσεις, ότι έχουν τη λύση. Όλα αυτά τα χρόνια δεν είχαν τη λύση. Και ξέρετε τι, πάνε από καρέκλα σε καρέκλα, αλλάζουν κόμμα σε κόμμα και είναι οι ίδιοι. Είναι οι ίδιοι. Λοιπόν, και ο κόσμος, για μένα, όπως όλοι μας, έχουμε κάθε δικαίωμα να ακούσουμε, να κρίνουμε και να αποφασίσουμε ο καθένας μόνος του. Γιατί έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια πολλά. Και οι πιο μικροί έχουν ζήσει τα τελευταία 15 χρόνια. Δεν είμαι καλά σήμερα, ξέρεις. Κράτς κρούτσακου. Λοιπόν, ακούσαμε, λεφτά υπάρχουν. Μετά ήρθαν τα μνημόνια και η μεγάλη περιπέτεια της χώρας μας, που μας την έβαλε ο Γιωργάκης ο Παπαδρέου.

Έτσι, μην τα ξεχνάμε. Λοιπόν, περάσαμε από τις κυβερνήσεις με συνεργασίες, έτσι. Σαμαράς, Βενιζέλος, μην το ξεχνάμε. Έτσι, φόρους, νέες επιβαρύνσεις. Ζήσαμε το ΕΝΦΙΑ, ζήσαμε το άρθρο 86 που είναι έξω όλοι αθώοι τώρα και δεν το σβήνουν, δεν το καταργούν. Να γινόμαστε όλοι αντικείμενο τεράστιας πολιτικής συζήτησης. Με το άρθρο 86 και δεν τους νοιάζει τίποτα. Ζήσαμε ένα ΣΥΡΙΖΑ να έρχεται με την υπόσχεση μιας μεγάλης αλλαγής, αν το θυμάστε. Και τελικά να κυβερνά με ποια αλλαγή, το comeback, τα capital control, το χρηματιστήριο ενέργειας, με ένα κουμπάκι πάντα και έπαιρνε τα σπίτια του Κοσμάκη, αυτός ο κύριος. Για να λέμε τα όπως είναι τα πράγματα. Και τελικά δεν είδαμε τίποτα. Μετά είδαμε τη Νέα Δημοκρατία τα τελευταία 7 χρόνια του Κυριάκου Μητσοτάκη να αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση το 19, έτσι. Και σήμερα ακούμε ξανά αυτούς τους ίδιους ανθρώπους θέλουν να μας πείσουν ότι τώρα, αυτή τη φορά, όλα θα αλλάξουν. Ο ένας, δώσε μου δεύτερη ευκαιρία, δεν ήξερα. Τι λες ρε κοπρίτη, δεν ήξερες. Μια χαρά ήξερες. Ο άλλος, δώσε μου μια τελευταία τετραετία και θα σας αποτελειώσω. Εγώ ένα πράγμα λέω. Μην ξεχνάς, θα το πω απλά, Έλληνα, μην ξεχνάς τι σου είπαν, τι μας είπαν. Μην ξεχνάμε τι πληρώσαμε και πληρώνουμε. Μην ξεχνάμε τι μας υποσχέθηκαν και τελικά τι έχει γίνει. Και το ζούμε όλοι. Όλοι το ζούμε. Όλοι, οι πάντες το ζούμε. Και κυρίως να μην χαρίζουμε την εμπιστοσύνη, μην χαρίζεις μάλλον την εμπιστοσύνη σου, επειδή κάποιος σου είπε μια ωραία κουβέντα, θα φτιάξω αυτά, θα κάνω εκείνο. Γιατί να ξέρετε, εν τέλει με όλα αυτά καταλαβαίνω μέσα από εδώ, από το ραδιόφωνο που κάνω κοντά 2 χρόνια. Να πω ότι η πολιτική δεν είναι ένα τηλεοπτικό σποτ που τους βλέπουμε όλους στα κανάλια. Είναι η ζωή μας. Είναι το μεροκάματο όλων μας. Είναι η σύνταξη το γονιό μας, είναι τα ενίκια, είναι το παιδί που θέλει να μείνει στην Ελλάδα αλλά δεν μπορεί, το παιδί στο παιδί μου, είναι το νοσοκομείο που λέμε μην πάθουμε τίποτα γιατί τελειώσαμε, η ασφάλειά μας, η αξιοπρέπειά μας. Και λυπάμαι πραγματικά που φτάσαμε σε ένα σημείο που ο κάθε άνθρωπος αισθάνεται πολλές φορές ότι πρέπει απλώς να κάνει υπομονή. Πώς υπομονή όμως θα κάνουμε ρε παιδιά? Πώς υπομονή πια? Γιατί όταν στους πολλούς δίνονται ψίχουλα και οι απαιτήσεις από τον πολίτη μεγαλώνουν συνεχώς, κάποια στιγμή η υπομονή γίνεται αγανάκτηση για όλους μας. Δεν μιλάμε. Και όμως μέσα σε όλα αυτά εγώ θέλω να πω ότι υπάρχει ακόμα ελπίδα. Όχι η ελπίδα των μεγάλων λόγων, λόγια, η ελπίδα ότι μπορεί επιτέλους να ακουστεί η φωνή του απλού Έλληνα μέσα στη Βουλή. Να υπάρχει κάποιος που να μιλάει όταν οι άλλοι σιωπούν. Να επιμένει, να ελέγχει, να καταθέτει προτάσεις. Να μην φοβάται να συγκρουστεί όταν θεωρεί ότι αδικείται ο πολίτης. Το βλέπουμε. Εδώ και χρόνια υπάρχει μια τέτοια φωνή. Δεν χρειάζεται να πω ξανά το όνομά του. Το λέω συνέχεια μέσα από εδώ. Γιατί από την προηγούμενη εβδομάδα στέλνουν εδώ στο Viper, μπρίζουνε που βάλαμε και του Μιχαλολιάκου και έχω κι άλλο του Μιχαλολιάκου που έδωσε συνέντευξη σε Ρέτη. Να ακούσετε.
όποιος παρακολουθεί την πολιτική, γι' αυτό το λέω, ξέρει. Εγώ όμως θέλω να κρατήσω, να κρατήσουμε πολύ πιο, κάτι πιο σημαντικό. Μην περιμένουμε κανένας να μας σώσει. Εμείς πρέπει να ξυπνήσουμε. Να θυμόμαστε, να ρωτάμε, να ψάχνουμε, να κρίνουμε. Γιατί η Ελλάδα δεν ανήκει, φίλοι μου και φίλες μου, στους λίγους. Ανήκει στον νέο που παλεύει, στον εργαζόμενο που ιδρώνει, στον συνταξιόχου που έχει, που άντεξε μια ζωή για να πάρει μια πενιχρή σύνταξη, που τα κρατάγανε. Στο γονιό που μεγαλώνει με τα παιδιά του με δυσκολίες, που με δύο παιδιά έπρεπε να είναι πολύτεκνος. Αυτό που είπε ο πρόεδρος, αυτός που μας εκφράζει μέσα στην Βουλή. Εντάξει, στον Έλληνα που ακόμα παρά όλα αυτά που έχουμε περάσει δεν εγκατέλειψε την πατρίδα του, δεν εγκαταλείπουμε την πατρίδα μας. Και μέσα στο δύσκολο χειμώνα που έρχεται, γιατί έρχεται δύσκολος χειμώνας, θέλω να κρατήσουμε ένα πράγμα. Μην χάσουμε την πίστη μας στην Ελλάδα και κυρίως να μην χάσουμε τη μνήμη μας. Γιατί ένας λαός που θυμάται δεν παραμυθιάζεται εύκολα. Αυτό ήθελα να ξεκινήσω έτσι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Είμαστε έτοιμοι, Αλεξανδρέ? Πάμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Πάμε τραγουδάκι.

0: Βλέπετε, αφήνω να ακούγεται και λίγο το εμβατήριο, γιατί μου το ζητάτε συνέχεια. Τσιτούρη άφηνε λίγο το εμβατήριο, παλιά το άφηνε. Εντάξει, παιδιά, κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι μπορούμε εδώ. Με παρεξηγείτε, λίγο έτσι όπως είμαστε μπουκωμένοι. Λοιπόν, ξεκινάω, βάζω ένα ηχητικό. Βάλω, ναι, αυτό είναι με τους ψαράδες, για να ακούσουμε τι είπαν στον κύριο Τσίπρα.
1: Κύριε Πρόεδρε, είτε δεν είσαι στον αλήθειό σας. Η θάλασσα και τα ψάρια δεν έχουν σήμερα.
2: Έλα τώρα, πιάσε θες να παγάλα.
1: Όχι, δεν προπαγάνω, εγώ δεν είμαι με κανένα
2: κόμμα. Έλα τώρα, πιάσε θες να παγάλα.
1: Όχι, δεν προπαγάνω.
2: Έλα τώρα, πιάσε θες να παγάλα.
1: Όχι, δεν προπαγάνω, εγώ δεν είμαι με κανένα κόμμα.
3: Τέσσερα μίλια που τη θάσου, καταλαβαίνετε. Τέσσερα μίλια που τη θάσου, βεβαίως.
0: Ακούσατε, ε. Ακούσατε. Δηλαδή τώρα έλεγε κάποτε έχει η θάλασσα σύνορα και τώρα λέει έλα με προπαγάνδα. Ρε κολοτούμπα. Ρε κολοτούμπα. Γεια σου ρε Βασίλη. Ρε Πινόκιο της πολιτικής. Δεν τρέπεσαι. Αυτά είσαι. Πήγες δηλαδή να μου βγάλεις Ήλιο Βασίλεμα στο Άγιο Όρος. Ο άθεος που δεν πιστεύει και έλεγε, δεν πιστεύω ρε, πάτε καλά, για να δω. Δεν ξέρω τώρα που είναι αυτό που έχω βάλει, για να βάλω. Α, μαζί της άλλο. Προσέξτε τώρα για να δείτε τι είμαστε, γιατί λέω καμιά φορά και εμείς οι ίδιοι. Τι είπε στους ψαράδες, δηλαδή βλέπουμε βέβαια αυτές τις μέρες στη Βόρεια Ελλάδα μια κινητικότητα. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας, έτσι. Και στα κανάλια τι βλέπουμε, Πασόκ, Τσίπρας, όχι ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας, Νέα Δημοκρατία. Και ο κύριος Τσίπρας πριν από τη Θεσσαλονίκη τι έκανε, στο Άγιο Όρος. Είχε πάει το 12, νομίζω το 14. Εδώ γεννάτε ένα απλό ερώτημα. Κύριε Τσίπρα, δεν είναι πρόβλημα αν επισκέπτεστε το Άγιο Όρος. Το αντίθετο. Το Άγιο Όρος είναι ένα κομμάτι της ιστορίας και της Ορθοδοξίας μας. Το ερώτημα είναι η πολιτική συνέπεια. Γιατί όταν ένας πολιτικός έχει τοποθετηθεί δημόσια για τη σχέση του με την πίστη και την Εκκλησία με συγκεκριμένο τρόπο και ξαφνικά εμφανίζεται στο Άγιο Όρος, ψάλλει, φωτογραφίζεται και ανεβάζει και σχετικές αναρτήσεις. Ο κόσμος δικαιούται να ρωτήσει. Είναι προσωπική αναζήτηση ή πολιτική επικοινωνία, κύριε Τσίπρα? Αυτό δεν θα το πεις ποτέ, γιατί είσαι πινόκιο της πολιτικής, ο ψεύτης της πολιτικής. Γιατί να ξέρεις, κύριε Τσίπρα, Τζίφρα, ο Έλληνας πολίτης δεν τρώει πλέον εύκολα πολιτικό το περιτύλιγμα, έτσι. Και εδώ ακριβώς θέλω να πω ήταν η κριτική του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης του Κυριάκου του Βελόπουλου μέσα σε εισαγωγικά ποιον κοροϊδεύει. Συμφωνώ. Ρωτάει ο Βελόπουλος. Γιατί κύριε Τσίπρα, να ξέρετε, ο κόσμος ζητάει ένα πράγμα, συνέπεια, να λες αυτό που πιστεύεις και να κάνεις αυτό που λες. Εσύ δεν κάνεις τίποτα από όλα αυτά. Γι' αυτό εγώ πάντα μιλάω πολιτικά, όχι άλλα πολιτικά κουστούμια ανάλογα με το ακροατήριό σου. Το ακροατήριο, άντε, ακροατήριο. Για να μην λέτε. Ο Έλληνας θέλει καθαρές κουβέντες. Και αυτό ακριβώς είναι που επιμένει να λέει ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Πολιτική με θέσεις, χωρίς υποκρισίες και χωρίς να αλλάζουμε πρόσωπα ανάλογα με την περίσταση. Αυτά κάνετε εσείς οι τρεις. Έτσι. Γιατί στο τέλος της ημέρας, κύριε Τσίπρα, ο λαός μπορεί να συγχωρέσει πολλά. Πώς θα το πω. Την πολιτική ανακολουθία, αν το θέτω σωστά, όμως τη θυμάται, κύριε Τσίπρα. Εντάξει, κύριε Τσίπρα, για να δούμε εμένα τι εδώ τι λέει. Έρχονται συνέχεια στην πύργη. Λοιπόν, άλλο, πυρκαγιά σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρδάμενα, στην ίσως Κο. Σε εξέλιξη χαμηλή βλάστηση στην Κο έχει πυρκαγιά. Για να βάλουμε άλλο του Τσίπρα. Εδώ που ζητάει δεύτερη ευκαιρία. Άκουμα, ζητάει και δεύτερη ευκαιρία. Εντάξει, μην τρελάθουμε.
4: Και αναγνώστο, δεν ζητώ δεύτερη ευκαιρία για μένα.
5: Όχι για μένα. Για τη φουγαριάρα τη μάνα μου.
4: Ζητώ δεύτερη ευκαιρία για τη χώρα.
6: Θα κυβερνήσω την Ελλάδα!
7: Όχι για μένα. Για το καλό του.
4: Η πρώτη μου ευκαιρία δεν ήταν μια ευκαιρία που μπορούσα να κυβερνήσω με τα χέρια. Λιμένα, τα χέρια δεμένα ήταν. Συγκυβέρνησα με την Τρόικα.
8: Go back, κυρία Μέρκελ! Go back, κύριε Σόιμπλε!
9: Εμείς όμως πρέπει να βάλουμε την πολιτική πάνω από τις αγορές. Και εμείς θα βαράμε τον ταούλι και αυτές θα χορεύουν.
4: Μια δεύτερη ευκαιρία για τη χώρα να ζητώ.
0: Έλα βρε που θες και δεύτερη ευκαιρία. Έλα βρε! Άιντε! Άιντε! Μας τρελαίνεις. Εδώ ο άλλος φωνάζουν, ρε εσείς, θα αρχίσω να φωνάζω τώρα, πάτε καλά. Πρόεδρος των Αλλήλων Μαγνησίας, αν δεν κάνω λάθος, το άκουσα σε ένα site εκεί, το ανέβασε, από Θεσσαλονίκη, ο φίλος μας ο Βασίλης, και εδώ τι λέει ρε. Πρόεδρος των Αλλήλων, έχετε απεργία, δεν κουνιέται καΐκι, και τι λέει ρε ο άνθρωπος, ο αθέωβος, ο ένας που βγάζαμε εδώ τον πρόεδρο τον κτηνοτρόφο Καστοριάς, το μεάρχης ανάπτυξης του Τσίπρα, θα μας σώσει ο Τσίπρας. Τόσο είσαστε. Ρε καλά πάθετε. Και ο άλλος ο πρόεδρος των Αλλήλων, ακούστε εδώ. Ακούστε. Με ποιο θα κατέβει.
10: Με κοροϊδεύετε μέρα νύχτα και τώρα χτυπάει σε άλλο επίπεδο. Με απειλείτε. Ποιον απειλείτε ρε. Ποιον απειλείτε. Εγώ είμαι τους αλλήλους μου. Ντάνιελ, Ηλίας, η ζωή νεκρών ψαριών από την Κάρλα.
0: Βλάχος,
10: μια εβδομάδα μαζεύαμε ψάρια νεκρά.
0: Άκου.
10: Δύο χρόνια μετά που η ρετσινιά μας κουβαλάει και έξι μήνες δεν πέραν ψάρια, δεν έχουμε πάρει ένα ευρώ. Αλλάξαμε τρεις υπουργούς και τρεις υπουργούς του ΕΠΑ.
0: Το,
10: γιατί
0: το,
10: είμαι πατριώτης.
0: Πατριώτης.
10: Εάν κατεβάσει
0: το,
10: ο πρώην πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς κόμμα, θα είμαι εκεί.
0: Ρε όξω ρε από εδώ κι εσύ. Όξω από εδώ. Αυτοί είσαστε ρε. Τώρα το καταλαβαίνετε. Τώρα που θέλετε να σώθει αυτή η χώρα. Μπορώ να σώσουμε αυτή τη χώρα. Ανεγκέφαλη, ο γλύφτης. Δεν τον νοιάζει μάλλον. Αυτός δεν έχει να πουλάει. Βγήκε σφίνα εκεί πέρα. Και μετά λέτε θα προχωρήσει αυτή η χώρα ρε. Θα με σώσει ο Σαμαράς. Ξεχάσαμε τι έκανε κι αυτός. Μετά ακούω τον άλλον. Βλέπω έναν ηθοποιό, τον Φισκαδουράκη. Θέλετε να... Φισκαδουράκης, ναι. Λέει τι είπε. Κάτι τον είδα σε ένα κανάλι. Λοιπόν, και θα βάλω εγώ από εδώ το τραγούδι. Το έχω έτοιμο για τον κύριο. Λοιπόν, ο ηθοποιός ο Φισκαδουράκης, για να σας θυμίσω, δεν έχω κάτι σαν ηθοποιός, είναι φοβερός. Δεν πάω να το δω ποτέ μου. Να μην έχουμε κοντή πολιτική μνήμη, να θυμάστε. Όταν χτυπήθηκε ο βλόχος της Καρδίτσας από τις πλημμύρες, ο Θανάσης ο Φισκαδουράκης, είναι από εκεί, έκανε δημόσιες τοποθετήσεις. Για να μην τα ξεχνάμε. Σας τα θυμίζουμε εμείς. Εκφράζοντας την αγανάκτησή του και ζητώντας ευθύνες από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα βρίσκεται πολιτικά στο πλευρό του Νίκου Χαρδαλιά και της Νέας Δημοκρατίας. Και βέβαια ο καθένας κατέβει με τη Νέα Δημοκρατία, ήταν με τον Χαρδαλιά. Λοιπόν, και βέβαια ο καθένας έχει δικαίωμα να αλλάζει άποψη και πολιτική. Πολιτική επιλογή, να το πω έτσι για να το διορθώσω. Λοιπόν, αλλά εμείς έχουμε δικαίωμα να θυμόμαστε γιατί στο τέλος, κύριοι, μπήκαν τα γίδια στο Μαντρί και η πολιτική μνήμη δεν μπήκε ακόμα. Πάμε!

Βάλ του στο Μαντριόλους. Έλα ρε, θα μας τρελάνετε ρε. Θα μας τρελάνετε ρε. Δεν πάμε καλά. Δεν πάει αυτή η χώρα καλά. Ο άλλος φώναζε, έβριζε κανένα από τα τρία κόμματα. Κατεβαίνει με το Τσίφρα. Ο άλλος, κάνει κόμμα ο Σαμαράς, άμε μαζί του. Γίδια ρε όλοι. Ο άλλος, το ποιός, ή τον είχαν χτες σε κανάλι και... Βρίζατε. Μάλλον σας τακτοποιήσανε σας. Έτσι γίνεται συνήθως. Μην ξεχνάμε και αύριο είναι, σήμερα ή αύριο είναι η γιορτή της... Τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Θα το κάνει εκεί στον Γκάζι, εκεί που γίνονται κάτι εκδηλώσεις. Λοιπόν, και ο Πυρσός να καίει. Νέα Δημοκρατία, άλλο έπρεπε να έχει πάνω από τον Πυρσό. Μόνο, θέλω να πω, μόνο που αυτή τη φορά, κύριοι, ας κοιτάξουμε λίγο και γύρω από τη φλόγα. Δευτέρα γιορτή στον Γκάζι. Παρών ο Κυριάκος. Κουλή Μητσοτάκη, που σε βρε, δεν το είπα το όνομά σου σήμερα. Και τι έχω. Όπα, κάτσε ανοίγω μια παρένθεση. Ο Μητσοτάκης πήγε στην εθνική ομάδα και του δώσαν το 10 με το Μητσοτάκης. Παίχτε 1-3 υπέρ της Γερμανίας, αφού είναι Γερμανός. Αυτός είναι Γερμανός. Δεν τους ευχήθηκε. Παιδιά, παίχτε το. Και δεν είναι αυτό. Στον Όλυμπο ακούσαμε με κάτι παιδάκια που πάθανε εκεί στο καταφύγιο, κάπου έγινε με δηλητηρίαση. Πέρασε και από εκεί ο Μητσοτάκης. Στην Κατερίνη ήταν. Του. Παναγία μου από εδώ, ρε. Ούστρε, παιδί μου από εδώ. Λοιπόν, αλλά πόντες, τρεις πρώην πρωθυπουργοί, προέδροι μάλλον και πρωθυπουργοί. Κώστας Καραμαλής, ο Προβατίνας, Αντώνης Σαβαράς, σε ένα χρόνο μας είχε βορβαδίσει με Wi-Fi όλη τη χώρα. Ήθελα να πει άρθρο 86 και ενφυά προσωρινά, όχι Wi-Fi. Και έγινε. Σκέψτε τόσο βαρύ ήταν το Wi-Fi που... Ρε, όπου και να πάμε ακόμα γίνεται χαμός με το Wi-Fi. Να μας έσωσες Αντωνάκη, Αντωνάκη μου μας έσωσες. Και μετά ο άλλος, πού είναι αυτός ο Μεϊμαράκης, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, δεν θα πάνε, παρεάκι είναι όλοι αυτοί. Μεϊμαράκης ακόμα ευρωβουλευτής είναι, αιωνόβιος αυτός, εντάξει. Σου λέει κατέβω για την Νέα Δημοκρατία για πρόεδρο, δεν θα βγω, θα μου την κάνουν έτσι, θα με τακτοποιήσουν εκεί. Έχω τα 20. Και οι λόγοι με τις απουσίες δεν είναι ίδιοι, αυτό πρέπει να λέγεται καθαρά. Και υπάρχει αυτό που είπα, ο Αντώνης Σαμαράς. Δημοσιεύματα μιλούν για ένα νέο πολιτικό φορέα. Ενώ ο ίδιος είχε πει ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του και θα τις ανακοινώσει όταν όπως πρέπει. Περίμενε 30 μέρες, 40 πριν τις εκλογές, Αντωνάκη, γιατί άμα το ανακοινώσει το κόμμα σου τώρα... Άντε γεια είσαι, άντε γεια σου λέω, ξέρεις εσύ. Και εδώ μεταξύ δεν πιστεύω αυτό που άκουσα κατά πόσο ισχύει. Το άκουσα νομίζω από τα στόμα του κυρίου Μιχαλολιάκου, πρώην Χρυσή Αυγή, που δεν είναι πια πρόεδρος, και μίλαγε και ωραία. Λέτε ο Σαμαράς ή ο... Το παιδί του συστήματος που λέγεται Ηλίας, πάνε οι ψήφοι του εκεί όπως έγινε με τους Σπαρτιάτες, πηγαίνουμε όλοι εκεί. Ωραία, ζημιά στην Νέα Δημοκρατία. Μπράβο, μαζί σας είμαστε ρε, μαζί σας. Εκεί, εκεί όλοι. Λοιπόν, αλλά θέλω να ρωτήσω ένα απλό πράγμα, μάλλον κάτι απλό. 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία. Καλά, τώρα δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Είναι Μητσοτάκη σε ΑΕ, ΑΕΒΕ, ΓΕΣΕΒΕ και ΜΚΟ. Λοιπόν, αλλά θα το πω έτσι λέγα, γιατί άδεια αλλάζω. 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία. Πού είναι ο ιδρυτής, ρε παιδιά? Ο ιδρυτής. Δεν είναι ο Μητσοτάκης.
ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, αν δεν κάνω λάθος, ίδρυσε τη Νέα Δημοκρατία 4 Οκτωβρίου του 1974. Και σήμερα έχουμε μια γιορτή για την ιστορία της παράταξης, με ιδρυτή να υπάρχει κυρίως μέσα από το ιστορικό αποτύπωμά του, αποτύπωμα και τις οθόνες που θα δούμε, ενώ οι άνθρωποι που κυβέρνησαν και ηγήθηκαν τη Νέα Δημοκρατία δεν βρίσκονται στην αίθουσα. Τα λεφτά βέβαια δεν ξέρω που τα βρίσκουν. Το χρέος της Νέας Δημοκρατίας του Μητσοτάκη έχει ανέβει πάνω από 700 εκατομμύρια. Έτσι, πληρώστε. Να πληρώσουμε εμείς τα κορόιδα και να παρελάσει όλοι οι χαρτογιακάδες και όλοι οι κομπογιανίτες, όλοι εκεί θα είναι. Οι καλοβολεμένοι. Μην παρεξηγηθώ, σε εισαγωγικά τα λέω. Γιατί όλα πηγαίνουν καλά, ρόδινα. Πηγαίνουν ρόδινα, πηγαίνουν όλα καλά. Θα σας πω τι πηγαίνουν. Όπως είναι... άστο, Αλέξανδρε, 12 μετά τις ειδήσεις θα τον πάρουμε, να βγάλουμε 12 και 20 τηλέφωνα μετά. Και εδώ για μένα είναι και το πολιτικό οξύμορο. Γιορτάζεται 52 χρόνια ιστορίας, αλλά η ιστορία δεν χωράει ολόκληρη στην αίθουσα. Γιατί, κύριοι, ο πυρσός μπορεί να ανάψει ξανά. Αλλά όταν οι παλιοί σβήνουν, ο ένας μετά τον άλλον, το ερώτημα δεν είναι αν υπάρχει φλόγα. Το ερώτημα είναι ποιος κρατάει πλέον τον πυρσό. Κανείς. Φυγέτε τώρα. Αλλά πού να χάσει. Όσο περνάει ο καιρός, τόσο λιγότερο είναι το ποσοστό σας. Εγώ σας το λέω. Γεια σου ρε Νίκο. Ο Νίκος... Τι καλή επιτυχία που... Ναι, ναι, αυτό που λες Νικόλα. Είπα, πέρασε και με τα παιδιά, έτσι, μόνο το σεβασμό. Έμαθα ότι ήταν μια δηλητηρίαση που πάθανε πάνω στον Όλυμπο και σε ένα καταφύγιο. Όπου πάει ο Μητσοτάκης, τα κάνει Άκης. Όπω δεν υπάρχει ρε, αυτός είναι μεγάλος και τρανός. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Όχι, μην πας ακόμα, περίμενε. Α. Λοιπόν, για το βασικό που δεν είπα, το έχω εδώ πέρα. Πόσοι ψήφισαν υπέρ την προδοσία της Μακεδονίας, δηλαδή τη συμφωνία των Πρεσπών, 25 Γενάρη του 19. 153 ήταν οι ψήφοι υπέρ. 145, για να τα θυμίζουμε, ήταν από το ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει. Και 8 επιπλέον από επιπλέον βουλευτές, θα πω και τα ονόματά τους, να μην τα ξεχνάμε. 146 κατά και ένας παρόν. Αυτός ο παρόν, καληνύχτα. Οι 8 επιπλέον βουλευτές που ψήφισαν ναι είναι η κυρία Κατερίνα Παπακώστα, να μην ξεχνάμε. Ελένα Κουντουρά, μην ξεχνάμε. Θανάσης Παπαχριστόπουλος, προερχόμενος από την ΑΝΕΛ. Η Κατερίνα Παπακώστα από τους ΑΝΕΛ. Η Κουντουρά από τους ΑΝΕΛ. Ο Σπύρος Δανέλης ήταν ανεξάρτητος βουλευτής προερχόμενος από το ποτάμι του Θεοδωράκη. Ο Σταύρος Θεοδωράκης στο ποτάμι. Αυτός είναι ποτάμι σκέτο. Λοιπόν, ο Γιώργος Μαυρότας, ποτάμι. Ο Σπύρος Λικούδης, ανεξάρτητος βουλευτής προερχόμενος από το ποτάμι. Για καταλάβετε τι γίνεται εσείς. Και ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος Δημάρ, τότε μέλος του Κινάλ. Ας θυμηθούμε λίγο ποιος ήταν ο προδότης της Μακεδονίας. Τσίπρας. Πάμε τραγούδι.

Ψεύτικα, ψεύτικα όλα. Λοιπόν, 6 με 8 έρχεται στην Ελλάδα ο Υπουργός Εξωτερικών, ναι, της Αμερικής, ο Ρούμπιο. Εγώ θέλω να πω, πιστεύω, δεν είναι τυχαία που λέμε δεν ήταν με δημοσιεύματα, λέγαμε με την Κίμπερλι, με τη Wall Street Journal, Τζενάρη, πώς λέγεται, τέλος πάντων εφημερίδα που ανακοίνωσε ότι ό,τι θέλουμε κάνουμε, κυβερνήσεις κατεβάζουμε, ανεβαίνουμε. Ο Ρούμπιο έρχεται να πουλήσει. Σιγά μην έρχεται να μας δει για να μας αγαπήσει. Προσέξτε εδώ, εγώ πιστεύω τελειώνει ο πρωθυπουργός μας, ο Μητσοτάκης, τελειώνει πολιτικά. Έτσι νομίζω. Και όσο το τρενάρει, τόσο καλό δεν θα γίνει, δεν θα του βγει. Προσέξτε εδώ, γιατί τα πολλά λόγια τελειώνουν και έρχεται η ώρα του λογαριασμού, να ξέρετε. Και αυτό το λέω με την αναμονή που θα έρθει 6 του μήνα. Να πούμε και την καλησπέρα μας στο Μιχάλη τον Αλεξόπουλο, στο Μιχάλη τον Τζαούση. Καλησπέρα παιδιά, ναι ρε Μιχάλη, το διάβασα. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης μιλά για τρίτη θητεία. Έτσι το λέμε συνέχεια μέσα από το ραδιόφωνο του Μάχη. Ο ελληνικός λαός δεν ψηφίζει για θητείες, κύριε Μητσοτάκη. Ψηφίζει για το τι έζησε και τι πλήρωσε και τι πληρώνουμε ακόμα. Τα Τέμπη, έχει διευκρινιστεί τίποτα? Τίποτα. Αν ήταν ο Βελόπουλος, την τρίτη μέρα θα είχε σβηστεί. Και βγήκανε όλοι να καπηλευτούν και δεν τον ενδιαφέρει, και μπράβο στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Τις υποκλοπές, ο ΠΚΠ, ακρίβεια, εξοπλισμοί, εθνικά θέματα. Σε όλα αυτά υπάρχει μια πολιτική συζήτηση, ευθύνες, ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις ο ελληνικός λαός. Και τώρα έρχεται στην Αθήνα με άμυνα και ενέργεια στην ατζέντα του ο Ρούμπιο, από ό,τι ξέρω. Και θέλω να ρωτήσω, και πιστεύω όλος ο κόσμος θα το έκανε αυτό το ερώτημα, οι ακροατές του Μάχη εδώ και της εκπομπής μου, με ανοιχτά χαρτιά, τι θα πάρει η Ελλάδα και τι θα πληρώσει ο Έλληνας? Πάλι εμείς θα πληρώσουμε, κύριε Μητσοτάκη. Αυτά θα μας πείτε? Γιατί η χώρα δεν μπορεί να λειτουργεί με τις ελευκές επιταγές σας. Γιατί αυτό κάνετε. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Ούτε το Μαξίμου είναι οικογενειακή υπόθεση που την έχετε, έτσι την έχετε καταντήσει. Και για μένα ο Πρωθυπουργός κύριος Μητσοτάκης θα κριθεί από τον ελληνικό λαό για τα πεπραγμένα, αν το λέω σωστά, της κυβέρνησής του. Και τότε δεν θα υπάρχουν επικοινωνιακά επιτελεία, δημοσκοπήσεις και μεγάλα λόγια. Θα υπάρχει μόνο η ψήφος του Έλληνα πολίτη. Γι' αυτό λέω, πηγαίνε να ψηφίσουμε όλοι μαζί. Πρέπει να ψηφίσουμε όλοι μαζί. Γιατί αυτό είναι το πραγματικό τέλος της εποχής, της ασυλίας στην πολιτική. Ο λογαριασμός να πηγαίνει στην κάλπη. Αλλά φοβούνται. Φοβούνται να πάνε. Πήγαινε στην κάλπη. Και να πάνε να ψηφίσετε, ρίξε και ένα πρόσημο ποιος δεν ψηφίζει 150-200 ευρώ. Δεν σε συμφέρει, γιατί θα πάει. Πόσοι έχουμε μείνει, καημένοι Έλληνες, 7-8 εκατομμύρια. Όλοι θα ψηφίσουν. Ούτε 10% δεν θα πάρετε. Ούτε 10% δεν θα πάρετε. Όλοι και οι τρεις μαζί θα συμπληρώνετε 30%. Εκεί που έχετε φέρει τον ελληνικό λαό. Και τώρα βγαίνουν οι άλλοι από τις φυλακές και τέτοια και σηκώνουν και εμείς εδώ. Αφού δεν μπορεί να κατέβει. Τι θα στηρίξει? Ωραία, στήριχτε. Θα κάνετε ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Πήγαινε, στήριξε Σαμαρά. Με αυτό που ακούγεται. Και απάντησε ο πρόεδρος, ο πρώην πρόεδρος της Χρυσής Αυγής, έχει πει μια κουβέντα που τον άκουσα στο Σερέτη.
πρέπει να ξυπνήσετε. Τι, να κάθομαι εγώ να πω ναι, πάμε για την Ελλάδα. Καλά, αυτά τα έχουμε δει παντού. Μπραβιλίκια έχω δει. Πολλά πράγματα. Και δεν μιλάω. Απλώς είμαι ήσυχος. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να μιλάμε πολύ. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για το δελτίο ειδήσεων. Πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων. Μην φύγετε. 694-363-5451. 694-363-5451 το Viper. 2-17-18-000. 2-17-18-000. Τηλεφωνικό κέντρο θα ανοίξει περίπου και 25 παιδιά για λίγες, γιατί θα έχω τηλεφωνική επικοινωνία που να πάρουμε τον εξαίρετο και συνεργάτη της εκπομπής Κοινωνία Alert στο Alert TV, τον Πέτρο το Χασάπη, πολιτικό αναλυτή, και θα σας πω και την ιδιότητα την άλλη. Μάλλον θα τον αφήσω να την πει αυτός. Θέλω να τον ρωτήσω 2-3 πραγματάκια και να δούμε τι θα έχουμε για την Τετάρτη στην εκπομπή, στην τηλεόραση. Πάμε και επιστρέφουμε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στον Άγιο Παντελεήμονα εντοπίστηκε ένα διαμένιο 18χρονος γεννημένος και μεγαλωμένος στην Ελλάδα από Ρουμάνους γονείς, ο οποίος φέρεται να ήταν και ο βασικός προγραμματιστής της διεθνούς ομάδας hacker υπό την ονομασία Killsec. Η ομάδα συνδέεται με περισσότερους από 1.000 κυβερνοεπιθέσεις, ενώ σε περίπου 500 περιπτώσεις φέρεται να απέσπασε οικονομικά λίτρα σε κρυπτονομίσματα. Στο σπίτι του 18χρονου κατασχέθηκαν από τις αρχές ένας υπολογιστής, κινητά τηλέφωνα, σκληρή δίσκη και ένα USB. Η έρευνα γίνεται στο πλαίσιο διεθνούς επιχείρησης της Europol. Σοβαρές καταγγελίες για διαφθορά και λάδωμα στις εξετάσεις εκπαιδευτών οδήγησης ερευνούν οι αρχές στην Αττική, με ελέγχους που πραγματοποιούνται σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους ανθρώπων του κλάδου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι καταγγελόμενες ταρίφες φέρονται να ξεκινούν από 1.000 ευρώ για τις θεωρητικές εξετάσεις και να φτάνουν ακόμη και τις 10.000 ευρώ για τις πρακτικές εξετάσεις. Η έρευνα αναδεικνύει σοβαρά ερωτήματα για το αδιάβλητο ενός συστήματος που πιστοποιεί εκείνους οι οποίοι στη συνέχεια εκπαιδεύουν τους νέους οδηγούς. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται σήμερα στην Αττική και τον Πειραιά αντίστοιχα λόγω δύο αγώνων δρόμου. Στην Αθήνα λόγω του Greece Race for the Care, περιορισμοί και διακοπές κυκλοφορίας ισχύουν έως και το μεσημέρι γύρω από το πεδίο του Άρεως και κατά μήκος της λεωφόρου Αλεξάνδρας, της Πατησίων, της Ακαδημίας και της Πλατείας Αμερικής. Στο Πειραιά λόγω του Run Greece 2026 έως και τη μία επηρεάζονται η Γρηγορίου Λαμπράκη, η Εκτίμου Τσοπούλου, η Ιρών Πολυτεχνείου, η 34ου Συντάγματος Πεζικού, η Ευαγγελιστρίας, η Πύλης, η Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, η Βασιλέως Παύλου και η Ακτή Κουντουριώτου. Για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζεται η πανελλαδική απεργία των αλιέων. Τα καΐκια και οι τράτες των εργαζομένων ψαράδων παραμένουν δεμένα στα λιμάνια και η αγορά καταγράφει ήδη έλλειψη φρέσκου ελληνικού ψαριού. Χθες στη Θεσσαλονίκη περίπου 200 αλιευτικά σκάφη προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού. Ο δίκαιος αγώνας τους αφορά το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του εξοπλισμού, αλλά και όσο αφορά τις τουρκικές παράνομες αλλιεύσεις στο Θρακικό Πέλαγος. Οι κινητοποιήσεις είναι ανοιχτής διάρκειας και στις 11 Οκτωβρίου προγραμματίζονται νέες πανελλαδικές συγκεντρώσεις των αλλιέων. Στο Μενίδη, 26χρονος τραυματίστηκε από πυροβολισμούς και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου μετά από χειρουργική επέμβαση. Οι αστυνομικοί εντόπισαν 4 κάλικες και αυτοκίνητο με τρύπες από σφαίρες, ενώ εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας. Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα των αρχών, το περιστατικό φέρεται να αφορά αντιπαράθεση μεταξύ Ρωμά. Σύμφωνα με το οικονομικό ρεπορτάζ του Μάχη FM, πάνω από το μισό της τιμής της αμόλυβδης βενζίνης πηγαίνει σε φόρους. Με μέση τιμή στα 2,207 ευρώ το λίτρο, περίπου 1,12 ευρώ αντιστοιχούν σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ. Για παράδειγμα, σε ένα γέμισμα 50 λίτρων από τα περίπου 110 ευρώ, τα 56 ευρώ καταλήγουν στο κόστος σε φόρους. 5 Τούρκοι υπήκοοι που βρίσκονταν στην Ελλάδα με καθεστώς πρόσφυγα συνελήφθησαν για οργανωμένη καλλιέργεια και διακίνηση κάναβης. Η ομάδα φέρεται να παρήγαγε τα ναρκωτικά σε φυτεία στη Μεσσηνία και να τα διακινούσε στην περιοχή των Εξαρχείων. Από το περιστατικό κατασχέθηκαν 126 δεμβρίλια και περίπου 9 κιλά κάναβης. 4 από τους 5 Τούρκους είχαν αποσχολήσει και στο παρελθόν τις ελληνικές αρχές. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ουκρανία ετοιμάζει νέα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστηρίζει ότι το Κίεβο έχει στοιχεία για νέο ρωσικό δόγμα επιθέσεων και σε κρίσιμες μη στρατιωτικές υποδομές της Ουκρανίας εν ώψη του χειμώνα. Παράλληλα, συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί γύρω από το πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, όπου υπέστη ζημιές εξοπλισμός εξωτερικής ηλεκτροδότησης και ο σταθμός λειτουργεί με εφεδρική τροφοδοσία. Μόσχα και Κίεβο αλληλοκατηγορούνται για ενέργειες που αυξάνουν το κίνδυνο για την πυρηνική ασφάλεια στην περιοχή. Και τώρα ο καιρός. Σήμερα στην Αττική θα επικρατήσουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι, τοπικά 7 έως και 8 μποφόρο. Ο καιρός θα παραμείνει όμως αίθριος και με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 21 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά και το Γιάννη Τσιτούρη.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
3: Εδώ επιστρέψαμε. Μάχη, δεν χρειάζεται να τα πω, τα είπανε. Δίνουμε καθημερινά μάχη να ανασάνει η Ελλάδα. Να πέσει ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, ναι, πάρε και τηλέφωνο. Είναι ανοιχτή η φέτα, έτσι. Να, το βρήκα. Αυτό που λέγαμε τον Τσίπρα όταν είπα εγώ για το Άγιο Όρος, για να ακούσουμε τι είπε ο Τσίπρας. Εδώ τι έλεγε παλιά.
4: Ανακόλουθος πολιτικός πάντα ο κύριος Τσίπρας. Ενώ δηλώνει άθρησκο, πηγαίνει στο Άγιο Όρος και είναι ικανός να μάθει ή να δήλωση κάνει πως μαθαίνει βυζαντινή μουσική, ώστε να γίνει αρεστός στο Ορθόδοξο Πίμνιο. Όπως ακριβώς έκανε και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπου δήθεν έμαθα αγγλικά για να μιλήσει, αλλά έγινε ρεζίλη στον πλανητάρχη. Σήμερα γίνεται ρεζίλη ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Μια ζωή ανακόλουθος ο Τσίπρας.
3: Έτσι, σωστά. Αυτό ήθελα να βάλω. Το άλλο με τη διευθύντρια, θυμάστε εδώ τώρα που έγινε αυτήν την εβδομάδα. Με τη διευθύντρια. Θα το ακούσουμε σε λίγο. Αλλά θέλω να πω κάτι με τη Μακεδονία. Τα Σκόπια. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μιλά για. Στα Σκόπια, μέσα εισαγωγικά θα το πω, για μακεδονική ταυτότητα, μακεδονική γλώσσα και μακεδονικό πολιτισμό. Και η Αθήνα, η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει καθαρά και δημόσια. Ποια είναι η θέση της Ελλάδας απέναντι σε αυτές τις διατυπώσεις. Και τώρα εμφανίζεται να αντιδρά και ο πρώην πρωθυπουργός ο Αντωνάκης. Ο Αντωνάκης, ο κύριος Σαμαράς. Μα αλήθεια τώρα το θυμηθήκαμε. Τα εθνικά θέματα δεν προσφέρονται για πολιτική αφύπνιση, κύριοι, κατόπιν εορτής. Χρειάζεται σταθερή συνέπεια και διαρκή διεκδίκηση των ελληνικών συμφερόντων. Και γι' αυτό γουστάρω εγώ τον Βελόπουλο, σας το έχω πει. Και μέσα σε αυτή τη συζήτηση ο Κυριάκος ο Βελόπουλος και η ελληνική λύση έχουν διατηρήσει σταθερά, ψηλά, στην πολιτική τους ατζέντα το ζήτημα της Μακεδονίας και τη Συμφωνία των Πρεσπών. Πριν σας είπα, πριν πάμε σε ειδήσεις, τι έχει γίνει και ποιοι το ψήφισαν και είπα τα ονόματα. Θα τα λέω. Να ξέρετε ότι η Μακεδονία δεν είναι επικοινωνιακό σύνθημα. Η ιστορία δεν είναι διαπραγματευτικό, να το πω καλά, αξεσουάρ. Και τα ελληνικά συμφέροντα δεν μπορούν να θυμούνται μόνο όταν οι δηλώσεις των άλλων έχουν ήδη γίνει πρωτοσέλιδα. Έλεος πια. Και να σου πω κάτι, γιατί τελειώνει το Μητσοτάκη. Ακούστε εδώ τον καθηγητή τον Ιωαννίδη. Ακούστε ένα λεπτό. Γιατί έχουμε για να βγάλουμε και στη γραμμή, είναι ο καλεσμένος ο Πέτρος ο Χασάπης. Να ακούσουμε εδώ και να τον βγάλουμε στον αέρα. Ένα λεπτό. Πάμε.
5: Είναι ότι δυστυχώς η Ελλάδα έχει καταληφθεί και κατακλειστεί.
3: Καθηγητής Ιωαννίδη.
5: Από διάφορα νούμερα άχρηστοκράτες που εξουσιάζουν, καταχρώνται και παραχαράσουν το εξαντλημένο παρόν και εγγυώνται με την τυποτένια και θρασίδηλη αλαζονία τους το σκοτεινό μέλλον της χώρας. Πριν λίγες μέρες ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για την PISA 2025 στην αξιολόγηση 15χρονων μαθητών που παρουσιάστηκε η επίδοση της Ελλάδας σε σχέση με την PISA 2022 επιδεινώθηκε συνολικά από 1.309 μονάδες σε 1.281. Σε ιστερικές επιστήμες είμαστε κάτω από την Αλβανία και από το Μαυροβούνιο. Στα μαθηματικά κάτω από την Ουκρανία και αμέσως δίπλα στο Αζερμπαϊτζάν και τη Μογγολία. Στην κατανόηση κειμένου κάτω από τα Αραβικά Εμιράτα, Λάτβια και το Μπρουνέι Νταρουσαλάμ. Είναι η κάλυψη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα. Είδω μια αξιοσέβαστη εφημερίδα. Ο κύριος τίτλος μαζί με μια πολύ όμορφη φωτογραφία της Υπουργού PISA 2025 η Ελλάδα κλείνει την ψαλίδα. Μικρότερη πτώση της Ελλάδας στα μαθηματικά, περισσότερη ασφάλεια και καλύτερος ψηφιακός εξοπλισμός στα σχολεία. Δεν καταγράφεται πλέον η ίδια απομάκρυνση της Ελλάδας από τον μέσο όρο του ΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τελικά η απόσταση από τον μέσο όρο δεν μεγαλώνει πλέον με τον ίδιο ρυθμό. Ψέματα, ψέματα, ψέματα, ψέματα. Δηλαδή, να το πω με άλλα λόγια, η ομάδα του Σουργελαϊκού ιτήθηκε με 5-0 στο πρώτο παιχνίδι. Ακούστε. Στο δεύτερο παιχνίδι, ο Θρηλυκός Σύλλογος ιτήθηκε με 8-0. Στο τρίτο παιχνίδι, όμως, η καταπληκτική αυτή ομάδα έχασε μόνο με 9-0. Οπότε η εφημερίδα αναφοράς, newspaper of record της χώρας, αναγράφει: «Εξαίρετα νέα, ο ιστορικός σουργελαϊκός κλείνει την ψαλίδα. Ο ρυθμός αύξησης των γκολ που τρώει μειώνεται. Οι παίκτες νιώθουν περισσότερη ασφάλεια». Αριστεία και ελευθερία του τύπου. Χωρίς τον τύπο, χωρίς ελευθερία του τύπου, μια δημοκρατία δεν μπορεί να υπάρξει. Ούτε παιδεία, ούτε επιστήμη, ούτε τίποτα. Η χώρα μας είναι στην 86η θέση στην ελευθερία του τύπου. Άδα, είναι μια από τις 4 χειρότερες χώρες στον κόσμο στην ελευθερία να κάνεις επιλογές για τη ζωή σου. Σύμφωνα με το Freedom to Make Choices World Happiness Report του 2026. Εδώ είναι οι χειρότερες χώρες. Κομόρος, Μαδαγασκάρη, Τουρκία, Ελλάδα, Λίβανος, Πακιστάν, Τσάντ. Δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο. Δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο.
3: Ακούσατε. Τον τελειώνει το Μητσοτάκη με αυτά που λέει ο καθηγητής ο Ιωαννίδης. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν τα λέω εγώ. Το ακούσατε. Εσείς, τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Τελευταίοι είμαστε σε όλα. Θέλω να βάλω και ένα μέχρι να ξαναπάρουμε τη γραμμή τον κύριο Χασάπη, να βάλουμε άλλο εδώ τον Ευρωβουλευτή, τον Μανώλη τον Φράγκο. Από την Ελληνική Λύση, τι λέει εδώ ο Μανώλης ο Φράγκος, ακούστε άλλο.
6: Η Ευρωπαϊκή Ένωση φέρνει τον απόλυτο έλεγχο σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Η Κριστίν Λαγκάρτ, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αναφέρει ότι το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Νόμισμα, το CBDC, θα μπορούσε να εισαχθεί το 2029 και να εφαρμοστεί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι μια εξέλιξη που μπορεί να δώσει στην Κεντρική Τράπεζα πρωτοφανή έλεγχο στις οικονομικές συναλλαγές των πολιτών με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις ελευθερίες μας. Θα μπορούσε για παράδειγμα να περιορίζει ή να σταματά πληρωμές, να θέτει όρια στην αποταμίευση ή ακόμη και χρονική διάρκεια στον μισθό μας. Θα μπορούσε επίσης να περιορίζει την πρόσβαση σε κρυπτονομίσματα, να εμποδίζει συναλλαγές για την αγορά φυσικού γραμμή, αερίου ή ακόμα...
3: Επειδή πέφτει η γραμμή συνήθως, εδώ τώρα... Θα το συνεχίσουμε με τον Μανώλη τον Φράγκο, τον Ευρωβουλευτή, εξαίρετος Ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης. Στο τηλέφωνο...

0: ας καταναλώνουν, ακόμη και το πόσο διοξίδιο του άνθρακα εκπέμπουν μέσω της καθημερινότητάς τους.
1: Κλείνοντας,
0: θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο σκοπός τους είναι με το ψηφιακό νόμισμα, το συγκεκριμένο ψηφιακό νόμισμα, να μετατρέψουν το χρήμα σε ένα εργαλείο ελέγχου, καθώς θα ελέγχουν τι συναλλαγές πραγματοποιούμε και θα αποφασίζουν για το μέλλον.
1: Θα το βάλουμε να το ξανακούσουμε από την αρχή σε λίγο. Λοιπόν, είπαμε, στην τηλεφωνική επικοινωνία έχουμε τον φίλο και συνεργάτη Πέτρο Χασάπη, πολιτικό αναλυτή στο Κοινωνία Alert, στο Alert TV που κάνουμε κάθε Τετάρτη. Καλησπέρα, Πέτρο.
2: Γεια σας, κύριε Τσιντούρη.
1: Στον ελληνικό Πέτρο είμαστε συνεργάτες.
2: Γεια σου, φίλε Γιάννη.
1: Και τι άλλη ειδικότητα είμαστε, είσαστε και να πούμε, δεν το έχουμε πει ποτέ στην τηλεόραση, πολιτικός αναλυτικής και διευθυντής στο γραφείο του κυρίου Βελόπουλου.
2: Ναι, είναι μια μεγάλη τιμή για μένα αυτό.
1: Το ανακοινώνουμε πρώτη φορά, το λέμε. Δεν το έχουμε πει ποτέ. Πέτρο μου.
2: Είμαι εκεί στη Βουλή συνέχεια, εργάζομαι μαζί του και όλο το κόμμα εκεί συνέχεια.
1: Πέτρο, να σε ρωτήσω και μετά πούμε και λίγο στα θέματά μας. Βλέπουμε μια κυβέρνηση που λέει ότι παίρνει μέτρα για την κοινωνία, αλλά ταυτόχρονα ο πολίτης στην τσέπη του βλέπει την ακρίβεια, τα έξοδα να ανεβαίνουν και αισθάνεται ότι δυσκολεύεται. Την ίδια στιγμή βλέπουμε τα τέμπη, είπαμε και προχθές με τον Τριαντόπουλο στο ειδικό δικαστήριο, παραμένουν στην επικαιρότητα. Λοιπόν, θέλω να μας πεις.
2: Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το καλώδιο της Κάσου. Εκεί βγήκαν πολλά πράγματα πλέον.
1: Εκεί τι θα γίνει με το καλώδιο και με το καλώδιο?
2: Το καλώδιο ήταν ειλικρινής ο κύριος Συρίγος. Θα το δείξουμε και μεθαύριο. Ναι. Είπε ότι υποχωρήσαμε δύο φορές. Τι να πει ο άνθρωπος. Ναι. Και σήμερα μάλιστα άκουσα εδώ στην τηλεόραση που το ξαναρωτήσαν πάλι. Ναι. Δεν ανασκεύασε. Είπε, τι θέλετε να πω δηλαδή, ότι ήταν λιγμός?
1: Ναι,
2: και δεν ήταν υποχώρηση.
1: Σαν καθηγητής είπε, εγώ δεν τον παίρνω πίσω αυτά που είπα. Άλλος σαν βουλευτής, το είπε.
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω μια προσωπική, ας πούμε, δεν με ξέρει ο άνθρωπος, αλλά έχω μια εκτίμηση στον κύριο Συρίγο, ναι, για αυτά που λέει κατά καιρούς, είναι εύστοχος. Έλεγε πράγματα από παλιά, πολύ παλιά, στους φοιτητές του, ότι πώς ακούγαμε τότε ότι θα κάνει αυτό το τουρκολιβικό μνημόνιο η Τουρκία χρόνια πριν.
1: Ναι.
2: Και το έλεγε στους φοιτητές του και ουσιαστικά γελάγανε στο ακροατήριο μέσα στο αμφιθέατρο ότι τι πράγματα αυτά δεν μπορούν να γίνουν.
1: Ακριβώς.
2: Και έγιναν.
1: Ναι.
2: Δηλαδή είναι άνθρωπος ο οποίος τον παρακολουθώ και λέει πάντα με ευθύτητα τη γνώμη του. Δεν κάνει πίσω, εν πάση περιπτώσει. Σωστά τα είπε, δεν έχει να κάνει τίποτα, ακριβόμαστε, πιστευόμαστε, η Ελλάδα υποχώρησε δύο φορές. Λοιπόν, και μάλιστα σήμερα είπε ότι τι θέλετε να, το, να σας πω ρε παιδιά, ότι δεν ήταν υποχώρηση, ήταν λιγμός, θα το πούμε έτσι, ξέρω εγώ τι να σας πω. Λοιπόν,
1: και τώρα τι βλέπουμε, πάλι τα ίδια, πάλι κοιμόμαστε.
2: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ το έχω πει χιλιάδες φορές, ότι οι δρόμοι μας με την Τουρκία συναντιούνται σε σύγκρουση.
1: Ναι.
2: Σε πόλεμο, να μην τα κάνουμε πίσω.
1: Σε θερμό επεισόδιο, ναι.
2: Λοιπόν, και πρέπει για αυτό το πράγμα να προετοιμαζόμαστε. Και πρέπει να αγοράζουμε όπως αγοράζουμε.
1: Πιστεύω, και πάντα είμαστε
2: ακόμα, και να παράγουμε πολεμικό υλικό που, ναι, κλείσαμε τις παραγωγές μας.
1: Ακριβώς, πολλά, ναι, πράγματα.
2: Να παράγουμε κυρίως και να τροφοδοτούμε απ' έξω όσο μπορούμε. Αλλά θα πρέπει όμως να έχουμε και τη βούληση να χρησιμοποιηθούν αυτά. Έτσι, επί του πεδίου. Όχι να τα έχουμε για να έχουμε μόνο να λέμε και να κάνουμε τα ραντατζούμ και παρελάσεις και, ναι, υπερπτήσεις πάνω από τις παρελάσεις και ένα σωρό τέτοια. Θα πρέπει να γίνονται και κάποιες υπερπτήσεις πάνω από το Αιγαίο. Θα πρέπει τα καράβια να πάνε εκεί να υποστηρίξουν το καλώδιο. Αφού έχουμε το δίκαιο, το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας, δεν λέμε.
1: Έτσι, σωστά. Πρέπει να
2: και
1: είναι
2: και... Η αλήθεια είναι ότι το έχουμε με το μέρος μας.
1: Και το πολεμικό μας ναυτικό πρέπει να είναι και, αλλά αφού οι Τούρκοι
2: πρέπει,
1: το ίδιο.
2: Αλλά πρέπει να ξέρουμε όμως και να ξέρουν και οι ακροατές μας αυτή τη στιγμή ότι το διεθνές δίκαιο δεν επιβάλλεται από μόνο του.
1: Ακριβώς.
2: Το επιβάλλει ο ισχυρός.
1: Ακριβώς, ναι, έτσι.
2: Λοιπόν, είναι διεθνές δίκαιο. Υπάρχει αυτή η συμφωνία, UNCLOS, για το διεθνές δίκαιο, για το δίκαιο της θάλασσας, ναι, κυρίως. Αλλά όμως θα πρέπει να έχεις και την δύναμη και τη βούληση να το υπερασπιστείς αυτό το πράγμα. Έτσι.
1: Σωστά.
2: Όταν σου λέει η Τουρκία κάζους μπέλι αν κάνεις τα 6-12 ναυτικά μίλια που αναγνωρίζει η Διεθνή Σύμβαση,
1: ναι,
2: εκεί τι κάνεις, φοβάσαι. Όταν δεν κάνεις, δεν περνάς το καλώδιο με την Κύπρο να συνδεθείς, όταν εκεί στην περιοχή περνάνε ένα σωρό καλώδια και τώρα ξαφνικά σου λένε δεν θα περάσεις αυτό το καλώδιο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτά είναι θέματα τα οποία θέλει βούληση και θέλει και όχι δειλία, όχι φόβο.
1: Ακριβώς.
2: Καταλάβατε.

0: Σωστά, ακριβώς. Ωραία, πάει αυτό. Πάμε, θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Βέβαια θα έχουμε να τα πούμε για την Τετάρτη αυτά, πολλά θέματα και θα το πούμε στο τέλος το κλείσιμο. Θέλω να σε ρωτήσω, βλέπουμε ένα κόσμο, Πέτρο, θυμωμένο, απογοητευμένο, ταυτόχρονα δύσπιστο απέναντι στα κόμματα. Τι ψάχνει σήμερα ο Έλληνας? Θέλει ένα καινούριο πρόσωπο, ένα καινούριο πολιτικό σχήμα, ή θέλει απλώς κάποιον να μιλήσει καθαρά και να ασχοληθεί με τα πραγματικά προβλήματα της ζωής μας? Τι βλέπεις εσύ?
1: Οπωσδήποτε ο κόσμος θέλει μια αλλαγή. Αυτή η κατάσταση δεν πάει. Φανταστείτε τώρα μια τρίτη τετραετία Μητσοτάκη με το ίδιο, με την ίδια
0: Η
1: κατάσταση, με το ίδιο
0: Μητσοτάκης ή
1: άγχος,
0: χάος.
1: με
0: Η
1: την ίδια
0: Μητσοτάκης.
1: απογοήτευση, με την ίδια οικονομική δυσχέρεια. Δεν το θέλει αυτό ο κόσμος, θέλει κάτι άλλο. Θέλει να αλλάξει. Λοιπόν, μπορούμε να αλλάξουμε. Υπάρχουν οι δυνατότητες. Εγώ άκουσα, κάπου είδα ένα βιντεάκι που είχε πάει ο πρόεδρος τώρα σε μια λαϊκή, ο κύριος Βελόπουλος, και κάποιος του φώναξε: διώξε τους. Τελίτσες βάζω, δεν λέω τα υπόλοιπα που
0: Ναι,
1: είπε.
0: το είδα και εγώ.
1: Αγανακτισμένος ο κόσμος αυτό θέλει, διώξτε αυτούς.
0: Πέτρο μου, καλά το λες έτσι, το ακούμε, αλλά τώρα έβαλα πριν λίγο, άκου να δεις τώρα γιατί νευριάζουμε και μέσα από το ραδιόφωνο. Ο άλλος που είχα βγάλει τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων, τον κύριο Μόσχο, από την Καστοριά, κατέληξε να είναι με τον Τσίπρα που τη έβριζε. Ο άλλος, ο πρόεδρος των Αλλίων Μαγνησίας, θέλω να ακούσει ένα πόσο είναι, 30 δεύτερα, άκου λιγάκι, άκου.
2: Και τώρα
0: Άκου.
2: χτυπάει σε άλλο επίπεδο. Με απειλείτε. Ποιον απειλείτε, ρε! Ποιον απειλείτε! Εγώ είμαι του αλλιείς μου. Ντάνιελ, Ηλίας, η ζωή νεκρών ψαριών από την Κάρλα. Μια εβδομάδα μαζεύαμε ψάρια νεκρά. 2 χρόνια μετά που η ρετσινιά μας κουβαλάει και 6 μήνες δεν πέραν ψάρια, δεν έχουμε πάρει 1 ευρώ. Αλλάξαμε 3 υπουργούς και 3 υφυπουργούς στο ΙΠΑΤ. Γιατί είμαι πατριώτης. Εάν κατεβάσει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, κόμμα, θα είμαι εκεί. Με κοροϊδεύετε μέρα νύχτα.
0: Κατάλαβες. Τώρα, πώς θα σωθεί αυτή η χώρα? Ο Σαμαράς με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μαζί ήταν, με τον Ντάνιελ, όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Και ακούς τον πρόεδρο Αλλίων Μαγνησίας τώρα. Θα σωθεί αυτή η χώρα ποτέ?
1: Τι να πω. Είναι μερικοί οι οποίοι είναι κολλημένοι σε ένα παρελθόν. Νέα Δημοκρατία, ξέρω εγώ, Πασόκ, Κουκουέ, είναι σε ένα παρελθόν κολλημένοι. Αλλαγή με αυτό το κόλλημα δεν γίνεται.
0: Σωστά.
1: Έτσι,
0: Ναι.
1: πρέπει να δούμε κάτι άλλο. Υπάρχουν
0: Σωστά.
1: και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προτάσεις, έχουν θέσεις. Εμείς, για παράδειγμα, στην Ελληνική Λύση έχουμε ένα πρόγραμμα
0: Ναι.
1: 500 σελίδων, το οποίο δεν ξέρω αν το έχει ανοίξει κανείς να το διαβάσει. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι τώρα ετοιμάσαμε ένα άλλο πρόγραμμα
0: Ναι.
1: 400 περίπου σελίδων για το φορολογικό σύστημα. Θέλουμε ένα νέο φορολογικό σύστημα, ένα νέο σύστημα φορολόγησης. Αυτό που υπάρχει το εξοντοτικό δεν μπορεί να συνεχίσει. Δεν μπορεί ο
0: Υπέρ του Έλληνα
1: μικρομεσαίος να
0: πάντα, έτσι.
1: υποφέρει για να στηρίζεται μια ελίτ στον τόπο αυτών.
0: Σωστά,
1: Δεν
0: υπέρ.
1: υπάρχει. Πρέπει να αλλάξει. Λοιπόν, αυτά όλα είναι αυτό που λέμε αλλαγή.
0: Ναι.
1: Αλλαγή σε όλα αυτά. Διότι αν παραμείνουμε τα ίδια, αν ξαναψηφίζουμε τον Σαμαρά, τη Νέα Δημοκρατία κλπ. Κλπ. Τώρα είπατε για τον κύριο Σαμαρά. Ο κύριο Σαμαρά τόσα χρόνια, δηλαδή πάνω 8 χρόνια είναι σχεδόν ο κύριο Μητσοτάκης τώρα. Τι έκανε, σε τι αντέδρασε? Τώρα τελευταία αντιδρά. Και αντιδρά, όχι όμως. Του φαίνεστε, μου φαίνεται, η όλη αυτή η ιστορία. Τόσα χρόνια. Γιατί
0: Ακριβώς αυτό
1: έκασε
0: είπα.
1: στα έδρανα της Νέας Δημοκρατίας όταν η Νέα Δημοκρατία είπε σέβομαι και ασπάζομαι τη συμφωνία των Πρεσπών? Τώρα την είδε.
0: Ναι, τώρα το θυμήθηκε.
1: Τώρα το θυμήθηκε.
0: Μάλλον
1: έτσι.
0: ο αλεξιπτωτιστής της Νέας Δημοκρατίας.
1: Όταν
0: εγώ
1: η Νέα Δημοκρατία, ξέρετε, όταν ψηφίστηκε από το Τσίπρα η συμφωνία των Πρεσπών, μετά ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία και έφερε, ο Τσίπρας είχε υπογράψει 2 μνημόνια συνεργασίας με τα Σκόπια.
0: Ναι.
1: Και ένα τρίτο, ποιος το υπέγραψε? Η Νέα Δημοκρατία. Παρόντος και του κυρίου Σαμαρά μέσα. Το υπέγραψε με τα Σκόπια και σε αυτό αναγνωρίζει μακεδονική γλώσσα, μακεδονική εθνότητα. Δηλαδή τι κοροϊδευόμαστε τώρα?
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Μα προσωρινά ενφιά ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Βενιζέλο, το φέρει και το άρθρο 86, αυτή δεν το φτιάξανε, αν θυμάμαι καλά.
1: Το άρθρο 86 έγινε το 2001.
0: Ένα.
1: Τότε ήταν που έγινε η μεγάλη αλλαγή από το Βενιζέλο,
0: Ναι.
1: βέβαια τότε.
0: Ναι.
1: η οποία έφερε το άρθρο 86, το οποίο ποτέ κανείς μετά δεν κατήργησε. Η Νέα Δημοκρατία δεν ήταν την προηγούμενη φορά που έκανε αναθεώρηση συντάγματος, γιατί δεν το αναθεώρησε?
0: Σωστά.
1: Έτσι. Ενώ μπορούσε με βάση το ίδιο το Σύνταγμα να το αναθεωρήσει, δεδομένου ότι ήταν προς αναθεώρηση το άρθρο αυτό, και τι έκανε? Έβγαλε μόνο τη μικρή αποσβεστική προθεσμία. Τα υπόλοιπα τα άφησε. Ναι. Τη βόλεψε.
0: Ναι.
1: Το είδαμε ότι τη βόλεψε σε όλα αυτά. Στα ΤΕΜΠΗ, παντού. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ, παντού τη βόλεψε το άρθρο.
0: Με τον κύριο Τσίπρα, με τον κύριο Τσίπρα που μας το παίζει θεοσεβούμενος τώρα.
1: Ο κύριος Τσίπρας πηγαίνει στο Άγιον Όρος.
0: Πινόκιο της πολιτικής, το λέω εγώ.
1: Ναι, δεν αποκλείεται να τον δείτε και κουμπάρο να στεφανώνει τίποτα κανονικά, δηλαδή φυσιολογικό ζευγάρι. Εμέσως αποκυρίζοντας και τον γάμο των ομοφυλόφιλων.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ το περιμένω και αυτό, να τον δείτε και κουμπάρο σε καμιά εκκλησία.
0: Δεν έχουν ούτε όσοι ούτε ιερό, δεν έχουν αυτοί. Ιερό και όσοι.
1: Ψήφοι μετράνε εξουσία.
0: Ναι.
1: Η εξουσία σου δίνει τη δυνατότητα να αποφασίζεις εσύ και να κάνουν οι άλλοι ό,τι θέλεις εσύ. Και δεύτερον, να μοιράζεις το δημόσιο χρήμα, το έχεις στα χέρια σου. Οπότε, όταν έχεις το χρήμα στα χέρια σου, όλοι πέφτουν στα πόδια σου.
0: Ωραία. Και για να κλείσουμε, Πέτρο, για πες μας την Τετάρτη τι έχουμε στην τηλεόραση. Το είπα και προχθές.
1: Θα έχουμε τον κύριο Κωτίδη, καλώς ερχόντων των πραγμάτων.
0: Ο βουλευτής Μαθίας.
1: Ο βουλευτής Μαθίας, ο οποίος θα. Ο άνθρωπος γνωρίζει τα συγκοινωνιακά θέματα,
0: ναι,
1: θέματα οδήγησης κλπ. Θα μας εξηγήσει πολλά πράγματα από αυτά.
0: Ωραία.
1: Θα πούμε πάλι αυτά τα θέματα για το καλώδιο, για τον κύριο Συρίγο. Θα πούμε για τον ήλιο της Βεργίνας, το οποίος δεν αναρτήθηκε στο Μουσείο των Εγών. Αναρτήθηκε κάτι... τι να πω τώρα, εν πάση περιπτώσει.
0: Θα το δουν οι τηλεθεατές.
1: Θα δούμε τι απάντησε η κυβέρνηση σε αυτό. Θα δούμε και τον κύριο Μητσοτάκη εκεί με αυτό τον ήλιο τι κάνει.
0: Τον κύριο Τσίπρα έχουμε να βάλουμε.
1: Βέβαια.
0: Έχουμε πολλά θέματα, δεν τα προλαβαίνουμε κιόλας.
1: Ναι. Θα ήθελα να δω και αυτό το βίντεο που είχε πάει ο κύριο Βελόπουλο στη Λαϊκή και φώναξε ο άλλο.
0: Θα το έχουμε.
1: Διώξε του τελίτες.
0: Ναι, αυτό, ναι, θα το βάλουμε και αυτό. Αφού ξέρεις, λοιπόν, κάθε Τετάρτη τα μαζεύουμε αυτά και βάζουμε.
1: Και πολλά άλλα θέματα.
0: Ωραία.
1: Έχουμε. Εντάξει, τι να προλάβεις να πεις, δηλαδή γίνεται χαμός.
0: Ωραία. Λοιπόν, Πέτρος Χασάπης, πολιτικός αναλυτής και διευθυντής στο γραφείο του Κυριάκου του Βελόπουλου. Πέτρο μου, σε ευχαριστούμε που βγήκες και το μάχη εδώ πέρα 99.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, φίλε Γιάννη. Ευχαριστώ τους ακροατές που μας άκουσαν.
0: Να είσαι
1: και
0: καλά.
1: Εύχομαι το καλύτερο για όλους.
0: Πάντα υγεία. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Πάμε, πάμε τραγούδι. Τραγουδάκι.

0: Άσε Δευτέρα. Κυριακή έχουμε σήμερα, Αλέξανδρε. Λοιπόν, εδώ ακούσαμε και τον φίλο Πέτρο Χασάπη, συνεργάτη στην τηλεοπτική εκπομπή Κοινωνία Alert, κάθε Τετάρτη 9 η ώρα, έτσι. Ευχαριστούμε που μας δίνετε και εμπιστοσύνη, γιατί η δύναμή μας είστε εσείς, αυτό έχω πει, ο κόσμος που μας αγαπάει, είτε από την τηλεόραση, είτε μέσα από τη ραδιοσυχνότητα εδώ του Μάχη 99,8. Ακούτε συνέχεια πράγματα που δεν θα τα ακούσετε πουθενά άλλου. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, το άλλο που διάβαζα, ρύθμιση αστυνομική λέει μέχρι τα 64. Η ρύθμιση προβλέπει προαιρετική παραμονή στην ελληνική αστυνομία από τα 62 στα 64. Για μένα θέλει μια σοβαρή κουβέντα, γιατί ο αστυνομικός δεν κάνει μια δουλειά γραφείου, ειδικά αυτοί που είναι έξω, μάχημοι. Βγαίνει στον δρόμο, αντιμετωπίζει εγκληματικότητα, κινδύνους, ένταση και πολλές φορές βάζει τη ζωή του μπροστά για να προστατεύσει τον πολίτη, παιδιά. Εντάξει, να τα λέμε, δεν είναι όλα όπως καμιά φορά κατακρίνουμε και λέμε. Αν κάποιος στα 62 του θέλει να συνεχίσει, είναι δική του επιλογή. Εντάξει, πού να ζήσει κιόλας τώρα, με τη σύνταξη θα πάρει. Όμως για μένα το κράτος δεν μπορεί να βλέπει αυτή τη ρύθμιση ως υποκατάστατο των προσλήψεων και της ανανέωσης του προσωπικού. Η ελληνική αστυνομία χρειάζεται και εμπειρούς αστυνομικούς, αλλά χρειάζεται και νέο αίμα. Και πάνω απ' όλα χρειάζεται σεβασμό στον άνθρωπο που φοράει τη στολή. Και βέβαια σεβασμός και από αυτούς που φοράνε τη στολή, να σέβονται τον πολίτη. Και υπάρχουν, πάντα υπάρχουν μια εξαίρεση, πάντα, μικρή, ελάχιστη. Όχι μόνο όταν τον χειροκροτάμε, αλλά και όταν πρέπει να του δώσουμε τον προσωπικό εξοπλισμό και πραγματικές συνθήκες για να κάνει τη δουλειά του. Όχι να βάζει πίσω από την τσέπη του. Εντάξει, καλησπέρα Αριστοτέλη, Καλιανιώτης, ο Αριστοτέλης. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε, ρε παιδιά, εδώ στο Ενικός παλιά ήταν αυτή η κυρία Αντωνίου, ήταν με το Σαμαρά. Θέλω να ακούσω ένα κύριο εδώ πέρα που κάτι είπε, είναι πολύ μεγάλο. Α, τη διευθύντρια τη θυμάστε προχθές, την περασμένη εβδομάδα, αυτή την εβδομάδα, πότε έγινε, που χαστούκε στο παιδί. Για ακούστε κάτι, για να ακούσουμε.
1: Γεια σας, τον κάναμε τον αγιασμό ή όχι ακόμα?
2: Για τον αγιασμό
1: φέρνουμε. Εντάξει, τώρα θα έρθει ο παπάς σε λίγο.
2: Είναι προϊσταμένη. Ευχαριστούμε, είναι τιμή μας. Με την νίκη, με την νίκη είμαστε μαζί σας, δίπλα σας.
1: Καλή αρχή, καλή αρχή.
2: Ευχαριστώ για όλα.
0: Κύριε Παππού.
2: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Ευχαριστούμε, είναι τιμή μας.
1: Θα περάσεις ωραία εδώ. Θα προσέχετε τα παιδάκια.
2: Εννοείται, τα αγαπάμε, είμαστε όλοι ίσοι. Αγαπάμε τη σχολική μας μονάδα. Ο κύριος Παππούς μας στηρίζει, μας βοηθάει και η πρωτοβάθμιση.
1: Ευχαριστούμε τις δασκάλες μας και τους υπηαγωγούς μας.
2: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ο κύριος Παππούς από την πρωτοβάθμια, γεια σου διευθύντρια. Με τι μέσο πήγε εκεί η διευθύντρια? Παιδιά. Ρε παιδιά, δεν είπα ότι είναι κακό. Δεν είπα ότι είναι κακό, αλλά πριν ξεκινήσω να βάλω ένα. Γιατί αγαπάω, είναι 1,5 λεπτό. Ένα, το βάλουμε. Αυτό είναι για να δω. Το μαζονάκι θέλω.
3: Παραγγελιά, δεν ακούτε?
0: Πάμε. Μην κλείσει τον αέρα. Σε μια τηλεοπτική εκπομπή παλιές με τη Σεμίνα Διγενή. Live.

Μαζό, τραγούδισε ο Καζαντζίδη τότε στις Ερμήνες Διγενή, παιδιά, ωραίο στην τηλεοπτική εκπομπή. Λοιπόν, πάμε άλλο θεματάκι. Είπαμε, το μαξί μου θα το πουλήσετε, θα το νοικιάσετε? Γιατί βλέπω κάτι γελιογραφείς που βάζουν εκεί το Μητσοτάκη με τον Υπουργό Υγείας και λέει τα πήρες όλα, το πουλήσαμε και αυτό, το δώσαμε και αυτό. Δεν είναι τυχαία. Τα έχετε ξεπουλήσει τα πάντα. Πυρ παρά. Κυρία Υπουργέ Πολιτισμού, κυρία Μενδώνη, τελικά θέλω να ρωτήσω, τι μένει να πουλήσετε ακόμα? Κανείς δεν ασχολείται. Δηλαδή, άμα πάω εγώ, ζήταγα να πάρω εγώ σε διαγωνισμό την Ακρόπολη, όπως την πήρανε 27 πολιτήρια, θα μου λέγανε 5 εκατομμύρια, 20 εκατομμύρια, δεν πωλείται. Λοιπόν, και γιατί το λέω, κοιμόμαστε. Βγήκαν ακροατές μέσα στην εβδομάδα, είπαν την περασμένη εβδομάδα, το λέμε, το είπαμε στην τηλεόραση. Κοιμόμαστε, είμαστε πρόβατα. Ρε, ξέρετε τι κάνουνε. Μιλάμε για 27 πολιτήρια, τα σημαντικότερα μνημεία της Ελλάδας. Η Ακρόπολη, Κνωσός, Δελφή, Μυκήνες, Επίδαυρος, Ολυμπία και άλλα πολλά. 27. Η σύμβαση, ακούστε, προβλέπει 50.600 ευρώ το μήνα. Δηλαδή όλο το χρόνο για όλα αυτά θα δίνουν 607.000 ευρώ. Συν ένα 2% επί των εσόδων. Και στο διαγωνισμό, σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία, εμφανίστηκε μία προσφορά. Τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και για μένα εδώ αρχίζουν τα μεγάλα ερωτήματα. Γιατί ένας διαγωνισμός με 27 πολιτήρια έγινε ως ένα ενιαίο πακέτο, γιατί μία μόνο προσφορά? Πώς υπολογίστηκε η εμπορική αξία κάθε σημείου, που για να πάει να νοικιάσει ένα ένα μαγαζί στη Συγκρού 150 τετραγωνικά 200, θα σου πούνε 5.000. 5.000 για 5 τείχους. Και εδώ το μνημείο μας, τα μνημεία μας. Και γιατί το δημόσιο που έχει επενδύσει σε υποδομές και πολιτήρια πρέπει να αρκεστεί σε αυτό το τίμημα? Κάτι βρωμάει. Γιατί μου το λέγανε, μου το είπε κόσμος πολύ. Μου λέει, Τσιτούρη, το έχεις διαβάσει αυτό? Το έχω διαβάσει. Τι να κάνω, ρε παιδιά. Το λέω, θα το πω πάλι. Και υπάρχει κάτι ακόμα που θέλει απάντηση, κυρία Υπουργέ, κυρία Μενδώνη. Η ένωση που αναδείχθηκε, αυτός που αναδείχθηκε ανάδοχος, συνδέεται εταιρικά με τη Space Ελλάς, Singular Logic και την ποια άλλη εταιρεία μου είπε, Radiant Technology. Η Singular Logic είναι γνωστή και από το ρόλο της στην υποστήριξη της εκλογικής διαδικασίας, έτσι. Μην ξεχνάμε, φτιάχνει τις εκλογές, έχει αναλάβει. Που έχουμε εξαίρετους, να ξέρετε, στα Υπουργεία Εσωτερικών, που ασχολούνται με τα κομπιούτερ και μπορούσαν να αναλάβουν αυτοί. Δεν κατάλαβα. Γιατί πληρώνονται? Πάνω στην τεχνολογία και στα κομπιούτερ έχουμε φοβερούς υπαλλήλους. Δεν κατάλαβα. Βέβαια, αυτό από μόνο του δεν αποδεικνύει, να ξέρετε, καμία παρανομία, έτσι, να λέμε την αλήθεια. Ακριβώς γι' αυτό όμως, για μένα απαιτείται απόλυτη διαφάνεια, ρε παιδιά. Και επειδή μιλάμε για την Ακρόπολη, την Κνωσό, τους Δελφούς, τις Μυκήνες, δεν μιλάμε για ένα οποιοδήποτε εμπορικό ακίνητο, όπως σας είπα πριν. Μιλάμε για δημόσια περιουσία, πολιτιστική κληρονομιά και δημόσιο συμφέρον. Γι' αυτό, κυρία Μενδώνη, δεν ζητάμε συνθήματα να λέτε συνέχεια. Αυτό που ακούμε από αυτή τη διακυβέρνηση, ναι, του Μητσοτάκη. Ζητάμε, θέλω, τα έγγραφα, τις εκτιμήσεις, τους όρους του διαγωνισμού και καθένας απαντήσει στον ελληνικό λαό. Γιατί όταν πρόκειται
για την ιστορία της Ελλάδας μας δεν χωράνε σκιές, χωράει μόνο διαφάνεια. Και κυρίως η Ακρόπολη δεν είναι αναμνηστικό για να πάρει κανείς σε τιμή ευκαιρίας. Γιατί νομίζω η τελευταία εταιρεία αναμνηστικά λέγεται, κάτι τέτοια. Όλα αυτά είναι μία εταιρεία. Η μία αγόρασε την άλλη και στο τέλος ένας είναι ο ιδιοκτήτης πάλι. Δεν πάμε καλά, παιδιά. Δεν πάμε καλά. Άμα τους δώσουμε και άλλη μία, ήδη τα έχουν πουλήσει όλα. Αν τους δώσουμε και άλλη μία, δώσουμε στον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο, τον Μητσοτάκη, που είπα πολιτικά δεν τον πάω. Πολιτικά έχω πρόβλημα μαζί του και όλος ο κόσμος. Καταστραφήκαμε σαν χώρο. Μας έχετε καταστρέψει. Καταστρέψατε όλους τους Έλληνες. Πεινάμε. Και συνεχίζετε το τροπάριό σας. Δεν τρέπεστε.

0: Έλα, πάμε στην γραμμούλα μας. Καλησπέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Από Φραγκφούρτη.
0: Ναι.
1: Μιχάλης, τι κάνουμε.
0: Έλα, Μιχάλη. Καλά, εσύ.
1: Καλά.
0: Καλά.
1: Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Για αυτή την εκπομπή που κάνετε όλοι στο σταθμό. Και όλα είσαστε άξιοι συγχαρητηρίου. Και έχετε πολλούς χαιρετισμούς από εδώ, από τους γειτόνους μας, τους Έλληνες.
0: Σ' αγαπάμε λοιπόν, όλους, σ' αγαπάμε τους Έλληνες.
1: Σ' ακούμε με μεγάλη προσοχή.
0: Να είστε καλά.
1: Και ήθελα να μοιραστώ μαζί σου μία αυτή που θέλω να μου εξηγήσεις. Θέλω να επανέλθω στην προδοσία των Πρεσπών με τον Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Μπορείτε να μου εξηγήσετε τότε που έγινε η συμφωνία για την προδοσία των Πρεσπών. Δεν ήταν πρόεδρος Δημοκρατίας ο Παυλόπουλος.
0: Νομίζω ναι. Νομίζω
1: Παυλόπουλος,
0: ναι.
1: Θυμάμαι ναι. Πολύ καλά. Δεν μου λες, σε παρακαλώ, κύριε Γιάννη.
0: Ναι.
1: Αυτός δεν είχε κάποιο θεσμικό ρόλο σαν πρόεδρος Δημοκρατίας. Ναι. Εάν αυτός δεν του έδωνε λευκή επιταγή, θα μπορούσε ο Τσίπρας να κάνει τέτοια κίνηση.
0: Όχι, εγώ πιστεύω όχι.
1: Α, μπράβο. Γιατί δεν είναι μόνο η καρέκλα και να βγαίνει τώρα και να λέει ότι μπορεί σε 24 η ώρα να καταργηθεί και να καταψηφιστεί και να κυρωθεί.
0: Ναι.
1: Αυτός θα μπορούσε να πει το εξής. Τσίπρα, εγώ δεν σου δίνω λευκή επιταγή για να πάει να κάνεις προδοσία των Πρεσπών. Όταν θα συνεδριάσει η Βουλή, θα έρθω στη Βουλή και θα απευθύνω ένα διάγγελμα απέναντι στον ελληνικό λαό και στο κοινοβούλιο μέσα, ότι εγώ δεν σου δίνω λευκή επιταγή, εγώ παρατούμε από πρόεδρο της Δημοκρατίας και βάλε άλλον. Εμένα δεν με βάλατε σε θέση πρόεδρο της Δημοκρατίας για να υπογράφω όλα τα εσχρά, αυτά που θέλετε.
0: Εγώ πιστεύω το ήξερε από την αρχή και αυτός. Τελείως.
1: Λοιπόν, εκείνο που θα του έλεγε είναι κατέβαση δημοψήφισμα και να αποφασίσει ο λαός αν θα συμφωνείς με τη συμφωνία των Πρεσπών.
0: Mm-hmm.
1: Και να σε αναλάβει ο λαός την ευθύνη του. Σωστά.
0: Σωστά. Μιχάλη μου, εδώ πέρα το όχι το κάνε ναι. Τι να μας πει ο Πινόκιο της πολιτικής.
1: Και το άλλο, ναι. Δεν τρέπονται λίγο να βγαίνουν και να μην τρέπονται λίγο, Τσίπα,
0: ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: έχουν.
0: Δεν έχουν καθόλου, γι' αυτό φωνάζουν.
1: Όχι αυτό μονάχα. Να μας λένε ρε κρίμα, λυπάμαι, δηλαδή το λέω έτσι και πονάει ψυχή μου στην ομιλία που κάνουμε, να μας λένε και κακομύριδες, ένας ελληνικός λαός.
0: Κακομύριδες είναι αυτοί.
1: Μια Ελλάδα που έφερε το φωτισμό όλα τα πράγματα από τον όρκο του Ιπποκράτη, όλα όταν κυκλοφορούν στην Εμφύλιο να είναι όλα ελληνικά, και αυτοί οι πολιτικοί προδότες να μας λένε κακομύριδες, ντροπή τους ρε.
0: Εγώ γι' αυτό το είπα.
1: Και άλλο το τελευταίο, πώς θα αναλάβει αυτά τα μηχανήματα που καταστρέψανε στην Πτολεμαϊδά. Και ρωτώ, ρωτώ και κλείνουμε το αυτό. Εάν αύριο ο Πούτιν, εμείς χειρίξαμε όπως είπε η Μπακογιάννα και όλα τα παπαγαλάκια να μην λέμε ονόματα, πόλεμο με τη Ρωσία. Ωραία. Εάν αύριο ο Πούτιν δώσει εντολή στον Ερντογάν και του πει κοίταξε να είδεις, θα παίρνεις φυσικό αέριο, αλλά δεν θα δεις φυσικό αέριο στην Ελλάδα γιατί θα σου κλείσουν τη στρόφιγγα.
0: Mm-hmm.
1: Πού θα βρούνε ενέργεια αυτοί.
0: Σωστά.
1: Πού θα βρούνε. Αλλά πάσα στιγμή θα βάζανε συλληχίδες να δουλέψουνε. Είδες που μας καταφέρατε, τι μας κάνανε.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει πιο προδοτική κυβέρνηση από αυτήν. Τα ξυπούλησε όλα το αυτό.
0: Έτσι.
1: Και κακώς τον δεχτήκανε και στο ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη που πήγε να δει την εθνική. Αυτός είναι γκαντέμς.
0: Ναι, εγώ είπα. Θα παίξουμε υπέρ της Γερμανίας, αφού είναι Γερμανός.
1: Ναι, αυτός χαίρεται να χάσει η Ελλάδα.
0: Ναι. Εδώ πέρασε.
1: Μιχάλη. Εδώ
0: πέρασε στην Κατερίνη. Πήγε πάνω στον Όλυμπο, λέει. Νομίζω κάτι έξπαιζε. Όπου περνάει η Παναγία μου. Τα
1: διάβασα. Και μετά λένε για δικαιοσύνη. Ποια δικαιοσύνη, μωρέ, όταν μου βγαίνει ο Φλωρίδης και λέει. Εμένα με έφερε ο Μητσοτάκης.
0: Ναι, βραχιολάκια, όπως λέει ο Βελόπουλος. Αυτό του έχω πει. Βάλε βραχιολάκια, μην κοροϊδέψει και στον ελληνικό λαό, αλλά επειδή είναι αποφασισμένος και επειδή μιλάμε όποτε είναι εδώ στο στούντιο που μας κάνει την τιμή και βρίσκεται και κάνει εκπομπή, είναι αγανακτισμένος, θα βάλει κόσμο, θα του βάλει, όχι βράχιολα, θα του πάρει και τα λεφτά για τους μάλιμες.
1: Και λέει ο
0: τελευταία μας ελπίδα είναι ο Βελόπουλος, τέλος.
1: Ο Φλωρίδης, Εμένα λέει, με έφερε ο Μητσοτάκης, λέει, στη Νέα Δημοκρατία, λέει, για να εισπερασπίσω Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τι περιμένουμε, μωρέ, δικαιοσύνη. Να σου πω για τον Βελόπουλο. Άκου, θα σου πω εγώ τα ποσοστά του Βελόπουλου.
0: Πες μου, να κλείσουμε.
1: Θα παρακολουθώ όλα.
0: Πες μου, γιατί έχω άλλες δύο γραμμούλες, για να προλάβω.
1: Όλα, λοιπόν. Ο Βελόπουλος με τη δική μου εκτίμηση, άσε τις δημοσιογράφους.
0: Α, σε αυτά δεν τα πιστεύω, ναι, δεν τα πιστεύω.
1: Εάν ο κόσμος ψηφίσει κατά συνήθιση, κατά συνήθιση, ο Βελόπουλος παίρνει το 38-40%.
0: Μακάρι. Εγώ να βρούμε μια να αλλάξει χώρα, να αλλάξει χώρα μας λίγο.
1: Μα ποιος ένας σωστός τώρα δίνει ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας 30% που έχει καταστρέψει την Ελλάδα, μωρέ. Τα ποσοστά τι είναι, αυτά τα ποσοστά που θα πάρω από τις γαλάζιες ακρίδες.
0: Μα είπα, 27 πολιτήρια που βάλε τα μουσεία μας η Μενδώνη, τα πήρε η Singular που κάνει τις εκλογές. Τι μου λες τώρα.
1: Λοιπόν, θα γίνουν θεία πάλι. Και αυτό
0: ναι. Γι' αυτό. Τέλος πάντων, έγινε, Μιχάλη μου, ευχαριστώ.
1: Καλό απόγευμα, Κυριακή, και καλή εβδομάδα πάνω. Επίσης,
0: πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Δύο γραμμούλες έχουμε. Καλησπέρα σας.
2: Ναι, Γιάννη, εγώ είμαι.
0: Ναι, Μαρία μου, πες μου.
2: Ναι, η Μαρία, συγχαρητήρια για την εκπομπή σου.
0: Ευχαριστώ.
2: Πολύ ωραία. Πραγματικά, πώς να το πω, όχι επιθετική, αλλά δυναμική, θα έλεγα.
0: Ναι, δεν είμαι καλά σήμερα.
2: Επεναστικά, να το πω και αυτό. Ήτανε να το πω και το ξέχασα.
0: Γι' αυτό δεν φωνάζω πολύ.
2: Όχι, και αυτά που λες.
0: Απλώς είπα να το πάω και λίγο όμορφα. Γιατί μου λένε πολύ, λέω, παιδιά, έτσι είμαι εγώ. Άλλη μέρα θα με ακούσει να φεύγω από το ένα θέμα στο άλλο, από την άλλη μέρα θα είμαι. Πώς θα το κάνω, έτσι είμαι γεννημένο.
2: Στοχευμένα ήταν όλα. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Υπόθηκε στην προηγούμενη εκπομπή της Κυριακής ότι είπα εγώ, είχα βγει και είπα ότι λογικά και δημοκρατικά δεν πρέπει η καινούργια, η καμία ταυτότητα δεν πρέπει να έχει ημερομηνία λήξεως, διότι αποτελεί ένα ιστοδιεινεκές κρατικό αποδεικτικό έγγραφο. Υπόθηκε όμως από κάποιον συνακροατή ότι έχει δοθεί το δικαίωμα να εκδοθούν οι καινούργιες ταυτότητες από κάποια ιδιωτική εταιρεία. Ναι, αυτό είναι γνωστό. Και ότι η ιδιωτική εταιρεία θα θεωρήσει την ταυτότητα ως ένα αναλώσιμο προϊόν που θα έχει ημερομηνία λήξεως. Θέλω λοιπόν να πω τα εξής. Η ταυτότητα ταυτίζεται με το πρόσωπο το οποίο την κατέχει, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
2: Αποδεικνύει την προσωπικότητα και την ταυτοπροσωπία του άλλου. Αυτό από μόνο του, ότι παραχωρήθηκαν τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των πολιτών σε ιδιωτικές εταιρείες, αυτό από μόνο του δεν είναι υποβολημιαίο και αντιδημοκρατικό?
0: Ναι.
2: Κάνω την ερώτηση. Όλα τα άλλα που μπορούμε βεβαίως να προσάψουμε στην παρούσα κυβέρνηση, και είναι πάρα πολλά ατελείωτα θέματα, αλλά αυτό, παραδίδονται τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών σε ιδιωτικές εταιρείες. Είναι άκρος αντιδημοκρατικό και πάρα πολύ ύποπτο.
0: Έτσι.
2: Αυτό ήθελα να πω.
0: Ωραία, ευχαριστώ, Μαρία μου.
2: Λοιπόν, καλή Κυριακή και καλή εβδομάδα σε όλους μας.
0: Επίσης, με υγεία. Πάμε στην τελευταία γραμμούλα μας για να προλάβουμε να μιλήσουμε. Καλησπέρα σας.
3: Ναι, καλησπέρα, με εμένα μιλάτε.
0: Με εσάς, ποια κυρία?
3: Κατερίνα λέγομαι.
0: Ναι, Κατερίνα.
3: Πρώτη φορά σας παίρνω και θα είμαι πολύ σύντομη.
0: Από πού μας παίρνεις?
3: Από Βρυλίσια.
0: Ναι, καλά, πες μου, Μαρία. Κατερίνα.
3: Παρεπιπτόντως, επειδή άκουσα και την προηγούμενη κυρία με τις ταυτότητες, να μην πάει να τις βγάλει κανείς.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω τα εξής. Πρέπει ο λαός που ψηφίζει χρόνια τους ίδιους και τους ίδιους να καταλάβει ότι πρέπει να ψηφίζει και κατά συνείδηση, όχι μόνο κατά βούληση, χρωματικά.
0: Έτσι.
3: Ψηφίζει κυβερνήσεις επικινδύνων πολιτικών νάνων, απάτριδων, εγκληματιών, οι οποίοι τον τυραννούν, τον κλέβουν, τον απαξιώνουν, οι οποίοι επιζητούν τη ζωή τους. Ανθρώπινες ζωές πιόνια στο σκάκι τους. Δεν ψηφίζουμε κόμμα-απόκομμα το οποίο εκλιπαρεί τον ίκτο μερίδας πολιτών μόνο και μόνο από αλαζονία. να γίνει εκλιπαρούσα πολιτικός. Έκαναν μνημεία, κύριε Τσιτουρή, για τα 57 θύματα των Ντεμπών. Δύο Αθήνα, ένα Θεσσαλονίκη. Ναι. Μόνο λαϊκό προσκύνημα δεν τους έκαναν. Είναι ντροπή για το Υπουργείο Πολιτισμού και τον Δήμαρχο Αθηναίων, ο οποίος θέλει να γίνει και αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, να μην αξιωθούν να κάνουν μια προτομή του αγωνιστή επαναστάτη που το σακάτεψαν στα Μακρονήσια, του μεγάλου μουσικοσυνθέτη Μίκη Θοδωράκη. Αυτός είναι ο πολιτισμός τους και η ντροπή τους. Μνημεία, προτομές, αγάλματα, κάνουν στους ήρωες, αυτούς οι οποίοι έδωσαν το αίμα και τη ζωή τους για την πατρίδα. Τους ξεχωριστούς ανθρώπους, τους ευεργέτες, όχι στα θύματα τροχαίων ατυχημάτων και φυσικών καταστροφών. Έχει ξεφτυλιστεί τι πρεσβεύουν οι λέξεις ήρωες και μνημεία. Και τελειώνοντας, θα επικαλεστώ τα λόγια που είπε ο αγωνιστής και ήρωας Αλέκος Παναγούλης. Όταν οι λαοί ξυπνούν, οι τύρανοι πεθαίνουν. Και δυστυχώς τον λαό τον έχουν σε βαθιά ραστόνη. Σε σύριαλ Μαζονάκι, Τεμπιάδα, τέσσερα χρόνια τώρα έχουμε πια γανακτήσει και διάφορους άλλους. Και θέλω να πω ότι έπρεπε να ήταν μέσα για σκάτη προδοσία ο Τσίπρας και ο ΓΑΠ.
0: Ναι.
3: Ποιος αγγελέας θα τολμήσει να σηκώσει κεφάλι? Κανείς. Θα τον αποκεφαλίσουν. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο.
0: Ευχαριστούμε, Κατέρινα μου.
3: Θέλουμε να ακούμε πατριωτικά τραγούδια, μόνο πατριωτικά.
0: Εγώ αυτό θα με ακούσει τώρα, γιατί
3: όχι
0: εγώ.
3: Όχι μαζονάκιδες και διάφορους περίεργους.
0: Βάζουμε, όλα τα βάζουμε. Απλώς.
3: Όχι,
0: εγώ,
3: Τσιτουρή, συγγνώμη, πατριωτικά τραγούδια δεν ακούμε. Είμαι καινούργια
0: τώρα. Άκου, γιατί, επειδή εγώ κάθε χρόνο, δηλαδή είτε Οκτώβριο είτε Μάρτιο. Ξεκινάω όλο, δηλαδή 28 Οκτωβρίου που είναι και 25 Μαρτίου, για να καταλάβεις. Άκου ένα δευτερόλεπτο εδώ για να δεις. Επειδή είμαι πάντα έτσι και βάζω. Άκου,
4: μα εγώ που τραγούδισα τον πόλεμο και τα παλικάρια μας τα ηρωικά.
0: Άκου, μην κλείσεις, ένα λεπτό.
4: Που τραγούδισα τον πόλεμο με τραγούδια θριαμβικά.
3: Εγώ.
0: Ναι.
4: Που τραγούδισα τον
0: βάζω
4: πόλεμο.
0: Βάζω συνέχεια τραγούδια πατριωτικά. Έχω πάντα βάζω.
3: Να μην θεοποιούμε και ειροποιούμε υπερβολικά το τίποτα.
0: Ναι.
3: Είμαστε Ελλάδα, πρέπει να ακούμε πατριωτικά τραγούδια,
0: πάντα,
3: κύριε Τιτουρή.
0: Πάντα, έτσι.
3: Να μας δίνουν δύναμη και κουράγιο.
0: Ναι, γιατί και κουράγιο και υγεία. Γιατί με αυτούς έχω χάσει και την υγεία μας, θα χάσουμε.
3: Ναι, και την υγεία μας και το κουράγιο μας. Δεν μας δίνουν τα τραγούδια αυτά που ακούμε τώρα. Ναι. Εμείς είμαστε παλιά σχολή, σε πολυτεχνείο, έτσι. Άλλες εποχές ζήσαμε.
0: Ναι. Σίγουρα.
3: Τώρα δεν υπάρχει νεολαία, είναι όλοι απάτριδες, τα πιτσιρίκια αλλού για αλλού, αδιάβαστα, αμάθητα, τίποτα, δεν ξέρουν την ιστορία της Ελλάδας. Και λυπάμαι πάρα πολύ. Και καλό είναι, κύριε Τσιτουρή, και το τονίζω, να η έννοια της λέξης ήρωες με μνημεία, να κοιτάξει, να ψαχτούν λιγάκι τι σημαίνει ήρωας και που κάνουμε τα μνημεία μας, έτσι. Αυτό.
0: Σωστά, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
3: Χαίρετε κι εγώ.
0: Λοιπόν, έχουμε πόση ώρα, 6 λεπτά, 7? 7 λεπτά. Λοιπόν, ακούμε εδώ, πάντα είναι οι γραμμές μας, ακούμε όλο τον κόσμο. Ο καθένας έχει το μήνυμα. Άρα δεν βρίζουμε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, ακούω τα πάντα. Και κάπου εδώ θέλω να πω στους φίλους ακροατές και ακροάτριες, έτσι. Θέλω να κάνω ένα απολογισμό της εβδομάδας που η Ελλάδα έζησε. Λίγο απ' όλα ζήσαμε πάλι. Από αυτό που είπα, από τη μία η φύση, η Κρήτη βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρή κακοκαιρία, περιμένουν και άλλο κύμα τώρα, ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις, άνεμοι, πλημμυρικά φαινόμενα, γιατί το κράτος δεν κάνει πρόληψη, μόνο καταστολή είναι αυτό το κράτος. Έτσι, και οι προηγούμενοι. Λοιπόν, είχε και ένα σεισμό 4,1, όλα καλά. Λοιπόν, απ' την άλλη, η καθημερινότητα, Λαύριο ένα περιστατικό, είδατε, ακραία ενδοοικογενειακής βίας, με ένα 32χρονο να κατηγορείται ότι μπήκε στο σπίτι της πρώην συντρόφου μαχαίρος. Και μέσα, νομίζω, από τη φυλακή, τώρα που είναι κάπου, τον είχαν, λέει, θα την φάω. Σοπάρε! Τρεις φορές, λέει, με αυτό το πανικού, δεν ξέρω τι έχει, δεν το έχω καταλάβει. Απλώς δεν μπορώ άλλο, ψυχοπλακώνομαι. Μετά πάμε στη Θεσσαλονίκη, άλλο. Ξύπνησε η κυβέρνηση. Ξύπνησε ο Υπουργός Υγείας. Η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Μόνο για τα τηλεπάνελ είσαστε. Τηλεπερσόνες όλες. Θεσσαλονίκη έχουμε την υπόθεση ιδιωτικής κλινικής, για την οποία οι έλεγχοι έφεραν στο φως σοβαρά ζητήματα σχετικά με την αδειοδότηση ογκολογικού τμήματος και διενέργεια χημοθεραπείων. Υπάρχει εισαγγελική έρευνα και παράλληλα αγωνία για τους ασθενείς που νοσηλεύονται. 11 κλινικές. Γνωστό όνομα από τη Λάρισα, έτσι. Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα που πρέπει να απασχολεί όλους μας. Όταν ένας άνθρωπος πηγαίνει σε μια ιδιωτική ή δημόσια δομή υγείας, θέλει να ξέρει ότι υπάρχουν άδειες, γιατροί, προσωπικό, εξοπλισμός και έλεγχοι. Δεν ζητάει πολυτέλεια, ρε παιδιά. Ζητάει ασφάλεια. Και στην υπόθεση με τον Γιώργο Μαρδονή, η δικαστική έρευνα συνεχίζεται. Εγώ, βλέπετε, δεν ασχολούμαι. Ξέρω που θα καταλήξει. Το ξέρουμε που θα καταλήξει. Θα σβήσει, το ξέρετε. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Λοιπόν, βενζίνη και ντίζελ. Έτσι, παραμένουν πάνω από 2 ευρώ σε πολλές περιπτώσεις. Και το κράτος αναγκάζεται να αυξήσει, λέει, την επιδότηση του ντίζελ στα 15 λεπτά το λίτρο για το πρώτο 15 του Οκτωβρίου. Και βγαίνουν και πανηγυρίζουν και για το βενζίνη. Ρε, πάτε καλά. Και λέει ο Μητσοτάκης, 14 ανακοίνωσε για το πετρέλαιο, θέρμανση δεν θα περάσει το 1,75. Ρε, ούστα από εδώ. Θα μου πεις εμένα θα περάσει το 1,75. Και θα βάλουμε ρε, με ένα 40 και με την επιδότηση ένα 35. Εδώ με ένα 10 δεν έβαζε ρε ο κόσμος. Ρε, άντε από εδώ ρε, να πάει να φύγετε. Και όποιος άλλος που θα βγει να προσέχει τι κάνει. Και γι' αυτό προσέξτε τι θα ψηφίσετε. Δεν είσαστε πρόβατα, ρε. Με συνείδηση ψηφίστε πια. Επειδή μου βάλει το παιδί μου, μου έκανε το άλλο. Επειδή είναι και ποιος είναι ο καλύτερος μετά το Μητσοτάκη, το χάος. Ποιο χάος, ρε. Το χάος είναι αυτός. Σας ενοχλεί ένας άνθρωπος που μιλάει με τη φωνή μας μέσα στην Βουλή. Ναι, είπα, το γουστάρω το Βελόπουλο. Τι να κάνω τώρα. Μέχρι τώρα έχει πει με προτάσεις, έβγαλε το διευθυντή του κόμματος, του γραφείου του. Και ό,τι έχει πει έχει βγει αληθινός. Τους έχει αδειάσει όλους. Τον κοροϊδεύουν και μετά βγαίνουν και λένε αυτά που έλεγε ο Βελό. Λοιπόν, την ίδια ώρα βλέπετε τα τιμολόγια. Αυξάνονται τα πράσινα τιμολόγια περίπου 12,2-12,3. Κατά μέσο όρο με την βασική χρέωση να φτάνει στα 21,88 και πάνω από τις 200 κιλοβατώρες, παιδιά, θα πάει στα 30 λεπτά. Από 19 ευρώ που ήταν το Σεπτέμβριο, έτσι. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Δεν ακριβαίνει μόνο ο λογαριασμός του σπιτιού. Ακριβότερο ρεύμα. Τυριά αύξηση, λέει, στα τυριά. Σε όλα αύξηση. Οι φούρνοι θα κλείσουν και με το πετρέλαιο, να ξέρετε. Ακριβότερη τώρα θα γίνει και τα μεταφορικά. Όλα. Ο συνταξιούχος θέλετε να πεθάνει. Αυτό θέλετε. Θέλετε να μας βλέπετε να πεθαίνουμε, να μειωθούμε. Γιατί δεν είσαστε Έλληνες. Αν θέλεινες είσαστε. Ντροπή. Νήσο Σκόπη, πυρκαγιά σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάση στην περιοχή. Καταμένε, συνεχίζεται η φωτιά εκεί. Λοιπόν, θέλω να πω και κάτι. Έχουμε 2 λεπτάκια. Έχουμε. Ναι, έχουμε 2 λεπτά. Περιμένετε. Όλο μου κλέβεται από το χρόνο μου. Λοιπόν, και με τη γυναίκα που είχα πει, ρε παιδιά, στο σχολείο εκεί, η Βασιλική Μαρία Τσουβέλη, μόλις 50 χρονών, έχασε τη ζωή της. Η διευθύντρια του Δευτέρου Λυκείου Γυμνασίου Ηλιούπολης έφυγε από τη ζωή, μου έδωσε από τις 22 του μήνα τη μάχη, μάλλον με τον κεραυνό που είπαμε. Να πούμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια και σε συγγενείς μου που απεβίωσε σήμερα τα ξημερώματα ένα θείος μου. Καλό παράδεισο. Λοιπόν, σας αφήνω. Την Τρίτη θα είμαστε 6 με 8 εδώ το απόγευμα. Τετάρτη 9 με 10 στο Alert TV. Έτσι, κοινωνία Alert. Καλή εβδομάδα να έχετε. Μην φύγετε από το Μάχη 99,8. Εδώ παραμείνετε. Φύγαμε, Αλέξανδρε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Η πρόεδρος της Κομισιόν, η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, αναφέρθηκε επισήμως σε μακεδονική γλώσσα και ταυτότητα κατά τη συνάντησή της με τον Πρωθυπουργό των Σκοπίων, Χριστιαν Μητσόσκι, πυροδοτώντας σποδρές αντιδράσεις. Συγκεκριμένα, η πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε πως καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία με την μακεδονική ταυτότητα και γλώσσα της, που μπορούν μόνο να κάνουν την ένωσή μας πλουσιότερη. Με αυτές τις επέσχυντες δηλώσεις, από τα πλέον επίσημα ευρωπαϊκά χείλη, συντελείται η νομιμοποίηση της κλοπής της μακεδονικής κληρονομιάς απέναντι σε αυτή την ομοίη εθνική προσβολή και παραχάραξη ακόμη και της ίδιας της Συμφωνίας των Πρεσπών. Η ελληνική κυβέρνηση παραμένει μέχρι και αυτή τη στιγμή εντελώς αδρανής και άβουλη. Σχεδόν 60.000 άνθρωποι συμμετείχαν σήμερα στο Greece Race for the Care στην Αθήνα, γεμίζοντας τη λεωφόρο Αλεξάνδρας και το πεδίο του Άρεως με μηνύματα πρόληψης και στήριξης για το καρκίνο του μαστού. Η μεγάλη συμμετοχή μαζί με τη διεξαγωγή του Run Greece στον Πειραιά έχει φέρει εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε βασικούς δρόμους. Στην Αθήνα επηρεάζονται κυρίως η λεωφόρος Αλεξάνδρας, η Πατησίων, η Ακαδημίας και η Πλατεία Αμερικής. Ενώ στον Πειραιά οι διακοπές κυκλοφορίας που ισχύουν έως και τη μία αυτήν την ώρα σε δρόμους όπως η Ορίου Λαμπράκη, Εκτή Μουτσοπούλου και Ιρών Πολυτεχνείου επηρεάζει επίσης την κυκλοφορία. Η κυκλοφορία ωστόσο αναμένει να αποκαθίσταται σταδιακά μετά την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών. Στον Άγιο Παντελεήμονε εντοπίστηκε να διαμένει ο 18χρονος γεννημένος και μεγαλωμένος στην Ελλάδα από Ρουμάνους γονείς, ο οποίος φέρεται να ήταν και ο βασικός προγραμματιστής της Διεθνούς Ομάδας Χάκερ υπό την ονομασία Killsec. Η ομάδα συνδέεται με περισσότερες από 1.000 κυβερνοεπιθέσεις, ενώ περίπου 500 περιπτώσεις φέρεται να απέσπασε λίτρα σε κρυπτονομίσματα. Στο σπίτι του 18χρονου κατασχέθηκαν από τις αρχές υπολογιστής, κινητά τηλέφωνα, σκληρή δίσκη και ένα USB. Η έρευνα γίνεται στο πλαίσιο διεθνούς επιχείρησης της Europol. Σοβαρές καταγγελίες για διαφθορά και λάδωμα στις εξετάσεις εκπαιδευτών οδήγησης ερευνούν οι αρχές στην Αττική, με ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί ακόμη και σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους ανθρώπων του κλάδου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι καταγγελόμενες ταρίφες, μίζες, φέρονται να ξεκινούν από 1.000 ευρώ και για τις θεωρητικές εξετάσεις και να φτάνουν ακόμη και τις 10.000 ευρώ για τις πρακτικές εξετάσεις. Η έρευνα αναδεικνύει σοβαρά ερωτήματα για το αδιάβλητο ενός συστήματος που πιστοποιεί ακόμη και εκείνους οι οποίοι στη συνέχεια εκπαιδεύουν τους νέους οδηγούς. Για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζεται η πανελλαδική απεργία των αλιέων. Τα καΐκια και οι τράτες των εργαζόμενων ψαράδων παραμένουν δεμένα στα λιμάνια και η αγορά καταγράφει ήδη τις πρώτες ελλείψεις φρέσκου ελληνικού ψαριού. Χθες στη Θεσσαλονίκη περίπου 200 αλιευτικά σκάφη προχώρησαν και σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού. Ο δίκαιος αγώνας τους αφορά το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του εξοπλισμού, αλλά και τις τουρκικές παράνομες αλιεύσεις στο θρακικό πέλαγος. Οι κινητοποιήσεις είναι ανοιχτής διάρκειας και στις 11 Οκτωβρίου προγραμματίζονται νέες πανελλαδικές συγκεντρώσεις. Στο Μενίδη, 26χρονος τραυματίστηκε από πυροβολισμούς και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου μετά από χειρουργική επέμβαση. Οι αστυνομικοί εντόπισαν 4 κάλικες και αυτοκίνητο με τρύπες από σφαίρες, ενώ εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας. Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα των αρχών, το περιστατικό φέρεται να αφορά αντιπαράθεση μεταξύ Ρωμά. Σύμφωνα με το οικονομικό ρεπορτάζ του Mach FM, πάνω από το μισό της τιμής της αμόλυβδης βενζίνης καταλήγει σε φόρους. Με μέση τιμή στα 2,207 ευρώ το λίτρο, περίπου 1,12 ευρώ αντιστοιχούν σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και στον ΦΠΑ. Για παράδειγμα, σε ένα γέμισμα 50 λίτρων από τα περίπου 110 ευρώ, τα 56 ευρώ είναι το κόστος που πηγαίνει σε φόρους. Και τώρα ο καιρός. Σήμερα στην Αττική θα επικρατήσουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι τοπικά της τάξης των 7 έως και 8 μποφόρο. Ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στους 21 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 9,8. Ακολουθεί εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη 99,8 στα FM.
4: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
7: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε. Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε. Τι κάνουμε. Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη. Που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες. Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι άλλο.
8: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σ' είχε μπει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
7: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή.
9: Κι αν έχετε ζήσει.
7: Γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε. Γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε. Δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδιά. Δεν τι δροσιά. Είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Θα μου πει τον καταγραφέα του Κουτσούλη τη Περιστέρη και σου λέει: Νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
10: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα τη Αθήνα το χειμώνα του 1941. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κυρία Μοσχούς.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Να είσαστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά για τη φιλοξενία.
0: Πλάκα κάνετε, είναι τιμή μας. Κυρία Μοσχούς, θέλω να σας ρωτήσω κάποια πράγματα. Και πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε από την επικαιρότητα. Γιατί ο ελληνικός λαός εκεί πέρα έξω αναρωτιέται τι ακριβώς συμβαίνει με όλα αυτά τα εργαστήρια, με όλα αυτά τα ιατρίατα, από ό,τι φαίνεται λειτουργούν παράνομα ή δεν είναι κατάλληλα για να κάνουν συγκεκριμένες θεραπείες. Ποια είναι η δική σας τοποθέτηση πάνω σε αυτό?
1: Κύριε Σερέτη, δυστυχώς, με αφορμή βέβαια τέτοια δυσάρεστα γεγονότα που δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν και το χαμό του φίχτα του σε όλους μας, Γιώργιο Μαζονάκη, πρέπει να πούμε μια αλήθεια, ότι η υγεία στη χώρα μας βαίνει ανεξέλεγκτη και η δημόσια υγεία δυστυχώς αφήνεται έρμεο στα συμφέροντα. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, εγώ θα μιλήσω περισσότερο και για το δικό μου κλάδο, που είναι ο κλάδος των εργαστηριακών ιατρών, γιατί έχω μεγαλύτερη γνώση των θεμάτων, οπότε θα ήθελα λίγο να σας βάλω έτσι στο πνεύμα του γιατί μιλάμε. Εδώ έχει καταρρεύσει κάθε λογική στο σύστημα της υγείας και μιλάμε και μαζί με την εγκληματική ανοχή της πολιτείας. Βάζουμε σε κίνδυνο τη ζωή και την υγεία των πολιτών.

0: ο πατέρας σας, η μητέρα σας κτλ. Ο γιατρός σας θα σας ακουμπήσει το στιθοσκόπιο και η πρώτη δουλειά, η πρώτη κουβέντα που θα σας πει είναι ότι σε παραπέμπω να μου φέρεις και έναν εργαστηριακό έλεγχο πάνω στον οποίο θα βασιστώ για να σου πω τι έχεις. Θα μου φέρεις μια ακτινογραφία, θα μου φέρεις μια γενική αίματος, ένα ζάχαρο, μια χοληστερίνη, να καταλάβω βρε αδερφέ τι έχεις. Αυτή λοιπόν η εργαστηριακή ιατρική, η κύριε Σερέτη, βάλεται από παντού, έχει γίνει μαγαζάκι συμφερόντων, λειτουργούν ιατρία σε κάθε γειτονιά χωρίς ιατρό και καταλύεται ο βασικός άξονας της ιατρικής, η διάγνωση. Μας έχουν εξαθλιώσει, εμείς οι εργαστηριακοί ιατροί καλούμαστε να πληρώσουμε τις ανεπάρκειες του πολιτικού συστήματος εδώ και 15 χρόνια. Εδώ και 15 χρόνια εξιδρύσεως του ΕΟΠΗ εμείς καλούμαστε να δουλεύουμε δωρεάν. Τι εννοώ? Και θα μου πείτε, μα είναι δυνατόν, υπάρχει άνθρωπος που να δουλεύει δωρεάν? Βεβαίως. Υπάρχουν οι εργαστηριακοί ιατροί όλης της χώρας, όπου το κράτος με τη λογική του ότι δεν μου φτάνουν τα χρήματα, γιατί εγώ για την υγεία έχω ένα κλειστό προϋπολογισμό, κρατήστε το κλειστό, θα επανέλθουμε, ένα κλειστό προϋπολογισμό, θα δώσω τόσες χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα, θα στείλω τους ασθενείς μου όμως σωριδών στα ιατρία σας να κάνουν εξετάσεις. Το ξέρετε ότι υπάρχει μια αλόγιστη συνταγογράφηση, πάτε στο γιατρό σας και αντί να σας εξετάσει και να σας πει ότι ξέρετε για την αμυγδαλίτιδά σου, θα χρειαστώ αυτές τις τρεις εξετάσεις. Σου λέει, έλα μωρέ, μιας και ήρθες και θα πάρω και τα 10 ευρώ συνταγογράφηση, βάλε να κάνεις και ένα προστάτη, βάλε να κάνεις και μια βιταμίνη D, βάλε και μια βιταμίνη 12 παρότι δεν είσαι ανεμικός, βάλε και αυτό. Ξέρεις γιατρέ μου, ο γείτονας μου έκανε και εκείνη την εξέταση, μήπως να μου γράψεις και αυτήν? Γράψε και αυτήν. Κύριε Σερέτη, το σύστημα έχει διαλυθεί. Οι οικονομικές εισφορές των πολιτών, αυτές που όλοι πληρώνουμε κάθε μήνα για την υγεία μας, εξανεμίζονται σε αηδίες. Κάθε μήνα πληρώνονται εξετάσεις οι οποίες κυριολεκτικά πετιούνται στον κάδο των αχρήστων, οι οποίες κυριολεκτικά δεν έχουν καμία διαγνωστική αξία, καμία, σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι ανεμικός, για ποιο λόγο να ζητήσω και να κάνω 3 και 4 δείκτες ανεμίας? Γίνομαι πολύ απλοϊκοί για να μας καταλάβουν οι ακροατές σας, έτσι. Και μετά ερχόμαστε στο κρίσιμο σημείο όπου δεν έχουν εξετάσεις να κάνουν και δεν μπορούν να πληρωθούν εξετάσεις καρκινοπαθών, εξετάσεις ανθρώπων με χρόνια νοσήματα. Γιατί σου λέει το κράτος, εγώ αυτό τον κλειστό προϋπολογισμό είχαν, μου τελείωσαν τα χρήματα. Και εκεί ερχόμαστε κι εμείς οι ταλέποροι, οι οποίοι στο τέλος του μήνα, ενώ εκτελούμε για παράδειγμα εξετάσεις για 2.000 ευρώ, θα πληρωθούμε τα 600, τα 500, τα 700. Γιατί μας λέει το κράτος, κύριε, αυτά τα λεφτά έχω, αυτά μου περίσεψαν. Και ερχόμαστε και λέμε, μα πώς είναι δυνατόν ένα κράτος το οποίο πριν λίγες μέρες στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης έκανε τέτοιες εξαγγελίες και τέτοια παροχολογία και μοίρασε 1,5 δις, εμάς να μας έχει επί 15 χρόνια απλήρωτους? Μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό? Σε τι κράτος ζούμε, σε ποια
1: αρωνία? Εσείς έχετε κάνει κάποιες ενστάσεις, έχετε στείλει κάποια, ας πούμε, email στο Υπουργείο να τους ενημερώσει?
0: Έχουμε κάνει απεργίες, έχουμε κλείσει τα ιατρία μας επί ένα μήνα, έχουμε πάει στο Υπουργείο 15 χρόνια, κύριε Σερέτη, μας κοροϊδεύουν. Όταν πάμε και μας λένε θα πέσει το clawback, το οποίο clawback τι είναι ουσιαστικά? Αυτή η επιστροφή χρημάτων που εμείς καλούμαστε να τους δώσουμε πίσω. Και σου λέει ο ένας υπουργός, μα δεν ήταν δικό μου, επί Πολάκη ήταν περισσότερο στο έριξα. Μα επί Γεωργιάδη ήταν μικρότερο, εγώ στο έριξα. Και τα λοιπά. Ο ένας ρίχνει τον μπαλάκι στον άλλον. Δεν φταίω εγώ, φταίει το Υπουργείο Οικονομικών. Λες και το κράτος δεν έχει μία συνέπεια και μία συνέχεια. Άλλο το Υπουργείο Οικονομικών, άλλο το Υπουργείο Υγείας, άλλο το Υπουργείο, ξέρω εγώ, Ανάπτυξης. Ντροπή. Ντροπή, ντροπή, έσχος και δέος. Τα χρήματα της υγείας βασίζονται σε δύο βασικούς πυλώνες. Τη ζήτηση των εξετάσεων και το κλειστό προϋπολογισμό του κράτους. Να τα διορθώσει το κράτος. Να βάλει ένα μπούσολα στη συνταγογράφηση, να γράφονται οι εξετάσεις που πραγματικά πρέπει να γράφονται στους ασθενείς, να μην κατασπαταλάτε το δημόσιο χρήμα και οι εισφορές που με τόσο κόπο κάθε μήνα κατακρατώνται από τους ασθενείς στο δημόσιο κορβανά, και επιτέλους να έρθει το κράτος και να πει ότι, κύριε, αν δεν έχω να σας πληρώσω, θα σας πληρώσω αυτά που έχω. Και από εκεί και πέρα, μιας και ο φίλτατος υπουργός μας, ο κύριος Γεωργιάδης, κάθε μήνα κόβει καλού και μια κορδέλα στα νοσοκομεία που ο ίδιος επικαλείται ότι τα έχει φτιάξει τέλεια, γιατί να μην πηγαίνουν εκεί οι ασθενείς να εξυπηρετούνται και να εκτελούν τις εξετάσεις για τις οποίες εμάς δεν μπορεί να μας πληρώσει? Δηλαδή τα ερωτήματα είναι τόσο εύλογα και τόσο λογικά που πραγματικά για να μην μας τα λύνουν πάνε να πει ότι μας κοροϊδεύουν, ότι έχουν βρει τους εύκολους στόχους τους ιατρούς, οι οποίοι ξέρετε δεν είναι αγορότες να κατέβουν με τρακτέρ να κλείσουν τους δρόμους, δεν έχουμε μάθει εμείς να βγαίνουμε με ντουντούκες και να φωνάζουμε και να διαμαρτυρόμεθα. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι είμαστε λογικοί, θεωρούμε ότι η αριστεία σε αυτό το κράτος πρέπει επιτέλους να πληρώνεται και αν μη τι άλλο να αναγνωρίζεται. Και λέμε ότι παιδιά ερχόμαστε ειρηνικά με κλωδί ελαιάς και σας λέμε ότι ξέρετε πλέον μετά από 15 χρόνια δεν μπορούμε άλλο να στηρίζουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Δεν μπορείτε να μας λέτε ότι επειδή εγώ είμαι μια καλή γιατρός και επειδή στο γιατρείο μου έρχονται 30, 40, 50 άτομα την ημέρα, επειδή εσάς δεν σας φτάνουν τα χρήματα θα με πληρώσετε μόνο για τους 10. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Βρείτε μία λύση. Και θα το καταλάβαινα επί εποχή μνημονίων, κύριε Σερέτη, με πλάτη το clawback, η φαρπαγή δηλαδή του εισοδήματός μας, γιατί αν το γκουγκλάρετε clawback σημαίνει η φαρπαγή, θεσπίστηκε επί καιρό μνημονίων. Και είπαμε ναι, ναι, το κράτος περνάει δύσκολα, οι συμπολίτες μας περνούν δύσκολα, ναι, και εμείς οι ιατροί να έχουμε μία παρακράτηση από τα εισοδήματά μας, ναι, να υποστούμε το clawback. Εδώ διατυμπανίζουν και διακηρύττουν ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια εδώ και αιώνες και ότι η οικονομία μας ανθεί και ότι βρισκόμαστε στην καλύτερη εποχή όλων. Προχθές ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι είμαστε μίζεροι αν παραπονεθούμε και ότι βρισκόμαστε σε μία όαση, σε ένα παράδεισο. Λυπάμαι κύριε Σερέτη, αλλά εμείς οι εργαστηριακοί ιατροί εδώ και 15 χρόνια βιώνουμε την κόλαση την ίδια. Βιώνουμε την κόλαση την ίδια. Δουλεύουμε και το 70% του εισοδήματος μας παρακρατάται αυθαίρετα καταχρηστικά και απλά δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω ειλικρινά. Δεν ξέρω πώς μπορώ να το χαρακτηρίσω. Και σε όλα αυτά έρχεται και το κερασάκι στην τούρτα να κλείνουμε το μάτι, η πολιτεία και η ιατρική σύλλογη, σε όλους αυτούς τους επιτίδιους που στις πλάτες των πολιτών βγάζουν εκατομμύρια. Είδατε τον τιμοκατάλογο του Κολονακίου. 250 ευρώ επίσκεψη, έχει 6.000 μια πλασμαφαίρεση, η οποία είναι μια εξωσωματική διαδικασία, η οποία πρέπει να γίνεται σε αποκλειστικά νοσοκομιακές δομές με το απαραίτητο προσωπικό και όλο τον εργαστηριακό και κλινικό έλεγχο που πρέπει να έχει ένας ασθενής πριν υποβληθεί σε μια τέτοια θεραπεία. Και κλείνουμε το μάτι. Κάναμε μαζί σεμινάρια και δεν τους ξέραμε κιόλας. Και εμείς λέμε, ελάτε να κλείσετε τα παράνομα μικροβιολογικά που λειτουργούν χωρίς μικροβιολόγους. Δεν μπορεί ένας μικροβιολόγος να έχει παράλληλα μικροβιολογικό στη Ρόδο, την ίδια στιγμή να λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη και την ίδια στιγμή να λειτουργεί ας πούμε και στη Βέρεια. Γιατί κύριε Σερέτη, έχει γίνει και αυτό το παράλογο στην αρχή. Ήταν λίγο πιο φοβισμένοι, ήταν λίγο πιο ας το πούμε κατά γράμμα του νόμου και ανοίγανε μικροβιολογικά στον ίδιο νομό. Σου λέγανε ότι εντάξει μωρέ δεν είμαι εδώ, θα με βρει σε μία ώρα, θα έρθω γιατί είμαι στην παραδίπλα πόλη. Τώρα μιλάμε ότι έχει χαθεί ο έλεγχος. Υπάρχει μία ανομία παντού. Κοροϊδεύουν τον κόσμο και βάζουν σε κίνδυνο η δημόσια υγεία. Δεν μπορεί να πηγαίνω εγώ και να παίρνω εξετάσεις τις οποίες δεν τις έχει δει ποτέ ιατρός. Μιλάμε για τρελά πράγματα, απαράδεκτα. Απαράδεκτα.
1: Πρέπει επιτέλους να καταλάβει ο κόσμος το ότι υπάρχει αδικία στον κλάδο της υγείας και καλώς ή κακώς παραπονιούνται οι άνθρωποι και δεν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα, δεν ξέρουν και πού να απευθυνθούν.
0: Κύριε Σερέτη, να ήταν θέμα απλά αδικίας, θα λέγαμε ότι δεν πειράζει βρε παιδί μου και άλλος κόσμος είναι άδικος σε αυτή τη ζωή. Εδώ μιλάμε ότι γίνεται ένας αφανισμός του εργαστηριακού ιατρού. Δεν υπάρχουν πλέον εργαστηριακοί ιατροί άνθρωποι που να πηγαίνουν να ακολουθούν τη δική μας ειδικότητα γιατί ξέρουν ότι θα χρεοκοπήσουν. Λοιπόν, και κάποιος πρέπει να απολογηθεί γι' αυτό. Πώς είναι δυνατόν η διάγνωση εσύ να παίρνετε αύριο μεθαύριο εξετάσεις τις οποίες θα έχει υπογράψει ένας χημικός, ένας βιολόγος, ένας τεχνολόγος. Λόγος ιατρικών εργαστηρίων όταν δεν θα υπάρχει πλέον ιατρός να γνωματεύσει για την υγεία σας. Καταλαβαίνετε ότι το βασικότερο πυλώνα της ιατρικής, δηλαδή τη διάγνωση, με το έτσι θέλω, την έχουν περάσει στην απαξίωση και στον αφανισμό. Εδώ μιλάμε για όχι απλά αδικήματα, εδώ μιλάμε για τερατουργήματα. Μιλάμε ότι θα πρέπει κάποιος επιτέλους να δει την υγεία πιο σοβαρά. Δεν υπάρχει σοβαρότητα.
1: Ποιος θα το κάνει αυτό όμως, κυρία Μοσχούς? Ποιος θα το κάνει αυτό? Είναι αρμόδιο το Υπουργείο. Δεν μπορούμε εμείς να παρέμβουμε στην υγεία και να πάρουμε αποφάσεις. Αφού αυτοί δεν σας ακούνε, ποια είναι η λύση σας?
0: δεν μας ακούν 15 χρόνια. Η λύση έσχατη θα είναι αυτή που έδωσε το νησί Κισκό, όπου όλοι οι ιδιοπαθολόγοι μετά από 15 χρόνια πλέον αφέμαξης αποφάσισαν οι άνθρωποι να βγουν εκτός ΕΟΠΗ και λένε κύριοι, λυπούνται τον κόσμο βέβαια, γιατί ο κόσμος έρχεται να πληρώσει τις εξετάσεις του όλες από τη τσέπη του. Αλλά και απ' την άλλη όμως, κύριε Σερέτη, καταλάβετε και εμάς. Και εμείς είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες. Από κάπου πρέπει να ζήσουμε. Δεν έχει παιδιά μόνο ασθενείς, έχουν παιδιά και οι συνάδελφοι που πρέπει να ζήσουν, να πληρώσουν φροντιστήρια, να πληρώσουν αναλώσιμο στο ιατρείο. Να πληρώσουν το ρεύμα, να πληρώσουν τα αντιδραστήρια, να κάνουν το σέρβις των μηχανημάτων τους. Δηλαδή για μια δουλειά η οποία δεν είναι μόνο βάζω το στιθοσκόπιο, όμως σας λέω πάρτε μια ανάσα, ωραία κύριε Σερέτη, 50 ευρώ, έχετε μια... Τέλος πάντων, έχετε ακροαστικά, θα σας γράψω μια αντιβίωση. Εμείς μιλάμε για ειδικότητες τις οποίες έχουμε βάλει μηχανήματα εκατομμυρίων μέσα στα ιατρία μας. Όλα αυτά πρέπει να συντηρηθούν. Δεν μπορεί να βγαίνει το κράτος και να μας λέει ότι απλά εγώ επειδή δεν έχω χρήματα, εσείς σήμερα δεν θα πληρωθείτε.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Και επαναλαμβάνω, σε μια εποχή στην οποία μοιράζονται εκατομμύρια, κύριε Σερέτη. Μοιράζονται εκατομμύρια. Στη ΔΕΘ προχθές όλοι μαζί ακούσαμε τις εξαγγελίες. Θα δώσω και από εδώ, θα δώσω και από εκεί, θα δώσω και παραπέρα. Μα τι θα δώσεις, τα δικά μου χρήματα που μου κρατάς 15 χρόνια, τα χρήματα των εργαστηριακών ιατρών. Γιατί αναρωτιόμαστε ότι υπάρχει brain drain, ότι οι επιστήμονές μας, οι συνάδελφοί μας, τα παιδιά μας τα μορφωμένα φεύγουν στο εξωτερικό. Μα γιατί αναρωτιόμαστε άραγε. Μα κανένας δεν θα μείνει. Μα κανένας δεν θα μείνει. Όταν εγώ επιβραβεύω την κυρία άνευ ειδικότητος, η οποία έχει βάλει μέσα στο ιατρείο του ένα τεράστιο μηχάνημα και λέει δεν το είδαμε, λέει, και δεν πληρώνω τον μικροβιολόγο του οποίου το ιατρείο μπαίνεις μέσα και μπορείς να δεις επί τόπου τα μηχανήματά του, τα πάτε και
1: περνάει τα λοιπά. Περνάει έλεγχος, κυρία Μοσχούς, περνάει έλεγχος ποτέ?
0: Βεβαίως, εμάς τους μικρούς βεβαίως και θα περάσει, κυρία Σερέτη.
1: Κάθε πότε δηλαδή περνάει αυτός ο έλεγχος?
0: Εμάς για να διοδοτηθούμε θα περάσει μέσα το ιατρικός έλεγχο, ο ιατρικός σύλλογος, ο οποίος θα πιστοποιήσει τα μηχανήματά μας, θα πιστοποιήσει τον εξοπλισμό μας, τα τετραγωνικά μας, το αν έχουμε έξοδο κινδύνου.
1: Ναι, δηλαδή ένα λεπτό, για να καταλάβω κάτι για αυτό που είπαμε για τον Γιώργο Μαζονάκη. Mm-hmm. Δηλαδή περνάει όταν ανοίγεται.
0: Θα περάσει ο έλεγχος.
1: Ναι, δεν θα ξαναπεράσει.
0: Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα δικά μας τα μικροβιολογικά ιατρία, για να έχουμε μία σύμβαση με τον ΕΟΠΗ, εμείς πρέπει κάθε χρόνο να πιστοποιούμαστε από εταιρείες πιστοποίησης, βάλτε και σε μία παρένθεση, από τη τσέπη μας τις πληρώνουμε και αυτές, οι οποίες μας πιστοποιούν ότι το ιατρείο της κυρίας Μοσχούς λειτουργεί πολύ σωστά, βγάζει σωστά το ζάχαρο, δίνει σωστά τη χοληστερίνη, δίνει σωστά τον αιματοκρίτη κτλ. Εμείς περνάμε από πιστοποίηση κάθε χρόνο. Τα ιατρία όμως που δεν περνούν από πιστοποίηση, δέστε ποια είναι. Επίσης, εμείς έχουμε καταγγείλει ότι δεν μπορούν να λειτουργούν μικροβιολογικά, παύλα, βιοπαθολογικά ιατρία χωρίς ιατρό. Δεν γίνεται ένας ιατρός να δίνει την άδειά του σε 2 και 3 και 4 ιατρία. Δεν γίνεται. Είναι απλό. Πρέπει, ο νόμος είναι σαφέστατος, ότι όταν ο ιατρός βρίσκεται στο ένα ιατρείο, δεν μπορεί ταυτόχρονα να παρίσταται και στο άλλο. Τα έχουμε καταγγείλει εκατοντάδες φορές, κύριε Σερέτη. Δεν μας ακούει κανείς. Τους ειδοποιούν τη στιγμή που είναι, γίνει ο έλεγχος, π.χ. έχετε ένα ιατρείο εσείς στη Ρόδο, έρχεται και γίνεται το έλεγχο στη Ρόδο και εσείς είσαστε στη Ρόδο. Δεν πάνε όμως ταυτόχρονα και στο ιατρείο σας στην Αθήνα να δουν ότι ο κύριος Σερέτης, αφού βρίσκεται στη Ρόδο, δεν μπορεί ταυτόχρονα να διακτηνιστεί και να είναι και στην Αθήνα. Και μας απαντούν ότι μα εμείς πήγαμε μετά την καταγγελία και ο ιατρός ήταν εκεί. Ήταν στο ιατρείο του, ήταν στη Ρόδο. Καταλαβαίνετε με τι έχουμε να κάνουμε. Έχουμε να κάνουμε με την πλήρη αδιαφάνεια, έχουμε να κάνουμε με τον πλήρη στραμπουκισμό, έχουμε να κάνουμε με τα οικονομικά μεγάλα συμφέροντα. Δημιουργούνται ιατρία όπου τους ενδιαφέρει απλά να μπαίνει κόσμος και να γίνονται ουρές. Αυτό τους ενδιαφέρει μόνο, δεν τους ενδιαφέρει ο ασθενής. Θέλουν να καταλύσουν το ρόλο του απλού ιατρού της γειτονιάς, όπου εγώ θα έρθετε στο ιατριό μου, θα σας γνωρίζω και θα σας πω, κύριε Σερέτη, δεν μπορώ να σας δώσω ένα θεματικό.
1: Δηλαδή θέλουν όλοι να πηγαίνουν στις μεγάλες κλινικές, τις ιδιωτικές.
0: Ενδεχομένως επιπράγμαση και εκ του αποτελέσματος, αυτό φαίνεται.
1: Στις ιδιωτικές μεγάλες κλινικές. Αυτός είναι ο στόχος, να πάει το κέρδος.
0: Κύριε Σερέτη, οι ιδιωτικές κλινικές σε κάθε γειτονιά, όπου και αν πάτε, έχουν ξεφυτρώσει 5-10 αιμολυπτήρια δικά τους. Τι συμπέρασμα βγάζετε εσείς?
1: Κατανοητό αυτό που λέτε. Βέβαια, είναι έτσι. Αλλά να σας πω και κάτι. Γιατί δεν υπάρχει ενότητα? Γιατί δεν μπορείτε να συνεργαστείτε και με άλλους συνδέσμους και με άλλους συλλόγους και να πάτε όλοι μαζί στο Υπουργείο και να πείτε ότι ξέρετε κάτι, φτάνει μέχρι εδώ.
0: Είμαστε 3.000 εργαστήρια, κύριε Σερέτη. Δεν μας ακούει κανείς, γιατί μπροστά στα μεγάλα συμφέροντα είμαστε ένα τίποτα. Επίσης, να σας πω ότι η δύναμή μας θα ήταν η συλλογική μας σύμβαση. Όπως για παράδειγμα, οι φαρμακοποί μας την αρνούνται πεισματικά εδώ και 15 χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να βγει μπροστά ένα σύνδεσμος, καλή ώρα ο δικός μας ο συνεργασία ή το δευτεροβάθμιο όργανο υποεργεί και να πει ότι εγώ αποφασίζω για όλους, γιατί απλούστατα μας κρατούν δέσμιους με ατομικές συμβάσεις. Οπότε όταν άπαξ και δεν υπάρχει συλλογική σύμβαση την οποία και να μπορούμε να διαπραγματευτούμε και να πούμε κύριε αν εμάς δεν μας πληρώνετε, εμείς όλοι μαζί και τα 3.000 εργαστήρια βγαίνουμε αύριο. Εδώ καταλαβαίνετε ότι είναι ατομικές οι συμβάσεις, οπότε δεν μπορούν να συνονοηθούν 3.000 άτομα ο καθένας μόνος του. Η άλλη κυρία μας λέει, εγώ παιδιά βγαίνω στη σύνταξη, χρωστάω στον ΕΟΠΗ 100.000 ευρώ. Εάν βγω από τον ΕΟΠΗ που είναι το μοναδικό ταμείο, δεν έχουμε την πολυτέλεια κύριε Σερέτη να πούμε δεν θα κάνω σύμβαση με τον ΕΟΠΗ, θα κάνω με κάποιο άλλο για να με πληρώσει. Μα είναι μονοπόλιο. Μα είναι μονοπόλιο. Τόλμησε ο Υπουργός Υγείας και είπε καρτέλ τους συναδέρφους από την ΚΟ που αποφάσισαν επιτέλους να βιοποριστούν ως ανιδιώτες, εκτός ΕΟΠΗ. Μα δεν είναι καρτέλ ο ΕΟΠΗ που είναι μονοπόλιο και που δεν έχουμε τη δυνατότητα να συμβληθούμε με κανένα άλλο ταμείο. Μα αυτός είναι ο ορισμός του καρτέλ. Ότι είμαι μόνος μου, είμαι το μοναδικό κρατικό ταμείο και με μένα θα συμβληθείς θες δε θες. Ζούμε τριτοκοσμικές καταστάσεις κύριε Σερέτη. Σας ακούω, μάλλον δεν σας ακούω γιατί είσαστε σιωπηλός. Καταλαβαίνω ότι ενδεχομένως να δυσκολεύεστε και
1: δεν
0: να το
1: δεν δυσκολεύομαι καθόλου, έχω να κάνω 10 ερωτήσεις. Απλά περιμένω, έχετε μια ένταση και περιμένω να ξεσπάσετε, να βγάλετε όλα αυτά που θέλετε να βγάλετε για να μπορώ και εγώ να τοποθετηθώ.
0: Πιστέψτε μας δε, για να ξεσπάσουμε εμείς θέλουμε χρόνια.
1: Ωραία, να πάμε τότε στο ζουμί. Να πάμε στο ζουμί κυρία Μοσχούς.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, ποια είναι η άποψή σας για την υπόθεση Νοβάρτης?
0: Η άποψή μου για την υπόθεση Νοβάρτης είναι ότι όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Δεν μπορώ να πω παραπάνω, δεν ήμουν εκεί, δεν είναι του τομέα μου, δεν το γνωρίζω. Θα πω ότι απλά όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά.
1: Ποια είναι η άποψή σας για τις φαρμακοβιομηχανίες και τις συνεργασίες που έχουν αναπτύξει με διάφορους γιατρούς και διάφορους ομίλους?
0: Είναι γνωστές από τότε που εμείς κάναμε αγροτικό. Από τότε που κάναμε αγροτικό ιατρείο, θα σας μιλήσω για μένα πάντα, θα μιλήσω για προσωπικές μου έτσι εμπειρίες και βιώματα. Από τότε που έκανα αγροτικό ιατρείο, μια απλή αγροτικός ιατρός στο πουθενά, ερχόταν οι εταιρείες και σου λέγανε ότι αν εμένα μου συνταγογραφήσεις αυτή την αντιβίωση, θα έχεις ένα πεντακοσάρικο, το τέταρτο είναι και δραχμές κύριε Σερέτη. Ένα πεντακοσάρικο στο κουτί. Τι άλλο θέλετε? Σε ένα γιατρό στο πουθενά, στο τίποτα. Φεύγανε οι συνάδελφοί μου τελειώνοντας το αγροτικό με ένα αυτοκίνητο.
1: Δηλαδή εξαγοράζουν οι φαρμακοβιομηχανίες τους γιατρούς για να προωθούν τα φάρμακά τους.
0: Πρώτη φορά τα ακούτε?
1: Όχι, θέλω να μου το πείτε όμως. Ισχύει αυτό?
0: Μα πάντα ισχύει και τώρα ισχύει και θα ισχύει και δεν είναι όμως όλοι οι γιατροί το ίδιο. Θα πρέπει να μπει όμως ένα μέτρο και εκεί, διότι δεν μπορεί να συνταγογραφείτε ασύστολα ένα φάρμακο και να... Μα έχουν πέσει και ποινές σε γιατρούς που τους λένε ότι κοίταξε να δεις, έχεις περάσει τα όρια συνταγογράφησης και συνταγογραφείς συνέχεια φάρμακα παραπάνω από αυτά που ισχύει στο κράτος. Κύριε Σερέτη, στο εξωτερικό, όταν συνταγογραφείς πάνω από ένα ορισμένο όριο, είτε πρόκειται για φάρμακο είτε πρόκειται για εξετάσεις, πέφτουν ποινές. Έχω συναδέλφους που δουλεύουν πλέον στο εξωτερικό, σε νοσοκομεία, σε δομές και τους λένε ότι κύριε εσύ μου συνταγογράφησες αυτό το μήνα 15 εξετάσεις παραπάνω. Θα κοπούν από το μισθό σου. Γιατί? Γιατί υπάρχουν σαφή πρωτόκολλα για τις συγκεκριμένες παθήσεις για τις οποίες εσύ συνταγογράφησες που δεν τα τήρησες. Δεν μπορεί ας πούμε να σου έρχεται ένας για προστάτη και εσύ να του λες κάνε και ένα θυροειδή. Ένα παράδειγμα σας λέω, χοντροειδέστατο για να καταλάβουν οι ακροατές σας, έτσι.
1: Κυρία Μοσχούς, ένα λεπτό. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή μας λέτε ότι για να καταλάβουμε όλοι, γιατί εδώ πέρα υπάρχουν αρκετά μηνύματα τώρα που πέφτουν από τα σύννεφα. Εγώ γνωρίζω πώς πάει η κατάσταση, αλλά θέλω λίγο να το αναλύσουμε. Δηλαδή μας λέτε ότι οι φαρμακοβιομηχανίες πάνε στους γιατρούς και τους λένε ότι αν πουλήσεις τα φάρμακά μας θα σου δώσουμε λεφτά. Άρα εξαγοράζουν γιατρούς, δωροδοκούν γιατρούς, κυρία Μοσχούς.
0: Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι εγώ προσωπικά όταν έκανα αγροτικό, γιατί εγώ πλέον δεν έχω καμία δουλειά με το φάρμακο, εγώ είμαι εργαστηριακός γιατρός, εγώ εκτελώ εξετάσεις. Ναι. Εγώ προσωπικά.
1: Θέλω ένα λεπτό, θέλω να μου απαντήσετε σε αυτό, γιατί ο κόσμος δεν το πιστεύει. Θέλω να μου απαντήσετε στην ερώτηση. Πάνε οι φαρμακοβιομηχανίες και λένε στους γιατρούς. Ένα λεπτό, κυρία Μοσχούς, να ολοκληρώσω την πρόταση, σας παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Μη μιλάτε πάνω μου, τόση ώρα σας ακούω, δεν σας διέκοψα.
0: Συγγνώμη. Απλά η ερώτηση που μου κάνετε δεν άπτεται τη δική μου ειδικότητα.
1: Ναι, θέλω να καταλάβω κάτι. Έχει δικαίωμα η φαρμακοβιομηχανία να πηγαίνει και να λέει στον γιατρό θα προωθείς τα δικά μου φάρμακα και θα σου δίνω λεφτά?
0: Έχει δικαίωμα το κράτος να μου λέει στο τέλος του μήνα ότι δεν έχω λεφτά να σας πληρώσω για εξέτηση.
1: Άλλο πράγμα σας ρώτησα. Έχει το δικαίωμα η φαρμακοβιομηχανία να κάνει τέτοιο πράγμα?
0: Προφανώς και δεν έχει, αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι δεν γίνεται.
1: Ο όρκος που δίνει ο γιατρός στον Ιπποκράτη λέει να προωθείτε τα φάρμακα που σας λένε αυτοί που σας δίνουν λεφτά.
0: Βεβαίως και όχι. Και γι' αυτό δεν το κάνουμε και όλοι. Και γι' αυτό το κάνουν και ελάχιστοι συνάδελφοι. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι σε μένα δεν συνέβη και ότι δεν ήρθαν να μου πούνε ότι άμα μου πουλήσεις η συγκεκριμένη αντιβίωση θα έχεις 500 ευρώ στο κουτάκι.
1: Δηλαδή ο γιατρός δεν προωθεί το φάρμακο που θεωρεί καλύτερο. Προωθεί το φάρμακο από το οποίο θα πάρει τα περισσότερα λεφτά.
0: Πιστεύω ότι πλέον οι περισσότεροι γιατροί είναι ευσυνείδητοι και η ποιότητα της ιατρικής στην Ελλάδα είναι άριστη, αλλά δεν μπορώ να αποκλείσω ότι σαφώς θα υπάρχουν και μερικοί τύπου κολονακίου οι οποίοι βλέπετε τι προωθούσαν. Εδώ προωθούσαν μία πλασμαφαίρεση η οποία δεν ενδείκνεται σε καμία περίπτωση για αποτοξίνωση. Σε καμία περίπτωση δεν ενδείκνεται.
1: Δηλαδή ο Έλληνας πολίτης θα πάει στο γιατρό και το Υπουργείο Υγείας επιτρέπει να γίνεται αυτό το αλυσβερίσι με τις φαρμακοβιομηχανίες?
0: Μα από ό,τι φαίνεται εκ της πράγμαση, γιατί αυτό το μηχάνημα πουλήθηκε από κάποια βιομηχανία, φαρμακοβιομηχανία σε αυτούς τους γιατρούς, έτσι, δεν το κατασκεύασαν μόνοι τους, κάποια φαρμακοβιομηχανία.
1: Άρα πόσο χρήμα πήρανε για τα εμβόλια, ένας θεός ξέρει πόσο χρήμα πήρανε. Πόσο χρήμα πήρανε για να προωθήσουν τα εμβόλια?
0: Τι να σας πω, κύριε Σερέτης, αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω.
1: Που ξέρανε και πέρανε και τις μάσκες και τα αντισηπτικά, έρε το χρήμα με το κολπάκι της πανδημίας.
0: Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Αυτό που ξέρω να σας πω ότι εγώ σαν μικροβιολογικό γιατρό που έπρεπε να πάρω γάντια εκείνη την εποχή, γιατί έπρεπε να χειριστώ τα δείγματά μου όλα ως μολυσματικά, τα γάντια που έπαιρνα το κουτί γύρω στα 2-2,5 ευρώ, είχε φτάσει η εποχή που τα αγόραζα 15 ευρώ το κουτί.
1: Μια χαρά! Ζάμπλουτες γίνανε οι φαρμακοβιομηχανίες. Ζάμπλουτες!
0: Προφανώς, αλλά το ζήτημά μας είναι πολύ συγκεκριμένο. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να υπάρξει μια υγιής υγεία. Θα ήθελα να υπάρχει μια πολιτεία η οποία να στέκεται πρωτίστως πάνω από τον ασθενή και μετά και πάνω από τον ιατρό. Όταν ο ιατρός είναι έντιμος, όταν ο ιατρός είναι όπως πρέπει, όταν ο ιατρός σέβεται τον όρκο του Ιπποκράτη του, νομίζω ότι θα πρέπει και να πληρωθεί ανάλογα. Λοιπόν, οι εργαστηριακοί ιατροί πρέπει επιτέλους το κράτος να τους αντιμετωπίσει με σοβαρότητα. Πρέπει να πληρώνονται για κάθε εξέταση που εκτελούν, πρέπει να εφαρμόζεται ο νόμος και πρέπει να υπάρχει σε βασμός στην υγεία και στον άνθρωπο.
1: Ναι, αλλά να σας πω και κάτι ακόμα.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί το σκάνδαλο Νοβάρτης είναι πάρα πολύ σχετικό με αυτό που συζητάμε. Όταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δίνουν λεφτά σε συγκεκριμένα πρόσωπα που κάνουν συγκεκριμένο επάγγελμα, η ελληνική δικαιοσύνη θα έπρεπε να είναι σκληρή και θα έπρεπε και όλοι οι ελεγκτικοί φορείς να έχουν σφίξει τον κλειό και να, με κάποιο τρόπο να δίνουν ένα μάθημα σε όσους κοιτάνε τα χρήματα και όχι πραγματικά το να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Δεν μιλάμε για στραγάλια, δεν μιλάμε για καραμέλες, μιλάμε για ανθρώπινες ζωές.
0: Κύριε Σερέτη, βλέπετε ότι έγιναν τέρατα και στα Τέμπη και μιλάμε και εκεί για ανθρώπινες ζωές και βλέπετε ότι και στη δικαιοσύνη ενδεχομένως υπάρχουν παρεμβολές, γίνονται διάφορα. Πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου το ότι έχουμε πιάσει πάτο, όπου το ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη, όπου το ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη, το δίκαιο, δεν μπορεί να βρει το δίκαιο σου πουθενά, έχει αρχίσει να μας γίνεται πια η καθημερινότητά μας. Λες, έλα μωρέ, δεν μπορώ να κάνω και τίποτα γιατί έτσι κι αλλιώς και ποιος θα μ' ακούσει. Εκεί καταλήξαμε. Σας κάνει εντύπωση? Μα δεν είναι μόνο στο χώρο της υγείας. Είναι παντού. Υπάρχει μια παρακμή, υπάρχει μια σύψη, η οποία τίνει να γίνεται καθημερινότητά μας και πραγματικότητά μας. Κάπως αυτό δεν πρέπει να αλλάξει.
1: Βέβαια, και θέλω να μιλήσουμε και για τα πλαστά πιστοποιητικά. Θέλω να μιλήσουμε και για όλο αυτό που κάνουν με τον ΕΟΠΗ διάφοροι άνθρωποι που κόβουν, ξέρετε τώρα πώς το κάνουν, που κόβουν συνταγογραφήσεις έτσι χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι. Και είναι πολλά τα χρήματα. Είναι πολλά.
0: Μα αν δεν ήταν πολλά τα χρήματα δεν θα γινότανε και τόσες παρανομίες. Και ενδεχομένως εκεί φεύγουν και τα κονδύλια και δεν φτάνουν για εμάς.
1: Άνα μπράβο, δηλαδή και να το εξηγήσω στον κόσμο. Έχουμε τώρα, φέρνω εγώ ένα παράδειγμα, έναν περιφερειάρχη. Λέει τη γυναίκα του, κόψε αυτό, κόψε εκείνο, κόψε τ' άλλο. Τσακ, τα κονδύλια μπαίνουν κατευθείαν. Να το χρήμα. Και μετά λένε εδώ πέρα στους εργαστηριακούς γιατρούς δεν έχουμε να σας πληρώσουμε.
0: Μου περιγράφετε καταστάσεις που ενδεχομένως σαφώς και δεν μπορώ να τις πιστοποιήσω. Δεν τις γνωρίζω. Δεν μπορώ να γνωρίζω τέτοια πράγματα. Δεν είμαι καν νοσοκομιακός γιατρός, όπου εκεί από ό,τι ξέρω και από ό,τι γνωρίζουμε γίνονται και τα μεγάλα πάρτι. Δεν γνωρίζω. Απλά εγώ ξέρω ότι όσο εξυπηρετούσαμε στα μεγάλα νοσοκομεία, παίρναν αντιδραστήρια στα μικροβιολογικά ιατρία, τα οποία αυτά έλυγανε και επιτιόντουσαν εκατομμύρια εκατομμυρίων για να πάρουμε συγκεκριμένα από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Και δεν αγοράζαμε, ας πούμε, το αντιδραστήριο της άλλης εταιρείας που έλυγε αργότερα, άρα θα είχαμε το χρόνο να το χρησιμοποιήσουμε.
1: Να μπράβο. Και θέλω να μιλήσουμε και για τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, τον ΕΟΦ, που είναι
0: δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να έχω λεπτό... άποψη, γιατί στο φάρμακο δεν είναι της ειδικότητάς μου το φάρμακο.
1: Ακούστε με λίγο. Δεν ολοκλήρωσα την πρότασή μου. Δεν θέλω να είστε βιαστικοί. Θέλω να με αφήνετε να ολοκληρώνω όπως σας αφήνω κι εγώ.
0: Βέβαια. Σας ακούω.
1: Λοιπόν, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, που είναι αρμόδιος κρατικός φορέας στην Ελλάδα για την προστασία της δημόσιας υγείας, δεν υπάρχει γιατρός που να μην έχει σχέση με φάρμακα. Ωραία. Εδώ πέρα έχουμε ανακαλύψει κάποια πραγματάκια για τον ΕΟΦ, για το ότι υπάρχουν συμφωνίες, δίνουν καλύτερα ποσοστά, συγκεκριμένες φαρμακοβιομηχανίες. Άλλοι υπάρχουν και τα αντικαρκινικά φάρμακα, έτσι, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα βρεις. Ενώ υπάρχουν και εταιρείες που τα δίνουν, αλλά δεν δίνουν τις ανάλογες μίζες, να σου το πω έτσι. Υπάρχουν αρκετά περιστατικά τα οποία έχουν έρθει και στα δικά μου χέρια για το τι ακριβώς συμβαίνει και για το πώς χάνονται ανθρώπινες ζωές, ενώ θα μπορούσαν να είχαν σωθεί αν κάποιοι δεν κοιτάζανε το κέρδος. Εγώ αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι, εδώ πέρα βλέπουμε το ότι κανένας, μα κανένας, δεν ελέγχει το τι συμβαίνει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και με τα νοσοκομεία και με τις φαρμακοβιομηχανίες και με τον ΕΟΦ και με τους υπαλλήλους και τα τοποθετημένα πρόσωπα σε συγκεκριμένα δέλτα σίγμα. Κάτι οι άνθρωποι 85 χρονών για να μην έχουν ποινικές ευθύνες. Αυτά δεν γίνεται να μην τα έχετε συναντήσει, κυρία Μοσχούς.
0: Τα έχουμε ακούσει όπως όλοι. Απλά εγώ προσωπικά δεν μπορώ να έχω κάποια επαφή με αυτά, γιατί εγώ είμαι ένας ιδιώτης ιατρός. Εγώ βιοπορίζομαι ιδιωτικά. Δεν έχω καμία σχέση ούτε με νοσοκομεία, ούτε με άλλους φορείς. Και δεν έχω παρεδώσει με φαρμακευτικές εταιρείες. Δεν έχω δουλειά με το φάρμακο. Είμαι παντελώς εργαστηριακός ιατρός.
1: Ναι, ένα λεπτό. Εργαστηριακοί γιατροί δεν υπάρχουν στα δημόσια νοσοκομεία.
0: Βεβαίως.
1: Δεν είναι στο δικό σας σύνδεσμο όλοι αυτοί.
0: Όχι, εμείς είμαστε ελευθεροεπαγγελματίες εργαστηριακοί ιατροί.
1: Εμένα με ενημερώσατε ότι είστε στο σύνδεσμο εργαστηριακών ιατρών.
0: Ναι, συγγνώμη, δεν έγινε αυτή. Είμαστε ελευθεροεπαγγελματίες.
1: Αυτό να το προσθέσετε παρακαλώ πολύ στο σύνδεσμό σας.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί εργαστηριακοί γιατροί υπάρχουν και στα δημόσια νοσοκομεία. Αν δεν ανήκουν
0: φυσικά,
1: σε εσάς, δεν έχετε καμία σχέση τότε.
0: Ναι, δεν ανήκουν.
1: Εσείς μιλάτε δηλαδή μόνο για τους ιδιώτες.
0: Εμείς μιλάμε για τους ιδιώτες καθαρά και όσον αφορά την αφέμαξη των 15 ετών που υφιστάμεθα και μένουμε απλήρωτοι.
1: Ναι. Δεν μου λέτε...
0: πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα.
1: Για τις τιμές.
0: Mm-hmm.
1: Ορίζει κάποιος την τιμή ή ο καθένας λέει ότι τιμή γουστάρει στον πελάτη.
0: Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει το λεγόμενο κρατικό τιμολόγιο. Έχει θεσπιστεί επί τη δεκαετία του 90. Δηλαδή, υπάρχουν τιμές οι οποίες πλέον αντί να αναβαθμιστούν και να περάσουν στα σημερινά δεδομένα με τις ανατιμήσεις που υπάρχουν και με την ακρίβεια, έτσι. Έχει ανέβει το ρεύμα, έχουν ανέβει τα λειτουργικά μας έξοδα, έχουν ανέβει τα πάντα. Οι τιμές ανταυτού, έρχεται το Υπουργείο και λέει ότι επειδή εμένα δεν μου βγαίνουν τα χρήματα, θα σας μειώσω τις τιμές του 91. Είναι δυνατόν, κύριε Σερέτη, να έρχεται ένα παραπεμπτικό το οποίο να κοστίζει οι εξετάσεις του ασθενούς 150 ευρώ, εγώ να πρέπει να πληρωθώ 30 και να πω ότι ναι, θα σου τις εκτελέσω, μα δεν θα σας κοροϊδέψω, μα τα υπόλοιπα 120 ευρώ ποιος θα τα πληρώσει, εγώ από τη τσέπη μου ξανά.
1: Εντάξει, και πολλές φορές βαράτε κουτουλιές στους πελάτες και δεν κόβετε καν απόδειξη τώρα, κυρία Μοσχούς.
0: Αυτό, πρώτα απ' όλα, αυτό εάν γίνεται, κακώς γίνεται και δεν νομίζω να γίνεται και παντού.
1: Το 80%... Έτσι κινείται το 80%. 80% έτσι κινείται. Εγώ έχω πάει σε γιατρούς και σε γιατρούς.
0: Κακός. Εμείς οι εργαστηριακοί γιατροί, επειδή καταθέτουμε και την απόδειξη στον ΕΟΠΗ, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να κόψουμε την απόδειξη. Γιατί διαφορετικά δεν πληρωνόμαστε κιόλας. Άλλο ένα λοιπόν κατά μας σε σχέση με τους συναδέλφους κλινικούς, οι οποίοι όπως εσείς καταγγέλλετε δεν σας κόβουν αποδείξεις. Εμείς πιο διάφανο δεν μπορεί να γίνει.
1: Ναι, εσείς δεν έχετε κάποια υποχρεωτική συμμετοχή σε κάποιες, ας πούμε, ιατρικές εταιρείες.
0: Υπάρχει η συμμετοχή, η οποία είναι αντιστοιχή στον ασθενή, καθορίζεται από το παραπεμπτικό του ΕΟΠΗ, αλλά μην ξεχνάτε ότι η σύμβαση είναι ιδιωτική. Δηλαδή, εγώ από τη στιγμή πλέον, μετά από 15 χρόνια, κύριε Σερέτη, το παραλαμβάνω, που δεν πληρώνομαι από τον ΕΟΠΗ, με το που μπαίνει ο ασθενής στο ιατρείο μου, του λέω: κοιτάξτε να δείτε, εσείς κανονικά πρέπει να με πληρώσετε 20 ευρώ. Αλλά εγώ, ως Ελευθερία Μοσχού, δεν μπορώ να σας εκτελέσω εξετάσεις 150 ευρώ λαμβάνοντας τα 20. Ή θα μου πληρώσετε τη διαφορά συν 20, 30, 40 ανάλογα το πόσο είναι, ή μπορείτε να απευθυνθείτε κάπου αλλού ή σε κάποιο δημόσιο νοσοκομείο. Εγώ πλέον δεν μπορώ να λέω ψέματα στους ασθενείς μου ότι θα τους κάνω εξετάσεις 150 ευρώ πληρωνόμενοι μόνο τα 30. Γιατί θα πρέπει να τους κοροϊδέψω, κύριε Σερετή, τι αβδάζω σε αποτέλεσμα το τι να είναι.
1: Συγγνώμη τώρα, θα κάνω εγώ τον αντίλογο, κυρία Μοσχούς. Γιατί
0: βεβαίως,
1: και γιατί και οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα υγείας πάνε στους γιατρούς και τους αρμέγουνε. Να σας τα πω εγώ τώρα έξω από τα δόντια, λαϊκά, λαϊκά. Θέλετε?
0: Βεβαίως, να σας πω όμως κάτι.
1: Θέλετε να πούμε ένα λεπτό, ένα λεπτό.
0: Είναι ο γιατρός ο οποίος θα δουλέψει τις εξετάσεις του και θα πληρωθεί για αυτές.
1: Καταλαβαίνω. Θα μιλήσουμε όπως και για τις αμοιβές πέραν της νόμιμης συμμετοχής. Θα μιλήσουμε και για τα πρόστιμα, για τις καταγγελίες.
0: Το νόμιμο το καθορίζει, προσέξτε με, το νόμιμο το καθορίζει η ΟΠΗ, έτσι. Δεν το καθορίζουμε εμείς. Εμείς υπογράψαμε μία σύμβαση πριν από 15 χρόνια, η οποία δεν άλλαξε ποτέ. Η οποία άλλαξε μόνο μερός από τον ΕΟΠΗ με μειωμένες ακόμα τιμές. Πώς είναι δυνατόν? Μα ο ασθενής θα πρέπει να είναι στο πλευρό των ιατρών. Θα πρέπει να εκτιμά τον ιατρό που μπαίνει και του λέει ότι εγώ δεν θέλω να σε κοροϊδέψω. Είναι 150 ευρώ η εξτάσεις.
1: Ναι, ένα λεπτό. Μπορεί ένας άνθρωπος. Ακούστε με λίγο. Εδώ πέρα μιλάμε τώρα για την ανθρώπινη υγεία. Κυρία Μοσχούς, πάω εγώ στο γιατρό. Να φέρουμε ένα παράδειγμα. Θέλετε να φέρουμε ένα παράδειγμα?
0: Βεβαίως.
1: Ωραία. Ξεκινάω εγώ και έχω ένα πρόβλημα υγείας. Χτύπα ξύλο και πάω στο γιατρό. Ωραία. Πρώτο πράγμα που έχω συναντήσει, θα το πάρω έτσι ακριβώς όπως το ζω. Πρώτο πράγμα που έχω συναντήσει είναι ταλαιπωρία και καθυστερήσεις. Κυρία Μοσχούς, να μου λένε τώρα ότι το ραντεβού μου είναι στις 7 και να με εξυπηρετούν στις 10. Το βρίσκεται λογικό? Ας ξεκινήσουμε από αυτό.
0: Όλο, αλλά δεν αφορά εμάς προσωπικά. Δηλαδή,
1: όχι, αφορά και εσάς. Αφορά και ένα λεπτό. Δεν μιλάμε
0: γιατρούς
1: τώρα για τον νόμο, ούτε μιλάμε για το τι είστε υποχρεωμένοι. Ένα λεπτό, κυρία Μοσχούς. Το παίρνουμε βήμα-βήμα να σας πω τι παράπονα υπάρχουν.
0: Ναι, ναι, ναι. Εννοείται ότι έχετε αναμονή στο
1: νοσοκομείο. Δεν είναι ηθικό.
0: Όχι,
1: στον ιδιώτη ακόμα. Δεν είναι ηθικό. Δεν δείχνει σεβασμό απέναντι στον άνθρωπο, ο οποίος έχει θέμα με την υγεία του, έχει το πρόγραμμά του. Πάρα πολλοί γιατροί μας γράφουν εκεί που δεν πιάνει μελάνη, γιατί τους έχουμε ανάγκη. Να το ξεκινήσουμε από εκεί.
0: Ωραία.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Κακός, αλλά αφήστε με λίγο να φέρω και τον αντίλογο. Έτσι.
1: Ωραία, πείτε μου για αυτό το θέμα. Και να πάω και παρακάτω.
0: Π.χ. είναι ένας γυναικολόγος. Όταν θα μπει μέσα η πρώτη έγκυος, ας πούμε, που θα βάλει μέσα η πρώτη κυρία κτλ., μπορεί να προκύψουν διάφορα στον υπέρηχο. Μπορεί να
1: αφήνεις μια ώρα πάντα.
0: Ακριβώς. Μπορεί να και την κοιτάξει παραπάνω. Μπορεί να χρειαστούν 1000 δυο. Δηλαδή και ο γιατρός κάνει ό,τι ανθρωπίνως δυνατόν.
1: Όταν βάζει ραντεβού κάθε τέταρτο, κυρία Μοσχούς, κάθε τέταρτο έχει βάλει ένα ραντεβού.
0: Το ξέρετε ότι από τον ΕΟΠΗ είναι υποχρεωμένος να το βάλει κάθε τέταρτο, αν έχει σύμβαση με τον ΕΟΠΗ. Και εκεί φωνάζουμε και λέμε ότι δεν είναι δυνατόν.
1: Και θα περιμένω εγώ. Τρεις ώρες περίμενα στον πνευμονολόγο. Τρεις ώρες.
0: Δεν το θέλουμε αυτό εμείς, κύριε Σερέτη. Φωνάζουμε.
1: Ούτε εμείς δεν το θέλουμε αυτό.
0: Δεν είναι δυνατόν.
1: Ναι, ακούστε λίγο. Δεν γίνεται να ενημερώνετε. Πενιντάρικα βρέχουν. Αφήστε το τώρα. Ακούστε να σας πω εγώ. Δεν γίνεται να μην ενημερώνετε.
0: Δεν γίνεται να μην ενημερώνετε
1: τον άνθρωπο που έχει πρόβλημα υγείας ότι θα καθυστερήσετε 3 ώρες. Δεν γίνεται αυτό.
0: Μα δεν εξαρτάται από
1: εσάς. Εξαρτάται από εσάς.
0: Κάνετε λάθος, κύριε Σερέτη, γιατί δεν το γνωρίζετε.
1: Εσείς μου είπατε να έρθω 7 και 4 και με πήρατε στις 10. Όχι εσείς προσωπικά, ο γιατρός.
0: Ναι. Συμφωνώ, αλλά ο συνάδελφος, χωρίς να μπορώ να γνωρίζω τώρα τον κάθε συνάδελφο που είναι το πρόγραμμά του, αλλά σας πληροφορώ ότι αν είναι με ραντεβού με τον ΕΟΠΗ, τον υποχρεώνει το κράτος να τα βάζει κάθε τέταρτο και δεν είναι δυνατόν να έχετε την απέτηση, αν ο συνάδελφος θέλετε να ασκήσει ιατρική και υποκράτεια ιατρική, όχι ιατρική κορονακίο, να μην σας δώσει την απαραίτητη αυτή η ίσα που θα πρέπει να επενέσετε τον συνάδελφο που κάθεται τόσες ώρες στο ιατρείο του.
1: Ωραία, ποιος συνάδελφος από εσάς ενημερώνει τον κόσμο το ότι τόσο κοστίζει το να κάνει μια εξέταση, τόσο κοστίζει να κάνει έναν έλεγχο. Εγώ ξέρω γιατρούς που πάνε, βλέπουν το πολύ 5-10 λεπτά άμα έχει κάποιος ένα θέμα και τους παίρνουν 100 ευρώ.
0: Τώρα μου ζητάτε εγώ να κάνω τον...
1: Όχι,
0: τον,
1: μα όταν μιλάμε, όταν μιλάμε για ένα εθνικό σύστημα υγείας και όταν μιλάμε και για τον ιδιωτικό χώρο, ότι πρέπει να λειτουργούν όλα σωστά... Ναι, να σκεφτούμε λίγο και τους ασθενείς. Ένα λεπτό. Να σκεφτούμε τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους ιδιώτες. Να σκεφτούμε και τους ασθενείς, κυρία Μοσχούς.
0: Ακριβώς αυτούς σκεφτόμαστε, κύριε Σερέτη, και γι' αυτό λέμε ότι εμείς θέλουμε ένα εθνικό σύστημα υγείας που να λειτουργεί. Όταν ο γιατρός μένει απλήρωτος, πώς θα κοιτάξει και τον ασθενή με τη δέουσα αυτή που του χρήζει? Μα είναι δυνατόν τώρα.
1: Και ποιος όμως θα ελέγξει. Και ποιο... Δεν μιλάω σε προσωπικό επίπεδο. Και ποιος όμως θα ελέγξει, κυρία Μοσχούς, τους γιατρούς που γδέρνουν τους ασθενείς τους.
0: υπάρχει κράτος να το κάνει αυτό. Να το κάνει το κράτος αυτό, λέμε. Ποιος θα ελέγξει αυτούς τους δάρτες του κολονακίου που παίρνουν 250 ευρώ για να σε βάλουν να κρατάς δύο αυτά του βιοσυντονισμού και της κάθαρσης και της ευζοίας και τα λοιπά.
1: Μπράβο!
0: Βεβαίως, μαζί σας.
1: Μπράβο!
0: Μαζί σας. Αλλά όχι όμως να κατηγορήσουμε και τον πνευμονολόγο, τον παθολόγο, τον καρδιολόγο που θα καθίσετε μέσα μισή ώρα, τρία τέταρτα, θα σας εξετάσει εξονυχιστικά ο άνθρωπος, θα σας κάνει καρδιογράφημα, θα σας κάνει σπυρογράφημα, θα σας κάνει ποιος ξέρει τι.
1: Δεν πρέπει να έχει δημοκατάλογο.
0: 50 και 70 ευρώ.
1: Δημοκατάλογο πρέπει να έχετε.
0: Όχι, δεν είμαστε ιδιώτες ιατροί. Αυτό δεν είναι απαραίτητο.
1: Ένα λεπτό. Εγώ πάω σε έναν γιατρό να κάνω ερώτηση. Θέλω για να καταλάβω.
0: Ναι, όχι.
1: Πάω εγώ σε έναν πνευμονολόγο. Κυρία Μοσχούς, ακούστε με λίγο. Έχω μια ερώτηση. Πάω σε έναν πνευμονολόγο. Και θέλω να κάνω εγώ σπυρογράφημα. Και θέλω να κάνω και μια άλλη εξέταση, ας πούμε αναπνοής. Ωραία.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να με ενημερώσει ο γιατρός πριν ξεκινήσουμε και πριν μου πει τι χρειάζεται να κάνω, το ποιο είναι το κόστος κάθε εξέτασης.
0: Νομίζω αυτό γίνεται παντού. Δεν σας ενημερώνει κάποιος. Αλλά αυτό δεν είναι συνυφασμένο με το ότι εγώ πρέπει, επειδή ο δίπλα συνάδελφος πνευμονολόγος παίρνει 20 ευρώ για τη σπυρομέτρηση, ναι, να πάρω κι εγώ 20.
1: Ναι, δεν πρέπει να υπάρχει ένα πλαφόν. Ένα πλαφόν δεν πρέπει να υπάρχει. Μπορεί εσείς να μου χρεώσετε, ας πούμε, λέω εγώ τώρα, 50 ευρώ και ένας άλλος γιατρός να μου χρεώσει 500.
0: Να σας πω κάτι, υπάρχει πλαφόν στη μακαρονάδα που θα πάτε να φάτε στη Μύκονο και θα σας χρεώσουν 1500 ευρώ.
1: Α, είναι, δηλαδή είναι η υγεία μου. Η υγεία μου συγκρίνεται με ένα φαγητό.
0: Ίσα-ίσα, αλλά δεν μπορώ εγώ.
1: Άμα φάω μακαρονάδα δεν θα πεθάνω. Άμα όμως έχω πρόβλημα στο πνευμόνι, πρέπει να ξέρω πόσα πρέπει να δώσω, κυρία Μοσχούς.
0: Κύριε Σερέτη, μην ελαϊκίσουμε παραπάνω.
1: Εσείς φέρατε ένα παράδειγμα άστοχο. Άστοχο, τελείως το παράδειγμα.
0: Θα συμφωνήσουμε, αλλά και εσείς, και αυτό ήταν άστοχο. Γιατί?
1: Εδώ μιλάμε για τις ανθρώπινες ζωές. Πρέπει να ξέρω πόσα λεφτά έχω να δώσω για να μπορέσω να σώσω τον εαυτό μου.
0: Βεβαίως, αλλά κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορώ εγώ να έχω την απέτηση να πληρώσω τα ίδια χρήματα εάν πάω στον γιατρό στο χωριό μου, στον αγροτικό γιατρό του χωριού μου, με το αν επιλέξω να πάω στον καθηγητή ο οποίος έχει σπουδάσει στην Αμερική, έχει κάνει μεταπτυχιακά και κατέβηκε και τη σπυρομέτρηση μπορεί να τη χρεώνει και 200 ευρώ. Γι' αυτό υπάρχει η ελεύθερη επιλογή του γιατρού. Όπως θα πάω να πάρω μία μπλούζα και θα την πληρώσω γιατί ένα αυτοκίνητο, γιατί θα επιλέξω το ακριβό, μπορώ να πάρω και το φιατάκι. Το ίδιο είναι και ο επαγγελματίας. Όταν ο άλλος έχει να υποδείξει.
1: Η σπυρομέτρηση, κυρία Μοσχούς, σπυρογράφημα, είπα πριν μπερδεύτηκα. Η σπυρομέτρηση. Ωραία, η σπυρομέτρηση. Η σπυρομέτρηση. Ναι. Περίπου πόσο κοστίζει.
0: Μα δεν το γνωρίζω. Δεν
1: δηλαδή ο πανεπιστημιακός τι θα με κάνει, θα με δώσει άλλο σωλήνα να φυσήξω.
0: Δεν είναι έτσι, κύριε Σερέτη, γιατί η αξιολόγηση της εξέτασης είναι αυτή που πληρώνετε. Δεν είναι το φύσιμο.
1: Είναι όλα στον υπολογιστή. Μα στον υπολογιστή είναι.
0: Μα δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι.
1: Η σπυρομέτρηση δεν είναι έτσι.
0: Όχι, δεν είναι έτσι η εικόνα. Δεν είναι μόνο η σπυρομέτρηση. Ο ιατρός θα αξιολογήσει τη συλλογική σας εικόνα. Ο ιατρός, εσείς μπορείτε να πάτε για σπυρομέτρηση, αλλά ένας έμπειρος ιατρός που γνωρίζει μπορεί να δει ότι π.χ. τα πόδια σας είναι λίγο πρισμένα. Ξέρετε τι μεγάλη διαφορά θα του κάνει αυτό στη διάγνωση.
1: Βέβαια.
0: Τον ιατρό πληρώνεται, κύριε
1: Σερέτη. Ναι, όχι. Τη διάγνωση. Ένα λεπτό. Δεν σας ρώτησα για τη διάγνωση. Εγώ δεν ζήτησα διάγνωση. Εγώ λέω.
0: Ένα πράγμα μόνο.
1: Ένα λεπτό.
0: Όλα αυτά
1: θέλω να πάω αυτή τη στιγμή εγώ προληπτικά, χωρίς να με κάνει κάποια άλλη εξέταση. Μόνο να κάνω μια σπυρομέτρηση. Μπορώ.
0: Μπορείτε.
1: Πόσο κοστίζει.
0: Στη γειτονιά σας, σε ένα πνευμονολόγο κτλ. Μα δεν το γνωρίζω, σας λέω. Δεν
1: ναι, αλλά ο Έλληνας δεν γνωρίζει κιόλας πόσα πρέπει να δώσει για να κάνει μια σπυρομέτρηση. Αυτό σας λέω. Δεν υπάρχει μια τιμή. Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι, το καταλαβαίνω πως το λέτε, αλλά μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο στο ιατρείο και να ρωτήσει. Θέλω να κλείσω ένα ραντεβού για μια σπυρομέτρηση. Μπορείτε να μου πείτε πόσο κοστίζει.
1: Δεν θα εξυπηρετούσε τον κόσμο να γνωρίζουν ότι κοινώς υπάρχει μια τιμή για τη σπυρομέτρηση με κλίμακα. Έτσι, δεν λέω 30 ευρώ και καλά. Από 30 έως 100 για παράδειγμα. Να μην μπορεί ο άλλος να εκμεταλλεύεται την κατάσταση.
0: Μα να σας πω, δεν είναι θέμα εκμετάλλευσης. Αν ο άλλος, σας λέω, έχει γράψει χιλιόμετρα βιογραφικό άνθρωπος και έχει κάνει χιλιόμετρα.
1: Ένα γίνεται ο καθένας να χρεώνει ό,τι θέλει. Αυτό σας λέω, είναι πρόβλημα αυτό, κυρία Μοσχούς.
0: Δεν είναι, αυτό είναι γενικότερο πρόβλημα σε όλες τις καπιταλιστικές κοινωνίες.
1: Βέβαια, συμφωνώ. Εδώ μιλάμε τώρα για την υγεία. Σε όλα είναι πρόβλημα.
0: Στην οποία ένας γιατρός για να γίνει καλός και για να φτάσει στο σημείο να ζητάει ενδεχομένως, λέω εγώ τώρα δεν το ξέρω, δεν είμαι πνευμονολόγος, δεν έχω ιδέα πόσο κοστίζουν οι σπυρομετρήσεις, να ζητάει 150 ευρώ, προφανώς ο άνθρωπος έχει ξοδέψει τα θρανία τη μισή του ζωή.
1: Βέβαια, αν μου κάνει μια διάγνωση και εμβαθύνει να βρει το πρόβλημα μου, ακούστε με λίγο.
0: Ναι,
1: για μια εξέταση απλή στην οποία φυσάω σε ένα σωλήνα για να μου βγάλει ο υπολογιστής τι ακριβώς συμβαίνει, δεν νομίζω να χρειάζεται και να δώσουμε τόσο πολλά λεφτά. Παράδειγμα φέρνω.
0: Αυτή τη λογική, κύριε Σερέτη, μου πάρτε όλοι από ένα σπυρόμετρο στο σπίτι σα, να φυσάτε, να σα το βγάζει το μηχάνημα και έτσι έχουμε λύσει όλοι μας τα προβλήματά μας.
1: Όχι, με αυτή με τη δική σα λογική, κυρία Μοσχού, με τη δική σα λογική, α πηγαίνει ο καθένα και α χρεώνει όσο γουστάρει ανάλογα με το τι έχει διαβάσει.
0: Δεν είναι αυτό, κύριε Σερέτη, αυτό είναι το άκρο, μην το φτάνουμε στο άλλο.
1: Εσεί το φτάσατε να πάρω σπίτι μου σπυρομέτρηση τώρα τι να την κάνω σπίτι μου, θέλω να πάω σε ένα γιατρό και να ξέρω πόσα πρέπει να δώσω. Αυτό θέλω.
0: Μα μπορείτε, αυτό σας εξηγώ ότι θα πάρετε ένα τηλέφωνο στο γιατρείο πριν πάτε, στον οποιοδήποτε γιατρό επιλέξετε και θα το ρωτήσετε.
1: Για να μην αρχίσω να λέω για τους εξειδικευμένους, για να μην αρχίσω να λέω για εξειδικευμένους, οι οποίοι ζητάνε τρελά λεφτά, για να μην αρχίσω να λέμε για τα φακελάκια, αλλά δεν είστε στη, δεν είναι ιδιότητα σας, μου το ξεκαθαρίσατε. Μου το ξεκαθαρίσατε. Αλλά για να μην αρχίσουμε να λέμε και για αυτά. Αυτή η ελεύθερη αγορά γενικά.
0: Και αυτό το πράγμα, επειδή.
1: Ακούστε με λίγο, δεν βρει.
0: Αν θέλανε να παταχθεί το φακελάκι, δεν θα είχε παταχθεί, πιστεύετε.
1: Θα είχε παταχθεί. Θα είχε παταχθεί, βέβαια. Αλλά όταν έχω ανάγκη εγώ και δεν βρίσκω γιατρό. Και όλοι, ας πούμε, παράδειγμα φέρνω, ή πνευμονολόγοι.
0: Όχι, δεν μιλάω για τον ασθενή. Ο ασθενής τον πόνο του μπορεί να κάνει ο άνθρωπος τα πάντα.
1: Όχι, άλλο λέω.
0: Δεν έχω δώσει φακελάκι.
1: Δεν λέω για το φακελάκι. Το φακελάκι θα έπρεπε να έχει καταργηθεί και θα έπρεπε να έχουν μπει φυλακοί όσοι παίρνουν φακελάκι, γιατί πατάνε πάνω στον ανθρώπινο πόνο και στην ανθρώπινη υγεία. Άλλο θέλω να σας πω. Εγώ παίρνω, ας πούμε, τηλέφωνο σε ένα πνευμονολόγο. Και πείτε ότι έχω σοβαρό πρόβλημα. Πρέπει αύριο μεθαύριο, σε μια εβδομάδα σίγουρα πρέπει να έχω πάει στο γιατρό. Δεν είμαι καλά. Εντάξει, έχω πρόβλημα.
0: Γι' αυτό υπάρχουν τα δημόσια νοσοκομεία. Εκεί πρέπει να μεριμνήσει το κράτος. Εκεί έπρεπε.
1: Συμφωνώ.
0: Και πρέπει, εκεί πρέπει να πατήσουμε, κύριε Σερέτη. Το κράτος όπου πηγαίνουν οι ασφαλιστικές μας εισφορές πρέπει να μεριμνήσει για να έχουμε άμεση πρόσβαση στην υγεία.
1: Έλα σε δύο μήνες, σου λέει.
0: Άμεση πρόσβαση στην υγεία.
1: Έλα σε δύο μήνες. Έλα σε δύο μήνες. Ακούστε με, κυρία Μοσχούς. Έλα σε δύο μήνες, σου λέει. Ωραία. Εντάξει. Και εγώ θέλω να πάω σε αυτή την εβδομάδα. Αναγκαστικά δεν θα πάω σε ιδιώτη.
0: Άμπραβο, μα αυτό ακριβώς όμως.
1: Ωραία, ένα λεπτό. Όταν ο ιδιώτης μου λέει ότι και εγώ έχω σε δύο εβδομάδες και ο ένας και ο άλλος θα φτάσω σε ένα σημείο να πάω σε έναν γιατρό ιδιώτη, όσα κι αν πρέπει να δώσω, να τα δώσω, μπας και σωθώ.
0: Συμφωνώ, αλλά η παθογένεια ξεκινάει από το δημόσιο νοσοκομείο, όχι από τον ιδιώτη που δεν έχει ραντεβού.
1: Εγώ σας μιλάω για όλο εγώ μιλάω για το εθνικό σύστημα υγείας και για το πώς πατάνε και εκμεταλλεύονται κάποιες καταστάσεις, ακόμα και οι ιδιώτες.
0: Κύριε Σερέτη, δεν είναι πατάω και εκμεταλλεύουμε τώρα, γιατί τα τσουβαλιάζουμε όλα και
1: όχι,
0: δεν
1: μιλάω. Υπάρχουν και καλοί γιατροί, οι οποίοι είναι τίμοι. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν καλοί γιατροί. Υπάρχουν όμως και αυτοί που εκμεταλλεύονται.
0: Σε όλους τους κλάδους υπάρχουν, αλλά.
1: Βέβαια, δεν πρέπει όμως να υπάρχουν, είναι παράνομο.
0: Αν δεν υπάρχουν αυτοί οι γιατροί, οι οποίοι βλέπετε ότι βάζουν πλάτη και οι οποίοι μπορούν και σας εξυπηρετούν γιατί το νοσοκομείο δεν μπορεί, τότε κύριε Σερέτη θα πεθαίναμε. Αντί να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους και να πούμε ότι θα σας στηρίξουμε, να πληρωθείτε αυτά που πρέπει να πληρωθείτε για να μην χρειάζεται κι εσείς να λέτε ότι εγώ 10 ραντεβού θα βάλω την ημέρα. Εγώ είναι δυνατόν όταν ο κάθε ασθενής με χρεώνει 20 και 30 ευρώ και 50 και 100 να βάλω παραπάνω από 10 ασθενείς την ημέρα να δω με τον νεοποιή.
1: Για να ξεκαθαρίσω τη θέση μου, κυρία Μοσχούς. Τα λεφτά που δικαιούστε, εννοείται ότι πρέπει να τα πάρετε. Εννοείται αυτό. Δεν το συζητάμε αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Απλά προσπαθώ να κάνω και τον αντίλογο εγώ. Γιατί και οι ασθενείς έχουν πάρα πολλά παράπονα από το Εθνικό Σύστημα Υγείας και κανένας δεν τους βοηθάει. Νομίζω ότι βρισκόμαστε και οι δύο στην ίδια μοίρα. Και
0: έτσι,
1: οι δύο.
0: Και πρέπει να είμαστε μία γροθιά οι γιατροί με τους ασθενείς.
1: Μπράβο, συμφωνώ.
0: Δυστυχώς πρέπει να γίνουμε μία γροθιά. Δεν είμαστε απέναντι, κύριε Σερέτη.
1: Αλλά σίγουρα δεν είμαστε απέναντι, όχι.
0: Το κράτος προσπαθεί να μας βάλει απέναντι.
1: Σίγουρα δεν είμαστε
0: απέναντι. Το κράτος προσπαθεί να μας βάλει απέναντι.
1: Δεν
0: αυτό
1: είμαστε.
0: Είναι το μήνυμα που θα ήθελα να ακουστεί σήμερα. Ότι όλοι μαζί πρέπει να παλέψουμε για την υγεία για την οποία μας αξίζει. Όλοι αυτοί που λέτε οι ασθενείς, οι καρκινοπαθείς, ο ταλαιπωρός ο άνθρωπος και τα λοιπά, τι κάνει, πάει στον του, λέει ότι παιδί μου να σπουδάσεις, να γίνεις ένας γιατρός και τα λοιπά. Φαντάζεσαι αυτός ο άνθρωπος όταν το παιδί του μετά από θυσίες 30 ετών, γιατί εμείς κύριε Σερέτη για να τελειώσουμε και να πιάσουμε χρήματα στα χέρια μας περνάνε 30 χρόνια σπουδών. Φαντάζεσαι αυτός ο ταλέπορος άνθρωπος που να σας το πω όπως το λέτε και εσείς και μ' αρέσει, κάνει το σκατό του παξιμάδι για να κάνει το παιδί του γιατρό.
1: Δεν το έχω πει ποτέ.
0: Συγγνώμη,
1: δεν το λέω, δεν μου αρέσει αυτή η έκφραση. Μην μου τη χρεώνετε.
0: Λοιπόν, δεν σας τη χρεώνω, δεν σας τη χρεώνω. Χίλια συγγνώμη. Φαντάζεστε τι θα πει μετά από 30 χρόνια όταν το παιδί του θα πάει σε ένα δημόσιο σύστημα υγείας ή στο ΕΣΥ ή εν πάση περιπτώσει στον ΕΟΠΗ και θα μένει απλήρωτο. Αυτό λέμε ότι εμείς ασθενείς και οι ιατροί είμαστε ένα. Το κράτος είναι απέναντι. Το κράτος δεν μας πληρώνει. Το κράτος δεν κάνει σωστούς ελέγχους.
1: Ναι,
0: το
1: ακούστε,
0: κράτος επιτρέπει
1: να ξεκαθαρίσουμε κάτι.
0: Πολεμικίου.
1: Κυρία Μοσχούς, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ο ασθενής είναι με το γιατρό, ο οποίος είναι τίμιος μια γροθιά. Γιατί αυτόν που με έχει να περιμένω 3 ώρες στο σαλονάκι με τα ηλίθια περιοδικά του και με παίρνει μετά από 3 ώρες, σε καμία περίπτωση δεν είμαι μαζί του, να το ξέρετε.
0: Μα ούτε εγώ είμαι, αλλά αν ο άνθρωπος μέσα βρει ένα επίγον περιστατικό, θα του πει, θα το ξεπετάξει και θα του πει σηκωφύγε, γιατί εγώ έχω τον κύριο Σερέτη που περιμένει έξω και πρέπει να τον δω οπωσδήποτε σε ένα τέταρτο.
1: Όχι, να μου πει έλα σε 2,5 ώρες, αδερφέ.
0: Μα δεν μπορεί να το γνωρίζει, κύριε Σερέτη, η ανθρώπινη υγεία δεν είναι.
1: Και πρέπει να διαβάσω εγώ όλα τα περιοδικά από το 2012, κυρία μου.
0: Είτε, κύριε Σερέτη,
1: και να έχω πάθει, να έχω βγάλει, να φορέσω μοιοπία. Γυαλιά θα φορέσουμε τόσες ώρες στο σαλονάκι.
0: Δεν είναι μπουζί, κύριε Σερέτη μου, να το αλλάξουμε και να το βρούμε στη σωστή θέση κτλ. Κάθε άνθρωπος.
1: Ωραία, να βάζετε κάθε πεντάλεπτο. Σε ένα τέταρτο δηλαδή μπορείτε να εξυπηρετήσετε κάθε πελάτη σας.
0: Σας το επαναλαμβάνω, αλλά δεν θέλετε να το καταλάβετε.
1: Εσείς δεν θέλετε να καταλάβετε ότι πρέπει επιτέλους να υπάρξει μια οργάνωση. Μια οργάνωση πρέπει να υπάρξει.
0: Μα δεν εξαρτάται από εμάς, κύριε Σερέτη.
1: Και από εσάς.
0: Υποχρεώνει ο ΕΟΠΗ να βάλουμε το τέταρτο. Αυτό σας λέω. Εμείς λέμε είμαστε κάθετοι. Δεν θέλουμε τέταρτο. Δεν μπορούμε τον άνθρωπο να τον δούμε σε ένα τέταρτο.
1: Και θέλετε να σας πω και το καλύτερο για το τελευταίο.
0: Θέλετε. Να το ακούσω.
1: Πόσοι εργαστηριακοί γιατροί ψήφισαν Νέα Δημοκρατία?
0: Α, οι περισσότεροι, κύριε Σερέτη.
1: Α, τότε τι να σας πω τώρα. Είστε άξιοι της μοίρας σας.
0: Βεβαίως, είμαστε οι πρώτοι που το λέμε. Είναι, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Φυσικά, οι περισσότεροι έχουν ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία.
1: Άμα πω τώρα καλά να πάθετε, θα φταίω μεσημεριάτικα.
0: Καθόλου.
1: Να βάλουμε μυαλό λοιπόν, όντως να υπάρχει ενότητα και ασθενείς και γιατροί τίμοι μαζί και τα λαμόγια να φύγουν, γιατί η διαφθορά μας έχει πνίξει.
0: Συμφωνώ απόλυτα, και όχι μόνο στην ιατρική, σε όλους τους τομείς. Δυστυχώς πάσχει το σύστημα, γινόμαστε όλοι ένα και θεωρούμε ότι ο ΠΚΠ, η Νοβάρτης, η διαφθορά κτλ. Είναι η κανονικότητα. Δεν είναι η κανονικότητα αυτή, κύριε Σερέτη. Η κανονικότητα είναι οι τίμοι γιατροί, εμείς που προσπαθούμε, οι ασθενείς οι οποίοι υποφέρουν, και όλοι μαζί πρέπει να βγούμε από αυτό το βούρκο. Πρέπει όλοι μαζί να βρούμε μία λύση επιτέλους. Δεν μπορούμε να ανεχόμαστε άλλο την ανομία.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ.
0: Πράγματα.
1: Κυρία Μοσχούς, σας ευχαριστώ
0: καλά.
1: Πολύ. Υγεία
0: εμείς
1: να έχετε.
0: Σας ευχαριστούμε για το βήμα. Το κυριότερο αγαθό, υγεία σε όλους και χρόνια πολλά λόγω της ημέρας. Να είσαστε πάντα
1: στη
0: καλά.
1: Στη διάθεσή σας. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
2: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1:00 με 4:00.
3: Η ώρα είναι 2:00.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, αναφέρθηκε επισήμως σε μακεδονική γλώσσα και ταυτότητα κατά τη συνάντησή της με τον Πρωθυπουργό των Σκοπίων, Χρίστιαν Μιτσκόσκι, πυροδοτώντας σφοδρές αντιδράσεις. Συγκεκριμένα, η πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε πως καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία με τη μακεδονική ταυτότητα και γλώσσα της, που μπορούν μόνο να κάνουν την ένωσή μας πλουσιότερη. Με αυτές τις επέσχυντες δηλώσεις από τα πλέον επίσημα ευρωπαϊκά χείλη, συντελείται η νομιμοποίηση της κλοπής της μακεδονικής κληρονομιάς απέναντι σε αυτή την ομοίη εθνική προσβολή και παραχάραξη ακόμη και της ίδιας της Συμφωνίας των Πρεσπών. Η ελληνική κυβέρνηση παραμένει μέχρι και αυτή τη στιγμή εντελώς αδρανής και άβουλη. Μαζική πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα προς βράδυ στη Κυψέλη με πρωτοβουλία κατοίκων της περιοχής. Αφορμή στάθηκαν οι ζημίες που καταγγέλουν ότι έχουν προκληθεί σε κτίρια από τα έργα του μετρό. Η κινητοποίηση ξεκίνησε από τη Φωκιόνος Νέγρη και ακολούθησε πορεία σε κεντρικούς δρόμους με πανό και συνθήματα για τις ρογμές της καθιζήσης και τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υποδομές. Οι κάτοικοι ζητούν να μην επανακινήσει ο Μετροπόδικας πριν γίνουν πλήρης έλεγχοι στατικότητας, πριν από κατασταθούν οι ζημίες και πριν δημοσιοποιηθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την ασφάλεια των κτηρίων. Σχεδόν 60.000 άνθρωποι συμμετείχαν σήμερα στο Greece Race for the Care στην Αθήνα, γεμίζοντας τη λεωφόρο Αλεξάνδρας και το πεδίο του Άρεως με μηνύματα πρόληψης και στήριξης για το καρκίνο του μαστού. Η μεγάλη συμμετοχή μαζί με την διεξαγωγή του Run Greece στον Πειραιά έχει φέρει εκτεταμένες κυκλοφορικές ρυθμίσεις σε βασικούς δρόμους. Στον Άγιο Παντελεήμονε εντοπίστηκε ένα διαμένιο 18χρονος γεννημένος και μεγαλωμένος στην Ελλάδα από Ρουμάνους γονείς, ο οποίος φέρεται να ήταν και ο βασικός προγραμματιστής της διεθνούς ομάδας hacker υπό την ονομασία KillSec. Η ομάδα συνδέεται με περισσότερες από 1.000 κυβερνοεπιθέσεις, ενώ σε περίπου από τις 500 περιπτώσεις φέρεται να απέσπασε λίτρα σε κρυπτονομίσματα. Στο σπίτι του 18χρονου κατασχέθηκαν ένας υπολογιστής, κινητά τηλέφωνα, σκληρή δίσκη και ένα USB στικάκι. Η έρευνα γίνεται στο πλαίσιο διεθνούς επιχείρησης της Europol. Σοβαρές καταγγελίες για διαφθορά και λάδωμα στις εξετάσεις εκπαιδευτών οδήγησης ερευνούν οι αρχές στην Αττική. Με ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί ακόμη και σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους ανθρώπων του κλάδου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι καταγγελόμενες μίζες φέρονται να ξεκινούν από 1.000 ευρώ για τις θεωρητικές εξετάσεις και να φτάνουν ακόμη και τις 10.000 ευρώ για τις πρακτικές εξετάσεις. Η έρευνα αναδεικνύει σοβαρά ερωτήματα για το αδιάβλητο ενός συστήματος που πιστοποιεί εκείνους οι οποίοι στη συνέχεια εκπαιδεύουν τους νέους οδηγούς. Για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζονται οι πανελλαδικές απεργίες των αλλιέων. Τα καΐκια και οι τράτες των εργαζομένων ψαράδων παραμένουν δεμένα στα λιμάνια και η αγορά καταγράφει ήδη τις πρώτες ελλείψεις φρέσκου ελληνικού ψαριού. Χθες στη Θεσσαλονίκη περίπου 200 αλλιευτικά σκάφη προχώρησαν και σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού. Ο δίκαιος αγώνας τους αφορά το αυξημένο κόστος των καυσίμων, του εξοπλισμού αλλά και τις τουρκικές παράνομες αλλιεύσεις στο θρακικό πέλαγος. Οι κινητοποίησεις είναι ανοιχτής διάρκειας και στις 11 Οκτωβρίου προγραμματίζονται νέες πανελλαδικές συγκεντρώσεις. Και τώρα ο καιρός. Σήμερα στην Αττική θα επικρατήσουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι που τοπικά θα φτάσουν τους 7 και τους 8 μποφόρ. Ο καιρός θα παραμείνει όμως γενικά έθριος με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στους 21 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.
3: Αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
6: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα, είχε 4 παιδιά και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Χάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτεξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναρχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά παιδιά.
7: Χάσε τόσα γιγάντια. Συγκλονιστικό. Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται της επιστήμης, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
8: Οι ελληνικοί Έλληνες πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρείται με το στρώμα. Με τις καρδιές το πείραμα μετρείται και με το αίμα.
9: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περνάει. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειές μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρημη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τρομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός οι γλάρι δεν πετάνε.
10: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
11: Ελληνίδες Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
12: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτη. Κύριε Πιστόλα, σαν νέος άνθρωπος συναντάω ότι στην Ελλάδα δεν λειτουργούν οι θεσμοί. Και έχω κατανοήσει μέσα από τα ρεπορτάζ ότι υπάρχουν τοποθετημένα πρόσωπα σε ανεξάρτητες αρχές, τοποθετημένα πρόσωπα σε δικαστικές εξουσίες, τοποθετημένα πρόσωπα ακόμα και στην ελληνική αστυνομία, τα οποία δεν κάνουν τη δουλειά τους. Τα οποία δεν κάνουν τη δουλειά που θα έπρεπε να κάνουν, τέλος πάντων. Και αναρωτιέμαι και λέω, πώς μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα?
1: Κοιτάξτε, όταν όλα είναι κομματικά, διότι δυστυχώς έτσι πάει σε αυτή τη χώρα σε σημαντικό βαθμό. Όταν όλα είναι κομματικά και εμπλέκεται η πολιτική εκεί που δεν πρέπει να εμπλέκεται, τότε θα έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Όταν λέμε ανεξάρτητη αρχή, η ανεξάρτητη αρχή δεν πρέπει να είναι πραγματικά ανεξάρτητη. Δεν θα πρέπει να ελέγχεται για κανένα λόγο, είτε είναι αυτό στη δικαιοσύνη του οπουδήποτε αλλού, από το πολιτικό σύστημα.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή όμως...
1: Καταλαβαίνετε, δεν συμβαίνει αυτό στη χώρα μας.
0: Ότι συμβαίνει αυτό.
1: Εννοώ ότι δεν συμβαίνει το ότι δεν ελέγχεται. Ελέγχεται. Αυτό εννοώ.
0: Ναι, αυτό γενικά θεωρώ ότι δεν το ελέγχει το πολιτικό σύστημα. Το ελέγχει η κυβέρνηση. Γιατί εδώ πέρα βλέπουμε στις συγκεκριμένες καταστάσεις το ότι κάποια θεσμικά πρόσωπα, κάποιοι εισαγγελείς, σας το φέρω έτσι σαν παράδειγμα, δεν καταδικάζουν κάποιους ανθρώπους που εμπλέκονται σε σκάνδαλα. Και αναρωτιέται όλος ο κόσμος και λέει, μα πώς γίνεται να μην τους καταδικάζουν?
1: Ναι, δεν μπορώ να πω σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Πάντως υπάρχει διάχυτη, αν θέλετε, η άποψη, αυτό που λέτε στον κόσμο, και ότι παρεμβαίνει η πολιτική στη δικαιοσύνη ή σε οτιδήποτε άλλες αρχές και κάποιοι πέφτουν στα μαλακά σε σχέση με κάποιους άλλους και αυτοί οι κάποιοι που πέφτουν στα μαλακά έχουν διασυνδέσεις. Αυτό δεν... προφανώς και αυτό κάνει τον κόσμο να απομακρύνεται και από τους θεσμούς και το βλέπουμε στην κατάπτωση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς και από το ίδιο το πολιτικό σύστημα, έτσι, και τα πολιτικά κόμματα.
0: Ναι, πώς θα μπορέσουμε να κόψουμε, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, κύριε Πιστόλα, για να καταλάβουν όλοι και την ερώτηση, πώς θα μπορέσουμε να κόψουμε τις πολιτικές παρεμβάσεις στους θεσμούς?
1: Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να πάμε, αν θέλετε, σε ενδεχομένως και σε αλλαγή κάποιων άρθρων του συντάγματος.

0: σωστό αυτό που κάνουν. Γιατί να αλλάξουμε τα άρθρα του συντάγματος. Αυτό ρωτάω.
1: Ενδεχομένως είπα να χρειάζονται κάποιες αλλαγές, αλλά το σίγουρο είναι ότι χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας.
0: Αυτές τις αλλαγές που προτείνετε για να τις καταλάβω, κύριε Πιστόλα, ποιες είναι αυτές οι αλλαγές?
1: Δεν μιλάω πάνω σε συγκεκριμένο πράγμα, γιατί για να πούμε τι αλλαγή χρειάζεται το καθένα, πρέπει να φέρουμε ένα συνταγματολόγο και να λέμε γι' αυτό θα πρέπει να αλλάξει το Α, το Β ή το Γ. Δηλαδή, αυτό που λέω είναι ότι ενδεχομένως θα πρέπει να πάμε σε αλλαγή κάποιων ή σε θέσπιση κάποιων παραπάνω νόμων, ενδεχομένως όχι, αλλά το σίγουρο είναι ότι χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας από τον κόσμο.
0: Ναι. Ας πούμε, το άρθρο 87 του Συντάγματος που μιλάει για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης προστατεύει αυτό το θεσμό με κάποιο τρόπο. Ορίζει δηλαδή ότι οι δικαστές έχουν μια προσωπική ανεξαρτησία. Θέλω να σας κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μια προσωπική ανεξαρτησία, άμα δέχονται κάποια χρήματα, δηλαδή μπαίνουν, αυτό που έλεγε και ένας πολύ σοφός καθηγητής, όλοι οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο μπαίνουν σε μια φάση το να ξανασκεφτούν να πάρουν χρήματα για να γίνουν πιο πλούσιοι. Υπάρχει κάποιος ελεγκτικός φορέας που να είναι πάνω από τους εισαγγελείς, πάνω από τους δικαστές, ώστε αυτοί να μην δέχονται χρήματα και να παίρνουν τις ανάλογες αποφάσεις?
1: Κοιτάξτε, αυτό νομίζω ότι και εκεί πέρα πάμε σε επίπεδο αστυνομίας και επίπεδο δικαιοσύνης. Το ερώτημα είναι εάν και να υπάρχει, το ερώτημα είναι αν κάνει τη δουλειά και αν κάνει τη δουλειά, αν κάνει τα στραβαμάτια.
0: Αυτό
1: θα πρέπει δηλαδή αυτό για να αλλάξει όλο αυτό το παιχνίδι. Θα πρέπει η πολιτική που είναι μέσα στο πολιτικό σύστημα να μην το δέχονται και από την άλλη οι δικαστές οι ίδιοι οι οποίοι περνάνε και είναι δικαστές να μην το δέχονται, αλλά μην το δέχονται και οι πολίτες. Δηλαδή θέλει μια γενική αλλαγή νοοτροπίας, το οποίο ισχύει σε σημαντικό βαθμό σε κάποιες χώρες της Ευρώπης. Δεν ισχύει, ξέρετε, δεν είναι και οι υπόλοιποι, δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα. Γίνεται και σε άλλες χώρες της Ευρώπης αυτό, ακόμα και της κεντρικής Ευρώπης. Απλά δεν γίνεται σε τόσο μεγάλο βαθμό. Υπάρχουν μηχανισμοί που ελέγχουν, αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι ότι γίνεται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό ή φαίνεται να γίνεται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ότι στις υπόλοιπες χώρες.
0: Εγώ θεωρώ ότι ο ελληνικός λαός δεν το αποδέχεται, ότι και ακόμα και η αντιπολίτευση της χώρας δεν το αποδέχεται, αλλά δεν μπορεί να κάνει και κάτι, γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι στη δημοκρατία οι περισσότεροι έχουν δίκιο, πράγμα που είναι παράλογο. Και όπως βλέπω για το άρθρο 101 του Συντάγματος για τις ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες υποτίθεται ότι είναι αυτοί οι ελεγκτικοί φορείς που θα έπρεπε, ας πούμε, να είναι ένα ανάγωμα σε όλη αυτή τη διαφθορά, και ακόμα και στις ανεξάρτητες αρχές έχουν διορίσει πρόσωπα παράνομα για εμένα, έτσι, τα οποία εξυπηρετούν τα συμφέροντα και είναι άνθρωποι οι οποίοι χειραγωγούνται από αυτή την κυβέρνηση. Μπορώ να φέρω πάρα πολλά παραδείγματα. Για παράδειγμα, το ΑΣΕΠ, που κανονικά θα έπρεπε να παίρνουν τις θέσεις συγκεκριμένοι, οι οποίοι έχουν τα κατάλληλα πτυχία, τα κατάλληλα έγγραφα, το κατάλληλο βιογραφικό. Και τελικά μπαίνουν άνθρωποι με ένα τηλέφωνο. Το ξέρετε κι εσείς αυτό, κύριε Πιστόλα. Πώς θα γίνει λοιπόν αυτές οι ανεξάρτητες αρχές να λειτουργήσουν σωστά, πείτε μου λίγο, για να καταλάβω.
1: Ο ΑΣΕΠ είναι μια υποτίθεται αδιάβλητη διαδικασία. Δεν ξέρω δηλαδή κάτι πάνω στο συγκεκριμένο που είπατε για τον ΑΣΕΠ, γιατί υποτίθεται ότι έχει συγκεκριμένα στοιχεία με τα οποία προχωράς και δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το αλλάξεις εσύ. Γι' αυτό και έχει δημιουργηθεί ο ΑΣΕΠ. Τώρα το συγκεκριμένο που λέτε δεν το γνωρίζω, να σας πω την αλήθεια. Αλλά το γεγονός ότι σε θέσεις κέρυες μπορεί να μπαίνουν άτομα που έχουν πολιτικούς φίλους για να εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα είναι κάτι το οποίο το πιστεύω και εγώ ότι γίνεται στην Ελλάδα, δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα.
0: Αυτό δεν μου αρέσει, κύριε Πιστόλα. Το ότι δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα δεν σημαίνει ότι είναι σωστό. Για μένα, πώς θα αλλάξει αυτό το πράγμα? Σωστό. Δηλαδή για την ΑΔΕ, κύριε Πιστόλα, για να καταλάβετε τι εννοώ. Για την ΑΔΕ. Έχουμε εκεί τον Πιτσιλή. Εγώ μιλάω με ονόματα. Ωραία. Ο Πιτσιλής ελέγχει συγκεκριμένους ανθρώπους. Εδώ στο ραδιόφωνο, ας πούμε, είμαστε καρανόμιμοι, έρχονται συνέχεια, τους δίνουμε τα έγγραφα, κανένα πρόσωπο. Αλλού όμως, σε άλλες εταιρείες ή σε άλλους φορείς ή σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή σε κάποιους συγκεκριμένα πρόσωπα, ας πούμε, που παίζουν ένα χαρακτηριστικό ρόλο σε όλο αυτό το σύστημα, δεν πάει ποτέ η ΑΔΕ. Δεν αναρωτιέται η ΑΔΕ ποτέ που βρήκανε τα χρήματα κάποιοι να κάνουν πράγματα. Εδώ έχουμε ακούσει για διευκρίνηση τα ποσά. Δηλαδή, βλέπουμε ότι είναι επιλεκτική. Για ποιο λόγο?
1: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω εγώ. Αυτό το ξέρουν αυτοί οι οποίοι κάνουν τις έρευνες. Τώρα δεν μπορώ να μπω στο ποιος κάνει έρευνα και γιατί κάνει έρευνα και γιατί κάνει τον Α και δεν κάνει τον Β.
0: Ναι, σας

0: Φαίνεται λογικό εσάς αυτό το πράγμα?
1: Κοίταξε, θα σας πω, να σας δώσω ένα παράδειγμα που είναι λογικό. Σε κάποιες, όταν γίνονται παράδειγμα επενδύσεις, έχεις κάποιους επενδυτές οι οποίοι τους βάζεις ως υψηλού ρίσκου, μετρίου ή χαμηλού ρίσκου. Όταν το έχεις αυτό, το στους υψηλού ρίσκου μπορεί να κάνεις έλεγχο κάθε έτος, ενώ στους χαμηλού ρίσκου μπορεί να κάνεις κάθε 3 έτη. Οπότε μια τέτοια συχνότητα, η διαφορά στη συχνότητα μάλλον, βασίζεται στο ρίσκο. Τώρα δεν μπορώ να ξέρω η ΑΔΕ για ποιο λόγο κάνει τον έναν παραπάνω και στον άλλον λιγότερο.
0: Ναι, αλλά ρωτάω να με βοηθήσετε να καταλάβω πώς θα αλλάξει αυτή η κατάσταση. Δηλαδή υπάρχει, η προσωπική μου άποψη είναι έτσι, θεωρώ ότι είναι τοποθετημένο πρόσωπο και κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Ποιος είναι ο υπεύθυνος, ποιος είναι ο αρμόδιος για να μπορέσει να σώσει τον Έλληνα πολίτη από μια τέτοια κατάσταση? Δηλαδή ποια είναι η λύση?
1: Κοιτάξτε, αυτός ο οποίος την χώρα την διοικεί, αυτός είναι και ο αρμόδιος.
0: Άμα περιμένουμε από το Μητσοτάκη να αλλάξει τα πρόσωπα τα οποία υποτίθεται ότι η χειραγωγή υποτίθεται διορίζει, δεν νομίζω να έχει και λογική αυτό να τα αλλάξει αυτός. Μα ο ίδιος αυτό, εγώ λέω ότι τα τοποθέτησε εκεί.
1: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω πώς τοποθετήθηκαν. Υποθέτω ότι κάποιες από αυτές είναι πολιτικές προσλήψεις εντός εισαγωγικών. Δεν μπορώ να το γνωρίζω όμως, αλλά το σίγουρο είναι ότι αυτός ο οποίος έχει την ευθύνη για ό,τι συμβαίνει, έτσι, ειδικά όταν λες ότι έχεις ένα επιτελικό κράτος. Τι σημαίνει το επιτελικό κράτος? Τα πάντα περνάνε από σένα. Εφόσον τα πάντα περνάνε από σένα, τότε έχεις την ευθύνη, παίρνεις και τα ωφέλη όταν πάει κάτι καλά, παίρνεις όμως και την εντός εισαγωγικών χασούρα ή το blame όταν κάτι δεν πάει σωστά. Δηλαδή όταν οι πολίτες λένε ότι κάτι δεν λειτουργεί και εσύ έχεις το επιτελικό κράτος, τότε φταίς δε φταίς, φταίς. Διότι έχεις επιλέξει να λειτουργείς με αυτόν τον τρόπο.
0: Για ποιο λόγο φτάσαμε εδώ που φτάσαμε κατά τη δική σας άποψη? Η Ελλάδα να χρωστάει τόσα λεφτά, η Ελλάδα να είναι πνιγμένη στη διαφθορά, ο Έλληνας να φωνάζει, να μην μπορεί να βρει την άκρη πουθενά, να μην τον ακούνε. Εδώ πηγαίνουν οι αλλοιείς, για παράδειγμα, στο Υπουργείο και δεν τους δέχεται ο Υπουργός. Τι πάει να πει δεν τους δέχεται ο Υπουργός? Τι πάει να πει δεν ακούει τα προβλήματα του πολίτη? Υπάλληλοι μας είναι.
1: Αυτό που λέτε είναι αλήθεια. Είναι υπάλληλοι μας οι πολιτικοί. Έχουμε δημιουργήσει ένα πελατειακό κράτος, δεν είναι τωρινό, έχει πολλά χρόνια, ειδικά στη μεταβολή και πιο πριν τη μεταπολίτευση. Έχει δημιουργηθεί ένα πελατειακό κράτος και δυστυχώς, εξαιτίας του ότι η χώρα δεν έχει την ανταγωνιστικότητα η οποία θα έπρεπε, όλες οι δουλειές, ειδικά στην επαρχία, ή σε σημαντικό βαθμό, αν μπω όλες οι δουλειές, γίνονται μέσα από τα πολιτικά γραφεία. Αυτό δημιουργεί εξαρτήσεις. Δημιουργεί την εξάρτηση του πολίτη από τον πολιτικό. Άρα, εάν για να κάνεις κάτι πρέπει να περάσεις από ένα πολιτικό γραφείο, τότε και να μην είσαι ευχαριστημένος από ό,τι γίνεται, αναγκαστικά θα πας να ψηφίσεις κάτι συγκεκριμένο και να μην το θες. Δεν το λέω γίνεται σε όλους τους πολίτες, προφανώς δεν γίνεται σε όλους τους πολίτες, αλλά αυτό το πελατειακό που έχουμε, το clientelism που λένε στην Ελλάδα, είναι πολύ υψηλότερο από άλλες χώρες.
0: Μιας και που μιλάτε για πελατειακό κράτος, το άρθρο 52 του Συντάγματος μιλάει για ελεύθερη και ανώθευτη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης. Δηλαδή, τι λέει? Ότι ο κάθε πολίτης έχει την υποχρέωση να ψηφίζει χωρίς να δέχεται κάποια εξαγορά, χωρίς να δέχεται κάποια χρήματα, χωρίς να δέχεται, ας πούμε, κάποια θέση, χωρίς να πρέπει να παίρνει κάτι ως αντάλλαγμα, γιατί υπάρχουν, ας πούμε, και κάποιες καρέκλες που τους τάζουν, για να πάει να ψηφίσει. Δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχουν εξαγορασμένοι ψηφοφόροι, κύριε Πιστόλα, που στην Ελλάδα αυτό συμβαίνει. Τώρα, και αναρωτιέμαι και λέω, για ποιο λόγο το εκλογοδικείο δεν κάνει κάτι για όλο αυτό?
1: Φταίει και το πολιτικό μας, το εκλογικό σύστημα σε αυτό, σε σημαντικό βαθμό. Εάν είχαμε για παράδειγμα, διότι δημιουργεί ανταγωνισμό σε πολιτικούς ή σε πολιτευτές του ίδιου κόμματος. Εάν είχαμε για παράδειγμα το εκλογικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου έχουμε περιφέρειες των 50.000 ψηφοφόρων, ας πούμε, σε μια περιφέρεια, ο πρώτος παίρνει την έδρα, τότε δεν θα το είχαμε αυτό ή θα το είχαμε σε πολύ μικρότερο βαθμό. Είναι πάρα πολύ υποψήφιοι. Είναι πάρα πολύ υποψήφιοι μέσα στο ίδιο το κόμμα. Είναι πολύ ισχυροί ανταγωνισμοί. Και αυτό έχει, αν θέλετε, παίζει τον ρόλο του. Προφανώς δεν είναι το μόνο. Αλλά παίζει ρόλο και το εκλογικό σύστημα.
0: Εσείς αυτή τη στιγμή βρίσκεστε στην Αγγλία?
1: Εγώ είμαι στο Λουξεμβούργο.
0: Στο Λουξεμβούργο. Ωραία. Να σας κάνω μια ερώτηση, κύριε Πιστόλα. Ο ποινικός κώδικας και βασικά σε ποινικό επίπεδο, το άρθρο 164 του ποινικού κώδικα λέει ότι απαγορεύεται η νόθευση της εκλογής. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι με την επιστολική ψήφο, ακόμα και στη Γερμανία, γιατί μιλάτε για άλλες χώρες, αλλά και στην Ελλάδα και στην Αμερική παλαιότερα το είχαμε δει, ένα μεγάλο ποσοστό προέρχεται από εκεί πέρα και βλέπουμε ότι εκεί δεν υπάρχει τόσο καλός έλεγχος. Και όλοι συζητάνε για την επιστολική ψήφο, ότι πρόκειται να αλλοιώσει αποτελέσματα. Τα λέω γιατί καλώς ή κακώς η Ελλάδα βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο. Σε 6 μήνες από τώρα, φυσιολογικά θα πάμε σε εκλογές, αν δεν γίνει κανένα θερμό επεισόδιο. Αλλά πώς γίνεται να περνάνε τέτοια μέτρα και να επιτρέπεται από τον παγκόσμιο οργανισμό να γίνονται αυτά τα πράγματα?
1: Αυτό που λέτε έχει ξεκινήσει από τις, από τις είπα αυτή η συζήτηση περί επιστολικής ψήφου ή όχι και το αν τι μπορεί να κάνει, γιατί κατά την άποψή μου έχει δημιουργηθεί αυτή η κουβέντα, διότι αυτοί οι οποίοι πάνε και ψηφίζουν επιστολικά είναι συνήθως άτομα από ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, δηλαδή περισσότερο κεντροαριστερά, ας το πούμε, στην Αμερική είναι περισσότερο των δημοκρατικών κλπ. Αυτό τι δημιουργεί? Δημιουργεί την αίσθηση στους υπόλοιπους, δηλαδή στους συντηρητικούς, στους δεξιούς, ότι πώς είναι δυνατόν αυτοί να έχουν υπερεκπροσώπηση τόσο μεγάλη στην επιστολική ψήφο. Είναι διότι ο τρόπος με τον οποίο ψηφίζουν, έχουν επιλέξει να ψηφίζουν με αυτόν τον τρόπο. Ενώ οι άλλοι συντηρητικοί αρχετοί έχουν επιλέξει να πάνε στην κάλπη να ψηφίσουν. Διότι θεωρούν επίσης αν θέλετε, την επιστολική ψήφο, ότι μπορεί να το βάλουν να μην τους πάρουν την ψήφο ή το οτιδήποτε. Έχουν μια καχυποψία απέναντι στην επιστολική ψήφο. Η άποψή μου δηλαδή είναι ότι δεν βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία η όλη συζήτηση, αλλά περισσότερο στην καχυποψία. Προφανώς και δεν λέω ότι αποκλείεται να γίνεται κάτι, αλλά σίγουρα σε μεγάλο βαθμό.
0: Ναι, πώς θα το καταπολεμήσουμε αυτό? Δηλαδή, ο Έλληνας πολίτης εκεί πέρα έξω που μας ακούει, κύριε Απόστολε, αυτή τη στιγμή, λέει, καλά είναι δυνατόν, λέει, εγώ να πηγαίνω να ψηφίζω, να υπάρχουν στους εκλογικούς καταλόγους νεκροί, οι οποίοι δεν έχουν αφαιρεθεί, να πηγαίνω να ψηφίζω, να βλέπω ότι παίρνουν 650 εκατομμύρια ευρώ κάτι εβραϊκές εταιρείες, οι οποίες συλλέγουν τα δεδομένα της εκλογικής διαδικασίας, να πηγαίνω να ψηφίζω και να έρχεται επιστολική ψήφος από το εξωτερικό, χωρίς κάποιος να ελέγχει αν υπάρχει ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ο οποίος ψήφισε το τάδε και στο φάκελό του έχει ένα έγγραφο ή την ταυτότητά του, και αν κανένας που παραλαμβάνει μπορεί να τα διαμορφώσει ανάλογα για να πάρει το δικό του κόμμα ή αυτοί που εξυπηρετούν κάποια συμφέροντα. Και να αναρωτιέται όλα αυτά τα πράγματα, όπως και για τους εξαγορασμένους ψηφοφόρους, μέσα από σκάνδαλα όπως είναι το ΠΚΠ, μέσα από κάποιες διαδικασίες που τους δίνουν λεφτά να πάνε να ψηφίσουν κάποιο συγκεκριμένο κόμμα, ή τους τάζουν μια καρέκλα, ή τους βολεύουν τα παιδιά. Τα ξέρετε αυτά. Είναι δυνατόν μετά ο Έλληνας πολίτης να λέει ότι ναι, οι εκλογές θα βγάλουν το σωστό αποτέλεσμα και ο λαός θα κρίνει ποιοι θα κυβερνήσουν? Αναρωτιούνται και λένε όχι, κάνουν δεύτερες σκέψεις. Υπάρχει νοθεία στις εκλογές και είναι αποδεδειγμένο. Και πού είναι το εκλογοδικείο και πού είναι η δικαστική εξουσία και τίποτα δεν λειτουργεί. Και αρχίζουν να αποκτούν μια ένταση και πολύ φοβάμαι ότι πρόκειται να προχωρήσουμε και σε κάναν εμφύλιο σιγά σιγά.
1: Κοιτάξτε, δεν νομίζω υπάρχουν για την επιστολική ψήφο υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας για το αυτό που παίρνει τον φάκελο, τη βάζει μες στον φάκελο, πόσο σταυρούς έχει βάλει, το γραφειολογράφος, δηλαδή υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας σε όλες τις χώρες για την επιστολική ψήφο. Τώρα αυτό το άλλο το οποίο είπατε, ότι κάποιοι μπορεί ακόμα και να χρηματίζονται για να ψηφίσουν κάτι συγκεκριμένο, ναι, μπορεί να υπάρξει αυτό, προφανέστατα είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο, άρα δεν επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό το αποτέλεσμα, αν θέλετε. Δεν έχουμε μία, ξέρετε, η δημοκρατία δεν είναι τέλεια ποτέ. Η αντιπροσωπευτική δημοκρατία, η οποία έχουμε τώρα, ακόμα και οι εκλογικές διαδικασίες δεν είναι τέλειες. Έχουν τις ατέλειές τους. Το ερώτημα είναι για τον κάθε ψηφοφόρο, θα πας να ψηφίσεις? Διότι αν δεν πας να ψηφίσεις, θα αποφασίσουν άλλοι για σένα. Εάν η αποχή είναι 50%, σημαίνει ότι μισή αν πάρουμε αυτό που είπατε ότι δεν υπάρχουν μέσα στους εκλογικούς καταλόγους, φεύγουν οι νεκροί, οτιδήποτε αυτοί οι έξτρα οι οποίοι υπάρχουν και έχουμε τον κανονικό εκλογικό κατάλογο. Εάν εμείς δεν έχουν πάει να ψηφίσουν, η γνώμη τους απλά δεν μετράει. Δηλαδή δεν θα αποφασίσουν. Ένα αποτέλεσμα με 80% συμμετοχή μπορεί να είναι πολύ διαφορετικό από ένα αποτέλεσμα με 50% συμμετοχή. Οπότε η άποψή μου είναι ότι παρόλο που μπορεί ναι, να υπάρχουν ατέλειες μέσα σε ένα σύστημα εκλογικό, θα πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε. Διότι αλλιώς πώς θα βγω να διαμαρτυρηθώ άμα δεν ψηφίσω.
0: Ναι, απλά και όταν ψηφίζεις πρέπει να ξέρεις ότι η ψήφος πιάνει τόπο.
1: Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό το οποίο λέτε.
0: Γι' αυτό μιλάω και για την Οθεία, κύριε Πιστόλα. Γιατί ο κόσμος αμφισβητεί πλέον το ότι η ψήφος του πιάνει τόπο. Ακούμε τρελά πράγματα. Ότι υπάρχουν εκλογικοί αντιπρόσωποι οι οποίοι σταυρώνουν ονόματα την ώρα που μετράνε ό,τι μετράνε. Άμα υπάρχει κενό. Δηλαδή αυτά δεν είναι φυσιολογικά πράγματα. Δεν υπάρχει ένα έλεγχο.
1: Προφανώς και δεν είναι. Γι' αυτό και θα πρέπει αυτό που το οποίο είπατε να γράφεις. Ολογράφος, αν βάλεις δύο σταυρούς για παράδειγμα, να γράφει ολογράφος δύο από κάτω. Ούτως ώστε να μην μπορεί αυτός ο οποίος θέλει να βάλει έναν έξτρα σταυρό να τον βάλει.
0: Νομίζω πρέπει να δούμε λίγο γιατί βγάζουν άκυρα. Γιατί ο κόσμος και σε αυτό πολλές φορές πέφτει σε παγίδες. Και αυτός που μετράει, ας πούμε, τα ψηφοδέλτια, σου λέει αυτό ότι είναι, δεν είναι στο κόμμα που με συμφέρει εμένα, το βγάζω άκυρο. Ελέγχει κανένας ξανά.
1: Κοιτάξτε, επειδή υπάρχουν αντιπρόσωποι εκεί μέσα από τα κόμματα κλπ.
0: Όχι απ' όλα.
1: Όχι απ' όλα σίγουρα, αλλά σίγουρα υπάρχουν αντιπρόσωποι μέσα ναι. από τα κόμματα. Δεν θεωρώ ότι αυτό που λέτε αυτό που να γίνει να υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις και αν υπάρχουν. Δηλαδή μου φαίνεται ακραίο το συγκεκριμένο.
0: Ναι, αυτό που είπατε όμως είναι το κλειδί. Διότι σε κάποια κέντρα, κάποια κόμματα δεν έχουν τη δυνατότητα όπως άλλα. Να έχουν εκεί πέρα εκλογικούς αντιπροσώπους. Έχουν όμως, ας πούμε, αυτοί που κυβερνάνε, από όσο μας έχει πει εδώ πέρα ένας καλεσμένος, το ότι έχουν συγκεκριμένους ανθρώπους που πάνε και σταυρώνουν και μετράνε.
1: Υπάρχει όμως και η Φορεστική Επιτροπή,
0: Ναι, και περνάνε και στο πρωτοδικείο μετά όμως οι σακούλες οι μαύρες, κύριε Πιστόλα.
1: Υπάρχει η Φορεστική Επιτροπή, η οποία και αυτή είναι και ο δικηγόρος, ο οποίος και αυτός έχει όλη την ευθύνη για αυτό.
0: Βέβαια, αλλά υπάρχουν και καταγγελίες από πρόσωπα πολιτικά. Θα αναφέρω για παράδειγμα την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία νομικός είναι, δεν νομίζω να της κατέβει από το κεφάλι να πάει να κάνει ένσταση και να ισχυρίζεται ότι έχει χάσει κάποιους ψήφους γιατί κάποιοι της ακύρωσαν ή γιατί υπήρχε, ας πούμε, μια κατάσταση περίεργη. Και ποτέ κανένας δεν έκατσε να συζητήσει για αυτή την υπόθεση ή να λάβει σοβαρά αυτή την καταγγελία.
1: Εντάξει, κοιτάξτε, η κυρία Κωνσταντοπούλου, η άποψή μου είναι ότι, δεν ξέρω για το συγκεκριμένο, αλλά γενικά οτιδήποτε λέει πρέπει να ελέγχεται σε σημαντικό βαθμό. Διότι προσπαθεί πολύ περισσότερο να κάνει show από το να δείξει την πραγματικότητα. Δεν μιλάω για το συγκεκριμένο, μιλάω γενικώς αυτό το οποίο κάνει.
0: Ναι, ό,τι και αν προσπαθεί να κάνει όμως, εφόσον είναι ένας πολιτικός αρχηγός μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, πρέπει να ακούμε. Δεν έχουμε όλη την ίδια άποψη. Ούτε εγώ συμφωνώ με την κυρία Κωνσταντοπούλου, κύριε Πιστόλα. Ούτε εγώ συμφωνώ με την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και με όλη την ιδεολογία και με όλο αυτό εδώ πέρα που έχει. Αλλά σας λέω το ότι είναι μια πολιτικός αρχηγός, η οποία είναι ένας πολιτικός αρχηγός μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, κάνει μια καταγγελία και θέλουμε, δεν θέλουμε, πρέπει να την εξετάσουμε.
1: Ναι, αν έχει κάνει καταγγελία, δεν ξέρω αν έχει εξεταστεί ή δεν έχει εξεταστεί τι.
0: Πόσοι φάκελοι μπαίνουν σε αρχείο, κύριε Πιστόλα.
1: Όταν γίνεται μια καταγγελία, λογικά είναι να εξετάζεται και μετά να βγαίνει ένα πόρισμα.
0: Ναι, για παράδειγμα, τώρα για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Είναι δυνατόν να είναι στο αρχείο το σκάνδαλο των υποκλοπών? Και, γιατί είναι παρόμοιο με αυτό που λέμε. Να βάζουν στο αρχείο, ας πούμε, υποθέσεις και καταγγελίες που δεν τους συμφέρει και να είναι μέσα στο σιρτάρι κλεισμένες και να τις αξιοποιούν όταν χρειάζεται και αν δεν χρειάζεται να μην τις ελέγχει κανένας. Το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι το πιο τρανό παράδειγμα για το ότι η δικαιοσύνη, αν δεν θέλει να προχωρήσει, δεν προχωράει.
1: Ναι, νομίζω ότι εκεί είναι αυτό που λέτε και την εμπιστοσύνη που υπάρχει απέναντι στους δικαστικούς και την εμπιστοσύνη που υπάρχει εν τέλει απέναντι στους θεσμούς από τους πολίτες. Δηλαδή, όταν βλέπουμε διάφορα σκάνδαλα, πάρετε τον ΜΟΠΑ και ΠΕΙ για παράδειγμα ή οτιδήποτε, και δεν υπάρχει κάποιος να τιμωρηθεί για κάτι το οποίο συμβαίνει, τότε δημιουργείται στους πολίτες ένα αίσθημα τιμωρησίας, αυτό που λέτε, και μπαίνουν δεύτερες σκέψεις για πολλά πράγματα. Δηλαδή, πολλά από αυτά που σκέφτεται ο πολίτης μπορεί να μην ισχύουν στο τέλος, αλλά του έχει μπει το δικαίωμα να έχει αυτές τις σκέψεις από το γεγονός ότι δεν βλέπει σε διάφορα σκάνδαλα να τιμωρούνται υπεύθυνοι.
0: Ναι. Δεν τιμωρούνται και δεν τραβάνε και την υπόθεση από το αρχείο. Συγκεκριμένα έχουμε εδώ πέρα δικηγόρους οι οποίοι είναι έτσι άψογοι. Τα εξηγούν τα πράγματα. Για ποιο λόγο. Ο κύριος Κεσές. Ο κύριος Κεσές, κύριε Πιστόλα. Ο κύριος Κεσές είναι ένας δικηγόρος ο οποίος έχει θέσει πάρα πολλά ζητήματα και εξηγεί με κάθε τρόπο. Για ποιο, ο Ζαχαρίας Κεσές. Για ποιο λόγο θα έπρεπε να ξαναέρθει στην επιφάνεια η υπόθεση των υποκλοπών. Δεν τον ακούει κανένας. Δηλαδή οι δικαστές κάνουν τους παλαβούς. Αυτό πώς το εξηγείτε, για ποιο λόγο να συμβαίνει, επειδή εμπλέκονται κάποια πολιτικά πρόσωπα και εξυπηρετούν τα πολιτικά πρόσωπα και επανερχόμαστε σε αυτό που, από το οποίο ξεκινήσαμε, το ότι μέσα από την πολιτική παρέμβαση δεν υπάρχει ανεξαρτησία στη δικαιοσύνη.
1: Αυτό είναι μια σκέψη την οποία μπορεί να κάνει κάποιος. Πάνω στη βάση αυτού που είπαμε, της έλλειψης εμπιστοσύνης στους θεσμούς και οτιδήποτε. Μια δεύτερη σκέψη την οποία μπορεί να είναι ότι η λειτουργία το έχει γίνει, το έχουν τσεκάρει, έχουν αποφάσει και αποφάσισαν να μπει στο αρχείο. Εφόσον έχει μπει στο αρχείο, ενδεχομένως να έχουν αποφασίσει ότι δεν συντρέχουν λόγοι έξτρα, δηλαδή δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία για να βγει από το αρχείο. Αυτό νομίζω θα σου το απαντήσει καλύτερα ένας δικηγόρος.
0: Τι περισσότερα στοιχεία χρειάζονται για να μπορούμε να ξαναφέρουμε από το ότι ελεγχόταν ο αρχηγός, ότι παρακολουθούσαν τον αρχηγό ΓΕΘΑ. Δεν χρειάζεται κάποιο άλλο στοιχείο. Για ποιο λόγο θέλει να μάθει ο ελληνικός λαός παρακολουθούσαν τον αρχηγό ΓΕΘΑ?
1: Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση, την οποία θέλω να τη μάθω και εγώ.
0: Για ποιο λόγο, και είναι αυτή η υπόθεση στο αρχείο? Δηλαδή εδώ κοροϊδευόμαστε τώρα. Κοροϊδευόμαστε εδώ πέρα με τη δικαιοσύνη.
1: Αυτό που λέτε είναι εύλογα ερωτήματα αυτά. Για ποιο λόγο παρακολουθούταν ο αρχηγός ΓΕΘΑ, για ποιο λόγο παρακολουθούταν ο Α, ο Χ, ο Β. Αλλά δεν είμαι εγώ να απαντήσω στο γιατί δεν έχουν απαντηθεί αυτά τα ερωτήματα. Νομίζω ότι...
0: Όχι, εγώ τη δική σας άποψη θέλω, έτσι. Δεν λέω ότι είστε εσείς ο αρμόδιος. Τη δική σας άποψη πάνω σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Αυτά είναι πράγματα τα οποία συζητά η ελληνική κοινωνία, κύριε Πιστόλα. Δεν ζητάω τα αρέστα από εσάς. Ζητάω να μου πείτε, να μου εξηγήσετε τη δική σας οπτική γωνία.
1: Η κοινωνία. Το ερώτημα είναι εάν, δεν ξέρω καθόλου, εάν πρέπει να μάθουμε κάποια πράγματα ή κάποια πράγματα είναι, αν θέλετε, λόγω εθνικής άμυνας ή οτιδήποτε πρέπει να είναι μυστικά. Δεν το ξέρω, να σας πω, τι να σας απαντήσω.
0: Ναι.
1: Όταν μπλέκονται παρακολουθήσεις, παράδειγμα του κ. Ανδρουλάκη, οτιδήποτε, ή για ποιο λόγο παρακολουθούνταν ο κ. Ανδρουλάκης και για ποιο λόγο δεν το έχουμε μάθει και για ποιο λόγο δεν έχει πάει ο ίδιος να μάθει.
0: Ναι. Επίσης, κάτι άλλο που συζητάει ο κόσμος και μου φαίνεται περίεργο για το σκάνδαλο, το οποίο είναι λίγο παλιό σχετικά, γιατί έχουμε και πόσα σκάνδαλα με την Οβάρτης, όπου βρέθηκαν σε έναν υπουργό αδιευκρίνηστα ποσά. Και ήρθε μια ορολογία καινούρια, τα αδιευκρίνηστα ποσά, που δεν ξέρει κανένας από πού έχουν έρθει, και ο αδιευκρίνηστος υπουργός και κάτι τέτοιες τρέλες. Και σας ρωτάω εγώ, κύριε Πιστόλα, εσείς έχετε ποθενέσχες? Ελέγχεστε για το ποθενέσχες σας? Ελέγχεστε. Εγώ έχω ποθενέσχες, ναι. Ελέγχομαι για το ποθενέσχες? Ελέγχομαι. Αυτοί οι άνθρωποι, αφού δεν μπορούν να αιτιολογήσουν από πού βρήκαν αυτά τα λεφτά, για ποιο λόγο δεν έχουν επιπτώσεις?
1: Αυτό είναι θέμα της δικαιοσύνης να απαντήσει. Νομίζω η δικαιοσύνη έχει απαντήσει αυτό.
0: Τι έχει απαντήσει? Ότι είναι αδιευκρίνιστα τα ποσά? Δεν υπάρχει αυτή η ορολογία στον ποινικό κώδικα. Αδιευκρίνιστα ποσά. Δεν υπάρχει. Τα λένε οι νομικοί.
1: Ναι, εγώ νομικός δεν είμαι.
0: Ναι. Οπότε, έχετε όμως πτυχίο στις οικονομικές επιστήμες? Δεν έχετε πτυχίο στις οικονομικές επιστήμες?
1: Οικονομικά έχω τελειώσει, ναι.
0: Ναι. Τα οικονομικά τι λένε λοιπόν? Δεν πρέπει κάθε άνθρωπος να καταθέτει από πού βρίσκει τα λεφτά πλέον στο 2026 που ζούμε?
1: Θα πρέπει να ξέρουμε προφανέστατα από ποια πηγή είναι τα λεφτά τα οποία έχεις μέσα σε ένα λογαριασμό ή οτιδήποτε. Ναι, από ποια πηγή, ακόμα και όταν αγοράσεις κάτι, για παράδειγμα ένα σπίτι, οτιδήποτε, θα σε ρωτήσουν
0: πού βρήκες τα λεφτά.
1: Πού έχεις τα λεφτά και εσύ θα προσκομίσεις το γεγονός ότι τα είχες στην τράπεζα και τα είχες στην τράπεζα επειδή δούλεψες.
0: Μπράβο, εγώ άμα, κύριε Πιστόλα, δεν έχω να πω από πού βρήκα τα λεφτά και είναι στο λογαριασμό μου, τι θα γίνει?
1: Εκεί πέρα είναι θέμα δικαιοσύνης. Δεν το ξέρω εγώ τι θα γίνει.
0: Μα δεν ξέρετε τι θα γίνει. Να σας πω, εγώ ξέρω τι θα γίνει. Να σας πω τι θα γίνει. Θα έρθει εφορία, θα μου κόψει ένα πρόστιμο, θα μου πούνε, έλα εδώ ρε μεγάλε, Τι είναι αυτά τα 300 χιλιάρικα στο λογαριασμό σου? Έλα εδώ ρε φίλε, έχεις καμιά εμπλοκή με παράνομες δραστηριότητες? Τι ακριβώς συμβαίνει? Φυσικά και θα υπάρξουν...
1: Και από εκεί και πέρα εσύ θα απαντήσεις και θα δείξεις τα στοιχεία για τα οποία δεν είναι παράνομες δραστηριότητες.
0: Μπράβο, συμφωνώ. Εγώ είμαι ένας Έλληνας πολίτης λοιπόν, και αυτός θα γίνει ο έλεγχος και να γίνει και εγώ θα απαντήσω. Όταν μιλάμε όμως για ένα πολιτικό πρόσωπο και όταν μιλάμε για μια φαρμακοβιομηχανία και όταν υπάρχουν ανοιχτά ερωτήματα, το ότι υπήρχαν δωροδοκίες και εμφανίζονται και αυτά τα λεφτά, γίνεται λίγο πιο περίπλοκο, κύριε Επιστόλα.
1: Κοιτάξτε, έχει γίνει περίπλοκο το όλο θέμα με την Οβάρτης και με τους μάρτυρες, με το οτιδήποτε. Αλλά νομίζω ότι είναι μια ιστορία για την οποία η δικαιοσύνη έχει αποφανθεί. Τώρα, για να ανοίξει πάλι η κουβέντα, πρέπει να υπάρχουν κάποια νέα στοιχεία. Υποθέτω. Υπάρχουν νέα στοιχεία?
0: Δηλαδή, όταν υπάρχει μια δικαιοσύνη, η οποία, λέω τώρα, για παράδειγμα, δεν μιλάω για το σκάνδαλο Νοβάρτης, αθωώνει έναν παιδοβιαστή. Παράδειγμα σας φέρνω. Ενώ υπάρχουν στοιχεία. Ή αφήνει να κυκλοφορεί ελεύθερος ένας παιδοβιαστής και την ίδια ώρα έχει καταδικαστεί. Το αποδεχόμαστε και λέμε η δικαιοσύνη λειτουργήσε και έβγαλε αυτό το πόρισμα και όλα καλά.
1: Αν έχει καταδικαστεί, πώς κυκλοφορεί ελεύθερο?
0: Αυτό αναρωτιέμαι και εγώ για τους 4 ανθρώπους οι οποίοι εμπλέκονται στο σκάνδαλο των υποκλοπών που έχουν καταδικαστεί σε 126 χρόνια και κυκλοφορούν ελεύθεροι. Αυτό αναρωτιέμαι για το Λιγνάδι. Αυτό αναρωτιέμαι για πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είναι καταδικασμένοι και κυκλοφορούν ελεύθεροι.
1: Ναι, είναι καταδικασμένοι με τι ποινές είναι το ερώτημα.
0: 126 έτη. Δεν είναι αρκετά για να τους βάλουν μέσα. Εμένα αν με πιάσουνε να έχω λογισμικό και να παρακολουθώ τον αρχηγό ΓΕΘΑ, κύριε Πιστόλα, θα με αφήσουν να κυκλοφορώ ελεύθερος?
1: Δεν νομίζω να σας αφήσουν να κυκλοφορείτε ελεύθερος.
0: Αυτό λέω κι εγώ. Άρα εδώ πέρα κάτι συμβαίνει, το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε, γιατί είστε πολιτικός αναλυτής.
1: Είναι πάνω σε αυτό που λέμε για τον κόσμο, ο οποίος βλέπει κάποια πράγματα, ενδεχομένως να μην ξέρει και όλο το story, έτσι. Δηλαδή δεν είμαστε υποχρεωμένοι πολίτες, δεν έχουμε το χρόνο, αν θέλετε, ως πολίτες, να ξέρουμε όλο το story μιας υπόθεσης. Οπότε βλέπουμε τι γίνεται, έχουμε την αντίληψή μας με βάση αυτά τα οποία ξέρουμε και λέμε ότι αυτός θα έπρεπε να ήταν, για παράδειγμα, θα έπρεπε να ήταν φυλακή. Και βλέπουμε κάποιον ο οποίος τελικά δεν είναι στη φυλακή. Μας δημιουργείται ένα αίσθημα ότι οι θεσμοί δεν λειτουργούν. Τώρα, αυτό το αίσθημα μπορεί να είναι βασισμένο στην πραγματικότητα ή και να μην είναι. Μπορεί να είναι, δεν λέω, αλλά το ότι δημιουργείται αυτό το αίσθημα στον κόσμο τον κάνει αυτομάτως να είναι επιπλέον καχύποπτος σε τέτοια ζητήματα. Άρα να εμπιστεύεται ακόμα λιγότερο τη δικαιοσύνη και να οδηγούμαστε σε ένα καθοδικό σπιράλ εμπιστοσύνης. Αυτό συμβαίνει.
0: Ναι, εντάξει, τότε δεν εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη ο ελληνικός λαός, είναι κάτι που το ξέρουμε. Το θέμα είναι γιατί δεν υπάρχουν απαντήσεις. Για ποιο λόγο, ας πούμε, κυκλοφορεί ελεύθερος ένας καταδικασμένος? Αυτή είναι η ερώτηση. Εφόσον μου είπατε ότι η δικαιοσύνη, για παράδειγμα, πήρε μια απόφαση για το σκάνδαλο Νοβάρτης. Και είπε κάτι, μια τρέλα. Είπε μια τρέλα. Το Σύνταγμα λέει άλλα πράγματα όμως. Και αυτοί λένε μόνο τρέλες. Και αθωώνουν όλους τους δικούς τους. Και τι θα κάνει ο ελληνικός λαός? Θα αποδέχεται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, ενώ οι αποφάσεις είναι παράλογες και αντισυνταγματικές?
1: Τι μπορεί να κάνει ο ελληνικός λαός? Να μην τους ξαναψηφίσει. Αν θεωρεί ότι αυτοί φταίνε, οποιουσδήποτε φταίει για ένα συγκεκριμένο σκάνδαλο, τότε, και είναι πολιτικός αυτός, έτσι, εάν θεωρεί ότι έχει κάποιος μια συγκεκριμένη ευθύνη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για παράδειγμα, τότε μπορεί στις εκλογές να μην τον ξαναψηφίσει.
0: Είστε υπέρ στο να υπάρξει ένα ειδικό δικαστήριο?
1: Αν είναι αυτό το οποίο λέμε, μιλάμε για πολιτική ευθύνη τώρα. Αν η ευθύνη είναι δικαστική κλπ, τότε νομίζω ότι θα πρέπει να καλέσετε δικηγόρους, οι οποίοι δεν θα είναι και, αν θέλετε, συστημικοί, ούτως ώστε να σας πούνε το τι ακριβώς συμβαίνει και για ποιο λόγο κάποιος είναι έξω ή μέσα.
0: Ναι, σωστό. Εσείς θέλετε να υπάρξει κάποιο ειδικό δικαστήριο το οποίο, ας πούμε, θα βάλει στο σκαμνί υπουργούς, βουλευτές να δώσουν απαντήσεις, τραπεζίτες, διάφορους ισχυρούς ανθρώπους οι οποίοι είναι στο απειρόβλητο?
1: Απαιτείται ειδικό δικαστήριο γι' αυτό?
0: Βέβαια,
1: δηλαδή, δεν θα πρέπει να είναι ειδικό δικαστήριο για κάτι ειδικό?
0: Είναι ειδικό αυτό. Έχουν ασυλία και το άρθρο 86 δεν προβλέπει ασυλία για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ούτε για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, και χρειάζεται ειδικό δικαστήριο.
1: Κοιτάξτε, όταν πάτε σε τέτοιο και μιλάτε για τέτοια πράγματα, δηλαδή για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.
0: Δεν το λέω εγώ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το λέει, έτσι. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μίλησε για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης εδώ πέρα στο κράτος της Ελλάδας.
1: Ναι, το οποίο είναι πάρα πολύ βαρύ, έτσι, για να συμβαίνει κάτι, για να έχει. Θα πρέπει να έχει τα στοιχεία για να το πει.
0: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προφανώς δεν λέει πράγματα τυχαία.
1: Δεν διαφωνώ καθόλου. Δεν είπα ότι διαφωνώ μαζί σας αυτό. Οπότε, εφόσον το λέει, θα πρέπει να ακολουθήσει και η δικαιοσύνη το δρόμο της. Τώρα, αν θα είναι ειδικό δικαστήριο ή οτιδήποτε άλλο, δεν είμαι ο αρμόδιος για να το πει αυτό.
0: Ναι, απλά ένα ειδικό δικαστήριο ίσως να μπορούσε να πάρει κάποιες απαντήσεις από συγκεκριμένα πρόσωπα. Είστε υπέρ της ασυλίας με το άρθρο 86 σε όλους αυτούς τους πολιτικούς?
1: Κοιτάξτε, να σας πω. Εάν πάμε σε μη ασυλία, θα βρίσκονται όλη την ώρα πολιτικοί στα δικαστήρια. Το θεωρώ δεδομένο. Θα γίνονται συνεχώς μηνύσεις στους πολιτικούς. Οπότε δεν θεωρώ ότι είναι πιο ομαλό το να υπάρχει ένας βαθμός ασυλίας. Ενδεχομένως εκεί θα πρέπει να πάει, όταν είναι στα πολύ σοβαρά, να εκπίπτει η ασυλία αυτομάτως. Δηλαδή να μην χρειάζεται ψήφο στη Βουλή.
0: Θα αποφασίζει η δικαιοσύνη δηλαδή.
1: Ενδεχομένως ναι. Ενδεχομένως θα πρέπει αυτόματα, αν είναι σε συγκεκριμένο από ένα επίπεδο, αν θέλετε, αδικήματος και πάνω, ενδεχομένως θα πρέπει να έχουμε μη ασυλία. Ενώ για τα πιο χαμηλά θα μπορούσε να είχαμε ασυλία. Δηλαδή ενδεχομένως να υπάρξει μια τέτοια, αν θέλετε, διάκριση ανάμεσα στα δύο.
0: Όταν κατηγορούνται δηλαδή, λέτε, για κακούργημα, να πηγαίνουν στα δικαστήρια.
1: Ναι.
0: Για οικονομικά εγκλήματα, ας πούμε, που είναι. Εδώ πέρα είδαμε 13 υπουργούς να παρετούνται μέσα ένα βράδυ που τους βάλανε να παρετηθούν, έτσι. Γιατί τα ονόματά τους υπάρχουν μέσα σε μια δικογραφία και δεν άνοιξε ρουθούνι. Εσείς το βρίσκετε φυσιολογικό αυτό? 13 υπουργοί να παρετούνται μέσα σε μια νύχτα.
1: Πότε έγινε αυτό?
0: Με το σκάνδαλο του ΠΚΠ και με τα ρουσφέτια και με όλα αυτά.
1: Πάσαμε τον αριθμό 13, δεν το είχα.
0: Ναι, 13 Βαρτζόπουλοι και τα λοιπά. Ναι, παρετήθηκαν. 11 ή 13, αν δεν κάνω λάθος. Πάντως ήταν πάνω από 10 άτομα. Παρετήθηκαν 10 και άτομα. Δηλαδή αλλάξανε το μισό υπουργικό συμβούλιο μέσα σε μια νύχτα και δεν άνοιξε ρουθούνι. Εδώ δεν το ξέρετε καν, φανταστείτε τώρα.
1: Όχι, ότι είχε φτάσει τόσο μαζί, ήξερα ότι υπήρχαν παρετήσεις για το σκάνδαλο του ΚΠΕ. Δεν νόμιζα ότι ήταν αρκετά χαμηλότερο ο αριθμό.
0: Ναι, μα έχει μείνει από στελέχη η Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει πλέον στελέχη. Για να βάλει στα υπουργεία.
1: Είναι αλήθεια το ότι η Νέα Δημοκρατία, εντάξει, είναι και λογικό μετά από 7 χρόνια να έχει και πρόβλημα πάγκου πλέον. Δεν έχει πάγκο. Γι' αυτό και όπως είδαμε και στις τελευταίες reshuffling, πώς το λένε, που άλλαξανε οι υπουργούς, μπαίνουν πάλι τα ίδια άτομα. Οπότε πηγαίνοντας στις εκλογές δεν νομίζω ότι θα πάμε σε κάποιον άλλον ανασχηματισμό.
0: Επίσης μπαίνουν σε υπουργεία άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τον κλάδο. Δηλαδή βλέπουμε τώρα, εγώ ψυχολόγος είμαι, έχουμε τώρα υπουργό ψυχικής υγείας, γιατί ο Βατζόπουλος ήταν εμπλεκόμενος σε αυτή τη δικογραφία, έχουμε υπουργό ψυχικής υγείας τον Άδωνη Γεωργιάδη. Πώς σας ακούγεται αυτή η πρόταση?
1: Αυτό συμβαίνει, θα σας έλεγα ότι συμβαίνει σε πολλές χώρες. Δηλαδή, τι θέλω να πω, για να...
0: Σε πολλές χώρες έχουν τον Άδωνη Γεωργιάδη υπουργό ψυχικής υγείας που δεν έχει καμία σχέση με την ψυχική υγεία.
1: Πολλές χώρες έχουν υπουργούς, άτομα, πολιτικούς, οι οποίοι σε συγκεκριμένες θέσεις, οι οποίοι δεν είναι του κλάδου.
0: Για ποιο λόγο όμως?
1: Δηλαδή, κοίταξε, μπορεί να είσαι ένας καλός μάνατζερ και να έχεις συμβούλους μέσα στο Υπουργείο οι οποίοι είναι του κλάδου. Ο καλός μάνατζερ δεν χρειάζεται να είναι από κάποιο συγκεκριμένο κλάδο. Χρειάζεται να μπορεί να μαντζάρει καλά ο καλός CEO, για παράδειγμα. Μια εταιρεία μπορεί να έχει συμβούλους οι οποίοι είναι μέσα από εκεί.
0: Αυτά μας φάγανε. Οι συμβουλευτικές εταιρείες 600 εκατομμύρια δώσανε. Ακούστε με λίγο, κύριε Πιστόλα.
1: Μέσα στο Υπουργείο.
0: Ναι, μέσα στο Υπουργείο. Ακούστε με λίγο, κύριε Πιστόλα.
1: Το πήγα παλού.
0: Ναι, όχι, οι σύμβουλοι μας φάγανε. Γιατί οι συμβουλές αυτές, από ό,τι φαίνεται, εξυπηρετούν μόνο τα συμφέροντα. Για ποιο λόγο στο Υπουργείο Υγείας να μην υπάρχει ένας άνθρωπος που ξέρει από τον κλάδο της υγείας. Δηλαδή ένας γιατρός ο οποίος έχει περάσει, έχει χειρουργήσει ή είναι κάποιο, και άλλη ιδιότητα. Έτσι, τυχαία το λέω τώρα. Να ξέρει, ρε παιδί μου, πώς μπορεί κάποιος να πάει να δουλέψει στο νοσοκομείο, τι χρειάζονται τα νοσοκομεία, πώς λειτουργεί ο ΕΟΦ, τι φάρμακα θέλει ο καρκινοπαθής. Με μάνατζερ και με μυζαδόρους και με όλα αυτά φτάσαμε στο σημείο που φτάσαμε.
1: Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν μέσα στα διάφορα υπουργεία και στο Υγείας και σε άλλα υπουργεία άτομα τα οποία προφανέστατα και γνωρίζουν τις λεπτομέρειες του αντικειμένου. Απλά ένας CEO, γιατί ο υπουργός είναι ο CEO, δεν γίνεται να ξέρει τις λεπτομέρειες. Και αν είναι, έχετε CEO, να ξέρετε ένα CEO ο οποίος κάνει micromanagement και ξέρει όλες τις λεπτομέρειες για το καθένα, μπορεί να μην βγει τόσο καλό CEO από έναν ο οποίος βλέπει από πάνω και έχει οπτική καθαρά management.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι το να είναι συναφή η επαγγελματική δεξιότητα, δηλαδή το να μπει ένας γιατρός, για παράδειγμα, ως υπουργός υγείας, ή το να μπει ένας στρατιωτικός, αν θέλετε, ως πρώην στρατιωτικός τέλος πάντων, ως υπουργός εθνικής αμήνης. Δεν σημαίνει ότι θα έχεις και καλύτερα αποτελέσματα.
0: Σίγουρα θα έχει περισσότερες γνώσεις από ό,τι έχουν αυτοί που δεν έχουν καμία σχέση με τον κλάδο.
1: Ο γιατρός ξέρει χειρουργεί, για παράδειγμα. Μπορεί να μην ξέρει από management.
0: Ναι, το θέμα είναι όμως ότι ξέρει τον κλάδο. Εδώ ο άνθρωπος κάνει συγχωνεύσεις σε διάφορες ψυχικές, σε διάφορες κλινικές ψυχικής τέτοιας. Πώς λέγεται, μωρέ, σε διάφορα ψυχιατρία τα κάνει, συγχωνεύσει, κάνει ό,τι να είναι τώρα. Στον κλάδο δεν έχει. Ο άνθρωπος είναι επιχειρηματίας, προσπαθεί να εξυπηρετήσει συμφέροντα. Είστε υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων, να σας το εξηγήσω λίγο πιο απλά, γιατί τώρα εδώ πέρα δεν το έδωσα να καταλάβει και στο ακροατήριο όπως έπρεπε. Υπάρχουν διάφοροι υπουργοί, οι οποίοι δεν κοιτάνε τον κλάδο, γιατί δεν έχουν γνώσεις πάνω στον κλάδο, και κοιτάνε απλά να φέρουν τις ιδιωτικοποιήσεις παντού. Και σας ρωτάω εγώ, εσείς είστε υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων, είστε υπέρ στο να υπάρχουν, ας πούμε, κάποια καρτέλ ενέργειας, να υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, να υπάρχουν ιδιωτικά νοσοκομεία?
1: Είμαι υπέρ σαφώς ιδιωτικοποιήσεων, όχι σε όλα.
0: Σε τι δεν πρέπει να γίνουν ιδιωτικοποιήσεις?
1: Δεν θα ήθελα, για παράδειγμα, το νερό να το δω να ιδιωτικοποιείται.
0: Έχει γίνει σχεδόν.
1: Ναι, σας λέω ότι σε νοσοκομεία προφανέστα να έχουμε ιδιωτικά νοσοκομεία. Ιδιωτικά πανεπιστήμια προφανώς και να έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αλλά
0: γιατί, σε τι εξυπηρετεί αυτό?
1: Συγγνώμη.
0: Σε τι εξυπηρετεί αυτό, αφού πληρώνουμε παράλληλα τόσους φόρους για να έχουμε δημόσια νοσοκομεία? Πληρώνουμε τόσους φόρους για να έχουμε δημόσια πανεπιστήμια. Άμα θέλουμε να γίνουν όλα ιδιωτικά, να μην πληρώνουμε τότε φόρους.
1: Τι πειράζει να έχουμε ιδιωτικά νοσοκομεία?
0: Τι πειράζει να έχουμε ιδιωτικά νοσοκομεία?
1: Ναι, δεν τα πειράζει.
0: Αφήνουν να καταραίουν τα δημόσια νοσοκομεία και πρέπει να έχει ο άλλος λεφτά για να σωθεί. Ναι, άμα υπήρχε ισορροπία. Αν υπήρχε ισορροπία.
1: Έχουμε...
0: Εδώ μιλάμε για το μονοπόλιο. Για το ρεύμα. Να σας φέρω παράδειγμα το ρεύμα. Εδώ πέρα. Θέλω, δεν θέλω, παίρνω ρεύμα. Από ένα καρτέλ ενέργειας, από 5-6 ας πούμε ανθρώπους που δίνουν το ρεύμα και ρυθμίζουν αυτή τη τιμή. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό.
1: Σε αυτό που λέτε το συγκεκριμένο, επειδή το πήγα στο συγκεκριμένο το ρεύμα, αν θέλετε, στα σούπερ μάρκετ, στη βενζίνη, στις τηλεπικοινωνίες και λοιπά, ναι, υπάρχουν στην Ελλάδα σοβαρές ενδείξεις ότι έχουμε καρτελοποίηση σε μια σειρά από, αν θέλετε, τομείς της οικονομίας. Αυτό δεν συνάδει με Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αλλάξει. Και κατά την άποψή μου έχει ενταθεί αυτό τα τελευταία χρόνια.
0: Μα αυτό εκμεταλλεύεται τους πολίτες, ξεκάθαρο είναι. Κάποιοι βγάζουν κέρδος πάνω στις πλάτες μας.
1: Συμφωνούμε σε αυτό.
0: Χωρίς να υπάρχει πλαφόν, χωρίς να σκεφτόμαστε ανθρώπινες ζωές, χωρίς να σκεφτόμαστε, ας πούμε, το ότι κάποιοι δεν μπορούν να επιβιώσουν.
1: Θα έπρεπε να είχαμε, αυτό ξέρετε όμως τι σημαίνει, έτσι, θα έπρεπε να είχαμε πολύ μεγαλύτερο και πιο ανοιχτό τον ανταγωνισμό. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει με ελαχιστοποίηση των εμποδίων να μπουν εταιρείες μέσα και σημαίνει περισσότερες εταιρείες για να ανταγωνιστούν μεταξύ τους. Αυτό λέω ότι καλό θα είναι να έχουμε περισσότερα νοσοκομεία ιδιωτικά, περισσότερα πανεπιστήμια ιδιωτικά, να ανταγωνιστούν μεταξύ τους, να φέρουν καλύτερες υπηρεσίες, να μειωθούν.
0: Το ιδιωτικό πανεπιστήμιο πρώτα απ' όλα είναι παράνομο, αλλά πέρα από αυτό, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τι θα προσφέρουν, κύριε Πιστόλα? Δηλαδή μπορεί ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο να δίνει ένα πτυχίο το οποίο είναι εισάξιο με ένα δημόσιο πανεπιστήμιο?
1: Σαφέστατα, υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια τα οποία είναι πάρα πολύ καλά στον κόσμο.
0: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή το Σύνταγμα.
1: Ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Το... Όχι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που ήρθαν τώρα.
0: Ποια? Εσείς μιλάτε για το Χάρβαρντ?
1: Όχι, αυτό σας λέω. Όχι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τα οποία μας ήρθανε, ανοίξαμε την πόρτα και μας ήρθανε ουσιαστικά κατωτέρω επίπεδου. Ιδιωτικά πανεπιστήμια ήταν, δεν θα το πω φιάσκο, δεν ήταν επιτυχές το άνοιγμα της χώρας στον ιδιωτικό τομέα, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τι μπορεί να σου δώσουν? Μπορεί, τα σοβαρά μιλάμε τώρα, έτσι, για να είμαι σοβαρό.
0: Ακούω, ναι.
1: Σοβαρό επίπεδο,
0: ναι,
1: εκπαίδευσης. Mm-hmm. Δεν φεύγει κόσμος έξω, δηλαδή δεν φεύγουν τα παιδιά από εδώ να πάνε να σπουδάσουν στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία ή οπουδήποτε αλλού, και εισαγωγή επίσης φοιτητών. Είμαστε Ελλάδα.
0: Αλλά δεν γίνεται να είναι εισάξια με τα δημόσια πανεπιστήμια. Δηλαδή, πώς να σας το πω. Δηλαδή, γίνεται ένας άνθρωπος να σπουδάζει ιατρική 15 χρόνια σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο και στο ιδιωτικό, επειδή δίνει κάποια λεφτά περισσότερα, σε 5 χρόνια να παίρνει το πτυχίο και να είναι εισάξια αυτά τα πτυχία?
1: Δεν έχουμε τέτοια άποψη.
0: Έφερα ένα παράδειγμα. Ωραία. Γιατί υπάρχει αυτό? Στις τριετίες υπάρχει στα ιδιωτικά πανεπιστήμια που φέρανε αυτό?
1: Υπάρχουν. Πάντα είναι εξαρτάται με το πανεπιστήμιο και στα δημόσια εξαρτάται με το πανεπιστήμιο. Υπάρχουν πανεπιστήμια που είναι καλά. Και υπάρχουν πανεπιστήμια που δεν είναι καλά. Άρα, εάν πάμε, εγώ λέω, σε να έχουμε καλού επίπεδου ιδιωτικά πανεπιστήμια, γιατί να πάει να σπουδάσει ο άλλος, παράδειγμα, στη Βουλγαρία και να μην αφήσει τα λεφτά στην Ελλάδα?
0: Μα το θέμα είναι που θα αφήσει τα λεφτά του ή αν θα μάθει την τέχνη.
1: Λέμε ότι είναι καλού επίπεδου, άρα μαθαίνει την τέχνη, είτε εδώ.
0: Ναι,
1: είτε
0: αλλά σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, το ΣΤΕ, με το νόμο 5094 του 2024, οι απόφοιτοι έχουν συγκεκριμένα δικαιώματα, αλλά πρέπει να υπάρχει ένας ελεγκτικός φορέας, ο οποίος θα κρίνει αν το πανεπιστήμιο αυτό όντως δίδαξε τον φοιτητή αυτά που έπρεπε στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Πιο δύσκολα κάποιος παίρνει το πτυχίο του, γιατί περνάει μέσα από πόσες διαδικασίες. Ενώ στο ιδιωτικό που κυλάει το πράγμα με το χρήμα, ξέρετε πώς πάνε αυτά, κύριε Πιστόλα.
1: Δεν είναι, όχι.
0: Τι σας παρακαλώ τώρα.
1: Το πράγμα με το χρήμα κυλούσε σε συγκεκριμένες χώρες.
0: Σας παρακαλώ, το είδαμε πρόσφατα και με διάφορα πρόσωπα στην πολιτική σκηνή. Το ότι έχουν πτυχία τα οποία τα πήρανε, ένας Θεός ξέρει πώς τα πήρανε.
1: Δεν ήταν πανεπιστήμιο αυτό. Αυτά που μου λέτε δεν ήταν πανεπιστήμια.
0: Σας λέω ότι με το χρήμα μπορούν να πάρουν χαρτιά.
1: Πώς λεγόταν αυτό?
0: Ποιο?
1: Southeastern University, κάπως έτσι. Πώς λεγόταν?
0: Εσείς λέτε τώρα για τον κύριο Λαζαρίδη?
1: Ναι, γι' αυτό αναφέρομαι.
0: Ωραία, αφού αναφέρατε τον κύριο Λαζαρίδη, ο κύριος Λαζαρίδης πώς μπήκε σε αυτή τη θέση χωρίς να έχει πτυχίο?
1: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω και αυτό είναι μια ερώτηση την οποία την έχω κι εγώ.
0: Δηλαδή, είναι αυτό που λέγαμε για τον ΑΣΕΠ. Πώς πήρε τη θέση αυτή ένας άνθρωπος που δεν έχει τα ανάλογα έγγραφα?
1: Αυτό δεν ήταν ΑΣΕΠ.
0: Όχι, που πριν συζητήσαμε για τον ΑΣΕΠ, που ναι, άνθρωποι ναι, μπαίνουν σε θέσεις χωρίς να διαθέτουν ανάλογα έγγραφα. Έτσι και ο Λαζαρίς μπήκε μέσα σε μια θέση, όχι μέσα του ΑΣΕΠ φυσικά, ενώ δεν είχε τα ανάλογα
1: ναι,
0: έγγραφα.
1: Αλλά να μην πούμε ότι ήταν ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο αυτό, ήταν μια ιδιωτική σχολή, αν δεν κάνω λάθος.
0: Πώς πήρε την καρέκλα, είναι η ερώτηση.
1: Αυτό να ρωτήσετε αυτόν που την έδωσε.
0: Επιβεβαιώνομαι, κύριε Πιστόλα, γι' αυτό σας το αναφέρω αυτό, το ότι τοποθετούν πρόσωπα όπως γουστάρουν. Όπως γουστάρουνε και όπου γουστάρουνε, για να μπορούν να τους χειραγωγούνε. Δεν έχω άλλο χρόνο, ένα τελευταίο σχολείο σας.
1: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό συμβαίνει. Απλά, όπως είπαμε πριν, δεν συμβαίνει στον ΑΣΕΠ, κατά την άποψη μου, γιατί αυτό είναι σε σημαντικό βαθμό αδιάβλητο. Αλλά ναι, όταν παίρνεις κόσμο, τον οποίο τον παίρνεις στο γραφείο σου, και μετά τον παίρνεις χωρίς να έχει, για παράδειγμα, ένα πτυχίο ή οτιδήποτε, μετά νομίζω θα πρέπει να λογοδοτήσεις, έτσι.
0: Έτσι. Την επόμενη φορά, παρεμπιπτόντως, θα σας παρουσιάσω κάποια έγγραφα τα οποία, αν θέλετε, μπορώ να σας τα αποστείλω και από τώρα, για ένα πολιτικό πρόσωπο του Τσίπρα, το οποίο είναι νέο στην πολιτική σκηνή, το οποίο έχει πάρει το πτυχίο του από συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, χωρίς να έχει πατήσει στα υποχρεωτικά μαθήματα. Έχουν κάνει καταγγελίες οι συμφοιτητές. Και εδώ πέρα κάτι έγινε, γιατί πιθανότατα ο πατέρας της ήταν υπουργός. Θα τα πούμε την επόμενη φορά αυτά, κύριε Πιστόλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι να έχετε.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 208 808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Για ακόμα μια φορά μέσα σε λίγες ημέρες φωτιά κοντά στη συνδρομική γραμμή στον προαστιακό στην περιοχή του Ασπροπύργου προκάλεσε νέα διακοπή της κυκλοφορίας στο τμήμα Άνω Λιώσια Νέα Πέραμος και διακοπή ηλεκτροδότησης έως και το σημείο του Λουτρόπυργο. Η κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιώσια Ασπρόπυργος και η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκαν στις 2 και 5. Η Hellenic Train ανακοίνωσε τη σταδιακή ομαλοποίηση των δρομολογίων. Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ursula von der Leyen, αναφέρθηκε επισήμως σε μακεδονική γλώσσα και ταυτότητα κατά τη συνάντησή της με τον πρωθυπουργό των Σκοπίων, Christian Mitsoski, πυροδοτώντας σπονδρές αντιδράσεις. Συγκεκριμένα, η πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε πως καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία με την μακεδονική ταυτότητα και γλώσσα της, που μπορούν μόνο να κάνουν την ένωσή μας πλουσιότερη. Με αυτές τις επέσχυντες δηλώσεις από τα πλέον επίσημα ευρωπαϊκά χείλη, συντελείται η νομιμοποίηση της κλοπής της μακεδονικής κληρονομιάς. Απέναντι σε αυτή την νομή, εθνική προσβολή και παραχάραξη ακόμη και της ίδιας της Συμφωνίας των Πρεσπών, η ελληνική κυβέρνηση παραμένει μέχρι και αυτήν τη στιγμή εντελώς αδρανής και άβουλη. Μαζική πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα προς το βράδυ στη Κυψέλη με πρωτοβουλία κατοίκων της περιοχής. Αφορμή στάθηκαν οι ζημιές που καταγγέλουν ότι έχουν προκληθεί σε κτίρια από τα έργα του μετρό. Η κινητοποίηση ξεκίνησε από τη Φωκίωνος Νέγρη και ακολούθησε πορεία σε κεντρικούς δρόμους της περιοχής με πανό και συνθήματα για ρογμές, καθυζήσεις και προβλήματα σε κατοικίες. Οι κάτοικοι ζητούν να μην επανεκκινήσει ο Μετροπόντικας πριν γίνουν πλήρης έλεγχοι στατικότητας και αποκατασταθούν οι ζημιές, ενώ ζητούν και να δημοσιοποιηθούν όλα τα στοιχεία για την ασφάλεια των κτηρίων. Στον Άγιο Παντελεήμονε εντοπίστηκε να διαμένει ο 18χρονος γεννημένος και μεγαλωμένος στην Ελλάδα από Ρουμάνους γονείς, ο οποίος φέρεται να ήταν και ο βασικός προγραμματιστής της διεθνούς ομάδας hacker υπό την ονομασία KillSec. Η ομάδα συνδέεται με περισσότερες από 1.000 κυβερνοεπιθέσεις, ενώ σε περίπου 500 περιπτώσεις φέρεται να απέσπασε λίτρα σε κρυπτονομίσματα. Στο σπίτι του 18χρονου κατασχέθηκαν υπολογιστής, κινητά τηλέφωνα, σκληρή δίσκη και ένα στικάκι USB. Η έρευνα γίνεται στο πλαίσιο διεθνούς επιχείρησης της Europol. Σοβαρές καταγγελίες για διαφθορά και λάδωμα στις εξετάσεις εκπαιδευτών οδήγησης ερευνούν οι αρχές στην Αττική με ελέγχους που πραγματοποιούνται σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους ανθρώπων του κλάδου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι καταγγελόμενες μίζες φέρονται να ξεκινούν από 1.000 ευρώ για τις θεωρητικές εξετάσεις και να φτάνουν ακόμη και τις 10.000 ευρώ για τις πρακτικές εξετάσεις. Η έρευνα αναδεικνύει σοβαρά ερωτήματα για το αδιάβλητο ενός συστήματος που πιστοποιεί εκείνους οι οποίοι στη συνέχεια εκπαιδεύουν τους νέους οδηγούς. Για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζεται η πανελλαδική απεργία των αλλιέων. Τα καΐκια και οι τράτες των εργαζόμενων ψαράδων παραμένουν δεμένα στα λιμάνια και η αγορά καταγράφει ήδη τις πρώτες ελλείψεις φρέσκου ελληνικού ψαριού. Χθες στη Θεσσαλονίκη περίπου 200 αλλιευτικά σκάφη προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού. Ο δίκαιος αγώνας τους αφορά το αυξημένο κόστος των καυσίμων, του εξοπλισμού και τις τουρκικές παράνομες αλλιεύσεις στο Θρακικό Πέλαγος. Οι κινητοποιήσεις είναι ανοιχτής διάρκειας και στις 11 Οκτωβρίου προγραμματίζονται νέες πανελλαδικές συγκεντρώσεις. Και τώρα ο καιρός. Σήμερα στην Αττική θα επικρατήσουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι, τοπικά 7 έως και 8 μποφόρο. Ο καιρός θα παραμείνει έθριος με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 21 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σεβέτη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.
4: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή Πρωινή Ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
7: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει η κασέτα μέσα. Αυτό.
8: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούρια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
9: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, ράδιο γάμα στους 94 στην Πάτρα Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4 στα Ιωάννινα. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρη Σερέτη. Καλησπέρα κύριε Σπυρόπουλε.
10: Καλησπέρα Γρηγόρη.
9: Τι κάνετε, πώς είστε?
10: Είμαι καλά, σου εύχομαι καλή δουλειά από εδώ και πέρα, γιατί θα σε περιμένει πολλή δουλειά από εδώ και πέρα. Καλή εβδομάδα βέβαια, καλό μήνα από αύριο, και σου λέω καλή δουλειά γιατί σε ξέρω ότι είσαι μαχητικότατος και δεν μπορεί να σταματήσεις να μιλάς, και μπράβο.
9: Αυτό πολλές φορές δεν είναι καλό, το ότι δεν μπορώ να σταματήσω να μιλάω.
10: Εντάξει, χρειάζεται κάποιος να λέει τα σίκα σίκα και τα κάστανα κάστανα.
9: Έτσι ακριβώς. Κύριε Σπυρόπουλε, βλέπουμε εδώ πέρα τόσα χρόνια να χρεώνουν την Ελλάδα, να ξεπουλάνε την Ελλάδα. Να προσωπικά θεωρώ ότι εκμεταλλεύονται οι ίδιοι με τους φίλους τους στους κρατικούς πόρους. Είδαμε να απολύουν χιλιάδες Έλληνες, άλλοι Έλληνες να αναγκάζονται να αυτοκτονούν διότι δεν μπορούσαν να επιβιώσουν κατά τη διάρκεια της κρίσης. Είδαμε κάτι γελία μέτρα κατά την πανδημία. Γενικά βλέπουμε κάτι ανακεφαλαιοποιήσεις στις τράπεζες, που οι τράπεζες στην ουσία έχουν αυτό το σχέδιο να πτωχεύουν για να μπορούν να παίρνουν μετά λεφτά. Και αναρωτιέμαι και λέω,
10: φυσικά,
9: για ποιο λόγο δηλαδή ο Έλληνας να κάθεται να μαλώνει με τον διπλανό του?
10: Αγαπητέ μου, από ό,τι αντιλαμβάνομαι υπάρχει γενικότερο σχέδιο και δεν θα σταθώ μόνο σε αυτό που είπες, πολύ βασικό. Πολλοί κόσμος σηκώνεται και φεύγει από την Ελλάδα. Νέοι άνθρωποι πηγαίνουν να βρουν δουλειά σε κάποια άλλη χώρα, συνήθως ευρωπαϊκή, συνήθως, χωρίς να στέκομαι εδώ, γιατί ξέρω κάποιους βγήκαν και πήγανε στον Καναδά. Εν πάση περιπτώσει, θα πω όμως το εξής, ότι φτάσαμε σε σημείο, και το ξέρεις πολύ καλά, σε ακριτικές περιοχές, όχι μόνο στη Θράκη και σε νησιά, να γίνεται το εξής. Να έρχονται Τούρκοι και να αγοράζουν σπίτια, ας πούμε, και συγκεκριμένα ξέρω περίπτωση στη Σάμο, στοιχείο κάτι μου έχουν πει, στη Λέσβο, εν πάση περιπτώσει για τη Σάμο σου λέω, έρχονται Τούρκοι, αγοράζουν κάποιο σπίτι, το φτιάχνουν κατά κάποιον τρόπο, όχι για να μείνουνε, μπορεί και να μείνουνε, αλλά για να έρχονται άλλοι Τούρκοι από απέναντι να νοικιάζουν αυτά τα δωμάτια, να πηγαίνουν να κάνουν τα μπάνια τους στη Σάμο, παράδειγμα, ή στη Χίο, και συμβαίνει το εξής. Κουβαλάνε μαζί τους κάτι σακουαγιάς, βαλίτσες και, στα οποία σακουαγιάς μέσα έχουν τα τρόφιμα που θα χρειαστούν. Και το μεταξύ, το ενίκιο αυτή δεν το πληρώνουν εδώ στην Ελλάδα, το πληρώνουν στην Τουρκία.
9: Ναι.
10: Και βεβαίως, αυτοί τι αφήνουν εδώ στην Ελλάδα, αμέ, τις ακαθαρσίες τους. Και ετοιμάζονται για κάποια άλλα σχέδια που έχουν στο ευρύτερο τουρκικό σχέδιο της γαλάζιας πατρίδας. Αυτό βέβαια δεν γίνεται μόνο σε αυτά τα νησιά, γίνεται πολύ έντονο στη Θράκη. Γίνεται πολύ έντονο που έχει καταγγελθεί από γνωστό βουλευτή, μην κρυβόμαστε, της ελληνικής λύσης, ο Παράσχης, είναι ο Παπαδάκης, το έχει καταγγείλει εκεί στη Θράκη. Και το μεταξύ τι γίνεται, συρρυκνώνται, κλείνουν σχολεία, με αποτέλεσμα κλείνουν τα σχολεία και βλέπεις τώρα, μα σε αυτό το, στην Παραμεθόριο περιοχή, επειδή έχει 5 παιδιά, δεν λειτουργεί, 3 παιδιά, δεν λειτουργεί δημοτικό, γιατί ρε?
9: Είναι αυτό που είχε πει στη συνέντευξη.

0: Επίσης θα σε πούνε φασίστα ή κάποιοι ντενεγκέδες. Να μην πω περισσότερα. Αλλά σου λέω και κάτι άλλο. Το πρόβλημα της αλληλείας, επειδή είναι πρόσφατο, ξέρεις ότι σε απόσταση, στην Άνδρο, στο νησί στην Άνδρο, σε απόσταση από τις ακτές, τις ανατολικές ακτές της Άνδρου, σε απόσταση λιγότερα από 300 μέτρα έρχονται και ψαρεύουν τουρκικά, αλλιευτικά. Και βέβαια δεν τους μιλάει κανείς. Γιατί? Γιατί θέλουμε ήρεμα νερά. Τώρα, αν αυτά ήρεμα νερά, δεν ξέρω αν είναι ήρεμα νερά, δεν ξέρω. Και πώς το εννοούν κάποιοι, εγώ δεν θα το έλεγα αυτό το πράγμα. Αλλά, βεβαίως, βεβαίως, αυτό που είπαμε για τα σχολεία. Κλείνουν πολλά σχολεία, αλλά και έχουν αφήσει τα σχολεία χωρίς εκπαιδευτικούς. Όπως επίσης έχουν αφήσει πάρα πολλά σχολεία, μόνο ότι υπάρχει κάποιο πρόγραμμα, με το πρόγραμμα Γιαννάκου Μαριέτα, που αυτό ήταν για να διορθωθούν, είναι για να διορθωθούν σχολεία, να ασπριστούν, να φτιαχτούν, εν πάση περιπτώσει, μέσα στο καλοκαίρι, και επίσης να δοθούν κάποια εφόδια σε αυτά τα σχολεία, αν δεν έχουν τα κατάλληλα.
1: Η παιδεία θεωρώ ότι χρειάζεται πολλή δουλειά, ο κλάδος της παιδείας χρειάζεται πολλή δουλειά. Πρέπει να ξανά από την αρχή να τον χτίσουμε με σωστό τρόπο.
0: Βεβαίως, και άκου να σου πω κάτι. Για μένα ίσως ήταν ένα μεγάλο λάθος τότε που τα κτίρια, να ξεκινήσω από εκεί, τα κτίρια δοθήκανε στους δήμους. Γιατί βλέπω δήμοι οι οποίοι έχουν αφήσει τα σχολεία, εφόσον είναι δικά τους, ωραία. Δεν μπορεί τότε σε ένα σχολείο να μην γίνεται έλεγχος και να πέφτουν σοβάδες και να πέφτουν τα ταβάνια. Τότε τι γίνεται, δεν έχουν κάνει οι δήμαρχοι καλό έλεγχο, δεν λέω τίποτα άλλο. Δεν έχουν κάνει σωστό έλεγχο. Επίσης δεν μπορεί να υπάρχει να μπαίνουν σε σχολεία για να τα ρημάζουν κάποιοι, λέει, εξωσχολικοί και να σπάνε τα τζάμια, να σπάνε αυτά, να κάνουν εκείνα και μετά για να γίνει... Οι ορθώσεις να γίνουν σε όλα αυτά φέρνουν ένα σωρό χρήματα. Ποιοι τα κάνουν αυτά? Δεν μπορεί να πιστεύω εγώ ότι αυτά τα κάνουν έτσι επειδή έτυχε, ήταν μεθυσμένοι και δεν ξέραν τι κάνανε. Έτσι, αυτά είναι σχεμένα. Πρέπει, εφόσον θέλουμε την παιδεία και τη χωρίζουμε σε κτηριακά και σε μη, για μένα, κοίταξε να δεις, παλαιότερα υπήρχαν οι σχολικές επιτροπές, όχι οι σχολικές επιτροπές, η σχολική εφορία κάθε σχολή, η οποία απαρτίζεται από τους διευθυντές των σχολείων, από τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων που ήταν εκεί, και αυτοί είχαν την όλη μέρη να έπαιρναν χρήματα από τις τότε νομαρχίες και διόρθωναν τα πάντα. Σήμερα όλα πάνε μέσω από τα Υπουργεία, μέσω των Δήμων. Ωραία. Κάποιοι δήμαρχοι είναι νοικοκύριδες, τρέχουν, βλέπουν και τα φτιάχνουν. Και τα φτιάχνουν πριν γίνει καν το κακό. Σε άλλα όμως υστερούν στον έλεγχο με αποτέλεσμα να γίνουν άνω κάτω. Καθώς επίσης, και μια και είπαμε για αυτό, τώρα μιλάμε για παιδεία να πας εκεί, σε πληροφορώ ότι δεν έχουν γίνει κανονικοί διορισμοί τώρα. Θα αρχίσουν και θα ψαχνόμαστε όσοι έπρεπε να είναι και πού θα έπρεπε να είναι και θα φτάσουμε πάλι όπως πέρυσι. Να τελειώνουμε, να έχουμε διακοπές Χριστουγέννων και να υπάρχουν σχολεία τα οποία δεν έχουν όλο το προσωπικό που χρειάζεται. Αλλά θα σου πω και κάτι άλλο. Και δεν μιλάω για εδώ την υπηρετική Ελλάδα. Όταν παραδείγματος κάνει ένα πρωτοδιόριστο, τον διορίσεις σε ένα νησί, και δεν σου λέω σε ένα χλιντάτο νησί, σε ένα νησί δευτερεύον, αν θες την Κύθνο. Έτσι την ανέφερα, δεν ξέρω τίποτε για την Κύθνο. Έτσι αναφέρω. Και πάει ο άνθρωπος εκεί και προσπαθεί να βρει πού να κοιμηθεί και δεν έχει βρει πού να κοιμηθεί. Πού να κοιμηθεί. Γιατί όταν πάει και του βρει ότι του λένε ότι από 1η Οκτωβρίου που τελειώνει η τουριστική περίοδος και τα λοιπά, μέχρι τότε που θα μένει. Ή και του λένε ναι, 1η Οκτωβρίου και τα λοιπά, ναι, αλλά το ενίκιο, ένα δωμάτιο, να μην πω περισσότερα, και του ζητάνε για ένα δωμάτιο.

0: δωμάτιο, ευτελές δωμάτιο, το λέω έτσι, 700 ευρώ, όταν αυτός παίρνει 6.
1: Κοιμούνται στα αυτοκίνητα, κύριε Σπυρόπουλε. Κοιμούνται στα αυτοκίνητα οι άνθρωποι.
0: Ξέρουν αν έχουν αυτοκίνητο.
1: Βέβαια.
0: Αν,
1: ναι.
0: Αν δεν έχουν.
1: Επίσης, τους φιλοξενούν κάποιους μήνες και όταν ξεκινάει η καλοκαιρινή σεζόν, τους πετάνε έξω με κλωτσιές.
0: Ναι, αυτό σου λέω.
1: Είναι φοβερό, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Βέβαια, και μετά να σας πω και κάτι ακόμα. Ας λειτουργήσουμε και λίγο με ενσυναίσθηση. Και ας σκεφτούμε λίγο και αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν καμία όρεξη μετά να πάνε σε αυτά τα νησιά να διδάξουν τα παιδιά. Γιατί σου λέει, τρώω εγώ την ταλαιπωρία της ζωής μου και δεν μου μένει και φράγκο.
0: Αν και θα πω κάτι αυτή τη στιγμή, από όλα τα νησιά, αυτό το οποίο έπρεπε να το προσέξουμε πολύ περισσότερο και από εκπαιδευτικές υποδομές, αλλά και από υποδομές υγείας, για πολλούς λόγους θα έπρεπε να είναι το Καστελόριζο. Και άλλα, βεβαίως. Ειδικά αυτό. Δεν μπορεί ο άλλος να θέλει, ας πούμε, τον έπιασε ένας πονόδοντος να πετάγεται στην Τουρκία για να βρει οδοντίατρο, για όνομα Θεού. Θα πρέπει το ίδιο το κράτος να έχει βάλει και καρδιολόγο και για το οδοντίατρο και γιατρούς εκεί. Εκεί. Όπως επίσης και εκπαιδευτικούς. Και να πει, κύριε μου, έλα εδώ. Εσύ διορίζεσαι εκπαιδευτικός εκεί ή διορίζεσαι γιατρός εκεί. Μάλιστα, εκεί που θα πάει ο τάδε ο γιατρός, ο εκπαιδευτικός, ο Δήμος, δεν ξέρω είναι ο Δήμος, το κράτος του παραχωρεί δωρεάν δωμάτιο σπίτι για να μένει. Ειδικά το Καστελόριζο. Αντιλαμβάνεσαι γιατί το λέω και το τονίζω.
1: Βέβαια, είναι ένα κρίσιμο σημείο εκεί.
0: Βεβαίως.
1: Το οποίο πρέπει να προστατεύσουμε.
0: Βεβαίως. Οπωσδήποτε. Δεν μπορεί τώρα να φτάνουμε σε σημείο η περιοχή του Εύρου να μειούνται και το Σουφλί, ας πούμε, μια πόλη, μικρή πόλη, από ό,τι είχε πριν από 10 χρόνια ο σημερινός της πληθυσμός να έχει μειωθεί κατά 40%. Είναι παλαβό αυτό, αλλά είναι όμως πραγματικότητα. Είναι πραγματικότητα. Και λέει ο άλλος, έχω τα παιδιά μου. Τα παιδιά μου τους είπα να μείνουν εδώ. Τι να κάνουνε, πού να δουλέψουνε και σε χωράφια να δουλέψουνε, με τι απολαβές, αφού βλέπεις τι γίνεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και χιλιάδιο άλλα. Υπάρχει υποστήριξη από το κράτος? Όχι. Τότε
1: δεν υπάρχει κράτος, κύριε Σπυρόπουλε, συγγνώμη σας διακόπτω. Δεν υπάρχει κράτος αρχικά. Υπάρχει μια παρέα που...
0: Παρεούλα,
1: ναι, που στην ουσία διορίζουν εκεί για κάποιους ανθρώπους, τοποθετούν σε κάποια πόστα κάποιους ανθρώπους που θεωρούν ότι είναι δικοί τους ή που δεν έχουν, ας πούμε, τις ανάλογες ικανότητες να ηγηθούν κάπου αλλού ή να τους απειλήσουν ότι υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, να τους κλέψουν την εξουσία. Χειραγωγημένα ανθρωπάκια σε τοποθετημένες θέσεις και όλοι αυτοί μαζί αποτελούν ένα παρεάκι το οποίο κάνει ζωάρα και λαιλατεί τα κρατικά ταμεία. Και στόχος τους ήτανε, αυτό φώναζα και στις εκλογές του 2023, να μεταβιβάσουν τον εθνικό πλούτο στο όνομά τους και στους συνεργάτες τους και στους φίλους τους, ώστε αύριο μεθαύριο να μην ανήκει τίποτα στο ελληνικό δημόσιο. Και το κάνανε, κύριε Σπυρόπουλε, τα καταφέρανε, μόνο το νερό τους έμεινε.
0: Κοίταξε να δεις κάτι και κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή λέμε, μα η Νέα Δημοκρατία, μα δεν έχει καμία σχέση η Νέα Δημοκρατία, ας το πούμε, με την λαϊκή δεξιά που θα λέγε. Εδώ έχει μπει το Σημειτικό Πασό. Και κάποιοι οι οποίοι, τέλος πάντων, το Σημειτικό Πασό. Και τι το Σημειτικό Πασό, θα μου πεις, μήπως είναι τους Σοσιαλδημοκράτες? Όχι, τι είναι? Δεν ξέρω αν ξέρουν τι ίδιοι τι είναι. Παρεούλα για να κυβερνάμε και να έχουμε τα ωφέλη μας. Αυτό είναι. Και όλη αυτή η παρεούλα, δέστε τώρα, κάτι που έγινε εκεί μετά, όταν ήταν υπουργός παιδείας ο Πιερακάκης. Τι έγινε? Πήγανε με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, το ίδιο το Συμβούλιο Επικρατείας τους τα απέριψε. Άρα... Τελικά ο Μητσοτάκης τι να κάνει, να το πω έτσι, πού βρίσκεται, ξέρει, ο άντου πίσω οτιδήποτε θέλει, δεν το γνώριζα. Αυτό δεν το γνώριζα το άλλο, μα τότε άμα δεν ξέρεις το ένα, δεν ξέρεις το άλλο, τι πρωθυπουργός είσαι.
1: Σωστό.
0: Είτε να στηρίζεις και να τραγουδάς, είναι το παλιό το τραγουδάκι, μα θα ρω πως θα τα μπλέξω με την Κική και την Κοκό και αν διαλέξω η Κική και τα λοιπά και τα λοιπά. Η Κική την αγαπώ, μου αρέσει και η Κοκό. Έχουν κάνει μουσχεμά. Αν είναι μουσχεμά, έτσι τους έτυχε, είναι ηθελημένα μουσχεμά. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι είναι. Βλέπω όμως ότι διάφοροι πολιτικοί και σε αυτή την πολιτική σκηνή πλέον που υπάρχει δεν ασκούν κάποια αντιπολίτευση. Έχουν μείνει στάσιμοι, αποδέχονται πράγματα. Θα φέρω σε παράδειγμα τώρα τον Κουτσούμπα. Ο οποίος Κουτσούμπας είναι ανύπαρκτος. Δηλαδή είδαμε κάποια σχήματα και από το ΣΥΡΙΖΑ που δημιουργήθηκαν, κύριε Σπυρόπουλε, και θα σας πω για ποιον λόγο κάνω αυτή την ανάλυση. Όπως η Νέα Αριστερά, κάτι κασελάκιδες, κάτι περίεργοι. Και αναρωτιέμαι και λέω, στην Ελλάδα ίσως οι περισσότεροι που συντηρούμε δεν δίνουν κανέναν αγώνα. Πραγματικά απλά κάθονται και εισπράττουνε. Πώς γίνεται να μην πατάνε καν στη Βουλή? Δεν υπάρχει καν απουσιολόγιο. Δηλαδή αυτό που ζούμε είναι μια συστημική παροδία.
0: Κοίταξε να πούμε μια αλήθεια. Η μόνη αρχηγή κομμάτων που εμφανίζονται στην τηλεόραση, στην Βουλή με συγχωρείς, είναι ο Κυριάκος ο Βελόπουλος και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Βλέπεις όμως ότι εκείνος ο συνασπισμός έχει γίνει σκροποχώρη. Σκροποχώρη.
1: Δεν σας ακούμε πολύ καθαρά τώρα, κύριε Σπυρόπουλε.
0: Λέω ότι ο παλιός συνασπισμός που ξέραμε,
1: ναι,
0: σήμερα έχει γίνει σκροποχώρη.
1: Ναι, πρέπει να παραδεχθώ κάποια πράγματα, η αλήθεια. Ναι, έχει γίνει σκορποχώριο συνασπισμός. Και όντως βλέπω ότι έχει. Θα πάρω σε παράδειγμα τον αριστερό χώρο, γιατί η δεξή είναι προκατηλημένη με εμένα. Λοιπόν, η Κωνσταντοπούλου, ας πούμε, που λέτε ότι έκανε αντιπολίτευση. Εγώ θα πω, ναι, έκανε αντιπολίτευση. Η αλήθεια είναι αυτή. Έκανε αντιπολίτευση η Κωνσταντοπούλου. Έχει λιγότερο ποσοστό από ό,τι έχει. Τσίπρας, Κασελάκηδες.
0: Αυτό ήθελα να σου πω.
1: Όλοι αυτοί είναι φοβερό και το ΚΚΕ. Έχει λιγότερο ποσοστό, δηλαδή η γυναίκα που έκανε αντιπολίτευση, πρέπει να το παραδεχθούμε. Έκανε αντιπολίτευση. Και οι άλλοι που εμφανίστηκαν στο 90, που δεν υπήρχαν τόσο καιρό, που κάνουν γαργάρες μέσα στη Βουλή και δεν πατάνε το πόδι τους, έχουν τα τριπλάσια σε ποσοστά.
0: Δεν θα πάρει. Εγώ άκουσε με. Θέλω να πιστεύω ότι παρόλο στου φανφαρονισμού του Τσίπρα και παρόλο ότι σπρώχνεται δεξιά και αριστερά, αυτός ο άνεργος πολιτικός, γιατί δεν έχει καμιά δουλειά, έτσι. Το μόνο όχι, ξέρει και γελάει ωραία, χαμόγελα, χαχαχά και χουχουχού. Αυτός πιστεύω ότι παρόλο ότι το σύστημα τον σπρώχνει, το γράφουν, ότι θα κάνει και θα δείξει, δεν θα πάει τόσο πολύ. Αυτά που λένε. Επίσης, αυτό που θέλω ο Βελόπουλος να είναι πολύ πιο ανεβασμένος στην επόμενη Βουλή. Γιατί κάνει αντιπολίτευση. Κινείται κανονικά και όχι μόνο μέσα στη Βουλή και εκτός Βουλής, κινείται εκεί που πρέπει να κινηθεί.
1: Αυτή είναι η δική σας προσωπική άποψη. Εγώ όμως θεωρώ ότι οι εκλογές είναι νοθευμένες, για να τα λέμε και όλα. Θεωρώ ότι καλώς ή κακώς τα κόμματα μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, τα οποία έχουν ένα ταβάνι σε ποσοστό, θα μου πείτε τώρα αυτό δεν είναι δεδομένο, αλλά όλα τα κόμματα, ας πούμε, έτσι όπως βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις τις θυμένες, έχουν κάποιο συγκεκριμένο ταβάνι. Ας βάλουμε για παράδειγμα ένα ταβάνι της τάξης του 15-20%. Ωραία. Η Νέα Δημοκρατία μόνιμα τη δείχνουν ότι έχει πάνω από το 25%, που δεν το πιστεύω. Και έτσι, καλώς ή κακώς, υπάρχουν και ομάδες Β, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, και δεν βγαίνουν τα κουκιά. Σας αναφέρω αυτά τα πράγματα, γιατί στις επόμενες εκλογές πρέπει να εξετάσουμε το ποιοι θα συνεργαστούν. Εγώ πιστεύω ότι θα συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ. Και άμα τους λείπουν κάποια ποσοστά, θα πάρουν μαζί τους ή το Σαμαρά, ή θα βρουν, να πούμε, κανένα δεκανίκι.
0: Κοίταξε να δεις. Ο Σαμαράς εμφανίστηκε, αν θυμάσαι, και θα πούμε γι' αυτό, όχι τώρα τα τελευταία τρία χρόνια, στη Ζήκη Βαλιράκη. Με την οικογένεια Βαλιράκη.
1: Ναι.
0: Λέω κι εγώ, μήπως τις εκλογές, μήπως, αν κατεβάσει κόμμα, που πιστεύω θα κατεβάσει, κάποιον από την οικογένεια Βαλιράκη τον έχει υποψήφιο, λέω.
1: Α,
0: λέω με
1: το
0: φτωχό μου το μυαλό.
1: Ποιον, το Σύφη Βαλιράκη?
0: στο Βαλί. Παιδί μου, κάποιον από την οικογένεια, ο Βαγγεράκης, το σκοτώσανε.
1: Το σκοτώθηκε μεταξύ... από εντολή, όπως λένε.
0: Σκοτώθηκε, το σκοτώσανε.
1: Από εντολή όμως, όχι απλά σκοτώθηκε.
0: Βέβαια.
1: Από κάποια εντολή σκοτώθηκε, ήταν διαμελισμένος ο άνθρωπος από την κατέθεση ο κουνιάδος του.
0: Έτσι, μπορεί να ήξερε πολλά.
1: Α, ήξερε πολλά. Και ποιος μπορεί. Έδωσε την εντολή. Αυτό είναι το θέμα.
0: Εκεί ο μεγάλος αδερφός.
1: Πάλι εκεί δεν πήραμε απάντηση όμως εκεί πάλι κύριε Σπυρόπουλε από το κράτος.
0: Φίλε.
1: Και εκεί είναι κιόλας που έρχονται και άλλες περιπτώσεις που κάποιος έδωσε εντολή.
0: Άκου Γρηγόρη, άκου. Εγώ δεν διαφωνώ. Εγώ είπα τώρα κάτι για το Σαμαρά που μου ανέφερες και λέω μήπως τυχόν, μήπως ξέρεις κάποιος από την οικογένεια. Έτσι. Όπως η Παντουλίδου θα κατεβεί με το Σαμαρά, έτσι το ξέρεις αυτό.
1: Ναι,
0: ε?
1: Το ξέρω. Ναι, τι θα κάνει, θα τρέξει κατοστάρι η Παντουλίδου.
0: Όχι.
1: Δεν σας ακούμε καθαρά, αλλά πιο κοντά στο τηλέφωνο, κύριε Σπυρόπουλε, σας παρακαλώ.
0: Λέω, όπως η Παντουλίδου είπαν ότι θα κατεβεί με το Σαμαρά,
1: ναι.
0: Έτσι και την οικογένεια, αυτή μπορεί κάποιος να κατεβεί με το Σαμαρά, ρε παιδί μου. Κάποιος. Ποιο δεν ξέρω. Αλλά τώρα που είπες για τις δολοφονίες, δεν μου λες, ρε φίλε μου, εκείνη η δολοφονία του Καραϊβάζ. Έχει εξιχνιαστεί.
1: Όχι, μπορώ να σας πω πολλά για αυτή τη δολοφονία.
0: Άστο. Γιατί τον άλλο το δημοσιογράφο, τον Γκιόλο, όπως το λέγαμε.
1: Γκόλιας. Γκιόλια.
0: Ναι, Γκιόλια. Δεν βγήκε τίποτε. Γιατί για τη Μαρφίν ξέρουμε τελικά τι θα βγει. Θέλουν να κάνουν τραλαλά, τραλαλό. Τους πιάσαμε, μπράβο. Αν τους πιάσανε, κι αν είναι αυτοί, μπράβο, μπράβο τους. Είναι μόνο αυτοί. Ποια ήταν εκείνη η φωνή που τότε είχαν πει, που φώναζε κάψε τους, κάψε τους. Ποιος είπε το κάψε τους, κάψε τους?
1: Ποιο? Εγώ πιστεύω ότι γνωρίζουν μια χαρά ποιος το είπε.
0: Βεβαίως και ξέρουν. Επίσης και κάτι άλλο μεταξύ μας. Πήγαν να δολοφονήσουν το Χίο. Να το πούμε και αυτό. Το Αγίου Παντελεήμονα ήταν παραμονή. Πότε ήταν? Πήγαν να το δολοφονήσουν.
1: Για ποιο λόγο θεωρείτε εσείς ότι έγινε αυτό? Αντικειμενικά τώρα, μην μου πείτε και γενικολογίες. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι συνέβη αυτό?
0: Για να το φοβήσουν.
1: Για να το φοβήσουν, δεν τον φοβίζεις κάποιον έτσι με αυτόν τον τρόπο. Αυτόν τον τρόπο το στέλνεις στον Άγιο Πέτρο.
0: Δεν το φοβίζεις το Χίο που είναι αψής και μπράβο του.
1: Ναι, αλλά δεν φοβίζεις κάποιον όταν πας με ένα όπλο στο παράθυρο, όπως λέτε εσείς, κύριε Σπυρόπουλε. Αυτό δεν είναι εκφοβισμός. Εκφοβισμός είναι αυτό που κάνανε στη Σοφία Αποστολάκη, που το παιδί της βρέθηκε στον Τύρναβο. Αυτό είναι εκφοβισμός και παραδειγματισμός.
0: Αυτό είναι παραδειγματισμός.
1: Άλλο ο παραδειγματισμός και ο εκφοβισμός, και άλλο η απόπειρα δολοφονίας.
0: Κοίταξε,
1: για να τα βάζουμε σε τάξη τα λέω αυτά. Και μιας και που ανέφερα τη Σοφία Αποστολάκη, πρέπει να πω και κάτι ακόμα. Πώς, κύριε Σπυρόπουλε, ένας εισαγγελέας τώρα να κάνει ένα βήμα μπροστά και να τρέξει μια ποινική δίωξη κατά κάποιον προσώπων σε ένα υπουργείο? Πώς, όταν έχει δει αυτή την υπόθεση της κυρίας Αποστολάκη?
0: Θα σου πω κάτι. Πρέπει να είναι... να σκέφτεται αλλιώτικα σαν τον Γιώργιο Αμπροσόλη. Τον έχεις ακουστά?
1: Για εξηγήστε μου τι εννοείτε.
0: Ο Γιώργιο Αμπροσόλη ήταν ένας δικηγόρος, 44 χρόνων τον φάγανε, ο οποίος απεκάλυψε το σκάνδαλο της Πεδίο με, με την τράπεζα του Λίτσιο Τζέλη, του Μιτσέλε Τσιντόνα και τα λοιπά και τα λοιπά στην Ιταλία. Έτσι, που ήταν ευχομένοι στην ΣΤΟΑ Προπαγάνδα Ντούε. Είναι μεγάλη ιστορία, μην πάμε από
1: εκεί. Για εξηγήστε το λίγο, αναφέρατε εδώ πέρα, λες και τραγουδάτε το Μπέλα Τσάο, κύριε Σπυρόπουλε, ακούστηκαν τα πράγματα. Εξηγήστε μας λίγο τι ακριβώς έχει γίνει εκεί.
0: Εκεί ήταν, είχε γίνει το σκάνδαλο με τις τράπεζες στην Ιταλία. Είχε μία τράπεζα εκεί,
1: ναι.
0: Ο Μικέλε Σιντόνα. Ήταν μπερδεμένος ο Λίτσιο Τζέλι. Ήταν επίσης μπερδεμένοι οι τράπεζες του Βατικανού. Μην ξεχνάμε ότι η τράπεζα του Βατικανού ήταν Μάγκα Σπυρίτο Σάντου, η τράπεζα του Αγίου Πνεύματος. Και είχαν μία άλλη τράπεζα, Μπάγκα Μπροστιάνο. Και μετά τα φτιάξανε, λέει, εντάξει, εκείνη η τράπεζα Μπάγκα Μπροσιάνο, τώρα έχουμε η τράπεζα Νόβα Μπάγκα Μπροσιάνο, τέλος πάντων. Και έβαλαν η τράπεζα της Ιταλίας ένα δικηγόρο που ήξερε οικονομικά να βγάλει άκρη τον Τζόρτζο Μπροσόλη, τον οποίο επειδή δεν κόλωνε και δεν έκανε πίσω και τους τα βγάλε και αυτός τους πίναξε στον αέρα, το σκοτώσαν.
1: Όπως σκοτώσανε και αρκετούς Έλληνες, έτσι.
0: Δεν διαφώνησα, το είπα έτσι τώρα και
1: εδώ πέρα στην Ελλάδα, αυτό συζητούσαμε χθες με έναν καθηγητή. Στην Ελλάδα εδώ πέρα οι πιο πολλοί αρρωσταίνουν κατά κάποιο τρόπο όταν πάνε πολύ κόντρα.
0: Εγώ θέλω να πω και για κάποιες άλλες.
1: Πείτε μας, πείτε μας.
0: Για κάποιους άλλους δολοφονίες που γίνανε, το χείο θέλανε να το φάνε. Και κατά λάθος τους ξέφυγε και δεν το φάγανε. Και κάτι σκάλισε ο χείος και κάπου έχει φτάσει.
1: Ναι, αλλά καλός ή κακός και ο Γκιόλιας και ο Καραϊβάς και ένα κάτι CD με κάτι συρρεπτικά και κάτι τρέλες και δεν βρίσκουμε τους δολοφόνους και ποιος δίνει τις εντολές. Και ναι, εντάξει, ξέρουμε τι έγινε, υπήρξαν κάποιες απόπειρες, υπήρξαν κάποιες δολοφονίες, βλέπουμε και την Greek Mafia που κάνει περίπατο. Ποιος δίνει την εντολή, κύριε Σφυρόπουλε?
0: Χωρίς, πού να ξέρω.
1: Πού να ξέρετε τώρα, κύριε Σφυρόπουλε. Κάτι δεν έχετε στο μυαλό σας, δεύτερες σκέψεις δεν κάνετε?
0: Κοίταξε, λέμε γενικά κάποιοι συστήματα.
1: Αυτοί που ξέρουν, γιατί δεν μιλάνε? Αυτοί που ξέρουν, δεν λέω για εσάς τώρα. Αυτοί που ξέρουν, κάποιοι ξέρουν. Γιατί δεν μιλάνε αυτοί που ξέρουν, φοβούνται.
0: Εγώ όμως θα πω και κάτι άλλο, φίλε μου.
1: Για πείτε μου.
0: Και κάτι άλλο πιο απλό.
1: Για
0: όλες τις δολοφονίες, έτσι.
1: Ναι.
0: Για όλες τις δολοφονίες. Είπαμε για τη Μαρφίν. Πρέπει να βρεθεί. Πρέπει να βρουν άκρη.
1: Μόνο για τη Μαρφίν, για όλα.
0: Και να σου πω και κάτι
1: για
0: άλλο.
1: Για όλα πρέπει να βρεθούν. Και για πόσα άτομα που φύγανε άδικα από τη ζωή, για Τέμπη, Μάτι, Μάντρα, χίλια δυο στη Λυτή, παντού, παντού πρέπει να πάνε κάποιοι φυλακοί.
0: Επίσης στα Τέμπη ξέρουμε πόσοι, όχι στα Τέμπη, στο Μάτι, πόσοι ακριβώς σκοτωθήκανε, πόσοι καήκανε, ξέρουμε.
1: Και αν ήταν 57 τα θύματα, ξέρουμε.
0: Όχι, μιλάω για το Μάτι, ήταν 100 τόσα.
1: Και εγώ λέω για τα Τέμπη.
0: Και για τα Τέμπη, 57.
1: Ήταν 57, αναρωτιέμαι, δεν ξέρω.
0: Και φώναζε τότε, πήγανε κάποιοι και είπανε στο Φλωρίδη ότι τα μπάζα σου, ήσασταν για τα μπάζα, πήγαινε από εδώ. Μία γυναίκα που δεν βρήκε τίποτε από το παιδί της και μετά, δεν θα πω το όνομά του, ξέρω, και μετά από 10 μήνες βρήκε κανεκεί στο κουλούρι που είχαν πάει τα μπάζα, βρήκε δυο κοκαλάκια από το χέρι του παιδιού της.
1: Ναι, αλλά να σας πω και κάτι ακόμα.
0: Γιατί και αυτή μείνησε το Φλωρίδι και καλά κάνανε.
1: Βέβαια, αλλά να σας πω και κάτι ακόμα. Γιατί εγώ θέλω να λέω την αλήθεια. Μ' αρέσει η αλήθεια, πώς θα το κάνουμε, ωραία. Και στα Τέμπη είδατε το ότι οι συγγενείς, κάποιοι άνθρωποι κινήθηκαν με λάθος τρόπο, πήγαν να εκμεταλλευτούν καταστάσεις, άλλοι πήρανε λεφτά, άλλοι σβήσανε χρέη, άλλοι πέσανε δηλαδή αυτό που θέλω να πω στην παγίδα του συστήματος, άλλοι συνεργάστηκαν, άλλοι κάνανε και υποτίθεται 22 μέρες απεργία πείνας έξω από τη Βουλή. Ο χαζός δεν είμαι, κύριε Σπυρόπουλε. Εντάξει, μπορεί να τους υποστήριξα με κάθε τρόπο και μπορεί να ακόμα σε κάποιους ανθρώπους δίπλα να στέκομαι και να είμαι μαζί τους σε ό,τι κάνουν. Αλλά είδαμε και κάτι τραγικές καταστάσεις. Τώρα, έξω από τη Βουλή, να απεργία πείνας 22 μέρες, να μην έχουν χάσει γραμμάριο, να πηγαίνει ο Καρβέλας και ο Ρόκος να παίζουν κιθάρες, να λένε θέλουμε να κάνουμε εκταφές, και όταν τους δίνεται η άδεια για την εκταφή, να μην κάνουν εκταφή!
0: Αυτό, κοίταξε να δεις, έχει μεγάλη...
1: Ναι, θέλανε να έρθουν από το εξωτερικό άτομα και να μην είναι Έλληνες, τα ξέρω!
0: Ναι.
1: Εδώ υπέρασε, πράσινο, πήρε και για άτομα από το εξωτερικό, σε εργαστήρια να πάνε από το εξωτερικό. Δηλαδή, για να μην αρχίσω να λέω τώρα για την Καριστιανού, για να μην αρχίσω να λέω για άλλους παράγοντες που έχουν αποκαλυφθεί πράγματα και θαύματα, πάλι για άλλη μια φορά, για άλλη μια φορά ενώ ο λαός κατέβηκε στους δρόμους, αντέδρασε, έκανε συλλαλητήρια, ενώθηκε! Κύριε Σφυρόπουλε, με τα Τέμπη ο κόσμος ενώθηκε.
0: Το ξέρω.
1: Κόκκινες σημαίες, ελληνικές σημαίες.
0: Όχι, θα κατεβεί, φίλτατε.
1: Όλοι μαζί, τι? Δεν άκουσα τι ρωτήσατε.
0: Και εγώ είχα κατεβεί.
1: Μπράβο, κύριε Σφυρόπουλο, όλοι είχαμε κατεβεί. Το θέμα είναι ότι τώρα θα κατέβει κανένας για τα Τέμπη. Γιατί δεν θα κατέβουνε, τι πιστεύετε?
0: Δεν ξέρω, θα γίνει τίποτα για τα Τέμπη.
1: Τώρα, αύριο, αν γίνει κάλεσμα, θα κατέβει κανένας για τα Τέμπη. Θα σας πω εγώ, δεν θα κατέβει κανένας, ξέρετε γιατί. Γιατί, θα πει, γιατί να πάω εγώ να κατέβω τώρα για τα Τέμπη, για να γίνει η γρατσία βουλευτής? Αυτές τις απαντήσεις μου δίνουν εμένα.
0: Και η Καριστιανού.
1: Και η Καριστιανού. Και πιο παλιά και ο Αυγερινός. Αυτά μου λέγανε. Εγώ γιατί να πάω, λέει, να τρέξω τώρα για τα Τέμπη, για να γίνει βουλευτής Αυγερινός? Αυτό μου λέγανε. Και έχουν και δίκιο. Δυστυχώς έχουν και δίκιο.
0: Κοίταξε, έχουν δίκιο σε αυτό. Γιατί Γιατί κοίταξε να δεις κάτι. Εγώ όντως πιστεύω ότι πρέπει, αντί να γράφουν τα ονόματα κάτω έτσι στο πάτωμα, εκεί δίπλα στην πλατεία Συντάγματος, να βάλουν δύο στήλες. Στη μία στήλη να γράψουν τα ονόματα των παιδών και στην άλλη στήλη τα ονόματα από το μάτι. Αλλά μου κάνει έχω μία αυτή, αν θες ένσταση, απορία, βλαχώδη απορία. Πόσοι ήταν τελικά οι νεκροί στο μάτι? Και κάτι ακόμα, εκείνη την περίοδο είχαν έρθει 6 Τούρκοι αξιωματικοί που είχαν αυτομολύσει με ένα ελικόπτερο. Και από τότε εξαφανίστηκαν, δεν μιλάνε. Αλήθεια, κάνω μία αστεία ερώτηση. Μήπως τότε που ο κόσμος ασχολιόταν με το μάτι και αυτά, κάποιοι κρατικοί υπάλληλοι, ατυχαίοι, βρήκαν ευκαιρία να τους στείλουν κάπου αλλού αυτούς τους Τούρκους? Δηλαδή, πού τους στείλανε, στην Αμερική ή στον Ερντογάν? Λέω τώρα, γιατί εγώ να αφελήσει όλα. Γιατί όταν σου παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι ένα θέμα, βαρύγδουπο θέμα, όπως είναι το μάτι ή όπως είναι τα τέμπη, εκείνη την περίοδο η προσοχή του κόσμου στρέφεται εκεί και από κάτω στα υπόγεια δουλεύουν αλλιώτικα. Γι' αυτό λέω, μήπως τότε αυτοί οι 6 στρατιωτικοί Τούρκοι που είχαν έρθει εδώ, τι γίνανε? Εξαφανιστήκανε, άνοιξε η γη και τις κατάπιε? Όχι. Μήπως τους στείλανε, ξέρω εγώ, στον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες, τους στείλανε, ξέρω εγώ, στην Αλγερία, τους στείλανε στη Σαουδική Αραβία ή τους στείλανε κατευθείαν στον Ερντογάν, λέω. Γιατί στην Τουρκία, αν θέλεις, τον Οτσαλάν δεν τον πήγανε κατευθείαν, να είναι καλά ο Σιμίτης. Τον στείλανε, αν θυμάσαι, στον Αϊρόμπι.
1: Εκεί τον αρπάξανε οι Τούρκοι.
0: Ναι, τον αρπάξανε ή ήτανε τραλαλά τραλαλό?
1: Δεν ήταν τραλαλά τραλαλό, έπεσε σήμα από το Υπουργείο και είπανε πετάξτε τον έξω.
0: Ναι, παιδί μου, κατάλαβες τι λέω και εγώ τώρα.
1: Κατάλαβα τι λέτε. Εσείς τι πιστεύετε όμως, ήτανε προδοσία ή δεν ήταν αυτό με τον Τσάλαν?
0: Οπωσδήποτε εξετέθηκε η Ελλάδα ανεπανόρθωτα. Εξετέθηκε η Ελλάδα ανεπανόρθωτα.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Έτσι. Αλλά μιας και μιλάμε για νεκρούς που δεν ξέρουμε, λέμε τον Καραϊβάζ, λέμε για τον ένα τον άλλον, δεν μου λες κάτι? Και τα δύο παιδιά της Χρυσής Αυγής, δεν έχει σημασία?
1: Μα βέβαια πλάκα κάνετε, εννοείται. Δεν έχει σχέση που ήταν της Χρυσής Αυγής. Δολοφονήθηκαν δύο παιδιά, δύο Έλληνες, και ακόμα δεν έχουν βρεθεί οι δολοφόνοι.
0: Έτσι. Και μάλιστα όχι μόνο. Ήταν δύο που δολοφονήθηκαν και ένας που τραυματίστηκε ένα παιδί πάρα πολύ και τον τρέχαν τα νοσοκομεία χρόνια. Όχι χρόνια, με πολύ μεγάλο διάστημα. Αυτά. Δεν έπρεπε και εκεί να βρεθεί κάποια άκρη? Γιατί αυτά τα παιδιά μανάδε.
1: Εννοείται έπρεπε να βρεθεί. Και βλέπω ότι υπάρχει μια ανέχεια απέναντι σε κάποιες συγκεκριμένες ομάδες. Σε κάποιες κοινωνικές ομάδες, σε κάποιες πολιτικές ομάδες υπάρχει ανέχεια. Βέβαια. Εννοείται αυτό που λέτε. Πλάκα κάνετε και είναι κρίμα.
0: Και δεν κάνω καθόλου πλάκα και το ξέρεις πολύ καλά ότι εγώ έτσι τα λέω.
1: Εννοείται κύριε Σφυρόπουλε, συμφωνώ απόλυτα.
0: Και από την άλλη μεριά, σήμερα θα ρωτήσω το.
1: Συγγνώμη λίγο, πριν το αναλύσω, μιλάει ο κύριος Σφυρόπουλος, μιλάει για τις δολοφονίες των Καπελώνη και Φουντούλη. Ναι. Δεν έχουν βρεθεί οι δολοφόνοι ακόμα, γιατί με ρωτάνε τι έγινε. Αυτό είναι πιο παλιό που έχει συμβεί. Απλά από ό,τι φαίνεται έγινε το, νομίζω, το Νοέμβριο του 2013. Το Νοέμβριο του 2013. Και υπάρχουν και από τις κάμερες ασφαλείας τα οπτικοακουστικά υλικά όλα για τη στιγερή αυτή δολοφονία.
0: Ήταν σε μια μηχανή απάνω δύο, οι οποίοι ο ένας είχε το.
1: Ναι, δικαίωση για τον Καπελώνη και τον Φουντούλη. Το φωνάζω εγώ. Δικαίωση να βρεθούν οι δολοφόνοι. Εννοείται. Πάμε παρακάτω. Κάτι πήγατε να πείτε, κύριε Σφυρόπουλε.
0: Ανεξάρτητα αν συμπαθήκανε στη Χρυσή Αυγή ή όχι, αυτά είναι οι δολοφονίες. Εγώ μιλάω για τις δολοφονίες.
1: Εγώ θα σας πω την άποψή μου για τη Χρυσή Αυγή, μιας και το αναφέρεται αυτό. Η Χρυσή Αυγή είχε δύο πρόσωπα. Από τη μία είχε ένα πρόσωπο το οποίο αγωνιζόταν για την Ελλάδα και έλεγε σοβαρά πράγματα και σωστά πράγματα για την πολιτική. Εγώ το αναγνωρίζω αυτό. Και όντως είχε και κάποιους ανθρώπους που ήταν πολύ μαχητικοί, αλλά είχε και ένα άλλο πρόσωπο το οποίο ο κόσμος δεν θέλει να το πιστέψει ότι είχε αυτό το πρόσωπο. Καλός ή κακός, λειτουργούσε και παράλογα. Δηλαδή έχεις τάσει, κύριε Σπυρόπουλε, να είσαι τρίτο κόμμα και κάθεσαι και μου ασχολείσαι τώρα να σπάς πάγκους και να έχεις τάγματα εφόδου και να πηγαίνουν, ας πούμε, αυτά που κάνανε τώρα. Υπάρχουν ένα σωρό καταγγελίες, περίπου 48 δικογραφίες.
0: Έτσι, μπράβο. Και να λένε, θα πάμε, τι γίνεται ρε παιδιά, θα πάμε να τους δίνουμε, φωνάζανε. Και περάσει. Αυτά είναι γελιότητες πια, έτσι. Δεν είναι γελιότητες. Αλλά θα σου πω και κάτι άλλο. Το κράτος.
1: Ανοχή, όχι ανέχει. Ναι, μπερδεύτηκα, χιλιάς συγγνώμη. Πάμε.
0: Σου πω κάτι. Το κράτος θα έπρεπε να ενδιαφερόταν περισσότερο για την νεολαία. Και όχι μόνο για αυτά. Τα πολιτικά και τα λοιπά. Βεβαίως πρέπει να ενδιαφέρεται γιατί οι νέοι να βρουν εργασία που δεν βρίσκουν, αλλά για τα ναρκωτικά. Ξέρεις τι γίνεται με τα ναρκωτικά, αγόρι μου. Ξέρεις τι κόσμος πεθαίνει. Ξέρεις τι νεολαίοι παρασύρονται δεξιά και αριστερά με 1002. Τι να σου πω. Να σου πω ότι γύρω γύρω από την Ομόνοια υπάρχουν χώροι, δρόμοι που περνάνε εκεί και τους βλέπεις πεσμένους κάτω και δεν ενδιαφέρεται κανένας.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι τρομερό. Και επειδή υπάρχουν και κάποιοι άλλοι σκοτεινοί δρόμοι, αυτό έλεγα την πρώτη ώρα, κύριε Σπυρόπουλε, για κάτι οίκους ανοχής που δεν έχουν άδειες, που κάνανε κάτι, γιατί θυμάμαι με στην υπόθεση Κολονού που διάβαζα τη δικογραφία. Το πήγαινε το 12χρονο ο Ηλίας Μίχος και σε κάτι οίκους ανοχής. Και αναρωτιέμαι αν αυτοί οι οίκοι ανοχής ακόμα είναι ανοιχτοί ή αν έχουν κλείσει. Και αναρωτιέμαι αν ήξεραν ότι είναι ανήλικο ή δεν ήξεραν. Προφανώς και ήξεραν.
0: Κοίταξε αυτό από παλιά. Υπάρχει κάποιοι δρόμοι, κάποιοι. Παλιά υπήρχαν εκεί στον Πειραιά, γινόταν η λεγόμενη Τρούμπα που την έκλεισε ο Λαδάς. Αν τα λέμε την αλήθεια, δεν είναι του παρόντος. Αλλά υπάρχει ακόμα εδώ πέρα, κάπου στην Οδό Φιλής και γύρω-γύρω, λέω τώρα έτσι, γιατί στην Οδό Φιλής είναι και σοβαρός κόσμος. Υπάρχει οίκη ανοχής. Ή παρουσιάζεται και ως ευκτήρια οίκη. Και σε κάποια από αυτά γράφουν απ' έξω, από εδώ, από εκεί. Ελάτε, λέει, σε εμάς έχουμε και αβάδιστα. Δεν ξέρω τι είναι αυτά τα αβάδιστα.
1: Ανήλικα.
0: Δεν το ξέρω, δεν λέω κάτι τέτοιο. Μπορεί να είναι, τέλος πάντων. Έχουμε, λέει, τα αβάδιστα.
1: Εσείς τι καταλαβαίνετε? Εγώ θεωρώ το ότι αυτά τα αβάδιστα είναι ένα υπονοούμενο για τα ανήλικα.
0: Δεν ξέρω, εγώ είμαι βλάκας.
1: Δεν είστε καθόλου βλάκας. Αλλά εδώ πέρα υπάρχουν συγκεκριμένες αναφορές για την ευρύτερη περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα και για άλλες περιοχές. Στην Αθήνα υπάρχουν και πολλά άρθρα που λένε ότι από τους 400 οίκους ανοχής, για παράδειγμα, της Αθήνας, μόνο 2-3 έχουν άδεια. Όπως πρέπει να αναφέρουμε κάποια στιγμή και το τι ακριβώς γίνεται με όλες αυτές τις γυναίκες που τις κοροϊδεύουν, που τις φέρουν από το εξωτερικό και τις τάζουν, ας πούμε, ότι θα προσέχουν μια γιαγιά ή ότι θα καθαρίζουν ένα σπίτι και μετά τις εγκλωβίζουν 3-3 σε κάτι σπίτια και τις δέρνουν και τις έχουν εκεί πέρα εγκλωβισμένες σε όλη τη ζωή και πηγαίνουν μόνο μέχρι τον οίκο ανοχής για να συνουσιαστούν και για να παρέχουν κάποιες υπηρεσίες. Αναρωτιέμαι, αυτό το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης πού είναι? Πού είναι? Όταν βλέπει μια έγκυο κοπέλα να την εκμεταλλεύονται και να τη βάζουν να κάνει αυτά τα πράγματα, όταν έχουν αναφερθεί πόσοι ξυλοδαρμοί, όταν έχουν προστατέψει γυναίκες και τους ερχόταν μηνύματα στο κινητό που έλεγαν στις 3 ακριβώς να είσαι στο τάδε σημείο, και κανένας να μην τους κυνηγάει, κανένας να μην τους βάζει φυλακή. Παίζεται ένα βρώμικο παιχνίδι.
0: Και κάτι άλλο πρόσφατο τώρα, που βρήκανε κάποιο μωρό σκοτωμένο κάπου στην Κυψέλη σήμερα, κάτι είπανε, δεν ξέρω πώς βρίσκονται αυτά. Υπάρχουν, το μεταξύ, μην ξεχνάμε, έχουμε και πολλές γυναικοκτονίες, μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Βέβαια.
0: Και όχι μόνο γυναικοκτονίες, και σκοτώνουν και παιδιά. αυτό το μωρό σήμερα που ακούστηκε, πώς φρέθηκε, πώς σκοτώθηκε, τι συνέβη.
1: Ακριβώς. Και επίσης όλες αυτές οι θλιμμένες, οι φοβισμένες γυναίκες που έχουν ενοχικά συναισθήματα, που είναι κλεισμένες εκεί πέρα μέσα και δεν ασχολείται κανένα στα κυκλώματα, πηγαίνουν και έρχονται. Εγώ, κύριε Σπυρόπουλε, στην Αθήνα είχα νοικιάσει μηχανάκι, περνούσα από την Ομόνια βράδυ για να επιστρέψω στο ξενοδοχείο, γιατί είχα πάει 2 μέρες για μια συνέντευξη, και είδα μπροστά στα μάτια μου έναν άνθρωπο, έναν έγχρωμο άνθρωπο, ο οποίος τραβούσε από το χέρι μια κοπελίτσα, αναρωτιέμαι αν ήταν ενήλικη, ξανθιά ήταν η κοπελίτσα, η οποία κατά πάσα πιθανότητα είχε κάνει χρήση, και αναρωτιόμουν όσο περνούσα. Λέω, αυτή την κοπέλα τώρα που τη βλέπω εγώ, αν πάρω το 100, θα πάει κανένας να τη βοηθήσει? Πού είναι, ποια είναι η οδός? Εγώ δεν ήξερα ούτε πού είμαι, πού βρίσκομαι, ούτε τι κάνω. Μπήκε αυτός μέσα ένα στενό, χάθηκε. Τι γίνεται στην Ομόνια εκεί πέρα? Γιατί δεν βάζουν μια τάξη?
0: Και έχει υπόψη ότι εκεί στην οδό Βεραντζέρου υπάρχει αστυνομικό τμήμα, ε?
1: Και τι κάνει το αστυνομικό τμήμα? Okay. Εδώ υπάρχουν πόσοι άνθρωποι στο διαδίκτυο οι οποίοι κάνουν συγκεκριμένα βίντεο και πάνε και περπατάνε μέσα σε αυτά τα στενά και δείχνουν εικόνες από τοξικομανείς, από εκδιδόμενες γυναίκες, από δωμάτια με φωτάκια, διάφορα πράγματα δείχνουν στο διαδίκτυο.
0: Αγαπητέ μου, σου λέω, αν πας στην πλατεία θεάτρου που είναι κάτω από την οδό Αθηνάς, εκεί πέρα είναι ως επιτοπλίστων Πακιστανοί που επικρατούν. Αν πάρεις το τρίγωνο από Αγίου Κωνσταντίνου και Πειραιός, όλο εκείνο κάτω, από εκεί κάτω, εκεί χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τον αφέντη του. Με ναρκωτικά και με εκδόμενες και.
1: Και οι Πακιστανοί φορολογούνται. Οι Πακιστανοί όχι, τώρα με τα αφημί τους, όλοι έχουν πακιστανικό αφημί, πακιστανικά τηλέφωνα, γίνει το κακός χάμος, τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Εγώ θα σου πω το πιο απλό. Βλέπεις αυτοί οι οποίοι παίρνουν κάποια πράγματα, απλώνουν κάπου ένα αυτό μπροστά από ένα μαγαζί, απλώνουν μπροστά μια κουβέρτα, βάλουν τα πράγματά τους και τα πουλάνε. Και μπορεί εσύ να έχεις, να πουλάς, ας πούμε, λέω τώρα έτσι, παπούτσια ή τσάντες, και μπροστά πουλάνε αυτοί στο 1/10 της τιμής. Και αφορολόγητα. Και πάει εκεί, ειδοποιούν οι καταστηματάρχες την αστυνομία, πάει η αστυνομία εκεί, τους λέει τι και τα λοιπά. Όταν δουν ότι είναι αλλοδαποί, Πακιστάν, Αφγανιστάν και δεν ξέρω τι στα κομμάτια είναι, τους αφήνουν αμέσως. Προχθές, 14 Αυγούστου, που γιορτάζανε, λέει, είχαν εθνική επέτειο οι Πακιστανοί, στην πλατεία Κοτζιά, την πλατεία Δημαρχείου, είχαν σηκώσει πακιστανικές σημαίες και γινόταν ο κακός χαμός.
1: Τρελό. Και με στολές στρατού κατέβηκαν κάποιοι, πακιστανικού στρατού.
0: Και εδώ σου πω και κάτι άλλο. Εκεί στην οδό Αθηνάς, προχωρώντας, υπάρχει ένα κυψάκι πολύ παλιό, της Αγίας Κυριακής. Και από ό,τι μου λέγανε, το διάβασα κιόλας, νομίζω, σε κάποια εφημερίδα, περνούσαν κάποιοι από εκεί και έκαναν το σταυρό τους. Και αυτοί τους αγρίεψαν και τους κάνανε παρατήρηση. Το κατάλαβες?
1: Βέβαια το κατάλαβα.
0: Δεν μου λες κάτι, Γρηγόρη, αν εσύ περνούσες από μια εκκλησία, δεν έχει σημασία που είναι,
1: ναι,
0: και κάνεις το σταυρό σου και βρεθεί κάποιος που κάνει παρατήρηση γιατί έκανες το σταυρό σου, εσύ θα του πεις?
1: Αυτός τι θα μου πει είναι το θέμα. Εγώ δεν έχω κάτι να πω.
0: Να σου αγριέψει και να σου κάνει παρατήρηση γιατί κάνεις το σταυρό σου.
1: Αυτός αν μου πει κάτι την ώρα που κάνω το σταυρό μου,
0: θα του κόψεις το χέρι.
1: Δεν κόβω χέρια, όχι. Αυτή θα είναι η κατάντια της ελληνικής πολιτείας. Και όχι μόνο, άντε να μου πει κάτι, ας πούμε, να σας πω την αλήθεια, και άλλοι λένε πολλά εδώ πέρα, σας λέω ότι απειλούν στο Λονδίνο οι Ισλαμιστές.
0: Αμέ.
1: Με τζίζια, με φόρο, δηλαδή λέει, ή θα κάνετε αυτά που λέμε και θα πληρώνετε φόρο για να έχετε ειρήνη, ή θα ξεσηκωθούμε όλοι και θα σας τελειώσουμε.
0: Αμέ.
1: Δεν είναι τώρα η παρατήρηση. Εδώ μιλάμε για ομοία απειλή.
0: Μην ξεχνάς ότι ο Μητσοτάκης είπε ότι θέλει να κάνει τι? Τη χώρα πολυπολιτισμική. Το κατάλαβες? Πολυπολιτισμική δηλαδή. Για πες μου.
1: Αντικατάσταση πληθυσμού.
0: Καταλαβαίνεις τι.
1: Για τη νέα γενιά τι σχόλιο έχετε να κάνετε, γιατί έχουμε λίγα λεπτά, κύριε Σπυρόπουλο.
0: Για ποιο?
1: Για τη νέα γενιά, για αυτή τη νέα γενιά που είναι όλη μέρα στα κινητά.
0: Κοίταξε να δεις κάτι. Τα παιδιά δεν φταίνε. Φταίμε εμείς οι μεγαλύτεροι. Φταίμε εμείς οι οποίοι δεν τους έχουμε δώσει, όχι μόνο με παράδειγμα, δεν τους δίνουμε διέξοδο στα πολυπίκυλα αδιέξοδα. Πολυπίκυλα διέξοδα. Δεν μπορεί βεβαίως να ξυπνάει το παιδί και να σου λέει «Α, και το άλλο». Πόσοι νέοι κάθονται στο κομπιούτερ όλη τη νύχτα και τι κάνουν, δεν μπορώ να καταλάβω. Όχι, εγώ δεν μπορώ. Αυτοί καταλαβαίνουν όμως τι κάνουν. Τι κάνουν. Βλέπουνε, στέλνουν μηνύματα, ανταλλάσσουν αυτό με εκείνο και το άλλο και λοιπόν. Και λοιπόν. Πες μου. Γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω. Λέγε μου. Πού πάμε ρε Γρηγόρη.
1: Πού πάμε. Άμα δεν μπορέσει ο Έλληνας να κατανοήσει ότι πρέπει να απομακρύνει όσους τον διχάζουν για να μπορέσει επιτέλους να χτιστεί ένας υγιής πυρήνας πατριωτών οι οποίοι πραγματικά αγαπάνε την Ελλάδα και δεν έχουν σκοπό ούτε τα λεφτά ούτε τις καρέκλες, δεν σωζόμαστε.
0: Εγώ σε αυτό που λέει συμφωνώ, αλλά έχει υπόψη τη νέα γενιά. Τι γίνεται.
1: Ποια νέα γενιά, η νέα γενιά που τους πετάνε έναν εθνοσωτήρα και πέφτουνε με τα μούτρα. Κύριε Σπυρόπουλε, σας παρακαλώ τώρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει αντίληψη, δεν υπάρχει η γνώση και η ιστορική γνώση βασικά για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Και υπάρχουν μόνο κάποιοι τύποι οι οποίοι τρέχουν να σχολιάσουν και να πούνε πράγματα τα οποία δεν έχουν επεξεργαστεί και δεν γνωρίζουν. Στην Ελλάδα, αυτό που λέω, για να κλείσουμε και να μου πείτε την άποψή σας πάνω σε αυτό. Στην Ελλάδα. Μιλάνε όλοι για όλα. Αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται να μιλάει ο ηλεκτρολόγος για θέματα που αφορούν τον υδραυλικό. Δεν γίνεται να μιλάει ο οδοντίατρος στον καρδιοχειρούργο για να του κάνει συστάσεις και να του εξηγεί τι πρέπει να κάνει. Στην Ελλάδα έτσι είναι.
0: Και δεν μου λες κάτι, μια και μιλήσει αυτό. Με την υγεία τι γίνεται. Γίνεται με τα νοσοκομεία.
1: Ιδιωτικοποίηση. Αν δεν έχεις πορτοφόλι, καληνύχτα.
0: Έχω προσωπική αντίληψη γι' αυτό, φίλε.
1: Θα το συζητήσουμε όμως την επόμενη φορά, κύριε Σπυρόπουλε, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς.
0: Να σε καλά.
1: Υγεία
0: και να θέλω έχετε. Να πούμε και θέλω να πούμε κι άλλα. Εγώ έχω κι άλλα να πούμε.
1: Πολλά θα πούμε. Υγεία να έχετε. Καλό όπως, μήνα.
0: Όπως να πούμε πολλά για τον Κερκύρας. Να σε καλά και μπράβο.
1: Θα πούμε. Υγεία. Μπράβο, ευχαριστώ πολύ, κύριε Σπυρόπουλε. Καλά να είστε. Σας ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, Ράδιο Μακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, Ράδιο Μακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ακροατές του Μάχη FM, καλή σας μέρα, Σαββάτο σήμερα, 3 Οκτωβρίου, Σωτηρίου έτους 2026 και ακούτε την εκπομπή Φώτα στην Οικονομία με τον οικονομολόγο Στέλιο Φωτόπουλο, στην κονσόλα του ήχου και ο γενικών καθηκόντων και τα πάντα επιβλέπουν Εφραήμ Χαραλαμπίδη, τον οποίο ευχαριστώ εκ των προτέρων και για τη σημερινή του παρουσία και για την πολύτιμη βοήθειά του στην επόμενη μία ώρα της εκπομπής. Να σας πω ότι τα στοιχεία επικοινωνίας με το σταθμό παραμένουν τα ίδια, αλλά καλό είναι να τα επαναλαμβάνουμε, γιατί η επανάληψη είναι μητέρα της μάθησης. Στο Viber συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6943-63-54-51, τα email σας στο studio mahi998@gmail.com και τα τηλέφωνά σας για τους πιο παραδοσιακούς στο 210-710-8000.

Στη σημερινή εκπομπή θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε για θέματα που αφορούν την τσέπη σας, τους φόρους σας, το σπίτι σας. Γενικά θέματα της καθημερινότητάς σας που συνήθως οι πολιτικοί δεν καταδέχονται να ασχοληθούν. Ασχολούνται με τα μεγάλα θέματα, με θέματα της παγκόσμιας επικαιρότητας. Γελάς, Εφραίμ, τι γελάς μόνο. Και δεν καταδέχονται να ασχοληθούν με τα μικρά, τα ταπεινά, τα ποταπά, με τα οποία αυτή εδώ η σεμνή και ταπεινή εκπομπή συνήθως ασχολείται. Για την ιστορία να πω ότι την Παρασκευή που μας πέρασε τελείωσε και έληξε μάλλον η κοινοβουλευτική περίοδος και τη Δευτέρα, μεθαύριο δηλαδή, 5 του μήνα, θα γίνει η τελετή της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου και κανονικά θα πρέπει την Δευτέρα να κατατεθεί στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2027, καθώς την πρώτη Δευτέρα του κάθε Οκτώβρη παραδοσιακά κατατίθεται το προσχέδιο του προϋπολογισμού στη Βουλή. Αυτό που ξέρετε, θα επεξεργαστεί η Επιτροπή Οικονομικών, στην οποία η ταπεινότητά μου έχει την τεράστια τιμή να συμμετέχει, μέγιστη τιμή. Ένας προϋπολογισμός τον οποίο συνήθως κάπου εκεί στα μέσα Δεκεμβρίου ψηφίζεται από το Κοινοβούλιο, από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, κάποια άρθρα όπως είναι οι αμυντικές δαπάνες υπερψηφίζονται και από τα υπόλοιπα κόμματα. Ξέρω βέβαια ότι οι περισσότεροι από εσάς, ακούγοντας τη λέξη προϋπολογισμός, αριθμοί, πίνακες, πράγματα για ειδικούς, λέτε ότι δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Διαφωνώ. Σας το λέω αυτό με μια εμπειρία 30 ετών, αφήστε την κοινοβουλευτική μου εμπειρία στα έδρανα τελευταία 3 έτη, ότι ο προϋπολογισμός δεν είναι απλά νούμερα, είναι η απάντηση την οποία δίνει η εκάστοτε κυβέρνηση σε 3 απλά, πολύ απλά ερωτήματα. Πόσα θα σου πάρω, πόσα θα σου δώσω και το πότε. Αυτά είναι τα ερωτήματα τα οποία τίθεται και θα πρέπει να δίνονται οι κατάλληλες απαντήσεις.

Πριν από περίπου ένα μήνα στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης ακούσαμε πολλές εξαγγελίες. Ακούσαμε για ένα πακέτο 2,2 δις ευρώ. Εδώ να πούμε ότι τα 2,2 δις ευρώ είναι το σύνολο των εξαγγελιών της κυβέρνησης εν προκειμένου του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη. Όχι όμως για άμεσα, όχι για αύριο. Είναι μέτρα τα οποία καλείται να εφαρμόσει και η επόμενη κυβέρνηση. Άρα είναι μέτρα τα οποία οι Έλληνες πολίτες, φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, θα τα βρουν μπροστά τους το 27, το 28, το 29. Ακούσαμε εξαγγελίες όπως μειώσεις φόρων, επιδόματα, σπίτι μου 3. Και φυσικά όταν κάθεσαι και διαβάζεις τα χρονοδιαγράμματα, όπως φαντάζομαι, αρκετοί εξημών τα διαβάσαμε, βλέπεις το εξής χαρακτηριστικό και το πιο ενδιαφέρον, αν θέλετε, αυτό που είπα και νωρίτερα. Οι περισσότερες φοροελαφρύνσεις θα φανούν χρονολογικά στις φορολογικές δηλώσεις της Άνοιξης και του Καλού Καιριού του 2027, δηλαδή λίγο πριν στηθούν οι κάλπες. Το έχουμε. Τα οποία η ίδια η κυβέρνηση από τα πιο επίσημα χείλη το ονόμασε ημερολόγιο ανταπόδοσης. Όχι ημερολόγιο καταστρώματος, μην μπερδεύεσαι, Εφραίμ. Ημερολόγιο ανταπόδοσης. Και ρωτώ εγώ, ανταπόδοση για ποιον? Για αυτόν ο οποίος πάει σήμερα να βάλει βενζίνη ή πετρελαίο? Για τον πολίτη που πληρώνει τώρα, χθες, τη στιγμή που μιλάμε, το πετρέλαιο? Και η ανταπόδοση πότε θα έρθει? Λίγο πριν τις εκλογές. Πάμε να δούμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να καταλάβετε λίγο το μέγεθος της αναλγησίας και της αδικίας. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα και ένα θέμα το οποίο το συζητάμε με μεγάλη συνέπεια τα τελευταία πολλά χρόνια. Τέλος επιτιδευμάτως. Μνημονιακό, μνημονιακότατο. Άδικο, άδικα. Με το καλημέρα, 500 ή 1000 ευρώ. Με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Αν δεν προέκυπτε φόρος, πλήρωνες το τέλος επιτιδευμάτως. Αν προέκυπτε φόρος, πλήρωνες το φόρο, την προκαταβολή του φόρου, το χαρτόσημα, αν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Και το τέλος επιτιδεύματος, χαράτσι δηλαδή, το οποίο το είχε χαρακτηρίσει ο τότε υπάρχος, σύμφωνα με τα δικά του λεγόμενα, νούμερο 2 της κυβέρνησης και υπουργός οικονομικών, ως ένα τέλος διαχείρισης του κόστους από την πλευρά του ελληνικού δημοσίου για αυτούς οι οποίοι θέλουν να είναι επιτιδευματίες. Αυτό ήταν το μνημονιακό τέλος επιτιδεύματος. Και τι έρχεται και μας λέει τώρα η κυβέρνηση? Θα καταργηθεί, αλλά θα καταργηθεί στην περιφέρεια. Ένας δηλαδή λογιστής, ένας δικηγόρος, ένας πολιτικός μηχανικός στην περιφέρεια, στη Λάρισα, στη Μύκονο, στη Ρόδο, θα τύχει αυτού του ευεργετήματος? Ο λογιστής στο Μενίδη, ο ηλεκτρολόγος στο Κοροπή, η κομμότρια στο Μαρκόπουλο, ο έμπορος στο Μαραθώνα θα συνεχίσει να το πληρώνει? Φορολογική συνείδηση, φορολογική ισονομία και εμπέδωση της φορολογικής συνείδησης με τέτοια μέτρα δεν πρόκειται να αποκτήσουν κανένας. Δεν πρόκειται να πείσετε κάποιον ότι όλα αυτά που κάνετε έχουν έστω και στο ελάχιστο βαθμό φορολογικής δικαιοσύνης. Ο λόγος που το κάνετε είναι απλώς ότι οι περισσότεροι βρίσκονται στο λεκανοπέδιο της Αττικής
Κιάρα, άσχετα με τον τζίρο, άσχετα με την περιοχή, άσχετα με αυτό που σας λέω, το πνεύμα του συνταγματικού και του φορολογικού νομοθέτη, είσαστε απέναντι. Ένα κομμωτήριο στο κοροπή δεν θα τύχει της έκπτωσης. Ένα κομμωτήριο στην Μύκονο θα την έχει την έκπτωση. Δικαιώ. Δεν θα το λέω. Άρα θα πρέπει να δούμε αναλυτικά τι μένει από τη ΔΕΘ, την οποία ΔΕΘ βέβαια, για να είμαστε και απολύτως ειλικρινείς, ήδη η κυβέρνηση από τις επόμενες μέρες και υπό την πίεση των δημοσκοπήσεων, του κλίματος, της ακρίβειας, της γκρίνιας που δέχεται από τους βουλευτές της και τα στελέχη της, έχει αρχίσει και τα μαζεύει. Αλλά ας δούμε λίγο στη συνέχεια τι μένει και τι δεν μένει στην τσέπη μας από τα μέτρα της ΔΕΘ. Δεύτερο θέμα, ακρίβεια. Θα ακούσετε ότι τα τρόφιμα, στα τρόφιμα έπεσε τιμές και βγαίνει. Χτες η Ελστάτ και λέει παγώσαμε από τον πληθωρισμό. 5,1 έναντι 3,8 ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτό είναι το θέμα. Στέγη. Το έχουμε ξαναπεί. Το 30% του εισοδήματος του μέσου νοικοκυριού πηγαίνει στη στέγη, εκ των οποίων περίπου το 24% πηγαίνει για το ενοίκιο. Θα ακούσετε το αμέσως επόμενο διάστημα τον κύριο Παπαθανάση, αναπληρωτή υπουργό οικονομικών, υπεύθυνο για το ΕΣΠΑ και για το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα ακούσετε τον κύριο Μητσοτάκη να σας μιλά για τα 40.000 ζευγάρια τα οποία θα βοηθηθούν από το πρόγραμμα Σπίτι μου 1, Σπίτι μου 2, Σπίτι μου 3. Θα σας πούμε ξανά γιατί τα προγράμματα αυτού του τύπου έχουν δομικό

και για να ξεκαθαρίζουμε λίγο τη θέση μας, ως εκπομπή δεν θα σας πούμε ότι τα πάντα είναι μαύρα, τα πάντα είναι προς τη λάθος κατεύθυνση. Αλλά δεν θα σας χαϊδέψουμε κατά αυτιά. Θα σας πούμε και τις παγίδες σε αυτά τα οποία διακρίνουμε ότι έρχονται ή τα έχουμε βρει ήδη μπροστά μας.

θάσει το θέμα της αύξησης και ενώ είχα σκοπό να σχολιάσουμε τα μηνύματά σας λιγότερα, απλά οφείλω να το ξεκαθαρίσω εξ αρχής. Το θέμα της αύξησης της αποζημίωσης των βουλευτών σε ό,τι αφορά τις επιτροπές, είμαστε όχι κάθετα, όχι απέναντι, όχι αντίθετοι, όσο δεν πάει. Πολλές φορές ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης και η ταπεινότητά μου, ο οποίος έχω γίνει κακός, και χθες το ξανά έκανα πάλι, με κοιτάνε με μισό μάτι, χθες εξαφορμής ένα νομοσχεδίο του Υπουργείου Ναυτιλίας για τα λιμάνια, το οποίο χθες ήταν η πρώτη επιτροπή, θα συνεχίσει τις επόμενες μέρες για να έρθει στην Ολομέλεια την Πέμπτη, και έχουμε και εκεί πολλά να πούμε για τη διαχείριση των λιμάνιων, για τα οποία η κυβέρνηση, ανοίγω ξανά παρένθεση, έχει αποφασίσει τη σαλαμοποίηση. Λιμάνι, λιμάνι, σύμβαση, σύμβαση. Χωρίς να έχει καταθέσει ένα συνολικό πλαίσιο, ένα συνολικό πρόγραμμα, ένα όραμα για το πώς οφείλουμε και πρέπει να διαχειριστούμε το σύνολο των λιμανιών της χώρας. Εγώ θέλω να γίνει έτσι, όχι λιμάνι, όχι σαλαμοποίηση, όχι κομμάτι-κομμάτι. Εν πάση περιπτώσει, για να επανέλθω όμως στο ερώτημα, σαφώς και είμαστε κάθετα απέναντι στην αύξηση της αποζημίωσης των βουλευτών για τη συμμετοχή στις επιτροπές. Είναι ντροπή, και το ξανά είπα πάλι χθες, να είμαστε, πώς είμαστε, 8 κόμματα είναι στη Βουλή, και να είμαστε στην Επιτροπή 4 άνθρωποι. Μπορεί σε κάποια φάση να ήμασταν και 5, γιατί μπήκε και μια ανεξάρτητη βουλευτής να μιλήσει. Οι συγητές να μπαίνουν μέσω WebEx να κάνουν, οι ειδικοί αγωγητές να κάνουν εισήγηση, αλλά και οι συγητές, και οι υπόλοιποι να βλέπεις μαύρες οθόνες χωρίς με τα ονόματα εμφανώς ποιος είναι ο βουλευτής, για να καταγραφεί η παρουσία και να πάρει 75 ευρώ. Δεν θα καθίσω τώρα να σας πω ονόματα, κάποια στιγμή όμως θα το κάνω. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή να συνδέεται ένας βοηθός, ένας συνεργάτης, για να πάρει ο βουλευτής 75 ευρώ. Και να έχουν και την απέτηση τα 75 να γίνουν 150. Ας μου πει κάποιος ότι λαϊκίζω, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Καθόλου όμως. Το έχω ξαναπεί. Είναι η μέγιστη τιμή την οποία μπορεί να έχει ένας άνθρωπος στη ζωή του, το να τον επιλέξει το κόμμα του, το να τον επιλέξουν οι συμπολίτες του, να τους εκπροσωπήσει στη Βουλή. Είναι ιερά υποχρέωση να είναι εκεί. Ακόμα και σε επιτροπές στις οποίες δεν συμμετέχει. Το έχω κάνει. Το ανέκρινα ότι πρέπει να είμαι και ζήτησα κατά παρέκκληση να μπω. Εννοείται χωρίς αμοιβή. Να συμμετάσχω. Γιατί έκρινα ότι έτσι έπρεπε. Οφείλεις να είσαι εκεί με φυσική παρουσία, να διαβάζεις τα νομοσχέδια, να καταθέτεις προτάσεις,

να αντικρούσουν τα επιχειρήματα, αν υπάρχουν, της κυβέρνησης, της αντιπολίτευσης, του όποιου βρίσκεται εκεί, να καταθέτει τις προτάσεις. Αυτός είναι ο ρόλος του βουλευτή. Και όχι να κάθεσαι ή να μην κάθεσαι όπως εικάζω πίσω από μια οθόνη, γιατί αν καθόσουν πίσω από μια οθόνη θα σε βλέπαμε κιόλας. Και δεν θα βλέπαμε ένα όνομα. Συνδέθηκε ο βουλευτής Εφρέμ Χαραλαμπίδης. Είναι ντροπή αυτά τα πράγματα. Και να έχετε και την απέτηση να αυξηθεί η αποζημίωση για τις επιτροπές.

Πληθωρισμός. Είχαμε μείνει στο σημείο αυτό. Ναι, παγώσαν λέει στην κυβέρνηση με τα στοιχεία του επίσημου πληθωρισμού 5,1 όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 3,8. Να ξαναπούμε πάλι. Πληθωρισμός είναι το μέγεθος, είναι ο ρυθμός αύξησης των τιμών, ο οποίος έρχεται και προστίθεται στο σημείο που είχαν μείνει το προηγούμενο διάστημα που μελετάς. Άρα είναι συν σε αυτό που ήταν τον προηγούμενο μήνα, αν μιλάμε για μηνιαίο πληθωρισμό. Συν σε αυτό που ήταν τον προηγούμενο χρόνο, αν μιλάμε για ετήσιο πληθωρισμό. Άρα δεν μιλάμε για μείωση, μιλάμε για συν 5 σε αυτό το οποίο υπήρχε τον προηγούμενο μήνα, εν προκειμένου.

Τι άλλο μας είπε η κυβέρνηση αυτή την εβδομάδα με τα πιο επίσημα χείλη? Με κοιτάει ο Εφραίμ καλά-καλά. Ρύθμιση 120 δόσεων για χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Τελεία. Το καλοκαίρι του τρέχοντος έτους η κυβέρνηση νομοθέτησε με το τελευταίο νομοσχέδιο 25 Ιουνίου του 2026, αν θυμάμαι καλά, από μάλλον καλά θυμάμαι, την ρύθμιση των οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία σε 72 δόσεις. Η ταπεινότητά μου και η ελληνική λύση, και την ταπεινότητά μου είχαμε πει τότε. Είχαμε μιλήσει για μια τρύπα στο νερό για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Πρώτον, η μη διαγραφή των προσαυξήσεων. Λάμβανε και λαμβάνει ακόμα, γιατί δεν έχει αλλάξει, υπόψη νοφιλές οι οποίες είχαν καταστήληξη πρόθεσμας μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023. Αγνοούσε πλήρως τις οφειλές οι οποίες δημιουργήθηκαν από εκεί και πέρα. Και τι λέει ο νόμος, τι έλεγε και τι λέει? Κεφαλαιοποιούνται οι οφειλές αυτές όσα χρόνια και να είναι, και προστίθεται επιτόκιο για τα 6 χρόνια, γιατί τόσο είναι 72 δόσεις, 5,84%. Το κογλυφικό τατό, να χρησιμοποιήσω έτσι έναν όρο ο οποίος δεν υπάρχει. Αλλά θα ξεκινήσω από αυτό το οποίο θεωρώ το πιο βασικό. Τη βάση με την οποία ξεκινάς. Η κεφαλαιοποίηση των προσαυξήσεων καθιστά την ρύθμιση αυτή, αλλά και την επόμενη, αδιανό πουκάμισο. Αυτός ήταν και ο λόγος που δεν πήγαν οι πολίτες, φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, να ρυθμίσουν. Ένας από τους λόγους. Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, θέλω να πω το εξής, και εδώ ανοίγω μια παρένθεση. Ήδη από το 2013-2014, με τα μέτρα που είχε πάρει τότε η κυβέρνηση Σαμαρά Βεντζέλου, οι πάντες με οφειλία άνω των 500 ευρώ είναι εκτεθειμένοι, σε εισαγωγικά, στην κατάσχεση του τραπεζικού λογαριασμού. Άρα, επιχειρήσεις μικρές, μεγαλύτερες, μεσαίες, οι οποίες υπάρχουν και λειτουργούν, φροντίζουν, μπορούν, δεν μπορούν, να ρυθμίζουν. Ρυθμίζουν, χάνουν, πληρώνουν το πέναλι, το 15% του το κογλυφικό, αν δεν μπορέσουν ένα μήνα. Φροντίζουν με κάποιο τρόπο, λοιπόν, να ρυθμίζουν, να μην αφήνουν οφειλές. Αυτές οι επιχειρήσεις, λοιπόν, δεν τις πιάνει. Δεν τις αφορά. Άρα, για τον επιχειρηματικό κόσμο και για το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται σε παραγωγική διαδικασία, πληρώνονται υποχρεωτικά μέσω τράπεζας, προσπαθούν να επιβιώσουν, δεν τους αφορά. Αφορά ανθρώπους οι οποίοι καταστράφηκαν. Μην ξεχνάμε ότι το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή, της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και της προηγούμενης αντίπολης, μην ξεχνάτε ότι χρεοκοπήσαμε. Είμαστε μια χώρα χρεοκοπημένη. Ναι, αλλά χρεοκοπήσαν και οι πολίτες. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάς κι εσύ. Δεν μπορείς να τους συμπεριφέρεσαι σαν πολίτης της Ολλανδίας και της Γερμανίας. Δεν μπορείς να αφαίρεσαι πρωτεσταντικά, τιμωρητικά. Άρα, μια ρύθμιση αυτής της μορφής απευθύνεται κυρίως σε πολίτες οι οποίοι επί της ουσίας έχουν βγει από την παραγωγική διαδικασία, ή σε πολίτες οι οποίοι είναι μισθωτοί, οι αμοιβές τους είναι πολύ μικρές. Με πολύ κόπο καταφέραμε και τις ανεβάσαμε, κυρία Κονδυλία, ελπίζω να
πρωί από τα 1250 ευρώ το ακατάσχετο στους τραπεζικούς λογαριασμούς πήγε στα 1600. Και εδώ ξανανοίγω παρένθεση, γιατί η συζήτηση είναι και η εκπομπή είναι ζωντανή. Εφέρε μου, τι πήγανε, πού άφησε το ακατάσχετο η κυβέρνηση από τα 1250 με πολλές πιέσεις. Μπορείτε να πάρετε πρακτικά τις ομιλίες μας στα 1600 ευρώ από τα 1250 στους τραπεζικούς λογαριασμούς και μόνο. Ξέχασε ότι υπάρχει περίπτωση να έχει γίνει κατάσχεση από την εφορία ή από τον ΕΦΚΑ στο μισθό σου, να έχει γίνει κατάσχεση ισχυράς τρίτων στον εργοδότη. Εκεί το όριο έχει παραμείνει στα 1000 ευρώ, ούτε καν στα 1250. Για να καταλάβεις λίγο πώς νομοθετούν. Δεν είναι 1600. Αν έχει έρθει στον εργοδότη σου και σου έχει κατάσχετο μισθό, το ακατάσχετο είναι 1000. Ούτε καν 1250, πόσο μάλλον 1600. Γι' αυτό το λόγο είχα καταθέσει επίκαιρη ερώτηση, η οποία είχε προγραμματιστεί την εβδομάδα που μας πέρασε να συζητηθεί. Με παρακάλεσαν από το γραφείο του Υπουργού για λόγους προσωπικούς του Υπουργού να την μεταθέσουμε για την επόμενη, να την τραβήξω πίσω, γιατί ο Υπουργός δεν μπορεί να πει ότι δεν απαντώ. Εγώ πρέπει να τη ζητήσω πίσω και να συζητηθεί την επόμενη εβδομάδα. Το έκανα και θα περιμένω την επόμενη εβδομάδα να έρθει να μου δώσει τις κατάλληλες απαντήσεις για να καταλάβετε λίγο πώς νομοθετούν. Τι λέγαμε, άρα λοιπόν, μία ρύθμιση πολυετής αφορά κυρίως ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Σας το έχω ξαναπεί, σας έχω πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα, των οποίων ένα είναι για χρέος στον ΕΦΚΑ από ένα οικοδομικό έργο. Γνωστή μου, η οποία έχασε τη δουλειά της αρχές της κρίσης, έμεινε με ένα χρέος 5.000 ευρώ στο τότε ήκαν η ΕΦΚΑ, μια οικοδομή στο Μενίδη. Τα 5.000 αυτή τη στιγμή είναι 18. Κουτσοδουλεύει όλα αυτά τα χρόνια. 2 και 3 δουλειές μερικής απασχόλησης ή εκπαιδευτικής απασχόλησης. Και λέμε τώρα, okay, να ρυθμίσουμε, ρε φίλε. Να ρυθμίσω. Να ρυθμίσω τι. Τα 18.000 που μου βάζεις και επιτόκιο 5,84. Τα 5 έγιναν 18. Γιατί μόνο εσύ χρεοκόπησες. Οι πολίτες σου καταρχήν δεν χρεοκόπησαν. Οι πολίτες σου δεν έζησαν χωρίς δουλειά όλα αυτά τα χρόνια. Δεν έζησαν με μια απασχόληση. Δεν έζησαν με υποκατώτατο. Δεν έζησαν με... Μην το πω. Γιατί μπορεί κάποιος να τρώει, να πίνει καφέ. Γι' αυτός δεν ισχύει το ότι η χώρα πτώχευσε. Άρα, το βασικότερο για μια τέτοια είδους ρύθμιση είναι το κούρεμα των προσαυξήσεων. Ούτε αυτό. Και έρχεται τώρα, σου λέει 120 δόσεις. Πήγε πολύ καλά, ξέρεις, βλέπεις με τις 72 δόσεις από το καλοκαίρι μέχρι τώρα. Και θα συμπεριλάβουμε και ένα έτος επιπλέον. Καμία συζήτηση για κούρεμα προσαυξήσεων, καμία συζήτηση για αλλαγή επιτοκίου. Θα τολμήσω να σας κάνω πρόβλεψη. Καλά θα πάει και αυτό.

θέματο του. Στέγη. Σπίτι μου 3. Δύο δις λέει για 40.000 πολίτες, περίπου 15.000 νοικοκυριά. Αναμένεται να ξεκινήσει προς το τέλος του τρέχοντος έτους με αρχές του Γενάρη. Ας πούμε αρχές Γενάρη. Ηλικία δικαιούχων επεκτείνεται από τα 50 στα 55, μας πιάνει και εμάς. Πάνωτατη αξία κινήτου από 250 πάει στα 400, μέγιστο ποσό δανείου έως 230 χιλιάρικα και να καλύπτει το 90% της αξίας του ακινήτου. Μιλάει για παλιά ακίνητα έως το 2007, άρα ακίνητα 20 ετίας με 230 χιλιάδες ευρώ, κάτω εικόνα. Ακίνητο 20 ετίας. Το οποίο θα εκτιμηθεί 300 χιλιάρικα, θα σου δώσει εσένα, θα δανειοδοτηθεί μάλλον το ποσό των 230 χιλιάδων ευρώ, άρα αυξάνει αμέσως τις αξίες παλαιών ακινήτων. Αυτό λέμε. Με τα ισοδυναμικά κριτήρια για άγαμους 25.000, για ζευγάρια 35 συν 7.000 για κάθε παιδί, μπλα μπλα μπλα, ανάλογα είναι μονογονική οικογένεια. Είναι λάθος δομημένο. Θα το πω για μια ακόμα φορά. Και δεν το λέω μόνο εγώ. Ξέρετε, όταν εξήγηλε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας την κατασκευή των στρατιωτικών νοικημάτων, όπως είναι με τις συνθήκες και με τους ρυθμούς κυρίως που κατασκευάζονται, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας το επιχείρημα της ελληνικής λύσης χρησιμοποίησε. Δεν αρκεί να δίνουμε επιδόματα, είχε πει στους στρατιωτικούς. Γιατί αυτό δημιουργεί μια ζήτηση. Θερμαίνει τη ζήτηση στις περιοχές που παίρνουν μετάθεση οι στρατιωτικοί. Και αυξάνουν τις τιμές. Δημιουργεί λοιπόν αύξηση στις τιμές. Τι πρέπει να κάνουμε, να αυξήσουμε τις προσφορές. Αυτό που λέμε εμείς από την πρώτη στιγμή. Να αυξήσεις την προσφορά κατοικίας. Και τι έχουμε πει εμείς ως ελληνική λύση. Κατοικία είναι δικαίωμα. Θα πρέπει το κράτος να επιστρέψει στο καθεστώς που λειτουργήσε επιτυχημένα. Με τα λάθη του, με τις παραβλέψεις του, με τις αστοχίες του, με τις κακές κατασκευές του, με τα όποια προβλήματά του. Αλλά λειτουργήσε για 54 χρόνια, από το 1954 μέχρι το 2012, ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας. Και τι λέμε εμείς τώρα. Εθνικός Φορέας Διαχείρισης Ακινήτων. Χθες, καταρχήν στα πρότυπα του ΟΕΚ, ο οποίος διαχειριζόταν 500 εκατομμύρια ετησίως, που σημαίνει ότι αμέσως, μάνι, σου λείπουν στα 14 χρόνια που λείπει αυτός ο οργανισμός από την κοινωνική κατοικία στην Ελλάδα, σου λείπουν 7 δις σε ακίνητα. Και αν κάνεις αναγωγή και σε παρούσες αξίες του χρήματος και στο κόστος που είχε η οικοδομή από το 12 μέχρι σήμερα, αντιλαμβάνεσαι το τι ακίνητα μπορείς να έχεις κατασκευάσει και τι τεχνίτης μπορείς να έχεις κρατήσει τη χώρα και να μην έχεις φτάσει στο K5 και να λες έχω πρόβλημα με τη στέγαση στην Ελλάδα. Αλλά πρέπει να γίνει χτες Εθνικός Φορέας Διαχείρισης Ακινήτων ή οι εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία έχουν μειωθεί. Άρα σε παίρνει να προσθέσεις αυτή τη μικρή επιβάρυνση για εργαζόμενους και εργοδότες. Αυτά τα 500 εκατομμύρια. Εξάλλου εσύ ως κυβέρνηση έβαλες το 20άρικο για τις κατασκηνώσεις μέσα στην κρίση, μέσα στα μνημόνια και δεν το βγάλες ποτέ. Και γι' αυτό δεν μιλάει κανένας. Θα τα πούμε τις επόμενες μέρες στη Βουλή και γι' αυτό το 20άρικο. Εσύ που κόπτεσαι για το μισθολογικό κόστος, το οποίο δεν το παρακρατάτε από τον εργαζόμενο,
τοποθετεί ο εργοδότης. 20 ευρώ για κάθε εργαζόμενο ο οποίος έχει απασχοληθεί τον Αύγουστο εκάστου έτους. Έστω και για μια μέρα. Λοιπόν, άρα μας παίρνει στα πρότυπα του ΕΚ καταρχήν, ο οποίος θα μπορούσε να έχει διαχειριστεί εάν είχε φτιαχτεί και χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και χρήματα από το ΕΣΠΑ, αλλά με το αν δεν κάνεις πολιτική δεν διορθώνεις τις ζωές των ανθρώπων. Τώρα, χτες, αύριο, φτιάχνεις τον Εθνικό Φορέα Διαχείρισης Ακινήτων, ο οποίος ξεκινά να λειτουργεί με τις εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών. Τον εντάσσεις στα όποια επόμενα προγράμματα, ακόμα και στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, δεν ξέρω αν μας παίρνει χρονικά αυτή τη στιγμή να ενταχθεί στο οποίο, για το οποίο εγώ διαφωνώ, γιατί ουσιαστικά θα επιβαρύνει τις τιμές των καυσίμων, τις ήδη επιβαρυμένες τιμές των καυσίμων από το 2027, η εμπορία των ρήπων και για το αρρυκτά καύσιμα, έτσι το ETS2, η επόμενη γενιά της εμπορίας καυσίμων. Είδαμε τα χέρια μας πάνω με το λιγνίτι. Άρα να διαχειριστεί και χρήματα από ευρωπαϊκά ταμεία, ΕΣΠΑ, οτιδήποτε βγει από εδώ και πέρα. Να δεχθεί τις σχολάζουσες κληρονομιές και να διαχειρίζεται σχολάζουσες κληρονομιές που αυτή τη στιγμή μένουν στα συρτάρια του Υπουργείου Οικονομικών για πολύ καιρό. Δεν εκαθαρίζονται γρήγορα. Δεν περπατάνε γρήγορα. Να δέχεται δωρεές με τρόπο όμως ο οποίος θα είναι ελκυστικός. Γιατί όταν ξέρει ο δωρητής ότι θα διαχειριστούν έντιμα, με διάβγεια, με διαφάνεια και όχι όπως κατά καιρούς έχουν διαχειριστεί περιουσίες από ιδρύματα, από φορείς, δεν θέλω να πω τόσο διαδικασία, με σπίτια σε ανιψιούς, σε ανιψιές, σε ξάδερφια, σε παντζανάκηδες, αλλά διάφανα όλα, κρυστάλλινα στον αέρα, το πήρε ο τάδε με αυτά τα κριτήρια και με αυτές, με αυτούς τους όρους. Μόνο έτσι. Μόνο έτσι θα αποδείξεις ότι η γυναίκα του Κέσσερα δεν είναι τιμιά, αλλά φαίνεται κιόλας. Αυτή είναι η πρόταση ελληνικής λύσης. Και μπορεί να ξεκινήσει χθες. Και χωρίς δημοσιονομικό κόστος. Δεν θα σταματήσουμε να το λέμε από την πρώτη στιγμή.

για την αύξηση του φόρου μεταβίβασης από 3% στο 15% για αγοραστές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφανώς δουλευόμαστε έτσι. Προφανώς δουλευόμαστε, γιατί αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα. Αν έρθει μια εταιρεία και αγοράσει, δεν ισχύει η αύξηση του φόρου μεταβίβασης στο 15% που περιμένουν να λειτουργήσει αποτρεπτικά, αν αυτό είναι το ερώτημά σας. Φυσικά και δεν πιστεύω ότι θα λειτουργήσει αποτρεπτικά η αύξηση του φόρου μεταβίβασης από το 3 στο 15. Γιατί σας είπα το λόγο. Γιατί πολύ απλά δεν θα το κάνει ως φυσικό πρόσωπο, θα το κάνει ως εταιρεία. Και η Golden Visa αφορά και τους φορείς των εταιριών. Δεν αφορά μόνο το φυσικό πρόσωπο, δηλαδή τον απάγω σας τέλειο σου, Εφραίμ σαν Εφραίμ. Αν συμμετέχω και σε εταιρεία, μπορώ να μπω στη διαδικασία αυτή. Άρα, μια τρύπα στο νερό. Όπως μια τρύπα στο νερό είναι και η... Και το είπαμε, και δεν μίλησα, δεν προλάβαινα να μιλήσω στο νομοσχέδιο, αλλά το είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης στην ομιλία του. Το ανέφερε ότι το νομοσχέδιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις, το οποίο ψήφισε το Υπουργείο Ανάπτυξης προχτές την Πέμπτη, ουσιαστικά πρημοδοτεί ξένες επιχειρήσεις να έρθουν στην Ελλάδα. Τον Έλληνα επενδυτή, ο οποίος θέλει να επενδύσει, τον θεωρεί πολίτη ή επιχειρηματία δεύτερης διαλογής. Εκτός αν ο ίδιος άνθρωπος πάει έξω, φτιάξει εταιρεία και με ένα σχήμα εταιρικό με αλλοδαπή έδρα έρθει στην Ελλάδα και έχει τις φοροαπαλλαγές. Τι αυτό θα γίνει? Καμία πρόβλεψη για την περιφερειακή ανάπτυξη, καμία πρόβλεψη για τον Έλληνα ο οποίος θέλει να επενδύσει στη χώρα του. Ή σας είπα πώς θα το ξεπεράσει, πράγμα το οποίο δεν δημιουργεί. Δεν δίνει το σωστό παράδειγμα του να με αναγκάζει σε μένα. Εμένα, εγώ δεν πρόκειται να το κάνω. Να αναγκάζει τον Έλληνα επιχειρηματία, ο οποίος θέλει να επενδύσει στην Ελλάδα, να πάει να φτιάξει μια εταιρεία στο εξωτερικό για να έρθει ως αλλοδαπή εταιρεία να επενδύσει στην Ελλάδα. Αυτά είναι αστείωτες. Και σας είπα και δεν δίνει καμία βάση στην περιφερειακή ανάπτυξη. Δηλαδή, πάμε να επενδύσουμε στοχευμένα, κρατικός παρεμβατισμός, κρατικός παρεμβατισμός. Κεντρικά κατευθυνόμενη οικονομία, τι να κάνουμε τώρα? Είμαστε σε μια φάση στην οποία τα ιδεολογικά θα πρέπει να τα ξεπεράσουμε. Ναι, κρατικός παρεμβατισμός. Εδώ που είμαστε προέχει η σωτηρία του έθνους. Τα ιδεολογικά θα τα βρούμε μετά. Πρέπει, οφείλουμε, εάν θέλουμε να υπάρχουμε ως έθνος, εάν θέλουμε να μην ερημώνουν τα περιφέρεια, εάν θέλουμε να βελτιωθεί ακόμα και στην ίδια την Αττική το επίπεδο της ζωής των ανθρώπων, είτε αυτό αφορά τη στέγαση, είτε αυτό αφορά την κίνηση στους δρόμους, να πετύχουμε την περιφερειακή ανάπτυξη, να πάνε εταιρείες στην περιφέρεια, να πάνε στον Εύρο. Εκεί που έχουμε πρόβλημα, να πάνε στα νησιά του Αιγαίου, να πάνε στην Ήπειρο, να φτιαχτούν εταιρείες για να μπορέσει να δουλέψει ο κόσμος. Για να δημιουργηθούν οικοσυστήματα γύρω από αυτές τις εταιρείες βιοτεχνιών, οι οποίες θα απασχολήσουν και αυτές με τη σειρά τους προσωπικό. Μόνο έτσι. Παρ' όλα αυτά, καμία πρόβλεψη ούτε στο τελευταίο νομοσχέδιο του κ. Θεοδωρικάκου, καμία πρόβλεψη και για αυτό το οποίο είχε δεσμευτεί μετά από πρόταση Ελληνικής Λύσης, στο να μην δίνει χρήματα το κράτος στους επιχειρηματίες. Είναι κακό το κράτος να μοιράζει χρήμα. Να τους δώσει κίνητρα με επιπλέον αποσβέσεις, με υπεραποσβέσεις, στο οποίο θα αναγκαστούν και αυτοί για να τύχουν αυτών των ευεργετημάτων, γιατί όταν θες να τύχεις του ευεργετήματος της υπεραπόσβεσης, να επενδύσεις σε πάγια. Είναι απλά τα πράγματα. Είναι κοινή λογική, είναι καθημερινότητα για κάποιον ο οποίος έχει διοικήσει έστω και ένα περίπτερο. Και δεν το λέω υποτιμητικά για τα περίπτερα, έτσι. Είναι πολύ δύσκολη δουλειά. Αυτοί δεν έχουν διοικήσει περίπτερο. Εμείς οι υπόλοιποι οι κανονικοί άνθρωποι ξέρουμε τι γίνεται.

Μιχάλη, αυτό που με ρωτάς για το tax ruling που λέμε και στα Γιάννενα, δηλαδή τις φορολογικές δεσμευτικές απαντήσεις, το οποίο ουσιαστικά ξεκίνησε ως επιλογή από προχτές, 1η Οκτωβρίου, παρόλα αυτά είναι ο νόμος ο οποίος ψηφίστηκε το Μάιο, το φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο είχε περάσει από τη Βουλή το Μάιο του τρέχοντος έτους. Είναι ένα θέμα το οποίο με έχει προβληματίσει πάρα πολύ. Τι είναι ουσιαστικά? Είναι μια διαδικασία σύμφωνα με την οποία κάποιος, σε εισαγωγικά κάποιος, επί της ουσίας είναι, αφορά μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες προφανώς θέλουν να επενδύσουν, και λέω προφανώς γιατί ουσιαστικά μειώνουν το ρίσκο τους με αυτόν τον τρόπο, και θέλουν να έχουν μια δεσμευτική απάντηση, η οποία υπόψη είναι δεσμευτική και για το κράτος, υπό την έννοια ότι δεν μπορεί να έρθει μετά να αναιρέσει και να πει ότι δεν ισχύει και τα γνωστά τα κολοκοτρονίκα που κάνουμε στην Ελλάδα. Έτσι. Ότι δεν ισχύει αυτό που σου είχα πει τότε και αλλάζουμε ένα νέο νόμο. Άρα είναι μια διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα δεν έχει γίνει από το Μάιο που πέρασε, που έγινε νόμος του κράτους, δεν έχει γίνει η πλατφόρμα ακόμα που θα μπαίνεις και θα υποβάλεις το ερώτημα. Θα μπαίνει κάποιος μάλλον και θα υποβάλει το ερώτημα. Προς το παρόν, αυτός που θέλει από την 1η Οκτωβρίου να κάνει χρήση των φορολογικών δεσμευτικών απαντήσεων ή του tax ruling, όπως το λένε και στο χωριό μου, να στέλνει mail στη διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών. Με προβλημάτισε για το εξής. Θεωρώ ότι δεν είναι δίκαιο. Γιατί? Γιατί έχει ένα παράβολο το οποίο ξεκινάει από τους 10.000 και φτάνει στις 50.000, ανάλογα με την πολυπλοκότητα του ερωτήματος και της απάντησης. Υπάρχει και στο εξωτερικό. Αυτό είναι το επιχείρημα, μάλιστα. Όντως, υπάρχει και στο εξωτερικό. Δεν αφορά τους πάντες. Σωστά. Άρα είναι άδικο. Από τη στιγμή που δεν αφορά τους πάντες, θα μπορούσε να αφορούσε τους πάντες. Με 10.000 μίνιμουμ παράβολο, όχι, δεν μπορεί ο καθένας να πάει να δώσει παράβολο 10.000 έως 50.000 για να πάρει μια απάντηση δεσμευτική από το Υπουργείο Οικονομικών. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο καθένας? Όχι, δεν μπορεί. Μου είχαν πει τον Επιτροπή και λογικό είναι, γιατί ουσιαστικά αφορά μεγάλες εταιρείες. Ναι, θα το καταλάβαινα πότε, εάν είχαμε ένα απλό διαυγές κωδικοποιημένο φορολογικό σύστημα. Μία φορολογική νομοθεσία με έναν κώδικα και όχι τέσσερις κώδικες. Αυτό είναι το λιγότερο βέβαια. Δηλαδή, αυτό που λέμε στην ελληνική λύση, το να καταργηθούν ο κώδικας φορολογίας εισοδήματος, ο κώδικας φορολογικών διαδικασιών, ο κώδικας ΦΠΑ, να μπουν όλα σε έναν κώδικα. Και έχουμε το λόγο μας που το λέμε αυτό. Με ενιαία ρύθμιση. 1, 2, 3, 4. Κάθε αλλαγή η οποία πρέπει να γίνει και υπάρχει δικαιολογία και έχει αιτιολογηθεί και έχει κοστολογηθεί και έχει δοθεί απάντηση στο τι κερδίζω και τι χάνω, τι κερδίζουν και τι χάνουν οι πολίτες με επαρκή αιτιολόγηση, θα πρέπει όχι να πηγαίνει να προστίθεται στο τέλος, αδερφιά, να αντικαθιστά έναν ήδη υπάρχοντα νόμο, ο οποίος είτε θα διαγράψει μια ήδη υπάρχουσα παράγραφο, ένα ήδη υπάρχον άρθρο. Και όχι να πηγαίνει να προστίθεται, γιατί τότε θα κάνουμε πανοσηκώματα σαν αυτό που γίνεται όλα τα χρόνια στη φορολογική νομοθεσία. Θα αντικαθιστά κάτι ενιαίο και προσβάσιμο στους πάντες. Εάν συνέτρεχαν λοιπόν όλοι αυτοί οι λόγοι και είχε ο πολίτης τη δυνατότητα και την πρόσβαση στη φορολογική νομοθεσία, τότε θα λέγα ναι, ναι αδερφέ, κάτι εξειδικευμένο, πάμε να το συζητήσουμε, okay, ας μπει ένα υψηλό παράβολο. Εδώ όμως έχουμε μια φορολογική νομοθεσία δεδαλώδη, χτισμένη με μεγάλη συνέπεια, με τον τρόπο που σας είπα, πάνω σήκωμα στο πάνω σήκωμα, 100 χρόνια τώρα, με ένα φορολογικό νομοσχέδιο, με ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών κάθε μήνα, με μια
ερμηνευτική, μια κοινή υπουργική απόφαση ή με μια απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ κάθε μέρα ή μέρα παραμέρα, έτσι σε αυτό το δεδαλό δεν βγάζει άκρη. Τότε ναι, ο Έλλην φορολογούμενος δεν έχει πρόσβαση στη φορολογική νομοθεσία. Άρα, εξ αυτού του λόγου λοιπόν, είναι άδικο.

το επίδομα και η επιστροφή του ενοικίου και τα 400 ευρώ, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, 30 Νοεμβρίου θα καταβληθούν στους λογαριασμούς, οπότε ελέγξτε απάντες όσοι θεωρείτε ότι είστε δίκαιοι, όχι, δηλαδή αν ελέγξετε 5 άνθρωπο, άτομα με ειδικές ανάγκες, ανασφάλιστοι, περίλικες, ελέγξτε μόνοι σας ή με τη βοήθεια κάποιον ο οποίος έχει την γνώση, τους λογαριασμούς σας, τα μισθωτήρια συμβόλαιά σας. Ξαναδείτε τα στο TaxNet, μην περιμένετε τελευταία στιγμή. Κάντε έναν έλεγχο, αυτή είναι μια σύμβουλη την οποία σας δίνω, για να μην υπάρχουν προβλήματα, να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στις καταβολές. Έστω και αυτά τα λίγα χρήματα, δεν υπάρχει κανένας λόγος να τα χάσετε.

Ναι, η ηλεκτρονική τιμολόγηση και η δεύτερη φάση του ψηφιακού δελτίου αποστολής, όπως είχαμε προβλέψει, όχι ότι διαβάζουμε καμιά κρυστάλλινη σφαίρα, αναμενόμενο ήταν. Δεν μπορεί να το διαχειριστεί αυτό το οποίο νομοθέτησε η Βουλή, το Υπουργείο Οικονομικών, όχι η Βουλή. Το Υπουργείο Οικονομικών το έφερε, η Βουλή το νομοθέτησε, έχουμε πει πώς γίνονται αυτά τα πράγματα, αλλά δεν μπορεί να το διαχειριστεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Δεν έχει την τεχνολογική υποδομή να διαχειριστεί αυτά τα οποία νομοθετήσανε, με τα QR code, με τα barcode, με τα scanners. Άρα για μία ακόμα φορά έδωσαν νέο αναλυτικό χρονοδιάγραμμα. Βέβαια, για το γεγονός ότι τα πρόστιμα είναι δρακόντια και εκτός πραγματικότητας, δηλαδή για τη μία έκδοση δελτίου αποστολής 5 και 10.000 ευρώ, ούτε μία συζήτηση. Θα έχουμε όμως πολλά να πούμε το επόμενο διάστημα, καθώς ξεκινά, όπως σας είπα, θα κατατεθεί το προσχέδιο του προϋπολογισμού στη Βουλή, οπότε θα έχουμε συχνές συναντήσεις με το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Σας δίνω το λόγο μου ότι δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλάδι, όπως κάνουμε πάντα. Πιστοί στο τρίπτυχο δουλειά, δουλειά, δουλειά, θα πάμε έτσι μέχρι τέλους. Όπως μέχρι τέλους φτάσαμε και σήμερα, γιατί βλέπω τον Εφρέμ απέναντι να με στραβοκοιτάει. Ναι, σωστά. Σύντομο δελτίο ειδήσεων. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν στη σημερινή και στη σημερινή εκπομπή. Να σας ζητήσω να παραμείνετε στη συχνότητα του Mike FM. Ακολουθεί ο Γιάννης ο Τσιτούρης. Όχι, δεν ακολουθεί ο Γιάννης ο Τσιτούρης, λοιπόν. Είναι με άδεια. Παρ' όλα αυτά, μείνετε στον Mike FM. Ακολουθούν άλλοι εξίσου εξαιρετικοί ραδιοφωνικοί παραγωγοί. Καλή σας μέρα, καλό υπόλοιπο Σαββατού.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε το δεύτερο μέρος από το μεγάλο αφιέρωμα που είχαμε ετοιμάσει σαν εφημερίδα Μακελιό και σαν Μάχη FM για τη μάχη στο Μελιγαλά. Τη μάχη στο Μελιγαλά και τους πάνω από 1.500 με 2.000 νεκρούς που άφησε πίσω του το κομμουνιστικό ασκέρι. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε παρακολουθήσει το πρώτο μέρος της μάχης του Μελιγαλά. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε το δεύτερο μέρος. Η μάχη του Μελιγαλά έλαβε χώρα στον Μελιγαλά της Μεσσηνίας από τις 13 ως τις 15 Σεπτεμβρίου του 1944. Όμως η σφαγή συνεχίστηκε και μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. Οι δυνάμεις που αντιπαρατάθηκαν εκεί ήταν η κομμουνιστική λέλαπα του ΕΑΜΕΛΑΣ, ο αντιστασιακός υποτίθεται στρατός του ΕΑΜ και τα τάγματα ασφαλείας, αλλά και οι απλοί κάτοικοι που προσπάθησαν να οχυρώσουν την περιοχή. Για την αντιμετώπιση τους, για την αντιμετώπιση των ταγμάτων των κομμουνιστών συμμορητών, οι κάτοικοι οχυρώθηκαν στο χωριό της Μεσσηνίας και προσπάθησαν να τους αποθήσουν. Όμως, η πορεία της μάχης και όλα αυτά που συνέβησαν αποτελούν την μεγαλύτερη κομμουνιστική θηριωδία η οποία έγινε ποτέ επί ελληνικού εδάφους. Οι κάτοικοι και όσοι απέμειναν από τους ανθρώπους οι οποίοι προβάλλουν τις σημερινές μαρτυρίες βρίσκονται κάπου ανάμεσα στην ηλικία των 90 και 95 ετών. Όμως οι μαρτυρίες τους είναι ζωφερές. Παρακολουθήστε το δεύτερο μέρος του αφιερώματος.

0: Αιμογέ των τραυματιών διασχίζουν τον αέρα και σπαράσουν καρδίας. Ο επιθανάτιος ρόγχος κυριαρχεί παντού. Η μάχη για τα τάγματα ασφαλείας χάθηκε. Και τότε άρχισε η σφαγή. Η καρδιά χτυπά δυνατότερα και τα μάτια ανοίγουν διάπλατα όταν ακούει κανείς αυτόπτες μάρτυρες να περιγράφουν αυτά που είδαν μετά την μάχη στο Μελιγαλά και στη γύρω περιοχή μεταξύ της 15ης και 20ης Σεπτεμβρίου 1944. Τότε που εφαρμόστηκε το σχέδιο που περιγράφει το στέλεχος του ΚΚΕ Μεσσηνίας Γιάννης Καραμούζης στις πιο κάτω γραμμές. Ο Μπελογιάννης, ο Κουλαμπάς, ο Φράγκος Ακρίτας κατατόπισαν τα στελέχη του κόμματος και τους αντάρτες ότι δεν έπρεπε να μείνει τίποτε όρθιο στο Μελιγαλά και τίποτα ζωντανό. Οι πολιτικές οργανώσεις είχαν κατατοπιστεί και είχαν κινητοποιηθεί για να πάρουν νέρος στην εκαθάριση ως γνώστε προσώπων και πραγμάτων της περιφερειάς των. Ο Βελουχιώτης ειδοποιούσε με τον ασύρματο ότι προκειμένου περί τάγματα ασφαλιτών δεν πρέπει να γίνεται λόγος περί εχμαλώτων.
1: 15η Σεπτεμβρίου 1944, μεσημέρι προς απογευματινές ώρες, σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, το βλέπουμε, είναι ο προφήτης Ηλίας. Είναι ένα από τα πιθανότατα πιο ψηλά μέρη του χωριού Μελιγαλάς, όπου γίνεται μια φωνική μάχη, μάχη σώμα με σώμα, με τους με τα τάγματα ασφαλείας που προασπίζονται και υπερασπίζονται τον άμαχο πληθυσμό στον Μελιγαλά, να χτυπούν με πολυβόλα και να μείονται με όποιο τρόπο μπορούν, με τον εξοπλισμό που τους έχει μείνει, τον οπλισμό που τους έχει μείνει και τις σφαίρες που τους έχουν μείνει, να υπερασπίζονται τον άμαχο πληθυσμό και στον κάμπο οι συμμορίτες να έχουν μπει σαν τα δρυπανηφόρα άρματα, σαν τους κατσαπλιάδες και κυριολεκτικά να σκοτώνουν ό,τι βρίσκουν δίπλα τους. Θέλω να πάμε λίγο σε εκείνες τις στιγμές, κύριε Χάτζο, και να δούμε τι συνέβη το μεσημέρι της 15ης Σεπτεμβρίου, ως απόγευμα, όταν ο Αγιολιάς, όπως το λέμε και εμείς, ναι, ο Ραΐτες, ο Λιπανούς, άρχισε να σιγά σιγά να φαίνεται ότι θα λυγίσει και θα πέσει στα χέρια του συμμορητών.
2: Έπεσε δύο φορές, το ξαναπήρα. Επάνω στο καμπαναριό, πάμε σιγά σιγά, ήταν δύο, θα τους έλεγα, υπεράνθρωπος. Ο ανθιπολοχαγός, ο Νίκος ο Θεοφάνος, με μια επιφύλαξη το μικρό το όνομα, αλλά Θεοφάνος είναι, και ένας άλλος υπαξιωματικός του ελληνικού στρατού, ο Παναγιώτης ο Μπένος, και πρέπει να σταθώ στον Παναγιώτη τον Μπένο, γιατί η οικογένειά του είχε τέσσερα θύματα. Τον Μπότης, έτσι το λέγαμε, ο Μπότης, ο αδερφός του και δύο αδερφές του. Ο φίλος ο Χρήστος ο Μπένος, που είναι μέλος των οικογενειών θυμάτων πηγάδας με Μελιγαλά, που μπορεί να έρθει το απόγευμα μαζεύει τον Κωστάκη τον Μανιάτη, με έχει εξορετήσει να πω ότι το Μπότη τον Μπένο ήταν ο τελευταίος, ο Θεοφάνος γλίτωσε, αλλά σκοτώθηκε πιο πάνω προς ξέφυγα, γιατί κάποια στιγμή στις 15 έγινε μια μικρή έξοδος, κατάφερα, παρόλη την προδοσία της 14ης Σεπτεμβρίου, και κατόρθωσε και έφυγε, αλλά τον περιμένα στη Βικίνα και τον σκοτώσανε. Ένας λαμπρός αξιωματικός. Για την οικογένεια Μπένο έχω να πω ότι ίσκυε αυτό που λεγόταν οικογενειακή υπόθεση, της οποίας ιδιοκτήτης αυτής της σκέψης ήταν ο Μπελογιάννης. Στον Ιχώρη δίπλα θα πάμε, όπου θα είδα και πηγαίνοντας προς τον Ιχώρη, είναι το τελευταίο στήριγμα του Μελιγαλά, βρέθηκαν οι αδερφές δύο του Μπένου με τη μάνα τους. Μπροστά στη μάνα τους βασάνισαν τα δύο κορίτσια με τραγικό τρόπο, το ένα χτύπημα σημαίνει και τέταρτο. τα δύο χτυπήματα μισή, τα τρία τέταρτα, τα τέσσερα η ώρα, τρεις, τέσσερις, πέντε. Βασάνισαν τα κορίτσια δεμένα σε καρέκλες για να συμμορφωθεί η κυρία Γιώργενα, η γιαγιά η Γιώργενα, το τι κάνανε τα παιδιά της, ειδικά με το μπότι.
3: Ο Ρίτσα ήταν 21 και ο 17. Ήταν μια κατάσταση γραμματική. Εδώ πλέον, μετά την προδοσία, με ό,τι οπλισμό είχαν και είχαν ελάχιστο, κατόρθωσαν και το κράτησαν μέχρι το μεσημέρι, τα απόγευμα της Πέμπτης, της τρίτης ημέρας δηλαδή. Και μετά πλέον, το Μελιγάλας αφέθηκε στα χέρια του μανιασμένου πλήθους. Τον ονόμασαν οργανωμένο όχλο, εντός εισαγωγικών. Όποιος ήθελε σκότωνα ποιον ήθελε, όποιος ήθελε έμπαινε στο σπίτι του άλλου. Είναι κρυτά μια κατάσταση την οποία οι άνθρωποι την έζησαν. Δυστυχώς, πιστέψτε με, φοβούνται να μιλήσουν και σήμερα και το είδατε κι εσείς.
1: Ο προφήτης Ηλίας πότε έπεσε ακριβώς, ξέρουμε.
2: Ο προφήτης Ηλίας, αν δεν κάνω λάθος, σκότωσαν τον Μπότι τον Μπένο την τρίτη μέρα το μεσημέρι πίσω από εκεί.
1: Ναι. Μόνο αυτοί οι δύο υπήρχαν εδώ και στο τέλος ρίχνανε.
2: Στο τέλος.
1: Μα έμειναν μόνοι τους.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Άρα μιλάμε για ήρωες. Τελευταίοι.
2: Ήρωες. Μα σαν αντίπεινα, σα λέγω, σαν αντίπεινα, επειδή έμεινε ο Μπότι ο Μπένος, ο Παναγιώτης, καθάρισαν τα κορίτσια.
1: Εδώ θέλω να πω.
2: Πασακίδιστα. Έγινε. Πασακίδιστα.
1: Έγινε μάχη εδώ.
2: Ναι, αλλά ξέρετε. Είναι άλλο να σε βοηθήσουν οι Ιούδες και άλλο να το πάμε και σαν μάχη δηλαδή.
1: Όχι, εγώ θέλω να πω ότι αυτό που δείχνουμε εδώ πέρα τώρα δεν είναι παραμύθια. Εδώ έγινε μια σκληρή μάχη. Έτσι, μου λέτε πάνω στο καμπαναριό.
2: Είχαν
1: μείνει δύο.
2: Θυμάμαι χαρακτηριστικά τα λόγια της μητέρας μου, η οποία είχε από άλλο χωριό και παντρεύτηκε εδώ τον πατέρα μου, που θυμάμαι τα ονόματα εγώ από μικρό παιδάκι, που ήρθε το 55, από το 60 να θυμάμαι Θεοφάνος και Μπότης Μπένος.
1: Μάλιστα, οι οποίοι ήταν οι τελευταίοι πάνω στο καμπαναριό. Άρα αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ήρθε αυτό το λεφούσι, το κόκκινο λεφούσι των Ερυθρών.
2: Ήρθε από δύο, από κάτω και από εδώ. Όλοι δεν μπορούσαν να πούν.
1: Παρισέφρισαν και από τις δύο πλευρές, και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Έγιναν εδώ πέρα μάχες σώμα με σώμα, έπεσαν πυροβολισμοί. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι υπερασπίζονταν τα τάγματα και το ράμαχο πληθυσμό πάνω στο καμπαναριό. Ο ένας μου λέτε ότι σκοτώθηκε, ο άλλος.
2: Θυμόταν ότι ο Μπένος
1: εκμαλωτίστηκε.
2: Όχι, τον σκοτώσανε. Ο Μπότι ο Μπένος τελείωσε τη ζωή του ρίχνοντας την τελευταία
1: σέρα. Έφαγε πολλούς όμως από ό,τι λέγεται. Αμυνόμενο. Έτσι έφαγε πάρα πολλούς.
2: Αμυνόμενο. Δεν θα έλεγα τη λέξη έφαγε.
1: Έφαγε. Αμυνόμενο. Πολλούς, σκότωσε πολλούς.
2: Όχι, όχι.
1: Τσαπλιάδες.
2: Ήταν αμυνόμενο.
1: Μητατζίδες.
2: Αμυνόμενο.
1: Βούλγαρους κλπ.
2: Αμυνόμενο.
1: Προφανώς έπεσε και πολύ μαχαίρι εδώ. Δηλαδή αυτοί δεν σεβάστηκαν ούτε τον ιερό αυτό χώρο της Εκκλησίας, ας πούμε. Ο ιερός ναός του προφήτη Ηλίου. Προφήτη Ηλία. Που, και αυτοί οι οποίοι κάναν τα διδάγματα ότι σεβόντουσαν τους ιερούς χώρους, σεβόντουσαν τη χριστιανοσύνη και τελικά θέλουν να παραδώσουν τη χώρα στους Μπολτσεβίκους.
2: Και κάτι άλλο που είναι σημαντικό, που τα γράφουν.
1: Μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση το γεγονός ότι τα μεγαλύτερα εγκλήματα έχουν γίνει κοντά σε εκκλησίες.
2: Και να μου πούνε εδώ, όταν έπεσε ο Αγιολιάς, ποια σημαία σήκωσαν.
1: Ναι, εδώ έχει κάτι το οποίο παρέλειψα εγώ να σας το ρωτήσω.
2: Πες μου, μήπως χαίρετε. Ποια σημαία σήκωσαν.
1: Σήκωσαν την κόκκινη σημαία.
2: Άρα. Τι ήταν αυτό. Άρα Έλληνες. Με την κόκκινη σημαία.
1: Ρώτατε εδώ που υπάρχει ηλικίες.
2: Εδώ σήκωσαν.
1: Πάμε στο καμπαναριό.
2: Εδώ σήκωσαν. Την κόκκινη σημαία.
1: Σημαία.
2: Για να δείξουν τι.
0: Ο Ελλάς εισέρχεται στο Μελιγαλά και σκορπίζει το θάνατο όπως είδαμε και στο πρώτο μέρος. Το θάνατο, τον όλεθρο και το αίμα. Επικεφαλής είναι η Κωνσταντίνος Κανελόπουλος, ο Καβετάν Λιάς, ο Ηλίας Δεδούσης, ο Ορίων Γιάννης Μιχαλόπουλος, ο Τάσος Κουλαμπάς, ο Γιώργος Αρετάκης, Σφακιανός και κάποιοι ακόμα άλλοι κομιτατζίδες, στρατευθέντες ή εθελοντές πατριώτες. Άμυρα παιδιά, εισήλθατε στον Ελλάς ως αγνοί πατριώτες και εξήλθατε ως εγκληματίες και προδότες. Το μεσημέρι στις 16 Σεπτεμβρίου 1944 φθάνει στον Πεζεσθένη ο Άρης Βελουχιώτης, συνοδευόμενος από τον Αχιλέα Μπλάνα, Γενικό Γραμματέα του Πελοποννησιακού Γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον Νίκο Μπελογιάννη, ειδικό απεσταλμένο του Γιώργη Σιάντου, δηλαδή του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, τον Τάσο Κουλαμπά, στέλεχος του ΚΚΕ στη Μεσσηνία, τον καπετάνιο του 8ου Συντάγματος του Ελλάς Λακωνίας, ταγματάρχη Σωτήρη Ρουμπέα, τον καπετάνιο του 1ου Συντάγματος και επιτελάρχη της 1ης Ταξιαρχίας, Λοχαγού Σταύρου Νικολόπουλου, και βεβαίως μαζί τους εμμοχαρείς μαυροσκούφιδες. Οι κομμουνιστές μόλις εισήλθαν στο Μελιγαλά εφαρμόζουν το αιματηρό σχέδιο. Δεν ενεργούν εν βρασμό ψυχικής οργής και θυμού. Δεν εκδικούνται αλλά δολοφονούν εν ψυχρό τους Έλληνες ολοκλήρου της Μεσσηνίας.
4: Όταν κατέβαινα αυτή μια μεγάλη σκάλα, ακούω ένα θόρυβο μεγάλο.
5: Αυτό πότε?
4: Στις 5 η ώρα το πρωί.
5: Στις 13 Σεπτεμβρίου.
4: 13 Σεπτεμβρίου. Είχαν φύγει από το φυλάκιο ορισμένοι στρατιώτες και πηγαίνουν να κάνουν μια έξοδο.
5: Από το φυλάκιο που λένε το φυλάκιο του Θεοφύλου.
4: Ναι. Και τότε άκουσα να φοράνε στα όπλα, στα όπλα.
5: Ποιοι?
4: Οι δικοί μας.
5: Ναι.
4: Να φοράνε στα όπλα.
5: Οι αμυνόμενοι.
4: Ναι, οι αμυνόμενοι είναι στα όπλα. Ναι. Παιδιά μας έχουν περικυκλώσει. Εν τω μεταξύ αυτό το βράδυ βλέπαμε στα γύρω βουνά, πάνω από το βουλκάνο, από το απέναντι βουνό, ότι κατεβαίνανε πολλά χαναράκια. Είχαν συνοηθεί αυτοί και είχαν γύρω-γύρω είχαν περικυκλώσει το Μελιγαλά. Και άρχισε η μάχη. Εκεί είδα έναν αξιωματικό από αυτή την πλευρά, όχι από τους αριστερούς, να αυτοκτονεί. Κύριε στη γυναίκα αυτό το παιδί του, έβλεπε ότι.
5: Αξιωματικός του ελληνικού στρατού.
4: Ελληνικού στρατού. Το οκτώνησε. Και μετά συνέχεια απαχτώνει, και όταν ένα ο οποίο ήταν από την Κωνσταντίνου. Και όταν είδε καλά.
5: Χωριό δίπλα από το Μελιγαλά.
4: Ναι, χωριό δίπλα από το Μελιγαλά. Λοιπόν, κοίταξε κάτω τον αξιωματικό και αμέσως κατεβάζει το όπλο του, το βάζει στο λαιμό του εδώ και χτύπησε τρεις φορές και αυτοκτόνησε.
5: Και αυτός.
4: Ναι. Στη γωνία την άλλη είδε ότι παραδεινόντουσαν. Αυτός νόμισε ότι έχουν κάνει εξόρμηση και φεύγουνε.
5: Παραδεινόντουσαν οι αμυνόμενοι.
4: Οι αμυνόμενοι, ναι, οι αμυνόμενοι παραδεινόντουσαν. Τότε ανεβαίνει ένας, ερχόντουσαν πλήθος κόσμο.
5: Δηλαδή πλέον έχουμε φτάσει στις 15 Σεπτεμβρίου.
4: Ναι, ναι. Πλήθος κόσμο από εκεί από το φαρμακείο, από το δρόμο και λένε από εκεί πέρα τώρα μπροστά στο δρόμο που ξέρεις. Είχε φτάσει ο κόσμος και ανεβαίνει πάνω στο μπαλκόνι και της θείας μου, σου λέω, που ήταν τα αδέρφια της αριστερή. Λοιπόν και στήγε κάτω το πολυβόλο να θερήσει όλο αυτό το κόσμο. Ρίχνει μια, δεν ξέρω πόσους πήρε τέλος πάντων, και πέφτει η θεία μου επάνω του και τη λέει Χρήστο τον λέγανε, το θυμάμαι, μη σκοτώνετε τον κόσμο.

0: Ονομάστηκε και έτσι γιατί σκότωσαν και εκτέλεσαν το γυμνασάρχη του.
1: Ο γυμνασάρχη, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος.
0: Του Μελιγαλά, 41 ετών με το γιο του.
1: Ναι, ναι, δεν είχαν κάνει τίποτα αυτή. Μας τίποτα δεν είχαν.
0: Ναι.
1: Ανατώθη.
0: Θα τα πούμε λοιπόν. Είναι ενδιαφέρον αυτό που μου λες τώρα.
1: Τώρα μπαίνουμε εκεί.
0: Έρχεται ο μπράβο.
1: Έρχεται ο μπράβο και του λέει: τελευταία σφαίρα την έχω αποφυλάξει για σένα. Του λέει: γιατί μα πρόδωσε, δεν μα βόησε.
0: Α, του τα χώσανε και αυτοί δηλαδή.
1: Αυτό τώρα είχε φρεσκοπαντρευτεί και είχε τη Μάρε στην αγκαλιά η γυναίκα του. Και μπαίνει σε ένα δωματιάκι τη πρόξα, έρχεται για αυτή φόνη που άκουσε για τον άντρα τη. Γυρίζει προ εμά, λέει σε έναν εξωτερικό. Λέει εσύ, του λέει και σε ανακατευτεί. Όχι, λέει. Λοιπόν, φεύγουμε από εκεί, φεύγω από εκεί με τον αδερφό μου, μικρότερο αδερφό μου κατά δύο χρόνια τότε. Και πάμε προ τη σκάλα να βρούμε το μήκο. Χωρίς να ξέρουμε τι θα
0: γίνει. Πήγαμε προς το κανόνι, δηλαδή.
1: Ναι, προς το κανόνι πηγαίναμε να.
0: Δηλαδή θα περάσατε τις γραμμές του τρένου.
1: Όχι, δεν περάσαμε. Όχι,
0: δεν... Α, δηλαδή πηγαίνατε.
1: Πηγαίναμε να πάμε.
0: Δηλαδή ήσασταν στο ύψος του γυμνασίου.
1: Ναι, εκεί και συναντάμε αυτό το θείο μου, τη μητριά μου, τον αδερφό. Και τον πιάνουμε από το χέρι να στεναχτώσει τον πατέρα μου. Λοιπόν, φτάνουμε εκεί στο Λιμπέρι πάλι το σπίτι, ξαναγυρίζουμε.
0: Πίσω.
1: Στον δρόμο όμως όπως πηγαίναμε, εκεί στο ταχυδρομείο το παλιό, στην κάτω αγορά. Του φωνάζει ένα, του λέει σαν σου λέει ένα Σταύρο, του λέει. Γιατί δεν έλεγα Σταύρο, του λέει. Ήταν αλεβίζο, δεν έκανα τόσο φίλο. Πάει το σκύλο, του λέει, και τον αρχίσω να το ξυγωθεί με μια.
0: Κακία.
1: Κακία με ένα όπλο.
0: Μπρέντα.
1: Ναι, με ένα από το που μιλάνε.
0: Άρα, βέβαια, με ένα χωνί.
1: Ναι, με ένα χωνί. Τώρα, σχέση αυτό και πάλι. Δηλαδή, αν δεν μιλούσε ο άνθρωπος, δεν μπορεί να γλίτωνε. Τον αρχίσαν να του οξύνουν, τον ρέψαν. Δεν ξέρω αν σκοτώθηκε εγώ έτσι. Πάμε στο Λιμπέρι.
0: Τώρα είμαστε τις 15. 15 το απόγευμα.
1: Εκεί στο Λιμπέρι βγάλουν εμάς ο θείος, βγάλουν εμάς. Τον πατέρα μου δεν τον έβγαλε.
0: Θα το σύντη.
1: Δεν τον έβγαλε, όχι. Δεν αφήνει για αυτό. Τον άφηνε επίτηδες. Λοιπόν, βγαίνω από εκεί όταν κατεβήκαμε κάτω εμείς. Ήταν ο Κανελόπουλος
0: ο Κώστας.
1: Ο Κώστας. Ο Κανελόπουλος όχι ο Κώστας, ο Μπούδα. Κώστας, τον Μεγάλος.
0: Ναι. Με το άλογο.
1: Με το άλογο, με ένα καμωτσί και χτύπαγε έναν και γύριζε γύρω από το πηγάδι. Το θυμάμαι πολύ έντονα, αυτό το βλέπω και στον ύπνο. Λοιπόν, γύριζε γύρω και τον χτύπαγε. Του φωνάζανε οι άλλοι. Απάνω του καπετάνια, απάνω του καπετάνια. Οπότε ο σκοπός.
0: Αυτό γινόταν στο κεντρικό δρόμο τη Χάλα Αγορά.
1: Τώρα, ναι. Οπότε ο πατέρας.
0: Στο ύψος εκεί που τα έχουν, τώρα το σούπερ μάρκετ. Περίπου.
1: Το σούπερ μάρκετ.
0: Του Ριζά.
1: Το πηγάδι. Υπάρχει το πηγάδι.
0: Ναι, κοντά στο Ριζά, περίπου. Απέναντι.
1: Ναι, απέναντι. Ναι. Λοιπόν, με τη φασαρία αυτή ο πατέρας μου ξεφεύγει από εκεί. Ο σκοπός δεν ήξερε πλούτο.
0: Όχι, πες μου σε παρακαλώ με τον καπετάνιο, τι με τον Ελόπουλο.
1: Ξεφεύγει, έρχεται από εδώ. Λοιπόν, ο Κανελόπουλος τον χτύπαγε γύρω-γύρω δύο-τρεις φορές και μετά προχώρησε αυτός προς το πεταλωτήριο του. Του Χίλιαρχου που ήταν πιο
0: ναι.
1: Εκεί μπαμ τον σκότωσε.
2: Επιθυμούν να εξοντώσουν κάθε Έλληνα. Στο νοσοκομείο του Μελιγαλά φωνεύουν τους 41 τραυματίες οι οποίοι νοσηλεύονται σε αυτό. Σε διαφόρους οικίας περιθάλπεται σημαντικός αριθμός τραυματιών και αυτοί φωνεύονται όταν ανακαλύπτονται υπό των κομμουνιστών συμμοριτών.
3: Γίνανε πολλές καθαρίσεις. Την άλλη μέρα το πρωί μας στα γενικόπεδα μας διώξαν να πάμε σπίτι μας. Το σπίτι μου το είχαν κάψει. Το μαπολίμα. 78 χρόνο άνθρωπος τον είχαν σκοτώσει.
4: Δεν σκοτώσαν στο δουλειά.
3: Όχι, εδώ. Εδώ απ' έξω. Πήγαινε να παρουσιαστεί. Πήγαινε να παρουσιαστεί και εκεί που πήγαινε να παρουσιαστεί βρέθηκε κάποιος ο οποίος είχε προσωπικά μαζί του δεν ξέρω από πότε και το χάτσε. Στο μαγαζί το δικό μου το χάμου, στο μαγαζί το
0: θυμάμαι, ναι, ναι.
3: Ένα στέγματο ασφαλίτης ήταν απάντα στο ταβάνι στο από εκεί σπίτι, δεν μου ήταν αυτό το σπίτι, το ξεχνάω τώρα, ο μαστρό, μπάσα ή τέσσερας. Από το Γκριζά το σπίτι απέναντι.
0: Ναι.
3: Και
0: μετά του μπαίνω, μετά του μπαίνω.
3: Μετά του μπαίνω, ναι. Αλλά απέναντι.
0: Απέναντι. Προς, προς το Σαμαρτζή.
3: Και θυμάμαι στα γόνο, πήγαινε για πάνω. Τον παθεύω ένα σατάρτη. Τον άλλο νέο παπά και το θυμάμαι τον ίδιο. Πέσε από εδώ και το κατέβανε. Στη γωνία του μπαίνου ήταν ένας αντάρτης και φύλαγε με το αυτόματο.

0: λέει, αν δεν απατάει μήνυμα, πού τον μπάζρε τον κέρατά, ρε. Το σαβάει το αυτόματο, θα τον καθάρισε. Τον παίρνει εκείνος, εδώ στην αγκαλιά του έτσι, και αυτός άρχισε να βγάζει αίμα από το στόμα. Ξεκίνησε και έπαιρνε το αυτόματο, πετύζανε κέρας στο συναδελφό, τον αντά. Όταν έφτασε ποντά, τραβάει ο άλλος τον πιστόλι και τον καθάρισε. Αυτά μπροστά μου. Πήγα στον Αγγελιά.
1: Τόσο φτηνή ήταν η ζωή.
0: Δεν υπήρχε ζωή στα. Για κανέναν. Δεν
1: ξέρω.
0: Για κανέναν.
1: Το ξέρω.
0: Δικό μου παρεστή. Πήγα στον Αγγελιά. Μας μαζέψαν από εκεί.
1: Ότι στις 15 Σεπτεμβρίου δηλαδή.
0: Ναι. Μας μαζέψαν από εκεί και μας πήγαινε από κάτω στη σέρια του.
1: Στο Άγιο Θαυμάσιο. Στο Μπούρτζι.
0: Όχι στο Μπούρτζι. Από κάτω.
1: Στο Μωραγιάννη.
0: Προς την πηγάδα πάει.
1: Εντάξει, ναι.
0: Εκεί μας βάλανε γυναικόπαιδα. Χάμε σε 9 παιδιά. Στήσανε ένα κράγι στο πάνω μέρο και ένας αντάκτης άπλωνε την ταινία. Ξέρεις τέτοιο μέρο. Ταινία του Μιουραγίου. Δεν άπλωνε. Να ξεκινήσει να ρίχνει. Εμείς σιλικάδες, οδιάζοντας κρυόμπες, θα στάσεις και τα λοιπά, χωνόμασταν από κασαφουσένια των γυναικών να σκοτώσουν και τη γυναίκα, να τη σκοτώσουμε εμείς. Και οι γυναίκες τα είχαν χάσει.
2: Ο Κωνσταντίνος Κανελόπουλος φωνεύει τον υπολοχαγό Κουτσούκο Γεώργιο και τον Αριστομένη Κουτσούκο. Οι άλλοι αρχίζουν αμέσως την εφαρμογή του σχεδίου. Φωνεύουν όσους θέλουν, όποιους θέλουν και όπως θέλουν, στους δρόμους, στις πλατείες, στα σπίτια.
1: Πώς ήταν η εικόνα
3: του? Άσχημος.
1: Δηλαδή?
3: Έτσι με γένια με αυτά και άγριος πολύ.
1: Πολύ.
3: Πολύ άγριος.
1: Δηλαδή,
3: και ήταν άσχημες κινήσεις, πρέπει να σου πω.
1: Αν σε ρωτούσα, επειδή τυχαίνει να είμαι και γιατρός, έμοιαζε, θα πω μια έκφραση δική μας, με λιγαλιώτικη, τσαλαφός ή τρελός? Δεν σου θύμιζε?
3: Τρελός.
1: Ναι. Δηλαδή μάτια.
3: Όχι, ήταν πολύ, είχε κακιώσει την ζεστημίδα και ξέρω, δεν τον είχα ήδη άλλη φορά.
1: Ναι.
3: Και κακιώσει, γιατί φαίνεται του δώσανε κάποια εντολή να σταματήσουν εκτελέσεις. Λοιπόν, και τους βάλανε και φωνάζανε, ζήτω το Ελλάς. Ήταν γυμνοί όλοι, άλλοι έκανε σόβρα, πάλι δεν είχαν. Τους φώναξαν, ζήτω το Ελλάς, κάνανε πολύ ξεπιεχισμένα. Και κατάφερε, όπως φαίνεται, τώρα αυτός.
1: Εσύ τον είδες με τα μάτια σου?
3: Με τα μάτια μου, ναι.
1: Του χωρισού 12 ετών.
3: Ναι, δεν φοβόμουν. Θέλαμε να είδε με το γνωστό μας. Είχαμε ένα παιδάκι στο σπίτι που το μεγάλο είναι η μάνα μου. Η μάνα μου είχε πεθάνει, τέλος πάντων, το είχαμε πάρει από αδερφό του πατέρα μου.
1: Ναι.
3: Και ήταν 18 χρονών. Και το πήραν και το σκοτώσανε. Και αυτό τράβηξε το χεράκι του, τράβηξε το. Και κοίταγε πάνω. Τότε για
1: αδερφό. Πόση χρονών?
3: 18 ακριβώς. Εγώ ξέρω και εκεί τους μετρήσαμε. Και με πάει πολύ, τους μετρήσαμε. Ήταν 1800. Γιατί μπορεί να ήταν και άλλοι, αλλά είχαν λιώσει. Και μου βγήκανε και κοπήσει να του.
1: Που μπορούσε να.
3: Πάλισε. Ναι. Τον σκοτώσαμε εκεί και τον είχαν απογυμνώσει. Έτσι. Και τι το για το. Για ποιο πράγμα τον σκοτώσαμε, γιατί.
1: Ξέρεις.
3: Γιατί τον υπουργό και τον. Γιατί επειδή ήταν. Τη δεν εφτασμένοι δικηγόροι και οι άλλοι ήταν, ας πούμε, ο κράβος ήταν κάπως. Δεν είχε φτάσει ακόμα εκεί. Τι ήταν το μίσος αυτό? Γιατί?
1: Για παίζουμε γι' αυτό.
3: Γιατί? Η φόρη το σκοτώθηκε κι άλλος πολύ στον δρόμο. Πια είχα κυτρινήσει. Με είχε πάρει η θλίψη και είχα γίνει κατακίτρινη. Και λέει: Πάζουμε, θα λιποθυμήσει το παιδί. Βλέπαμε όλους σκοτωμένους γνωστούς. Σκοτώσαν αμέσως όταν μπήκανε μέσα. Και τους άλλους τους πήγανε στην κομπεζοσταίνη.
1: Ποιος έδωσε την εντολή?
3: Ήταν φοβερή η κατάσταση.
1: Ποιος έδωσε την εντολή για τους επιστήμονες να σκοτώσουν?
3: Πού να το ξέρω αυτό? Λέει ότι για τους Μελίκα. Λέω, σε έδωσε ο Μπράβος και ο Πανταζής, που ήταν δικηγόρος και εκείνος. Είχε γίνει καμπρό Μελίκα Λέος. Ο Πανταζής δεν φάνηκε από τότε ο Μπράβος. Ο Μπράβος δεν τη σκοτώθηκε κάπου. Ο Πανταζής τον είδανε κάπου στην Αθήνα, στο Μαλούσι. Εγώ όταν το Κομμουνιστικό Κόμμα. Το κάνει ένα κουρί να ψηφίσει. Πώς το λέγει?
1: Δώστε από το μικρό να ψηφίσει.
3: Ναι, να ψηφίσει. Ήταν οι εμφορίτες από το Μελιγαλά και όλοι. Και τα μαγαζιά κλείσανε όλα ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Τώρα, όταν έγινε αυτό, όλα, όχι πολύ μακριά. Και λέω σε έναν από τον υφόρη του Κακοπάνια, του λέω: γιατί ήρθατε να βάλετε εδώ λόγο, να σας ακούσει ποιος? Τους έχετε ρίξει όλους στην πηδάδα. Μου λέει: δεν έπρεπε να μου το πεις αυτό, το κάνω γιατί σε πειράζει. Του λέω: το κάνατε, δεν τα κάνατε. Και έφυγε από το φούρνο της πιπίτσας, εγώ μαζεμένη την ουρά του κάπου και έφυγε. Ήταν φοβερό. Ήταν φοβερό.
1: Ο αριθμός των επιστημόνων ήταν μεγάλος, έτσι.
3: Δεν ξέρω, όλους αυτούς που σου λέω, τον Ακηδιάντη, τον Παπαδόπουλο, δικηγόρος και πρόεδρος του Μελιγάλα, πολύ καλός επιστήμονα και καλός άνθρωπος, και ακολουθήσει πολύ τον Μελιγάλα, πήγαινε να το φτιάξει. Πολλά ήταν πολύ άγρια τα πράγματα, πάρα πολύ άγρια. Δηλαδή να μην μπορεί να μυρίζει, να μην μπορεί να φας, να μυρίζει ο τόπος στο πτώμα. Είχαν σκοτωθεί και αριστεροί στη μάχη. Μετά δεν σκότωσε κανείς. Εγώ λέει, γιατί τα λέτε έτσι μονόπλευρα και δεν λέτε ότι, μα πέστε μου, λέω, μια πηγάδα, πέστε μου έναν αριθμό 30 που εκεί να το δω. Αφού δεν βλέπω, εγώ σας λέω και αυτά που είδα. Ήταν φοβερή η πηγάδα, ήταν φοβερό πράγμα. Τι λες τώρα, και στους δρόμους σκοτώνανε όποιο γνωρίζανε, στους δρόμους σκοτώνανε.
1: Άρα δεν σκοτώνανε μόνο τους επιστήμονες, τους ευκατάστατους.
3: Α, εκεί
1: σκοτώνανε όποιον συναντούσαν. Και να μου πεις λίγο για το πιάτσικο. Μπαίνανε...
3: Καλά, αυτό ήταν. Του μπαίνουν τα παιδιά, σκότωσαν τα δυο, τον δικηγόρο και τον αξιωματικό, τον Πότη. Τα κορίτσια τα πήγανε προς το νιοχώρι και τα σκοτώσανε και η μάνα τους. Η μάνα τους λέει: τι γίνεται, βρε παιδιά, τι γίνεται? Τίποτα, κάτι εφημερών. Τους είχαν κλείσει ένα σπίτι, δεν την αφήσανε γιατί σκοτώνανε τα κορίτσια της εκείνη την ώρα. Και σκοτώνανε και της Γεωργίας, του Παυλόπουλου, τον πατέρα, τη μάνα και το παιδί, τον Περεκλή, τον πατέρα, τον Κώστα και τη μάνα της. Σκοτώνανε διαροπάλους στο νιοχώρι, διαροπάλους. Δηλαδή ήταν η φρικτή κατάσταση. Φρικτή.
2: Κυριολεκτικώς σφάζουν τους Λυκούργο Λαντζούνι δικηγόρο, Αλκιβιάδη Λαντζούνι ιατρό, Χρήστο Λάσκαρη ιατρό, Γρηγόριο Μπερσί ιατρό, Κωνσταντίνο Λάσκαρη φαρμακοποιό, Παναγιώτη Λατζούνι έμπορο. Έξω από τον Πεζεσθένη βασάνισαν ποικιλοτρόπος και μέχρι αναισθησίας τον πρόεδρο της κοινότητας, δικηγόρο Αλκιβιάδη Παπαδόπουλο, και υποχρέωσαν τους πολίτες να αποτελειώσουν τούτον για λιθοβολισμού.
0: Και μας πήρανε από εκεί και μας πήγανε στο Νιχώρι. Στο γεφύρι απάντησμα μαζούμενος σκοτώσαν τις αδερφές του Σαμπέμ, του Μιέκο,
4: του Μιλαϊθίου. Δεν μιλήσανε στο προσπίμα, δεν τις θυσίες άκουσανε.
5: Σκοτώσανε στο γεφύρι, ποιο γεφύρι? Θα το δούμε σε λίγο.
0: Έναν από εδώ ο οποίος είχε κάνει και δήμαρχος εδώ στο Ρεφιδαλά και τα είπα.
5: Ο Μένος.
0: Οι άλλοι αδερφοί του, βλέποντας αυτό...
5: Στην γεφύρια πάνω σκοτώσαν, λέτε, και τις δύο τις κοπέλες.
0: Τη μία. Οι άλλοι, βλέποντας ότι σκοτώσαν εκείνη, το βάγει στα πόδια και περνάει απέναντι στα χτήματα του Καστανά. Τράβηξε ένας αντάτης στο αυτόματο από το γεφύρια πάνω και την καθάξει.
5: Και τις δύο τις σκοτώσαν με ρηπές.
0: Για στέπαινε. Καλά να μην συμβούν αυτά τα πράγματα, πάει. Να μην υπάρξει εσωτερικό πάνικο, γιατί τώρα θα γίνει χειρότερο από ό,τι έγινε τότε.
5: Ματιλιό. Ποιο είναι το ματιλιό?
0: Έτσι πιστεύω εγώ.
5: Γιατί το πιστεύεις? Είναι πιο οξυμένα τα πάθη.
0: Είναι πιο οξυμένα. Ο κόσμος υποφέρει.
5: Είναι αγανακτισμένος.
0: Είναι αγανακτισμένο.
5: Πάνω μας διχάσουν τα.
0: Και δεν πρόκειται αυτή η κατάσταση. Δεν μιλάω τώρα πολιτικά.
5: Ούτε γιατί... εγώ. Αλλά γιατί κάνε εγώ... να μας διχάσουν πάλι.
0: Αυτό σου λέω, ναι. Τώρα. Όταν σου λέω θα γίνει χειρότερα. Γιατί είναι καλά να μην και σηκωθεί ο λαός. Είναι εκείνο που λέει παρεμία, οργή Θεού, οργή λαού. Ή οργή λαού, οργή Θεού. Έτσι λέγανε παλιά. Απαρακαλάμε να την περάσουμε έτσι, σαν στραβά.
5: Τα μάτια σου έχουν δει πολύ αίμα, δηλαδή.
0: Όχι πολύ αίμα.
5: Πετάμε.
0: Έχω δει και σκοτωμούς. Έχω δει και όταν τους βγάζανε από την πηγάδα.
5: Τα έχεις δει αυτά?
0: Ναι. Γιατί δείξανε στην πηγάδα. Η πηγάδα τότε είχε νερό μέσα. Και για την ιστορία, την πηγάδα την είχαν ανοίξει για να φέρουν νερό στην πόλη. δωμάτιο. Είχε γύρω στα 80 μέτρα βάθος.
1: 80 μέτρα.
0: Και είχε νερό μέσα. Για να λιώσουνε, τους ρίξανε 80 βαρέλια σαπουνόπετρα.
1: Ποτάς.
0: Αυτή η σαπίτη ποτάς, η σαπουνόπετρα.
1: Ορίγη. Ορίγη.
0: Χω.
1: Ορίγη.
0: Χορίγη.
5: Όχι, αρχινάρικοτας. Καστική και ήταν να παραμορφώνει τα πτώματα. Φέρνει τα κόσμια.
1: Σαπουνόπετρο.
0: Ναι.
1: Να λιώσουν τα πτώματα.
5: Και παραμορφώνει.
0: Και αυτή η σαπουνόπετρα, Σταυρό, τα σώματα.
5: Κάτι.
0: Τα είχε. Πώς να σου πω.
5: Είχε κάποιο τα σώθηκά του.
0: Τα είχε μουσχέψει, ρε παιδί μου. Έπιανε έτσι στο χέρι του και ξεκόλαγε από εκεί πέρα.
1: Τα είχε δει, έτσι εδώ.
0: Τώρα ψέματα.
1: Όχι, ρωτάω, εγώ δεν χωρώ τα.
0: Τότε που του βγάζανε, πηγαίναμε.
1: Δηλαδή, άμα έπιανε στο πτώμα.
0: Ναι,
1: έλειωνε έτσι.
0: Όχι, το βγάλανε μέσα, το βγάλανε με κατσιγκέλι.
1: Κατσιγκέλι.
0: Ναι, δεν μπορούσα να τη βγάλω να λιώσω.
1: Μετά από πόσο καιρό του βγάλω.
0: Από πόσο?
1: Μετά από πόσο καιρό του βγάλω.
0: Αν δεν με πατάει η μνήμη μου μετά από κανένα μήνα, ενάμιση.
5: Εντάξει, πράγμα.
0: Δεν θυμάμαι, Σταύρο μου, ακρί. Και πιάσανε και.
5: Φεβρουάριο, το Φεβρουάριο του 45.
0: Έσανε και του βάζανε σε σειρά ένα τέλο.
1: Γνωρίζουμε.
0: Πηγαίνανε οι δικοί του.
1: Αλλά γνωρίζονταν ατόμα.
0: Μερικοί αναγνωριστήκανε και τους πήρανε οι δικοί τους και τους θάψανε στο χωριό τους. Τα δεστέπα.
1: Θα σε ρωτήσω κάτι, παιδίδα, κάτι τελευταίο. Τι δεν σε έκανε τότε πολύ. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Τι έφτυγε.
0: Αυτό που δεν μπορώ να σας απαντήσω κι εγώ. Γιατί, όπως σου είπα προηγουμένως, και οι τερματασφαλίτες και οι ανταρδές ξεσηκωθήκανε και οι δύο μαζί εναντίον των Γερμανών. Και χτυπάγανε τους Γερμανούς μαζί. Όταν φύγανε οι Γερμανοί, οι Ελασίτες θέλανε να κυβέρνουν την Ελλάδα αριστερή. Οι άλλοι θέλανε την Ελλάδα δεξί και χωριστήκανε.
1: Θέλανε να την κάνουν αριστερή ή να την παραδώσουν στη Σοβιετική Ένωση.
0: Εννοείται.
1: Εδώ είναι το θέμα.
0: Εννοείται.
2: Μετά τη σφαγή των 41 στο νοσοκομείο και την δολοφονία αδιακρίτως μεμορωμένων κατοίκων στους δρόμους, την πλατεία και τα Σικεία συγκεντρώνουν όλους τους άντρας γυμνούς και ανυπόδιτους, τα ρούχα των πλην ενός τεμαχίου και τα υποδήματά των αφαιρούνται από τους κομμουνιστές στον Πεζεσθένη. Οι συλλαμβανόμενοι γίνονται δεκτοί ως ακολούθως. Φτούσας προδότες, φτούσας αλήτες, φτούσας πουτάνες.
3: Τα σκοτώσαν γεροπάροντα κορίτσια και γουρλιάζαν τα κορίτσια και όλιαζε τους τα άλλα το τρία άτομα που σκοτώνε. Γιαροπάλο, με τα ξύλα σκοτώσαν τρία άτομα να ξεπληγάν έτσι και να ξεπληγάν μες στην πλατεία και τα κορίτσια λίγο πιο κάτω. Ήταν, τι να σου πω τώρα αυτό το πράγμα. Τα είδα αυτά, τα είδα. Να δεις, τους εκτελέσανε, τι να κόβουν, για ποιο κάνουν, για ποιο λόγο.
5: Το πιάτσικο.
3: Το πιάτσικο δεν είχε όρια. Το πιάτσικο δεν έμεινε σπίτι που να μην το λαϊλατίσανε. Δηλαδή, εκείνα που καήκανε, καήκανε. Δεν έμεινε τίποτα, αλλά και στα άλλα δεν έμεινε τίποτα. Όσο θυμάμαι εκεί από του Μπένου που πηγαίνανε από πάνω από του Τζαβάρα και φέρνανε φορτωμένα αυτοκίνητα από σακιά με ραϊδουράκια στον ώμο τους, αλεύρι ένας βιβλία, τα βιβλία των παιδιών του δικηγόρου. Ο παππούλης σου, άδικα. Ο Μανώλης, άδικα. Άδικα. Άδικα. Τι είχαν κάνει εκεί οι άνθρωποι. Και όλοι οι άλλοι δηλαδή. Επειδή έτυχε να είναι από την άλλη πλευρά, μαζί βγήκαν όλοι και είπαν για το κοινό σκοπό. Και όταν, αυτό το άκουσα βέβαια, δεν το είδα, είχαν δώσει ένα ραντεβού στα Πλατάνια στην Κυπαρσία. Και ενώ είχαν δώσει ένα ραντεβού να συζητήσουν οι δύο πλευρές, κάνανε νέζρα και σκοτώσανε 40 εφέτρους αξιωματικούς. Κατάλαβες. Όχι από το Μελίκαλα, πήγανε στο Γαργαλιάνο. Στο Γαργαλιάνο πέσανε γρήγορα, βαδίσανε για την Τρίπολη, Ήταν ο Παπαδόγκονος, ο σημερινού Παπαδόγκονο ο πατέρας. Φύγανε αμέσως. Εν τω μεταξύ θέλανε να κάνουν μια εξόρμηση αυτό με λίγα, να πάνε στην Τρίπολη. Αλλά ένας ήταν Θεοφάνος, λεγόταν ένας αξιωματικός, λέει: δεν θα αφήσουμε το γενικό φεύγιο, θα τα σφάξουν. Όλοι λέγανε, φοβεροί ήταν, και λέγανε: θα μπουν μέσα, θα πνιγεί το μοσχάρι στο αίμα. Τότε θα κερδίσουμε. Αλλιώς δεν κερδάμε. Ήταν φοβερό, ρε παιδιά. Αν έβλεπε τον κόσμο πώς ήταν, να βλέπε σκοτωμένου, να βλέπε. Να βλέπω έναν. Ήταν ανάπηρο και τον στρώξαν από τη σκάλα και τον λήξανε κάπου. Ηλιάδευα.
6: Κούλι κάπου.
5: Θεία Ζωμαδόγη. Θεία Ζωμαδόγη.
3: Το δοκτελήσαν. Λιγάδα.
5: Παθηνάσια.
3: Τον Τζιβάνκο δίκαλα ήταν ίσια τα μαλά του, ουρό. Στο λιβάσια σου μοιάζαν κούλι. Πιο και πιο όμορφο. Και.
5: Αγαπητό.
3: Ναι, αγαπητό παιδιά, αγαπητά όλα από τα αυκά παιδιά. Είχαν πόλιο, είχαν το φούρνο, είχαν. Ήταν στασμένοι άνθρωποι. Ήταν τεμπέληδε.
1: Δεν ήταν κατσαπλιάδε.
3: Δεν ήταν κατσαπλιάδε.
2: Η κατάσταση συνεχιζόταν με την παραμόρφωση των συλληφθέντων, την θράψη κρανίων, ποδών, χειρών, πλευρών, για να είναι έτσι παραμορφωμένοι, ανάπηροι, γυμνοί, νηστικοί, διψασμένοι και τρομοκρατημένοι, οδηγούνταν πρώτον στον ανακριτή, με ποιον δικαίωμα άραγε, εις ποιον ανακριτή και δια ποιαν αιτίαν, και μετά στη σφαγή. Ο τρόπος των ανακρίσεων είναι και αυτός έμπνευση διαβόλων και εφαρμόζεται από κακοποιούς και ληστάς. Εδίδετο στον κρατούμενον χαρτί και μολύβι και διετάσσετο ο ανακρινόμενος να γράψει μερικά από τα εγκλήματά του, τα οποία έπραξε. Τελικά οι συλληφθέντες ομολογούσαν εγγράφως ανύπαρκτα εγκλήματα. Μετά το πέρας της ανακρίσεως εκλείεντο στο πεζοστένι για να οδηγηθούν στην πηγάδα και να σφαγιαστούν.
0: Και μας πήρανε από εδώ και μας πήρανε στη Τσακώνα να προϋπαντήσουμε τους ήρωες που ερχόντουσαν από την Αθήνα.
1: Ποιους ήρωες?
0: Τους Τάρτες. Γιατί εδώ ήταν ο Αντάρτης.
5: Μιλάς για την απελευθέρωση, μιλάς για την παρέλαση στην Καλαμάτα.
0: Όχι. Όχι παρέλαση. Μετά από την Αθήνα. Και κινούσαν και ήρθαν κάτω.
5: Οι Αντάρτες.
0: Οι Αντάρτες.
5: Λάει μετά το Δεκέμβριο της Βαλατάς.
1: Ναι, οι Αντάρτες.
0: Και
5: ωραία, ωραία.
0: Τους έβλεπες με σκισμένα παντελόνια. Ξυπόλοιπους. Ρυπαρού. Έτοιμοι να πέσουν κάτω.
1: Κατσαπλιάδες.
0: Ναι. Που σε πλέον. Και μετέπειτα από εκεί ξαναφτιάξανε το Αντάρτικο.
5: Το τρίτο, το έβελος.
0: Το δεύτερο, το.
5: Ο Δημοκρατικός.
0: Και τότε τα τάγματα ασφαλείας φτιάξανε το Χίτικο.
1: Θυμάσαι, αν θυμάσαι, το Κίνικο.
5: Να σε ρωτήσω κάτι για λίγη. Και εγώ θέλω να ζήσω σε Θεού. Ήταν μια ερώτημα μου αυτό, σου τάξω. Τέλω, τάγματα ασφαλίτης, με το χέρι στην καρδιά και με όσα ενισχύσει και όσα θυμάσαι πάντα. Ήταν προδότες και συνεργάτες και σπιούνι και ροφιάλιοι καταδότες των Γερμανών ή πατριώτες αξιωματικοί που πολεμούσαν για να μην πέσει η Ελλάδα στα κερδιά του κομμουνισμού. Με το χέρι στην καρδιά αυτό που θα σου απαντήσω, χωρίς πολιτικές και βάσεις ιδεολογικές.
0: Θα σου πω το δεύτερο, γιατί μεγάλοι αξιωματικοί κοβελήσανε στα μανιέ, τα ρωτήσει κάτι άλλο. Δεν μου τον πήραν από εδώ, γιατί δίδανε μαζί με το Πούντο και τον καθαρίσανε στην Καλαμάτα.
1: Του Σιλιτσάρα. Του Σιλιτσάρα, ο Όγδος.
0: Μετά. Σπιούνι, πολιτικό. Αντί θέλετε την ιδεολογία του να κρατήσει, να πεθατήσει το δεξιό κόμμα. Όχι, ήταν Σπυρού, είπα.
2: Έξω από τον Πεζεσθένη έσφαξαν τους Αθανάσιο Σμυρνή, Ορέστη Κουλόπουλο, Παναγιώτη Κουλόπουλο, Γιώργο Κουλόπουλο παρουσία του πατρός του, Δημητρίου Κουλόπουλου. Επίσης, έξω από τον Πεζεσθένη, έδεσαν στον Ευκάλυπτο τον Λυκούργο Καρβέλη και τον χάραξαν όπως χαράζουν τα χοιρινά, μέχρις ότου εξέπνευσε μέσα σε φρικτούς πόνους και κραυγάς παρουσία του Υιού του Φωτίου Καρβέλη, στον οποίον δεν επέτρεψαν ούτε να κλάψει. Την άλλη μέρα έσφαξαν στην πηγάδα και τον Φώτη Καρβέλη. Αυτές ήταν περιπτώσεις, κυρίες και κύριοι, μόνο μεμονωμένων εγκλημάτων έξω από τον πεζεσταίνη των αιμοσταγών κομμουνιστοσυμμοριτών. Άνω των 200 δολοφονήθηκαν παρουσία των γονέων, των αδελφών, των τέκνων και των συζύγων, χωρίς να επιτρέπεται ούτε φωνή, ούτε παράκληση, ούτε κλάματα των συγγενών των δολοφονούμενων. Ως της τολμά να κλάψει, βασανίζεται επικυλοτρόπος μέχρι αιμορραγίας και τελικώς εκτελείται.
3: Ήταν φοβερό. 2 χρόνια δεν έφαγα κρέας πολύ καθόλου. Γιατί μύριζε η πηγάδα. Όταν πήγαινε τότε, τους ξεκόσανε. Γιατί στο πρόνο απάνω, νομίζω, είχε ένα συνέργειο. Στο πρόνο είχαν έρθει κάτι άνθρωποι. Δεν μπορούσε μετά να, ούτε να φας, ούτε να ξεμυρίσει. Είχε πολύ μυρωδιά.
6: Ισοσμία.
3: Όχι πολύ, για πολύ καιρό, για πολύ καιρό.
1: Και ξέρεις, πιστεύω ότι...
3: Η αγριότητα που είδα εγώ δεν το περίμενα αυτό το πράγμα, δεν το περίμενα. Έτσι, να έχεις ένα φιλοαδερφικό φίλο και να έρχεται να σε σκοτώνει. Καλύτερα να μην του μίλαγες, να κρυβώσει να κάπου για λίγο καιρό.
6: Ναι, κόντε μου.
3: Αμα το...
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Ρώτησα χθες και την κυρία Βούλα, γιατί όλοι εσείς, σε εμάς τα παιδιά, τα νέα τότε, τώρα έχουμε μεγαλώσει, δεν μας τα είπατε νωρίτερα, για ποιο λόγο?
3: Εγώ τα έλεγα, αλλά... Τα έλεγα, αλλά όχι, ο Γιώργος κάτι θυμάται καλύτερα. Τα έλεγα, αλλά νομίζανε τα παιδιά τους, όταν εξωπραγματικά όλα αυτά, τα φρικτά πράγματα. Δηλαδή ότι τα εμπλουτίζαμε. Και λέω, τι λες παιδί, εδώ είναι γραμμένα τα ονόματα, εδώ είναι παιδιά που είχαμε στο σπίτι μας. Που τα ξέραμε, ήταν 18 χρονών και το σκοτώσανε το παιδί. Γιατί σκοτώσανε 18 χρονών? Το Γιάννη το Ρέπε και το Γιώργο τον Παυλόπουλο. Τα σκοτώσανε 18 χρονών. Τα κοιμώντουσαν μαζί πάνω στο φλαόνα του μπαλκόνι και τα πήραν και τα σκοτώσανε. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο, παιδιά?
1: Δεν φαινόταν σαν αλήθεια, ότι δεν είναι αλήθεια, δηλαδή. Ναι. Ήταν η πραγματική αλήθεια.
3: Ναι, ναι. Τι λες τώρα, αστεία σου. Δεν μπορώ. Δηλαδή, όταν μου λένε Άρη Βελουχιώτη, λέω, μωρέ, τι λένε. Τι λένε? Και λένε τα παιδιά, μήπως υπερβάλλεις. Γιατί τα βλέπουν ότι είναι φρικτά όλα.
1: Γιατί οι κομμουνιστές και οι αριστεροί λένε ότι ο Βελουχιώτης δεν ήταν στο Μελιγαλά, κατά τη γνώμη σου?
3: Τι λες καλέ, δεν ήταν στο Μελιγαλά? Για να πελογράμμα από το βάρος αυτό. Όπως δεν ήταν. Και εκεί που πήγανε οι Βούλα, που τους πήγανε από εκεί σε ένα κτήμα, Πορασόγια μην λεγόταν. Και τους βάλανε, τα έχεις πει που βάλανε από εδώ και από εκεί.
1: Για Βούλα.
3: Κωστόπουλο τώρα, η Τρούτσια. Τους βάλανε και ο Άρης ο Βελουχιώτης έκανε έτσι. Τράβαγε τα γένια του γιατί να του σκοτώσουν. Του πάνε να μην του σκοτώσουν και στη.
1: Τρελάθηκε, δε.
3: Ναι, τρελάθηκε. Έκανε έτσι.
2: Στις 17 Σεπτεμβρίου του 1944, 19 κρατούμενοι μεταφέρονται στην Καλαμάτα, όπου και εκτελούνται επί παρουσία συγγενών και φίλων και των κατοίκων της Καλαμάτας. Η αλήθεια είναι ότι αυτούς τους 19 ανθρώπους τους λίντσαρε ο όχλος, δηλαδή το αγανακτισμένο πλήθος. 32 αξιωματικοί και επιστήμονες μεταφέρονται στην Μερόπη, απογυμνώνονται, βασανίζονται αγρίως υπό την προσωπική επίβλεψη του αρχιδολοφόνου Άρη Βελουχιώτη και του υπασπιστού του Τζαβέλα, και την εσπέραν της 16 Σεπτεμβρίου 1944 σφάζονται με μία μαχαιριά στην καρδιά ή την καροτίδα και οι μηχανείς ρίπτονται σε ένα ξεροπήγαδο. Στράφηκαν οι κομμουνιστές ιδιαιτέρως κατά των αξιωματικών και των επιστημόνων, προπάντων να μην μείνει ουδής από τα στελέχη των εθνικοφρόνων που τόσο καλά γνωρίζουν τον κομμουνισμό και δεν εξαπαντούνται από τα δόλια και προδοτικά σχέδιά τους.

0: ήρθε εδώ όμως ο Άρης Βελουχιώτης μαζί με τον Τζαβέλα και τους Μαυροσκούφιδες και εκτέλεσαν εδώ 32 άτομα, στην πλειοψηφία Έλληνες, αξιωματικοί του ελληνικού στρατού. Εδώ όμως να είπε ο άνθρωπός μας, έλειωσαν οι άνθρωποι και οι οικογένειές τους,
1: ήρθαν
0: και πήραν τα κόκαλα, τα οστά και τα έθαψαν κάπου.
2: Στα χωριά Ανθούσα, Ζέζα και Σολάκιον, Σολάκι, εκτελούνται άλλοι μεταφερθέντες εκεί. Στο Νεοχώριον, Νιοχώρι, άλλοι. Εκεί σκότωσαν τον Γεώργιο Παπαδόπουλο και την σύζυγό του, γιατί τον βρήκαν μέσα στο Μελιγαλά. Ήταν ταγματάρχης ανάπηρος του Ελληνοϊταλικού πολέμου από το χωριό Λάμπενα και είχε πάει στο Μελιγαλά για να πάρει το μισθό του, γιατί από αυτόν ζούσε. Τον χτυπούσε ένας καπετάνιος του Ελλάς και του έλεγε: «Γιατί δεν ήλθες μαζί μας, τι ήθελες μέσα στο Μελιγαλά? Χάρτινε αξιωματικέ, είσαι προδότης». Αφού τον βασάνισαν αγρίως, τελικά τον εκτέλεσαν μαζί με τη σύζυγό του. Και φτάνουμε χρονικά στην πραγματική γενοκτονία στο Μελιγαλά. Είναι το πενθήμερο 16, 17, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου του 1944. Είναι η περίοδος των ομαδικών σφαγών. Συγκροτούνται εκτελεστικά αποσπάσματα. Ορίστηκε μία δημιουργία του πρώτου τάγματος του 8ου Συντάγματος Λακωνίας του Ελλάς γύρω στους 35 αντάρτες από τα χωριά του Πάρνωνα για να μείνουν στο Μελιγαλά και για να εκτελέσουν τους εχμαλώτους. Μαζί με αυτούς συγκροτήθηκε και μια ομάδα 30 περίπου πολιτοφυλάκων και εφεδροελασιτών από τον Μελιγαλά και την γύρω περιοχή. Επικεφαλής των δύο ομάδων εκτελεστών της δημιουργίας του Ελλάς και των πολιτοφυλάκων τέθηκαν υπό την διοίκηση των αρχιδημίων Γεωργίου Ματζάρη από το Μελιγαλά, Νικολάου Μητρόπουλου από το Κορυφάσιο και Δημήτρη Πυρπερή από τους Γαργαλιάνους. Η τέλεση του τερατουργήματος αρχίζει. Πρόκειται περί εκδηλώσεων αφαντάστου αγριότητας των κομμουνιστών κατά της ελληνικής φυλής. Μόνο ένας μεγάλος εχθρός της Ελλάδος θα είναι δύνατο να συλλάβει και να αποφασίσει τέτοιο ομαδικό και τρομερό έγκλημα κατά ιδεχθέστατων τρόπων και με υποχρεωτική παρουσία στον τόπο της φαγής στην πηγάδα κατοίκων της περιοχής, συγγενών και φίλων των σφαγιαστέντων.
0: Αν μνημόσυνο δικό τους θα πάμε. Αυτοί σε εμάς δεν έρχονται. Γιατί?
3: Εγώ δεν θα πάω. Δεν ξέρω εσύ.
0: Εγώ θα πάω επειδή είμαι πιο νέος, αλλά εσύ γιατί δεν θα πάω? Ναι.
4: Έχω τραβήξει σας.
3: Όταν μου σκοτώσανε, κόψανε το σπίτι. Με βάλανε να με καθαρίσουνε.
0: Εγώ ξέρεις γιατί δεν θα πάω? Γιατί είμαι λίγο μικρότερος από σένα και θέλω να τα βελτιώσω τα πράγματα. Εγώ για τη συμφιλίωση θα πάω. Αυτή δεν θα έρθω. Αυτό είναι το γαμώτο.
3: Δεν υπάρχει συμφιλίωση σαν παιδί.
0: Άρα
3: δεν υπάρχει. Δεν είδες κάτι πρόσωπο. Κάτι πρόσωπο. Τον πρόεδρο. Ο οποίος είτε. Δεν υπάρχει. Θρησκεία. Δεν υπάρχει ασθενειός. Αυτά λένε ξεπερασμένες εποχές. Γιατί ξέρω αν διάβασες και του Τάσινοχ, ο Σόστορος, σκότωσε να βέβαια. Είδα φοβητές φορές κάτι, κατάβαλα και κούθηκε. Ακτή τώρα είναι οι παλιοί κομμουνιστές, οι οποίοι επιμένουν στην αλλαγή του πολιτέτοντα στη σχόλη.
0: Άρα είναι...
1: Ή θέλουν να πάρουν τη ρεβάτς, Τάσο.
3: Δεν το ξέρω. Μπορεί να είναι, μπορεί να είναι και δοκοθυμένα αυτούς.
5: Είναι όμως τα εγγόνια τους, θέλετε.
1: Άρα τους είχαν, τους έχουν κάνει κατηγητικό.
3: Α.
0: Δηλαδή, να το πω καλύτερα, είναι οι αμπόγονοι των ηττημένων του 46-49.
1: Τους έχουν κάνει όμως κατηγητικό. Ιδεολογική διαφώτιση, γη σε κεφάλι.
0: Μα την είχαν.
3: Αυτοί οι πιτσιρικάδες, τώρα εκεί πάνω, που λέγονται αριστεροί, ξέρουν τι γινόταν εδώ το 44.
1: Στην τύφλα τους ξέρουν.
3: ξέρανε.
1: Την έχουν διαβάσει.
3: Και ντούτη. Και ντού ξέρουν. Υποστηρίζουν εκεί την αλλαγή, λέει, του πολιτεύω. Τι να κάνουμε. Έχω αναγκή αντισκευή. Να πω χριστιανοί, να γίνουμε.
1: Εσύ πιστεύεις, κύριε Λεωνίδα, ότι θα μπορούσαν να γίνουν πάλι τα ίδια από αυτούς.
3: Ωραία, τι να σου πω, ψεύτηνα, όχι. Ψεύτηνα, ψεύτης να πω. Από ό,τι βλέπω ότι η κατάσταση και τα λοιπά. Αν δεν παρατηθεί ο Τσίπρας να φύγει από τη μέση, να αλλάξουμε κάπως τα πράγματα, να ησυχάσει κάπως ο λαός, να πιστέψει σε κάτι άλλο, ίσως να έχουμε και τέτοια.
2: Ας παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, την εκτέλεση του μεγίστου αυτού εγκλήματος. Γύρω από την πηγάδα συγκεντρώνουν οι βάρβαροι κόκκινοι κομμουνιστές, υποχρεωτικώς τους κατοίκους των κοντινών χωριών για να παρακολουθήσουν το αποτρόπαιο θέαμα. Έχουν τοποθετηθεί στο χείλος της πηγάδας οι δήμοι, οι εκτελεστές, οι σφαγείς. Τμήματα παραλαμβάνουν από το Μεζεστένι περίπου ανά 75 έως 100 κρατουμένους και δεμένους με καλώδια. 3-3 τους μεταφέρουν στην πηγάδα. Πολλοί μόλις έβγαιναν από το Μπεζεστένι και προχωρούσαν προς την πηγάδα, άρχιζαν να τραγουδούν. «Έχε για καημένε κόσμε, έχε για γλυκιά ζωή και εσύ δύστυχη πατρίδα, έχε για παντοτινή». Γυμνοί, ανυπόδητοι, νηστικοί, διψασμένοι, τραυματίε, ασθενείς, καλούνται από τα τέρατα να βαδίσουν. Οι κομμουνιστές σφάζουν αμέσως επιτόπου όσους δε βαδίζουν γοργά. Οι παρασυρώμενοι από τον σφαγιαστέντα είναι και αυτοί δεμένοι με το ίδιο καλώδιο. Σφάζονται επί τόπου. Κατά την διαδρομή των 2.500 και πλέον μέτρων από τον Μπεζεστένι έχουν τεχνιέντος τοποθετηθεί κομμουνιστές και προετοιμάζουν και προκαλούν το πλήθος φωνάζοντας «Θάνατος! Θάνατος! Θάνατος!». Μερικοί εξ αυτών ευρίσκουν την ευκαιρία. Τρέχουν και σφάζουν όσους θέλουν. Έτσι ποτέ δεν έφτασαν και οι 100 ζωντανοί από τον Μπεζεστένι. Εκεί τότε, στο χώρο της πηγάδας, το μονοπάτι ήταν κατηφορικό. Υπήρχε ψηλά μια ελιά. Από αυτό το σημείο οι δήμοι, οι εκτελεστές, οι σφαγείς παραλαμβάνουν κάθε τριάδα και την μεταφέρουν στα χείλη της πηγάδας. Τους σφάζουν. Μία μαχαιριά στην κοιλιά ή την καρδιά ή την καροτίδα και οι μηθανείς τους ρίπτουν μέσα. Δια πολλούς εφαρμόζεται αγριότερος τρόπος. Με πέλεκες και κλαδευτήρια τους κόπτουν χέρια και πόδια, αυτιά και μύτες και πριν αποθάνουν οι ακροτηριαστέντες ρίπτονται από τους δήμιους τους οι μηθανείς στην πηγάδα. Τούτο, κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται επί τρεις ημέρες άνευ διακοπής, μέχρις ότου ουδέν υπάρχουν άλλοι. Οι σφαγείς μένουν ατάραχοι. Στην πηγάδα, στο Μπεζεστένι, στη Μερόπη, στην Ανθούσα Ζέζα, στο Σολάκιον Σολάκι, στο Νεοχώριον Νιοχώρι, σφαγιάστηκαν αδιακρίτως. Ιερείς, επιστήμονες, αγρότες, εργάτες, επαγγελματίες, πάσης ηλικίας νέοι και γέροι αμφωτέρων των φίλων.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
2: Και ο τελευταίος λοιπόν πολίτης θα υποχρεωθεί

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Focus FM 103,6 και Mach FM 99,8 που μας ακούτε ναι και στην Αθήνα. Ένα χρόνο κλείνουμε έτσι που μας ακούτε και νότια. Συντονιζόμαστε όλοι λοιπόν κάθε Κυριακή 6 με 8, Αγροτική Κυριακή με τη Δήμητρα Τρεμπελή. Αυτή τη φορά εκπέμπουμε έτσι και εκτάκτως από την όμορφη Βέρεια. Και αυτό γιατί λόγω πολλών υποχρεώσεων, συναντήσεων, έτσι καμιά φορά τυχαίνει να εκπέμπουμε από αυτήν την υπέροχη πόλη που αγαπάμε έτσι πάρα πολύ. Για όσους δεν έχετε έρθει, σας κάνουμε έτσι πρόταση. Ο νομός του Ματίας καλύπτει όλο το φάσμα της ψυχαγωγίας γενικότερα, οπότε είσαστε όλοι προσκεκλημένοι. Αγαπητοί μου ακροατές, από που και αν μας ακούτε, από το εξωτερικό, αλλά και εντός της χώρας, που πραγματικά η συζήτηση λίγο θα μας πάει και εκτός. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ηχολήπτη μας, τον Στέφανο Εμμανουήλ, που σήμερα θα συντονίσει την όλη κατάσταση, καλεσμένη του ηχολήπτη μας, γιατί το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι σε αυτή την εκπομπή συμμετέχουμε εθελοντικά εδώ και σχεδόν 6 ολόκληρα χρόνια. Και εγώ και οι συνεργάτες της εκπομπής, τους οποίους για ακόμα μία φορά και πάντα θα τους ευχαριστώ για τη συμμετοχή και για την δουλειά, την εργασία την οποία προσφέρουν σε ολόκληρο τον κόσμο. Θέλω να σημειώσετε και τα τηλέφωνα της εκπομπής για το τελευταίο μισάωρο, στο οποίο ανοίγουμε τις τηλεφωνικές γραμμές για όλους εσάς, για τη δική σας φωνή. 2-3-10-500-676, 2-3-10-500-677. Μπορείτε να στέλνετε και στο Viber δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6907-483-484. Θα συντονιστούμε εδώ πέρα μαζί με τον ηχολήπτη μας και θα γίνουν όλα έτσι όπως πρέπει. Και πολύ καλά ακούτε, ναι, κάθε Κυριακή είναι ζωντανή η εκπομπή, οπότε μην μας παρεξηγήσετε για κανένα λαθάκι. Λάθη γίνονται ακόμα και στους μεγαλύτερους έτσι δημοσιογράφους, αλλά έχουμε θεωρήσει όλοι ότι όλοι αυτοί που είναι στα μεγάλα κανάλια, στα μέσα ενημέρωσης, είναι οι αλάνθαστοι. Τελικά είναι αυτοί που κάνουν ένα τρομερό, σοβαρό λάθος. Ψεύδονται και δεν λένε την αλήθεια. Εμείς λοιπόν, όπως και να έχει, προσπαθούμε και λέμε πάντοτε την αλήθεια με το πιο ωραίο έτσι τρόπο, για να μπορέσουμε να ακουστούμε παντού και φυσικά ο κόσμος να αντιληφθεί με τι έχουμε μπλέξει. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να κάνουμε μια αναφορά στο πρόγραμμά μας, γιατί είμαστε πάρα πολύ πιεσμένοι και με συνεντεύξεις και με τοποθετήσεις και με σοβαρά θέματα που συμβαίνουν σε όλους τους κλάδους του πρωτογενή τομέα, και ίσως είναι από τις μοναδικές εκπομπές που έχουμε σχεδόν τα πάντα. Έχουμε κτηνοτροφία, γεωργία και αλληλεία. Ένα σύμπλεγμα το οποίο είναι το βασικότερο, η ραφοκοκαλιά του πρωτογενή τομέα, και πολλοί κόσμος που η ενασχόλησή τους είναι αυτή και το δέσιμο που έχουν με την Ήπειρο, με το νησί τους, με τη χώρα μας. Εδώ μιλάμε για πλήρη εγκατάλειψη γενικότερα όλων αυτών των κλάδων. Και εδώ που είναι που πρέπει πλέον να μιλάμε σοβαρά και να μην αστειευόμαστε όπως κάνουν όλοι οι κυβερνώντες, και ιδιαίτερα αυτοί οι οποίοι πέρασαν από αυτά τα υπουργεία με ιδιαίτερα πάλι, το ξαναλέω, κυβέρνηση Μητσοτάκη. Πάμε λίγο να πούμε και το πρόγραμμά μας, ξεκινώντας με το Χρήστο τον Τζιρανίδη και το πολυπόθητο έτσι πολυδέδαλο κομμάτι των κερασοπαραγωγών και τις αποζημιώσεις, τις ενισχύσεις και όλα όσα γίνονται, να μας πει σε τι στάδιο βρισκόμαστε και τι αναμένουν οι παραγωγοί μας. Θα συνεχίσουμε στις 6:30 εκτάκτως σήμερα, καθώς είχα μια πρωινή τηλεφωνική έτσι επικοινωνία που ήταν αρκετή η ώρα, για να μπορέσω να αντιληφθώ κι εγώ πολύ σοβαρά θέματα, τα οποία εντάξει εμείς είμαστε λίγο βουνίσχοι, αλλά η αλμύρα, ξέρετε, είναι ίσως από τα δυσκολότερα επαγγέλματα αυτή των ψαράδων, και όταν βγαίνουν στα ανοιχτά έχουν να αντιμετωπίσουν άλλες καταστάσεις, τις οποίες για μας είναι λίγο πρωτόγνωρες, οπότε θα μας βάλουν έτσι σε ένα άλλο κλίμα, σε μία άλλη κατάσταση παραγωγής, γιατί ό,τι τρώμε αυτό είμαστε, και μην ξεχνάτε με τη συμφωνία Mercosur και όλα όσα γίνονται που θα καλυφθούν, θα αντικατασταθούν λοιπόν τα δικά μας προϊόντα. Πιστεύουμε, εκεί δρομολογείται η κατάσταση, να καταναλώνουμε και ψάρια από ποιον, τον Ατλαντικό, τον Ειρηνικό, δεν ξέρουμε ακόμα, θα δούμε. Άρα θα έχουμε τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Παράκτειας Αλίας, τον κύριο Δημήτρη Τσιπούρα. Φυσικά θα ακολουθήσουμε με εκτινοτροφία Δημήτρη Μιχαηλίδη και να δούμε και τι συμβαίνει τελικά με αυτό το πολυπόθητο, με αυτό το πολυδέδαλο, με αυτό το δύσκολο έργο του ΟΣΔΕ και η απόλυτη δικαίωση των τεχνολόγων γεωπόνων να ενταχθούν πλέον στο ΟΣΔΕ ώστε να μπορούν να κάνουν δηλώσεις, πράγμα το οποίο ήταν άδικο και μέσω της παρέμβασης της συνεργάτης φίλης γεωπόνου Λίνα Στρίδου καταφέραμε και διεκδικήσαμε το αυτονόητο. Θα μου πείτε, όλη αυτή η υπομονή αλλά και η επιμονή που έχουμε βάζοντας τα πράγματα στη θέση τους, που μερικοί άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται, αν και μπορεί να βρίσκονται σε ένα υπουργείο, σε έναν φορέα, δεν γνωρίζουν τα πάντα και η ενημέρωση είναι η σωστή ενημέρωση, είναι αυτή που λείπει από τη χώρα μας. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο και μέσο να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε πλέον. Και αυτό είναι και το ευχάριστο, ότι διεκδικούμε φωνάζοντας, βγαίνοντας στον αέρα. Γιατί εμείς εδώ δεν έχουμε μικρόφωνο, έχουμε μεγάφωνο. Και να ευχαριστήσω όλους, μα όλους τους ακροατές που μας στέλνουν καθημερινά μηνύματα, παρεμβάσεις, καταγγελίες. Τώρα θα μου πείτε, εισαγγελείς δεν είμαστε, αλλά θέλουμε να μεταφέρουμε το τι συμβαίνει στον κάθε ένα από εμάς, από όλους τους κλάδους. Δεν κάναμε ποτέ διαχωρισμό, όπως και στα πρόσωπα που έχουμε καλέσει σε αυτή την εκπομπή, που ανεξάρτητα το κόμμα, την ιδεολογία που πιστεύουν, τους αφήσαμε, τους δώσαμε χρόνο, λόγο να ακουστούν παντού. Γιατί αυτό είναι το δίκαιο. Και δεν λειτουργούμε όπως όλα αυτά τα συστημικά κανάλια και τα μέσα ενημέρωσης. Να καλωσορίσω όμως πολύ γρήγορα τον αγαπητό συνεργάτη, τον Χρήστο τον Τζιρανίδη από τη Σκίδρα του νομού Πέλλας, όπου εκεί κάτι γίνεται, κάτι ψήνεται.
1: Καλησπέρα Δήμητρα, καλησπέρα στους ακροατές του Focus FM, τους συναδέλφους που αυτή την ώρα είναι στα κοράφια και στα μαντριά τους. Δήμητρα, δεν ψήνεται, κάτι βράζει. Βράζει και είναι καζάνι αυτό που βράζει.
0: Και για πες μας λεπτομέρειες, Χρήστο.
1: Αναμένεται μέσα στην εβδομάδα να έχουμε εκρήξεις. Τώρα τι εκρήξεις θα είναι θα φανεί. Όλοι ξέρουμε γιατί από αυτή την εκπομπή να είναι καλά ο Focus FM μπορέσαμε και από το 2025 έχουμε εξηγήσει στον κόσμο τι έχει γίνει με τα κεράσια. Την αδικία που έχουν υποστεί οι κερασοπαραγωγοί κυρίως στην Πέλα, γιατί έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό, περίπου το 65-70% της καλλιέργειας, αλλά και σε όλη την επικράτεια, σε όλη τη χώρα. Να υπενθυμίσω πολύ γρήγορα, είχε γίνει παγετός το 25, ο προβληματικός κανονισμός του ΕΛΓΑ που ζητάμε να αλλάξει από το 11 και η Νέα Δημοκρατία μας υποσχέθηκε ότι θα τον αλλάξει όταν έγινε κυβέρνηση, αλλά παρόλα αυτά κοντεύει να φύγει και ακόμη δεν τον έχει αλλάξει. Μας πετάει έξω από τις αποζημιώσεις, γιατί λέει όταν έγινε ο παγετός δεν είχαν ανθίσει τα δέντρα. Λοιπόν, οπότε όταν ο ΕΛΓΑ δεν αποζημιώνει, τότε έχουμε άλλα εργαλεία, όπως είναι τα de minimis, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πολλά τα εργαλεία. Παρ' όλα αυτά, με παρεμβάσεις των βουλευτών και κατόπιν ενεργειών τους και περηφανεύονταν γι' αυτό, μας εντάξανε τελικά στον ΕΛΓΑ, γιατί οι ειδικές διατάξεις με πολιτική παρέμβαση προβλέπεται να ενταχθεί μια απώλεια. Και όλοι ήμασταν χαρούμενοι, ώσπου μετά από 5 μήνες περίπου διαπιστώσαμε ότι τα υλικά μας πετάξαν έξω από τον ΕΛΓΑ χωρίς να μας ενημερώσει κανείς. Τότε ο νέος υπουργός, ο κ. Τσιάρας, είχε πει ότι μη στεναχωριέστε, εδώ είμαι εγώ, μέχρι τα Χριστούγεννα θα πάρετε, θα πληρωθείτε τα κεράσια με ένα πρόγραμμα ad hoc. Όμως τον Οκτώβριο είδαμε ότι αντίστοιχα στην Ευρωπαϊκή Ένωση άλλες χώρες, 6 χώρες, κάναν έτσι και πήραν έγκριση να πληρωθούν οι κερασοπαραγωγοί. Τελικά εμείς φτάσαμε Φεβρουάριο και ακόμη δεν είχαμε ούτε καν έτοιμα για αποζημίωση. Ώσπου έρχεται τον Μάιο ο κύριος Χατζηδάκης, ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας, εγκαινιάζοντας έναν νηπιαγωγείο στο χωριό Προβάχου στην Αριδαία, είπε ο άνθρωπος, ο Υπουργός, φέρτε μικρόφωνο, έχω να σας κάνω ανακοινώσεις. Επιτέλους τα κεράσια θα τα πληρωθείτε εντός του Μαΐου. τις δηλώσεις έκανε Απρίλιο. Χαρούμενοι όλοι και ερασοπαραγωγοί, τελικά έρθει ο Μάιος και δεν είδαμε καμία αποζημίωση. Αντιθέτως, ενώ στην αρχή είχαν πει θα μας δίνανε 120 εκατομμύρια, μετά ήρθε ο κύριος Σχοινάς και λέει μη στεναχωριέστε, κλειδώνει η αποζημίωση των κερασιών στα 80 εκατομμύρια, λέει συντόμως. Τελικά μετά από επίσκεψη που έκανε ο ίδιος ο Υπουργός στην Μπέλα και σε άλλους δομούς, εδώ στην περιφέρεια, στην αντιπεριφέρεια Πέλας, παρουσία μόνο εκπροσώπων αγροτών που δεν υπήρχε περίπτωση να διαμαρτυρηθούν, ίσως και με μπλε ταυτότητες, γιατί αποκλείστηκαν 5 αγροτικοί σύλλογοι που είχαν διαφορετική άποψη με τον Υπουργό. Τελικά εκεί μας είπε ο κύριος Σχοινάς ότι 30 Σεπτεμβρίου θα πληρωθείτε, αλλά να ξέρετε τα λεφτά γίνανε 52 εκατομμύρια. Δηλαδή από τα 120 πήγαμε στα 80, τώρα κατεβήκαμε στα 52 εκατομμύρια. Οπότε

0: γαλλική γη, την βρήκε και τη δημοσιοποίησε την επίμαχη οικία, η οποία μας δίνει όλες τις υπόλοιπες λεπτομέρειες. Τώρα να πούμε ότι αυτή η οικία έχει μερικά προβληματάκια. Δηλαδή δεν έχει αριθμό πρωτοκόλλου. Ένα είναι αυτό. Δεν έχει τηλέφωνο επικοινωνίας και email, που αυτό εντάξει μπορεί και να μην μπει. Αλλά στις προϋποθέσεις που μιλάει για το ποσό, εκεί που λέει ότι έχει εγκριθεί με τον τάδε αριθμό έγγραφο, δεν υπάρχει αριθμός εγγράφου, είναι κενό και δεν υπάρχει ποιος το υπογράφει. Οπότε αυτή η οικία, η συγκεκριμένη, γιατί δεν έχει απάνω κοιάδα, μπορεί να είναι μαϊμού, αλλά οι κυβερνητικοί βουλευτές λένε ότι αυτή θα είναι η οικία. Και τελικά είχαμε επίσης και την έγκριση του ποσού, που αυτό είναι αναρτημένο στη διάβια των 50 εκατομμυρίων, που αυτό σημαίνει ότι για μένα έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Τώρα πάμε στην Κία. Εκεί είναι που είναι ανάστατος όλος ο κόσμος, γιατί η Κία ζητάει να κάνουμε έναν υπολογισμό του συντελεστή ΑΑΠ, δηλαδή αποζημίωση μας, τα πω αναλυτικά, ισούται με το ΜΑΠΑ επί μη τύπου Α, μείον το ΑΕΣ, μείον μου του ΕΧΙΖΗ. Οπότε άμα κάνουμε...
1: Εντάξει, είναι ένας τύπος για να μπορέσουν να βγάλουν το ποσό το οποίο δικαιούται ο κάθε παραγωγός. Να δώσουμε να καταλάβω, όπως... γιατί εγώ κόλλησα λίγο στο ΜΑΠΑ.
0: Το ΜΑΠΑ νομίζω είναι το πιο πραγματικό εδώ πέρα. Νομίζω ότι η άθελά τους σημαίνει τι θα πάρουμε τελικά, γιατί από ό,τι φαίνεται... τουλάχιστον το 80% των κερασοπαραγωγών θα αποκλειστεί από τις αποζημιώσεις. Καταρχήν να πούμε ότι είναι 50 τα εκατομμύρια τελικά, από τα 120 πέσαμε στα 80, τώρα είναι 50. Έχουν μπει τα βύσσινα, έχουν μπει τα κυδόνια, έχουν μπει τα σίκα από την Αττική και αφορά σχεδόν όλη την Ελλάδα. Ποιος θα πρωτοπάρει χρήματα δεν ξέρουμε. Προφανώς γι' αυτό και μπήκε αυτό ο συντελεστής, γιατί μετά έχει κι άλλο κόφτη. Και να εξηγήσουμε τι σημαίνει αυτό. Για να μην χάνουμε χρόνο, λέει ο ΕΛΓΑ ότι θα δούμε πόσα κιλά παραδώσατε τα τρία προηγούμενα χρόνια, δηλαδή το 22, το 23 και το 24, και σε ποια τιμή τα δώσατε τα κεράσια σας, οπότε θα υπολογίσουμε σε ένα μέσο όρο πόσα χρήματα εισπράτατε. Μετά θα δούμε το 25, όποιος είχε παραγωγή, πόσα χρήματα πήρε. Και έτσι θα προσπαθήσουμε να στοιχειοθετήσουμε μία απώλεια εισοδήματος 30%. Όποιος το στοιχειοθετεί αυτό, μπαίνει σε αποζημιώσεις. Ωραία. Αυτό οι περισσότεροι το έχουμε. Αυτοί που δεν έχουν όμως τριετία είναι αυτοί που έχουν αρά δέντρα, δηλαδή που έχουν δέντρα που μπήκανε πρώτη χρονιά σε παραγωγή, ή δεύτερη ή τρίτη. Ή κάποιοι συνάδελφοι που είχαν βροχοπτώσεις και δεν παραδώσανε κιλά, αυτοί θα έχουν πρόβλημα. Και κάποιες άλλες περιπτώσεις. Αυτοί όντως θα έχουν πρόβλημα. Θα μείνουν απόξ. Εφόσον βέβαια περάσουμε από αυτή την κατάσταση, μετά έρχεται ένας άλλος δείκτης που μας μειώνει 20%, που λέει ότι επειδή εμείς δεν είμαστε αγρότες, λέει ο Υπουργός, είμαστε επιχειρηματίες, και η αλήθεια είναι αυτή, με τον 4172, το νόμο του Σαμαρά, μας έκανε επιχειρηματίες, δεν υπάρχουν αγρότες στη χώρα. Είμαστε επιχειρηματίες. Αλλά έχουμε τις υποχρεώσεις επιχειρηματία χωρίς να έχουμε τα ωφέλη του επιχειρηματία, τέλος πάντων. Και λέει ο κύριος Υπουργός, εάν εσείς πήρατε από κάπου αλλού χρήματα, έχετε ανεβάσει δηλαδή τα έσοδά σας, δηλαδή αν είχατε κεράσια και αν είχατε μήλα, τι συμβαίνει αυτό? Από τα κεράσια δεν πήρατε τίποτα, αλλά από τα μήλα, αν πήρατε χρήματα, τότε η απώλεια εισοδήματός σας μειώνεται και προσμετράτε στην επιχείρησή σας, οπότε σας βάζω άλλο ένα συντελεστή 20% και σας κόβω όλους εσάς. Που για μένα δεν υπάρχει αγρότης που να μην έχει μία δεύτερη και τρίτη και τέταρτη καλλιέργεια, γιατί ξέρουμε τα τελευταία χρόνια, αν δεν έχεις παραγωγή από το Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο, δεν επιβιώνεις. Γιατί λες, ένα-δύο καλλιέργειες θα τις χάσεις. Οπότε να μάσω τις τρεις για να επιβιώσω, για να ζήσω, να πληρώσω υποχρεώσεις. Και με αυτούς τους κόπτες

0: τελικά ολοκληρώνεται η κοροϊδία και τα ψέματα της κυβέρνησης με τους εκάστοτε υπουργούς και τους βουλευτές που τελικά εκ του αποτελέσματος φάνηκαν άχρηστοι, γιατί αν στο τέλος το κεράσι πάρει 25 εκατομμύρια θα μπορούσαν να μας τα δώσουν και από τον ΕΛΓΑ, γιατί ο ΕΛΓΑ είπε δεν σας βάζουμε μέσα επειδή η ζημία είναι 120 εκατομμύρια, δεν έχουμε αυτά τα χρήματα. Αλλά αν μιλούσαμε για αυτά τα χρήματα θα μας τα είχαν δώσει από τότε. Και αυτό που βλέπουμε επίσης είναι ότι οι άνθρωποι, αντί να μας πληρώσουν με de minimis, αντί να μας πληρώσουν με κάποια άλλα εργαλεία, μας πληρώνουν με το χειρότερο εργαλείο που το εφευρέσανε τώρα, με αποτέλεσμα, όπως είπα και πριν, να μείνουν πολύ και ρασοπαραγωγή απλήρωτη. Γι' αυτόν τον λόγο ξεκινάνε γενικές συνελεύσεις και αυτή τη φορά μπροστάρτης είναι οι ίδιοι νεοδημοκράτες από ό,τι φαίνεται. Αυτοί που λέγανε εμείς αναχωριέστε, εμείς μιλήσαμε με τον Υπουργό και με τον Βουλευτή και είναι όλα εντάξει, μόλις μάθανε για την Κία, βγάζουν ατμούς από τα αυτιά, Δήμητρα. Γι' αυτό λέω είναι καζάνι που είναι έτοιμο να βράσει. Οπότε, όποιος κερασοπαραγωγός μας ακούει αυτή τη στιγμή, αύριο 6.30 ώρα στην Αριδαία, στο ξενιτίδιο, έχει την πρώτη συγκέντρωση. Από ό,τι φαίνεται, κατά τόπους θα γίνουν και άλλες συγκεντρώσεις για τα κεράσια. Και
1: λίγο κάτι να προσθέσω, γιατί όταν γίνονται τέτοιες συγκεντρώσεις που δεν αφορούν φαντάζομαι μόνο τους παραγωγούς ή συγκεκριμένα τους κερασοπαραγωγούς ή συγκεκριμένα τους αλληλείς, πρέπει να βγει όλος ο κόσμος στους δρόμους, πρέπει να γίνει αυτό που γίνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη και εμείς πάμε μεμονωμένα 5, 10, 30 άτομα και δεν παίρνει την έκταση που της αναλογεί η συγκεκριμένη περίπτωση, όχι συγκεκριμένη, είναι για όλους, αφορά όλους. Αν ο κερασοπαραγωγός δεν έχει χρήματα, πώς θα δουλέψει το κατάστημα πιο κάτω, πιο πάνω, στο διπλανό χωριό, πώς θα επιβιώσει ο κόσμος της Υπαίθρου, όταν όλη η οικονομία της Υπαίθρου βασίζεται αποκλειστικά στον πρωτογενή τομέα. Τι υπηρεσίες άλλες μπορούν να προσφέρουν στην Υπαίθρο ένας νομικός, ένας γιατρός, ένας οποιοσδήποτε, εάν δεν έχει χρήματα να μπορέσει να κινηθεί μέσα σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους. Κάλεσμα, Χρήστο μου, πρέπει να κάνουμε σε όλο τον κόσμο.
0: Δημητρά, ας έρθουν πρώτα και να σου παραγωγή, γιατί στα προηγούμενα καλέσματα η συμμετοχή ήταν πάρα πολύ μικρή. Νομίζανε ότι θα πάρουν αποζημιώσεις και θα τρώνε με χρυσά κουτάλια. Τώρα που είδανε την αλήθεια, γιατί εν ολίγης εμείς το λέγαμε, εγώ είχα ξανά υπολογισμούς ad hoc και τους τα έλεγα, αλλά δεν με πιστεύανε. Έτσι και από την εκπομπή τους ενημερώναν, παιδιά, κινητοποιηθείτε, σας λένε ψέματα. Δεν μας πιστεύανε. Τώρα που πήρε το δρόμο η διαδικασία και δημοσιεύτηκε η οικία, έστω και ας μην έχει αριθμό πρωτοκόλλου, αλλά αυτή θα είναι. Γιατί η προηγούμενη που έχω που αναφέρεται σε ad hoc πληρωμή είναι ακριβώς η ίδια, μόνο που έχει αριθμό πρωτοκόλλου. Δηλαδή αυτή θα είναι η αποζημίωση. Δηλαδή τώρα που καταλάβανε ότι μάλλον δεν θα πάρουν φράγκο, ας καθίσουν στα σπίτια τους. Και βέβαια αν έρθουν και οι υπόλοιποι θα είναι ευχής έργο. Αλλά βέβαια δεν είναι μόνο τα κεράσια, είναι όλα τα προβλήματα. Και οι κτηνοτρόφοι, οι μενισοκόμοι, οι πάντες και η ροδακινοπαραγωγή και οι βροχοπτώσεις και τα χλάδια. Χαμός γίνεται. Από όπου και αν το πιάσουμε γίνεται χαμός. Οπότε Δήμητρα, αύριο 6.30 ώρα, αν δεν ξεχυλίζει το κτίριο, το ξενιτήριο εκεί στην Αριδαία από κόσμο, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Και φυσικά οι προτάσεις από ό,τι λίγο έχω ακούσει θα είναι πολύ δυναμικές και δεν θα ταλαιπωρήσουν κόσμο, να ξέρετε. Αν είναι αυτές οι προτάσεις που θα αποφασιστούν, θα είναι πάρα πολύ δυναμικές χωρίς να ταλαιπωρήσουμε τον υπόλοιπο κόσμο, γιατί δεν χρειάζεται, τον θέλουμε μαζί μας τον κόσμο. Και Δήμητρα, αν έχω δύο λεπτά ακόμη, σε παρακαλώ, να πω κάτι για τα ΟΣΔΕ που είναι πολύ βασικό. Όλοι παρακολουθούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έβγαλε μία έκθεση και αναφέρεται στα ΟΣΔΕ. Θα σας θυμίσω πάλι τι λέγαμε από την εκπομπή μας το 23, ότι δεν έχει μπει καμία δήλωση στο σύστημα το 23 που ξεκίνησε η καινούρια ΚΑΠ, και ότι όσοι παίρνετε χρήματα είναι τυφλή η πληρωμή, γιατί δανείζεται το Υπουργείο από την Τράπεζα Πειραιώς, και όταν θα έρθει η ώρα του λογαριασμού θα σας ζητήσουν χρήματα πίσω. Αυτό το είχαμε πει το 23, Δήμητρα, γιατί βλέπαμε τα έγγραφα.
1: Λοιπόν, τα χρεωστή σας καταβληθέντα, έτσι.
0: Ακριβώς. Η έκθεση αυτή τη στιγμή που βγήκε αναφέρει ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα που ξεκινάει από το 21. Και αυτό είναι αλήθεια, γιατί έχουμε και την έκθεση από του συνήγορου του πολίτη του 21 και του 22, που λέει από τότε ότι είναι προβληματικές οι δηλώσεις και ότι δεν ανταποκρίνουν στην πραγματικότητα και ένα σωρό άλλες κατηγορίες. Τα έχουμε κάνει εκπομπή.
1: Ωραία. Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη, ποιος θα λογοδοτήσει για την λάθος διαχείριση των ΟΣΔΕ, των δηλώσεων ΟΣΔΕ, και γιατί να χρεωθεί για ακόμα μία φορά, να υπερχρεωθεί στην ουσία ο ίδιος ο παραγωγός, ένας, και εν τέλει όλη η χώρα, γιατί φανταζούμε ότι όλα αυτά θα είναι προστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία θα καλεστούμε εμείς να πληρώσουμε.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά εν μέρη θα την πληρώσουμε όλοι, αλλά κυρίως δεν θα έρθουν χρήματα και είναι άλλη διαδικασία. Έχουμε πει πώς γίνεται. Ολοκληρώνοντας, θέλω να πω, επιτέλους ας στείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση το δικόγραφο του 2023, γιατί επιχειρήθηκε κατά την άποψή μου να το μπαζώσουνε, να το πω απλά, να έρθει το δικόγραφο του 2023 και να βγουν όλα τα ονόματα στη φόρα, δεν είναι εδώ να εξηλωθεί κανένας, και να μας πούνε και ποιοι υπάλληλοι έχουν την ευθύνη, γιατί δεν είναι μόνο αγρότες που μπορεί, αγρότες, αυτοί οι απατεώνες αγρότες, η πλειοψηφία δεν είναι απατεώνες, αλλά το σύστημα έτσι όπως είναι για να δηλώσει κάποιος είναι στραβό. Δηλαδή όταν ένας αγρότης δηλώνει μία καλλιέργεια, τη δηλώνει ό,τι του ζητάει το γραφείο ΚΙΔ. Από εκεί και πέρα όλες αυτές οι δηλώσεις σύμφωνα με την έκθεση έχουν γίνει στραβά. Δεν έχουν γίνει έρθει. Και ειδικά στη βιοκαλλιέργεια, εκεί θα γίνει χαμός άμα ανοίξει ο φάκελος, και εκεί εμπλέκονται άμεσα και άτομα μέσα από το Υπουργείο. Θα γίνει χαμός. Απλώς αυτό που βλέπουμε εμείς, πάνε για μπάζωμα, όπως με τα Τέμπη, πάνε για μπάζωμα, γιατί είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα, Δήμητρα.
1: Γιατί με τον ΟΠΕΚΕΠΕ τι γίνεται, Χρήστο?
0: Αυτό μιλάμε, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, όλο αυτό είναι, όλο αυτό το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλο αυτό τα ΟΣΔΕ είναι ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί λέει, υπήρχαν υπάλληλοι, υπήρχε λέει ένας υπάλληλος λέει, που έκανε ελέγχους στους νόμιμους. Ναι, αλλά ένας έλεγχος λέει, θέλει 5 με 8 ώρες για να γίνει. Και εδώ οι υπάλληλοι λέει, δηλώσανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι σε μία ημέρα κάνουν 10 ελέγχους. Άρα εσείς πόσο 48-50 ώρες τις κάνατε σε μία ημέρα? Δηλαδή είναι πάρα πολλά αυτά που δεν συμφωνούν. Και εδώ γι' αυτό ήρθε και το άρθρο 74 ο Σκηνάς, να μπαζώσει τι, αυτό που το είπε στη Βουλή. Εμείς φταίμε λέει, να βάλουμε λέει τους αγρότες να πληρώσουν, έτσι πλέξει το είπε ο Σκηνάς. Άμα βρούμε το βίντεο θα το βάλουμε.
1: Μάλιστα. Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να είσαι συντονισμένος να ακούσεις και τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Παρακτίας Αλληλείας. Είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να μπούμε δυναμικά σε έναν ακόμα αγώνα που ελπίζω να έχει αποτέλεσμα, γιατί μάλλον όλο αυτό που συμβαίνει με τους τόσους υπουργούς που έχουμε αλλάξει και με τη θέση αυτή τη στιγμή, την τεχνοκρατική που έχει ο κύριος Σκηνάς, δυστυχώς θα είναι και η ταφόπλακα για τον πρωτογενή μας τομέα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο.
0: Ευχαριστώ, Δήμητρα. Αύριο στην Αηρηδαία, 6.30 ώρα στο ξενιτίδιο. Όλοι παρόντες.
1: Χρήστο, καλή δύναμη και καλό αγώνα σε όλους, σε όλους μας, πραγματικά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, θα περάσουμε για ένα πάρα πολύ σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι. Εσείς παραμένετε εδώ συντονισμένοι στα μεγαλύτερα ραδιόφωνα της χώρας, Fox FM 103,6 και Mach FM 99,8. Και ερχόμαστε για μια έκτακτη αλλά πάρα πολύ σημαντική, έτσι, συνέντευξη. Τι συνέντευξη? Ο άνθρωπος και όλοι μας έχουμε βγει εκτός ορίου και δεν υπάρχει όριο και δεν υπάρχουν σύνορα και δεν υπάρχει τίποτα πλέον σε αυτή τη χώρα που να φέρνει αισιοδοξία με όλα αυτά που συμβαίνουν, ιδιαίτερα στις μικρές περιοχές, στα μικρά χωριά, στις πόλεις μας. Είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι, το οποίο καλούμαστε και εμείς μέσω ενός μικροφόνου να μπορέσουμε να αναδείξουμε και την αναδείξουμε την ανάπτυξη και την εξέλιξη αυτής της χώρας, που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λεγόμαστε εμείς Ευρωπαίοι πολίτες. Ας σοβαρευτούμε λοιπόν και ας ακούσουμε τις πραγματικές φωνές της αλήθειας. Focus FM και επανερχόμαστε.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Επιστρέψαμε, Focus FM 103,6, Μάχη FM 99,8 και μας βρίσκεστε και εννοείται και διαδικτυακά στο www.focusfm και www.mahifm. Πραγματικά μπήκα και εγώ έτσι σε έντονες σκέψεις, όχι μόνο και σήμερα, αλλά όλα αυτά τα χρόνια πήραμε να κάνουμε αγροτική πολιτική και κάνουμε επιθετική πολιτική σε μια κυβέρνηση που πλέον θέλει κάτι να αλλάξει σε αυτή τη χώρα. Δεν ξέρουμε αν πρέπει να φύγουμε εμείς ή αν πρέπει να αλλάξουμε τελικά αυτή την κυβέρνηση και αυτές που πέρασαν και μας φτάσαν σε αυτό το σημείο, γιατί όλες αυτές οι δεκαετίες τελικά έχουν φτάσει και έχουν πιάσει, θα λέγαμε έτσι, πάτο. Η έκφραση, ξέρετε, του κόσμου, όταν πλέον μπαίνουμε να συζητήσουμε για το τι συμβαίνει σε όλα τα επαγγέλματα, είναι ντροπιαστική για την ίδια μας τη χώρα, για το ίδιο μας το έθνος, αν θέλουμε να λέμε ότι είμαστε η Ελλάδα, η χώρα του φωτός. Εγώ θα έλεγα η χώρα του σκοταδισμού, και μάλιστα περιβάλλεται από σκιές οι οποίες δεν ξέρουμε αν είναι ελληνικές. Μόνο ανθεληνικές θα μπορούσαμε να τις χαρακτηρίσουμε όλες και όλα αυτά που γίνονται. Δεν είναι μόνο επιδρομές και το ότι νιώθουμε ότι έχουμε και είμαστε σε ξέφραγκο αμπέλι. Δεν ξέρω αν έχουμε σύνορα. Ή μάλλον δεν γνωρίζουν οι κυβερνώντες αν έχει σύνορα η θάλασσα, τα βουνά. Αλλά τελικά πόσο και τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει στο μυαλό του καθενός για να μπορέσει να συμμετέχει, νοητικά τουλάχιστον, να καταλαβαίνει τι γίνεται. Σήμερα είχα και την τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Παράκτειας Αλλίας, τον οποίο θέλω να τον καλωσορίσω, τον κύριο Δημήτρη Τσιπούρα. Βέβαια το επίθετο λίγο παραπέμπει σε έναν άνθρωπο που έχει μεγαλώσει στη θάλασσα σίγουρα. Ψαράς ο άνθρωπος, φαντάζομαι και η οικογένειά του και όσοι ζουν σε παράκτες έτσι, περιοχές, σε νησιά. Είναι ένα από τα δυσκολότερα, ξέρετε, επαγγέλματα του πρωτογενή τομέα. Η αλμύρα είναι πάρα πολύ δύσκολο και να την αντιμετωπίσεις έτσι σε μακροχρόνια βάση, και πόσο μάλλον όταν έχεις να κάνεις με παράξενες και περίεργες καταστάσεις αυτές των επιδρομών των γειτόνων μας, κυρίως των Τούρκων, που αναφέρονται συχνά πυκνά ακούγοντας όλα τα μέσα ενημέρωσης, και πραγματικά είναι κάτι που μας στεναχωρεί όλους, γιατί αυτό συμβαίνει γενικότερα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και συγκεκριμένα ξεκίνησε επί Τσίπρα. Κύριε Τσιπούρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στον Focus FM. Μας ακούνε και στη Μάχη κάτω στην Αθήνα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι πρώτη φορά που συνομιλούμε έτσι και δημόσια, να μας ακούσει και ο κόσμος, καθώς τις τελευταίες μέρες έχουμε εξελίξεις και κινητοποιήσεις στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Η Αλλιής συνεχίζεται και θέλω να μας πείτε λίγα πράγματα για την κατάσταση αυτή τη στιγμή και τι περιμένετε να γίνει από εδώ και πέρα.
1: Καλησπέρα. Καταρχήν δεν είμαι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης. Είμαι για τον κόσμο, είμαι πρόεδρος του τοπικού συλλόγου εδώ στη Θεσσαλονίκη και της Καλαμαριάς και είμαι μέλος του ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης. Καταλάβατε. Δεύτερον,
0: είστε πρόεδρος σε τοπικό επίπεδο και μέλος της Πανελλήνιας. Εντάξει, αυτό διορθώνεται εύκολα. Άλλα πράγματα δεν διορθώνονται, κύριε Τσιπούρα. Σας αδιόρθωτο, εκεί απευθυνόμαστε.
1: Ναι, τι να κάνουμε, είμαστε επί τέταρτη μέρα παρατεταγμένοι στην πλατεία, στο κεντρικό λιμάνι της πόλης, της Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν τις επόμενες μέρες, συνεχίζουμε δυναμικά, δεν πάει κανένα λευτικό σκάφος στη δουλειά. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, για να μην πω το 80% η λύση θα να σταματήσει. Τώρα εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που διαφωνούνται μαζί μας και πάνε. Δικαιωμάτως είναι, δεν μπορώ να τους κρίνω. Από εκεί και πέρα περιμένουμε μια απάντηση από το Υπουργείο και από το Υπουργείο Κοινά των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης. Φυσικά ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν έχουν σηκώσει ένα τηλέφωνο, δεν έχουν κάνει τίποτα. Αμπαίνουμε και βλέπουμε, δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Εγώ έχω σημειώσει τρία σοβαρά έτσι, αιτήματα. Εννοείται το κόστος με το πετρέλαιο που είναι δυσβάστακτο. Οι ενισχύσεις που δεν φτάνουν ποτέ στους αλλοιείς και η τακτική έλεγχη μόνο στους Έλληνες αλλοιείς, δεν ξέρω τώρα εσείς θα μου πείτε τι ακριβώς συμβαίνει, και επίσης αυτά τα θαλάσσια πάρκα που σίγουρα εγκλωβίζουν έτσι το εύρος της αλλοιείας και για εσάς, αλλά όχι για κάποιους άλλους.
1: Ναι, εγώ κοιτάξτε, θα σας αναφέρω μόνο το πετρέλαιο, το οποίο έχει διπλασιαστεί και πάνω η τιμή του. Το παίρναμε αυτό το ναυτικό, το μαύρο, το οποίο το παίρνουν και οι εφοπλιστές στα βαπόρια, το παίρναμε και εμείς 0,60, 0,50, 0,55. Οι εφοπλιστές τώρα δεν το είπα σωστά. Δηλαδή το παίρνει τη ναυτιλία, είναι το μαύρο πετρέλαιο της ναυτιλίας, το οποίο χρησιμοποιείται μόνο για την ναυτιλία γενικά. Το παίρναμε 0,50, 0,60 και τώρα έχει πέσει το 1,42, 1,45. Είναι ανεπίτρεπτη τιμή, δεν μπορούμε, δεν πλησιάζεται αυτή τη τιμή. Δεν βγαίνουμε με αυτή τη τιμή. Από εκεί πέρα τα θαλάσσια πάρκα είναι κάτι το οποίο έχει δημιουργηθεί και απαγορεύει την αλίευση των δικών μας σκαφών μέσα σε αυτά, ενώ μπορεί να κάποιο άλλος, μπορεί και ένας Τούρκος να πάει να ψαρέψει. Δεν ξέρω, ειλικρινά να σας πω, έχουμε μπερδευτεί τόσο πολύ τον τελευταίο καιρό και λέμε καμιά φορά ζούμε στην Ελλάδα, ζούμε σε κάποια άλλα χώρα, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Εσείς αυτή τη στιγμή, που φαντάζομαι ότι έχετε κάνει κάλεσμα και σε όλους τους παραγωγούς, όλους τους συλλόγους, είτε είναι γεωργίας, είτε είναι κτηνοτροφίας, φαντάζομαι έχετε στείλει επιστολές να συμμετέχουν όλοι μαζί σε μια τέτοια σοβαρή έτσι κινητοποίηση. Και εδώ είναι που τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι όλοι οι κλάδοι του πρωτογενή πρέπει να ενώνονται για να μπορούν να διεκδικούν. Είναι ένα σύστημα το οποίο δεν αφορά μόνο εσάς. Μας αφορά όλους και τα ίδια προβλήματα και με το κόστος παραγωγής και με την ενέργεια έχουν όλοι άπαντες. Ακόμα και ένας αυτός ο οποίος έχει ένα άλλο επάγγελμα, μένει σε ένα διαμέρισμα και πρέπει να βάλει πετρέλαιο για την θέρμανσή του. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σε όλες αυτές τις κινητοποιήσεις η συμμετοχή του κόσμου πρέπει να είναι σε όλα τα επίπεδα. Πρέπει να πάρει έτσι μεγάλη διάσταση. Δεν είναι μόνο το μπάζωμα των τεμπών, δεν είναι μόνο τι γίνεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι συνεχόμενα όλα αυτά που γίνονται ενάντια στον πρωτογενή τομέα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η κινητοποίηση είναι των αλλαιών για τα δικά μας προβλήματα. Φυσικά όμως, ποιο σπίτι θα ζεσταθεί φέτος με ένα 80, ένα 75 πετρελαιό, όπως είπατε κι εσείς. Πρέπει όλος ο κόσμος να ξεσηκωθεί, όλος ο κόσμος να σηκωθεί από τα σπίτια του, να βγει στον δρόμο και να φωνάξει. Δυστυχώς τώρα, να μην κρυφτούμε και πίσω το δάχτυλό μας, η κυβέρνηση δεν βλέπει να ομογειδρώνει το αυτή της σε οποιαδήποτε πρόβλημα του Έλληνα. Εδώ τώρα, όπως είπατε, έχει τον μπάζωμα των τεμπών, βγήκε έξω στον δρόμο 2 εκατομμύρια κόσμος, έκανε συλλαλητήρια και δεν έδωσε σημασία. Δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτή τη χώρα, δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω. Ειλικρινά είμαι τόσο μπερδεμένος στις τελευταίες μέρες και δεν ξέρω πια τι να σκεφτώ. Όταν είμαστε εμείς στον δρόμο, κοιμόμαστε στα καΐκια στην παραλία, να ζούμε, κάνουμε και δεν μας δίνουν σημασία, δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε. Τι πρέπει να κάνουμε, να πάω να παραδώσω εγώ το σκάφος μου μέσα στο λιμεναρχείο το κεντρικό και να πω πάρτε το. Αυτό θέλουνε.
0: Άρα πολύ σωστά αναφέρατε κι εσείς ότι οι ψαράδες χρεοκόπησαν, το είπατε χαρακτηριστικά, για ένα πραγματικό έτσι κίνδυνο μαζικής εγκατάλειψης του επαγγέλματος, αλλά είναι και αυτές οι ενισχύσεις, οι επιδοτήσεις, οι οποίες πρέπει να δίνονται σε εσάς, αλλά καταλήγουν κάπου αλλού.
1: Ναι, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Παλίθι, που ήταν για τη θάλασσα, είχε βγάλει 515 εκατομμύρια για τους αλλοίς και σε εμάς στην Ελλάδα οι αλλοίς δεν πήραμε ούτε ένα ευρώ. Ίσα-ίσα πήραν 190 εκατομμύρια και θα δώσουν αριστερά για άλλα πράγματα. Και το Ταμείο τώρα μας λένε ότι είναι άδειο. Δηλαδή υπήρχαν δύο μειώσεις για τα κοιτώδη. Για το 24, το 25 και το 26 και τώρα μας λένε από το Υπουργείο ότι δεν υπάρχει φράγκο. Δηλαδή πώς γίνεται για άλλου να υπάρχει και για τον Σαλής που ανήκουν στο πρωτογενή τομέα να μην υπάρχει ούτε ένα ευρώ. Αυτό πια δεν μπορώ να το καταλάβω τι γίνεται.
0: Τι είναι τα χρήματα, όλα αυτά τα εκατομμύρια κύριε Τσιπούρο που καταλήξανε στο λιμενικό για παράδειγμα. Την ενίσχυση του λιμενικού.
1: Ναι, και για την ενίσχυση του λιμενικού, για τσιπάκια, για σκάφη. Για τίποτα άλλο μπορείτε να φανταστείτε.
0: Τι ελέγχουν το λιμενικό, κύριε Τσιπούρε, εσάς ή τους Τούρκους?
1: Από αυτό, ας πούμε, το ταμείο παίρνουν ακόμα και για τα λευτικά καταφύγια και τα λιμάνια, μα θέλουν να τα επισκευάσουν. Οι αλλοίς, τα καΐκια τους, που προορίζονται για τους αλλοίς, δεν παίρνουν ούτε ένα ευρώ. Τίποτα, δεν πήραμε ούτε ένα ευρώ. Τίποτα, απολύτως τίποτα.
0: Πώς αξιολογείτε αυτό το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αλεία και την αυξημένη έτσι ψηφιοποίηση και τους ελέγχους, τους οποίους φαντάζομαι για εσάς είναι τακτικούς? Δεν ξέρω ότι έρχεστε και σε δύσκολη θέση να πούμε έτσι ξεκάθαρα το τι συμβαίνει και με τους γείτονες, οι οποίοι έχουν εισβάλει κυριολεκτικά στο Αιγαίο Είναι ανεξέλεγκτη κατάσταση εδώ και αρκετό καιρό, θα λέγαμε υπό την αιγίδα του λιμενικού, υπό την αιγίδα του ελληνικού κράτους.
1: Δεν μπορώ να το πω αυτό, δεν μπορώ να πω, δεν πιστεύω δηλαδή τώρα, δεν δίνουμε σημασία. Υπάρχουν, εμάς ας πούμε το λιμενικό θα μας βάλει τώρα, το κράτος που μας βάλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι δορυφορικά συστήματα που θα μας παρακολουθεί και σε περίπτωση που είμαστε σε μια απαγορευμένη περιοχή θα μας βάζει ένα τεράστιο πρόστιμο και θα μας βαράει και με πόντους μόρια που το τέλος θα μαζέψει δύο-τρία προστήματα μπορεί να σου πάρει και την άδεια και ο Τούρκος μπορεί να πηγαίνει και να λέει κοντά στα ελληνικά νησιά. Τέλος πάντων δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάντως να πω και κάτι, από ό,τι βλέπω το ελληνικό κράτος δεν θέλει τον Έλληνα ψαρά. Ίσως υπάρχουν κάποιοι άλλοι λόγοι. Μήπως θέλει να υπάρχουν μόνο ψάρια εκτροφείου, μόνο ψάρια εισαγωγής. Το μόνο σίγουρο είναι ότι βλέπουμε εμείς οι ψαράδες ότι δεν θέλουν το φρέσκο ψάρι, το ελληνικό φρέσκο ψάρι, τον Έλληνα ψαρά. Ένα πάνω το πιο παραδοσιακό. Αυτό βλέπουμε και εκεί οδηγούμαστε.
0: Δυστυχώς έτσι είναι όπως το αναφέρετε, αλλά πιστεύω στις άμεσες έτσι κινητοποιήσεις, γιατί αν με ρωτήσετε και εμένα όπως μιλήσαμε και το πρωί, δεν πιστεύω ότι θα πάρει απόφαση ο κύριος Κινάς να ενισχύσει τον κλάδο της αλληλείας και προφανώς θα έχουμε εξελίξεις και με τους συναδέλφους που ετοιμάζονται κάτω στην Κάλυμνο, οι οποίοι είναι αγανακτισμένοι και δεν ξέρω πραγματικά την επόμενη κίνηση.
1: Θέλω να σας πω μια είδηση στο ραδιόφωνο σας, θα είστε πρώτη αύριο. Οι συνάδελφοι στην Κάλυμνο θα φύγουν και θα πάνε στα Ίμια, σε νεκρή ζώνη. Καταλαβαίνετε αυτό, μήπως και το Υπουργείο δώσει σημασία. Σε νεκρή ζώνη και να ανεβούν στα Ίμια να βάλουν την ελληνική σημαία. Ίσως με αυτό δει ο κύριος υπουργός, δει ο κύριος πρωθυπουργός ότι ρε παιδιά τι γίνεται, οι αλήθειες έχουν συσηκωθεί. Τι να πω, μόνο αυτό έχω να πω. Δηλαδή είμαι τόσο απογοητευμένος, τόσο απεσιόδοξος που δεν περιμένω και κάτι άλλο αλλιώς να μας δώσει σημασία. Δεν περιμένω να δω.
0: Κύριε Τσιπούρα, ούτως ή άλλως έχουν χτυπήσει αρκετές φορές τη Γεωργία, την κτηνοτροφία με όλα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα. Πραγματικά έχουν θανατωθεί πάρα πολλά ζώα και τώρα έχουν μπει να εξαθλιώσουν και να εξοντώσουν και την αλληλεία στη χώρα μας, που για μας είναι υπερδύναμη, θα λέγαμε, όχι μόνο η εφοπλιστική δύναμη, αλλά όλοι αυτοί που αρμενίζουν στο Αιγαίο και πραγματικά τρώμε ελληνικό ψάρι. Από πού λοιπόν θα προμηθευτεί ο Έλληνας, από ποιον ωκεανό, από ποια θάλασσα θα φτάσει στο πιάτο μας μια σαρδέλα, ένας ξηφίας, οτιδήποτε. Τι ακριβώς συμβαίνει και τι έχει μεθοδευτεί μελλοντικά για το τι θα τρώμε και εμείς.
1: Από ό,τι μάλλον καταλαβαίνω, να κάνω και λάθος, αλλά είναι η προσωπική μου άποψη αυτή, ότι μάλλον ίσως θέλουν να τρώει ο Έλληνας ψάρια εκτροφικά, εκτροφίου και ψάρια εισαγωγής. Είτε είναι από την Τουρκία, είτε είναι από τη Σενεγάλη, είτε είναι από τη Μεσσία. Γιατί με αυτά που τα δυσβάσταχτα που έρχονται απέναντι στον Έλληνα ψαρά, δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει ο Έλληνας ψαράς και θα τον αναγκάσουν να παρατήσει το επάγγελμα. Καταλάβατε. Και με ίσως κάπου αποσκοπεί όλα αυτά. Εγώ αυτό πιστεύω και είναι και πολύ κοινό πολλών συνδέλφων.
0: Μάλιστα. Έχουν υπάρξει κάποιες καταγγελίες για δραστηριότητες από ψαράδες τουρκικών μηχανότρατων σε περιοχές του Ανατολικού Αιγαίου.
1: Ναι, φυσικά. Μπαίνονται μέσα και δουλεύουν οι Τούρκοι ανενόχλητοι. Εάν θα πάει ένα δικό μας σκάφος και ψαρέψει κοντά σε εκεί, θα βγει η τουρκική εκτεωρός και θα το διώξει. Σε εμάς έρχονται σαν να μην συμβαίνει τίποτα και ψαρεύει. Οι Τούρκοι πια έχουν αποφρασιστεί, έτσι, δεν το συζητάμε. Πάνε δίπλα στα ελληνικά και ψαρεύουν. Σε εμάς δεν μπορεί να πάει ένα ελληνικό σκάφος, δικό μας αλευτικό δίπλα στην Τουρκία. Αυτό βιάσουν. Σε εμάς μπαίνει και είναι σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
0: Άρα υπάρχουν και Έλληνες αλληλείς που αισθάνονται ότι αντιμετωπίζουν και έναν αθέμητο ανταγωνισμό από όλη αυτή τη διαδικασία και με όλα όσα γίνονται.
1: Φυσικότατα.
0: Τώρα ας πάμε λίγο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί και ως μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Παράκτειας Αλληλείας, δεν ξέρω αν και κατά πόσο μπορείτε να συμμετέχετε στις διαπραγματεύσεις για τη νέα κοινή αλληλευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: δεν μπορούμε εμείς να πάμε, αφού αυτοί παίρνουν αποφάσεις για μας χωρίς εμάς. Παίρνουν αποφάσεις, δηλαδή περάσανε προχθές ένα νομοσχέδιο στη Βουλή που εάν αυτό το νομοσχέδιο λειτουργεί στην Αλία, δεν χρειάζεται, δεν θα πει ξαναπάει η ΚΑΕ στη δουλειά, θα τα δέσουμε όλοι.
0: Εξυπακούεται ότι η φωνή των Αλιέων και όταν υπάρχει μια πανελλήνια ένωση έχει μεγαλύτερη συμμετοχή στη διαμόρφωση μιας νέας αλλιευτικής πολιτικής τόσο στη χώρα μας όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Η νέα αλλιευτική πολιτική αυτή την εποχή από μόνη της και όταν πάμε εμείς μας την ανακοινώνουν. Δεν μας καλούν εμάς να δηλαδή και τη γνώμη να τα πούμε και να πούμε όχι αυτό δεν κάνει, όχι εκείνο δεν κάνει, δεν δίνουν σημασία. Αυτοί πάλι υπάρχουν δικά τους. Καταλαβαίνετε πώς λειτουργεί το θέμα. Κάπως έτσι λειτουργεί. Να μας καλέσουν και να μας πει για πείτε ρε τη γνώμη μας. Εντάξει, θα πούμε, κοιτάξτε να δεις, αυτό είναι λάθος, εκείνο είναι σωστό. Θα το ακούσουν, αλλά τελείωσε μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Αυτοί θα κάνουν ό,τι θέλουν, από μόνοι τους. Και θα στο φέρουν εδώ, θα το περάσουν ένα νομοσχέδιο και άντε τώρα εσύ μετά βγάλει άκρη. Άντε εσύ μετά να σου βάλουν ένα δεκάλεπτο το οποίο στοιχίζει, που θα σε παρακολουθεί 3-4-5.000 ευρώ. Με συνδρομή κάθε τρίμηνο και να σε παρακολουθεί που είσαι και εάν εσύ τους έχεις πει και το έργο δεν κάνει για τους παράκτες, δηλαδή δεν πάνε να του λες, αυτοί θα το βάλουν, τελείωσε. Άρα δεν υπάρχει συμμετοχή των αλλήλων, άρα αυτοί αποφασίζουν για μας χωρίς εμάς.
0: Και ακόμα μία φορά κύριε Τσιπούρα ακούω το ίδιο πράγμα και από εσάς και λυπάμαι πραγματικά, λυπάμαι για ένα Υπουργείο το οποίο δεν αναλαμβάνει τελικά καμία ευθύνη και ίσως μεθοδεύει να φτάνουμε και εμείς σε αυτό το σημείο για να αφήσουμε τα παραδοσιακά μας επαγγέλματα και να κάνουμε τι. Δηλαδή όλοι αυτοί οι ψαράδες τι θα μπορούσαν, πού θα εργαστούν, πώς θα συνεχίσουν να επιβιώνουν, γιατί πλέον μιλάμε για επιβίωση, δεν μιλάμε για διαβίωση ευρωπαϊκής χώρας.
1: Τώρα ποια επιβίωση, εμείς πάμε στη δουλειά τώρα και δεν μπορούμε να... δεν υπάρχει επιβίωση. Είναι αυτό το επάγγελμα. Θα στο λέω να ξεκάθαρα, τελείωσε. Εγώ προσωπικά είμαι ένας ψαράς που είμαι 48 χρονών και ζω 100% από αυτό το επάγγελμα. Δεν έχω ένα ευρώ εισόδημα που κάπου αλλού. Αυτό το επάγγελμα τελείωσε, δεν μπορείς να επιβιώσεις. Υπάρχουν μήνες που δεν βγάζουμε ούτε ένα ευρώ. Δεν μπορεί κάποιος να το καταλάβει. Ακούνε οι ακροατές σας και νομίζουν ότι λέμε ψέματα. Και είναι η αλήθεια. Τι λέμε τώρα. Δεν υπάρχει. Αυτό το επάγγελμα έχει τελειώσει. Και εγώ στα 48 μου που δεν έχω μάθει ζωή να κάνω άλλο επάγγελμα, τι θα κάνω. Γιατί δεν ξέρω, λοιπόν, είμαστε πάρα πολύ απογοητευμένοι, απεσιόδοξοι, δεν υπάρχει ελπίδα μπροστά.
0: Κύριε Τσιπούρα, είστε και πολύτεκνος. Πείτε μου λίγο, τα παιδιά σας θα θέλανε να ασχοληθούν ή ο νέος κόσμος.
1: Εγώ δεν είμαι πολύτεκνος. Ήταν με τον συνάδελφο που μιλήσε το πρωί, πολύ καταλάβει, γιατί να μην μπερδευτούμε. Είναι ο άνθρωπος που μιλήσαμε το πρωί, κατάλαβε. Αλλά δεν υπάρχει. Δηλαδή και
0: ο
1: το παιδί,
0: Παλώνης, εγώ, ένα παιδί ναι.
1: Δεν θα... Ναι, δεν θα μπορέσω το παιδί. Το παιδί μου είναι φυσικό και επόμενο να μην του πούνε να ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα. Εδώ λέμε θα τα παρατήσουμε εμείς και να βάλουμε τα παιδιά μας στο επάγγελμα.
0: Τραγικό γιατί το ίδιο συμβαίνει παντού, κύριε Τσιπούρα, και είναι αυτό που με στεναχωρεί. Είστε όμως διατεθειμένοι να αποκλείσετε επαορίσοντα λιμάνια. Ποιο θα είναι το επόμενο βήμα, εφόσον και μέχρι αύριο αυτό... δεν δοθεί άμεση λύση.
1: Αυτό θα το αποφασίσουμε αύριο η Συντονιστική Επιτροπή που κάνουμε τις κινητοποιήσεις και θα του βάλουμε δελτίο τύπου. Ήδη το βράδυ έχουμε τηλεδιάσκεψη μεταξύ μας εδώ πέρα όλη καλή σε όλη την Ελλάδα, να δούμε τι θα κάνουμε. Πάντως να ξέρετε, το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει φυσικό ψάρι στην αγορά και ό,τι ψάρι κυκλοφορεί είναι εισαγωγής και εκφυοτροφικά. Αυτό θέλω να το πάθει ένας πολίτης. Φρέσκο ψάρι εδώ και 4 μέρες δεν είναι στην αγορά. Υπάρχει, δηλαδή το κόστος που έχει αυτή τη στιγμή το κράτος δεν παίρνει ΦΠΑ από τις αγορές και από αυτά. Το βράδυ θα μάθετε και αύριο θα σας ενημερώσουμε για τις κινητοποιήσεις. Πάντως θα ξέρετε ότι οι κινητοποιήσεις θα γίνουν πιο δυναμικές παντού, ξέρετε.
0: Και έτσι πρέπει, κύριε Τσιπούρα, πρέπει να δράσουμε πριν αποτελεθεί ένας πολύ σημαντικός κλάδος παραδοσιακός. Μία συγκεκριμένη απάντηση θα ήθελα για να καταλάβει και ο κόσμος για πόσα χρήματα δηλαδή χρειάζεται σήμερα ένας παράκτος αλιείας για να μπορεί να βγει στη θάλασσα και να μην μπαίνει μέσα. Γιατί το συζητάμε και εμείς με τους παραγωγούς εδώ, με τους κτηνοτρόφους, αλλά σίγουρα δεν το γνωρίζω κι εγώ.
1: Ο ψαράς δεν έχει. Ο ψαράς εγώ μπορεί να πηγαίνω μία εβδομάδα στη δουλειά να μου χαλάει τα δελφίνια, να καίω το πετρελαίο και να μην βγάλω ένα ευρώ. Δεν έχουμε εμείς. Εμείς είμαστε. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Εμείς βάζουμε τα δίχτυα και άμα θέλει το ψάρι θα πιαστεί τα δίχτυα. Καταλάβατε. Δεν πάμε ούτε τα κυκλώνουμε ούτε τίποτα. Μπορεί να πάμε και 10 μέρες και 15 και να μην βγάλουμε ούτε ένα ευρώ, το καταλαβαίνετε. Δεν καταλαβαίνετε για τι πράγμα μιλάμε. Για τέτοια κατάσταση.
0: Γιατί αυτή η διαφορά, γιατί αυτή η διαφορά, έτσι κλείνοντας κύριε Τσιπούρα, δηλαδή οι εφοπλιστές που βγάζουν εκατομμύρια δισεκατομμύρια έχουν αφορολόγητο στο πετρέλαιο και εσείς που στην ουσία εσείς φυλάτε τα σύνορα της θάλασσας. Εσείς είσαστε οι άμεσοι ελεγκτές όλου αυτού του συστήματος. Γιατί να μην μπορεί όντως η κυβέρνηση να πάρει σοβαρά μέτρα ακόμα και για τους αλλοείς στο θέμα της ενέργειας του καύσιμου?
1: Αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω, γιατί ακόμα δεν έχουμε πάρει απάντηση εμείς. Να δούμε, θα μας πει ο κύριος Κινάς στις επόμενες μέρες, αν φυσικά θέλει να μας απαντήσει. Που προσωπικά πιστεύω ούτε καν θα θέλει, γιατί μας υποτιμάει πάρα πολύ συγκεκριμένος κύριος.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Κάτι τελευταίο κλείνοντας, θα θέλατε έτσι να πείτε και κάτι στον κόσμο που μας ακούει, να κάνετε το δικό σας κάλεσμα που όλοι έχουμε καταλάβει.
1: Το μόνο που θέλουμε να το πούμε, να ζητήσω συγγνώμη από τους παρεμποδίσαμε εδώ στην παραλία της Θεσσαλονίκης που κάνει τη βόλτα τους. Δεν το κάνουμε θεμένα, το κάνουμε γιατί έχουμε αράξει τα καΐκια, τίποτα παραπάνω. Ας έρθουν κοντά μας, γιατί και αυτοί είναι Έλληνες πολίτες, να έρθουν κοντά μας, γιατί πιστεύω ότι φέτος ο χειμώνας θα είναι χειρότερος χειμώνας από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και ίσως ακούγεται λίγο τραγικό, λίγο κάπως, τότε θα είναι έτσι. Με 2 ευρώ και 1,80 πετρέλαιο θέρμανσης δεν θα ζεσταθεί ο Έλληνας, να το θυμάστε. Θα ζήσουμε χειμώνα που έχουν ζήσει η Ελλάδα πάρα πολλά χρόνια, άσχημο χειμώνα, λόγω αυτής της κατάστασης. Να έρθει και απλώς ο κόσμος δίπλα μας. Να ξεσηκωθούμε μήπως και αλλάξει κάτι. Άλλο δεν ξέρω τι να σας πω.
0: Κύριε Τσιπούρα, σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλό αγώνα, καλή δύναμη σε όλους τους Έλληνες και ένα παραπάνω στους αλλοείς μας που πάντοτε εμείς μέσω αυτής της εκπομπής στηρίζουμε όλους εσάς που πραγματικά η συνεισφορά σας, όπως έχω πει πολλές φορές στον πρωτογενή, είναι ίσως η σημαντικότερη εργασία σήμερα που θα μπορεί να κάνει κάποιος σε αυτή τη χώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έγινε, γεια σας, γεια σας.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Αχ, δύσκολα τα πράγματα, αγαπητοί ακροατές, ακόμα και για τους αγωνιστές μας αλληλείς

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 10 με 12 η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδας. Με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέκη.

0: Επιστρέψαμε, περάσαμε στη δεύτερη ώρα της Αγροτικής Κυριακής. Η πρώτη ήταν πάρα πολύ δύσκολη, ψυχολογικά εννοείται και για μένα, με όλα αυτά που ακούω και πώς θα μπορούσα έτσι να τα συγκεντρώσω για να γίνουν κατανοητά και σε όλους εσάς. Καλή ακρόαση λοιπόν για όσους συντονιστήκατε τώρα, Αγροτική Κυριακή με τη Δήμητρα Τρεμπελή, κάθε Κυριακή 6 με 8, το απογευματάκι έτσι για να τα λέμε, παίζουμε και εμείς αγροτική μπάλα. Τι να πω, μόνο γκολ τρώμε εμείς εδώ πέρα. Κάνω και τον διαιτητή, τον τερματοφύλακα, δεν ξέρω τι ακριβώς ποια θέση να πάρω. Δύσκολα τα πράγματα, είναι και το ισουρού. Λέμε, κάνουμε και εμείς κάποιες υποθέσεις εδώ πέρα και λέμε μήπως αυτό, μήπως εκείνο, μήπως. Προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς την έρευνά μας, να διασταυρώσουμε απόψεις, θέσεις, δημοσιεύσεις και μάλιστα υπουργών και του Πρωθυπουργού. Είδατε και στην ΔΕΘ τι είπε και τι εξήγηλε, Ούτε αυτός γνωρίζει και ούτε θα το γνωρίζει, γιατί δεν θα είναι πρωθυπουργός. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν ξέρω, έχουμε βγει έξω από τα ρούχα μας. Λοιπόν, να καλωσορίσω τον Δημήτρη Μιχαηλίδη στην τηλεφωνική γραμμή, άλλον ένα συνεργάτη αυτής της εκπομπής της Αγροτικής Κυριακής, ο οποίος και αυτός τρέχει και δεν φτάνει. Και εσείς στις εκδηλώσεις, αγαπητέ Δημήτρη, όπως ο Χρήστος ο Τσιρανίδης, η Λίνα Ιστρίδου, τρέχουμε από εδώ, τρέχουμε από εκεί. Μη μου πεις μόνο ότι πας για τον μπουφέ.
1: Κυρίως για τον μπουφέ, γιατί άλλο να πας?
0: Αυτό λέω, γιατί άλλο? Ποιος είπε, πείτε μου, να ακούσει έτσι και ο κόσμος, κύριε Μιχαηλίδη, για ποιο λόγο να πηγαίνουμε σε όλες αυτές τις καλωστημένες εκδηλώσεις, διαδηλώσεις δεν είναι, εκδηλώσεις κοροϊδίας είναι, των κυβερνώνων και ιδιαίτερα ενός υπουργείου, όπως είναι για παράδειγμα η ΔΕΘ, η Αγρότικα, οι διάφορες συναντήσεις που κάνουν τα φόρουμ, όπως λέγονται σήμερα έτσι πιο επίσημα. Τι ακριβώς γίνεται, αγαπητέ Δημήτρη?
1: Εγώ πάντως δεν καταλαβαίνω, αλλά αγαπητή Δήμητρα, σε συγχαίρω, μπράβο σου, γιατί αυτός ο κύριος Τσιπούρας ήταν καταπληκτικός. Είπε τις λέξεις «δεν μας δίνουν σημασία», άρα το θέμα μας είναι πρέπει να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον, όχι κατά ανάγκη βάζοντας, βάζοντας φωτιές, αλλά δεν μας δίνουν σημασία οι κυβερνώντες. Είπε, δεν θέλουν τα ελληνικά ψάρια. Το επισημαίνει όσο πιο δυνατά μπορούσε. Και μετά είπε, συζητάνε, κάνουν, άντε εσύ βγάλε άκρη από αυτά που συζητάνε. Μια άλλη γλώσσα, άσχετη με εμάς. Το ίδιο κάνουνε και στο ΟΣΔΕ. Και στο ΟΣΔΕ επιστήμονες, μορφωμένοι, άνθρωποι που φάγαν το, λιώσαν παντελόνια ή τέλος πάντων ρούχα, μην πούμε, μας πούνε σεξιστές, που λιώσανε ρούχα στα θρανία και στις μελέτες, είναι άσχετοι με τον αγροτικό τομέα και διαμορφώνουν ένα ΟΣΔΕ για πολύ δύσκολους λίτες, ένα σταυρόλεξο, το οποίο πιθανό να είναι τέλειο, είναι όμως ακατάλληλο για τους αγρότες. Λοιπόν, τώρα ότι δώσανε και τη δυνατότητα στους τεχνολόγους γεωπόνους και στους λογιστές να συμπληρώνουν το ΟΣΔΕ, δεν σημαίνει τίποτα. Το ΟΣΔΕ έπρεπε να ήταν ένα απλό, πάναπλο χαρτί που να μπορεί να το συμπληρώνει ο ίδιος ο αγρότης. Όταν ο αγρότης χρειάζεται να πληρώσει, και μάλιστα η Λίνα που με ακούει τώρα, μην βρίζει, και μάλιστα ανεύθυνα, ή όπως λένε, εμείς θα παίρνουμε το ποσοστό της ευθύνης που θέλουμε. Πού ακούστηκε να πληρώνεις κάποιον για την υπηρεσία του και αυτό να είναι ανεύθυνο? Μέχρι σήμερα ήταν ανεύθυνο. Πρέπει να είναι υπεύθυνοι και αυτοί. Λοιπόν, αλλά γιατί να χρειαζόμαστε ετησιογράφο, όπως παλιά έξω από κάθε αστυνομικό τμήμα ήταν ένας με ένα σιδερένιο τραπεζάκι και μια καρέκλα, και αν δεν έπαιρνες από αυτό που να πας στην αίτηση και που να την καταθέσει και να σου τη συμπληρώσει, δεν μπορούσε να κάνεις τίποτα. Καταντήσαμε η δημόσια διοίκηση να ακολουθεί τον δικό της τον δρόμο, άσχετο με την ελληνική κοινωνία. Το ΟΣΔΕ είναι το επιστέγασμα αυτής της τραγικής κατάστασης. Είναι ντροπή, αλλά αυτό που κάνουν ακριβώς είναι καταστρέφουνε την ελληνική κτηνοτροφία, καταστρέφουν την ελληνική αλλαγία, καταστρέφουν την παραγωγή. Γιατί όλοι αυτοί που τα κάνουν αυτά είναι αστεί. Δεν έχουν ασχοληθεί με την παραγωγή, δεν παράγουν τίποτα. Προσφέρουν υπηρεσίες, μην τα μπερδέψουμε έτσι, προσφέρουν υπηρεσίες και αμείβονται γι' αυτό, αλλά δεν παράγουν τίποτα, δεν προσθέτουν τίποτα στον εθνικό πλούτο. Οι μόνοι που παράγουν είναι οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι, οι ψαράδες και οι δασοκόμοι. Μέσα σε αυτούς είναι οι μελισσοκόμοι, γιατί πολλές φορές το έχουμε πει. Οι μελισσοκόμοι είναι και αυτοί κτηνοτρόφοι, όπως τα κτίνη τους είναι μικρά, μερικά χιλιοστά και ζουν 40 μέρες. Μην τα μπερδέψουμε. Λοιπόν, όλοι αυτοί θέλουν να τους βγάλουν από το παιχνίδι και να ασχολούνται μόνο με το εμπόριο. Αλλά η ουσία είναι, αγαπητή Δήμητρα, ότι κάποιος σε κάποιο μέρος του πλανήτη Γη πρέπει να παράξει την τροφή. Τώρα μου έφυξε ένα πολύ δύσκολο σημείο. Λένε, γιατί να παράξει την τροφή, θα την κάνουμε μέσα σε ένα σιρτάρι. Θα βάλουμε μια ανανιστό, θα το βάλουμε ορμόνες εκεί πέρα, θα πολλαπλασιαστεί, θα γίνει μπριζόλα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι ο κτηνοτρόφος, ο αγρότης, θα καταστεί άχρηστος, και ενώ ο αγρότης μετήχε στην διαδικασία την κοινωνική, θα τον κάνουνε να μην μετέχει, στην ουσία θα μεταφέρουν την εξουσία από εκεί που ήταν στην παραγωγή στον επενδυτή. Γιατί εκεί που χρειαζόμασταν χωράφια, αγρότη, ζώα, πράγματα, ζωοτροφές κτλ, θα θέλουμε τώρα έναν επενδυτή, θα θέλουμε μια καινοτομία, μια επιστημονική προσέγγιση, μια φόρμουλα, θα θέλουμε κάποιο συρτάρι, κάποιες επενδύσεις, και έτσι μεταφέρεται η εξουσία και φεύγει η εξουσία από το λαό και πηγαίνει η εξουσία στους κεφαλαιούχους, στους κεφαλαιοκράτες, στους επενδυτές. Αυτό είναι η ουσία. Αγαπητέ κύριε Τσιπούρα, σ' άκουγα με πολύ προσοχή. Προσπαθούν να μας αφαιρέσουν την εξουσία. Γι' αυτό να αγωνιστούμε. Μην ασχολείστε μόνο για τα ψάρια. Την εξουσία πάνε να μας πάρουν, να την αλλάξουν. Και επειδή εσύ, αγαπητή μου Δήμητρα, είπες, ένας κλάδος παραδοσιακός πάει να καταστραφεί. Ποιος ασχολείται με τον παραδοσιακό? Αφήστε την παραδοσιακό. Ένας κλάδος απαραίτητος για την διατήρηση, για τη συντήρηση, για τη φροντίδα του περιβάλλοντος. Έχουμε έναν πλανήτη, εκτός αν βρούμε κάποιους εξωπλανήτες, ξέρω εγώ, 200 χρόνια μακριά από εδώ, που να έχουν ίδιο περιβάλλον και να μπορούν να ζήσει άνθρωπος. Έχουμε μόνο ένα πλανήτη, τη Γη, και κάποιος πρέπει να την προσέχει, και αυτός που την προσέχει τον πλανήτη Γη είναι ο αγρότης, δηλαδή ο γεωργός, ο κτηνοτρόφος, ο ψαράς με τη σωστή διαχείριση, με τα πάρκα που λέμε και τα λοιπά, και ο δασοκόμος που προσέχει τα δάση. Αυτοί είναι οι φροντιστές του πλανήτη μας. Τους καταντήσανε παραγωγούς, τους καταντήσανε να παράγουν κάποια πράγματα, τώρα τους αφαιρούν και την παραγωγή, την μεταφέρουν στην βιοτεχνολογία.
0: Επίσημα η νομοθεσία τους αναφέρει ως επιχειρηματίες, αγαπητέ Δημήτρη.
1: Το επιχειρηματία δεν είναι κακό, μην μπερδεύετε τις λέξεις. Εγώ ήμουνα όταν πήγα στο στρατό και το θυμούνται όλοι, υπήρχε το πρώτο γραφείο που ήταν η γραμματεία, το δεύτερο γραφείο που ήταν των πληροφοριών και το τρίτο που ήταν των επιχειρήσεων. Η λέξη επιχειρηματικότητα δεν σημαίνει κέρδη. Σημαίνει επίτευξη στόχων. Λοιπόν, ναι, ο αγρότης θέλει να επιτύχει στόχους χρησιμοποιώντας μέσα, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τους διαθέσιμους πόρους. Είναι επιχειρηματίας εξορισμού. Αυτό σημαίνει ελληνική γλώσσα. Λοιπόν, μην το μπερδεύετε αυτό. Άλλο είναι ότι πρέπει να χρησιμοποιήσει τους πόρους τους διαθέσιμους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και άλλο τον κάνουν κερδοσκόπο, και άλλο τον κάνουν να είναι προσανατολισμένο στο χρήμα. Τέλος πάντων. Με έβαλες και στεναχωρέθηκα. Άκουγα τον κύριο Τσιπούρα και έσκασα. Ο άνθρωπος έβγαζε μια αγανάκτηση, αλλά η πρώτη του κουβέντα ήταν: δεν μας δίνουν σημασία. Ναι, είμαστε λίγοι, και απορώ γιατί δεν υπάρχει αγροτικό επιμελητήριο. Να ενωθούμε, εν ανάγκη να πέσουμε για αυτή την υπόθεση. Ενώ όσο δεν έχουμε εργαλεία, δεν θα μας δίνουν σημασία. Αυτούς που ασχολούνται με την κερδοσκοπία της ιδιωτικής οικονομικής, που είναι τα επιμελητηρία, δηλαδή με την επιχειρηματικότητα, γιατί δεν υποστηρίζουν την αγροτική επιχειρηματικότητα? Πρέπει να έχουμε και εμείς τέτοια εργαλεία. Γιατί δεν μας δίνουν τα μέσα? Γιατί έχουμε Έχουμε ακριβώς 10 χρόνια, αγαπητή Δήμητρα, συγγνώμη τώρα κνευρίστηκα, γι' αυτό είμαι αναμένος. Έχουμε 10 χρόνια που οι ανίκανοι, αναποτελεσματικοί, επικίνδυνοι δημόσια διοίκηση, και όταν λέω δημόσια διοίκηση δεν είναι μόνο του δημόσιου υπαλλήλου, είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι με τους εκλεγμένους πολιτικούς. Αυτοί αποτελούν τη δημόσια διοίκηση. Λοιπόν, γιατί αυτή η ανίκανη, επικίνδυνη δημόσια διοίκηση επί 10 χρόνια δεν έχει δώσει τους βοσκοτόπους? Πώς γίνεται να ασκήσεις ένα επάγγελμα το οποίο δεν έχει χώρο για να ασκηθεί? Αυτά είναι σημαντικά. Δηλαδή πρέπει να έχουμε χρήση γης μόνο για την παραγωγή τροφής. Πρέπει να έχουμε σχολεία. Μόνο το 0,7 των αγροτών, των αρχηγών αγροτικών εκμεταλλεύσεων, εγώ θυμάμαι τώρα, να πω πάλι για τον κύριο Τσιμπούρα, θυμάμαι τις αρχές του 2000 που τότε ήταν ο φίλος μου, ο Ανδρόνικος ο Σινιώρης, σύμβουλός τους εκεί πέρα, που προσπαθούσαμε να πούμε να γίνουν αγροτικά σχολεία, δηλαδή σχολείο αλίας. Είναι δυνατόν να είναι τόσοι επαγγελματίες αλίες και να μην υπάρχει σχολείο αλίας? Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα? Αυτά τα τρελά πράγματα γίνονται μόνο στην Ελλάδα. Λοιπόν, σταθερές χρήσης γης, αγροτικά σχολεία και αγροτικά επιμελητήρια. Τώρα αν θα παίρνουν επιδότηση στο πετρέλαιο ή όχι θα εξαρτηθεί από αυτό που θα διεκδικήσουν όλοι μαζί σαν αγροτικό επιμελητήριο. Τώρα κατεβήκανε οι αλείς, μεθαύριο θα κατεβούν οι αγρότες, οι γεωργοί μεγάλων καλλιεργειών. Μετά θα κατεβούν οι τέτοιοι. Και δεν είναι κανένας οργανωμένος και δεν τους εκπροσωπεί κανένας. Ούτε είναι σε θέση, είναι ανίκανοι να οργανωθούν. Οργανωθείτε αγαπητοί φίλοι. Αυτό είναι το ισχυρότερο πρόβλημα. Οργανωθείτε, κάντε συλλόγους και κάντε τους συλλόγους όλους μεταξύ τους για να βγάζουν μια φωνή. Ενώ όσο οι αγρότες δεν έχουν φωνή, δεν θα μας δίνουν σημασία. Δεν θα μας δίνουν σημασία.
0: Τώρα, να καλωσορίσουμε και την Λίνα Τιστρίδου που ακούει προσεκτικά, όπως και εγώ τα λεγόμενά σου αγαπητέ Δημήτρη, που πραγματικά έτσι με καλύπτουνε. Και φυσικά με καλύπτει το ότι αντιλαμβάνεσαι και εσύ την αγανάκτηση όλων των αλιέων, όλων των παραγωγών, και επιτέλους πρέπει να δώσουμε και καλούμαστε να δώσουμε κάποιες λύσεις. Καλησπέρα Λίνα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Δήμητρα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Focus και της Μάκης. Καλησπέρα και στον κύριο Μιχαηλίδη. Να απαντήσω λοιπόν στον κύριο Μιχαηλίδη ότι αυτοί που ασχολούνται με το ΟΣΔΕ δεν αρνούνται τη συνυπευθυνότητα. Φυσικά και θα έχουν ευθύνη. Φυσικά ασκούν ένα έργο, αλλά θα έχουν βάλει με την πλατφόρμα που δεν είναι έτοιμη, που είναι ανέτοιμη, που δεν υπάρχει υποδομή, που υπάρχει δυσλειτουργία, που δεν έχουν περάσει ακόμη το τετραγωνίδιο με τα σιτηρά, τα μαλακά σιτάρια, τα καρτελάκια και ένα σωρό άλλα προβλήματα, τα οποία όλα αυτά έπρεπε να έχουν λυθεί τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο, έτσι ώστε τον Μάρτιο ή Απρίλιο να έχουν γίνει οι δηλώσεις ΟΣΔΕ. Λοιπόν, δεν αρνούνται την υπευθυνότητα. Αρνούνται όμως όλα αυτά που τους καταλογεί η κυβέρνηση ή η ΑΔΕ, ότι για το οποιοδήποτε λάθος, χωρίς όμως να διευκρινίζουν για ποιο λάθος, εκεί εστιάζουμε. Δεν διευκρινίζεται για ποιο λάθος θα δίνονται τα πρόστιμα. Από 1.000 ευρώ και για τον αγρότη και για τον συντάκτη. Από 1.000 μέχρι 20.000 και 50. Ναι, και λέμε, όταν γίνεται κάτι με δόλο, φυσικά και θα έχει πρόστιμο και μέχρι και 50 και 100.000 και πάρτε το.

0: ο κύριος Τζέλας και πάρα πολλοί άλλοι παρευρισκόμενοι αγρότες και ο κύριος Βελόπουλος που τον συνοδεύαμε και για να λύσουμε διάφορα αγροτικά προβλήματα εκεί. Είχαμε μια συνομιλία. Εγώ και μάλιστα θα σας το πω έτσι ακριβώς όπως υπόθηκε στη συγκέντρωση των αγροτών. Λέω κύριε Βελόπουλε, μπορώ να πω κάτι στους αγρότες? Φυσικά λέει, αν είναι ενδιαφέρον, αν είναι σωστό. Λοιπόν, και λέω, γιατί δεν διεκδικείτε να γίνεται το ΟΣΔΕ δωρεάν? Αυτή ήταν η ερώτησή μου, δωρεάν. Να υπάρχει ένας κρατικός μηχανισμός που δεν θα πληρώνει ο αγρότης τα χαράτσια στα οποιαδήποτε γραφεία και φυσικά θα παίρνει και τις επιδοτήσεις του σωστά. Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση του αγρότη, ενός αγρότη από εκεί και μάλιστα χιλίων στρεμάτων, δεν ξέρω πόσα είχε? Ότι α, δεν μας συμφέρει, δεν θέλουμε να γίνεται δωρεάν, γιατί φορολογικά δεν μας συμφέρει. Σε εμάς λέει θέλετε έξοδο ή οποιαδήποτε εργασία που μας παρέχεται. Οπότε δεν το θέλουν. Δεν το θέλησαν. Και φυσικά να συνεχίσω πάλι και να πω ότι θα υπάρχει στην υπευθυνότητα, αλλά εγώ ή οποιοσδήποτε συντάκτης δεν είναι συνυπεύθυνος για το τι θα δηλώσει ο αγρότης στο κτηνιατρίο, πόσα πρόβατα έχει. Δεν είμαι υποχρεωμένη να πάω στο μαντρί του να μετρήσω τα πρόβατά του ή τα γελάδια του. Έπρεπε να υπάρχει ένας κρατικός μηχανισμός, ελεγκτικός μηχανισμός. Δεν είναι οι συντάκτες ως διελεκτικός μηχανισμός. Είναι η ανικανότητα του κράτους που δεν έχει ελεγκτές, που δεν διορίζει άτομα στις υπηρεσίες τις γεωργικές, έτσι ώστε να ασκούν αυτό το έργο ως κράτος, να ελέγχονται από το κράτος. Δεν τα πάω εγώ στο χωράφι να δω αν είναι φυτάρι η καλλιέργεια ή καλαμπόκι για να μην υποστεί το λάθος ο αγρότης και φάει πρόστιμο και ο συνυπεύθυνος συντάκτης ΟΣΔΕ. Το monitoring ελέγχει υποτίθεται από πάνω. Δεν φταίει ο συντάκτης αν το monitoring δεν λειτουργεί σωστά και το καλαμπόκι το φωτογραφίζει στάρι. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να διορθωθούν. Φυσικά και θέλουν συνυπευθυνότητα όλα τα γραφεία, όλα τα κυβ. Γι' αυτό δεν προχωράει το έργο του ΟΣΔΕ αυτή τη στιγμή. Πρώτον, γιατί υπάρχουν οι ποινές χωρίς να διευκρινίζονται. Και δεύτερον, έχουμε ακόμη δυσλειτουργία στην πλατφόρμα. Φυσικά και έκανε βήματα η Επιτροπή η Πληροφοριακή από εκεί από την ΑΔΕ. Φυσικά και αναβάθμισε το πρόγραμμα. Αυτό οφείλουμε να το πούμε. Αλλά ακόμη δεν ολοκληρώθηκε. Και δεν ξέρουμε τι πορεία θα έχει όλο το ΟΣΔΕ. Ίσως μέχρι το Πάσχα, με τη σούβλα του Αρνιού, να φτιάχνουν τα γραφεία ΟΣΔΕ. Πότε θα πληρωθούν οι αγρότες, όταν αυτοί διαδίδουν ότι τον Οκτώβρη θα πληρωθούν? 16 Οκτωβρίου κλείνει, λέει, το σύστημα. Πότε θα γίνει?
1: Έχουν, Ελίνα, πολλές υποχρεώσεις, ανοιχτές, ανοιχτούς λογαριασμούς, με εφόδια, με ό,τι χρειάζεται και προπαντός θα πρέπει να καλλιεργήσουν. Δηλαδή όλος ο χρόνος, όλους αυτούς τους μήνες κάνει αναλλαγή καλλιέργεια ο παραγωγός. Με τι χρήματα λοιπόν, πώς θα μπει? Καταρχήν δεν μπορεί να μπει. Γιατί το πετρέλαιο με αυτούς τους ρυθμούς έτσι όπως πάμε δεν θα μπορεί να βάλει ούτε καν μπρος ούτε να γυρίσει τη μίζα από το τρακτέρ. Δηλαδή το φαντάζεστε?
0: Φυσικά και δεν θα μπορέσει να καλλιεργήσει δίμετρα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν, αφού δεν υπάρχει ρευστότητα, δεν θα πληρωθούν από τις επιδοτήσεις, από τις ενισχύσεις τους, καθόλου. Τους το λέγαμε εδώ και πολύ καιρό και δεν το πίστευαν. Δεν το πίστευαν. Λοιπόν, αφού αυτή η κυβέρνηση νομοθετεί και ψηφίζει νύχτα διατάξεις και προστατεύει ανθρώπους που ελέγχονται για σοβαρές υποθέσεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τους προστατεύει. Την ώρα που ο αγρότης μας αυτή τη στιγμή και κάθε Έλληνας βρίσκεται αντιμέτωπος με κατασχέσεις, χρέη, τράπεζες, εφορίες, λογαριασμούς. Αυτό είναι το μεγάλο σκάνδαλο. Όχι ο ΠΚΠ. Αυτή τη στιγμή ο αγρότης ζητά πίσω τα λεφτά του, τα λεφτά που του φάγανε. Οι Έλληνες δεν δικαιολογημένα διαμαρτύρονται. Μιλάμε για έναν πολιτικό ξεπεσμό, για κατάντια αυτή τη στιγμή. Απ' τη μια τους λένε και για εμπεσμό, τους λένε ότι θα πληρώσουν 16 Οκτωβρίου τη στιγμή που δεν έχει ολοκληρωθεί το ΟΣΔΕ. Πώς θα πληρώσουν, πότε θα γίνουν οι έλεγχοι, πότε θα γίνουν οι διασταυρώσεις? Και μιλάμε φυσικά για μια κυβέρνηση που αν θέλει να λέγεται κυβέρνηση όλων των Ελλήνων, οφείλει να απαντήσει στο λαό που πήγαν τα χρήματα, ποιοι τα πήραν, ποιοι ευθύνονται, ποιοι θα τα επιστρέψουν και γιατί να πληρώσουν οι Έλληνες, εσύ και εγώ και όλοι μας, για τις πράξεις των άλλων. Οι αγρότες αυτή τη στιγμή, Δήμητρα, και όλοι οι Έλληνες έχουν φτάσει στα όρια.

0: τους. Οι Έλληνες και οι αγρότες δεν είναι πρόβατα πλέον προσφαγή. Δεν θα δέχεται για πάντα να πληρώνει τα λάθη, τις παραλήψεις, τις σκοπιμότητες και τη διαφθορά των άλλων. Δεν θα δέχεται να τον θυμούνται μόνο στις εκλογές και να τον ξεχνούν αμέσως μετά. Και δεν θα δέχεται να του λένε κάνει υπομονή. Όταν ο ίδιος δεν μπορεί να πληρώσει ούτε τα βασικά και να συνεχίσει να παράγει. Η υπομονή του αγρότη τελειώνει και του κάθε Έλληνα. Ο κόσμος βλέπει, ο κόσμος καταλαβαίνει. Και αν η σημερινή κυβέρνηση συνεχίσει να αφήνει τον αγροτικό κόσμο να καταστρέφεται, ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται η εντύπωση ότι με νόμους, διατάξεις, πολιτικές πλάτες προστατεύονται εκείνοι που πρέπει να ελεγχθούν, π.χ. οι μπανάνες Ολύμπου, να λογοδοτήσουν, τότε ας μην απορεί αν τους γυρίσει την πλάτη. Ο λαός θα τους γυρίσει την πλάτη. Η Ελλάδα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς αγρότες και να το καταλάβουμε όλοι αυτό. Οι αγρότες δεν μπορούν όμως να υπάρξουν χωρίς δικαιοσύνη. Τα λεφτά πρέπει να επιστραφούν. Δεν είναι τσιπλίκι κανενός. Και αυτή τη φορά ο αγροτικός κόσμος πρέπει να σταθεί όρθιος, ενωμένος, αποφασισμένος και να βγει στον δρόμο με διεκδικήσεις. Να μην σιωπούν. Γιατί όταν η αδικία γίνεται καθιστός, η σιωπή δεν είναι λύση. Και κλείνω, Δήμητρα, γιατί υποσχέθηκα σε έναν αγρότη από την Ημαθία που μιλήσαμε στο τηλέφωνο, ήταν απεγνωσμένος. Χιλιάδες Έλληνες αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να κάνουν ΟΣΔΕ γιατί δεν έχουν τακτοποιήσει τα κληρονομικά τους. Όποιος δεν έχει κάνει αποδοχή, όποιος δεν έχει το χωράφι στο Ε9, δεν δικαιούται να κάνει ΟΣΔΕ και φυσικά απορρίπτεται από τις αιτήσεις, από τις δηλώσεις. Παρακαλούν, εκλιπαρούν ακόμη μία φορά, για μια χρονιά τουλάχιστον, η κυβέρνηση να σκύψει πάνω από αυτό το θέμα τους, μέχρι να τακτοποιήσουν τα κληρονομικά τους για διάφορους λόγους, για οικονομικούς δεν το έκαναν, για διάφορα. Μία χρονιά να τους αφήσει να μπορέσουν να κάνουν ΟΣΔΕ. Και από την επόμενη, από το 27, φυσικά και θα τα τακτοποιήσουν. Όλα γίνανε ξαφνικά. Και το σύστημα αυτό της πλατφόρμας, όλο που υπήρξε, και όλες αυτοί οι νόμοι που βγάζουν καθημερινά και οι αγρότες δεν μπορούν να κάνουν όλες.
1: Βομβαρδίζουν, Λίνα, από παντού. Χτυπάνε τους Έλληνες από παντού. Λίνα μου, να κλείσουμε με Δημήτρη Μιχαήλ.
0: Δύο λεπτά. 650.000 δηλώσεις δεν θα γίνουν φέτος. Μήπως οδεύουν προς τις 250.000 να μείνουν οι μεγαλοκτηματίες, να φύγουν οι μικροί και να δώσουν τα λεφτά εκεί στους μεγάλους μόνο. Όπως κλείνουν τα μικρά μαγαζιά, θα εξαφανιστεί, θα αφανιστούν και οι μικροί.
1: Έτσι. Πολύ σωστά. Δημήτρη.
0: Ευχαριστώ, Δημήτρη.
2: Εγώ δεν θέλω να προσθέσω τίποτα. Η Λίνα τα λέει πολύ ωραία. Ξέρει μέσα τη δουλειά, πώς γίνεται, τι συμβαίνει. Εγώ θα ήθελα, εάν δεν μπορούμε να οργανωθούμε σε πανελλήνιο επίπεδο ή σε περιφερειακό, ας οργανωθούμε σε τοπικό επίπεδο, η τοπική αγορά. Εγώ θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Τσιπούρα να δει στην γκαρντερόμπα τους αν έχει αγορασμένα Louis Vuitton, πλάκα κάνω, αν έχει ρούχα τα οποία τα πήρε από Κινέζους, αν έχει ρούχα τα οποία τα πήρε από δεξιά-αριστερά, αν ψωνίζει από το μπακάλικο που δεν είναι τοπικά προϊόντα, ας το ξανασκεφτεί. Είναι ωραίο να συζητάμε και να λέμε η τοπική αγορά και τα τοπικά ελληνικά προϊόντα, τα ψάρια, τα οποία είναι εξαιρετικά, εξαιρετικής ποιότητας, αλλά εμείς στην ιδιωτική μας ζωή να μην το κάνουμε. Εγώ ξαναλέω, αφού δεν μπορούμε να ελέγξουμε την παγκόσμια αγορά ή την παγκόσμια κυκλοφορία, ας πάμε σε τοπικό επίπεδο. Σε τοπικό επίπεδο μπορούμε να τα ελέγξουμε. Ας προσπαθήσουμε.
1: Είναι μια καλή αρχή, Δημήτρη. Επίσης θα συμφωνήσω και μαζί σου και με τη Λίνα. Εξαιρετικοί συνεργάτες, πολύ καλά ενημερωμένοι ο καθένας στο είδος του. Εγώ απλά θα συντονίσω την κατάσταση. Προσπαθώ κι εγώ όπως όλοι οι ακροατές να κατανοήσουμε ξεχωριστά το κάθε κομμάτι, αλλά συνδέονται όλα τελικά μεταξύ τους. Αυτό καταλαβαίνω όχι μόνο εγώ και πάρα πολλά μηνύματα που στέλνουν εδώ ακροατές, πολλές απορίες, πολλά ερωτήματα αναπάντητα από την ίδια την κυβέρνηση. Και πόσο μάλλον μια κυβέρνηση όταν έχει αλλάξει τόσους υπουργούς και με τον τελευταίο που δεν το βλέπω και πολύ δραστήριο, αγαπητή μου, θα έρθουμε σε ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση και θα ξαναγυρίσω πάλι στον κύριο Τσιπούρο που είπε ότι θα είναι και βαρύς ο χειμώνας, το λέμε και εμείς εδώ. Λοιπόν, έχουν κλείσει και οι δύο γραμμές. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν δημόσια και τους δύο, όπως και τον Χρήστο τον Τζιρανίδη, για όλη αυτή την τεράστια προσπάθεια που κάνουμε μέσα από αυτή την αγροτική Κυριακή. Πολύ ενδιαφέρον οι τοποθετήσεις σας. Θα περάσουμε για ένα πάρα πολύ σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι και εννοείται ότι θα επανέλθουμε με τηλεφωνικές γραμμές. Αυτό το μπισάρο λοιπόν είναι αφιερωμένο στην δική σας φωνή. Σημειώνουμε και τα τηλέφωνα της εκπομπής 2310-500-676, 2310-500-677. Στέλνετε και δωρεάν στο Viber τα μηνύματά σας στο 6907-483-484 και πάμε κλείνοντας έτσι να ακούσουμε αυτά που πρέπει από τους ανθρώπους, τους ακροατές μας που ακούνε όλη αυτή τη συζήτηση και τους παρακαλώ έτσι να βγάλουν και τα δικά τους συμπεράσματα, να μην τρέπεστε να βγείτε στον αέρα. Το ξέρω για μερικούς είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά σας χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε τη δική σας φωνή. Αυτός είναι και ο κύριος ρόλος αυτής της εκπομπής. Ένα διαφημιστικό λοιπόν και επιστρέφουμε.

μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε, στο τελευταίο μισάωρο της Αγροτικής Κυριακής, όπου μπορείτε να καλείτε και εσείς στο 2310-500-676, 2310-500-677, να συμμετέχετε έτσι σε όλο αυτό που ακούσατε. Πολλά θέματα είπαμε σήμερα. Τα αιτήματα είναι κοινά για όλους τους παραγωγούς μας. Να διαβάσω και κάποια έτσι μηνύματα όσο προλάβω, μέχρι να έχουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές. Μας στέλνει ο Παύλος. Πείτε τον κύριο Τσιπούρα ότι εάν δεν κλείσουν τα λιμάνια, δεν θα τους ακούσει κανείς. Μην την πατήσουν σαν τους αγρότες που καθόντουσαν δίπλα στον δρόμο και αποτέλεσμα μηδέν. Και να ξέρουν ότι όλος ο κόσμος είναι μαζί τους. Εννοείται ότι είμαστε με τον πρωτογενή τομέα, εννοείται ότι πάντοτε όποτε έχουμε κάλεσμα συμμετέχουμε κι εμείς. Αλλά όταν λέμε εμείς οι αγρότες, το ίδιο πρέπει να κάνουν και οι αλληλείς και οι κτηνοτρόφοι και όλοι. Όταν κλείνουμε κάτι, το κλείνουμε. Σύνορα λοιπόν, οδικός, ακόμα και λιμάνια, θα έπρεπε να τα είχαμε κλείσει. Έπρεπε να τα είχαμε κλείσει από πέρυσι. Αλλά κάποιοι εξυπνάκηδες, αγροτοπατέρες, κατέβηκαν, φάγαν τα πετιφούρια, τις πάστες, άντε ένα νεράκι ήπιαν και σηκωθήκανε, φύγαν με άδεια χέρια. Όχι ξανά το ίδιο λάθος. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή η κούραση που πρέπει να στηθούν τα μπλόκα, είτε είναι στα σύνορα, είτε είναι οπουδήποτε, η παρέμβαση πρέπει να είναι άμεση. Ούτε ένα μήνα, ούτε δύο μήνες είμαστε πάνω στον δρόμο. Αφήνουμε την οικογένειά μας, αφήνουμε την καθημερινότητά μας, αφήνουμε τα πάντα για να βγούμε να διεκδικήσουμε. Διεκδικούμε εκείνη τη στιγμή. Όταν λέμε ότι κλείνουμε τα πάντα, κλείνουμε τα πάντα. Αυτή είναι η τοποθέτησή μου και νομίζω ότι ο καθένας το καταλαβαίνει αυτό. Δεν είναι να πάμε να κλείσουμε ένα δρόμο και να κόψουμε την Ελλάδα στα δύο. Καταρχήν, τι μεταφέρουν όλες αυτές οι μεταφορικές, τι μεταφέρουν, τι τρόφιμα μεταφέρουν, αυτά που έρχονται απ' έξω? Γιατί πραγματικά εδώ κάτι άλλο συμβαίνει, κάτι άλλο γίνεται, κάτι το οποίο θα έπρεπε να το είχαμε αντιληφθεί. Θα έπρεπε να το είχαμε καταλάβει. Επισητιστική κρίση. Δεν έχουμε αυτάρκεια αυτών των προϊόντων των οποίων παράγουμε ή δεν παράγουμε τελικά. Όταν απαξιώνουμε ένα επάγγελμα αυτό του παραγωγού, ό,τι και να παράγει κάποιος, το απαξιώνουμε από την ίδια μας την οικογένεια, βλέποντας όλο αυτό το χάλι, γιατί έχουμε φτάσει διαχρονικά σε ένα τέτοιο μέγεθος, να μην μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Αντιλαμβάνεται ο νέος, τα παιδιά μας, τις δυσκολίες, την οικονομική κρίση, ακόμα και την ψυχολογική κατάσταση στην Ήπεθρο, και εγκαταλείπουμε την Ήπεθρο. Πώς λοιπόν να πείσω εγώ το παιδί μου ότι κάθισε, μείνε εδώ, παρέμεινε στα χωράφια σου, όταν τα περισσότερα χωράφια, τα περισσότερα κτήματα είναι άσπαρτα? Όταν δέντρα κόβονται από τη ρίζα. Ξέρετε τι σημαίνει να κόβεις τον κορμό ενός δέντρου? Δεν ξέρετε. Γιατί μεταφορικά κόβεις αυτό το δεσμό που έχει ένας άνθρωπος με τον τόπο του ολοκληρωτικά για να παράξει. Του κόβεις τα πόδια. Είναι σαν να μας κόβουν τα πόδια αυτή τη στιγμή. Εγώ έτσι αισθάνομαι. Μας κόβουν τα πόδια για να μην έχουμε συνέχεια, να μην έχουμε ρίζες, να μην μπορούμε να στεριώσουμε πουθενά. Να ανοίξουμε την πρώτη τηλεφωνική γραμμή, Στέφανε, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Ο Δημοσθένης είμαι.
0: Σε κατάλαβα, Δημοσθένη, πώς είσαι?
1: Έλα, ναι, καταρχήν να πούμε, είναι μαύρη επέτειος για τον ΠΑΟΚ, για τα παιδιά που χαθήκανε.
0: Ναι, σωστά.
1: Του 1999, το πούμε και αυτό. Θέλω να πω κάτι και θα γίνω και κακός σήμερα. Όταν εμείς υποστηρίζουμε τα σύγχρονα μέσα, τέχνητη νοημοσύνη, αγορές με κάρτα, προσωπικό αριθμό και όλα αυτά, που απαιτούνται σερβερ, έτσι, τα κέντρα δεδομένων, τα data center. Και τώρα άκουγα το Στέφανο για τα... που διαμαρτύρει το κόσμο για τις ηλεκτρικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγή μέσω φυσικού αερίου. Και παραπονιέται ο κόσμος. Τι λέω εγώ τώρα? μήπως φταίμε και εμείς, ο ελληνικός λαός, που χρειάζουμε αυτές τις τεχνολογίες και τις τεχνικές για να στείλω ένα μήνυμα, για παράδειγμα, στην τεχνητή νοημοσύνη, έτσι, για να μου λύσει το πρόβλημα. Ξέρετε τι ενέργεια καταναλώνει? Τουλάχιστον 10 λίτρα ανά μήνυμα. Και θυμάμαι κάποτε πιτσιρικά όταν ήμουνα, ένα απλό παιχνίδι πέσαμε στον υπολογιστή και καταναλώνουν τεράστια ενέργεια. Δηλαδή μιλάμε, γιατί ήταν μια υδρόψυξη. Έτσι είναι ακριβώς και τα data center, αλλά σε τεράστια μονάδα. Δεν είναι μόνο ένας υπολογιστής. Μιλάμε για χιλιάδες σερβερ εν σειρά που καταναλώνει και ηλεκτρική ενέργεια και νερό και ψήξη, τα λεγόμενα όπως έχουμε εμείς το air conditioner, αλλά σε μεγαλύτερη ισχύ. Τώρα τι να λέμε τώρα. Φταίμε, δεν φταίμε. Τώρα και είναι τα δάση. Μπαίνουν ανεμογεννήτριες. Τώρα θα έρθουν οι βροχές. Θα έχουμε και πλημμύρες. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να πω. Σε ευχαριστώ που με άκουσατε. Να μην κρατώ και τη γραμμή πολύ.
0: Να είσαι καλά, Δημοσθένη. Σε ευχαριστούμε και εμείς.
1: Καλή εβδομάδα για αύριο.
0: Ναι, είναι πολλά που μας προβληματίζουν. Σε πολλές περιοχές θα έχουμε και έτσι έντονα καιρικά φαινόμενα. Υποδομές δεν υπάρχουν. Τα είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή σχετικά με την άρδευση στον πρωτογενή τομέα, την ίδρυυση. Δεν ξέρουμε τι τρώμε, δεν ξέρουμε τι πίνουμε, δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε, δεν ξέρουμε πόσοι είμαστε. Είναι όλα αυτά που μας περιτριγυρίζουν καθημερινά, αναπάντητα κι αυτά. Κάνουμε συζητήσεις έτσι μεταξύ μας, αν είναι και εδώ στο ραδιόφωνο, αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε και με τη δική σας συμμετοχή, να πούμε την αλήθεια. Μας δίνεται αυτή η δυνατότητα μέσω της ραδιοφωνικής αυτής της εκπομπής. Εκπέμπουμε σε ολόκληρη την Ελλάδα, μας ακούνε σε ολόκληρο τον κόσμο. Κάποιοι συνέλληνές μας στην Ομογένεια βρίσκονται στο εξωτερικό, έχουν άλλες συνθήκες. Εμείς δεν ξέρουμε τι μοντέλα τελικά χρησιμοποιούμε. Μάλλον είναι ξένα αυτά τα μοντέλα και τα κάνουν μετάφραση δική μας, γι' αυτό δεν εφάπτονται με την πραγματικότητα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σίγουρα είναι κλεμμένο και αυτά, όπως και το ελληνικό σύνταγμα, για να διαμορφωθεί έτσι άμεσα το πήραμε από το αμερικάνικο. Αλλά τελικά όλα είναι αντισυνταγματικά. Εδώ έτσι πως κινούμαστε με όλα όσα μας συμβαίνουν, θεωρούμε πλέον ότι σε ένα θεσμικό πλαίσιο μπορεί να είναι όλα και ενάντια στον Έλληνα. Και ερχόμαστε σε αυτή την δύσκολη κατάσταση. Δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει σε κάποια άλλη χώρα. Δεν νομίζω αυτό που συμβαίνει εδώ στη χώρα μας να συμβαίνει σε κάποιο άλλο κράτος. Να είναι όλα ανεξέλεγκτα. Να έχουμε εδώ πέρα καρτέλ, παντού. Στην εσκροκέρδεια. Όλα. Βομβαρδιζόμαστε από παντού. Έχουμε χάσει την μπάλα. Δεν ξέρουμε πού να απευθυνθούμε, σε ποιο υπουργείο. Και τελικά τι υπουργεία είναι αυτά που δεν μπορούν να πάρουν αποφάσεις όταν αυτοί λύνουν και αυτοί δένουν. Στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ναι, σίγουρα. Ο αγροτικός τομέας έχει πάρα πολλά προβλήματα. Αλλά πιστεύω ένα από τα πιο βασικά είναι αυτό που είπατε, τα καιρικά φαινόμενα, τα οποία πρέπει εκεί να δώσουμε πολύ μεγάλη προσοχή, πιστεύω, αγροτικός τομέας, γιατί κατά τόπους γίνονται. Εδώ συγκεκριμένα που ζω, τώρα μόλις έχουν βγει και μέχρι στα 15 αεροπλάνα να ψεκάζουν. Απέναντι ακριβώς
0: από πού καλείτε? Από πού καλείτε?
2: Από την περιοχή της Μηχανιώνας.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν,
0: ψεκάζουν.
2: Όταν μπορούν να καταστέλουν τα νέφη της βροχής με διάφορους τρόπους, υπάρχει ανοβρία, είναι ένα πολύ βασικό εργαλείο για αυτούς να χειραγωγήσουν κατά συνέπεια πάρα πολλούς κλάδους.
0: Ιστικά.
2: Και όχι μόνο τον ακροτικό. Ωραία. Οπότε θα δώσουμε μεγάλη βαρύτητα σε αυτό, στην καταστολή, μάλλον στη χειραγώγηση του καιρού, να πω έτσι, γιατί νομίζω ότι υφίσταται την εποχή μας.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Μην ξεχνάτε τη συναυλία της Βύσης κάτω που έγινε στην Αθήνα. Έγινε το ίδιο πράγμα ακριβώς, έτσι, για την αποφυγή της βροχής.
2: Πολλά, πολλά. Δηλαδή γίνονται προς τα μάτια μας αυτό, πρέπει να τα δούμε. Και να δώσουμε βάση.
0: Να αντιδράσουμε.
2: Γιατί είναι αλληλεπιδρά όλο αυτό.
0: Σωστά, έχετε δίκιο.
2: Αυτό, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε. Χαιρετισμούς σε ολόκληρη την Ελλάδα, όπου και αν μας ακούτε πολλά τα μηνύματα. Να αφήσουμε όμως και τον ακροατή μας να βγει στον αέρα. Παρακαλώ, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Δημητρά μου.
0: Δημήτρη, πες τα όλα.
3: Θα σου λύσω τις απορίες.
0: Έχω απορίες.
3: Θα πας στην ατζέντα 30 και στο στόχο 14 που λέει για την αλληλεία και στο στόχο 15. Έχει 17 στόχους η ατζέντα 30. Την έχει ο Μητσοτάκης πάνω στο γραφείο του και την εφαρμόζει. Πήγαινε και διάβασε τι λέει ο στόχος 14 και ο στόχος 15 και θα σου λυθούν πολλές απορίες.
0: Θα τη μελετήσω εν ολίγης, επειδή το έχεις μελετήσει καλύτερα από μένα και κοίτα, πιστεύω πάρα πολλούς ανθρώπους. Πάμε, σ' αφήνω.
3: Λέει μείωση της αλληλείας, λέει. Έτσι. Και ειδικά στους ωκεανούς, μείωση της αλληλείας των ωκεανών, λέει, και ότι θα πρέπει να βασιζόμαστε στην παραγωγή που είναι η χερσαία, όχι η θαλάσσια. Και θα καταλάβεις γιατί τώρα έχουν όλο αυτό το πρόβλημα οι αλλοίοι. Αυτό έχω να σου πω. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη.
3: Καλή συνέχεια.
0: Γερός, δυνατός, καλή δύναμη και καλό κουράγιο σε σένα. Σε ακούμε, κάνεις και εσύ τον αγώνα σου όπως όλοι μας εδώ, σε αυτή τη ραδιοσυχνότητα. Και όποιος μας ακούσει, Δημήτρη, και όποιος καταλάβει, ό,τι είναι να καταλάβει, θα το καταλάβει. Το ζει πλέον.
3: Ο Μητσοτάκης εφαρμόζει ακριβώς την ατζέντα 30, την είχε και στο γραφείο του. Τη μεγάλη επανεκκίνηση. Ένα μπλε βιβλίο που έχει στο γραφείο του και επειδή είναι χαμηλού επίπεδου πιόνι, το εφαρμόζει πρώτος από όλα τα κράτη.
0: Εγώ θα ρωτούσα αν ξέρει να το αν μπορεί να το διαβάσει.
3: Δεν ξέρω αν μπορεί να το διαβάσει, αλλά όταν μιλάει και έχει την οθόνη μπροστά του και περνάνε αυτά που πρέπει να μπει, να πει, δεν καταφέρνει.
0: Τι θείασος είναι αυτός, τι θείασος είναι αυτός, Δημήτρη. Τα έχουμε δει όλα.
3: Ναι. Κοίτα, στο θείασο πρώτη βγαίνουν οι κλόουν.
0: Σωστά.
3: Καλή εκπομπή, Δημήτρα μου, καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Να περάσουμε στην επόμενη τηλεφωνική, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, πώς έρθες, εγώ μιλάω.
0: Εσείς.
4: Σχετικά με αυτά που είπε ο προηγούμενος, το παράδοξο στην περίπτωση της Ελλάδος είναι ότι συνορεύουμε με ένα κράτος που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τουρκία. Καλούμαστε εμείς να εφαρμόσουμε μέτρα, ενώ οι Τούρκοι κυριολεκτικά αλωνίζουν, το ίδιο μπορεί να κάνουν και οι Αιγύπτιοι και οι Λίβιοι ψαράδες αντίστοιχα. Οπότε το πρόβλημα εδώ πέρα σε εμάς είναι ακόμα χειρότερο πέρα από την Ατζέντα 30, ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε και γείτονες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κάνουν ό,τι θέλουν. Εγώ θα ήθελα ένα άλλο θέμα να τονίσω, τοπικό εδώ των Σερών, που δεν έχει άμεση σχέση με το αγροτικό, αλλά εντάσσεται στο γενικότερο κλίμα. Πριν από δύο μέρες ο Μητσοτάκης έδωσε το λείψανο ενός Βούλγαρου βασιλιά και πήρε πίσω κάποια λίγα κοιμήλια από αυτά που κλέψαν οι Βούλγαροι στον Πρώτο και Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και το χειρότερο από όλα είναι ότι σε αυτά τα θέματα η Εκκλησία, που θα έπρεπε να έχει τον πρώτο λόγο, συμφωνεί με όλες τις κυβερνητικές ενέργειες, με αποτέλεσμα τα χιλιάδες κοιμήλια που έχουν παραμείνει στη Βουλγαρία. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανένα διαπραγματευτικό ατού για να τα διεκδικήσουμε όπως είχαμε μέχρι τώρα. Δυστυχώς δηλαδή αυτή η κυβέρνηση, εκτός από εθνικά θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος όπου μας ξεπουλάει σαν χώρα, ακόμα και σε αυτά τα επιμέρους τοπικά θέματα, όπως είναι αυτά τα, η περίπτωση με το λείψανο του Τσάρου Σαμουήλ που βρέθηκε στην Ελλάδα και δεν είχαμε κανένα λόγο να το δώσουμε στους Βούλγαρους, και να πάρουμε πίσω τα κλεμμένα, δεν έκανε τίποτα, όπως φυσικά δεν κάνει τίποτα και για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Αλλά το άλλο το παράδοξο είναι και ότι εδώ οι, οι τοπικές Μητροπόλεις δεν βγάζουν άχνα, αλλά ούτε και κανένας άλλος τοπικός φορέας έχει άποψη για αυτό, για αυτή τη μειοδοσία που έχει γίνει σε θέματα εδώ της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Να περάσουμε στην επόμενη τηλεφωνική, παρακαλώ.
5: Καλησπέρα, κυρία Δήμητρα.
0: Καλησπέρα.
5: Τις γερμανικές αποζημιώσεις θα τις δείτε σε 2-3 ώρες στο γήπεδο της Τούμπας, παιδιά. Εντάξει. Αυτό ήρθε η ώρα να πούμε, να πατήσουν και τα ιερά εδάφη Θεσσαλονίκης. Αυτοί οι τύποι. Προχθές μόλις έβλεπα σε ένα κανάλι, ας πούμε, ότι το μικρολίβα των Γρεβενών, 29 νεκρούς το 44, υπήρχε επέτειο. Και μόλις τώρα το αναγνώρισαν, καταλαβαίνετε, έτσι μετά από 80 τόσα χρόνια, την καταστροφή του διεκτέλεση 29 ανδρών στο μικρολίβα των Γρεβενών από τους Ναζί. Τώρα έρχονται οι απόγονοί τους, έτσι, και καλά ξεχάσαμε, έτσι, γίναμε ένα τουρλουμπούκι ευρωπαϊκό, βλέπουμε τα χάρια μας, κυρία Δήμητρα, έτσι, ακούγαμε την εκπομπή από την αρχή. Εντάξει ρε παιδιά, ψάρια δεν θα έχουμε, τουλάχιστον να κάνουμε καμία βιομηχανία, να κάνει τίποτα αδιαρματικά, τίποτα drones, γιατί για εκεί δεν πάει, για πόλεμο δεν πάει. Η βιομηχανία στη Γερμανία θα είναι. Κυρία Δήμητρα, όλες οι βιομηχανίες όπλων στη Γερμανία θα είναι, εδώ θα κάνουμε καμιά σφαίρα. Να έχουμε για καμιά ώρα ανάγκης, να πούμε.
0: Θα σας πω κάτι το καψίλι, τώρα.
5: Αν όχι όλη τη σφαίρα, μια βιοτεχνία το καψίλι μόνο.
0: Ακούστε λίγο, σας παρακαλώ. Είμαστε σε μια ομάδα εδώ γυναικεία στο Facebook, γυναικεία ομάδα, όπου συμμετέχουμε γυναίκες του νομού, η Μαθίας, και ανεβάζει ανώνυμα κάποια κυρία ότι αγόρασε ένα σπίτι, το οποίο, στο οποίο αφού το αγόρασε, το είδε κτλ. Πάνω στο, σε ένα πατάρι, ο προηγούμενος ενοικιαστής άφησε κάτι καραμπίνες. Μ' ακούτε?
5: Ναι, ακούω.
0: Άφησε κάτι καραμπίνες και ανέβασε στην ομάδα αυτή ότι βρέθηκαν αυτές τις καραμπίνες. Τι να κάνω, να τις κρατήσω ή να πάω να τις παραδώσω? Ποιος ήταν ο προηγούμενος ενοικιαστής αυτού
5: για του σπιτιού? Για το φίλο που είπε τώρα για τα κοιμήλια, εδώ πουλάνε το Αιγαίο τα ψάρια στους Τούρκους τώρα. Τι να βρεις τώρα τα παλιά, ψάξεις να βρεις. Έχουν ξεπουλήσει τα πάντα. Οι Γερμανοί ήρθαν σε γερμανικό αεροδρόμιο, εδώ αεροδρόμιο Μακεδονίας και καλά, Θεσσαλονίκη.
0: Τα δώσαμε, τα ξεπουλήσαμε όλα.
5: Τρένα στους Ιταλούς για να τρακιάρουν στην ίδια γραμμή, αεροπλάνα για να παίρνουν όλο τον τουρισμό οι Γερμανοί, υποδομές. Μια μπαταρία είχε πει ο Κούλης να μας κάνει, να έχουμε τουλάχιστον φθηνό ρεύμα, ούτε μπαταρίες μας έκανε τελικά. Έκανε μόνο τα φουρφούρια χωρίς τις μπαταρίες. Μπαταρίες κάνανε οι Βούλγαροι, ξέρουν με διάφορες εταιρείες να πουλάνε το ρεύμα ξανά στον Έλληνα, να πούμε. Δεν πειράζει, βγάλετε και αυτό το χειμώνα, πώς λέει το τραγούδι, άμα βγάλουμε και αυτό το χειμώνα, για 40 χρόνια καθαρίσαμε, κάπως έτσι. Δύσκολο το βλέπω πάντως. Πάντως οι Αλλοίς χάσαν την ευκαιρία τους. Όταν έχεις ένα Τσίπρα, ένα Ανδρουλάκι, ένα Τσιπραλέξι να πούμε και δίπλα τη θάλασσα, χάσετε την ευκαιρία σας. Αφού τους δώσατε το χέρι και τους ακούγατε στοικά, μεγάλη ευκαιρία χαμένη. Δεν ξέρω τώρα τι θα κάνετε με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εδώ, αν θα έρθουν επίσκεψη. Πάντως αν δεν γίνετε σύγχρονοι μπουρλοτιέριδες, κανάριδες, δύσκολα τα παιδάκια σας να μην σας καταργούνται. Τι έκανες πατέρα στον πόλεμο, γιατί ζούμε ένα πόλεμο. Μπορεί να μην είναι με σφαίρες, για τον ψεκασμένο τον τύπο της ΟΝΕΡ που πήρε πριν 2-3 τηλέφωνα, δεν το καταλάβατε ίσως, εδώ της τοπικής, και μιλούσε για 15 ψεκαστικά αεροπλάνα. Αν δεν γίνετε μπουρλοτιέριδες και δεν κάνετε extreme καταστάσεις, θα σας καταργούν οι επόμενες γενιές για το ότι ήσασταν πολύ λίγοι. Πολύ λίγοι. Βόλτες με τα καραβάκια γύρω-γύρω, καλό για αρχή. Άντε θα το πάμε μια-δυο εβδομάδες. Αλλά να έχεις το κάθε Ανδρουλάκι και Τσίπρα και να του δίνεις χειραψίες και η θάλασσα να είναι στα 2 μέτρα και να μην κάνεις μία αντιμανέτα να φύγεις με το σκάφος παρέα με τον τύπο, να του πάρεις αυτόγραφος ανοιχτά, τι να σας πω από εκεί πέρα. Το ίδιο και για τους κερασοπαραγωγούς που έλεγε ο φίλος μας ο Χρήστος. Εδώ σας έχουν βάλει σε αργό θάνατο, στα μουλοχτά, σας τρώνε την ψυχή σεζόν με σεζόν, χειμώνα με χειμώνα, και εσείς κάτσε και τους κοιτάτε ακόμα στα σαλόνια, στις αγρότικα, να κάνουν τα καινούργια λουσάτα, να πούμε πώς τα λένε εκείνα τα περίπτερα, και να σας δίνουν και ένα αναπτήρα για δώρο και ένα ημερολόγιο. Σαν δεν ντρεπόμαστε, λέω εγώ. Καθίστε τώρα να δείτε τους γερμαναράδες, τους απόγονους των Ναζί. Καλό βράδυ.
0: Ω, τι μας έκανες τώρα, αγαπητέ Απριστήμας. Τι μας έκανες τώρα. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Να περάσουμε στην επόμενη τηλεφωνική. Έχουμε... Στέφανε, παρακαλώ.
6: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
6: Εγώ πέρα σας πω να βάλουμε, να ξαναθυμηθούμε μια εκπομπή του Στέφανου Δαμιανίδη, ακριβώς μετά τον πρώτο Ντάνιελ, νομίζω, που είχε βγάλει τον κύριο Σκεπαστινό από την εταιρεία 3D της Θεσσαλονίκης, που έχει αυτή την ειδική άδεια να παρεμβαίνει στα σύννεφα πέρα από τους ψεκασμούς. Και είπε, έλεγε ο άνθρωπος σε μια και τέρατα, δηλαδή μπορούσε ο άνθρωπος να παρεύει και σε καταστάσεις θεομηνίας, να καταλύσει τα σύννεφα και να τα διέξει πιο πέρα, όπως και σε καταστάσεις φωτιάς, να δημιουργήσει κατάσταση βροχής σε τρεις μέρες μέσα. Στην πρώτη φωτιά που μπήκε, που πήρε πάνω τη δαδιά, και να τη σβήσει. Αν θέλετε, ή επαναλάβετε, ή φωνάξτε του ξανά και κάντε μια συνέντευξη, να δείτε τι έχει να πει ο άνθρωπος.
0: Τον γνωρίζουμε και προσωπικά και έχουμε βρεθεί σε αρκετές συναντήσεις.
6: Αυτός πρέπει να κάνει αεροψεκασμούς ή για έντομα είτε για άλλα πράγματα.
0: Αποκλειστικά, ναι, για τον ΕΛΓΑ.
6: Ναι.
0: Βομβαρδισμό κάνουμε για να αποφύγουμε το χαλάζι.
6: Ναι, θυμάστε που είμαι η όντα κρυστάλλους ιόντων
0: Ιωδίου.
6: Νομίζω,
0: αλλά
6: έκανε ο άνθρωπος όταν υπήρχε και ανομβρία, είχε πει στο Μόρνο πόσα εκατομμύρια κυβικά γέμισε τον Μόρνο, και στη Ρουμανία όταν χρειάστηκε νερό να πέσει, και έχει την ικανότητα και στη βροχή, ας πούμε, και για να βρει και για βροχή και για να αποφύγουμε την, να αποτρέψει τη βροχή. Αν βοηθάει, πάρτε μια συνέντευξη ακόμα, να ακούσει ο κόσμος πιο αναλυτικά τώρα που σας ακούνε και σε όλη την Ελλάδα. Να δείτε ποιες είναι οι πραγματικές δυνατότητες και τι θέλουν αυτοί οι άνθρωποι που είναι από πάνω μας. Στην ουσία να καταλάβουν τι θέλουν αυτοί. Θέλουν να μας σώσουν.
0: Εντάξει, εγώ είμαι και λίγο αντίθετη με όλη αυτή την κατάσταση. Δεν πρέπει να επηρεάζουν το κλίμα γενικότερα.
6: Δεν πρέπει να επηρεάζουν, αλλά ήδη τον επηρεάζουν τη μηχανική για να έχουν στη Σαχάρα αυτή τέτοιο, μποστάνια. Ξέρω εγώ τι να πω.
0: Ναι, πλημμύρισε το Ντουμπάι πριν 2-3 χρόνια.
6: Ναι, και χιόνια, αν θυμάστε πριν λίγο καιρό και κάτω στην Αραπιά. Που έχουν δει χιόνια από εδώ που γεννηθήκαν αυτοί. Δεν ξέρω αν είδαν ποτέ χιόνια στη ζωή τους. Και κάποια στιγμή είχε χιονίσει. Νομίζω στο Ιράν είχε χιονίσει πέρσι, πρόπερσι, ένα σημείο. Κάποια σημεία. Κάτι τέτοια. Εντάξει, σίγουρα το επηρεάζουν, αλλά ξέρεις κάτι. Εγώ νομίζω ότι όταν είχε πει ο κ. Σκεπαστινός ότι πριν το δεύτερο Ντάνιελ, πριν το δεύτερο χτύπημα του Ντάνιελ, ότι εμείς είχαμε την ικανότητα, ή μάλλον μετά το δεύτερο, ότι είχαμε την ικανότητα να διώξουμε τα σύννεφα προς το Αιγαίο, ας πούμε, και να βγει πιο ήπια το χτύπημα στο Βόλο και στη Θεσσαλία και σε αυτά, είναι μεγάλη υπόθεση, νομίζω. Όπως έγινε και τώρα και με την Κρήτη. Αφού πρώτα τους καίνε και τους κατακαίνε τους ανθρώπους, μετά τους στέλνουν και μια πλημμύρα και αντεγιά. Αυτό έχω καταλάβει. Όπως και την Εύη.
0: Λύσεις υπάρχουν όταν αναγκάζεις
6: και δεν είναι ανάγκη, δεν χαλάσεις το χώρος αν εσύ κάνεις μια φορά παρέμβαση.
0: Μπορείς να κάνεις τέτοιες παρέμβασεις. Είμαι υπέρ της τεχνολογίας. Είμαι υπέρ.
6: Όχι, δεν είναι απλώς το φαγητό, ξέρετε κάτι, δεν σε λέω κάθε μέρα πας να κάνεις παρέμβαση και να αλλάζεις τον καιρό. Μια φορά εκεί στο πολύ συμπατικό που χτυπάει, γιατί ο άνθρωπος είχε πει ότι τουλάχιστον 9 μέρες πιο μπροστά έχουν από το στρατό το μετεωρολογικό δελτίο, το οποίο είναι πολύ κέριο, ας πούμε. Ότι έρχεται αυτό το μέγεθος καταιγίδες ή οτιδήποτε άλλο, το οποίο μπορεί να παρέμουν ως και 3 μέρες πιο μπροστά, έλεγε.
0: Φυσικά, εννοείται. Ναι.
6: Έχει δυνατότητα να αποφύγουν τις καταστροφές, άρα τις καταστροφές τις θέλουν, κυρία μου. Αυτό εγώ έχω καταλάβει.
0: Ναι. Έχετε απολύτω δίκιο.
6: Να με συγχωρείτε λίγο έτσι, γιατί τώρα
0: όχι.
6: Και λυπήθηκα, γιατί αυτά που έγιναν κάτω στην Κρήτη, που οι άνθρωποι είναι το μποστάνι της Ελλάδος, μαζί με την Πελοπόννησο φυσικά, θα δούμε τι επιπτώσεις θα είναι το χειμώνα αυτό το πράγμα που έχει γίνει. Φυσικά και εκείνο για τους κριτικούς και τους ανθρώπους, όχι μόνο για αυτό τώρα, μιλάμε. Μόνο για τα τέτοια, όλα αυτά που γίνονται.
0: Δεν κάνουμε
6: τέτοια. Ελπίζω να μην τους απαξιώσουν και τους διώξουν τους ανθρώπους από εκεί και τα κάνουν.
0: Έτσι.
6: Άντε. Λοιπόν, έγινε και
0: αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά.
6: Γεια σας.
0: Βομβαρδίστηκα κι εγώ, όχι μόνο τα τα σύννεφα, βομβαρδίζομαι κι εγώ από μηνύματα, όπου ένας χαμός γίνεται. Λοιπόν, σήμερα ήταν δύσκολη εκπομπή, μπορώ να πω, για μένα προσωπικά. Ήταν και αρκετοί καλεσμένοι, πολλές πληροφορίες. Προσπαθήσαμε έτσι να τα βάλουμε σε τάξη. Υπόθηκαν και πάρα πολλά και από τους ακροατές που πήραν και τηλέφωνο, στείλαν και πάρα πολλά μηνύματα. Να ξέρετε ότι απαντώ σχεδόν σε όλους, όσους προλαβαίνω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν μπορώ να τα γνωρίζω και όλα. Χρειάζεται πάρα πολύ διάβασμα και με ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά αυτό που ξέρουν πολλά χρόνια να κάνουν. Έχουμε φέρει πολλές φορές και φιλοξενήσει στην εκπομπή και τον κύριο Φαραζουλή, ο οποίος συνεργαζόταν με την 3Δέλτα, τη συγκεκριμένη εταιρεία, γιατί μία είναι αυτή η εταιρεία. Ο Χρήστος ο Τσιρανίδης έχει αυτή την αμεσότητα και γνωρίζει πάρα πολύ καλά την όλη διαδικασία. Φυσικά θα αναφερθούμε και στην επόμενη Κυριακή. Θα δούμε και τον προγραμματισμό και τις εξελίξεις που θα έχουμε τόσο με τους αλληλείς όπως και με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Προβλέπεται, όπως είπαμε, δύσκολος χειμώνας και προβλέπεται πολύ πιο γρήγορα να έχουμε έντονες έτσι διαδηλώσεις όλων των παραγωγών και όλων των κλάδων. Κάτι θα γίνει πάντως. Γιατί όλα αυτά δεν νομίζω ότι μπορεί να τα αντέξει κάποιος. Όταν λέγαμε ότι θα έχουμε επιστημιστική κρίση, όταν λέγαμε ότι το δημογραφικό είναι πρόβλημα και το δημογραφικό φαίνεται από τα χωριά και την εγκατάλειψη των χωριών μας, έπρεπε να το είχαμε αντιληφθεί νωρίτερα και να μην ξαναστηρίξουμε τέτοιες κυβερνήσεις οι οποίες ακολουθούν τη συγκεκριμένη ατζέντα, είτε είναι 30, είτε είναι 50, είτε είναι 100. Για όνομα του Θεού δηλαδή, ας ξυπνήσουμε, ας αφυπνιστούμε, ας γίνουμε ενεργοί πολίτες, ας πάρουμε τη θέση που μας αξίζει. Και αν είναι κάποιοι να μπουν μπροστά, θα μπούμε και μπροστά. Τι θα κάνουμε, θα πάμε να κρυφτούμε? Και πού να κρυφτούμε? Δεν έχει μείνει και τίποτα όρθιο. Και τι είναι δικό μας? Είναι το σπίτι μας που μπορεί να χρωστάμε 1000 ευρώ και να μας το πάρουν για 1 ευρώ? Είναι τα χωράφια μας που δεν μπορούμε να τα καλλιεργήσουμε και θα τα πάρουν και οι πολυεθνικές, γιατί έχουν μεθοδεύσει μία δεύτερη Μερκοσούρ? Δεν ξέρω πώς μας έχουν προγραμματίσει. Ή θα γίνουμε και μπαταρία, που έχουμε γίνει η μπαταρία της Ευρώπης και πληρώνουμε πιο ακριβά από όλους την ενέργεια. Όλα αυτά, αλλά και η στρατηγική θέση και το τι γίνεται στην εξωτερική πολιτική, να είστε σίγουροι ότι έχουμε απόλυτη άγνοια. Κάνουμε κάποιες θεωρίες, κάνουμε κάποιες συνωμοσιολόγοι, αρκετοί βγαίνουν όλοι, λένε μπορεί να συμβαίνει αυτό, μπορεί να... κανένας δεν ξέρει όμως. Εμείς όμως είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους κρίσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ τον Στέφανο Εμμανουήλ και όλους τους καλεσμένους. Να έχουμε μια καλή εβδομάδα, όλα να πάνε καλά και επιτέλους να τελειώνουμε με όλο αυτό που μας συμβαίνει. Να τα ξεκαθαρίσουμε. Ακολουθεί η Δώρα Focus, εδώ στο Focus FM 103,6 και στη Μάχη 99,8, η ώρα του δικηγόρου μου το Θωμά Καλοκύρη. Ευχαριστώ για ακόμα μια φορά που σταθήκατε έτσι στα πόδια σας και ελπίζω να μην πάρουμε κουλούρι Θεσσαλονίκης. Καλή συνέχεια και μην ξεχνάτε ποτέ ότι ο Θεός είναι μαζί μας.
7: Η ώρα είναι 8.

0: ακούει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, νομικός, δικηγόρος για άλλη μια νομική εκπομπή μαζί και όχι μόνο. Και μαζί μου είναι και σήμερα ο συνάδελφος, αγαπητός φίλος Ιωάννης Θωμαίδης, επίσης δικηγόρος.
1: Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη φιλοξενία τη σημερινή. Τι ωραία αίσθηση να βρισκόμαστε σε ένα στούντιο το οποίο είναι παροπλισμένο, το οποίο είναι έτοιμο. Και από ό,τι βλέπω από τους τοίχους και από τους ανθρώπους μέσα και είναι έτοιμο και για πολλά.
0: Αυτή η εκπομπή, παρά τα στραβά που έχουμε και εμείς με τη δουλειά, με το τρέξιμο και αυτά, και τα καταφέρνουμε και είμαστε εδώ, είναι και για μας μια πολύ μεγάλη υπομονησία. Έχουμε στο στούντιο κάθε φορά. Ελπίζουμε αυτό να φαίνεται.
1: Με πάθος
0: να ακούγεται.
1: Στη ρεσεψιόν έχει φρούτα, έχει να φας κάτι, σου δίνουν, χαίρεσαι. Τι άνετα έτσι, που βρισκόμαστε εδώ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την παραγωγή και το ράδιο που μας βοηθάει τόσο πολύ στο να είμαστε στον αέρα και να συζητάμε. Πού να ξεκινήσουμε, να πούμε λίγα πράγματα γενικά. Είχα μια συζήτηση κάποια στιγμή σε μια εκπομπή για την τεχνητή νοημοσύνη που γράφουν δικόγραφα κτλ.
1: Πάρα πολύ.
0: Βρήκα μια είδηση διεθνή λοιπόν για νομικούς, όπου στη Χιλή ένας δικηγόρος υπέβαλε σχεδόν 40.000 δικαστικά έγγραφα σε τρεις μέρες. Και αυτό χτύπησε ένα γεμό. Υπέβαλε, ξέρεις, 40.000 αγωγές, δεν ξέρω τι ήταν αυτό. Και ο οποίος φαίνεται να χρησιμοποιήσει αυτοματοποιημένο εργαλείο. Λοιπόν, είναι από μια χιλιανή εφημερίδα. Το περιστατικό ξεκίνησε 25 Ιουλίου, όταν το σύστημα των πολιτικών δικαστηρίων εντόπισε ένα ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό εγγράφων από τον ίδιο δικηγόρο. Μέχρι τις 11.30 το πρωί είχαν καταχωριστεί 38.000 έγγραφα, περίπου 500-900 έγγραφα αναδικαστήριο, κυρίως για επαναφορά παλιών υποθέσεων ή δηλώσεις του ή διάφορα πράγματα. Εδώ το θέμα είναι ότι ο δικηγόρος φαίνεται να εξήγησε ότι χρησιμοποίησε για να αποφύγει τη χειροκίνητη καταχώρηση έναν αυτοματοποιημένο εργαλείο καταχώρησης για μαζικές ενέργειες. Που σημαίνει δηλαδή ότι χρησιμοποίησε ένα πράκτορα AI. Δεν του έγραψε τις αιτήσεις. Το χρησιμοποίησε αυτοματοποιημένο να το καταθέσει. Και είναι ένα ενδιαφέρον ζήτημα εδώ, γιατί έγινε θέμα ότι κατά την καταχρηστική άσκηση αυτών των τεχνολογικών εργαλείων και ο τεράστιος αριθμός μπορεί τελικά να μπλοκάρει το σύστημα. Και ζητούν περιορισμούς στη Χιλή τώρα.
1: Έτσι.
0: Για την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Στη Χιλή. Δεν γνωρίζω τι ακριβώς συμβαίνει με τη δικαιοσύνη στη Χιλή, τι καθεστώς έχουν, τι νομολογίες υπάρχουν. Είσαι δικηγόρος Ελλάδος και μου σκάς και μου καταθέτεις στη γραμματεία 100 σελίδες οι οποίες είναι γραμμένες από τεχνητή νοημοσύνη, να το γράφεις επάνω με μεγάλα γράμματα. Είναι γραμμένο με τεχνητή νοημοσύνη, ότι δεν έβαλες εσύ το χεράκι σου, δεν έκατσες, δεν ξεστραβώθηκες, δεν έβαλες κάθε προτάσεις να μάθεις νομολογία, να αισθανθείς τον άνθρωπο που σε εμπιστεύτηκε και έβαλες τεχνική νοημοσύνη. Για ποιο λόγο να τα βάλει αυτά και να πληρώσει και δωδεκαπλό παράβολο? Να τα βάλει αυτά γιατί απευθύνεται τις περισσότερες φορές σε γραφεία τα οποία έχουν προσωπικό. Είναι δυνατόν να κάτσω εναντίον της τεχνητής νοημοσύνης να τα απεξέλθω μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, ένα άμεσο 100 ημερών, να απαντήσω σε ένα τεράστιο δικόγραφο το οποίο το έχουν γράψει AI?
0: Πάντως, τη μία βλέπουμε τεχνητή νοημοσύνη να έχετε λοιπόν για να παράγει μαζικά έγγραφα και ιστορίες και δικόγραφα και οτιδήποτε, εργασίες, ό,τι θέλετε παράγει.
1: Παράγουν εδώ πέρα ολόκληρα μυθιστορήματα. Σου έρχεται ο άλλος και λέει: γράψε μου 500 σελίδες για το τι ωραία είναι η ζωή μου και πώς αισθάνομαι από τις δυσκολίες που έχω περάσει.
0: Απ' την άλλη, η Κομισιόν δημοσιεύει και νέες εκθέσεις, σύμφωνα με τις οποίες έχει σοβαρές επιπτώσεις η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακές τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση. Ότι στον τομέα της εκπαίδευσης δηλαδή έχει κάνει πολύ μεγάλο κακό. Και τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα δυσκολεύονται να ανταποκριθούν, πόσο μάλλον τα δικά μας.
1: Μα καλά φαντάζεσαι να είχαμε πρόσβαση εμείς. Φαντάζεσαι να είχαμε πρόσβαση στα μαθηματικά ή στην λογοτεχνία. Κατευθείαν του λες, γράψε μου αυτό, το γράφει το παιδί, το πηγαίνει στο σχολείο το πρωί, ο καθηγητής λέει συγχαρητήρια. Μα τι συγχαρητήρια, από πίσω είναι μια τεχνητή νοημοσύνη που το έχει γράψει αυτό. Δεν θα έπρεπε να έχουμε κάποιον ο οποίος να τα ελέγχει αυτά τα έγγραφα? Πλέον έχω μια εμπειρία στο να καταλαβαίνω εάν ο αντίδικος ή ο άνθρωπος που απευθύνεται σε μένα ή το email που μου έχει αποστείλει, αν είναι τεχνητής νοημοσύνης.
0: Εδώ.
1: Φαίνεται πολλές φορές.
0: Έτσι, εδώ επίσης είναι ένα ζήτημα ενδιαφέρον και αυτή η έκθεση μπορείτε να τη βρείτε και στο διαδίκτυο, γιατί είναι δημόσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Φίλος ή εχθρός, στοιχεία τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στη μάθηση και διδασκαλία. Είναι ενδιαφέρουσα γιατί δείχνει γενικά πώς αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά κράτη το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση. Και βλέπουμε ότι κάποιες χώρες δέχονται, μια πλειοψηφία χωρών θα πω, ότι η τεχνολογία πλέον είναι απαραίτητη, δεν μπορούμε να την ξεφύγουμε. Και το AI και όλοι αυτοί οι πράκτορες λοιπόν είναι κάποια εργαλεία τα οποία θα μπορούσαν να είναι υποφελή για τα μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή να βοηθήσουν τα παιδιά. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να διώξουμε εντελώς από το σχολείο. Το θέμα είναι πώς θα το ενσωματώσουμε έτσι ώστε να μην χάνεται η κριτική σκέψη και η ικανότητα και όλα αυτά. Και εδώ είναι ένα μεγάλο λοιπόν κενό, διαπιστώνει η έκθεση, με βάση το τι γίνεται μέσα στο σχολείο και το γίνεται έξω από αυτό.
1: Είχαμε τα βοηθήματα παλιά. Δεν ξέρω αν οι ακροατές που μας ακούνε συνομήλικοί μας ή μεγαλύτεροι ή μικρότεροι. Είχαμε τα βοηθήματα. Σου έδινε, πήγαινες στο βιβλιοπωλείο, το πλήρωνες, το αγόραζες, διάβαζες και προσπαθούσες από εκεί να μεταφέρεις τη γνώση σου. Αυτό σε βοηθούσε.
0: Το απόγευμα συνομιλεί ο μαθητής με το AI και μιλάνε για το μάθημα, ας πούμε. Τα δύο τρίτα των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ήδη αναπτύξει στρατηγικές, καθοδήγηση, πλαίσια πολιτικής για τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση. Εμείς είμαστε από το 1 τρίτο που δεν έχουμε κάνει κάτι τέτοιο. Και είναι ενδιαφέρον το πώς θα χειριστεί γενικά ο δυτικός κόσμος, η Ευρωπαϊκή Ένωση μας ενδιαφέρει προκειμένου αυτό το ζήτημα.
1: Πώς θα το χειριστεί.
0: Γιατί και οι καθηγητές χρειάζονται καθοδήγηση, οι καθηγητές χρειάζονται επίσης ενημέρωση, πρέπει να χρησιμοποιούν τα εργαλεία αυτά καλύτερα. Για να διδάξουν και στους μαθητές που θα τα χρησιμοποιούν σωστά.
1: Έχει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο πραγματογνώμονες οι οποίοι είναι φοιτητές και περνάνε κάποια έγγραφα τα οποία στέλνουν οι φοιτητές μετά από εργασίες που κάνουν και τους κάνουν κάποιον έλεγχο για να δουν κατά πόσο τα 100 έχει τεχνητή νοημοσύνη. Κάτι τέτοιο πιστεύω θα βοηθούσε.
0: Ναι.
1: Αλλά ένα προϊόν θα πρέπει να γράφει επάνω του ότι είναι από την τεχνητή νοημοσύνη. Πώς εγώ κάθομαι και υπογράφω τις προτάσεις μου, Ιωάννης Τωμαΐδης, με την υπογραφή μου. Κάθομαι και υδρονογράφω στο πληκτρολόγιο, παθαίνει το μάτι μου, αφυδάτωση, βάζω κολύριο και είμαι πίσω από ένα πληκτρολόγιο. Και όλος πατάει 2-3 κλικ και μου βγάζει 100 ενστάσεις. Πού τις βρήκες αυτές τις ενστάσεις? Αυτές τις ενστάσεις δεν τις ξέρει ο πρόεδρος.
0: Συμφωνώ, γιατί πολύ πιθανό αυτές τις ενστάσεις να είναι πράγματα τα οποία διάβασα από το διαδίκτυο από κάποια αμερικανική ιστοσελίδα το AI και στις εμφανίσεις.
1: Έτσι ακριβώς, και στις εμφανίσεις
0: με το ελληνικό δίκαιο.
1: Μεταφρασμένες στα ελληνικά. Έτσι, και πάει ο συνάδελφος και μου κάνει τώρα μια ένσταση απίστευτη, παιδιά.
0: Είναι θέμα χρήσης. Εγώ και πιστεύω ότι στη δική μας δουλειά συγκεκριμένα το AI πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για αυτοματισμούς, όχι για ουσία. Δεν μπορεί να γράψει το AI ακόμη νομικά. Μπορεί όμως να βοηθήσει στην καταχώρηση των ραντεβού, σε διάφορα θέματα μετιμολόγησης, διάφορα άλλα πράγματα γύρω-γύρω, δηλαδή που έχουν να κάνουν με άλλες δραστηριότητες ενός οποιοδήποτε επιχείρηση. Έτσι, πολλές επιχειρήσεις αξιοποιούνται πλέον η τεχνητή νοημοσύνη με διάφορους τρόπους. Αυτοματοποιούνται εργασίες. Αυτό ή και ένα παγκόσμιο αντίκτυπο μεταξύ άλλων, που σημαίνει και απώλεια θέσεων εργασίας και αλλαγή των μοντέλων των επιχειρήσεων γενικότερα. Και πιστεύω ότι και στην εκπαίδευση είναι βασικό να επενδύσουμε από τώρα, να προετοιμάσουμε τα παιδιά για αυτό που έχετε, γιατί έχετε δυστυχώς και μεγαλύτερη αμάθεια γενικότερα και ένα θέμα ενός νέου αναφαλβητισμού και από την άλλη μια τεχνοκρατική κοινωνία χωρίς θέσεις εργασίας πολλές που υπάρχουν σήμερα.
1: Στους διαβητικούς ακροατές μας, αυτή τη στιγμή έχω 99 σάχαρο αν ρωτάτε και αναρωτιέστε, και ήθελα να πω ότι επηρεάστηκα από την προηγούμενη εκπομπή που έκανες. Πάρα πολύ στοχευμένα ανέφερες αυτά τα smart AI glasses ή δεν ξέρω και εγώ τι. Πήρα.
0: Όχι, δεν το πιστεύω.
1: Δεν θα πω τι μάρκα είναι, τι ακριβώς. Βοηθάνε. Ντρέπομαι.
0: Ναι.
1: Μου γράψανε. Κάθονται και βλέπουν τι ακριβώς, με ποιον συνομιλείς, τι συνομιλία έκανες, και επηρεάζει άμεσα το κινητό σου. Δηλαδή πλέον οι εφαρμογές οι οποίες μου έρχονται και οι ενημερώσεις έχουν άμεσο αντίκτυπο με την ημέρα. Έκλεισα 3 ραντεβού στο δρόμο χωρίς να προλάβω να τα σημειώσω, τα σημείωσε μόνο του. Έψαχνα 2-3 πράγματα για την καθημερινότητά μου και μου έβγαλε μέσα υπενθύμηση. Δεν μπορώ να.
0: Απλά.
1: Είναι απίστευτο.
0: Σωστά.
1: Είναι απίστευτο.
0: Η χρήση είναι σημαντική, το πώς τα χρησιμοποιούμε.
1: Δεν τους είπα τίποτα, απλά τα έβαλα. Δεν πάτησα καμιά χρήση.
0: Ναι.
1: Δεν έχει εφαρμογή, απλά τα φοράς.
0: Πολύ ωραία πάσα παίρνω τώρα γι' αυτό, για να επανέλθω. Γιατί έχουμε ένα νέο περιοδικό διάταγμα, 56-26, που μιλάει για συστήματα επιτήρησης σε δημόσιους χώρους. Να δούμε λίγο τι λέει. Είναι ενδιαφέρον γιατί συνδυάζεται και με αυτό που ανέφερες. Καταρχήν λέει το ότι αυτό το προεδρικό διάταγμα ότι η λειτουργία συστημάτων επιτήρησης επιτρέπεται για συγκεκριμένους σκοπούς, όχι γενικά και όριστα, πρόληψη καταστολή εγκλημάτων και συγκεκριμένα εγκλήματα, διαχείριση κυκλοφορίας για το οδικό δίκτυο, αυτό που κάνει το ΧΕΡ δηλαδή, έτσι, που βάζει κάμερες στην ουσία για τη διαχείριση κυκλοφορίας, πρόληψη και διαχείριση ατυχημάτων, επιτήρηση συνόρων, διαχείριση κρίσιμων περιστατικών και έκτων αναγκών, προστασία συγκεκριμένων εγκαταστάσεων και απειλές από ντρόν και τα λοιπά.
1: Α, ωραία. Ευτυχώς. Ευτυχώς, άμα σας έρθει κανένα ντρόν.
0: Επίσης, πρέπει να τηρείται, λέει, η αρχή της αναλογικότητας και αναγκαιότητας, κάτι το οποίο είναι, προκύπτει για το Σύνταγμά μας και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Η επιτήρηση επιτρέπεται μόνο όταν ο σκοπός δεν μπορεί να επιτευχθεί με ποιότερα μέσα, γενικός κανόνας. Τι σημαίνει αυτό? Μεταξύ άλλων, έχουμε περιορισμό εμβέλειας. Απαγορεύεται η λήψη εικόνας από μη δημόσιους χώρους εσωτερικών κατοικιών και από τις δημόσιες κάμερες. Είμαι κυρίως δημόσιες κάμερες. Από τα φορητά συστήματα, body cams, κινητές κάμερες κτλ. Επιτρέπονται μόνο σε περιπτώσεις άμεσου σοβαρού κινδύνου με ειδική απόφαση για αυτόφορα κτλ.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Ναι, είναι για τη δημόσια επιτήρηση. Έτσι, αλλά μας δίνει
1: η δημόσια
0: και
1: επιτήρηση είναι του στυλ στα σχολεία.
0: Από αστυνομία, από το κράτος, από εγκαταστάσεις, από τροχαία κτλ. Αλλά λίγο πολύ αντικατοπτρίζει το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει γενικότερα για την βιντεοεπιτήρηση, ότι πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι στην παρέμβαση. Λοιπόν, έχουμε διάφορα θεματάκια. Ακούγεται η Αγγλία.
1: Ναι, είδατε. Αυτό που ακούστηκε και πολύ χαρακτηριστικά τα έπιασε καλά. Τι αυτή έχει, ρε παιδί μου, πολύ εξειδικευμένο.
0: Πέφτει δηλαδή.
1: Εξεκπαιδευτεί. Όχι, όχι, αυτό σημαίνει ότι θέλει απλά μία αλλαγή. Σε περίπου 8 ώρες από τώρα θα πρέπει απλά να την αλλάξω.
0: Και 8 ώρες θα χτυπάει έτσι.
1: Με χτυπάει έτσι τώρα επειδή νομίζω ότι δεν ακούγεται, αλλά το ακούει στο μικρόφωνο σου. Γιατί θέλει να λέγει 8 ώρες πριν σου δίνει μια προειδοποίηση, δεν θα χτυπάει έτσι. Απλά διακόπτεται ανά λίγο. Είναι και κάτι το οποίο δεν το συναντάς καθημερινά. Πολλοί όμως από τους συνανθρώπους μας έχουν αυτή την πάθηση. Και τι κάνει το Υπουργείο Υγείας για να μας βοηθήσει?
0: Σε βοηθάει και σου δίνει μηχανήματα.
1: Μας τα βοηθάει, μας τα δίνει και μετά μας λέει τα θέλω πίσω. Ενώ σε όλη την Ευρώπη και σε όλη την Αμερική, σε κράτη τα οποία η υγεία την πληρώνεις, αυτά κοστίζουν στο 1/12, το 1/20. Στην Ελλάδα είναι 20-30 φορές ακριβότερα. Δεν πειράζει όμως.
0: Θα δούμε και λίγη νομολογία σε λίγο από κάποιες ωραίες αποφάσεις καινούργιες που θα αναρτήσουμε και στο site thomascalogeris.com παραπάνω πληροφορίες για αποφάσεις αυτές. Αλλά που είμαι και μετά, έχουμε διάφορα θέματα μπροστά μας. Μπορείς να επιλέξεις, συνάδελφε, από πού θέλεις να ξεκινήσουμε. Την ακρίβεια στα καύσιμα είχαμε κάποια ωραία θεματάκια να πούμε.
1: Καλά, τι γίνεται εσεί με τα καύσιμα, έχουμε. Βγήκανε και είπαν ότι μειώσανε τον φόρο ή διαγράψαν ένα φόρο και έχει διπλασιαστεί η βενζίνη. Ποιος είναι δυνατό να κάτσει και να βάλει τώρα βενζίνη άμα είναι κοντά στα σύνορα? Συμφέρει να πάρεις το ferry boat να πας στην Ιταλία, να βάλεις βενζίνη και να επιστρέψεις πίσω. Αλλά ποιο ferry boat, εδώ βλέπουμε και τα ferry boat.
0: Ποιο ferry boat να πάει, θα πλησιάσει.
1: Πήρε φωτιά ένα το. Φωτιά, τώρα δεν ξέρω σε τι κατάσταση βρίσκεται, αν έχει βυθιστεί έξω από τη Μύκονο. Πώς συμβαίνουν όλα αυτά εδώ πέρα?
0: Ναι.
1: Σε μαζεύει, δεν προσέχει κανείς. Όσον αφορά τώρα τη βενζίνη, τι να πω. Όσοι έχουν μεταφορές γνωρίζουν, όσοι έχουν καθημερινά κατεβαίνουν στο κέντρο των πόλεων, τι δυσκολία περνάνε. Έτσι, αυτά τα 20-30 λεπτά που ανέβηκε έχει όντως τρομερή διαφορά στο πορτοφόλι μας. Γέμισα φούλαρα το μηχανάκι μου, έτσι, έχει περίπου 12 λίτρα και έδωσα 30-20 κάτι ευρώ.
0: Πάντως, αυτό που είναι πιο εκνευριστικό είναι ότι είχαμε τον τελευταίο καιρό και αλαζονικά σχόλια κυβερνητικών στελεχών κατά κύριο λόγο που λέγανε ότι αν δεν μπορείς να βάλεις βενζίνη, πάρε τα μέσα μεταφοράς.
1: Πάρε τα μέσα μεταφοράς.
0: Και αφού έχει τόσα πολλά αυτοκίνητα, δεν υπάρχει πρόβλημα και τέτοια. Εκτός πραγματικότητας.
1: Αυτοί οι άνθρωποι τώρα έχουν.
0: Δηλαδή, το ότι έχει πολλά αυτοκίνητα η Αθήνα Θεσσαλονίκη είναι επειδή εμείς κάνουμε βόλτες με τα μάξια πάνω
1: κάτω. Είμαστε πλούσιοι. Επειδή είμαστε πλούσιοι. Το έχει πόλης στο μαρούλι, το έχει στο μαρούλι και θες να το ρίχνεις στο Fiat Punto του 1964.
0: Και όχι επειδή ότι οι πόλεις χτίστηκαν για τον αδέκατο του κόσμου τον οποίο φιλοξενούν. Φταίει το ότι είναι φθηνή η βενζίνη. Άντε να κρυβίνουμε και άλλο με αυτή τη λογική. Παράλογο. Και μια αλαζονία που μας εκνευρίζει.
1: Είναι και ναι. κάποιες φορές που θα μπορούσες να θέσεις ένα παράδειγμα στον εαυτό σου. Τώρα, αυτή τη στιγμή, όλοι όσοι είμαστε στο τιμόνι και μας ακούτε, αλλά και όσοι είστε στο σπίτι ή οπουδήποτε βρίσκεστε, πόσο θα έπρεπε να πάει η βενζίνη, ακούστε το αυτό γιατί το αναλογίστηκα προχθές, τι νούμερο το λίτρο πάλι λέω, για να μην πάρετε το αυτοκίνητο. Κάποιοι που κάνουν καθημερινά, δηλαδή να πάει. Τώρα είναι 2 ευρώ, 2,20 παντού σχεδόν που το βλέπω στα πρατήρια. Αν πήγαινε 10 ευρώ, θα βγάζετε το αυτοκίνητο σας βόλτα. Αν πήγαινε 20.
0: Αν πήγαινε 20 ευρώ, δεν θα ήταν μόνο το αυτοκίνητο το πρόβλημα. Θα ήταν, δεν μπορούσατε να αγοράσεις ένα τυποποιημένο προϊόν.
1: Μα από τη στιγμή που δεν υπάρχει ένα πλαφόν, μία ρύθμιση, θα μπορούσαν να το πάνε και εκεί πέρα επάνω. Να κάτσουν και να βρουν έναν τρόπο, ότι είναι φιλτραρισμένο, ότι είναι έτσι, ότι είναι αλλιώς. Για πάνε εκεί με 10 ευρώ το λίτρο. Είναι κάτι τρομακτικό.
0: Υπάρχει εναλλακτική, πιστεύεις, σε μέσο, πέρα τα μέσα μεταφοράς, αυτοκίνητο, δηλαδή τα ηλεκτρικά είναι μια εναλλακτική για σένα?
1: Όσον αφορά τη δικιά μου εμπειρία, εγώ έχω πλέον ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να περάσει λίγο καιρός για να το συνηθίσεις. Έχει τρομερή αίσθηση, είναι μέσα στην τεχνολογία, έτσι είναι κάτι καινούργιο, δεν θέλω να πω από πού το έχουμε πάρει, έτσι. Μπορεί να είναι εκτός Ευρώπης.
0: Καλά, εγώ βασικά όπως πάρα πολλοί συμπολίτες μας που μένω στο κέντρο δεν έχω δυνατότητα να το φωτίζω πουθενά. Θα πρέπει να σταματάω το ταξίδι μου να το αφήνω να φωτίζει.
1: Ακριβώς.
0: Λόγω κάτι... και το Θεσσαλονίκης Αθήνας που το κάνω συχνά, επίσης δεν με βολεύει. Ρωτάω τώρα, απλά
1: πολύ σωστή ερώτηση. Θα πρέπει να σταματάω.

0: είναι έξοδο.
1: Είναι έξοδο. Εγώ σου λέω τώρα από 10-190 και έχει 11 χρόνια μπαταρία. Εγγύηση. Οπότε φαντάζομαι ότι θα πάνε κάποιοι να την ανακυκλώσουν. Θα τα πάνε αυτά τα υλικά, τα κακά.
2: Ναι, στην.
1: Μα δεν βλέπεις και ότι στην Αθήνα πηγαίνανε και αφήνανε ολόκληρα βιτιοφόρα μέσα, στην, μέσα στο Κηφισό.
2: Πάντως και είδαμε και διάφορα φαινόμενα το χειμώνα που λεκτικά αυτοκίνητα μέναν. Λόγω μποτιλιαρίσματος.
1: Θα δω τώρα το χειμώνα τι ακριβώς έγινε. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που λες. Πέφτει πολύ αποδοτικότητά του. Εκεί που σου γράφει 400-500 χιλιόμετρα μπορεί να πέσει το μισό από το κρύο.
2: Ναι. Τα ηλεκτρικά επίσης έχουν περιορισμούς και στα πλοία που πρέπει να μην είναι φωτισμένα.
1: Άλλο και αυτό, ναι. Γιατί άμα πάρουν φωτιά δεν σβήνουν με τίποτα. Λόγω της υψηλής τάσης που έχει.
2: Ναι, μήπως θα δούμε στο μέλλον τι θα γίνει. Διαφέρον. Δηλαδή το μέλλον είναι ηλεκτρική κίνηση ή κάτι άλλο ενδεχομένως.
1: Πού να ξέρουμε τι θα είναι, αλλά ό,τι και να είναι, το ελληνικό κράτος θα το βρει, θα το βρει και το τελωνείο και θα στο φορολογήσει.
2: Σίγουρα.
1: Και όλοι όσοι θα ασχολούνται με αυτό θα ανεβάσουν τις τιμές για να έχουν τα υπερκέρδη τους. Δεν θα υπάρχει κανένα πλαφόν, δεν θα υπάρχει καμία ισορροπία για να μπορέσουμε να έχουμε μια άνεση στις μετακινήσεις μας. Ορίστε, τώρα όπως είπες τα ηλεκτρικά, σε λίγο καιρό θα μας πούνε.
2: Δεν κάνουνε.
1: Όχι μόνο δεν κάνουνε, θα πάρουμε φωτιά, θα πάθουμε το ένα, θα πάθουμε το άλλο ή θα ξαφνικά θα κάνουν το ακόμα καλύτερο. Επιπλέον φόρο στο ηλεκτρικό ρεύμα.
2: Ναι.
1: Έχετε ηλεκτρικό αυτοκίνητο με 800 βατ, πληρώστε άλλα
2: και
1: τόσα.
2: Και ένα φόρο επιπλέον.
1: Έτσι.
2: Και ένα τέλος.
1: Ναι, εννοείται. Τι περιμένεις.
2: Ναι.
1: Τι περιμένεις. Με το που ανοίγει η πύλη, έτσι, για ένα εξάμηνο, τρίμηνο, είναι κάποιοι τυχεροί που έχουν την επένδυση και κάνανε. Στις, λέμε τώρα στα φωτοβολταϊκά, μπαπ, τους ακυρώσανε τις επιδοτήσεις. Τώρα με το ηλεκτρικό ρεύμα κάτι άλλο θα βρεθεί.
2: Ναι, είναι γενικότερα ένα ζήτημα, μια παθογένεια της οικονομίας μας. Φαίνεται στα νούμερα, δείχνουμε πάλι ότι στους ξένους ότι πάμε καλά κτλ. Αλλά αυτό που πρέπει να σκεφτούμε είναι ότι κατά βάση στα έσοδα τα βασίζουμε σε φόρους, δυσμενείς φόρους, δυσβάστακτους φόρους, με χίλιους δύο τρόπους. Από τα καύσιμα, το τελωνείο, τη φορολογία εισοδήματος, το ΦΠΑ, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Τα έσοδα που φαίνεται να έχει η ελληνική οικονομία πηγαίνουν από τη δική μας τσέπη. Δηλαδή ο πολίτης δεν ξέρει ότι βλέπει από αυτό το όφελος. Θα έπρεπε λοιπόν να αλλάξει το μοντέλο όλο της λογικής ότι τα έσοδα ενός κράτους δεν πηγάζουν μόνο από την βαγιά άμεση φορολογία ή έμεση, αλλά με άλλους τρόπους.
1: Μας σκοπανάνε στα μάτια.
2: Ναι.
1: Μας σκοπανάνε. Δεν διαγράφεται. Δεν διαγράφεται κανένα χρέος.
2: Έχω μια απόφαση.
1: Δεν διαγράφεται, παιδιά, κανένα χρέος. Νομίζετε ότι αυτεπάγγελτα ή που βγαίνουν και λένε κάποιοι οι οποίοι δεν γνωρίζουν τη δουλειά μας ότι διαγράφεται αυτεπάγγελτα ένα χρέος και στα 10 και στα 20 και στα 5 και στα 30 χρόνια. Δεν διαγράφεται τίποτα.
2: Μου δίνεις πάσα τώρα και σε αυτό. Να πω έτσι λίγο σε μια νομολογία. Έχω μια ενδιαφέρουσα απόφαση. Είναι και στο site thomaskalokiris.com στο section εκεί. Για παραγραφή χρεών σε δήμους. Και είναι μια αντίστοιχη συγκεκριμένη απόφαση, είναι 2620 του 26 του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Υπάρχει μια ακόμα που έχουμε βγάλει από Πρωτοδικείο Ηρακλείου Κρήτης, την οποία επίσης θα αναρτήσουμε για την αντίστοιχη λογική. Όπου τι έγινε, ήρθανε σε συμπολίτες μας κάποια στιγμή μια ατομική ειδοποίηση για χρέη σε δήμους, τα οποία ήταν παλιά. Σε όλους μας μπορεί να έχουν έρθει τέτοια, ξεχασμένα οτιδήποτε. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι και μεγάλα ποσά. Οπότε, με την αρμόδια δικαστική διαδικασία προσφύγαμε στα δικαστήρια, λέγοντας μεταξύ άλλων, υπολογίζοντας μάλλον μεταξύ άλλων, όχι απλά λέγοντας, ότι έχουν παραγραφεί αυτές τις ταμιακές βεβαιώσεις γιατί δεν εισπράχθηκαν όταν έπρεπε. Και η παραγραφή σε δήμους, σε ΟΤΑ γενικότερα, είναι σύντομη. Δεν μπορεί να είναι για πάντα. Οπότε, βγήκαν δύο ωραίες αποφάσεις σχετικά. Τη μία είναι και αναρτημένη και στο site του γραφείου μας, thomaskalokiris.com, για κάποιον που ενδιαφέρεται να δει και το σκεπτικό της απόφασης, πώς καταλήγει δηλαδή ο δικαστής. Έχει καταρχήν τις διατάξεις για την παραγραφή, εξηγεί τι ισχύει για την παραγραφή στο ΣΟΤΑ, που δεν είναι τόσο απλό, είναι λίγο πιο σύνθετο όπως όλα τα ζητήματα παραγραφής. Χρειάζεται πάντα δικαστική απόφαση, δηλαδή πρέπει πάντα να υπάρξει μια δικαστική απόφαση που να τη διαπιστώνει την παραγραφή. Και σε συγκεκριμένη περίπτωση, δεχόμενο ότι έχει παραγραφεί, ακυρώνει ατομική ειδοποίηση και τις ταμιακές βεβαιώσεις του Δήμου, ακυρώνει δηλαδή και τα ποσά όλα, τα πρόστιμα, λόγω παραγραφής. Και λέει μάλιστα ότι η αποστολή μιας ατομικής ειδοποίησης, και αυτό είναι το ενδιαφέρον, αν δεν αποδεικνύεται κοινοποίηση, δεν διακόπτει την παραγραφή. Δηλαδή δεν φτάνει απλά να φέρουν ένα γράμμα και να πούν ότι έγινε, άμα δεν το έλαβε ποτέ ο άλλος. Επομένως είναι πολύ ενδιαφέρον και η ιδεολογία με την οποία καταλήγει το δικαστήριο σε αυτό.

0: Να πούμε ότι σίγουρα κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, χρειάζεται δικαστική κρίση, αλλά υπάρχει και νομολογία πλούσια σχετικά με τα ζητήματα της παραγραφής των οφειλών προς Δήμο και Δημόσιο.
1: Ορίστε. Πάλι εδώ είμαστε που λέμε.
0: Ναι.
1: Χρωστάς το ΕΦΚΑ. Δεν βγήκανε τα κανάλια πριν λίγο καιρό και λέγανε είναι πεντιατής η παραγραφή, κάνεις μία αίτηση ή δεκαετής.
0: Α, καλά, ναι.
1: Και τα γλιτώνεις. Ρε τι δεν γλιτώνεις ρε εσείς ρε. Με τίποτα, είναι απίστευτο. Κάω τι αίτηση και να κάνεις, θα σου πούνε ότι όχι μόνο δεν τη δέχονται, αλλά και ότι δεν έχουν κάποια επιπλέον ενημέρωση για να σου αφαιρέσουν ένα ποσό.
0: Ναι.
1: Οπότε τι κάνεις πάλι, περιμένεις να σου ξαναεπιδοθεί κάτι για να κάνεις τα νόμιμα εναντίον αυτής της κλίσης που σου επιδοθεί.
0: Ναι. Εδώ συγκεκριμένη περίπτωση της Θεσσαλονίκης που ανέφερε του πρωτοδικείου, μάλιστα ήρθε μια ατομική ειδοποίηση το 25 τον Απρίλιο που ζητούσε ο Δήμος να καταβληθούν χρέη που είχε ως κληρονόμος. Που τα κληρονόμησε δηλαδή.
1: Έτσι.
0: Είχε 40.000 ευρώ χρέος ο
1: κάποιος. Πάρκαρε ο παππούς σου το αμάξι πάνω στην Τζιμισκή. Ναι. Πάρτο.
0: Και ήρθε λοιπόν μια ατομική ειδοποίηση στην κληρονόμο χρόνια μετά. Πολλά χρόνια μετά. Οπότε εύλογα στράφηκε στα δικαστήρια κληρονόμος λέγοντας ότι. Δεν γνώριζε για τα χρέη αυτά. Πρώτη φορά τώρα ενημερώνομαι και έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Έχουν παραγραφεί αυτά. Δεν στείλατε τίποτα σε μένα. Ποτέ. Και πράγματι είχαν στείλει κάποια στιγμή επιστολή που ανάθεμα την έλαβε κανείς. Θες πάνω από το ταχυδρομείο και καταλήγουν δεν ξέρω και όπου. Και δέχτηκε το δικαστήριο, δεν είχε ενημερωθεί γι' αυτό και το. Και δοκίμησε η συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Το γλιτώσαμε άρα.
0: Εδώ προς το παρόν, από ό,τι
1: θέλετε. Πώς είναι δυνατόν ό,τι διαχειρίζεσαι να έχει τέτοια. Η επιτυχία. Συγχαρητήρια και μπράβο. Σε επιβραβεύω την κάθε σου κίνηση. Τον έσω στον άνθρωπο. Ποιος ξέρει, μάθετε με θα μας έρθει που οι παππούδες μας οδηγούσαν μηχανάκι.
0: Κάνε αποποίηση τους πάντες.
1: Μήπως μας έρθει τίποτα τρελό από το Δήμο. Ευτυχώς.
0: Ωραία. Ας κλείσουμε λίγο. Πάμε σε ένα διάλειμμα για να μπούμε σε κάτι καινούργιο γιατί με πιο πολύ χρόνο. Είμαι ο Καλογύρης Θωμάς, νομικός δικηγόρος. Μαζί μου ο Ιάννης Στομαίδης και σήμερα. Μείνετε μαζί μας, σε πολύ λίγο θα επιστρέψουμε.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαι ο Καλοκύριος Θωμάς, νομικός, δικηγόρος, μαζί μου ο Ιωάννης Θωμαίδης. Συνεχίζουμε στην εκπομπή μας δυνατά και σύνδεση με τα προηγούμενα. Μιλούσαμε έτσι για κάποιες νομικές επιτυχίες, να το πω, νομικές αποφάσεις που χειριστήκαμε για σχετικά με παραγραφή ζητημάτων, χρεών κτλ. Συζητούσαμε και στο διάλειμμα και μεταξύ μας και πλέον το αναφέρουμε ότι δεν είναι κάθε περίπτωση ίδια. Ας πούμε, ανεφέραμε για παράδειγμα σε Δήμο μια διαδικασία, αλλά είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα στην ΑΔΕ, τελείως διαφορετικά στον ΕΦΚΑ. Στο ΔΕΦΚΑ, αυτό που βλέπουμε συχνά είναι το σύστημα να μην μας δίνει ασφαλιστική ενημερότητα και ακόμα και να μας λέει και για ποιο λόγο. Εκεί λοιπόν και σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν διαδικασίες που μπορείς να προσβάλλεις τη μη έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας δικαστικά, με ειδική διαδικασία, προεδρική διαδικασία, με κάποιες ειδικές διατάξεις, για να επικαλεστείς την παραγραφή. Υπάρχει δηλαδή και από εκεί τρόπος να φτάσεις στα δικαστήρια. Και στην ΑΔΕ είναι ακόμα πιο σύνθετο, γιατί υπάρχει και μια διχογνωμία αν η ατομική ειδοποίηση είναι εκτελεστή ή όχι. Και αν προσβάλλεται.
1: Ό,τι φάνηκε δεν είναι.
0: Εκεί, στην περίπτωση που είδαμε πρόσφατα, μπήκε στην ουσία, την δίκασε. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να πει ατομική ειδοποίηση δεν φτάνει, θέλει άλλη πράξη. Δηλαδή εκεί υπάρχει ακόμα μεγαλύτερα ερωτηματικά στο πώς μπορείς τελικά να καταφύγεις στα δικαστήρια, με ποιον τρόπο. Και ποια είναι αυτά τα διοικητικά, τα πολιτικά, το μονομελές, το τριμελές, τακτική, ειδική.
1: Τα έχουμε γυρίσει όλα. Και είπες λίγα, τα έχουμε γυρίσει όλα στο καθένα 4 φορές. Ναι. Πηγαίνετε στο πολιτικό, πηγαίνετε στο διοικητικό, πάτε στο εμπορικό. Πού να πάμε.
0: Την κοινοποίηση κάντε στον ΤΑΔΕ, στον Υπουργό Οικονομικών μόνο.
1: Μα δεν συνεργάζεται κανείς να διαγράψει ένα χρέος 40 ετών, 30
0: αυτό
1: ετών.
0: Με τις κοινοποιήσεις πάλι. Το δημόσιο σου στέλνει κάτι στο mail σου, πάει στα spam, θα είναι επιθύμητα, σου βγάζει και τρεις συναγερμούς και εκείνο θεωρείται ότι έλαβες γνώση και σου κατασχέσει τα πάντα. Αλλά για να στείλεις εσύ κάτι στο δημόσιο, δεν είναι καθόλου απλό. Δεν είναι μια επίδοση, έχω διαφορά με την εφορία, θα το στείλω, θα επιδώσω το περιστάμενο. Όχι. Πρέπει να επιδώσει μια ειδική υπηρεσία ανάλογα και με την περίπτωση. Και εκεί, αν δεν το κάνεις και το πας κάπου αλλού και το μάθεις το δημόσιο, θα θείς τη δίκη κανονικά, αλλά θα πει έκανες λάθος επίδοση. Εδώ είμαι, παίσταμε, αλλά δεν ενημερώθηκα.
1: Παιδιά, οι δικηγόροι, δηλαδή, οι συνάδελφοι του δημοσίου δεν υπάρχουν. Καταρχήν, ποιο AI μου λες τώρα, δεν είδες τι φέρνουν, τι πράγματα. Ξεθάβουν έγγραφα τα οποία είναι φτιαγμένα από υλικά με ραδιενεργή ακτινοβολία. Μιλάμε προπολεμικά έγγραφα να προσκομίσουν σε μία έδρα και να πούνε ότι ο άνθρωπος χρωστούσε από ό,τι ήταν 18 και τώρα είναι 75. Ναι. Αλλά έχει 20 κάναμε... χρόνια παίρνει σύνταξη, δεν κάνει τίποτα.
0: Λαμβάναμε μέτρα ένα 5 χρόνια, όμως τον είχαμε εκεί, περνούσε πενταετία ξανά. Κατάσχεση, έτσι, για να μην θυμάται.
1: Έτσι. Κατάσχεση σε ένα λογαριασμό ξεποπουλιασμένο, έτσι. Μα Φέστε. Είναι δυνατόν. Μα πόσοι άνθρωποι Φέστε. Το περνάνε αυτό, είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλοί ακροατές. Φανταστείτε τώρα να έχετε ένα λογαριασμό στον οποίο. Όταν ήταν στην εποχή του Παπαδόπουλου, είχες μια τράπεζα. Έτσι, πολύ παλιά τώρα μιλάμε, στην αρχαία εποχή, προς 50 χρόνια πριν, 60 χρόνια πριν. Τότε είχες αυτό το λογαριασμό, σου κάνει μια κατάσχεση. Τότε μιλάμε. Και αυτό το λογαριασμό τον είχες ξεχάσει και δεν το χρησιμοποιείς. Και συνεχίζουν και κάνουν αυτή μια κατάσχεση ένα πενταετία. Ανανεώνουν το χρέος.
0: Ναι.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Διακόπτουν την παραγραφή με πράξη εκτέλεσης. Βέβαια πάλι δικαστικά κρίνεται αυτό, αλλά σε γενικές γραμμές.
1: Ποια πράξη εκτέλεσης, τι εκτελέστηκε, αφού είναι παγωμένος από το 1000. Δεν το θέλω αυτό το λογαριασμό, δεν το θέλω. Δείξτε μου τη βρείτε από την υπογραφή ότι το ξεκίνησα.
0: Απίστευτο.
1: Αυτό εδώ που μετέφερα με ήρεμο τόνο και τρόπο, λέγοντας ότι το σαχάρι μου αυτή τη στιγμή είναι στα 160.
0: Μπράβο, καλό είναι αυτό.
1: Καλό είναι, εμένα μου αρέσει, το χρησιμοποιώ. Τι συμβαίνει, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαγραφεί ένα χρέος σου. Ευτυχώς όμως είμαστε ειδικοί σε αυτό, ο Θωμάς ειδικά, και στο θέμα του πτωχευτικού είσαι δήμων. Και μπράβο που το καταφέρνεις αυτό, αλλά μπορεί και κάποιος να μην θέλει να πάει στο πτωχευτικό, να θεωρήσει ότι υπάρχει αυτό που λέμε, ότι μετά από 20 έτη ότι παραγράφεται, μετά από 10 έτη παραγράφεται
0: και
1: κάτι.
0: Και 10, 25 ανάλογα με την πράξη και πάντα μπορεί να διερευνήσουμε πρώτα την παραγραφή, φυσικά. Απλά γίνεται δικαστικά, δηλαδή είναι κάτι, μια παρανόηση που εμφάνισαν κατά καιρού στα κανάλια ότι να έρθει η κυβέρνηση και θα παραγράψει χρέη κτλ. Δεν γίνεται αυτό. Πάντως, να πω και το άλλο. Μου έχει τύχει στις μεγάλες πόλεις. Αττική, δηλαδή, και Θεσσαλονίκη. Όταν σχηματίστηκαν τα κεβείς και τα λοιπά και συγχωνεύτηκαν, κλείσαν πάρα πολλές ΔΟΗ. Και μου τυχαίνει να λείπουν φάκελοι. Δηλαδή, να ζητάει ένας πολίτης για μια κατάσχεση, φέτε μου τα χαρτιά, και να απαντάνε στη μετακόμιση, τα χάσαμε. Τι γίνεται εκεί, λοιπόν?
1: Το δικό μου το χαρτί ναι, που δεν υπέγραψα, δεν ήθελα να το πάρω.
0: Τι έχετε εσείς να το δούμε.
1: Ναι, μηδέν χρέος.
0: Δεν είναι έτσι. Αυτά που χάσανε, αφού είναι όλα ηλεκτρονικά, χάσανε τα αποδεικτικά ότι κάνανε κατασχέση, για παράδειγμα. Οπότε πάλι συνεχίζει να οφείλεις. Απλά θα μπορείς εκεί τι. Δεν μπορούν να σου επικαλεστούν διακοπτικό γεγονός και δεν έχουν τα χαρτιά. Αλλά θα πρέπει να προσφύγεις πάλι δικαστικά με επίκληση παραγραφής.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να πεις στο δημόσιο ότι επειδή έχασες το φάκελό μου, δεν σου χρωστάω. Ή να κάνεις μια αγωγή και να μην πεις ότι σου χρωστάω. Τόσο αν υπάρχουν άλλα πράγματα τώρα. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Αν είναι από σύμβαση δανείο με εγγύηση και εκεί δεν υπάρχει σύμβαση, χωρίς σύμβαση δεν υπάρχει χρέος. Okay. Αλλά κατά γενικό κανόνα αποφυλές στο δημόσιο έχει τύχει και αυτό. Ένα μπάχαλο γενικό το έγινεται. Αλλά η καταδίωξη είναι ανελέητη. Στον μικρό,
1: μιλάμε για να χρωστάς μέχρι 600-700 χιλιάδες ευρώ.
0: Πιο πάνω με τα εσάρια.
1: Άμα χρωστάς 30-40 εκατομμύρια, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τεράστια φούσκα πλήρωτη που θα έχουμε για μία ζωή. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ακούτε μόνο εδώ πέρα, έτσι. Δεν παραγράφεται τίποτα αν δεν κάνεις αγωγή ή την νόμιμη διαδικασία. Και όχι απλά να περιμένεις και κάποια στιγμή να εμφανίζεσαι. Δεν παραγράφεται τίποτα.
0: Να πω και ακόμα έτσι μια προσωπική εμπειρία από δικαστήριο της προηγούμενης εβδομάδας, δικαστηριακή, τι συνέβη σε έναν συμπολίτη μας, τι έπαθε και πώς τελικά αθώθηκε. Αν κάποιος οφείλει στο δημόσιο για ποσά αξιόπινα, που είναι πάνω των 100 κατά βάση, αναλόγως όμως και κάποια για ΦΠΑ κτλ., τότε, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να έχει πολλά δικαστήρια, όχι ένα. Δηλαδή, γίνεται ένας έλεγχος, επιβάλλει ένα πρόστιμο, ας πούμε, εμείς τώρα 200.000. Μεγάλο πρόστιμο, λοιπόν. Πόσα δικαστήρια είχε ο άνθρωπος? Είχε για τον έλεγχο φοροδιαφυγή, εισόδημα. Ένα. Για τη χρήση, ας πούμε, το 15, λέω τώρα. Είχε ένα δεύτερο, φοροδιαφυγή, ΦΠΑ για τη χρήση, το 15, άλλο κακούργημα. Σε άλλο δικαστήριο, άλλη αίθουσα, άλλη μέρα, πάλι εφετείο κακούργημάτων. Δύο εφετείο κακούργημάτων μέχρι τώρα. Είχε για εικονικά τιμολόγια που ήταν ίδια πράξη. Απλά τελέστηκε έτσι, που αυτό εντάξει, αυτό πρέπει να σωρευτεί με τη φοροδιαφυγή. Τέλος πάντων, και αυτό. Γιατί είχε λήψη και αποδοχή. Από εκεί και πέρα, είχε ένα ακόμα ποινικό δικαστήριο για μη καταβολή χρεών. Γιατί έχεις χρέος, δημιουργείται ένα χρέος, δεν το πληρώνεις γιατί δεν μπορείς, θα έχουν κατάσχει όλα. Και αυτό είναι αυτοτελές ποινικό αδίκημα ότι δεν τα πλήρωσες το χρέος που σου μπήκε. Άρα μετρήσαμε 5 ποινικά δικαστήρια. Έχουμε διοικητικά, πρέπει να κάνει προσφυγή στο ΦΠΑ, προσφυγή στο εισόδημα, να δικαιωθεί στα διοικητικά, δηλαδή θα πρέπει να πάει δικαστικά τώρα. Άλλα δύο δικαστήρια από εκεί, τουλάχιστον. Συν το γεγονός ότι του ήρθε κλήση για νομοποίηση. Με ποια αιτιολογία? Ότι τα χρέη που δεν πλήρωσε, τα νομοποίησε. Ότι τα έκανε δηλαδή δικά του και με αυτόν τον τρόπο είχε παράνομη, πηγή παράνομης χρηματοδότησης.
1: Ρε παιδιά,
0: το βασικό αδίκημα
1: είναι
0: δηλαδή,
1: αυτό είναι στα 5 συν ένα δώρο.
0: Το βασικό
1: είναι το συν ένα δώρο. Το ακούσατε εδώ.
0: Το βασικό αδίκημα ήταν ότι δεν κατέβαλε τα χρέη στο δημόσιο, το αδίκημα, και αυτά τα χρέη λοιπόν τα έκανε δικά του κατά κάποιο τρόπο γιατί τα χρωστούσε και δεν τα πλήρωσε. Άρα έχουμε νομοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Η παράνομη δραστηριότητα πια είναι ότι δεν πλήρωσε το χρέος σου. Μια παράνοια. Αυτό έχει ξαναγίνει και το έχουμε ξαναδεί στα δικαστήρια. Απλά αντιμετωπίζεται νομολογιακά και υπάρχει νομολογία και το λέω δημόσια γιατί είναι ενδιαφέρον ζήτημα νομικό. Αλλά υπάρχει και νομολογία των δικαστηρίων μας και το Φοιτητή Θεσσαλονίκη πλέον και αυτή η νομολογία που βγάλαμε τώρα και θα ζητήσουμε να καθαρογραφεί απόφαση γιατί έχει νομικά ζητήματα. Που λέει ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Δηλαδή, για να έχω επαύξηση περιουσία, δηλαδή να πω ότι με κατηγορούν για νομοποίηση εσόδων, πρέπει να έχω έσοδα. Πρέπει δηλαδή να προκύπτει ότι πήρα τα λεφτά που δεν έδωσα στο δημόσιο παράδειγμα και τα πήρα ένα κίνητο, πήρα αυτοκίνητο, τα έχω στην τράπεζα, τα έχω σε χρυσό, τα έχω σε θηρίδα, τα έχω κάπου. Αν απλά δεν τα πλήρωσα και δεν έχω τίποτα, δεν υπάρχει επαύξηση περιουσίας. Δεν είμαι πλουσιότερος.
1: Λες ψέματα.
0: Είμαι και φτωχότερος.
1: Λες ψέματα.
0: Κατά 300 χιλιάρικα. Επομένως δεν προκύπτει καμία ανάμειξη. Με ένα νομικό τέλος πάντων κατασκευασμό πολύ και μια δίκη που είχε και πολύ έτσι ένταση και νομολογία πολύ προσκομίσαμε για το θέμα σχετική. Τελικά η εισαγγελέα στην πρότασή της, πάει με πολύ ωραίο συλλογισμό, είπε ότι μπορεί να μην τα κατέβαλε όντως τα χρήματα αυτά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα έβαλε στην τσέπη του, με λίγα λόγια. Και τον απάλαξαν.
1: Τι έβγαινε και η πρόταση της εισαγγελέας, συντάσσομαι.
0: Ναι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τέλος. Δηλαδή υπάρχει πάνω εκεί πέρα στην έδρα, υπάρχουν άνθρωποι
0: ναι,
1: οι που κάνουν οποίοι έχουν καθημερινή τριβή με τέτοια περιστατικά και έχουν και απίστευτη εμπειρία.
0: Εντάξει, εγώ το είπα απλά, ήταν μια αγόραση μια σόιας που εξήγησε με νομικό συλλογισμό για ποιο λόγο δεν σχετίζεται τα δίκαιμα σε συγκεκριμένη περίπτωση. Πολύ όμορφα. Και πρώτη φορά, εντάξει, μιλάμε πρώτη φορά, αλλά τέλος πάντων συντασσόμαστε με την νομική συλλογιστική, η οποία ενωθεί και σύμφωνη με την ομολογία.
1: Όταν αγορεύεις και είναι από πάνω ένας έμπειρος εισαγγελάς που ξέρει.
0: Και ξέρει τον νόμο.
1: Δέος,
0: και διαβάζει για τον
1: νόμο. Σε πιάνει δέος, λες, πω, τι είπε ο άνθρωπος, τι μάθημα έκανε εδώ πέρα. Τώρα
0: μάθημα.
1: Όλοι όσοι κάθονται.
0: Μάθημα.
1: Και είναι σημαντικό να συμβαίνουν αυτά.
0: Ναι.
1: Πόσες φορές σου συνέβη αυτό?
0: το είπατε όμως, συνέβη το
1: είδες. Το είδες. Με το που συνέβη.
0: Στον αέρα το λέω.
1: Με το που συνέβη, σας το μεταφέρουμε κι εμείς, γιατί είμαστε και περήφανοι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πραγματικοί νομικοί και εισαγγελείς και προέδροι, τους οποίους μας πιάνει δέος όταν τους ακούμε.
0: Και αυτό που λέμε τώρα, έτσι, για να μην το μακρηγορούμε το δικαστικό το θέμα, που μπορεί να ενδιαφέρει και το δικαστικό, ενδιαφέρον είναι, νομική εκπομπή άλλωστε, είναι ότι τι έγινε στην πράξη. Κάποιος που προστάζει στο δημόσιο μπορεί δηλαδή να βρεθεί ξαφνικά κατηγορούμενος για νομοποίηση εσόδων από ένα δραστηριότητες για μαύρο χρήμα. Γιατί δεν πλήρωσε τα χρέη του.
1: Έτσι.
0: Αυτό έγινε.
1: Δεν πλήρωνε τα 200 χιλιάρικα που χρωστούσες.
0: Άρα είσαι κατά 200 χιλιάρικα πλουσιότερος.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Ακριβώς. Γιατί αν τα πλήρωνες, δεν θα έχεις 200 χιλιάρικα, μα δεν έχω 200 χιλιάρικα.
1: Ρεάστερε που δεν έχεις τώρα εδώ πέρα, έτσι. Το θα πεις εμάς. Πάρε μια παράνομη νομοποίηση.
0: Σκέψου όμως, συνάδελφε, τώρα τι κρυκόπορτα ανοίγει. Γιατί κάποιο που έχει και έχει και χρέη. Καλά, ούτως ή άλλως κατάσχονται βασικά. Μία ή άλλη είναι. Απλά ποια η διαφορά. Άλλο να κατάσχεται την περιουσία σου γιατί έχει χρέη. Κατάσχεται και θα βγει σε πληστηριασμό κάποια στιγμή, θα πληρωθούν τα χρέη κτλ. Δήμευση είναι άλλο. Η νομοποίηση εσόδων έχει δήμευση. Τι σημαίνει δήμευση? Ξαφνικά απλά το όνομα αλλάζει στην περιουσία σου, γίνεται μια εγγραφή, περνάει στο δημόσιο, συνεχίζει και χρωστάς και απλά περνάνε όλα στο δημόσιο. Αυτή είναι η δήμευση. Δημεύονται. Και το ερωτηματικό είναι εδώ ότι όταν κυνηγάνε τόσο πολύ τον οποιοδήποτε πολίτη, επιχειρηματία κτλ. Με τόσο τραβηγμένο τρόπο, τι γίνεται με τα μεγάλα ψάρια? Θα δώσω δύο παραδείγματα. Το ένα είναι ποιο, το πόθεν έσχεση των πολιτικών. Δημόσια. Φανερώνουν κάποιοι πολιτικοί, τα είδαμε, τα σχολιάζουμε, τεράστιες αυξήσεις ξαφνικά από ένα μισθό.
1: Εντάξει,
0: από ένα κίνητο 20 ακίνητα.
1: Πολιτικός είναι, δεν θα βγάλεις. Γίνεσαι πολιτικός, θα βγάλεις εκατομμύρια. Τι γίνεσαι, να βοηθείς τον κόσμο? Άμα γίνεις πολιτικός, μπαπ, εκεί που έχεις δύο σπιτάκια, ξαφνικά 40, 25. Τι...
0: Εκεί, στα πόθεν έσχεση αυτά, στα κόμματα που χρωστάνε εκατομμύρια. Εκεί, που είναι, εκεί νομοποίηση δεν υπάρχει, δηλαδή πουθενά. Όλα αυτά τα χρήματα δεν είναι νομοποίηση. Γιατί αν είναι έτσι, μπορούμε εκεί να δούμε τον νόμο να αυστηριοποιήσουμε.
1: Και όσοι είναι μέλη, να τα πληρώσουν.
0: Θα διαγραφούν όλοι από την Δημοκρατία.
1: Έχουν γράψει εκεί τα φημί
0: κάτι τέτοιο.
1: 500 υπογραφές δεν βάζουν κάθε φορά. Δεν πληρώνουν κάτι έτσι. Ρε παιδί μου, το μήνα 50 ευρώ, 10 ευρώ, 20 ευρώ για να
0: συνδεωμές.
1: Κάνουν αυτές τις. Ναι, κάτι. Όλα αυτά να μπαίνουμε στην τράπεζα σιγά σιγά.
0: Ναι.
1: Ο τόκος μόνο δεν είναι κανένα εκατομμύριο το μήνα, 1,5, 2, 3.
0: Δεν ξέρω τι είναι, αλλά εκεί πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα
1: 670 εκατομμύρια.
0: Με τα οικονομικά γενικά των κομμάτων, των βουλευτών, των υπουργών, ιδίως αυτών που παρουσιάζουν τέτοιες αυξήσεις ξαφνικά. Και το δεύτερο σχόλιο που συνδέεται, αλλά είναι και άλλο θέμα και θέλω να το συζητήσουμε. Μια έκθεση, γιατί ακούσαμε τελευταία κάποιες εταιρείες που υπερδανίστηκαν, ελληνικές εταιρείες, και βγήκαν κάποιες εκθέσεις και δημοσιεύματα και σιγά-σιγά και σε εφημερίδες και τα λοιπά, ότι τι, ότι οι τράπεζές μας είναι έκθετες στον κίνδυνο. Γιατί? Γιατί τα μισά δάνεια πάνω κάτω, το 42% αν θυμάμαι καλά, έχουν δοθεί στο 1% των εταιριών των ελληνικών. Άρα το 1% των εταιριών της Ελλάδας έχει τη μισή χρηματοδότηση σε δανεισμό και όχι μόνο, και σε πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Δηλαδή είναι μια. Λίγες εταιρείες έχουν πάρει τρομερά χρήματα σε πιστώσεις και πόρους. Και τι ανησυχούν τώρα οι οικονομολόγοι της Ευρώπης, να πω. Και δική βασικά, αλλά λέω η Επιτροπή, ότι αν μια από αυτές τις εταιρείες, ένας όμιλος ξαφνικά λόγω περιδανισμού, πάθει κάτι, θα αναγκαστούμε εμείς οι Έλληνες πολίτες να πάμε και να στηρίξουμε την Κεκτένα, την ΤΑΔΕ εταιρεία. Την Κεκτένα τη λέω γιατί ήταν επαφορμή αυτής ότι έχει περιδανισμό. Θα αναγκαστούμε να τη στηρίξουμε. Θα αναγκαστούμε να πάμε και να πληρώσουμε τα δάνειά της. Γιατί? Για να μην καταρρεύσουν οι τράπεζές μας. Γιατί είναι έκθετες.
1: Δεν πληρώνω τίποτα.
0: Δεν λέω, μακάρι να μην γίνει. Αλλά αυτός είναι ο κίνδυνος. Δηλαδή, φτιάξαμε τις τράπεζες, υποτίθεται ξεχρεώσει, πήγαν τα κόκκινα δάνεια, τα δώσαμε στα funds. Η μέση επιχείρηση, οποιοδήποτε ένας επιχειρηματίας, η μεγαλύτερη πλειοψηφία δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε δανεισμό, είτε γιατί χρωστού στο παρελθόν, είτε γιατί το έχει ρυθμισμένο τώρα, είτε γιατί δεν έχει την πιστολογική ικανότητα για χίλιους δύο λόγους, και το 1% των εταιριών έχει το μισό δανεισμό. Αυτή είναι η ανάπτυξη λοιπόν. Και αυτό είναι ο κίνδυνο για άλλη μια φορά να κληθούμε να σώσουμε ένα σύστημα τραπεζικό που δεν στηρίξει κανέναν. Το αναφέρω.
1: Τρομερό. Θα πρέπει να κάνουμε μια πιο ιδιαίτερη έρευνα και να ετοιμάσουμε κιόλας στη διαφάνεια όλα αυτά που γίνονται από το Ταμείο Ανάκαμψης που χρηματοδοτεί.
0: Ναι, καλά, έχει πολύ αυτό.
1: Ύποπτες χρηματοδοτήσεις. Και να πρέπει με κάποιο τρόπο να τις αναλύσουμε. Δεν μπορεί αυτό να γίνει, ναι, και να συμβαίνει μέσα στα μούτρα μας.
0: Δεν μπορούμε να ζητήσουμε εμείς σαν Ελλάδα να μην έχουμε μια Ευρωπαία εισαγγελέα, να έχουμε 10-15 να διερευνούν εκεί το θέμα.
1: Κανονικά θα πρέπει Ευρωπαίο, ο ίδιος ένα.
0: Οποιοδήποτε εισαγγελέα.
1: Σύστημα...
0: Οποιοδήποτε εισαγγελέα θα μπορούσε το επάγγελμα να κινήσει δίωξη.
1: Οποιοδήποτε, ναι.
0: Αν έρθει εις γνώση του κάτω.
1: Μα όποιον κάνουν εισαγγελέα το φορτώνουν μέσα στη δουλειά για να μην μπορεί να τα δει αυτά.
0: Ναι.
1: Το φορτώνουν μέσα στη δουλειά. Κάθε μέρα έχει ένα τόνο.
0: Όλη μέρα.
1: Πράγματα να κάνει. Να υπογράψει, να ασκήσει ποινικές διώξεις. Ποιος ξέρει, θα τον πάρουν και 20 τηλέφωνα αν είσαι και υπηρεσία. Αν είσαι υπηρεσία, τις βλέπω, έρχονται. Έρχονται οι εισαγγελείς κούκλοι και μετά από ένα χρόνο πας εκεί και τον βλέπεις. Τι θέλεις, σηκώ φύγε ή μη με ενοχλείς.
0: Τώρα τι είναι ψέματα.
1: Μία υπογραφή θέλω. Τι μία υπογραφή, έχω βάλει 500, δεν ξέρω.
0: Πλέον στην ηλικία μας, πολλοί φοιτητές μας έχουν πάει δικαστικό. Πολλοί φοιτητές μας είναι ακολουθήσει είτε έχουν γίνει δικαστής εισαγγελείς. Και όπως λες και εσύ, μπαίνουν νέοι και σε ένα χρόνο γεννάνε.
1: Ναι. Εάν δεν τα πας καλά στο ελεύθερο επάγγελμα αυτό, τι άλλο θα κάνει. Ναι.
0: Δεν είναι έτσι, είναι πολύ το επιλέγουν για άλλο λόγο. Αλλά να πούμε το σχόλιο σε αυτό, ότι πλέον αλλάζει, θα αλλάξει. Θα πρέπει για να πας στο δικαστικό να έχεις παραστάσεις σαν δικηγόρος. Ένα νούμερο λένε.
1: Μακάρι,
0: δηλαδή
1: 30 ναι,
0: παραστάσεις σαν δικηγόρος.
1: 30,
0: ναι.
1: 500 πρέπει να έχει.
0: Εντάξει.
1: 500 μη σου πω και
0: να έχεις ασκήσει τη δικηγορία για να έχεις δει πώς είναι και να μπορείς μετά να κρίνεις. Αλλά και αυτό μπορεί να παρακαμφθεί, ok. Και ναι.
1: Θα έπρεπε σίγουρα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τριφτεί και έχει καθημερινά περιστατικά έτσι με τη δικηγορία θα βοηθούσε πολύ το δικαϊκό σύστημα να είναι σε
0: πάντως να πω επίσης το εξής, οι νέοι συνάδελφοι που έχουν πάει στο δικαστικό σώμα που έχουν γίνει νέοι δικαστές και νέοι εισαγγελείς και νέες είναι πολύ αξιόλογοι. Είναι οι καλύτεροι. Έχουν πάει εκεί και δυστυχώς βιώνουν ένα σωρό προβλήματα. Καταρχήν ξεκινάς μια καριέρα με αυστηρή φίτηση και αυστηρά μαθήματα.
1: Πολύ δύσκολη, πολύ δύσκολη. Να είναι.
0: Και μετά κάνεις το αγροτικό σου που λέμε, δηλαδή στα νησιά όπου και αν. Και η εσωτερική ιεραρχία, το πώς διαθέτεται, είναι ένα ερωτηματικό.
1: Με τα προσωπικά τους, πώς τα καταφέρουν αφού τους στέλνουν από εδώ και από εκεί στα νησιά τους, έχετε ρωτήσει? Με μεγάλη δυσκολία και αυταπάνηση.
0: Ναι. Και τα ακόμα και ζευγάρι δικαστών μπορεί να μην είναι στο ίδιο πρωτοδικείο, γιατί οι θέσεις είναι συγκεκριμένες και να είναι σε κοντινά απόσταση ναι, μιας ώρας. Το έχω δει αυτό να συμβαίνει. Δηλαδή δεν είναι καθόλου απλά τα πράγματα. Πρέπει τους νέους επιστήμονες αυτούς να τους βοηθήσουμε να κάνουν καλύτερη τη δικαιοσύνη, γιατί αυτοί μπορούν.
1: Έτσι. Έτσι ακριβώς.
0: Το θέμα είναι ποιο στο δικαστικό. Και τα λέμε όλα. Και τα έχουμε πει. Ωραία, τέλεια. Έχουμε τους καλύτερους δικαστές. Μεγαλώνουν. Προχωράνε τα χρόνια. Γίνονται φέτες. Μετά ποιοι θα γίνουν αεροπαγίτες από αυτούς? Όλοι, όχι. Αυτοί που θα γίνουν επιλέγονται επειδή είναι καλοί στη δουλειά τους και μόνο? Ερώτηση. Και ας πούμε ότι επιλέγονται έτσι γιατί εσωτερική γίνεται η επιλογή. Δηλαδή οι ίδιοι δικαστές επιλέγουν την προαγωγή τους. Το ποιος θα είναι μετά πρόεδρος του ΣΤΕΙ, του Αϊού Πάγου και τα λοιπά. Εκεί ποιος αποφασίζει? Το Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Το Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Άρα μέχρι ένα ταβάνι έχει
1: το
0: αν είσαι καλός που μπορείς να φτάσεις. Και πολλές φορές αν είσαι καλός μπορεί να μην είναι καλό για τη δική σου εξέλιξη. Αυτά είναι τα ζητήματα που να δούμε. Και αυτό δεν αφορά το δάνειο το δικό μου, ούτε το δικό σου, ούτε το διαζύγιο του Χρήστου και του Τάσου. Αφορά όμως τα άλλα που είπαμε πριν.
1: Έτσι ακριβώς να πούμε, έτσι επειδή είναι οι μέρες αυτές, κάτι πολύ γρήγορο για τη συγκεκριμένη είδηση που βλέπουμε. Για την...
0: Ναι, γίνανε πολλές ελέγχοι στην υγεία. Αυτό θέλουμε είναι το...
1: Ξαφνικά.
0: Πολύ, πολύ.
1: Ξαφνικά. Πολύ. Μπράβο ρε, εσείς από τι κινητοποιηθήκατε ρε εσείς και κάνετε έρευνες? Μπράβο,
0: ξαφνικά...
1: πώς και έτσι ξαφνικά ρε, έγινε κάτι, πέθανε κανένας? Έγιναν τίποτα καταγγελίες ότι μέσα σε ιατρία στο δεύτερο τρίτο όροφο σου βγάζουν το αίμα, στο φιλτράρουν και στο ξαναβάζουν πίσω ή σου κάνουν άλλες... υπηρεσίες του εντέρου μέσα σε τουαλέτες. Το έχεις ακούσει αυτό, τι έγινε στο συγκεκριμένο που κατηγορούνται και οι δύο γιατροί και είναι προφυλακιστέοι?
0: Κάθε μέρα βλέπουμε κάτι γι' αυτό, για τους ελέγχους στην υγεία που είναι σαρωτικοί. Κατόμοι καταγγελιών λένε τα δημοσιεύματα, αλλά αυτές οι καταγγελίες όλες γίναν τώρα ή υπήρχαν και κάποιες καταγγελίες ή κάποια πράγματα που μπορούσαν να δουν και πριν και ξαφνικά ξύπνησαν? Γιατί βρήκαν τεβηγμένα πράγματα. Σε κλινικές βρήκαν ογκολογικά τμήματα χωρίς άδεια. Μέχρι και χημειοθεραπείες κάναν παράνομα.
1: Καταρχήν, ο καθένας μπορούσε να πάει να αγοράσει ένα μηχάνημα πλασμού αφαίρεσης. Εγώ τώρα, αν είχα 300 ή 400 χιλιάδες ευρώ ή 500, θα μπορούσα να είχα ένα τέτοιο.
0: Στο δικηγορικό γραφείο.
1: Και να έκανα, παιδιά, ελάτε εδώ πέρα. Κατευθείαν. Καθίστε λεπτάκι εδώ. Μην αγχώνεστε, ναι. Έχουμε κουβάδες, έχουμε ό,τι χρειαστεί για να τη φτιάξουμε τη δουλειά.
0: Δεν ξέρω, παιδί μου, δηλαδή σε επιχειρήσεις μας τώρα. Ένα σωρό υποχρεώσεις. Ηλεκτρονική τιμολόγηση υποχρεωτική. Ένα ψηφιακή κάρτα εργασίας υποχρεωτική. Ποιοι για δύο πράγματα καθημερινά, από το πώς, το ένα, το άλλο, που πρέπει να κάνουμε. Η απόδειξη να κόβεται εκείνη την ώρα.
1: Θα μπουν, θα έτσι, τα πάρεις μετρητά, θα μπουν στην τράπεζα.
0: Παρακρατήσεις φόρες, προκαταβολές, φορολογία στο φουλ. Και η συγκεκριμένη γιατρός δεν είχε κανένα έξι.
1: Ανειδίκευτη.
0: Είμαστε παράλογοι. Δεν είχε κανένα έξι.
1: Δεν είχε κανένα έναρξη. Εντάξει, χρειάζεσαι έναρξη να κάνεις.
0: Και ήταν στο κέντρο της Αθήνας.
1: Μα τι δείχνει αυτό? Κάθε φορά που έχουμε να πρέπει να γίνει τραγικό περιστατικό για να κινητοποιηθούν αυτές οι ειδικευμένες αρχές ελεγκτικές. Με θλίβει αυτό το γεγονός. Θα μπορούσα να ήμουν και εγώ ένα τέτοιο θύμα. Να κάτσει να μου πει ότι κοίταξε, εδώ πέρα θα βοηθηθείς με το διαβήτη σου. Έχεις τοξίνες, έχεις το ένα, έχεις το άλλο. Και επειδή έχει αυτή την αίσθηση τις γιατρούς που θα ασκούσε μια ευγενική επιρροή επάνω μου στο να πάω να το κάνω, θα πήγαινε να το κάνω κι εγώ. Αν μου έλεγε ότι θα γιατρευτώ ή θα έχω καλύτερη ζωή, τι θα γινότανε? Δεν θα το έκανα. Ευτυχώς όμως.
0: Βγήκε και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία, επενθυμίζω, με αλλαγή του νόμου της Νέας Δημοκρατίας, ήταν υπεύθυνη για τους ελέγχους στην υγεία πλέον. Γιατί αλλάξαν κάποια πράγματα. Για να υποστηρίξει το έργο της. Και αναφέρει λοιπόν σε ανακοίνωση της Εθνική Αρχή Διαφάνειας, μια αρχή είναι αυτή τώρα, ανεξάρτητη αρχή, ότι το ελεκτικό της έργο πραγματοποιείται με σύγχρονες μεθοδολογίες λοιπόν και αυτά, ότι έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην αξιολόγηση των καταγγελιών, ότι δεν είναι όλες ίδιες, προσπαθούνται να αξιολογούνται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων για να εκτιμάται σοβαρότητα, βασιμότητα και δυνατότητα διερεύνησης, για να κατανέμουν έτσι τους ελεκτικούς πόρους. Επίσης, εδώ τώρα δημιουργούνται ζητήματα, γιατί στην συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε καταγγελίες σοβαρές και από γιατρούς. Το πρώην Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας υπαγότανε στον Υπουργό Υγείας. Εκεί όμως έχουμε τώρα μια άλλη αρχή, η οποία έχετε και επιλαμβάνει, και τις παρέχουν κάποιες αρμοδιότητες, σε πάση περιπτώσει, μεταφέρουν αρμοδιότητες ανθρώπινου δυναμικού από αυτόν το Σώμα Επιθεωρητών στην ανεξάρτητη αρχή. Η στελέχωση γίνεται μέσω θεσμοθετημένων διαδικασιών επιλογής, με αξιολόγηση προσόντων, προσέξτε, και προβλεπόμενα στάδια αξιολόγησης, για να στηρίζει αντικειμενικά κριτήρια. Επειδή έχω δει στις ανεξάρτητες αρχές τα νομοσχέδια πώς γίνονται οι στελεχώσεις, προβλέπονται εσωτερικές αξιολογήσεις και φυσικά ο υπουργός έχει το τελευταίο λόγο στη διοίκηση. Δεν είναι ΑΣΕΠ, αν έχουμε αυτό στο μυαλό μας, είναι πάνω κάτω διορισμοί στις ανεξάρτητες αρχές. Γι' αυτό έχουμε και τόσες πολλές. Λοιπόν. Τώρα εδώ λέει η αρχή επίσης ότι εξυγχρόνισε τις διαδικασίες, έβαλε ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, έχει σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής και έχει ένα μοντέλο διαφορετικό ελεκτικής λειτουργίας. Ναι, λέει ένας ανεξάρτητος θεσμός με σύγχρονες μεθοδολογίες, ηλεκτρονικό πρωτόκολλο. Το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο το είπε τρεις φορές, άρα μάλλον το είναι πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Όταν λέει σύγχρονες, τι εννοεί? Ότι είναι κάποιος από αυτούς και έχει TikTok ή τις άλλες τις εφαρμογές και βλέπει ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει?
0: Φτιάξαν
1: από
0: τα καμιά άλλη εφαρμογή που κόστησε?
1: Αυτό εδώ ακριβώς σημαίνει, για να ακούνε οι ακροατές και να καταλαβαίνουν. Δεν υπάρχει κάτι εξειδικευμένο. Αν βάζανε τεχνητή νοημοσύνη να κάτσει και να τους κάνει πώς θα πρέπει να κάνουν σωστούς έλεγχους, θα τους έκανε πραγματικά στρατιώτες, υπέρμαχους της υγείας και της προστασίας των αρρώστων, οι οποίοι μπορεί να εμπιστευτούν κάποιον ο οποίος τους χειρίζεται ότι τους λέει γιατρός.
0: Πάντως.
1: Δεν είμαι εγώ κάποιος άσχετος. Έχω γνώση. Αν ο άλλος μου πει ότι βοηθάει, ορίστε, δες το κινητό, δες το ένα, δες το άλλο. Εντάξει.
0: Βγήκαν επίσης και λένε ότι έχουμε κάνει πολλούς ελέγχους. 2.500 πορίσματα, λέει το 26. έως τον Ιούνιο, πριν γίνει αυτό, και 287 ελέγχους. Δηλαδή, φανταστείτε να μην κάνει και ελέγχους, θα γινότανε. Και είναι αιμόδια η αρχή αυτή για την, και για τον εξοπλισμό, για την ομιμότητα των εγκαταστάσεων, για την τήρηση των διαδικασιών των φαρμάκων, για τα φαρμακοποθήκες κτλ. Για όλα τα πράγματα που έχουν να κάνουν με την υγεία. Και λέει ότι έχει βρει κατά περιπτώσεις πάρα πολλά πράγματα, όπως για παράδειγμα να διενεγούνται ιατρικές πράξεις από μία τρούς, φύτευση μαγιών, βελονισμός, ημιοπαθητική, να λειτουργούν μονάδες χωρίς επίβλεψη υπευθύνου, που σε μια περίπτωση λέει είχαν βρει υπάλληλο ιατρείου να καθοδηγεί τον ιατρό μέσω βιντεοκλήσης και να γίνεται μια ιατρική πράξη.
1: Και αχ, τι ωραίο αυτό.
0: Πολύ καλό, ε.
1: Ωραία ακούγεται. Και άρα ο γιατρός έδινε τις εντολές.
0: Μέσω βιντεοκλήσης.
1: Μέσω βιντεοκλήσης τον υπάλληλο. Εντάξει. Εδώ τι γίνεται τώρα σε αυτή την περίπτωση. Και πες ότι μπαίνει μέσα αυτή η ηλεκτρική, οι ελεγκτές. Θα πρέπει να σταματήσει η βιντεοκλήση, να τον αφήσει τον άνθρωπο έτσι με το μισό μαλλί εμφυτευμένο ή με την τάδελα παρασκοπική. Τι κάνουν εκεί πέρα.
0: Άμα τους πιάσει επί το επί την πράξη, επί του πρακτέου δηλαδή.
1: Επί του πρακτέου και με το iPhone να βίντεο.
0: Τι ξέρω.
1: Να είναι ο γιατρός απέναντι και να τους βλέπει μέσα να μπαίνουν.
0: Να τον κλείσουν τον ασθενή, έστω να τον αφήσουν έτσι.
1: Μα πού να ξέρω, έχουν κάποιο πρωτόκολλο. Είναι αυτοί που κάνουν ελεγκτοί, είναι γιατροί. Είναι κάποια φυσικά πρόσωπα. Δηλαδή σε περίπτωση που μπουν μέσα και δουν έναν άνθρωπο ανοιγμένο, ξέρουν να το ράβουν. Δηλαδή έχουν επιληθεί, έχουν μαζί τους βελόνα, έχουν μαζί τους.
0: Τι θα δουν, μέσα στα πορίσματα ήταν και μια λειτουργία ιδιωτικών τραπεζών ομφολοπλακουντιακού αίματος χωρίς άδεια λειτουργίας.
1: Καλά, θες τώρα και άδεια λειτουργίας για, για τέτοιο πράγμα. Αυτό νομίζω χρειάζεται για. Πώς το λέγεται, για την. Αυτό εδώ το περιστατικό γίνεται όταν γεννήσεις.
0: Δεν το γνωρίζω, απλά τα πορίσματα. Λειτουργία μονάδας χρόνιας αιμοκάθασης είχαν εντοπίσει χωρίς παρουσία νοσηλευτή και απασχόλησε θέση βοηθών νοσηλευτών άτομων χωρίς άδεια και σε επαγγέλματος κτλ. Άρα θέλω να μας πούνε ότι γινόταν έλεγχη, απλά εμείς θέμε που δεν καταγγέλαμε. Συγκεκριμένη περίπτωση όμως αποδείχτηκε το θάνατο του Μαζονάκη ότι έχουν γίνει καταγγελίες σοβαρές από γιατρούς κτλ.
1: Και μπαίνανε στο αρχείο.
0: Πήγαιναν,
1: θα δει την επόμενη φορά που θα μπω εγώ σε ιατρείο μέσα. Θα του κάνω εγώ τον έλεγχο. Τι γίνεται εδώ πέρα, για να δω τα πτυχία σου. Για να δω τι υλικά έχει εδώ πέρα μέσα, γι' αυτό έχει άδεια. Μπορεί το κάθε φυσικό πρόσωπο να το πει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Αφού είναι ένα ιατρό.
0: Έτσι.
1: Πώς και δεν το είχαμε κάνει τόσο. Εγώ μπαίνω μέσα σε ένα γιατρό και δεν μπορώ να μιλήσω. Παθαίνω την νόσο της ρόπας του γιατρού.
0: Αυτό πάντως που γίνεται είναι καλό για τους επαγγελματίες γιατρούς, να ξεκαθαρίσει λίγο η αγορά από τους απατεώνες και πολύ καλό για όλους εμάς. Μακάρι να συνεχιστεί. Μακάρι να γίνει σοβαρά αυτό.
1: Μα πάντα πρέπει να υπήρχε.
0: Αυτό
1: ή και αυτά να ελέγξουν λίγο τα πτυχία που πηγαίνουν στο εξωτερικό, στην Ταϊλάνδη, κάνουν κβαντική, ξεκβαντική, γεωμετρική, ιατρική. Τι είναι αυτά.
0: Να κλείσουμε κάπου εδώ, αλλά θα επανέλθουμε με πολλά θέματα που αφήσαμε στην άκρη και άλλα διάφορα που πιστεύω μας απασχολούν όλους. Είμαι ο Καλοκαίρης Θωμάς, νομικός δικηγόρος. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Μαζί μου τον Ιωάννη Στομαίδης.
1: Καλή συνέχεια.
0: Είστε επανειδήν.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.

Καλησπέρα. Ακούτε την εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός. Σήμερα θα έχουμε δύο καλεσμένους. Στο πρώτο μέρος θα είναι ο κύριος Γιάννης Χριστόπουλος από την Ηλία, φιλόλογος στο επάγγελμα και απόφυτος της Φιλολογικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε τον κύριο Γιώργο Χαριφάλου, δημοσιογράφο. Θα μας μιλήσει για τη ΜΚΟ. Το έχει ψάξει πολύ και θα μας δώσει κάποια θέματα τα οποία σίγουρα μας αφορούν όλους.

Πριν ξεκινήσουμε όμως με τον πρώτο καλεσμένο, θα ήθελα να σας κάνω μία αναφορά για την αυριανή φιλανθρωπική πεζοπορία. Αύριο λοιπόν, 4 Οκτωβρίου, 9.30 ώρα το πρωί, θα είμαστε όλοι εκεί για να βοηθήσουμε τον φίλο μας, τον μικρό φίλο από το Κορδελιό, ο οποίος πρέπει να κάνει εγχείρηση στα μάτια του, γιατί γεννήθηκε τυφλός. Θα πρέπει λοιπόν αύριο 9.30 ώρα το πρωί να βρισκόμαστε όλοι στην εστία, να στηρίξουμε αυτή τη φιλανθρωπική πεζοπορία που διοργανώνει το Nemesis και η North Stars. Και φυσικά εδώ ο Focus είναι χορηγός επικοινωνίας. Οπότε αύριο το πρωί σας περιμένω όλους 9.30 ώρα στην εστία στο Χορτιάτι. Θα υπάρχουν δύο εύκολες διαδρομές. Μία θα είναι 3 χιλιόμετρα και η άλλη 2 χιλιόμετρα. Οπότε συνάντηση και ραντεβού αύριο 9.30 η ώρα το πρωί.

0: Όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, το πρώτο μισάωρο θα έχουμε καλεσμένο τον κύριο Ιωάννη Χριστόπουλο, φιλόλογο, απόφυτο φιλοσοφικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πρώην διευθυντής σε Εσπερινό Γυμνάσιο με ηλικιακές τάξεις στην Αμαλιάδα. Τώρα φυσικά έχει βγει στη σύνταξη. Καλησπέρα, κύριε Ιωάννη.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, Γιώργο.
0: Τι κάνετε? Τι λέει η Ηλία?
1: Η Ηλία είναι στο περιθώριο. Η Ηλία είναι στο περιθώριο, δυστυχώς, σε πάρα πολλούς τομείς. Θα ήθελα πριν ξεκινήσουμε αυτό να σου ομολογήσω ότι ένα μεγάλο κομμάτι της καρδιάς μου βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασα στο Αριστοτέλειο, στη Φιλοσοφική Σχολή, και φεύγοντας από εκεί δεν ξέχασα ποτέ τη Θεσσαλονίκη, την οποία επισκέπτομαι πάρα πολύ συχνά, γιατί έχω πολύ αγαπημένους φίλους.
0: Και πολύ καλά κάνετε. Εδώ η Θεσσαλονίκη είναι μια πολύ αγαπημένη, και θα σας πω και την αλήθεια, είμαστε και τυχεροί που ζούμε σε αυτή την πόλη.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι ότι η υπόλοιπη Ελλάδα δεν έχει τις ομορφιές της, απλά θεωρώ ότι, για μένα τουλάχιστον, ότι η Μακεδονία γενικά είναι ανεπανάληπτη.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου.
0: Θέλω λίγο έτσι να μου πεις, να μπούμε κατευθείαν και στις ερωτήσεις που έχω να σας κάνω. Ο νομός Ηλίας μαζί με την Βρετανία είναι η μοναδική νομή χωρίς πανεπιστημιακές σχολές.
1: Σωστό, σωστό. Είχαμε πανεπιστημιακά τμήματα πριν λίγα χρόνια. Είχαμε μουσιολογία στον πύργο με κτηριακή υποδομή και είχαμε και γεωπονία στην Αμαλιάδα με απίστευτη υποδομή και εργαστήρια. Όμως αυτά η Ηλία τα έχασε, μας τα πήραν. Και αυτό είναι μια διαχρονική ανισορροπία που μας επηρεάζει άμεσα στην ανάπτυξή μας και στην κοινωνική συνοχή του νομού μας. Mm-hmm. Αν ήθελες να προχωρήσω, θα πρόσθετα το εξής. Είναι μια αντίφαση. Η Ηλία και η αρχαία Ολυμπία αποτελούν παγκόσμια brand name, πόλο έλξης διεθνών ακαδημαϊκών προγραμμάτων, όπως αυτό που κάνει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε συνεργασία με τη ΔΟΑ. Και από την άλλη είχαμε ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης που οδήγησε στην κατάργηση και μεταφορά τμήματων πανεπιστημιακών από την Ηλία σε άλλες πόλεις, όπως είναι το Μεσολόγγι ή το Αγρίνιο, με το πρόσχημα της βιωσιμότητας. Ότι δήθεν στην Ηλία που υπήρχε κτηριακή υποδομή, που υπήρχαν εγγραφές μαθητών, φοιτητών, δεν ήταν βιώσιμα. Ωστόσο, οι πληροφορίες που έχουμε εμείς σήμερα είναι ότι στις πόλεις που μεταφέρθηκαν αυτά τα πανεπιστημιακά τμήματα οι εγγραφές είναι ελάχιστες. Άρα δεν ήταν το πρόβλημα η γεωγραφική θέση της Ηλίας, αλλά ο ευρύτερος σχεδιασμός που έγινε τότε και δεν στήριξε τα περιφερειακά αυτά τμήματα στο νομό Ηλίας.
0: Είναι σίγουρα δύσκολο, έτσι, και όταν δεν υπάρχουν πανεπιστήμια σβήνουν που σβήνουν οι πόλεις μας από την νεολαία, και όταν δεν υπάρχουν και πανεπιστημιακές σχολές στις περιοχές, επιμόνει, θα πω, τόπο σιγά σιγά, και είναι ένα σοβαρό θέμα που πρέπει οπωσδήποτε να το δούμε.
1: Είναι αναγκαίο αυτό το αρνητικό αποτύπωμα να σταματήσει, να επιστρέψει η Ηλία στον ακαδημαϊκό χάρτη. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Mm-hmm. Και να επιστρέψει όχι τυχαία, αλλά να συνδεθεί το οποιοδήποτε πανεπιστημιακό τμήμα με την ταυτότητα του νομού, που είναι τουριστικός και ταυτόχρονα είναι ένας νομός με τεράστια πολιτισμική αξία, παγκόσμια αξία, και είναι και ένας νομός με μεγάλη παραγωγή στον πρωτογενή τομέα. Άρα έχει πλεονεκτήματα ο νομός μας πάνω στα οποία θα μπορούσε να στηριχτεί η επαναφορά, η επανίδρυση των πανεπιστημιακών τμήματων.
0: Έτσι ακριβώς. Αλλά και στην Πελοπόννησο πολλά περίεργα πράγματα συμβαίνουν, μπορώ να πω. Μπορείτε να μου πείτε πώς γίνεται ο αυτοκινητόδρομος που φέρει το όνομα της αρχαίας πόλης, σύμβολο και γενέτειρας των Ολυμπιακών Αγώνων, να μην περνάει από την πόλη της Ολυμπίας και αναφέρουν φυσικά στην Ολυμπίαδο.
1: Σωστό, σωστό. Θα ήθελα πριν από αυτό να σας πω ένα πολύ σημαντικό. Στην Ηλία θα μπορούσαν να δημιουργηθούν ξενόγλωσσα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα summer schools και ερευνητικά Ινστιτούτα να προσελκύσουν φοιτητές από όλο τον κόσμο. Γιατί η Ολυμπία έχει παγκόσμια ακτινοβολία. Πάμε τώρα σε αυτό το οξύμορο, σε αυτή την αντίφαση. Πριν από την Πέμπτη, για παράδειγμα, εγώ έλαβα μέρος στο Olympia Forum και ουσιαστικά ο δρόμος έπρεπε να φτάνει στην αρχαία Ολυμπία. Φτάνει λίγα χιλιόμετρα, σταμάτησε έξω από τον πύργο. Η Ολυμπία Οδός είναι κατόνομα Ολυμπία Οδός. Σταματάει έξω από τον πύργο. Η Ολυμπία που απέχει από 20 με 23 χιλιόμετρα δεν συνδέθηκε. Το θέμα αυτό έχει παραπεμφθεί στις καλένδες. Δηλαδή θα περιμένουμε καμιά τριανταριά ακόμα χρόνια για να συνδεθεί η σύγχρονη αυτή δομή με την αρχαία Ολυμπία και όχι μόνο, αλλά πρέπει ο δρόμος αυτός να φτάσει μέχρι την Τζακώνα. Να συνδεθούμε και με το δρόμο που έρχεται από την Αθήνα και συνδέει τη Μεσσηνία, την Αρκαδία και τη Μεσσηνία. Και έτσι θα βγει η Ηλία από την απομόνωση. Αυτό λοιπόν, το ότι δεν φτάνει ο δρόμος αυτός στην αρχαία Ολυμπία, εμείς εδώ στην Ηλία ούτε το παραβλέπουμε, αλλά δεν μπορούμε και εύκολα να το κατανοήσουμε.
0: Μα είναι, όταν μιλάμε για αρχαία Ολυμπία, έτσι, και μόνο με την ιστορία που έχει αυτός ο χώρος, για 20 χιλιόμετρα, 23, να μην φτάνει ο δρόμος, εγώ μπορώ να πω κιόλας ότι μπορεί να είναι και κάτι ασκημένο.
1: Κοίταξε Γιώργο, θα σου πω μονάχα τούτο. Εμείς είχαμε ένα δρόμο πριν από λίγα χρόνια, από την Πάτρα μέχρι τον πύργο, ο δρόμος ήταν καρμανιόλα. Είχαμε κάθε μήνα θανατηφόρα δυστυχήματα. Έγινε επιτέλους μετά από πολιτικές παλινοδίες πάρα πολλές, έγινε ο δρόμος. Έφτασε λίγο έξω από τον πύργο. Θεωρώ ότι ήταν άτοπο να μην φτάσει μέχρι εκεί. Για μένα αυτό εξηγείται ως εξής. Έχουμε ελλειπή κοινοβουλευτική εκπροσώπηση στο νομό μας. Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ δεν έβαλαν πλάτη ώστε ο δρόμος αυτός να φτάσει μέχρι την αρχαία Ολυμπία.
0: Μετάλαβα.
1: Και είμαστε σε αναμονή σε αυτή την περίοδο. Υποσχέσεις βέβαια. Δεχόμαστε ότι θα γίνει, θα φτάσει. Αλλά ο άλλος δρόμος από την Πάτρα μέχρι τον πύργο έκανε πολλές δεκαετίες να έρθει.
0: Έχω και ένα μήνυμα εδώ από ένα φίλο ακροατή. Λέει: μπορεί η Ηλία να επιστρέψει στον ακαδημαϊκό χάρτη, αλλά οι κυβερνώντες δεν έχουν την πρόθεση, λέει, να το κάνουν όπως και σε πολλές άλλες πόλεις.
1: Θα πω το εξής αυτό. Θα το σχολιάσω λίγο. Το Πανεπιστήμιο Πατρών που μας πήρε τα τμήματα χρηματοδοτήθηκε πρόσφατα από την κυβέρνηση με 2 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο για την Ηλία το Πανεπιστήμιο Πατρών δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα, μόνο κακό. Mm-hmm. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου που δεν έχει φυσικό χώρο την Ηλία κάνει μεταπτυχιακό στην αρχαία Ολυμπία εδώ και 15 χρόνια. Και μάλιστα ήταν συνδιοργανωτής του Olympia Forum. Ένα φόρουμ με μεγάλη εμβέλεια, με μεγάλη ακτινοβολία. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου τα κάνει αυτά. Το Πανεπιστήμιο Πατρών δεν κάνει τίποτα για την Ηλία. Η Ηλία πρέπει να επιστρέψει στον ακαδημαϊκό χάρτη. Η Ηλία πρέπει να ξαναποκτήσει πανεπιστημιακά τμήματα. Και ως προς αυτό πρέπει να αγωνιστούμε όλοι στην Ηλία. Όλοι να κινητοποιηθούμε.
0: Πλάτη λέει δεν έβαλαν, αλλά έβαλαν το χέρι λέει, και έφαγαν τα χρήματα για την Ολυμπία εδώ.
1: Δεν μπορώ να το υποστηρίξω αυτό. Ξέρω ότι σε μια νύχτα πήραν τα πανεπιστημιακά τμήματα από την Ηλία χωρίς ουσιαστικό λόγο. Επικαλούνταν, ο Υφυπουργός Παιδείας επικαλέστηκε πρόσφατα στη Βουλή, ότι λέει δεν είχαμε καθηγητές. Ενώ είχαμε λέει φοιτητές, είχαμε κτηριακές υποδομές και εργαστήρια, δεν είχαμε καθηγητές. Το ερώτημα εδώ είναι αυτονόητο. Ποιος θα διορίσει? Ποιος θα διορίσει τους καθηγητές στα πανεπιστημιακά τμήματα? Ο Δήμαρχος? Ο πολίτης? Το Υπουργείο Παιδείας? Έπρεπε να χρηματοδοτήσει το κομμάτι αυτό, να δώσει πόρους ώστε να διοριστούν καθηγητές για να λειτουργήσουν σωστά τα τμήματα τα οποία υπήρχαν στο νομό.
0: Κατάλαβα. Αυτό είναι το Υπουργείο Παιδείας. Είναι τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω τι αποφάσεις παίρνει. Πάντως σίγουρα δεν παίρνει προς το σωστό δρόμο. Με πολλές αποδείξεις, να μην το αναλύσουμε και αυτό. Ξέρω ότι είστε ένας άνθρωπος εκεί στην περιοχή πολύ δραστήριος, παρότι είστε φιλόλογος. Εκεί στα Λουτράκα Ιάφα υπάρχει μια αδιαφορία και παρακμή. Γιατί μου λέει πως κολλημένα στα γρανάζια της γραφειοκρατίας κάποια πράγματα, μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό.
1: Μπορούν να ξεπεραστούν αυτά. Ο χώρος πλέον ανήκει στην εταιρεία διαχείρισης ακινήτων δημοσίου. Υπάρχει μια κτηριακή υποδομή πανέμορφη, το ξενοδοχείο, το κεντρικό ξενοδοχείο, που το καλοκαίρι φιλοξενούσε μόλις 17 άτομα, αν το αντιλαμβάνεσαι. Δίπλα από αυτό το ξενοδοχείο που πλέον δεν είναι σε καλή κατάσταση, να το ομολογήσουμε, υπήρχαν κτηριακές υποδομές που έχουν εγκαταληφθεί στη φθορά, που κάποτε φιλοξενούσαν 200, 300, ίσως και παραπάνω άτομα εκεί στη Λουτρόπολη του Καϊάφα, που είναι και αρχαιολογικός χώρος. Και όχι μόνο, έχει μια πανέμορφη λίμνη, ένα δάσος, έχει μια απέραντη αμμουδιά με πεντακάθαρα γαλαζοπράσινα νερά που είναι χάρμα ιδέστε. Δηλαδή όποιος πάει εκεί, από τη μια μεριά θαμπώνεται από την ομορφιά του τοπίου, από την άλλη θλίβεται για την εγκατάλειψη, τη φθορά, τη λύση που επικρατεί σε αυτό το χώρο. Το Καϊάφα θα έπρεπε να είναι αναπτυγμένο και να δίνει εργασίες και στις εργασίες στις επιχειρήσεις εκεί, δουλειές στις επιχειρήσεις στη Ζαχάρο, αλλά να κρατάει και ολόκληρο το χρόνο η Λουτρόπολη τους νέους της περιοχής που θα μπορούσαν να βρουν εκεί εργασία.
0: Η περιοχή...
1: Το ίδιο ισχύει και για τη Λουτρόπολη της Κυλλήνης, το Λίτζι το λεγόμενο, ρωμαϊκά Λουτρά εκεί, παρατημένο οδείο. Βέβαια πιο δίπλα υπάρχει μια μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Αλλά οι χώροι που ανήκουν ακόμα στο δημόσιο είναι παρατημένοι και αυτοί.
0: Εσκεμμένα θα πω εγώ.
1: Η Ηλία στενάζει. Η Ηλία θα έλεγα προσωπικά ότι είναι 52ος νομός στη χώρα. Και έχει τα πάντα. Η Ηλία έχει τα πάντα. Τον αγροτικό τομέα, την αγροτική παραγωγή, κτηνοτροφική παραγωγή, τουρισμό, παραλίες, ιστορικά μέρη που θα τα ζήλευε οποιοδήποτε άλλος νομός χώρας, επίτρεψέ το μου να το πω αυτό, κι όμως η Ηλία είναι πίσω. Δεν έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Δεν έχει ανθρώπους να τρέξουν. Δεν έχει ανθρώπους να διαφερθούν. Και να προσθέσω και κάτι στο προηγούμενο θέμα. Οι ίδιοι που συνέβαλαν τότε να φύγουν οι σχολές, τώρα αγωνίζονται δήθεν να επανέλθουν. Δηλαδή, οι άνθρωποι τότε που πήραν τις σχολές, δεν θα επικαλεστώ ονόματα κομμάτων. Είναι γνωστά αυτά τα κόμματα που κυβέρνησαν τα τελευταία χρόνια. Αυτοί λοιπόν που επικαλούνται τώρα ότι θα αγωνιστούν να επανέλθουν, είναι αυτοί που συνέβαλαν να φύγουν τότε. Δηλαδή, δεν υπάρχει μεγαλύτερη, θα έλεγε κανείς, πολιτική απάτη, θα το πω εγώ. Mm-hmm. Εγώ που τα πήρα, τώρα να λέω κόπτω με να τα ξαναφέρω. Mm-hmm. Δεν γίνονται αυτά.
0: Κάπως έτσι. Επειδή όμως αναφερθήκατε ότι έχει πάρα πολλά μνημεία, και εγώ για να κάνω τις ερωτήσεις, η αλήθεια είναι ότι έψαξα λίγο το θέμα. Με ενημερώθηκα λιγάκι από την περιοχή. Είχα κάνει και μια επίσκεψη στις ευρωεκλογές τότε. Υπάρχει άλλος ένας ναός του Επικούριου Απόλλωνα στις βάσεις της Φυγαλίας. Είναι ένα μνημείο αναγνωρισμένο από την UNESCO, αλλά παραμένει αναξιοποιητό και με πάρα πολύ χαμηλή επισκεψιμότητα. Δεν θα έπρεπε αυτά τα μνημεία που αναφερθήκατε και σε όλα τα προηγούμενα να μπορεί να τα στηρίζει η πολιτεία και να μην τα ξεπουλάει, γιατί πολλά από αυτά έχουμε δει να τα ξεπουλάει.

0: αυτό διαστέλλονται και κόβονται κομματάκια, γι' αυτό και σκεπάστηκε. Φέτος το καλοκαίρι ειδικά τον επισκέφτηκα δύο φορές. Τη μία ήμουνα ο μόνος επισκέπτης σε αυτό το φοβερό μνημείο της Ηλίας, τον Επικούριο Απόλλωνα. Ήμουν ο μόνος επισκέπτης. Δεν έχει δυστυχώς μεγάλη επισκεψιμότητα. Είναι δύσκολη η διαδρομή, ο δρόμος είναι επαρχιακός, είναι δύσκολος να φτάσει κανείς εκεί, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Χρειάζεται ιδιαίτερη προβολή και μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
1: Σίγουρα δεν θα είναι και διαφημιζόμενο σωστά. Άσχετα είναι αναγνωρισμένο μνημείο από την UNESCO, θεωρώ με αυτά που ακούω από εσάς δηλαδή, ότι δεν είναι και πολύ, πώς να το πω, δεν έχει πέσει πολύ διαφήμιση και γενικά και στην περιοχή. Γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι, γενικά η περιοχή στερείται αναγνώρισης.
0: Ναι, ο Επικούριος Απόλλωνας είναι μνημείο που εγώ προσωπικά θα πρότεινα σε όσους μας ακούνε ακροατές και μάλιστα αν είναι δάσκαλοι ή καθηγητές από όλη τη χώρα, να πάρουν τα παιδιά να επισκεφτούν τον Επικούριο Απόλλωνα, αυτό το πανέμορφο στολίδι του νομού Ηλίας. Εδώ θα μου επιτρέψει, Γιώργο, να κάνω μια πολιτική αναφορά. Mm-hmm. Κάποτε που υπουργός πολιτισμού ή το ένας μεσήνιος που φιλοδοξεί τώρα να επανέλθει στις εκλογές, να κάνει κόμμα, αντιλαμβάνεσαι ποιος είναι, τι έκανε ως υπουργός πολιτισμού, μετέφερε την αρμοδιότητα του Επικούριου Απόλλωνα από τη Ζήτα Αρχαιολογική Υπηρεσία Ηλίας, που εδρεύει στην Αρχαία Ολυμπία, τη μετέφερε στη Μεσσηνία. Επικαλούμενος ότι ο Επικούριος Απόλλωνας επικάθεται επί μεσσηνιακού εδάφους. Ήταν ένα αστείο αυτό βέβαια, και ευτυχώς τα επόμενα χρόνια επανήλθε πάλι στην αρμοδιότητα της Αρχαίας Ολυμπίας. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε ζήσει πράγματα στην Ηλία απίστευτα. Και αυτός ο ίδιος πολιτικός επισκέφθηκε πριν από λίγες μέρες στην Αρχαία Ολυμπία και είπε «Χαμπόθηκα από τις ομορφιές της Αρχαίας Ολυμπίας». Χαμπόθηκε μεν, αλλά ως υπουργός πολιτισμού πήρε τον Επικούριο Απόλλωνα να τον πάει στη Μεσσηνία. Και αυτό βέβαια έχει συνέπειες που δεν είναι ώρα να τις κουβεντιάσουμε.
1: Και δεν έχουμε και το χρόνο, συγγνώμη κιόλας.
0: Αλλά είναι κάποια οξύμορα, κάποιες αντιφάσεις που έχουμε βιώσει ως Ηλίοι, που πλέον δεν μπορούμε να τα ανεχθούμε. Θα τα ανατρέψουμε, θα αγωνιστούμε να τα ανατρέψουμε.
1: Εκεί όμως στην περιοχή υπάρχει και άλλος ένας ανεκτήμησης αξίας πολιτιστικός θησαυρός, ο οποίος και αυτός βρίσκεται στα ορεινά της Ηλίας. Και δεν είναι άλλος από την ιστορική βιβλιοθήκη της Ανδρίτσενας.
0: Πολύ ωραία το είπες. Η ιστορική βιβλιοθήκη της Ανδρίτσενας, για μένα προσωπικά το φιλόλογο που έχω επισκεφτεί τη χώρα από τον Εύρο, από τις Καστανίες μέχρι κάτω την Κρήτη, τα πάντα στη μεγάλη σχολική μου διαδρομή, είναι ένας χώρος η βιβλιοθήκη που ο κόσμος δεν το ξέρει. Είναι σύμβολο φιλοπατρίας. Η βιβλιοθήκη αυτή είναι σύμβολο φιλοπατρίας. Είναι σύμβολο πατριωτισμού. Με ανεκτήμητους θησαυρούς, βιβλία χειρόγραφα, τυπωμένα ή γραμμένα στο χέρι, που λέει ο λόγος, από το διαφωτισμό και την αναγέννηση στη Γαλλία. Ο άνθρωπος αυτός, ένας Νικολόπουλος, που δεν γεννήθηκε ποτέ στην Ανδρίτσενα, ο πατέρας του ήταν από εκεί. Ο πατέρας του λοιπόν, λόγω των ορλοφικών του 1770, έφυγε από την Ανδρίτσα να πήγε στη Σμύρνη. Εκεί παντρεύτηκε και έκανε τα παιδιά του. Ένα από τα παιδιά του ήταν ο Κωνσταντίνος Νικολόπουλος. Αυτός δεν έζησε στην Ανδρίτσενα. Περιηγήθηκε τότε τις παραδουνάβιες ηγεμονίες, κατέληξε στο Παρίσι και είχε ένα όνειρο. Από τον πενιχρό μισθό που έπαιρνε, μάζευε βιβλία. Την εποχή του 1800, σου λέω τώρα, 1810 κλπ. Μάζευε βιβλία, έχοντας ένα όνειρο. Να τα πάει στη γενέτειρα του πατέρα του, που δεν την ήξερε ο ίδιος, την Ανδρίτσενα, και εκεί να παίξει το ρόλο του δασκάλου. Του δασκάλου με την έννοια της εποχής τότε, του λόγιου. Όμως, παρόλο που μάζεψε τα μπαούλα με πολύτιμα βιβλία, αυτό στην τελευταία μέρα, επειδή το χέρι του ένα ξύλο το τρύπησε, πέθανε. Τα μπαούλα μείναν εκεί. Είχε πληρώσει όμως τη φορτωτική Και μετά μοιρίων βασάνων έφτασαν στην Ανδρίτσενα αυτή η θησαυρή. Πρώτα στον Άφλιο και μετά στην Ανδρίτσενα. Η βιβλιοθήκη αυτή για μένα, μαζί με τη βιβλιοθήκη στην Άνδρο, είναι οι σπουδαιότερες βιβλιοθήκες στη χώρα, και η βιβλιοθήκη αυτή έχει προβλήματα. Χρειάζεται τη συμβολή του κράτους. Είναι ένα κόσμημα στην ορεινή Ηλία. Προσωπικά έχω πάει πάνω από 10 φορές σε αυτή τη βιβλιοθήκη, γιατί λατρεύω και την Κομόπολη της Ανδρίτσενας που είναι πανέμορφη, αλλά βέβαια και αυτό τον ιστορικό θησαυρό. Και εκεί πρέπει να σηκώσουμε το αναστημά μας και να συμβάλλουμε ώστε η βιβλιοθήκη αυτή να αναδειχθεί σε πανελλήνιο επίπεδο.
1: Σίγουρα σαν φιλόλογος, αν μη τι άλλο, με ένα τέτοιο χώρο για εσάς είναι ο ιδανικός. Για να αποκτήσετε όχι εμπειρία, για να δείτε πράγματα τα οποία σίγουρα έχετε μάθει και από εκεί μέσα. Γιατί απλά δεν τον επισκεφτήκατε, έχετε δει και ακριβώς το περιεχόμενό του.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Θέλω έτσι πολύ σύντομα έτσι, για το κλείσιμο, επειδή και εγώ ασχολήθηκα πολλά χρόνια με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, να μου πείτε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην περιοχή με εκπαιδευτικούς, αν υπάρχουν κενά στην εκπαίδευση, συνθήκες εργασίας, τώρα οικονομικές απολαβές. Θα ήθελα να μάθω, γιατί τώρα με τα ενίκια και τα Airbnb απλά έχουμε 2 λεπτά χρόνο.
0: Θα σου πω, Γιώργο. Εγώ στις 31 Αυγούστου είπα στην πρώην Υφυπουργό Παιδείας προχτές στο φόρουμ στην Ολυμπία, άφησα πίσω μου έναν εφιάλτη. Το να είσαι διευθυντής σε ένα σχολείο σήμερα, τα βλέπετε όλοι στις τηλεοράσεις, είναι άθλος του Ηρακλή. Ο διευθυντής είναι σκλάβος σε γαλέρα. Όχι μόνο αντιμέτωπος με τη γραφειοκρατία, όχι μόνο αντιμέτωπος με τα διάφορα προβλήματα λειτουργίας του σχολείου, αλλά με τους γονείς, τους κηδεμόνες, οι οποίοι λόγω της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης έχουν διάφορα προβλήματα τα οποία τα παιδιά τα μεταφέρουν στα σχολεία. Ο εκπαιδευτικός σήμερα παλεύει, παλεύει μόνος και αβοήθητος με πενιχρό μισθό. Με πενιχρό μισθό. Οι νέοι καθηγητές σήμερα, Γιώργο, έρχονται στα σχολεία με μεταπτυχιακά, με ειδική αγωγή, με ξένες γλώσσες. Εγώ είχα και καθηγητές ακόμα και με διδακτορικά στο σχολείο μου και παίρνουν 870 ευρώ και όπου πάνε τουλάχιστον ο μισός μισθός τους είναι στο ενίκιο. Άρα τι παιδεία θέλουμε? Θέλουμε πεινασμένο? Θέλουμε περιθωριοποιημένο τον εκπαιδευτικό? Του ζητάμε πράγματα πολλές φορές που είναι άθλος για να τα πραγματοποιήσει, αλλά δεν του δίνουμε τίποτα. Αυτό έχω να προσθέσω για τους εκπαιδευτικούς. Και έχω 40 χρόνια εκπαιδευτικής διαδρομής. Το σχολείο το αγάπησα, αλλά τα τελευταία χρόνια της διαδρομής μου ένιωθα ότι ασφιχτιώ, ότι δεν θα αντέξω ως διευθυντής σχολείου.
1: Σας καταλαβαίνω απόλυτα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στο Focus FM 103,6 αλλά και στο Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα.
0: Θέλω να χαιρετήσω καλή συνέχεια όλους τους ακροατές σου, τους ηλίους βέβαια πρώτα, αλλά να στείλω την αγάπη μου και την καρδιά μου στη Θεσσαλονίκη που δεν ξέχασα ποτέ.
1: Να είστε καλά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τον κύριο Γαβιφάλου.

0: Επιστρέψαμε στην εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός με τον Γιώργο Κομνηνό. Μια εκπομπή, όπως σας είπα, που αναμεταδίδεται και στο Μάχη FM 99,8. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Γιώργος Γαβιφάλου. Καλησπέρα, κύριε Γιώργο.
1: Καλησπέρα, να σου μιλάω στον Νικό, Γιώργο.
0: Όπως θέλεις, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα και με βολεύει κιόλας, να ξέρεις.
1: Και εσύ το ίδιο, και εσύ το ίδιο. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Αν και δημοσιογράφος, Γιώργο, έχεις ασχοληθεί πάρα πολύ με δημοσιογραφικά, θα έλεγα, με το μεταναστευτικό στο Ανατολικό Αιγαίο. Τι είναι λοιπόν αυτό που σε έκανε να ερευνήσεις πιο βαθιά το θέμα?
1: Θα σου πω. Το θέμα του Ανατολικού Αιγαίου ειδικά, και τώρα είναι και επίκαιρο και στην Κρήτη, βλέπουμε ότι οι μεταναστευτικές ροές είναι τεράστιες. Mm-hmm. Καθημερινά παίρνω, επειδή είμαι και διαπιστευμένος δημοσιογράφος στο Λιμενικό Σώμα και στο Υπουργείο Ναυτιλίας, παίρνω καθημερινά δελτία τύπου με δεκάδες, εκατοντάδες αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη. Το μεταναστευτικό είναι μια πραγματικότητα που επηρεάζει την κοινωνία, επηρεάζει την ασφάλεια, τα σύνορα και φυσικά τους ίδιους τους ανθρώπους που μπαίνουν σε αυτές τις βάρκες. Το μεταναστευτικό ίσως ήταν και η αιτία που εγώ ίδιος έγινα μετανάστης για περίπου 6 χρόνια, γιατί τότε που ήμουνα μόνιμα στη Σάμο είχα μια ενεργή εφημερίδα. Κάποια στιγμή το 2015, όταν βλέπαμε στο λιμάνι της Σάμου να κατασκηνώνουν 10 και 12 και 13 και 15 χιλιάδες μετανάστες με εκείνο το τεράστιο κύμα που ερχόταν απέναντι από την Τουρκία, όλα αυτά με έκανα να το δω και δημοσιογραφικά το θέμα, και ήθελα να κοιτάξω και πίσω από την εικόνα της άφιξης μιας βάρκας, το ποιος οργανώνει το ταξίδι, ποιος επικοινωνεί με ποιον και πώς λειτουργεί όλη αυτή η αλυσίδα, γιατί δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν δουλέμποροι από τη μία μόνο μεριά. Υπάρχουν και οι συνεργάτες τους και είναι αυτοί οι προδότες που βοηθάνε αυτά τα κυκλώματα, και τολμώ να πω ότι είναι και δυστυχώς είναι και ελληνικής εθνικότητας. Δυστυχώς. Όλο αυτό με έκανε να ασχοληθώ με το θέμα.
0: Πώς λοιπόν λειτουργούν, να μπούμε σιγά σιγά στο νόημα της συζήτησης. Πώς λοιπόν λειτουργούν σήμερα τα κυκλώματα διακινητών απέναντι από τα ελληνικά νησιά και πόσο οργανωμένη είναι η δράση τους?
1: Κοίτα, δεν μιλάμε τώρα για κάποιον που βάζει 40-50 ανθρώπους σε μια βάρκα και τους δείχνει πού βρίσκεται η Ελλάδα. Το θέμα είναι ότι υπάρχει από πίσω ένα ολόκληρο δίκτυο με στρατολόγηση, με λεφτά, πολλά λεφτά, μεταφορά ανθρώπων που τους πάνε στις ακτές τις τουρκικές προκειμένου να μπουν στη βάρκα, προμήθεια σκαφών, έρχονται και με πολυτελή σκάφη. Έχουμε δει να έρχονται στα νησιά και με σκάφη που ξεπερνούν την αξία τους, την αξία τους τα 100 και 150 χιλιάδες ευρώ. Οι επικοινωνίες, όλες αυτές οι οδηγίες που παίρνουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, όλο αυτό είναι ένα οργανωμένο δίκτυο. Το 2015 είχα φτάσει στο σημείο να δημοσιεύσω ακόμα και φωτογραφίες των διακινητών, των αυτών που οργανώνουν όλο αυτό το σύστημα απέναντι από την Τουρκία, μέσα από ξενοδοχείο, και δεν ασχολήθηκε κανένας. Φάσα φόρα τη φωτογραφία του διακινητή την ώρα που τα έπαιρνε στο ξενοδοχείο. Έπαιρνε το πακέτο προκειμένου να βάλει τους μετανάστες στη βάρκα. Mm-hmm. Λοιπόν, όλο αυτό είναι οργανωμένο. Μην νομίζω ότι μπήκε κάποιος, είπε θα βάλω 10 ανθρώπους στη βάρκα και θα φύγουν, θα περάσουν απέναντι. Έχει οργάνωση όλο αυτό ο Γιώργο.
0: Εννοείται ότι έχει οργάνωση. Ποιος είναι ο ρόλος των social media και των εφαρμογών επικοινωνίας στη μεταφορά ανθρώπων προς τα ελληνικά σύνορα?
1: Ποιος είναι ο ρόλος τους? Ο ρόλος τους, βέβαια η τεχνολογία εδώ, να πούμε Γιώργο, ότι έχει αλλάξει τελείως το τοπίο. Ένα απλό κινητό που έχει στην κατοχή του ένας μετανάστης, και έχουμε δει πληθώρα, οι περισσότεροι από αυτούς έχουν ιδιαίτερα μεγάλης αξίας κινητά, iPhone και τέτοια. Λοιπόν, ένα τέτοιο κινητό μπορεί να δώσει γεωγραφικό στίγμα, μπορεί να στείλει φωτογραφίες, να στείλει βίντεο και να επιτρέψει και επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο. Άρα το βασικότερο δημοσιογραφικό ερώτημα είναι όταν μια βάρκα βρίσκεται στο Αιγαίο, ποιοι είναι αυτοί που γνωρίζουν τη θέση της βάρκας, πώς την έμαθαν και σε ποιους μεταδίδεται αυτή η πληροφορία. Σου λέω, στέλνουν ανά πάσα στιγμή σε ΜΚΟ, σε κάποιους ανθρώπους που είναι από την άλλη πλευρά εκεί που θα κάνουν την άφηξη, στέλνουν πληροφορία και δεδομένα και στίγμα πολύ απλά. Γιατί βοηθάει εξαιρετικά εύκολα ένα κινητό τηλέφωνο.
0: Ναι, το άμυντο στίγμα, δίνεις και το στίγμα της στιγμής και σε πηγαίνει ακριβώς εκεί που είναι
1: άλλο. Μπράβο.
0: Υπάρχουν στοιχεία για το πώς καθοδηγούνται οι άνθρωποι πριν ή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους προς την Ελλάδα?
1: Κοίτα, υπάρχει... Αυτό εξετάζεται αναπεριστατικό. Σίγουρα δεν μπορώ να παρουσιάσω ένα γεγονός όταν δεν μπορώ να το αποδείξω. Όμως γεννιούνται εύλογα ερωτήματα για το τι οδηγίες λαμβάνουν πριν την αναχώρηση οι μετανάστες, ποιους αριθμούς επικοινωνίας έχουν, τι κάνουν όταν βρεθούν σε μια δυσκολία, και αυτή η διαδρομή λοιπόν της πληροφορίας έχει μια μεγάλη δημοσιογραφική αξία. Καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά, επειδή κατά καιρούς έχουν δημοσιευτεί κάποιες περιπτώσεις δίθεν ανθρωπιστών, βοηθών, οργανώσεων, μη κυβερνητικών οργανώσεων, που ξαφνικά ενώ οι αρχές έπρεπε να έχουν τέτοια στοιχεία, έχουν αυτοί και μόνο ως μοναδικοί παραλήπτες. Όλο αυτό εξετάζεται ποιος είναι ο ρόλος αυτών των μη κυβερνητικών οργανώσεων.
0: Λοιπόν, πάμε όμως στις ΜΚΟ.
1: Για πάμε.
0: Τι ακριβώς έχει προκύψει από τη δική σου έρευνα? Και επειδή έχω ενημερωθεί ότι κάπου έχεις πει ότι εδώ στο Focus θα πεις πολλά, περιμένω να μου πεις. Τι ακριβώς έχει προκύψει από τη δική σου έρευνα και πού πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε να ξεχωρίζουμε τα αποδεδειγμένα γεγονότα από τις καταγγελίες?
1: Κοίτα να δεις, ο ρόλος των ΜΚΟ, σίγουρα δεν μπορείς να τους βάλεις όλους το ίδιο σακί. Υπάρχουν και μη κυβερνητικές οργανώσεις που πραγματικά παρέχουν βοήθεια. Από την άλλη όμως υπάρχει και ανθρωπιστική δράση από κάποιες από αυτές που από μόνη της όλη η δραστηριότητα δεν είναι ύποπτη. Απ' την άλλη καμία οργάνωση δεν πρέπει να βρίσκεται έξω από το δημοσιογραφικό έλεγχο, και το ερώτημα εδώ είναι τι ακριβώς κάνει κάθε οργάνωση, από πού παίρνει πληροφορίες, πώς χρηματοδοτείται και πώς συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές. Έχουμε ακούσει μεγάλα ονόματα, η Σόρος, που είναι της πάση γνωστό ότι κρύβονται πίσω από οργανώσεις, από δίθεν ανθρωπιστικές τέτοιες οργανώσεις, που τελικά σε πολλές περιπτώσεις αποδεικνύεται ότι δεν είναι μόνο ανθρωπιστική βοήθειά τους, είναι και καθαρά για το κέρδος, για το χρήμα, και μία από αυτές είναι και η Indian Boat Report. Σήμερα το πρωί στην εκπομπή ανέφερα συγκεκριμένα πράγματα. Είναι μια οργάνωση που παρουσιάζει δημόσια πληροφορίες για αφήξεις και περιστατικά στο Αιγαίο, και αυτό που με ενδιαφέρει εμένα τουλάχιστον προσωπικά δεν είναι να καταδικάσω προκαταβολικά κανέναν. Εμένα με ενδιαφέρει και την ψάχνω αυτή την οργάνωση εδώ και ένα χρόνο, μπορεί και παραπάνω. Έχω πολλές φορές αναφέρει δημόσια το ρόλο αυτής της οργάνωσης. Σήμερα παρουσίασα ότι η συγκεκριμένη οργάνωση έχει έναν επικεφαλή, τον Τόμας Όλτσεν. Είναι ένας Νορβηγός που σε λίγες μέρες, σε τρεις ημέρες, δικάζεται στη Ρόδο για τον τρόπο που έρχονται οι μετανάστες στην Ελλάδα. Υπάρχει διεθνές ένταλμα σύλληψης, συνελήφθη πέρυσι, πριν από λίγους μήνες, τέλη του 25, συνελήφθη στην Νορβηγία. Υπήρχε αυτό το διεθνές ένταλμα σύλληψη. Παρ' όλα αυτά οι δικαστικές αρχές στην Νορβηγία κατέληξαν στο ότι δεν θα τον εκδώσουν στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει κατηγορούμενος κι άλλος ένας κύριος, ο Παναγιώτης Δημαράς, ένας άνθρωπος που είναι γνωστό το πόσο δικομανής είναι, πόσες μηνύσεις έχει κάνει ακόμα και σε πρόεδρο κόμματος, και μιλάμε συγκεκριμένα στον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Δικομανής ο άνθρωπος. Αυτοί οι δύο δικάζονται την Τρίτη, έξι πότε έχουμε, την Τρίτη νομίζω, δικάζονται την Ρόδο για διακίνηση μεταναστών. Και περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της δίκης αυτής, Και μην ξεχάσω να σου πω ότι αυτή η συγκεκριμένη οργάνωση, βλέποντας ότι εγώ δημοσιοποιώ πληροφορίες που αναρτούν στη σελίδα τους, έφτασε στο σημείο να με αποκλείσει από τη σελίδα τους και από τα κανάλια επικοινωνίας που χρησιμοποιούσα εγώ για την έρευνα. Και για μένα αυτό δημοσιογραφικά έχει ένα ενδιαφέρον. Βέβαια δεν αποδεικνύει από μόνο το ότι είναι κάτι παράνομο, με κάνει όμως επίμονο στο να ζητάω απαντήσεις στα ερωτήματα που έχω θέσει, και το εύλογο ερώτημα είναι γιατί να με αποκλείσουν.
0: Έχω μαζί μου εδώ στο στούντιο ένα φίλο νεαρό δημοσιογράφο, το Σωτήρη, τον Ευσταθιάδη. Θέλω να σου κάνει και αυτός μια ερώτηση.
1: Το Σωτήρη, το
0: Ευσταθιάδη.
1: Δεν άκουσα το υπόλοιπο.
0: Ευσταθιάδη.
1: Καλησπέρα.
0: Εν τω μεταξύ, άκουσε το αυτό που είπες για το ότι έχεις αποκλειστεί και θέλω να σου κάνει μια ερώτηση.
2: Καλησπέρα, κύριε Γαλλού. Ήθελα να ρωτήσω τι ακριβώς συνέβη και γιατί θεωρείτε ότι έχει δημοσιογραφικό ενδιαφέρον.
0: Ο αποκλεισμός σας από το κανάλι.
1: Όπως είπα και στον Γιώργο, πριν από αρκετούς μήνες, πρώτη φορά έκανα μία αναφορά στο ανατρεπτικό δελτίο, στο alert για την συγκεκριμένη οργάνωση, για τον τρόπο, το πώς παίρνει πληροφορίες από τη βάρκα που βρίσκεται μεσοπέλαγα, και αναφέρει στις αναρτήσεις της ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε έρχεται μια βάρκα, είναι το τάδε στίγμα και ενημερώνουμε τις αρχές, ενώ δηλαδή Στράτο είπαμε.
0: Σωτήρης.
1: Σωτήρη, συγγνώμη. Σωτήρη, ενώ αυτά έπρεπε να τα γνωρίζουν οι αρχές, τα γνώριζαν εκ των προτέρων η συγκεκριμένη οργάνωση, και ονομαστικά τότε είχα αναφέρει τον προβληματισμό μου, τα ερωτήματά μου και τον τρόπο που μαθαίνει πληροφορίες. Αυτή η οργάνωση είχε μάλιστα δημοσιευτεί και στην Καθημερινή ένα συγκεκριμένο άρθρο, το ρόλο που παίζει αυτή η οργάνωση. Την επόμενη μέρα στη δημοσιοποίηση του ονόματος της συγκεκριμένης οργάνωσης, εγώ αποκλείστηκα από τα δίκτυά της. Δηλαδή δεν μπορούσα να πάρω πληροφορίες. Εντάξει, φυσικά βρήκα τον τρόπο και παίρνω πληροφορίες. Λοιπόν, το σημαντικότερο ερώτημα σε αυτή τον τρόπο που λειτουργεί αυτή η οργάνωση είναι πώς είναι δυνατόν να γνωρίζει συγκεκριμένο αριθμό επιβατών, συγκεκριμένα στίγματα, και μάλιστα να έχει ακόμα και αριθμούς τηλεφώνων των ανθρώπων που έρχονται στις ελληνικές ακτές.
0: Αυτό προσυνεννοημένο. Υπάρχουν περιπτώσεις δηλαδή στις οποίες
1: ότι είναι προσυνεννοημένο.
0: Οι οργανώσεις γνωρίζουν. Έτσι, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες οι οργανώσεις γνωρίζουν για την παρουσία μιας βάρκας πριν ενημερωθούν ή φτάσουν οι ελληνικές αρχές. Έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά.
0: Και εφόσον συμβαίνει αυτό, πώς εξηγείται δηλαδή αυτή η πληροφόρηση? Μόνο άμα είναι κάτι στημένο. Αν είναι κάτι οργανωμένο, όχι στημένο, οργανωμένο, η διαφορά.
1: Οργανωμένο, ναι, οργανωμένο. Οργανωμένο, έτσι ακριβώς όπως το λες.
0: Πού τελειώνει λοιπόν αυτή η ανθρωπιστική δράση και πού θα μπορούσε να αρχίζει μια συμπεριφορά που πρέπει να ελεγχθεί από τις αρμόδιες αρχές?
1: Κοίτα, πού θα μπορούσε
0: πού τελειώνει η ανθρωπιστική δράση και πού θα μπορούσε να αρχίζει?
1: Κοίτα, η ανθρωπιστική δράση θεωρώ ότι όταν μια βάρκα έρχεται στην ακτή, στην Ελλάδα, και βγαίνουν κάποιοι άνθρωποι, εκεί πρέπει να παρεμβαίνει η οργάνωση προκειμένου να παρέχει βοήθεια, ούτως ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μην ταλαιπωρούνται στους δρόμους και να προκειμένου να βρουν και τον προσανατολισμό τους. Από εκεί και πέρα, την άμεση και την αρμοδιότητα την έχουν μόνο οι αρχές. Δεν μπορεί μια οργάνωση ανθρωπιστική να ξέρει πληροφορίες, γιατί μην ξεχνάμε ότι περνάνε σύνορα κάποιοι άνθρωποι και τα περνάνε παράνομα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Είτε είναι σε κίνδυνο είτε δεν είναι, περνάνε παράνομα.
0: Χάνονται τα χαρτιά τους, έτσι ακριβώς.
1: Κατάλαβες, είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα και δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτή τη διαδικασία έχει μπει ακόμα και η Κρατική Υπηρεσία Πληροφοριών, και εξετάζοντας και δίνοντας σημαντικά στοιχεία για το πώς λειτουργούν κάποιες τέτοιες οργανώσεις.
0: Πάμε λίγο σε κάτι που έχεις δώσει νομίζω και μεγαλύτερη βαρύτητα. Τι εικόνα έχεις ειδικά από τη Σάμο? Έχουν αλλάξει οι μεταναστευτικές ροές και οι μέθοδοι των διακινητών τα τελευταία χρόνια?
1: Κοίτα να δεις, συνεχίζουν και έρχονται. Προχθές ήταν 71 άτομα πριν από 2 μέρες. Η συγκεκριμένη οργάνωση που μιλάμε δημοσίευσε το προφίλ της στο Facebook ότι υπάρχουν 2 βάρκες, έλεγε συγκεκριμένα αριθμό, πριν ακόμα φτάσουν στους ακτές, έλεγε συγκεκριμένα αριθμό, έλεγε πού βρίσκονται, που, η μία ότι βρίσκεται στον Άγιο Ισίδρο, μια παραλία εκεί στο Μαραθώ κάπου κοντά, οι άλλοι 20, κάπου εκεί 20-30 άτομα στη μία παραλία και άλλοι 20 στην άλλη παραλία, και τους κατεύθυνε το πού θα πάνε, πού θα βρούνε δρόμο, πού θα βρούνε φώτα, και τους έφερνε τηλέφωνα των αρχών. Η συγκεκριμένη οργάνωση έφερνε email στο λιμενασίο και έλεγε ότι εκεί πέρα έχουμε μετανάστες που έχουν βγει. Λοιπόν, υπάρχει μέχρι και τώρα δραστηριότητα. Βέβαια εκεί υπάρχει, συζητάμε και ένα κέντρο, μια δομή που λειτουργεί σαν μαγαζάκι. Έχει μια ωραία ταμπέλα «Ελεγχόμενη δίθεν δομή φιλοξενίας μεταναστών». Εκεί πέρα καταλαβαίνεις ότι διακινητής, ξέροντας ότι υπάρχει σε ένα νησί ένα τέτοιο μαγαζί, πολύ εύκολα θα στείλει τους μετανάστες εκεί πέρα, προκειμένου να μπουν στη διαδικασία να ζητήσουν άσυλο ή να πάνε παραπέρα, να πάνε στην Ευρώπη, σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Τελευταίο όμως το πρόβλημα ποιο είναι. Η δομή αυτή χρησιμοποιείται σαν ένα κέντρο, πώς να το πω, μια κέντρο διερχομένων. Βλέπουμε ότι το ίδιο το Υπουργείο Μετανάστευσης μισθώνει πλοία και φέρνει μετανάστες από την Κρήτη, τους πάει στη Σάμο και στη Λέσβο και από εκεί και πέρα κάνουν καταγραφή και μετά από λίγες μέρες τους περνάνε, τους πάνε στον Πειραιά και στην Ενδοχώρα.
0: Και κάνουν μεταγραφή τους. Τους κάνουν μια μεταγραφή. Πέμπτο τους ποδοσφαιριστές.
1: Ιδιαίτερα εντύπωση, δεν ξέρω αν ακούγομαι.
0: Ναι, ακούγεσαι.
1: Λοιπόν, εμένα μου κάνει ιδιαίτερα εντύπωση ποιος είναι ο λόγος να ξοδεύονται τόσα χρήματα με καράβια που τους μεταφέρουν, με ανθρώπους που τους πάνε από το ένα νησί στο άλλο στην άλλη άκρη του Αιγαίου. Και από εκεί και πέρα, αφού μετά από λίγες μέρες θα τους πάνε στην Αθήνα, για ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό? Καθίσαμε, το ψάξαμε. Το μόνο, η μόνη απάντηση σε αυτό το ερώτημα, Γιώργο, είναι ότι επειδή έχει υπογραφεί ένα μνημόνιο της Ελλάδας ανάμεσα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι σε περίπτωση που αποφασίσει αύριο το πρωί η Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέποντας ότι σε κάποιες χώρες υπάρχει πληθώρα μεταναστών, έχει το δικαίωμα να επιστρέψει πίσω μετανάστες από το χώρο που έγινε η καταγραφή.
0: Έτσι,
1: από
0: τον τόπο στο που χώρο εισαγωγής. Από εκεί
1: τι
0: που μπήκαν.
1: Σημαίνει αυτό? Ότι όσοι πήγαν από την Κρήτη στη Σάμο και έγινε η καταγραφή τους, αυτοί δεν θα επιστρέψουν στην Κρήτη αν αύριο το πρωί πει η Γερμανία ότι εγώ έχω γεννήσει και πρέπει να στείλω πίσω κάποιους, θα πάνε στη Σάμο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και στη Λέγκο.
0: Και επειδή ο χρόνος μας περιορίζει.
1: Είναι πολύ ευαίσθητο θέμα.
0: Είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και το κακό είναι ότι είμαστε η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που συναντάν. Οπότε όλοι αυτοί, όποιος τους βαρεθεί, τους επιστρέφει πίσω και επιστρέφουν σε εμάς. Δεν τους επιστρέφουν στη χώρα τους. Δυστυχώς. Επειδή ο χρόνος περνάει, έμειναν άλλα 5 λεπτά περίπου.
1: Το ξέρω.
0: Θα σου βάλω 2 ερωτήσεις μαζί. Θεωρώ θα τις απαντήσουμε μαζί γρήγορα. Υπάρχει επαρχής έλεγχος της δραστηριότητας και της χρηματοδότησης των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται γύρω από το μεταναστευτικό? Μία είναι αυτή. Και μετά από όλες τις έρευνες που έχεις κάνει, ποια είναι τα βασικά ερωτήματα που θεωρείς ότι πρέπει να απαντήσουν δημόσια η κυβέρνηση, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, αλλά και φυσικά και οι ίδιες οι οργανώσεις?
1: Κοίτα, εδώ να πούμε ότι το κράτος οφείλει να δώσει κάποιες απαντήσεις με διαφάνεια το ποιοι δραστηριοποιούνται στο πεδίο και με ποιο θεσμικό καθεστώς, ποιοι κανόνες εφαρμόζονται, γιατί εδώ έχουμε ένα μπάχαλο. Μιλάμε για δεκάδες, εκατοντάδες μη κυβερνητικές οργανώσεις που χρηματοδοτούνται από διάφορα υπουργεία, πόσο δε και από το Υπουργείο Μετανάστευσης, και δυστυχώς δεν υπάρχει διαφάνεια για τον τρόπο λειτουργίας τους, και να μας εξηγήσει η κυβέρνηση δημόσια τι γίνεται. Δηλαδή, για ποιο λόγο κάποιοι από αυτούς λειτουργούν αυθαίρετα? Δυστυχώς, όπως είπα, είναι αχαρτογράφητο όλο το σκηνικό. Mm-hmm. Τώρα εγώ δεν ζητώ να καταδικαστεί κανένας χωρίς στοιχεία. Εγώ ζητάω δημοσιογραφικά κάποιες απαντήσεις, το ποιος επικοινωνεί με τις βάρκες, πώς γίνεται να έχουν αριθμούς τηλεφώνων, πώς μεταδίδουν γεωγραφικά στίγματα, και πώς ενημερώνεται το λιμενικό σώμα και γιατί υπάρχει επικοινωνία πριν από την αναχώρηση ανθρώπων από τις απέναντι ακτές στην πατρίδα μας. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή παίζονται και ανθρώπινες ζωές, πέρα από ότι επαναλαμβάνω παραβιάζονται τα σύνορά μας, επειδή παίζονται και ανθρώπινες ζωές που πρέπει να προστατευτούν, το κράτος έχει υποχρέωση να επιτηρεί και να τουλάχιστον να έχει πιο στριμωγμένα όλα αυτά τα οργανωμένα κυκλώματα διακίνησης. Έχει άμεση υποχρέωση να κάνει κάτι τέτοιο, Γιώργο.
0: Mm-hmm. Και κάπως έτσι κλείνουμε κιόλας. Φτάσαμε ακριβώς.
1: Το κακό, ξέρεις ποιο είναι, έχουν συναχωρηθεί πολύ με τη Θεσσαλονίκη, γιατί είδα ότι πριν από λίγη ώρα το πρωί επισκέφτηκε ο Πρωθυπουργός την εθνική ομάδα στο ξενοδοχείο και πολύ φοβάμαι ότι θα χάσουμε το αποτέλεσμα με τη Γερμανία.
0: Είδα την ανάρτηση.
1: Δυστυχώς. Ο άλλος ο influencer, έμαθα το σχολείο και ο φίλος μου ο Δαμιανίδης, ο υπουργός εκεί υγεία, έχει καταθέσει influencer που μας λένε κακομύριδες και ότι καπνίζουμε μπάφους, διαφημίζει τα κεμπαμπζίδικα στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλά, γενικά αυτός είναι Ελία Νεπικός απαράδεκτος, ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά από όπως τον ψηφίζει ο κόσμος. Εντάξει, γενικά έχω χάσει μπάλα.
1: Ο κόσμος, ο κακομύρης σύμφωνα με τα λεγόμενά του, τα λεγόμενά τους, να αντιληφθεί ποιος θα πάει να ψηφίσει και να βάλει το μυαλό του να δουλέψει.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Καλή συνέχεια. Καλή
1: καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Αυτή ήταν η εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός και σήμερα για Σάββατο. Να σας υπενθυμίσω άλλη μια φορά, αύριο το πρωί 9.30 ώρα όλοι στο Χορτιάτι για να βοηθήσουμε ένα παιδί που το έχει πραγματικά ανάγκη, να δώσουμε φως στη ζωή του. Καλό απόγευμα, ραντεβού το πρωί 9.30 ώρα στο Χορτιάτι στην Εστία. Να είστε καλά. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός. Να είστε καλά.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Το «Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα» είναι μια μουσική δημοσιογραφική παραγωγή η οποία κυριολεκτικά έχει σχέση με τα τραγούδια με τα οποία μεγαλώσαμε, ειδικά οι πιο παλιές γενιές. Η γενιά του 60, του 70, του 80, αλλά και πιο παλιά του 50 και του 60. Οι πιο νέοι θα έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν μέσα από αυτή την εκπομπή έναν από τους μεγαλύτερους, ίσως ο μεγαλύτερος, ο πιο πολυγραφής, ο πιο πλούσιος, ο πιο γεμάτος, ο πιο δημιουργικός στιχουργός, ηθοποιός, σεναριογράφος και θεατρικός συγγραφέας, ο οποίος δεν είναι στη ζωή διότι έφυγε νωρίς. Μιλάμε για τον Πυθαγόρα Παπασταματίου. Πυθαγόρας Παπασταματίου, γνωστός με το μικρό του όνομα ως Πυθαγόρας, γεννήθηκε στις 12 Απριλίου του 1930 και έφυγε από κοντά μας στις 12 Νοεμβρίου του 1979. Ήταν ένας Έλληνας πατριώτης και ένας αξεπέραστος και μοναδικός στιχουργός της γνήσιας ελληνικής λαϊκής μουσικής. Ο Πυθαγόρας γεννήθηκε το 30 στο Αγρίνιο, έζησε μέχρι τα 18 του εκεί. Οι γονείς του κατάγονταν από τη Σάμου, η μητέρα ήταν δασκάλα και ο πατέρας του καπνοτεχνίτης, δημιουργός χαρμανιών. Είχαν γνωριστεί στη Σμύρνη, λίγο πριν από την καταστροφή, όπου η μητέρα του υπηρετούσε ως δασκάλα και ο πατέρας του ήταν έφεδρος αξιωματικός. Η μικρασιατική καταστροφή, που σημάδεψε όλο τον ελληνισμό, σημάδεψε και την οικογενειακή ζωή του Πυθαγόρα και επηρέασε το έργο του. Ένα από αυτά ήταν και το Μικρά Ασία το 1972. Το 1940, με το ξέσπασμα του πολέμου, ο Πυθαγόρας όρισε γραφτής στο οκτατάξιο γυμνάσιο Αρένων του Αγρινίου. Ήδη από το γυμνάσιο υπέγραφε ως Πυθαγόρας, χωρίς το επώνυμό του, και στην ερώτηση του καθηγητή του γιατί δεν γράφει και το επώνυμο, αυτός απάντησε: «Διότι ένας είναι ο Πυθαγόρας, όλοι με ξέρουν και δεν χρειάζεται το επώνυμο». Με το μικρό του όνομα έμελε να γίνει και αργότερα πασίγνωστος. Ήταν ένας από τους καλύτερους μαθητές τάξης του και έδειχνε ιδιαίτερη κλίση στα νεοελληνικά και φυσικά στην ποιήση και τη λογοτεχνία. Και ήταν αξεπέραστος. Κατά τη διάρκεια της κατοχής, οι γονείς του και οι αδερφές του είχαν καταφύγει στο Βάλτο, στην Ετωλακαρνανία, και μετά την απελευθέρωση επέστρεψε στα σχολεία. Ο Πυθαγόρας ήταν μαθητής της τελευταίας τάξης του γυμνασίου. Σε μια μαθητική παράσταση το Μάρτιο του 1948 του ανατέθηκε ο ρόλος του Παπαφλέσσα. Είναι πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε για αυτό το σπουδαίο δημιουργό. Στο ομότιτλο έργο του Σπύρου Μελά. Η ηθοποιία του Πυθαγόρα, γιατί αργότερα υπήρξε και θεατρικός συγγραφέας, ήταν εκπληκτική. Ήταν ένας αληθινός Παπαφλέσσας. Ο μεγάλος αυτός στιχουργός, που πολλές από τις ταινίες του τις βλέπουμε και στο ελληνικό κινηματογράφο, ακόμα και τις ακούμε και ακούμε τις μελωδίες του, φίτησε στη δραματική σχολή του Οδείου Αθηνών με ένα σπουδαίο δάσκαλο, τον Δημήτρη Ροντήρη. Από τη σχολή αποφύτησε με άριστα, αλλά δεν ήταν αυτό που ζητούσε. Πυθαγόρας είχε μια πολύ μεγάλη επιθυμία η οποία κατέληξε τραγική για τον ίδιο. Ήταν μανιώδης καπνιστής, αρνούνταν συνέχεια να πειθαρχήσει στις συστάσεις των γιατρών του και πέθανε ευνηδίως από έμφραγμα σε ηλικία μόλις 49 ετών στις 12 Νοεμβρίου του 1979 και κυδεύτηκε στο Μαρούσι.

Το 1954 έχει τη μεγάλη στιγμή με τον Πυθαγόρα, με την πρώτη παρουσία στη δισκογραφία που γνωρίζει τη μεγάλη επιτυχία. Το τραγούδι «Ξαναβλέπω τον μικρό του Αμαξάκη» σε μουσική του Νίκου Γιάκοβλεφ και ερμηνεύτρια τη Μέρι Λό θα αγαπηθεί ιδιαίτερα από το ευρύ κοινό. Το γεγονός αυτό θα έχει σαν συνέπεια μια σειρά από δυνατές επιτυχίες, πολύ δυνατές επιτυχίες, στο χώρο του ελαφρολαϊκού, συνεργαζόμενος με τους αξεπέραστον Νίκο Γούναρη, τον Γιάννη Βέλα, τον Ανδρέα Χατζιαποστόλου και φυσικά τον Νίκη Γιάκοβλεφ. Στο καλλιτεχνικό αθηναϊκό στέκι Πέντογκρατ του Γιάκοβλεφ γράφονται πολλά και σπουδαία τραγούδια του Πυθαγόρα με ορόσημο στην πορεία του αυτό το αξεπέραστο τραγούδι «Κάθε λιμάνι και καημός» σε μουσική του Γιώργου Κατσαρού που ακούστηκε μέσα από την ομώνυμη ταινία με την εκπληκτική πραγματικά ερμηνεία των Πάνο Γαβαλά και Ρίας Κούρτη. Πάντα σε μουσική του Γιώργου Κατσαρού θα ακολουθήσουν σπουδαία λαϊκά τραγούδια με ερμηνευτές του Στέλιο Καζαντζίδη και Μαρινέλα. «Στην πόρτα σου», «Δρόμος χωρίς σύνορα», «Να φύγω, να φύγω», «Μες της μπόρας», «Μες στον ήλιο».

Εκτός από τον Γιώργο Κατσαρό, συνεργάστηκε και με άλλους συνθέτες, ανάμεσα στους οποίους είναι ο Βασίλης Βασιλιάδης, ο Απόστολος Καλδάρας, ο Χρήστος Νικολόπουλος και ένας ακόμα σπουδαίος, ο Γιάννης Πανός. Ο Πυθαγόρας έγραψε δεκάδες τραγούδια που αγαπήθηκαν με πάθος από το ελληνικό κοινό, τραγουδήθηκαν και τραγουδιούνται μέχρι σήμερα. Παρά το σύντομο βίο του, τη 49 του χρόνια, κατάφερε να έχει μια μεγάλη εργογραφία, συνδυάζοντας ιδανικά τους όρους ποιότητα και εμπορικότητα. Κανένα από τα τραγούδια του Πυθαγόρα δεν είναι αυτό που λέμε σαρίδι. Για τον Πυθαγόρα ήταν απαγορευτική η λέξη αυτή, γι' αυτό και μέσα από το ανεξάντλητο πραγματικά ταπεραμέντου του φρόντισε να αφήσει πίσω του έναν σπουδαίο τραγουδιστικό θησαυρό. Τα τραγούδια του είναι άμεσα και επίκαιρα, γοητευτικά και κατανοητά, και βεβαίως χωρίς να τους λείπει και ο προβληματισμός σου.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγησα απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με έναν αυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια

Πυθαγόρας εργάστηκε όσο πρόλαβε στα 49 χρόνια της πολύ μικρής και σύντομης ζωής του στο θέατρο, γρήγορα όμως στράφηκε στη συγγραφή στίχων και επιθεωρήσεων. Ήταν ένα πολυτάλαντο και σπουδαίο παιδί του μουσικού στερεώματος. Έγραψε κινηματογραφικά σενάρια στα οποία επικεντρώθηκε ιδίως από το 58 και μετά. Το πολύπλευρο ταλέντο και η έντονη προσωπικότητα του Πυθαγόρα τον εμφανίζουν και τον ίδιο σαν ηθοποιό σε κάποιες από τις ταινίες που στηρίζονται τα σενάρια του. Το τραγούδι «Κάθε λιμάνι και καημός» ακούστηκε πρώτη φορά στην ταινία «Το Κάθαρμα» το 1963. Αν δεν κάνω λάθος, πρωταγωνιστής ήταν ο Γιώργος Φούντας, αυτός που έριχνε πολύ ξύλο σε κινηματογράφο, και βεβαίως η ταινία «Κάθε λιμάνι και καημός» το 1964. Ήταν όμως τόσο δυνατή η απήχηση, ώστε ο σκηνοθέτης Οδυσσέας Κοστελέτος, ο Κοστελέτος ήταν ένας από τους αγαπημένους σκηνοθέτες και ίσως ο πιο αγαπημένος του άλλου αξεπέραστου λαϊκού τραγουδιστή, του Τόλι Βοσκόπουλου, με τον οποίο είχαν γράψει και τραγούδια μαζί. Ο Κοστελέτος έδωσε ως τίτλο σε μια ταινία το στίχο «Κάθε καημός και δάκρυ» το 1964. Μετά το 1972 ο Πυθαγόρας ασχολήθηκε περισσότερο με τα θεατρικά έργα. Εργάστηκε ως συγγραφέας επιθεωρήσεων για το μουσικό θέατρο με ιδιαίτερη επιτυχία. Μαζί με τον Κώστα Νικολαίδη έγραψαν κείμενα για επιθεωρήσεις τη δεκαετία του 70. Το 1973 διατέλεσε έκτακτο μέλος, το 74 παρέδρος και το 75 τακτικό μέλος εταιρείας θεατρικών συγγραφέων, εκείνα τα χρόνια τα παλιά, στα οποία αυτές οι ιδιότητες είχαν αξία. Ο Πυθαγόρας, και θα πρέπει να δούμε μερικά από τα τραγούδια του και τις συναντήσεις που έκανε στο Πεντάγραμμο, είχε μια εξαιρετική συνεργασία με τον Στέλιο Καζαντζίδη. Καζαντζίδης και Πυθαγόρας συνδέθηκαν φιλικά και έτσι το 1966 κυκλοφορούν τα τραγούδια «Έφυγε, έφυγε», «Δεν σε πιστεύω», όπου συναντάμε το τραγούδι του Πυθαγόρα σε ταινία του Λάμπρου Κωνσταντάρα, και σε μουσική του ακορντεονίστα του Βασίλη Βασιλιάδη. Συνεχίζουν την πορεία τους με συνθέσεις του Νάκη Πετρίδη, «Μη μου λέτε για αυτή», «Στα βράχια της Πυραϊκής», «Τα ρουζιασμένα χέρια». Όταν εμφανίζεται ο νεαρός Χρήστος Νικολόπουλος, η στενή φιλική και επαγγελματική σχέση του Καζαντζίδη, του Νικολόπουλου και του Πυθαγόρα θα αποφέρει μεγάλα και διαχρονικά σουξέ, όπως «Απόψε σέβω στην αγκαλιά μου», «Άσε με να ζήσω μοναχός», «Το αγριολούλουδο», «Γυρίζω από τη νύχτα», «Την Παρασκευή το βράδυ», πάει και αυτός. Ποιος δεν θυμάται αυτές τις επιτυχίες? Αυτές τις επιτυχίες που τραγουδούσαμε όλοι.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Το 75 ξανασυναντιέται με τους Στέλιο Καζαντζίδη και Χρήστο Νικολόπουλο για ένα από τους μεγαλύτερους λαϊκούς στίχους όλων των εποχών. Είναι το «Υπάρχω», που αποτελεί ίσως το αποκορύφωμα της πορείας και των τριών συντελεστών. Ναι, το «Υπάρχω» είναι του Πυθαγόρα. Πυθαγόρα, Νικολόπουλου και του Καζαντζίδη. Κάθε τραγούδι του δίσκου αποτελεί, όπως αργότερα, τι αργότερα δηλαδή, μέσα σε 5 ώρες αυτός ο δίσκος είχε γίνει ανάρπαστος. Το «Υπάρχω» έχει μέσα σπουδαία τραγούδια όπως το «Κάτω από το πουκαμισό μου», «Οι αισθηματίες», «Άργησα να σε γνωρίσω», «Μετάνιωσες», «Κράτα καρδιά», «Πέντε πάνω, πέντε κάτω», «Ποια είσαι εσύ» κλπ.

Ένας σταθμός στη συνεργασία του Πυθαγόρα ήταν η συνάντησή του με τον Γιώργο Κατσαρό. Μαζί με τον Κατσαρό δημιούργησαν τραγούδια, εποποιίες για το ελληνικό τραγούδι. Θα γράψουν τεράστια τραγούδια όπως ο Σταμούλης Ολοχίας, το οποίο ερμηνεύει ο Γιάννης Καλατζής, το Κύρα Γιώργενα, το πολυσυζητημένο, που υπόθηκε κάποτε ότι γράφτηκε για τον Γιώργο Παπαδόπουλο της 21ης Απριλίου, αλλά ο Κατσαρός έχει μια άλλη άποψη γι' αυτό. Αν και ο Κατσαρός θεάτησε φωτογραφίες να του βαφτίζει το παιδί ο Παπαδόπουλος στην Κολυμβήθρα. Είναι ο πολύ γνωστός δημοσιογράφος και σήμερα Αντώνης Κατσαρός. Εκτός από το Σταμούλη το Λοχεία του Γιάννη Καλατζή και τον επιπόλαιο του επίσης του Καλατζή, έχουμε το Πίσω από τις Καλαμιές της Μαρινέλλας. Πάμε για Ύπνο Κατερίνα, Γιάννης Πουλόπουλος. Άσπρα θα φορέσω ρούχα γιορτινά, Γιάννης Καλατζής. Δεν υπάρχει ευτυχία, Λίτσα Διαμάντη. Είναι μικρός ο κόσμος, από το Λευτέρη Μυτιλινέο. Έσβησε το κερί, Γρηγόρης Μπηθηκότης. Αποκλείεται, σου λέω αποκλείεται, το Λιβοσκόπουλος. Έρωτά μου ανεπανάληπτε, Τζένι Βάνου. Τεράστια τραγούδια, τεράστιες επιτυχίες. Θα γράψουν ακόμα και μεγάλους δίσκους όπως ένα καράβι γεμάτο τραγούδια με τη Μαρινέλα, το Χατζή και το Φίλιππο Νικολάου. Ο Σταμούλης Ολοχίας με το Γιάννη Καλατζή, το Γιάννη Πάριο, το Γιώργο Νταλάρα και τη Λίτσα Διαμάντη, τα Αθηνοπορεινά με τη Λίτσα Σακελαρίου. 13 περιπτώσεις Γιάννης Καλατζής, Λίτσα Διαμάντη και. Πόσα διαμάντια έγραψε ο Πυθαγόρας σε αμέτρητους στίχους με αμέτρητες επιτυχίες. Συχνά συμμετέχουν σε δίσκους τραγουδιστών με λιγότερα ή περισσότερα τραγούδια, όπως με τη Βίκη Μοσχολιού το 1969, Σταλιά Σταλιά με τη Μαρινέλα, ο Επιπόλαιος, Επιπόλαιο με λες, Γιάννης Καλατζής, 12 επιτυχίες, Λίτσα Διαμάντη, Δούκισα, Εγώ και Εσύ, 12 ερωτικές στιγμές με την Αλέκα Κανελίδου, Τι Παράπονα Είχες με τον σημαντικό Κωστή Χρήστου και έναν ακόμα μεγάλο δίσκο το 1975 με το Λευτέρη Μυτιλινέου. Στις 6 Απριλίου του 1974 στο Brighton του Ηνωμένου Βασιλείου, η Ελλάδα συμμετείχε για πρώτη φορά στο διαγωνισμό Eurovision με το λαϊκό τραγούδι «Κρασί, θάλασσα και τα γόρι μου» σε μουσική του Γιώργου Κατσαρού και στίχους του Πυθαγόρα. Και ερμηνεύτηρια του Μαρινέλα,

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Όταν έφυγε ο Πυθαγόρας, ακολούθησαν πολλά αφιερώματά του στην τηλεόραση της ΕΡΤ, στην κρατική τηλεόραση. Ένα από τα αφιερώματα ήταν αυτό που είχε κάνει η δημοσιογράφος, όσο ήταν ακόμα δημοσιογράφος και όχι πολιτικός. Εμείς δεν την αποδεχτήκαμε ποτέ ως πολιτικό, τη Φωτεινή Πεπηλή. Στο αφιέρωμα αυτό που θα ακούσουμε σε λίγο, και είναι ένα ωραίο δεκάλεπτο γεμάτο αφιέρωμα, ακούγονται ο Τέρες Κουίκ, ο Γιώργος Κατσαρός, ο Φρέντι Γερμανός και ο αξεπέραστος Παπαστεφάν.
1: Αν είναι στα αλήθεια τυχεροί όσοι πεθαίνουν νέοι, κύριε Κατσαρέ, η τύχη τελικά ήταν με το μέρος του Πυθαγόρα που έγραψε αυτόν τον προφητικό στίχο. Γράψατε πολλά τραγούδια μαζί του και πιστεύω πως ήσασταν και καλοί φίλοι. Έτσι δεν είναι?
2: Με τον Πυθαγόρα δεν ήμασταν μόνο φίλοι και συνεργάτες, ήμασταν αδέρφια. Δηλαδή ο Πυθαγόρας ήταν ο σημαντικότερος άνθρωπος όσον αφορά τη σχέση μου στον χώρο αυτό που έχει περάσει από τη ζωή μου. Τον Πυθαγόρα γράψαμε τα περισσότερα τραγούδια, κάναμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες, αλλά ήμασταν δύο φίλοι, δύο αδέρφια που ζήσαμε πολύ κοντά και που εγώ με τίποτα δεν μπορώ να τον ξεχάσω. Δεν μπορώ να τον ξεχάσω όχι μόνο από τα τραγούδια, από τις στιγμές που θυμάμαι που έχω ζήσει μαζί του. Και εδώ και στο εξωτερικό και στην επαρχία. Έχουμε περάσει μια ζωή, εγώ τον πάντρεψα, εκείνος μου βάφτισε το δεύτερο μου γιο. Είμαστε μια οικογένεια με τον Πυθαγόρα. Και η οικογένειά του τόσο αξιόλογη. Και μαζί ήμασταν μια οικογένεια. Ήταν ο άνθρωπος που τηλεφωνούσε στο σπίτι μου πάρα πολλές φορές την ημέρα και από τα τηλεφωνήματα αυτά βγήκε και η κυρία Γιώργενα. Δηλαδή όταν δεν με έβρισκε, έλεγε στη γυναίκα μου, κυρία Γιώργενα, ο Γιώργος σου πού πάει, έφυγε? Του έλεγε ναι, πάει για να παίξει στο κέντρο. Α, έβαλε το σκούρο του, άραψε το πουρο του κλπ. Εγώ τότε κάποιο θα πούω. Έτσι βγήκε και η κυρία Γιώργη και έτσι βγήκαν και πολλά τραγούδια με τον Πυθαγόρα. Ο Πυθαγόρας είχε αυτή την ευχέρεια.
3: Με το συγχωρημένο τον Πυθαγόρα γνωριστήκαμε πάνω στο δημοσιογραφικό μου καθήκον. Το συνάντησα πάνω σε ένα ρεπορτάζ. Από εκεί και πέρα κολλήσαμε, μας πήγε η χημεία και ήταν ο άνθρωπος με τον οποίο μέχρι και την τελευταία ώρα της ζωής του είχαμε μια συνεχή επικοινωνία. Και όχι μόνο εγώ, αλλά και 2-3 άλλοι πολύ καλοί του φίλοι που γνωρίζαμε ότι είχε κάποια προβλήματα υγείας, αλλά που ο ίδιος τα ξεπερνούσε με ένα απίστευτο θάρρος. Αυτό πάντως που θέλω να σας πω είναι ότι με τον Πυθαγόρα και με τον Γιάννη Πάριο μας συνδέουν δύο παράλληλες ιστορίες. Γιατί το δέσιμο το πολύ μεγάλο έγινε όταν ο Γιάννης χώρισε από τη γυναίκα του. Χώρισα και εγώ τότε και μας μάζεψε και τους δύο μαζί σε ένα σπίτι που είχε στην Πεύκη και για αρκετές εβδομάδες μας είχε κάνει οικοτροφείο το σπίτι του και ίσως, δεν ξέρω, αλλά υποπτεύουμε ότι ίσως από τις δικές μας, τις προσωπικές εμπειρίες του Γιάννη και τις δικές μου, ο Πυθαγόρας δεν αποκλείται να έβγαλε και κάποιους στίχους που σήμερα είναι επιτυχίες, να είναι ακόμα επιτυχίες.

0: τον Πυθαγόρα τον ήξερα πολύ καλά από πάρα πολλά χρόνια. Μάλιστα, κάποια στιγμή συνεργαστήκαμε και στην τηλεόραση, όταν το 1976 κατάφερε να πείσει το Στέλιο Καζαντζίδη να εμφανιστεί στην τηλεόραση. Εκείνη την εποχή ο Στέλιος ήταν πολύ πιο φοβισμένος από ό,τι αργότερα, δεν ήθελε δηλαδή να ακούσει τη λέξη τηλεόραση. Ο Πυθαγόρας όμως είχε συνεργαστεί μαζί του και εκείνη ακριβώς την περίοδο είχαν βγάλει μαζί με τον Χρήστο Νικολόπουλο την συλλογή Υπάρχω. Ο Καζαντζίδης τον εμπιστευόταν πολύ. Το έζησε αυτό, το είδα. Κρεμόταν από τα χείλη του Πυθαγόρα. Και ο Πυθαγόρας ήταν πολύ προστατευτικός απέναντι στον Καζαντζίδη.
1: Θυμάμαι ότι του χρωστάω την πρώτη εμφάνιση, την πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση του Στέλιου Καζαντζίδη. Του τη χρωστάει και η τηλεόραση άλλωστε. Δεν είχε ξαναβγεί ο Στέλιος. Βγήκε για πρώτη φορά στο Ρατοπίπερο. Και πρέπει να πω ότι είχε και πάρα πολλούς δισταγμούς. Και δικαίως. Θυμάμαι είχε πει στον Πυθαγόρα δεν βγαίνω στο Γερμανό, είναι καρφί. Και του είχε απαντήσει ο Πυθαγόρας πολύ έτσι λεβέντικα: αν ο Γερμανός είναι καρφί, τότε και εσύ μπορεί να γίνεις σφυρί.
0: Τον έπεισε λοιπόν και ήρθε στο στούντιο και έγινε εκείνη η εκπομπή που πραγματικά έσπασε ρεκόρ τηλεθέασης. Σε εκείνη την εκπομπή συμμετείχε και ο Γιώργος Νταλάρας, κάνοντας δεύτερη φωνή σε δύο τραγούδια του Πυθαγόρα, και στη συνέντευξη ήταν ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Εκεί λοιπόν έζησα τον Πυθαγόρα έτσι όπως τον θυμάμαι. Πάντα χαμογελαστό, πάρα πολύ ευγενικό, με ισχυρές δόσεις χιούμορ, γι' αυτό το χιούμορ του άλλωστε έχουν υποθεί πολλά, και με αυτή την απλότητα που

0: αεροπλάνο, προστατεύοντας τη ζωή του από πιθανούς κινδύνους. Στο θέμα του τσιγάρου δεν έπαιρνε κουβέντα. Και κάπνιζε βαριά γαλλικά τσιγάρα, γκολουάζ, κάτι τέτοιο. Και πολλά τσιγάρα την ημέρα.
1: Σε ένα ακόμα σπάνιο τραγούδι, το οποίο δεν είναι ένα συνηθισμένο τραγούδι και δεν το έχουμε ακούσει πολλές φορές, είναι αυτό που τραγουδήθηκε από τον Σταμάτη Κόκοτα με τίτλο «Την ξέχασα».

νεότεροι τραγουδιστές, μεταγενέστεροι τραγουδιστές, επιχείρησαν να εκτελέσουν ή να εκτελέσουν Πυθαγόρα. Κάποιοι τα κατάφεραν, κάποιοι απέτυχαν. Ένας που θεωρούμε ότι τα κατάφερε ήταν ο Νίκος Μακρόπουλος, όπου ακούμε ένα σπουδαίο τραγούδι του Πυθαγόρα σε ερμηνεία του κυρίου Μακρόπουλου, που θεωρούμε ότι είναι πετυχημένη.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να ακούσουμε το τραγούδι «Σε πιστεύω», που είναι ένα από τα ωραία τραγούδια της δισκογραφίας του Πυθαγόρα. Η στίχη είναι του Πυθαγόρα, η μουσική είναι του Βασίλη Βασιλιάδη και η πρώτη εκτέλεση είναι του Στέλιου Καζαντζίδη. Άλλες ερμηνείες έχουν δοθεί από τον αείμνηστο Μανώλη Λιδάκη και βεβαίως και από τον αξέχαστο Δημήτρη Μητροπάνο.

κλείνοντας αυτό το πραγματικά όμορφο, όμορφο αφιέρωμα για τον σπουδαίο Πυθαγόρα, Πυθαγόρα Παπασταματίου, και θα πρέπει να ξεχάσουμε, κυρίες και κύριοι, κάποιες από τις μεγάλες του επιτυχίες. Πραγματικά το βιογραφικό του Πυθαγόρα είναι ένας τόμος. Για να μπορέσεις να εκτυπώσεις το βιογραφικό του Πυθαγόρα, χρειάζεσαι πραγματικά έναν εκτυπωτή δικό σου με 3 κιλά χαρτί. Αξέχαστες επιτυχίες του Πυθαγόρα είναι το «Για σένα» με το Γιάννη Πουλόπουλο, το «Μοναξιά μου» με το Στέλιο Καζατζίδη, το «Μιλές αντίο» με το Λάκη Αλεξάνδρου, τα «Τραγούδια του ήλιου» με το Μιχάλη Βιολάρη, το «Θύμησέ μου» με το Σπύρο Σερεμέτη, και αυτός είναι ένας σημαντικός λαϊκός τραγουδιστής, το «Απόψε σ' αγαπώ» με την Πολυπάν και μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Επίσης το 1979 ο Πυθαγόρας συνεργάστηκε με τον Μάνο Λοΐζο. Μια συνάντηση κορυφαίων προσωπικότητων του ελληνικού τραγουδιού. Και βεβαίως συνέδεσαν τα τραγούδια της Χαρούλας, «Τώρα θα μείνω» με το Δάκη και ένα τραγούδι με τον Γιώργο Μαρίνο σε μουσική του Γιώργου Κατσάρου.

Το 1984, το 1996 και το 2018 επίσης ακολουθούν επανεκδόσεις δίσκων από τον Πυθαγόρα σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου. Θέλω να σταθούμε και να σταθούμε ιδιαίτερα, γιατί σας λέω ότι το βιογραφικό του Πυθαγόρα είναι τεράστιο, σε ένα σταθμό του 1966. Εκεί λοιπόν ο Πυθαγόρας γράφει τον Μπορεί με την Άντζελα Ζήλια, το Θεσσαλονίκη μάνα μου του Χάρη Λεμονόπουλου, το Έφυγε έφυγε με το Στέλιο Κωνσταντζίδη, με Χτυπάει βροχή και αγιάζει του Βαγγέλη Περπινιάδη και της Ρίας Νόρμα, Είσαι ο άνθρωπος που περιμένω, το Λιτσβοσκόπουλος, Αδικημένη μου καρδιά, Δούκισα, Απόψε χάνω μια ψυχή, Μαρινέλα, Πάριος, Κάθε σπίτι και ένα δράμα, Πάνος Τζανετής, Σήμερα έκλαψα εγώ, Σάββατο δειλινό, Πίνω νερό στο όνομά σου, με τον Πέτρο Αναγνωστάκη, Και τι θα γίνω μοναχός, μουσική Γιώργο Ζαμπέτας, Πάνος Τζανετής, και. Και βεβαίως υπάρχει και ένα ωραίο τραγούδι, το Αν σε μαλώνει η μάνα σου, Θα τα κάψω τα λεφτά μου, με τη μουσική του Βασίλη Βασιλιάδη και ερμηνεία με τον αξέχαστο Μάνο Παπαδάκη. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να κλείσουμε αυτό το σύντομο αφιέρωμα, αν και δεν ήταν παρά μια σταγόνα στον ωκεανό όλων αυτών των δημιουργημάτων ενός εξεπέραστου στιχουργού, Έλληνα στιχουργού, Μικρασιάτη στην καταγωγή και πατριώτη στο ταπεραμέντο και πάνω απ' όλα ανεξάντλητου, όπως ήταν ο Πυθαγόρας στο Πασταματίο. Το κρίμα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος έφυγε πάρα πολύ νωρίς. Έφυγε σε ηλικία 49 ετών και δεν πρόλαβε, ή μάλλον πρόλαβε, να γράψει όσα δεν πρόλαβε. Η εκπομπή το με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σε τακτικά χρονικά διαστήματα θα προσπαθήσουμε να προβάλλει καλλιτεχνικούς θησαυρούς και καλλιτεχνικά αφιερώματα σπουδαίου είδους που μας άφησαν πίσω τους αυτοί οι αξεπέραστοι στιχουργοί, συνθέτες και καλλιτέχνες του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Να σας ευχαριστήσουμε και να σας πούμε εις το επανειδήν.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ήθελα το καλύτερο για τα καλύτερα. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, 10 λεπτά και είμαστε από τις 11. 10 λεπτά και μετά από τις 11. Έτσι το λένε. Μια όμορφη, φανταστική καλησπέρα. Βροχερός ο καιρός εδώ στο Λεγανοπέδιο. Συμβαίνουνε αυτά. Λοιπόν, ελάτε και απόψε εδώ στη μεγάλη παρέα του Μάχη 99,8. Να περάσουμε όμορφα, γιατί η ψυχαγωγία, η ψυχολογία είναι το παν στον άνθρωπο, έτσι. Είναι το παν στον άνθρωπο, όπως και να το κάνουμε. Έχουμε πάρει τη σκυτάλη από τον φίλο μας τον καλό τον Ηλία, τον Κακλαμάνη. Θα του ευχηθώ και καλό Σαββατοκύριακο. Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Εδώ που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα, μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο.

Το σήμα κατατεθέν εκεί να το υποστηρίζεις. Το νου σου. Το νου σου, γιατί η καρδιά επηρεάζει πάρα πάρα πολλά άτομα. Αυτό το ξέρεις, έτσι. Λοιπόν, να δώσουμε πάλι το τηλεφωνικό μας κέντρο που είναι το 210-718-000. Τηλεφωνικό μας κέντρο στο Μάχη 99,8. Viber, απλό μηνυματάκι, το SMS στο 693-84-00-856. Και πάμε στα καλύτερα, γιατί θέλουμε πάντα να σας έχουμε στα καλύτερα. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, βραβευμένο τα τελευταία χρόνια, με την χρυσή πλακέτα παρακαλώ. Το More Than Tax, καλυψούς 110 στην Καλλιθέα. Είναι η Μαρία Μασιλιαράκου, είναι οι συνεργάτες της, για την δική σας άμεση και σωστή εξυπηρέτηση. Επίσης, μαζί μας και μαζί σας, η πιτσαρία του Ζεάκη. Μπορεί να είναι λίγο βροχερός ο καιρός, να άλλαξε έτσι, αλλά η πίτσα είναι πίτσα. Έχει και πολλά άλλα. Ένα διαφορετικό μενού, η πιτσαρία του Ζεάκη, Εθνικής Αντιστάσεως 63, είναι στο κέντρο του μενιδίου και λειτουργεί και με delivery. Αυτό να το ξέρουμε, αυτό να το γνωρίζουμε. Έχει τα μηνυματάκια όμως, θα τα ακούσουμε. Μισό λεπτάκι, δώστε μου λίγο χρόνο να πω καλησπέρα στον φιλαράκι μου το καλό. Λοιπόν, γιατί είναι τα δικά σας μηνύματα. Καλησπέρα Μιχάλη, εύχομαι, λέει, καλή εκπομπή για το ωραίο πρόγραμμα, λέει, που θα βάλεις. Αφιερώνω, λέει, στην γυναίκα μου την Έλλη και σε όλο τον κόσμο που ακούει. Ο Γιαννάκος μας και τα καμίνια. Γιαννάκο μου, καλησπέρα. Στην κυρία Έλενα την Εδαλάκα με τον Γιώργο της, όμορφες καλησπέρες. Δεν ξέρω αν είναι βροχερά κάτω στα Μέγαρα μεριά. Πάμε τώρα να ακούσουμε μια Νατάσα Θεοδωρίδου για να ζεσταθούμε λίγο, παιδάκια, και το νου σας τα καλτσουνάκια. Θέλουμε καλτσουνάκια. Αλήθεια.

λοιπόν αυτά τα παιδιά, ρε παιδάκι μου. Άμα δεν το ζούμε το κάθε τι, δεν μπορούμε. Εάν δεν το ζούμε, δεν το ζεις και κάνεις αγκαρία, δεν βγαίνει. Τι να κάνουμε τώρα. Πρέπει να το ζούμε αυτό. Λοιπόν, καλησπέρα Τιτάνα Οικονομόπουλε. Καλησπέρα, λέει Τιτάνα Οικονομόπουλε. Ένα παλικάρι μας εδώ, Ρομπίνιο. Έχουν πάει για τσιπουράκι, ουζάκι, λέει στον οροπό. Αυτά είναι. Καλά κάνετε. Καλά κάνετε. Αυτά θέλει. Τέτοια θέλει ζωή. Περαστική είμαστε. Στον φίλο μου τον Φώτη από το Κολωνάκι να του πω μια όμορφη καλησπέρα. Φωτάκο μου, καλησπέρες όμορφες στο Κολωνάκι. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Βαγγέλη το ταξιτζή. Καλησπέρα, Μιχαλάκη, είσαι τρέλα. Ωραία, κοίτα ξεκίνημα, για να το δω. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Ω, ξεκίνησε διαφορετικά, ναι. Μιχάλη συν Μαρία το Ξωτάκι. Γεια σου άρχοντα, Μιχαλάκη είσαι τρέλα. Ωραίος, μπράβο φιλαράκι μου, καλά το πας. Βεντούζα το πας. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη τον αστυνομικό από την Γερμανία μεριά. Παναγιώτη μου καλησπέρα, βροχερά εδώ στην Ελλάδα, λεβέντη μου. Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει θα το ακούσουμε. Πάμε να το ακούσουμε έτσι να πούμε, βρε παιδάκια, ότι είναι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.

Εγώ πάντως, Κατερίνα μου, πάντα φωνάζω. Έτσι θα περιμένεις τώρα λίγο. Βαγγελάκο μου, θα ακούσουμε το τραγουδάκι. Είναι το επόμενο. Είναι το επόμενο τραγουδάκι. Θέλεις να ακούσεις τραγούδι. Μου κινεί την περιέργεια τώρα τελευταία. Κάπου έχεις εσύ. Το μυαλό σου κάπου είναι. Θα μου πεις, ολονών τα μυαλά κάπου είναι. Δεν το συζητάμε. Ολονών το μυαλό κάπου είναι. Λοιπόν, και του Βρετού το τραγουδάκι με το άπειρο θα το ακούσουμε. Στο Χριστινάκι μας να πούμε καλησπέρα, καλή βραδιά, Παρασκευούλα σήμερα, έτσι θα ανέβουμε, μη μου αγχώνεσαι. Χριστίνα μου, γιατί με αγχώνετε, δεν φτάνουν τα δικά μου που έχω, μωρέ, όλα, λα, δεν φτάνουν τα δικά μου. Ναι, πω, πω. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι τώρα με τον Βασίλη τον Καρά, το πριγκιπέσα, για να πάνε έτσι καλά τα πραγματάκια. 2-10-718-1000 τηλεφωνικό κέντρο. Να πούμε και καλησπέρα στη Λυκόβρηση, στην Μαρία μας εκεί, σύνορα, μεταμόρφωση. Να πάρει λίγο τα πάνω της αυτή, έλα. Λοιπόν, το τραγουδάκι του δεν είναι του Κοντολάζου. Βαγγέλη, δεν είναι πάρε το χρόνο σου, δεν είναι Κοντολάζος.

Λοιπόν, Γιώργο μου, μην το μελετάς, παλικάρι μου. Μην το μελετάς. Καλησπέρα καταρχήν. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Δύσκολα τα πράγματα. Μην το μελετάς. Αναφέρομαι στο φίλο μου τον Γιώργο με το τάξη που καλησπερίζει όλους εσάς. Από τον Άγιο Δημήτρη το παλικάρι και με το Mercedes, έτσι. Γιώργο μου, το παλικάρι εδώ, κύριος Βαγγέλης. Τι τραγουδάκι. Για μένα λέει τώρα, έτσι. Κάτι συνθηματικό θα είναι. Καλησπέρα και καλή βραδιά, φιλαράκι μου, λέει, σε εσένα και σε όλους που ακούνε. Όσον αφορά το άλλο ονοματάκι που μου έχεις γράψει από κάτω, δεν θέλω να το πω γιατί θα είναι στο ακουστικό σήμερα. Και όσο λες το ονοματάκι της, τόσο ξεπετάγεται. Επομένως, είναι πόρτα. Είναι πόρτα. Καλησπέρα, Στεφανάκο μου, το κοκοτάκι είναι εδώ. Καλησπέρες, όμορφες. Καλό Σαββατοκυριακό. Λέμε τώρα καλησπέρες και βροχερές, παιδάκια. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, φθινοπόριασε γρήγορα, άλλαξε ο καιρός, έχει αλλάξει. Εδώ κοιτάζω, έχουν μαυρίσει οι ελιές τώρα. Τι μαυρίσανε και μαυρίζει η καρδούλα. Όλαλα, τραγουδάκι για με τον Κοντολάζο. Καλύτερο τραγουδάκι. Πάρω το χρόνο μου, λέει, με τον Κοντολάζο. Αυτό είναι λεβέντου με τον Κοντολάζο. Να πούμε καλησπέρες όμορφες στην Κατερίνα μας. Την Κατερίνα που είναι δύναμη εδώ στο μάχη. Κατερίνα από το Χολαργό. Καλησπέρα στον Τάκη, τον Ταξιτζή. Καλό παιδί, καλό παιδί. Χρησιμοποιεί και την Κατερίνα μας πάντα εξυπηρέτηση καλή. Έτσι, Κατερινάκη.

Κάτι θέλει να πει. Κάτι θέλει να πει ο ποιητής εδώ, αλλά δεν το λέει ξεκάθαρα. Λέει για το Μιχαλάκη, λέει Μιχάλης είναι το Ξωτάκη, Μιχάλης είναι η Μαρία. Τι να πω.

Κόβουμε τα τιμολόγια, όλα τα έδωσε για το Σάκη. Όλα για το Σάκη. Λοιπόν, στην Δημητρούλα μας εδώ, την νοσηλεύτρια από τη Νέα Ιωνία. Βεντούζα και Δημητρούλα, έτσι. Μια νοσηλεύτρια πάντα χρειάζεται στη μεγάλη μας παρέα του Μάχη. Λοιπόν, η φίλη μας είναι η Μαρία, η εκπαιδευτικός, με τον Γιώργο της, το αστέρι της εκεί. Θα ακούσουν το επόμενο τραγουδάκι. Άκουσε το μαράκι να δεις. Είναι με την Κατερίνα Τσιρίδου το τραγουδάκι. Τι παράξενη κοπέλα είναι αυτό. Και θα ακουστούν όλα τα τραγουδάκια. Δεν αγχωνόμαστε. Να πούμε καλησπέρα στην φίλη μας την Λιάννα. Λιάννα από Γλυφάδα. Δεν το έχω συνηθίσει βρε Λιάννα μου ακόμα. Δεν το έχω συνηθίσει. 87-18 Λιάννα μου, να σε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι και σε σένα. Φωνάζουν τα τηλέφωνα.

Την καλησπέρα μου στα παιδιά, την καλησπέρα μου στα παιδιά στον Κωνσταντίνο, τον Θράσο και τον Σπύρο νομίζω, έτσι, τρία δεν είναι. Καλησπέρα παλικάρια μου, προσέξτε λίγο το Βαγγέλη, προσέξτε τον λίγο το Βαγγέλη, Γιωργάκο μου Μέγαρα. Λοιπόν, ωραίο το τραγουδάκι, έτσι, τι παράξενη κοπέλα ήταν. Το άκουσε το μαλάκι εκεί πέρα με τον Γιώργο, τον εκπαιδευτικό. Πάμε παρακάτω τώρα εμείς εδώ. Πάμε παρακάτω για την Δήμητρα, την νοσηλεύτρια από τη Νέα Ιωνία. Παράλληλη αγάπη. Είναι η Άτζη Σαμίου. Είναι η Άτζη Σαμίου. Θα κάνεις λίγο υπομονή όμως, παλικάρι μου. Θα τα ακούς. Στεφανάκο μου, δεν έχεις ταξίδι τώρα, δεν έχεις δρόμο. Κάνε λίγο υπομονή να τα ακούσουμε. Αλήθεια. Ουφ, βαθιές ανάσες λίγο, βαθιές ανάσες. Ουφ, για να πάνε όλα καλά, βαθιές ανάσες. Οξυγώνεται ο εγκέφαλος. Παράλληλη αγάπη της Σαμίου, κυρία Δήμητρα Καλαματιανή από την Καλαμάτα, μεριά Καλαματιανή, για πού θα είναι. Έχει η Αγγλία Καλαμάτα, η Αγγλία έχει Καλαμάτα. Κάνει κάτι άλλο. Όλα, λα. Λοιπόν, ο κύριος Βαγγέλης, ο Γαρουμπαλής, φίλε, θα κάνει κάτι τέτοιο. Εάν θα κάνει κάτι τέτοιο, γιατί το μελετάς. Σου έχει λείψει, Γιώργο μου. Κώστα, σου έχει λείψει.

σαπίδα κι αυτό, ωραίο. Ωραίο αυτό το αυτό, υπομονή ίσον αρετή Μιχαλιό. Όπου αυτό φανταστικό. Τέλειο, μπράβο Λεβέντη μου, μπράβο, μπράβο. Όποιος έχει υπομονή, παιδιά, θα τα ακούσουμε τραγουδάκια, αλλά δεν είναι μόνο ένα τραγούδι, το έχουμε πει. Είναι η παρέα μας εδώ, είναι πολλά άλλα. Υπομονή ίσον αρετή. Λοιπόν, κάτσε θα το σημειώσω να το λέω και εγώ αυτό.

0: Θα πάρω λεβέντη μου οδηγούλη τον κύριο Βαγγέλη, έτσι. Θα το πάρω οδηγούλη, τι να κάνουμε. Λοιπόν, μαράκι μου, πάμε στη λυκόβρηση, μεταμόρφωση. Να ακούσουμε το τραγουδάκι, είναι πάρα πολύ όμορφο, έτσι. Θα χαρίσω το τραγουδάκι στο φίλο μου τον Γιώργο με το Λενάκι, γιατί χειμώνιασε. Βρέχει στα Μέγαρα, είναι χουχουλιάρικη βραδιά, παιδιά. Είναι μια χουχουλιάρικη βραδιά.
1: Τα χρόνια
0: Γιώργο μου, θα περιμένεις λίγο, έτσι. Μαράκι, λυκόβρηση.

0: Λοιπόν, για να μην ξεχάσουμε, να μην ξεχάσουμε και την Νατάσα Θεοδωρίδου, αλλά να πούμε και μια άλλη Νατάσα. Και να μην ξεχάσει τη διεύθυνση να αφήσει στην κυρία Νατάσα. Νατάσα μου, καλησπέρα. Στην Νατάσα που είναι στο ταξί, έτσι. Νατάσα μου, όμορφες καλησπέρες. Να σου ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Καλησπέριζουμε τη Χαρούλα μας από την Κυψέλη. Την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Τραγουδάκι τώρα με τον Νίκο τον Οικονομόπουλο, Ο Θεός που πιστεύω, που είναι αφιερωμένο σε μια όμορφη μπατσίνα. Στη γλυκιά μου λέει την μπατσίνα, την Ελίζαμπεθ. Παναγιώτη, έλα να τα ακούσουμε γιατί τα παιδιά που πίνουν ουζάκι πέρα στον οροπό, εκεί πέρα στον οροπό, θα αρχίζουν και θα φορτώνουν τώρα με το τραγουδάκι. Το ξωτάκι! Αχ.
1: Αχ. Προσκυνώ.
0: Πάμε να ακούσουμε τον Οικονομόπουλο. Τον Οικονομόπουλο, Ο Θεός που πιστεύω, για την όμορφη μπατσίνα, την Ελίζαμπεθ. Βάγια με βάλατε νωρίς από καψούρα, έτσι. Και είπαμε, είναι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.

Θα τη βρούμε, θα τη βρούμε την άκρη. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τη βρούμε την άκρη. Λίλιαν είναι το τραγουδάκι με Νατάσα Θεοδωρίδου. Νατάσα, είπατε μια κυρία με σε αυτοκίνητο. Αλλά δεν λέμε περισσότερα, έτσι δεν λέμε περισσότερα. Ότι καλησπερίζω για να είναι πάντα καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, κυρία Νατάσα. Μαράκι μας, τι κάνεις? Καλησπέρα Μιχάλη, λέει. Πολύ κούραση, λέει, και σήμερα. Μαρία, έτσι είναι. Το μαράκι από το Ήλιον. Μην ξεχνάς ότι είσαι από άδεια. Έχεις πάρει και άδεια, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, την προηγούμενη εβδομάδα. Αμέ, είδες, τι να πω κι εγώ. Εγώ τι να πω. Καλησπέρα στον φίλο μου, τον Γιάννη, τον πρόεδρο. Γεια σου, Μιχάλη, λέει, από την Κάμενα. Γεια σου, Γιάννακο μου, Ολυμπιακέ, πρόεδρε. Όλα καλά και όλα άνθυρα. Σε πέρασε τώρα από καλυψού. Για κάτσε να επικοινωνήσω εδώ. Πέρασε από καλυψού μεριά. Αλήθεια. 2-10-710-8000 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Θα περιμένει λίγο ο Φωτάκος μας εκεί στο Κολωνάκι. Λίγο. Να τελειώσουν και λίγο από τη Βουλή. Καλησπέρα Γεωργία μου, το 332 η Γεωργία. Καλησπέρα, λέει, και καλή βραδιά Μιχάλη και φίλοι ακροατές. Καλησπέρα και σε σένα κυρία Γεωργία. Καλυψούς 110, το more than a tax.

0: την γλυκιά μας την φίλη, την καλή μας φίλη. Μια γλυκιά, καλησπέρα γλυκό αγόρι, λέει, καλή εκπομπή, καλό μήνα να έχεις και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Είναι η Ρένα μας από τις Πέτσες. Το επόμενο τραγουδάκι για το αγόρι που αγαπάς, την καψούρα σου, είναι αυτό που θα ακούσουμε, Ρενάκι μου. Είναι το επόμενο τραγουδάκι που θα ακούσουμε. Σήμερα τραγουδάκι, έτσι. Μην τύχει κάτι άλλο. Πού Παναγία, πού. Έτσι που είναι αποκλεισμένα αυτά. Τραγουδάκια για την ψυχαγωγία και την ψυχολογία μας. Τη Δημητρούλα μας από την Αρκαδία, Λακωνία. Είδες τι γίνεται. Καλησπέρα, Λεβέντη μου, λέει. Ακόμα και σήμερα. Εάν αυτό σου λέει κάτι, ακόμα ναι, και σήμερα εδώ. Τι να κάνουμε. Για πες τι άλλο να κάνω, μπορούσα να κάνω. Φώτη μου, το επόμενο τραγουδάκι είναι για σένα. Καλησπέρα, Ρίτα μου. Καλησπέρα στη φίλη στη Ρίτα από το Εγάλεο. Και δεν πνιγείτε και στο Εγάλεο, Ρίτα μου. Να είστε πάντα καλά, όλοι. Λοιπόν, να το χαρίσω, λέει, στο Σπύρο, στο Σπυράκο.
1: Μ' όλα τα λάθη που έχω κάνει, κράτα με.
0: Το επόμενο κολονάκι.

Λοιπόν, δεν το έχω ξεχάσει το 948. Το 948, αν και δεν το ξέρω, έτσι θα κάνω και μία διευκρίνηση στο φίλο μου τον Φώτη από τον Κολωνάκι. Φώτη μου, δεν είναι του Ζακίν Θινάκη το τραγούδι αυτό. Το αν κάποτε περάσει από εδώ, δεν είναι Ζακίν Θινάκη, όχι. Είναι με τον Κώστα Μοναχό. Είναι με τον Κώστα το Μοναχό. Λοιπόν, στην Μαρία το 948. Μαράκι, δεν σε ξέχασα και σένα, αλλά δεν έχω καταλάβει το μηνυματάκι σου. Για να δω γιατί ταιριάζουνε. 39-48. Μαρία μου, δεν μπορώ να το καταλάβω πραγματικά το μηνυματάκι, ούτε μπορώ να καταλάβω ποια ακριβώς Μαρία. Γιατί μπλέξαμε τις Μαρίες εδώ τώρα, έτσι. Μπλέξαμε τις Μαρίες. Πάμε και το φίλο μας στο Φώτη, γιατί είναι αυτό το τραγούδι, από το Κολωνάκι, αν κάποτε περάσεις από εδώ. Για να ανέβουμε στην Μαρία μας από το Λόφο Σκουζέ. Καλησπέρα Μαράκι στο Λόφο Σκουζέ. Για να ανέβουμε. Και Μαζονάκι, θέλουμε να ακούσουμε Γιώργο Μαζονάκι. Το Ξωτάκι.

0: στιγμή για να σε δω.
1: Δεν είναι σωστό αυτό, δεν είναι καλό. Δεν είναι σωστό αυτό, δεν είναι καλό. Πανάκι, ότι ήμουν να σε καλά.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Λοιπόν, για να μην υδρώνουμε, να μην ξεϊδρώνουμε. Έτσι, Μινά μου, τι κάνεις? Καλό Σαββατοκύριακο, φιλαράκι μου, καλό. Λοιπόν, να αρχιθούμε και να πούμε και καλή βάρδια στα παιδιά που βρέχονται τώρα και έτσι που είναι στο προάβλιο χώρο της Βουλής. Έχουν δικαίωμα να ακούνε μουσική. Επειδή έχουν βαρδινούλα και όμορφες καλησπέρες, καλή τους βάρδια να έχουνε. Θυμωτούλη, Θυμωτούλη, δεν είναι σωστό. Έχουμε και Ζωηδάκη. Καλησπέρα Μιχάλη μου, λέει, και καλό Σαββατοκύριακο. Είναι η Έφη μας, το 585 είναι από την Ελευσίνα. Τα Ελευσίνια παιδεία, Έφη μου, καλησπέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.